0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εικόνες απόλυτης καταστροφής καταγράφονται και στο οροπέδιο Λασιθίου. Καλλιέργειες και δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, ξεπερνώντας μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις και τα 4 μέτρα σε νερό, με τους κατοίκους να κάνουν λόγο για 100% απώλεια της οδειάς. Οι ίδιοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και ζητούν να δοθεί από την πολιτεία η κατάλληλη μέριμνα, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις συνέπειες που θα αφήσει πίσω της η άνευ προηγουμένου κακοκαιρία στον αγροτικό κόσμο της περιοχής.
1: Τα λαχανικά και τα τσιπευτικά έχουν καταστραφεί και η πατάτα που δεν έχει βγει το 80%, δυστυχώς, ναι.
0: Τι άλλη ζημιά είδαμε?
1: Και οι υποδομές έχουν καταστραφεί και είναι επικίνδυνο να καταστραφούν και διάφορα πηγάδια κτλ. Αλλά γενικώς η εισοδιά χάθηκε εντελώς. Αυτό είναι το θέμα.
0: Τι ζητάτε?
1: Τι ζητάμε? Να δώσει το κράτος το ενδιαφέρον που πρέπει και το πρόβλημα ότι δεν υπάρχουν εγκυαστήρια στα πιο πολλά χωράφια και πρέπει ούτως ή άλλως να δοθεί κάποια ροζή για τους αγρότες, γιατί δεν πρόκειται πλέον να μπορούν να ξανακαλλιεργήσουν του χρόνου. Αυτό θα είναι το θέμα.
0: Το ποσοστό καταστροφής...
1: 100%. Εάν γυρίσετε και τον κάμπο, τουλάχιστον σε ένα χωράφι που έχω εκεί κάτω, είναι γύρω στα 4 μέτρα νερό.
0: Μάλιστα, η τελευταία κακοκαιρία του Μαΐου είχε καθυστερήσει σημαντικά τις καλλιέργειες, ενώ τα τελευταία φαινόμενα ισοπαίδωσαν κάθε ελπίδα για τη φετινή παραγωγή.
2: Η καταστροφή είναι τεράστια, διότι από το Μάιο που είχε βρέξει, η χρονιά πήγε πίσω. Καθυστερήσανε να καλλιεργήσουν ένα μήνα και τώρα περιμένανε να βγάλουν τις πατάτες και να πάρουν τη συγκομιδή οι αγρότες. Τα έξοδα είναι τεράστια.
0: Και τι παράγει η περιοχή εδώ?
2: Ως επιτοπλίστων πατάτες, ντομάτες, όλα τα λαχανικά, οπωροκυπευτικά τα πάντα. Και είχαν πολύ ελάχιστα πάρει από το χωράφι. Τα περισσότερα είναι μέσα. Εγώ ξέρω από δικούς μου ανθρώπους που έχουν 60 στρέμματα άβγαρτες πατάτες. Γιατί δεν μπορούσαν να τις βγάλουν νωρίτερα, επειδή η χρονιά είχε πάει πίσω.
0: Οι ίδιοι καταγγέλουν επαναλαμβανόμενα προβλήματα λόγω της υπερχείλισης του κάμπου, αλλά και έλλειψη κατάλληλων αποζημιώσεων στο Λασίθι, όπως τα άρμοζες, τις καταστροφές και τα προβλήματα που προκύπτουν όταν σημειώνονται τέτοιου είδους φαινόμενα στην περιοχή.
3: Κόμως περιμέναμε από τώρα και έπειτα να βγάλουμε ένα εισόδημα να ζήσουμε κι εμείς.
0: Γιατί ξεκινάει η ελαικομική περίοδος.
3: Ναι, τώρα. Γιατί την αρχή καθυστερήσαμε να φυτέψουμε λόγω πάλι των βροχοπτώσεων και τώρα μας έπιασε και είναι τι η πλημμύρα που δεν έχουν γίνει έργα. Κάθε χρόνο, δηλαδή κάθε 2-3 χρόνια έχουμε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή μετά που γίνει το φράγμα εδώ και φράξανε τη ροή του νερού, έχουμε προβλήματα. Κάθε χρόνο έχουμε προβλήματα. Γιατί περιμένει

0: ωφεληθεί να γεμίσει το φράγμα και πλημμυρίζει ο κάμπος όλος, όλος και μετά να φύγει από το ξεχυλίδι. Το πουλάκι πέταξε.
1: Ποτέ στο Λασίδι δεν έχει δοθεί η αποζημίωση που πρέπει και ειδικά τέτοιο καιρό που δεν έχει ξαναγίνει και ποτέ.

0: να σπέβδουν να μαζέψουν τα ασημάζευτα. Πιο συγκεκριμένα στις Γούβες, μία από τις πιο γνωστές τουριστικές περιοχές της Χερσονήσου, οι εικόνες είναι ενδεικτικές της έντασης των φαινομένων. Ο Κουβιανός ποταμός φούσκωσε και μετατράπηκε σε ορμητικό χύμαρο, παρασύροντας αυτοκίνητα και προκαλώντας σοβαρές ζημιές στην περιοχή.
1: Όλοι είμαστε επιποδός. Αυτό το οποίο διαπιστώσαμε μόνο εδώ στην περιοχή των Γουβών ήταν και προηγουμένως είχε ξεκινήσει το πρόβλημα νότια στις Ξεροκαμάρες, όπου για πρώτη φορά, εκεί που κατασκευάζεται το δίδυμο τούνελ για το νέο αεροδρόμιο, είχαν υπερσυλλήσει τα τεχνικά έργα τα οποία υπήρχαν, γιατί οι ποσότητες των νερών που ερχόταν από το Δήμο Μινώα ήταν πάρα πολλές. Τρία αυτοκίνητα τα οποία είχαν αφαιθεί μέσα στην κήτη του Γουβιανού ποταμού άρχισαν να κατεβαίνουν προς τη θάλασσα μόλις άρχισε η ποσότητα να ανεβαίνει και να είναι πάρα πολύ μεγάλη, με αποτέλεσμα να προσκρούσουν στις υφιστάμενες γέφυρες οι οποίες είχαν τοποθετηθεί από τους επιχειρηματίες για να εξυπηρετούνται στην περιοχή. Έδειξαν ιδιαίτερη επαγγελματική δεξιότητα και με άμεσο τρόπο απομάκρυναν τα οχήματα, και θέλω να πω ότι αυτό ήταν εμπολής στο πρόβλημα το οποίο ευτυχώς απεφεύχθη εξαιτίας του ότι λειτουργήσε η φύση από μόνη της, παρέκαμψε τα εμπόδια και οδήγησε τις πολύ μεγάλες ποσότητες νερού προς τη θάλασσα.
0: Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες της περιοχής των Γουβών καταγγέλουν έλλειψη μέριμνα στην περιοχή, καθώς το φαινόμενο είναι επαναλαμβανόμενο και κατά τους χειμερινούς μήνες, κάνοντας μάλιστα λόγο για ανυπολόγιστη οικονομική ζημιά.
2: Φαινόμενο πλέον με την κλιματική αλλαγή, ο ποταμός αυτός να πλημμυρίζει. Δεν πάσαμε τη ζημιά που είχαμε πάθει το 20, αλλά είναι μία ζημιά και η ηλική είναι μία ζημιά δυσφήμιση, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο, οι ξένοι τα χάσανε, δεν ξέρουν τι γινότανε. Χάσαμε κάποια πράγματα, χάσαμε, δηλαδή εμείς χάσαμε και κάποια τραπέζια μας πήρε από εδώ και τα λοιπά. Δεν ήταν υλικές ζημιές τόσο πολύ, ήταν η ζημιά όμως, και δεν υπάρχει κανείς να μεριμνήσει τόσα χρόνια για αυτή την κατάσταση. Εμείς πάσαμε πάρα πολύ ζημιά, απολύσαμε άτομα, χάσαμε πελατεία που περιμέναμε τον Οκτώβριο να δουλέψουμε, και αυτά όλα διότι δεν υπάρχει μέριμνα από κανένα. Όλο το χειμώνα η περιοχή κόβεται στα τρία. Από εδώ δεν μπορείς να περάσει, είναι η κατάσταση αυτή. Πάνω το ίδιο, δηλαδή εμείς έχουμε πάθει ανυπολόγιστη οικονομική ζημιά.
0: Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης επισημαίνει πως η περιβαλλοντική κρίση είναι εδώ και πως η τροτότητα είναι δεδομένη. Ο ίδιος τονίζει μάλιστα πως οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί πρέπει επιτέλους να υλοποιηθούν.
1: Γιατί ακούω πολλές φορές και πολίτες και φορείς να λένε ότι η πολιτεία. Η πολιτεία κάνει αυτό που πρέπει. Πρέπει όμως εμείς ως πολίτες να συμπεριφερόμεθα σωστά και να μην δημιουργούμε καταστάσεις οι οποίες είναι μη αντιμετωπίσιμες. Δεν έχουμε πλέον μόνο θέματα που αφορούν την περιβαλλοντική κρίση. Η κρίση είναι εδώ, έχει αρχίσει και εκδηλώνεται, η τροτότητα είναι δεδομένη. Οι μελέτες λοιπόν που έχουν γίνει και από τον ΟΑΚ και την περιφέρεια και από το Δήμο, κάποια στιγμή επιτέλους θα πρέπει να υλοποιηθούν και να δεσμευτούν πόροι από την πολιτεία για να κατασκευαστούν τα έργα διευθέτησης και οριοθέτησης των ρεμάτων. Η περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, μέσα από το τέλος αντεκτικότητος που επιβάλλει η πολιτεία για κάθε διανυκτέρευση στα πολυτελή ξενοδοχεία, που είναι 15 ευρώ η βραδιά, εισπράττει 40 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο μόνο από το Δήμο Χερσονήσου. Αυτά τα χρήματα είναι προκειμένου να γίνουν τα έργα υποδομής που εμπροκειμένου θα πρέπει να γίνουν αντιπλημμυρικά, θα πρέπει να γίνουν φράγματα ανάσκεσης στην ενδοχώρα, να συγκρατούν την ορμή για τις ποσότητες του νερού και να μην έχουμε τέτοια προβλήματα.
0: Σύμφωνα με τον κύριο Δοξαστάκη, μάλιστα, η περιφέρεια τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αναθέσει το έργο της θωράκισης του παραλιακού των Γουβών, που έχει υποστεί διάβρωση.
1: Εξαιτίας της τελευταίας κακοκαιρίας, όντως υπήρξαν κάποια προβλήματα τροτότητας των αχτών, η σφοδρή θαλασσοταραχή και η ισχυρή άνεμη και στη Χερσόνησο και εδώ στις Γούβες, που το πρόβλημα της διάβρωσης ήδη έχει τεθεί σε διαδικασία υλοποίησης, έχουν δοθεί τα χρήματα και τις επόμενες μέρες η περιφέρεια θα αναθέσει το έργο της θωράκισης του παραλιακού των Γουβών, εκεί που έχει διαβρωθεί στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου. Υπάρχουν κάποια ζητήματα στην περιοχή του Ανισαράκη της Χερσόνησο, τα οποία επιδεινώθηκαν με τις πρόσφατες συνθήκες τις καιρικές τις δύσκολες και νομίζω ότι σιγά σιγά η πολιτεία μαζί με το σχεδιασμό το δικό μας θα μπορέσουμε και να θωρακίσουμε την περιοχή.

0: να μην επαναλαμβάνονται τέτοιου είδους φαινόμενα. Αλλά όπως θα έχετε παρατηρήσει, όλη η Κρήτη που επλύζει, μιλάμε για συνήθιστες καταστάσεις, για πολύ μεγάλες ποσότητες νερού και δεν θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί όλα αυτά τα οποία μέχρι σήμερα καταγράφουμε.
1: Ναι, συμφωνούμε νομίζω όλοι ότι ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Οι ποσότητες των βροχοπτώσεων που έπεσαν στο νησί και συγκεκριμένες περιοχές ήταν τεράστιες. Τα νούμερα δηλαδή που έχουμε μπροστά μας πλέον για αυτό το πενθήμερο σε συγκεκριμένες περιοχές είναι τρομακτικά. Μέσα σε 5 μέρες έπεσε σχεδόν το νερό που πέφτει συνήθως σε ένα χρόνο. Και από εκεί καταλαβαίνει κανείς πόσο ένταση είχαν αυτά τα φαινόμενα και μπορεί να δικαιολογήσουν και τις επιπτώσεις τις οποίες βλέπουμε όλοι μας, τουλάχιστον στις περιοχές που είναι στα παράκτια και όπου καταλήγουν ουσιαστικά όλα αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα από τους διάφορους χύμαρους παραπόταμους και ποταμούς της Κρήτης. Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι τουλάχιστον για την περιοχή του Ψιλορίτη που δέχτηκε πρώτη ίσως αυτό το κύμα τις πρώτες μέρες με πραγματικά τρομακτικές ποσότητες σχεδόν 300 χιλιοστά μέσα σε ένα 24ωρο σε 2 μέρες, ότι εκεί υπάρχουν και πολύ ιδιαίτεροι γεωλογικοί σχηματισμοί, γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι τα πετρώματα πάνω στα οποία έπεσε αυτό το νερό και δημιούργησαν τα φαινόμενα στα Ζωνιανά ή και σε άλλες περιοχές είναι πετρώματα τα οποία είναι σφουγγάρια. Στην ουσία ρουφούν όλο το νερό το οποίο πέφτει στο εσωτερικό τους και αυτό βέβαια το διοχετεύουν στη συνέχεια μέσα από τα σπήλαια στις παιδινές περιοχές. Είτε σχηματίζονται στις πηγές όπως είναι ο Αμυρός, ο οποίος φούσκωσε και αυτός και μας έδωσε εικόνες που βλέπουμε συνήθως τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο όταν αρχίζουν να λιώνουν και τα πρώτα χιόνια και ακολουθούν τις βροχοπτώσεις, αλλά και σε περιοχές όπως είναι στον Μπουρσόνα, όπου και εκεί το σπήλαιο του Σάρχου, το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο σπήλαιο, κατά καιρούς και αυτό όταν γεμίσει μέσα το βουνό σε νερό, εκτοξεύει μάλιστα σαν πίδακας από την έξοδό του το νερό. Είδαμε παρόμοιες φάσεις και στις γεωτρήσεις που αναφέρατε και εσείς, σε κάποιες γεωτρήσεις το νερό που είναι υποπίεση μέσα στα πετρώματα εκτινασόταν προς τα πάνω. Ευτυχώς που το νερό έπεσε σε αυτά τα πετρώματα, διότι μια πολύ μεγάλη ποσότητα νερού τις πρώτες μέρες απορροφήθηκε από αυτά τα πετρώματα και διοχετεύτηκε υπογείως, που σημαίνει ότι οι υπόγειοι υδροφορείς των βουνών της Κρήτης, ειδικά στα Λασιθιώτικα και στα Λευκά Όρη, γέμισαν από τις πρώτες μέρες με νερό. Θα είχαμε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα και στην ορεινή ζώνη και στην παιδινή πολύ περισσότερο.
2: Δύο τροχαία δυστυχήματα σημειώθηκαν στο Ηράκλειο μέσα σε ένα 24ωρο, αυξάνοντας τον αριθμό των κινούταν με το αυτοκίνητό του στην περιοχή. Για λόγους που παραμένουν αδιευκρίνιστοι, το όχημα βγήκε από την πορεία του. Άμεσα κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η νέα απώλεια έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά το θανατηφόρο τροχαίο στη Χερσόνησο, που ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε προσέκρουσε σε κολόνα.
3: Δυστυχώς η χρονιά δεν εξελίσσεται καλά και ο μήνας Οκτώβρης δεν μπήκε με τον καλύτερο τρόπο. Έφερε μαζί με τις καταστροφές τις πλημμυρικές, έφερε και 2 τροχαίους θανάτους και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο ένας θάνατος 16χρονο παλικαράκι στη Χερσόνησο και ο 32χρονος στον Άγιο Βλάση ήρθαν για να μας υπενθυμίσουν ότι η επόμενη μέρα, η οποιαδήποτε στιγμή δεν ξέρουμε τι μπορεί να φέρει. 33 οι θάνατοι φέτος στο νησί μας, έναντι των 25 που είχαμε πέρυσι την ίδια μέρα, το ίδιο διάστημα από την αρχή του χρόνου. Νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε ακόμη περισσότερο. Το είχαμε πει και πέρυσι, το είχαμε πει ότι η καλή περσινή χρονιά με τους 38 δυστυχώς θανάτους θα έπρεπε να περιμένουμε αρκετό διάστημα, έστω 2-3 χρόνια, να δούμε ότι δεν ήταν ένα συγκυριακό γεγονός. Δυστυχώς από την πρώτη και όλα στις επόμενη χρονιά φαίνεται να επιβεβαιώνεται.
2: Σύμφωνα με τον Γιάννη Λιονάκη, κρίσιμο εξακολουθεί να είναι το ζήτημα της οδικής ασφάλειας στο νησί και ιδιαίτερα της επικινδυνότητας στο επαρχιακό δίκτυο, στο οποίο και σημειώνονται τα περισσότερα τροχαία δυστυχήματα διαχρονικά. Ο οδοφωτισμός, επαρκή αστυνόμευση και οι προδιαγραφές που μπορούν να περιορίσουν τις συνέπειες ενός ανθρώπινου λάθους εξακολουθούν να αποτελούν ζητούμενα, ιδιαίτερα στην ενδοχώρα.
3: Η χρήση της ζώνης και του κράνους πρέπει να γίνουν καθημερινότητα. Δεν μπορεί στο νησί μας να γίνονται σήμερα μετά από τόσες προσπάθειες έλεγχοι και να έχουμε πάνω από 200-250 νέους κυρίως να καταλαμβάνονται και να

0: οδηγούν μηχανή χωρίς κράνος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κυρίως αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι πρέπει να έχουμε κινητό, είναι γνωστά με μπαταρία, να έχουμε καύσιμα, φουλαρισμένο συνεχώς αυτή την εποχή. Τι δύσκολη οικονομικά, αλλά πρέπει να είναι το ντεπόζιτό μας, να έχει επαρκή ποσότητα. Το κινητό μας, όπως είπαμε, να είναι σε καλή κατάσταση τα ελαστικά, έτσι. Οι αλλοκαθαριστήρες, επίσης, σε καλή κατάσταση. Και όσο είναι δυνατόν, το λένε όλοι και να το πω κι εγώ, να αποφεύγουμε τις μετακινήσεις μας όταν ο καιρός δεν είναι όπως πρέπει. Γιατί πρέπει να επισημάνω για πολλωστή φορά ότι καλός οδηγός είναι αυτός ο οποίος προσαρμόζει την οδήγησή του στις συνθήκες που κάθε φορά επικρατούν.
1: Στα όρια τους βρίσκονται οι αλλοί της Κρήτης με τα προβλήματα να συσσωρεύονται και την αγωνία για το μέλλον του επαγγέλματος να μεγαλώνει. Πλέον δηλώνουν αποφασισμένοι να περάσουν από τις προειδοποιήσεις στις κινητοποιήσεις εάν δεν δοθούν άμεσα λύσεις. Ψηλά στη λίστα των προβλημάτων βρίσκονται οι αποζημιώσεις για τα θαλάσσια θηλαστικά, τις οποίες όπως υποστηρίζουν δεν έχουν λάβει από το 2024. Την ίδια ώρα το υψηλό κόστος των καυσίμων και συνολικά η ακρίβεια πιέζουν ασφυκτικά το κλάδο.
2: Είπανε ότι θα αποζημιώνονται οι αλληλείς για τα θηλαστικά, για φώκες, χελώνες, δελφίνια. Έκτοτε μας χρωστάνε τα χρήματα από το 2024 για τα θηλαστικά μέχρι και το 2026. Το πετρέλαιο έχει φτάσει 2,26-27 σήμερα και δεν μπορούμε λόγω ακρίβειας να λύσουμε τα σκάφη μας, να πάμε να εργαστούμε, να βγάλουμε το μεροκάματό μας. Εμείς πληρώνουμε λοιπόν με τη σειρά μας ΦΠΑ, πληρώνουμε τέλεια λιμενισμού, τέλεια επιθεωρήσεως, πληρώνουμε τέλεια κυκλοφορίας για τα σκάφη, τέλη συντηρήσεως. Πληρώνουμε τα πάντα. Δεν μας δίνουν τίποτα.
1: Επιπλέον πονοκέφαλο προκαλούν οι νέες υποχρεώσεις για συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονική καταγραφή των ελευμάτων, με τους μεγαλύτερους σε ηλικία ψαράδες να δυσκολεύονται περισσότερο να προσαρμοστούν.
2: Στα βαρκάκια, στα μικρά, συστήματα παρακολούθησης. Με αποτέλεσμα το σύστημα παρακολούθησης μας λέει θα σας τα αγοράσω εγώ, δεν θα πληρώνετε για 3 έτη, αλλά μετά από 3 έτη θα πληρώνετε, να πούμε, τα χρήματα που πληρώνουν και σήμερα τα μεγάλα σκάφη. Τι εννοούμε και γιατί ποσά μιλάμε? Το μήνα 240 ευρώ το σύστημα παρακολούθησης. Αυτή τη στιγμή να μας βάλει ηλεκτρονικό υπολογιστή να δηλώνουμε τα ψάρια ηλεκτρονικά. 74 χρονών ανθρώποι στη θάλασσα ξέρουν από τέτοια τεχνολογία να μπαίνουν σε υπολογιστές.
1: Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει και το μέτωπο των λαγοκέφαλων, καθώς σύμφωνα με τους αλλοίς, το σχετικό πρόγραμμα δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.
2: Το θέμα του λαγοκέφαλου επίσης ήταν πιλωτικό το πρόγραμμα. Μας έκανε την πρόσκληση για να ξεκινήσουμε να αλλιεύουμε τους λαγοκέφαλους με 5,33 ανά κιλό, το οποίο το πρόγραμμα αυτό δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Τα προβλήματά μας είναι αρκετά και μας έχουν κοροϊδέψει κατά επανάληψη όλοι οι υπουργοί και η κυβέρνηση αυτή.
1: Το πρώτο ραντεβού έχει δοθεί για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου, με τους αλλοίς να καλούν σε μαζική συμμετοχή και να προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας.
3: 1-1 φαίνεται να βάζουν στο καλάθι του νοικοκυριού οι καταναλωτές τα προϊόντα από καταστήματα τροφίμων αλλά και διαρκή αγαθά σε μια περίοδο που οι τιμές βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με την Ένωση Καταναλωτών Κρήτης, το διαθέσιμο εισόδημα δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών, με αρκετούς να αναζητούν ακόμα και δανεικά για να καλύψουν τις ανάγκες τους κάθε μήνα. Το νέο κύμα

0: τιμήσεων φαίνεται να είναι πρώτων πυλών για τους καταναλωτές, την ώρα που το κόστος της καθημερινότητας παραμένει υψηλό και τα νοικοκυριά προσπαθούν να περιορίσουν τα έξοδά τους. Η πίεση στο κόστος παραγωγής, η μειωμένη διαθεσιμότητα ορισμένων πρώτων υλών, το ενεργειακό κόστος και οι διεθνείς εξελίξεις δημιουργούν νέο σκηνικό στην αγορά, με αρκετές κατηγορίες προϊόντων να βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο.
1: Οι αυξήσεις αυτές είναι όντως ξεκινάνε από τα γαλακτομικά προϊόντα, κυρίως στα προϊόντα τα οποία είναι σε βάκουμ και σε μικρές συσκευασίες των 200-400 γραμμαρίων και θα δούμε και του ενός κιλού. Είναι πιο πολύ στα, κυρίως στις τιμές της συσκευασίας, αλλά και στην αύξηση της μεταφοράς των προϊόντων των συγκεκριμένων στην υπόλοιπη εφοδιαστική αλυσίδα.
2: Γιατί ποσοστό μιλάμε?
1: Μιλάμε για ένα ποσοστό 8-10% η ανατίμηση. Και θεωρώ ότι κλειδώνει μέχρι τέλος του μήνα, μέχρι τέλος του χρόνου αυτή η ανατίμηση εκεί, εκτός αν οι γεωπολιτικές συνθήκες εξακολουθήσουν να είναι οι ίδιες και αν είναι και χειρότερες, έχουμε ξανά ανατίμηση στην διακατηγορία.
3: Ήδη έχουν ξεκινήσει πρώτες ανατιμήσεις, δειλά-δειλά. Ήδη ο Σύνδεσμος Αρθοποιών ανακοίνωσε ότι επίκειται αύξηση στην τιμή του ψωμιού. Λογικό, το ψωμί καταναλώνει ενέργεια για να ψηθεί στους φούρνους και εφόσον οι τιμές της ενέργειας ανεβαίνουν, θα συμπαρασύρει και την τιμή του ψωμιού προς τα πάνω, δηλαδή το βασικότερο καταναλωτικό αγαθό που έχουμε σήμερα. Αυτή την ανωδική πορεία θα ακολουθήσουν και μία ολόκληρη σειρά προϊόντων πρώτης ανάγκης, βασικών προϊόντων, προϊόντων καθημερινής χρήσης, που θα αναγκάσουν τους καταναλωτές να συμπιεστούν ακόμη περισσότερο, παρότι συμπιέζονται τα τελευταία 5 χρόνια. Οι ανατιμήσεις κρατάνε καλά τα τελευταία 5 χρόνια. Ανωδική πορεία σχεδόν κάθε περίοδο βλέπουμε, αντί πτώση τιμών. Πτωτικές τάσεις ανακοινώνονται, αλλά τελικά δεν επικρατούν.
0: Την ίδια ώρα και η κρίση στη Μέση Ανατολή συντηρεί και την κρίση στη διεθνή αγορά ενέργειας, ενώ διατηρεί υψηλά τις τιμές των καυσίμων και επιβαρύνει επιπλέον τα νοικοκυριά.
1: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως βλέπετε, μένονται και δυστυχώς πλέον έχουν επηρεάσει όλο το κύκλο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πλέον τα κόστη που έχουμε από τις αυξήσεις των καυσίμων αλλά και στην ενέργεια, όλα αυτά μεταφέρονται και στο κόστος παραγωγής αλλά και στη μεταφορά τους, αλλά και στα υλικά συσκευασίας, καθώς τα υλικά συσκευασίας είναι παράγωγα του πετρελαίου και αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα και σαν συνέπεια να εισαχθούν αυτές οι αυξήσεις στα προϊόντα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Στείνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Γεια σου, Κώστα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλώς ήρθατε.
0: Είσαι καλά? Δεν είσαι καλά? Άμα είσαι εδώ, δεν είσαι καλά.
1: Ακριβώς αυτό που σου είπες, Βασίλη. Δηλαδή, είμαστε σε
0: ένα παράδεισο.
1: Παραδείσιο μέρος και περνάμε πολύ ωραία ζωή. Ποιοτική. Αυτό έχει σημασία. Είμαστε ένα μέρος με πολύ σπουδαίο ιστορικό παρελθόν, πολύ πολιτισμικό. Ένας χώρος δηλαδή όπου διέμειναν για πολλά χρόνια χριστιανοί αρχικά, στη συνέχεια κάποιοι Ιουδαίοι Εβραίοι στο θρησκευμα και στη συνέχεια οι Οθωμανοί Τούρκοι για μεγάλο διάστημα. Οπότε η πόλη μας έχει αυτό το παρελθόν, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον και για τον λόγο αυτό λοιπόν, όχι μόνο επειδή είναι πάρα πολύ όμορφο μέρος, αλλά επειδή έχει και σπουδαίο ιστορικό παρελθόν, προσελκύει πάρα πολλούς επισκέπτες.

0: ο θλιμμένος κύκνος της Καστοριάς, ο σημαδεμένος, έχασε τον σύντροφό του ή την. Την σύντροφό του, έπεσε σε κατάθλιψη βαριάς μορφής και το φέρανε εδώ να κάνει παρέα και να πάρει τα πάνω του. Κάτσε να καθίσω λίγο. Να τα πούμε λίγο.
1: Έχω και τσιπουράκι.
0: Έχεις και τσίπουρο. Ναι. Δεν πίνω τσίπουρο.
1: Τσίπουρο δεν πίνω.
0: Α, κρασί πίνω. Λοιπόν, ούτε ρακί
1: πίνω. Εγώ είμαι Βασίλης, σε παρακολουθώ.
0: Ναι.
1: Στα κανάλια που βγαίνουν.
0: Πού είσαι, πού είσαι, σου πω εγώ.
1: Εγώ είμαι από ένα χωριό της Έδεσας, από το κάτω γραμματικό.
0: Α.
1: Έδεσα. Είμαι σε 820 μέτρα υψόμετρο.
0: Ωραία. Και γιατί λοιπόν. δεν ήρθα εκεί. Εγώ ποιον βρίσκω στον δρόμο, ναι, και μου λέει ότι με βλέπει,
1: ναι,
0: και δεν έχω πάει, του λέω γιατί δεν ήρθα εγώ εκεί.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί δεν ήρθα εγώ εκεί, ναι, γιατί εντάξει, δεν με καλείτε.
1: Είναι ένα χωριό.
2: Να ρθεις.
1: Είναι ένα χωριό με λίγους κατοίκους.
0: Τώρα θα γίνει εδώ ανταλλαγή κάρτας, φίλε. Έτσι γίνονται οι δουλειές μου, γρήγορα. Για πες. Και τη βλέπεις χρόνια την εκπομπή ή τώρα.
1: Τη βλέπω.
0: Ναι. Μπράβο.
1: Θα σε μιλούσα τώρα.
0: Όχι,
1: και έχω πολύ θυμητικό.
0: Θα με πάρεις τηλέφωνο.
1: Και έχω πολύ θυμητικό.
0: Μην με ξεχάσεις και έχω τίποτα άλλο μετά. Κοίταξε εδώ, τα γράφει.
1: Ας τα γράφει. Τι είναι.
0: Να τα γράφεις. Ωραία. Τι σ' αρέσει και τι...
1: Θέλεις να σου πω και μία μαντινάδα έτσι.
0: Πες μου.
1: Λοιπόν, εγώ τους πάω τους Κρήτες.
0: Ναι.
1: Γιατί η Μακεδονία, ξέρεις, με τους Κρήτες έχουν βοηθήσει το μακεδονικό αγώνα και τα λοιπά. Να μην τα λέμε αυτά. Αλλά δεν είναι αυτό. Όταν θωρείς την κοπελιά να έχει στα πόδια τρίσες, έχει δια όλους τη κοιλιά και γλώσσα δεν καπίσες.
0: Οπα. Και πήρες και το κρητικό αξάνδικο, ε.
1: Και ένα άλλο να σου πω. Μηδενή συμφορά νονιδήσεις, κυνήγα ρητήτη και το μέλλον αόρατο.
0: Α, άρχοντα.
1: Τα πιασες.
0: Το δεύτερο, ναι. Λίμνη Παμβότιδα, το νησί χωρίς όνομα, στο εξοχικό του Αλή Πασά. Πάμε γρήγορα.

0: βλέπετε την εκπομπή, είπατε εδώ.
1: Σηκώστε χέρι. Όλοι.
2: Όλοι.
0: Και οι ψεύτες, όλοι.
2: Όλοι.
0: Αφού είστε group, ρε. Από Σερές. Λοιπόν, σήμερα βρήκαμε Πελοπόννησο. Δεν έχουμε πάει. Βρήκαμε Έδεσσα τώρα.
1: Δεν έχω
0: πάει Έδεσσα, αλλά δεν έχω πάει εκεί. Και τώρα θα δεσμευτείτε και εσείς θα έρθω Σέρες.
1: Πότε Σέρες έρθατε?
0: Όχι, δεν έχω έρθει. Ποιος θα κάνει τα κονέ? Που κρύβεται η κυρία. Το κυρία έχει κάνει κλίση, έχει πάρει κλίση 180 μοιρών.
3: Βλέπει εκεί τώρα.
0: Δεν θέλει. Τύπη, πρώτη φορά έρθω εδώ.
1: Όχι,
0: όχι. Ναι,
4: πιο πολύ πρώτη.

0: δύο χρόνια.
1: Ανάλογα είναι τώρα, ναι.
2: Λοιπόν, πάμε να γυρεύοντας, Γιάννη, να συλλογιστείτε.
3: Έγινε,
2: έγινε.
1: Καλά κι εσείς.
4: Ωραία, ωραία.

0: s'il vous plaît, comment t'appelles-tu? Ça va. Τι να φας?
1: Μπακλαβά.
0: Δεν ξέρει.
1: Μπακλαβά, where are you from? France. Écoutez, μπακλαβά de noix.
0: Yeah, yeah.
1: De noix, très bon.
0: Très bon,
1: très bien. Très bon.
0: Στα Φάρσαλα πήγες?
1: Όχι, στα Φάρσαλα δεν πήγα.
0: Έχω μωρό γαλβά.
1: Το ξέρω, τον τρώμε.
0: Μεγαλική επιρροή, έρχομαι σε
1: λίγο. Λοιπόν, αυτό που έφαγες είναι το κλωστάρι. Και θα το βρεις μόνο εδώ. Το πρώτο κέρασμα μόλις βγεις από το καραβάκι και το καλύτερο.
2: Μπορώ να πάρω κι εγώ.
1: Το ξέρω. Θα πας και να πιστήκει. Εννοείται. Θα πας και να πιστήκει. Να κεράσω και το πιστήκει και γίνεις βούτυρο. Έλα τώρα.
0: Κάτι καλά σου λέω τώρα.
1: Σε παρακαλώ. Και ένα στον κάμεραμαν μας, τον εξαιρετικό. Τοπ. Και περίμενε, σου έχω και το καλύτερο.
0: Μετά.
1: Περίμενε. Όχι, εκεί θα πας, θα πιεις τσιπουρωμένο κανελοκουρκουμάδα με το πιπεράτι. Στην υγειά σου.
0: Όλο το ίδιο πρόβλημα έχετε εδώ.
1: Ναι. Ναι.
0: Ξαναπέστε.
1: Τσιπουρωμένο κανελοκουρκουμάδα με το πιπεράτι.
0: Πάμε.
1: Τσιπουρωμένο κανελοκουρκουμάδα με το πιπεράτι.
0: Εγώ αυτό ούτε σε 5 μήνες δεν του λέω.
1: Άμα κάτσε. Α, μπράβο.
0: Λοιπόν, να ακούνε σχόλια.
1: Έλα, πες το.
0: Πέρα από την πλάκα είναι εξαιρετικά.
1: Είναι εξαιρετικά.
0: Εγώ δύο δοκίμασα, είναι ζουμερά, είναι ισορροπιασμένα. Κερνάμε μόνο με ένα κιλό.
1: Γερνάμε κιόλας.
0: Δηλαδή,
3: τώρα μπαίνουμε μέσα.
1: Πόσο φιστή και γίνεις βούτυρο.
0: Πόσο large είναι ο κόσμος εδώ, ε? Πού αλλού, πού αλλού.
3: Πουδενά.
0: Πού αλλού.
1: Είμαστε.
3: Πρώτη φορά,
1: παιδιά. Χαιρόμαστε.
0: Και τσίπουρο καρακαλά καλυμμονάδα.
1: Να τέλα. Ναι. Μητέρα.
0: Μητέρα, τσίπουρο καρακαλά καλυμμονάδα. Πώς είναι μέσα.
1: Τσίπουρο με λοκαλό κουρκουμάδα. Ναι, παίζει παντού.
0: Τσίπουρο, ε, τσίπουρο καλά.
4: Για άλλα να σε κεράσω μία τσίπουρο με λοκαλό κουρκουμάδα με τον πιπεράτη λεσί στον ήλιο που είναι για το στομάχι, σπαστική κολλήτη, δακρύωμα,
0: βήκα να πνευστικό.
4: Αντιθρομβωτικό, ενισχύει τους νευρώνες του εγκεφάλου να παθαίνει
0: σάνια. Ρακόμελο είναι αυτό, άστο
4: και... Ρακόμελο είναι ρεκί και μέλι βραστό, κύριε. Αυτό είναι τσιμπούρο μελό κανέλο κουρκουμάδα με το πιπεράτι. Λιαστή στον ήλιο, ζεστή σε μπεν Μαρή. Ανεβάζει και τη λίμπη το 2 πριν, 2 μετά και συνεχίζει τρεπά με άλλη
0: βαριά. 2 πριν, 2 μετά.
4: 2 πριν, 2 μετά και συνεχίζει τρεπά με άλλη άμα δεν σου κάθεται και 4 κάνει πάρτι. Διάλεξε που είσαι.
0: Δεν είμαστε για πάρτι. Άρα θα πιούμε ούζα.
4: Βολέψου στα 2 πριν, 2 μετά.
0: Με την τσιμπούρο κανέλο
4: κουρκουμάδα με το πιπεράτι.
0: Πόσα χρόνια κάνει το μάσο, πει.
4: Εγώ έβγαλα το όνομα γιατί είχε και μέλι και κανέλα και κουρκουμά και 5 πιπέρια και λέω ποιος κάθεται να τα λέει.
0: 5 πιπέρια, ροζ, λευκό, πράσινο, καυτερό,
4: μαύρο, μυρό, λίγο καυτερό.
0: Ναι,
4: ναι.
0: Και σετσουάν.
4: Και γιατί βάζουμε πιπέρι,
0: βάλε
4: ξέρετε.
0: Σετσουάν βάλε.
4: Τι είναι αυτό το σετσουάν.
0: Πιπέρι σετσουάν. Θα το πας αλλού.
4: Α, το πάω αλλού.
0: Βάλε λοιπόν, πιπέρι σετσουάν και θα το πεις
4: γιατί
0: μετά.
4: Γιατί τα βάζω τα πιπέρια θέλω να μου πεις.
0: Τα πιπέρια τα βάζεις για να δώσουν ένταση, να δώσουν ένταση και να δημιουργήσουν τι στον οργανισμό, τι.
4: Τα πιπέρια τα βάζω,
0: άμυνα,
4: δεν ξέρω.
0: Άμυνα.
4: Λοιπόν, τα πιπέρια τα βάζω γιατί δεν ενεργοποιείται ο κουρκουμάς χωρίς πιπέρι.
0: Παναγία,
4: και εγώ σας το δίνω έτοιμο
0: ενεργοποιητικό
1: δώρο, το κλωστάρι να το πας να με θυμάσαι και την τσιπουρωμένο κανέλο κουρκουμάδα γιατί αυτά πάνε μαζί.
0: Και πάμε μαζί, και πάμε μαζί.
4: Να σας πω λίγο, κύριε.
0: Όχι, όχι, 3-2.
4: Εδώ είναι το μαγαζί του έρωτα. Ξεκινάς μπακλαβάς καρύδι που ανεβάζει, είναι ντούρα σε πράγμα. Η κόρη, ναι.
0: Καλά, ρε, τώρα με έβγαλε για γαλό.
4: Περίμενε να σου πω. Μετά πας στο πασταλάκι. Και λέω θα το πω με σχέμα.
0: Εσύ που βλέπω με τα πελιού μεσέ.
4: Με σχέμα, ακούς. Μετά πας στο παστέλι.
0: Για να σε ακούσει, εσύ πότε σταματάς να μιλάς.
4: Ποτέ.
1: Μόνο δεν κοιμάμαι. Έμπλεξες εδώ, πάρτε τα χτύπα.
4: Μετά τρως παστέλι που είναι για τις κράμπες. Προετοιμάζεσαι δηλαδή και μετά πίνεις το ρακόμελο που είναι 2 πριν, 2 μετά και συνεχίζεις. Κατάλαβες, είναι παλιό ποτό αυτό, είναι ύπουλο.
0: Γίνεσαι σεξομανίες με αυτό.
4: Γίνεσαι, ναι. Να κεράσω και ένα ρόδι, έχω και ρόδι. Καθαρίζει το εντεράκι από βακτήρια και αιμορροίδες.
0: Ναι, ρόδι θέλουμε, ρόδι.
4: Και έχω και βατόμουρο που ανεβάζει το αιματοκρίτη, είναι για την καρδούλα σας.
0: Από εδώ θα φύγουμε καρδούλα, μας έβγαλες.
4: Κύριε, αποκαλείτε πολύ σεξ, χρειάζεται λίγο η καρδιά, λίγο βοήθεια.
0: Σεξ, πού να κάνουμε σεξ.
4: Κατάλαβες τα όλα, γι' αυτό σου
0: αυτό λέω. Είναι, μην βάζεις πολύ.
4: Βατομουράκι.

0: αντέχετε στο...
1: Αντέχουμε, απλά έχουμε και γύρισμα. Πρέπει να κάνουμε...
2: Πρωινός ντάκος με αυγό. Μπορείτε να κάνετε και ποσέ, μπορείτε να κάνετε και βραστό, μπορείτε να κάνετε και τηγανιτό. Το λες και κριτικό πρωινό. Πάμε να τρέψουμε τις ντομάτες. Καθαρίζω στη μέση. Προτιμώ εγώ αυτές συγκεκριμένες. Και ξεκινάω το ντακοζούμι που λέμε για στην Κρήτη. Μιλόξιδο. Αλάτι με βότανα. Ελαιόλαδο. Ρίγανη. Δείτε ρίγανη από τα γρεβενά, γεύσης βουνού. Ρηματίζω και παίρνω αυτό που πρέπει. Η ρίγανη έχει και αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Δεν το γνωρίζεις. Εσύ καταγράφεις έτσι. Ψιλοκόβω πολύ καλά μαϊντανό. Μπορείτε να βάλετε και φρέσκο κρεμμύδι, τα πράσινα φύλλα. Μπορείτε να βάλετε και σκοινό πράσο. Θα θερματίσω τη φέτα μέσα. Μπορείτε να βάλετε και μυζήθρα, έτσι. Θα περάσω από το χοντρό μέρος του τρίφτη το ένα βρασμένο αυγό μέσα εδώ στην σάλτσα αυτή του ντάγκου. Θα ανακατέψω. Θα ρίξω και απάκι και μέσα και από πάνω θέλω. Κοτόπουλο. Ζουμερότατο, νοστιμότατο απάκι κοτόπουλο, φάρμα αντωνάκι, το ψιλοκόβω όπως πάντα όλα μου ταλαντικά, λεπτές φέτες, αέρινες, λίγο μέσα και λίγο πάνω και φτιάχνουμε τον τάκο. Ένα από τα αγαπημένα μου τα ξυμάδια της οικογένειας Τσικνάκη είναι το συγκεκριμένο το μηγάδι. Θα ρίξω λαδάκι έξτρα πάνω. Να το ρουφήξει. Κριτική διατροφή. Κριτική συνταγή. Χωρίς συντηρητικά. Για μια πραγματικά υγιεινή διατροφή. Πάμε.

και χοντροσπασμένο πιπεράκι και τι άλλο, λίγο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο κρητικό από πάνω. Ας πω και κάτι, το λες και με ζέα, το λες πρωί, μπήνεις και τυράκι σου.

0: Πάμε να δείξουμε τον παραδοσιακό, το χαλβά, το χαλβά πάλι. Τι έχω πάθει το χαλβά. Πάμε να δείξουμε τον παραδοσιακό, το γιαννιώτικο, τον μπακλαβά. Έχω φάει ένα σχόλιο. Τίποτα άλλο, έπιε μια τσιμπουροκουρκουμάδα και έγινε η χαλιά. Λοιπόν, πάμε να αρχή. Πάμε να δείξουμε τον παραδοσιακό, το γιαννιώτικο, παίζει το μάτι μου, τον μπακλαβά.
1: Γεια σας αγαπάς,
2: έχω να σε δω 5 χρόνια.
1: Πασούλη μου, καλώς ήρθατε ρε κουρκουτσουλάκια μου. Εδώ και λαϊδάδος.
2: Ο Βάιραλ, ο Βάιραλ.
1: Καλώς ήρθατε αγαπάκια μου στο νησί των Ιωαννίνων.
0: Γιατί τώρα το έχεις σπάσει λίγο, ε?
1: Το σπάω για να το ξαναβρω όλο, αν δεν είναι και λίγο σπασμένο, έτσι γίνεται. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο νησάκι των Ιωαννίνων.
0: Για πολλωστή φορά.
1: Για πολλωστή φορά εννοείται.
0: Εμφανώς κουρασμένος σήμερα. Ναι,
1: Πασούλη μου, γιατί κοίτα τη μοιραία κορίτσα ήρθανε για μένα. Αυτές οι γυναίκες ενεργειακά κουράζουν.
0: Από πού το ξέρετε, από το TikTok.
1: Από παντού. Τώρα γνωριστήκαν με τα κορίτσια και έχουν καθυλώσει. Έλα, άλλο ένα για το video art για να μπείτε και εσείς. Παρακαλώ,
0: μορφέ. Δεν θέλετε να φανείτε όμως εσείς.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι,
1: θα πάω στο εργαστήριο να τις ξεναγήσω.
0: Λάτε να σας κεράσω εγώ.
1: Μαγευτούν, θα μαγευτούν.

0: μαγευτού.
1: Πάρε το δίσκο και παίξει και εσύ. Μπορεί να αλλάξει επάγγελμα. Έτσι πάει. Τα πάω στα παιδιά. Τα πάω κατευθείαν στα εργαστήρια. Τράβα η Πασούλη μου βίντεο art. Έχει και κίνηση σαν παλέτο Μπολτσόι. Το παίρνω το δίσκο.
0: Τουρίστε εδώ που καπάζουν τι τσέπε. Και θα γυρίσω σε λίγο να αγοράσω μόνο.
1: Εννοείται, έτσι πάει. Φυλάκια από το 1000 κατάρια ζάχαρη. Θα ρίξω με στη λίμνη για να γλυκάνει το νερό να πιει η κυραφροσύνη.
0: Άλλα.
1: Ο Βαλαωρίτης το έγραψε, όχι εγώ.
0: Αυτό τι είναι, φίλε μου, τώρα.
1: Μπισκότο σοκολάτα, παραδοσιακός, Φεραίρο Μπουένο και μυντική καρύδα.
0: Α, το έχεις πάει αλλού τώρα,

Σήμα κατά τεθέν του νησιού, το μουσείο του Άλι Πασά, το εξοχικό του Άλι Πασά κτλ. Μουσείο Άλι Πασά και επαναστατικής περίοδου. Παρακαλώ.

Στις μόνιμες συλλογές του μουσείου εκτίθενται μοναδικά ιστορικά κοιμήλια, όπως το περίφημο χρυσοπίκυλτο καριοφύλι του Αλιπασά, η αυθεντική μεταξωτή φορεσιά της Κεραβασιλικής, σύζυγος του Αλιπασά, το ασημένιο ξυφίδιο του εθνικού ευεργέτη Απόστολου Αρσάκη και οι κουρτίνες με κεντημένη τη μονογραφή Ντουγρά του Σουλτάνου Μαχμούτ. Τη νύχτα στις 11 Ιανουαρίου του 1801, ο Αλί Πασάς των Ιωαννίνων δίνει διαταγή να πνίξουν στη λίμνη την κυρα Φροσύνη και ακόμα 17 γιαννιώτισες. Το όνομά της ήταν Φροσύνη Βασιλείου, αλλά όλοι την γνωρίζουν ως κυρα Φροσύνη. Ήταν μητέρα δύο παιδιών και σύζυγος εμπόρου. Η δικαιολογία έλεγε ότι ζούσαν ανήθικα, αλλά η πραγματική αιτία ήταν σίγουρα διαφορετική. Η επικρατέστερη εκδοχή που οδήγησε τον Αλί Πασά να εκτελέσει την κυρα Φροσύνη και τη συντοπίτησέ τη είναι η ακόλουθη. Ο Αλί Πασάς είχε ερωτευθεί την κυρα Φροσύνη, που όπως θρυλείται ήταν ερωμένη του γιου του Μουχτάρ. Όταν αρνήθηκε τον σκληρό Αλί η όμορφη γιαννιώτισσα, την τιμώρησε δίνοντας διαταγή να την πνίξουν στη λίμνη με το πρόσχημα ότι ζούσε ανήθικα και αυτή και οι υπόλοιπες γυναίκες που συνέλαβαν οι Τούρκοι.

0: Γιάννης Τσίλης, Ολυμπιονίκης, ναι. Το 2016.
1: Και το 12.
0: Και το 12, για όσους δεν γνωρίζετε, που γνωρίζετε όσοι ασχολείστε και πρέπει να ασχολείστε, και πάμε μέσα, χώνομαι.
1: Πάμε μέσα, πλέον προπονητής, θα σε ξαναγήσω.
0: Προπονητής.

0: Πού πάμε τώρα, για πες μου. Είμαστε κοντά στο νησάκι.
1: Ε? Τώρα είμαστε στην περιοχή Μάτσικας.
0: Μάτσικας.
1: Ναι, είναι τα τελευταία 1000 μέτρα του 2 χιλιόμετρου που είναι ο αγώνας μας. Και κάνουμε μια χρονομέτρηση.
0: Εδώ γίνεται προπόνηση τώρα.
1: Ναι.
0: Αφετηρία.
1: Θέσεις, προσοχή.

Προετοιμασία έξω και πάνω, θα κερδώσει τα πόδια.

0: σαλάτα με ανθότυρο, με παξιμάδια χαροπιού και σος χαροπόμελο. Άντε, γεια. Πάμε να ξεκινήσουμε τη σάλτσα, έλα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είσαι? Θα μας αφήσεις να μαγειρέψουμε? Βαλσάμικο. Χαροπόμελο. Λίγο αλάτι. Λάιμ. Μπορούμε να βάλουμε και λάιμ και λεμόνι, έτσι. Αυτό είναι πιο γλυκό το λάιμ, το έχουμε ξαναπεί. Και αναδεύουμε. Πιλεράκι ο πινέλ και καθαρίζουμε. Εδώ πήρα τη σωστή θέση. Όχι, εγώ εδώ. Ακτινίδιο, φράουλα, μήλο, μπανάνα, βάλτε ό,τι σας αρέσει. Άλλη διαφορά θα την κάνουν τα παξιμάδια και το ανθότυρο που δεν συνηθίζεται. Φρέσκο, ε!

καθαρίζουμε και τις φράουλες και τις κόβουμε ακριβώς στη μέση, γιατί είναι και μικρούλιγες αυτές. Μπανάνα όριμη, ιδανικό να είναι όριμη.

ανθότυρο. Και τελειώνουμε με χώμα από παξιμάδι χαρουπιού με cranberries. Φυσικά από την οικογένεια Τσικνάκη.

0: Πού είμαστε τώρα? Είμαστε στην περιοχή ή στη θέση Λιμνοπούλα. Εδώ προσλιμνιώθηκε το υδροπλάνο και τους επόμενους μήνες θα ξεκινήσουν κανονικά δρομολόγια, αν μου επιτρέπετε. Θα έχουμε και αυτή τη δυνατότητα εδώ στα Ιωάννινα.
1: Το κάτι άλλο. Και κάπου αλλού πώς βρίσκομαι. Οπουδήποτε. Και εκτός από μένα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.

0: Έχουμε περάσει τα Γιάννενα. Είμαστε στην περιφερειακή οδό. Στο περιφερειακό, τέλος πάντων. Δεν πάμε Άρτα, δεν πάμε Γουμενίτσα, δεν πάμε Ζαγοροχώρια. Θέλουμε μια μισή ώρα δρόμο από ό,τι βλέπω ακόμα με το αυτοκίνητο. Άρα καταλάβατε που πάμε. Για την ακρίβεια, για να μην λέω ψέματα, μία ώρα και 25 λεπτά. Να πω που πάμε. Δεν έχει αστεία εδώ. Από τα Γιάννενα που περάσαμε μέχρι εδώ έχουμε πέσει γύρω στους 7-8 βαθμούς. Είμαστε τώρα 2-3. Πάμε Αργυρόκαστρο, πάμε Αλβανία. Δεν έχουμε μετά το δικαίωμα, δεν θα έχουμε το δικαίωμα και την άνεση να σας δείξουμε πλάνα από τα σύνορα. Θα περάσουμε και θα δούμε τα καλύτερα μέσα. Το 2005 το Αργυρόκαστρο χαρακτηρίστηκε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO. Βλέπετε εδώ πίσω, για ευνόητους λόγους. Το πιο προβεβλημένο πρόσωπο της Αλβανίας και δι' το Αργυρόκαστρο, γεννήθηκε στο Αργυρόκαστρο, ο Κανταρέ, υποψήφιος 7 φορές για Νόμπελ, δεν το έχει πάρει ποτέ, δεν το έχει πάρει ποτέ. Πέθανε, απεβίωσε το προηγούμενο καλοκαίρι και έχεις να μας πεις κάτι άλλο για τον Κανταρέ.
1: About the books which are translated, and he's the only one of all of these guys which studied in East Europe, in Moscow.
2: Είναι ο μόνος από όλους αυτούς που έχει σπουδάσει στην Ανατολική Ευρώπη και στη Μόσχα.
0: Μου λέει εδώ Πλερίν ότι οι δρόμοι εδώ είναι 5, έτσι, 5 roads.
1: 5.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
1: This is the main important one and it has the decoration. You see this carpet style.
0: Είναι πλακώστρο τα όλα εδώ, κανονικά. Εδώ είναι σουβενίρ παραδοσιακά. Σαν πας στο Μέτσοβο, ρε παιδί μου, ένα πράγμα. Θυμίζει λίγο Μέτσοβο, ε. Θυμίζει. Μέτσοβο.
1: Similar, similar. It's a kind of bigger size Μακρινίτσα, in volume.
0: Α, μπράβο, πύλιο, Μακρινίτσα. Μ' αρέσει, σωστός.

0: πάει. 15 λεπτά για να ανέβουμε στο κάστρο, λέει. Θα το πιστέψω. Για να δούμε. Πάμε. Αλβανικό τραχανά. Μέσα ψωμί.
1: Γυροκάστρα, όλοι.
0: Ναι, και μπούκοβο καυτερό. Ναι. Να μυρίσω, να μυρίσω. Άντε, γεια. Τρώσε αυτό και παίρνει δύναμη. Στο κάστρο του Αργυρού. Yes. Το όνομα το πήρε από την, προέρχεται από την πριγκίπισσα Αργυρό, την αδελφή του τοπικού ηγέτη Ζενεμπίση. Ζενεμπισή.
1: Όχι.
0: Όχι. Όλα λάθος εδώ. Λάθος information in Google. Τα σκαλοπάτια είναι 2000, θα τα ξεπερνάνε, θα φωνάζω λίγο εγώ. Και ο φίλος μου εδώ, Μπερλίν.
1: Μπλερίν.
0: Μπλερίν. Θα τον μάθω, μέχρι να τελειώσει η εκπομπή θα τον μάθω. Μπλερίν. Μου είπε ότι θα το κάνουμε 15 λεπτά. Για να δούμε.
1: 15 minutes. From the bazaar, but not to stop on the restaurant.
0: Τώρα, here.
1: From here,
0: first.
1: 8 minutes.
0: 8.
1: 6 minutes.
0: Πάμε.

0: Δώσε με δάκι. Έλα εδώ, έλα εδώ, μην πας πίσω. Έλα εδώ. Σε με δάκι. Παραδοσιακό.
1: Traditional.
0: Πάνω εδώ στο κάστρο λίγο πριν. Για την τηλεόραση. Καλύτερα βάζω και στα τηλέφωνα πάνω. Τι έχει εδώ άλλο.

0: Μπλούζα, ωραία. It's και πλέκει. Με κούρασες. Με κούρασες. Η γιαγιά έχει
1: τσάι βουνού, ένα ευρώ.
0: Τσάι βουνού.
1: Ένα ευρώ.
0: Τίποτα άλλο έχεις από το βουνό. Τι άλλο, ρίγανη.
1: Ρίγανη, γεια.
0: Ρίγανη. Κράνα. Χάμο μήλι. Δίκταμο.
1: Σάλμπαϊ.
0: Φασκόμηλο.
1: Λιντεμπλού, λίπο.
0: Τσουκνίδα.
1: Λιντεμπλού. Πιερ γκούρι, φέρι.
0: Τι.
1: Τι, προϊφεκτιόν το βέσκαβε το ουρίνο στο προστάτος.
0: Προστάτος.
1: Προστάτος.
0: Νο
1: προστάτος. Μπαλσάμ προ το μά.
0: Μπαλσάμ προ το μά.
1: Μέντα.
0: Μέντα. Έχει ό,τι έχει το βουνό. Τα νόμιμα. Πάει.
2: Αθήνα.
0: Ναι.
2: Τι λέει Αθήνα.
0: Καλά είναι Αθήνα. Όλη η Ελλάδα καλά είναι. Υπέροχα.
2: Εμένα μου αρέσει μόνο Αθήνα.
0: Είναι ωραία Αθήνα.
2: Εκεί που δουλέψα 10 χρόνια.
0: Και τι φτιάχνεις εδώ, σκαλίζεις.
2: Ναι, σκαλίζουμε πέτρα.
0: Σκαλίζεις πάνω στην πέτρα.
2: Ναι.
0: Πεταλούδες βλέπω.
2: Ναι, ό,τι θέλετε.
0: Δικέφαλο αετό βλέπω εκεί. Ό,τι θέλετε.
2: Εμείς φτιάχνουμε ό,τι.
0: Γιατί, γιατί έρχεσαι λίγο πριν το κάστρο εδώ, γιατί έχει κόσμο και τα πουλάς, να υποθέσω.
2: Ναι. Ναι.
0: Πόσο πουλάς μια τέτοια.
2: Πουλάμε τώρα και είναι χειμώνα να είναι έτοιμο για καλοκαίρι.
0: Α, μπράβο. Έτοιμο και κάθεσαι για... εδώ.
2: Έτοιμο για όλα.
0: Τι ξέρεις για την ιστορία του κάστρου, μια και είσαι εδώ στο κάστρο.
2: Εμείς δεν είμαι.
0: Τι.
2: Ιστορία.
0: Ναι. Για την ιστορία του κάστρου.
3: Τουριστικός οδηγός.
0: Τουριστικός οδηγός. Και... δεν όνομά σου δεν μου είπες.
2: Εμένα μου λένε Μακρύ.
0: Μακρύ.
2: Ναι.
0: Ωραίες τι.
2: Ναι.
0: Πίνεις.
2: Μακρύ, ωραία.
0: Κοιτάξτε. Πίνεις. Τι μακρύ είναι.
2: Εμένα είμαι Αλβανός.
3: Μακρύ. Αργεντίνα, ένα Αργεντίνας.
2: Περνά μακρύ.
0: Μακρύ. Λοιπόν, μακρύ.
2: Έλα, πες μου.
0: Το κάστρο χρονολογείται εδώ 4-5 αιώνες, έτσι.
2: Είναι δίκαιο. Δεν είναι δικαπάς, τους έχουν κάτω πάρα έρωτο.
3: Πας.
2: Έχουν
3: τρέχει.
2: Τα τρέχει μήνυμα, δεν είχα γίνει μπανίμι. Thank you.
0: Και καφέδες και νερά.
2: Και ό,τι θέλεις.
4: Απ' όλα, απ' όλα.
0: Σιπτάρια, σιπτάρια.
4: Σιπτάρ.
0: Σιπτάρ.
4: Σιπτάρ.
0: Σιπτάρ.
4: Σιπτάρ.
0: Σιπτάρ. Σκυπτάρια, πάμε. Εδώ με τα σκυπτάρια πάνω.
2: Βιένα πιάλια, χιπόνι.
0: Σκυπών, τι είναι αυτό,
2: Σκυπών,
0: Σκυπάρ,
4: Ήγκλ,
0: πίνεις κανένα κρασί,
4: Ήγκλ,
0: όντως είναι ωραίες τις μακρύς, ναι.
2: Πώς σε λένε,
0: Βασίλη Μακρύ έρχομαι,
4: και εγώ πού είσαι Βασίλη,
2: Βασίλη,
0: Λαρίσα,
2: βγαίνω η Μακρύ έκαμε,
0: Λαρίσα,
2: το επίθετο,
0: επίθετο, Πατσίς,
2: Πατρίς,
4: Πατσίς, Πατσίς.
0: Όχι Πατρίς, Ελλάς Πατρίς οικογένεια.
4: Αλφρέντις Μακρύς.
0: Δεν ακούς καλύτερα. Αφού δεν ακούς καλά, πώς ακούς καλύτερα.
4: Αλφρέντις Μακρύς.
0: Πέτρας. Αφέντις Μακρύς. Και εκεί το δρόμεις. Αλφρέντις. Αλφρέντις, Σιπτάρ.
2: Φρέντιναντ Μακρύ.
0: Μακρύς, Ορέστης Μακρύς. Την ήπια την τσικουδιά. Σ' αφήνω γι' αυτό. Δεν μου είπες την ιστορία του κάστρου. Ζάπα κάθε
3: σε εδώ. Ιστορία του κάστρου.
2: Εμείς είναι να τα πιάσουμε για τα πέτρα. Το πάμε. Ιστορία το γράφουμε μέσα.
0: Γκάζ. Όπως λέμε γκάζι. Ωραία, τι μαθαίνω σήμερα. Γκάζ. Λοιπόν, η ιστορία του κάστρου, τώρα σοβαρά πέρα από την πλάκα. Χρονολογείται 4-5 αιώνες πριν.
4: Στα γραπτά αρχεία λέγανε ότι πίσω τα βουνά της Χιμάρας, λέγανε ότι πίσω από τα βουνά, από τα ακροκεραούνε βουνά, είναι η Αργυρίνη. Η Αργυρίνη ήταν ένα φιλί.
0: Μπράβο.
4: Λέμε τώρα για το όνομα του
0: Κάστρου. Και όχι αυτά που λένε ότι ήταν πριγκίπης αδερφή του.
4: Αυτά μετά
0: αυτά είναι
4: μύθι.
0: Μύθι. Παραμύθια.
4: Παραμύθια. Άλλο ένα είναι ότι με το 1300 περίπου ήταν ο πρίγκιπας

0: Αργυρό Κάστρο. Αργυρό Κάστρο.
1: Αργυρό Κάστρο.
0: Αργυρό Κάστρο.
1: Γιώτα, για θέμ χύπου
0: βοηθάει. Πήρε την ονομασία του από το Κάστρο.
1: Γιώτα, το Κάστρο. Κάτιον.
0: Γουρό. Αλλά αποφασίστε.
1: Πήρε χύμιρ δεν γύρ Αργυρί. Γύρτα Αρ. Δεν έχουν Αργυρί. Τα θόν και...
0: Τι λέει τώρα.
2: Λέει ότι όταν στην πόλη πέφτει ο ήλιος, που είναι έτσι γκρίζο,
0: όταν πέφτει ο ήλιος,
2: μετά από τον ήλιο, παίρνει αυτό
0: ένα
2: το...
0: γκρίζο χρώμα. Αργυρό.
2: Αργυρό, μπράβο.
0: Αργυρό. Όταν πέφτει ο ήλιος, παίρνει ένα αργυρό χρώμα σε συνδυασμό. Με το φαίνεται αργυρό το κάστρο.
2: Μπράβο.
0: Αυτό άρα συνεννοηθήκαμε μετά από 5,5 λεπτά.
2: Είναι πολλά.
1: Είναι πολλά ιστορία.
0: Είναι πολλές οι φήμες, ωραίες στη μακρύ.
1: Έτσι λένε, είναι εμπρετερέχεια που το λένε αργύρο.
0: Τσικουδιά, ρακί πίνεις, ρακί πίνεις.
1: Όχι.
0: Τι πίνεις. Αφού βάζεις λίγο μέσα.
1: Όχι. Εδώ είναι νερό.
0: Είσαι σίγουρος να μυρίσω. Όχι ρε.
1: Άιντε φίλε, άιντε.
0: Άιντε γεια μας, ευχαριστώ.
1: Ελλάδα με την Αλβανό είναι ένα ράτσα.
0: Φίλε,
1: αυτό το ξέρω εμείς.
0: Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Εύκολη τονοσαλάτα, αληθή τονοσαλάτα για να τη χρησιμοποιήσετε όπου θέλετε. Ξεκινάω με το κρεμμυδάκι, με τα λαχανικά. Πάμε να το ψιλοκόψουμε. Έχω βάλει τη μαγιονέζα μου, προσθέτω και το φρέσκο κρεμμύδι. Έχω δύο πίλερ της Σοπινέλ. Χρησιμοποιώ πρώτα το ένα για να αποφλιώσω το καρότο. Με μηδέν απώλειες, από ό,τι βλέπετε, πάμε και το αγκούρι. Και με αυτό εδώ το πίλερ, ζουλιέν, κοιτάξτε, περιφερειακά. Δεν θέλουμε σπόρια, δεν θέλουμε γρασία επιπλέον. Βρασμένο καλαμπόκι. Μια μουστάρδα που σας αρέσει, ό,τι θέλετε βάλετε. Αλάτι και πιπέρι. Καλό αλάτι και καλό πιπέρι. Χοντροσπασμένο. Και ψιλοκόβω άνηθο και μαϊντανό μαζί. Με ένα επίσης καλό μαχαίρι σαντόκου. Αυτό είναι ιδανικό για τα λαχανικά. Πόσο μάλλον για αυτό που κάνω τώρα. Ιδανικά τώρα αυτό να μπει στο ψυγείο. Τουλάχιστον μισή ώρα να δέσουν γεύσεις και να το χρησιμοποιήσουμε σε ράπς, όπου θέλουμε. Εμείς θα το βάλουμε πάνω σε ντάκο ή αλλιώς παξιμάδι, όπου μυρίζει τέλεια. Θα αδειάσω το αβοκάντο μου, θέλω να είναι ώριμο. Λεμόνι και το πολτοποιούμε και για να μην μαυρίσει και να δώσουμε τη γεύση. Πάνω στο κρυθαρένιο παξιμάδι εδώ της οικογένειας Τσικνάκη θα ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο. Να ποτίσει. Μετά θα πλώσουμε τον πολτό του αβοκάντο και μετά την τονοσαλάτα.

Το φρούριο του Αργυροκάστρου βρίσκεται κτισμένο σε υψόμετρο 336 μέτρων. Ξακουστό σε όλο τον κόσμο ως κάστρο της Αργυρός. Το γιγάντιο μολυβόχρωμο φρούριο, ντυμένο από κισό, αντιστέκεται στη φθορά του χρόνου και προβάλλει επιβλητικά πάνω από την αρχαία πόλη του Αργυροκάστρου. Διαθέτει στρατιωτικό μουσείο, στο οποίο τα εκθέματα περιλαμβάνονται λάθηρα πολέμου, όπως πυροβόλα και διάφορα άλλα αναμνηστικά της αντίστασης των κομμουνιστών ενάντια στη γερμανική κατοχή.

Ζε Πασκάλι. Είναι ο άγνωστος στρατιώτης που έχουμε εμείς στην Ελλάδα, κάτι αντίστοιχο. Είναι ο κύριος εδώ στην Αλβανία και μέσα στο κάστρο. Δίπλα ακριβώς στο τάγκ είναι κατασκευασμένο από τη Fiat.

σε αυτό τον υπέροχο χώρο και πίσω μου, αλλά και γύρω-γύρω και ακριβώς εδώ που βρίσκομαι, κάθε 5 χρόνια γίνεται ένα folklore, έτσι το, μου το είπε, φεστιβάλ, δηλαδή παραδοσιακό φεστιβάλ, στο οποίο και χορεύουν με παραδοσιακές στολές, αλλά και ακούνε και την παραδοσιακή τους μουσική και παράλληλα ένα γλέντι, ένας χορός, μια κουλτούρα.

0: Έχουμε εδώ τώρα μια τρομακτική, έτσι, ιδιαίτερη ιστορία για την Αργυρόσα. Αργυρόσα.
1: Princess. Yeah.
0: Αργυρό. Αργυρό, yeah, story.
1: When the Ottoman troops were coming to the castle.
0: Όταν ήρθαν οι Οθωμανοί στο κάστρο.
1: 15th century, 15. In the end they lost the war, so she didn't want it to be captured
2: by the troops. Στο τέλος, όταν έχασαν τον πόλεμο, η πριγκίπισσα δεν ήθελε να έχει μελατιστεί.
1: And she preferred sacrificing her life, took her child.
2: Και αποφάσισε να θυσιάσει τη ζωή της μαζί με το παιδί της.
0: Και έπεσε από εδώ, έφυγε από εδώ, έπεσε από εδώ
1: from the castle walls.
2: Και πήδηξε από τα τείχη του κάστρου.
1: And she died above some rocks.
2: Και πέθανε πάνω σε κάποιους βράχους.
1: And the kid survived.
2: Αλλά το παιδί της επέζησε, λέει.
0: Επέζησε το παιδί.
1: And the kid started to cry and the rocks started to like pour some liquids like milk to feed the kid.
2: Και το παιδί άρχισε να κλαίει και οι βράχοι, λέει, άρχισαν να βγάζουν κάποιο υγρό σαν γάλα και άρχισε να ταΐζουν το παιδί με αυτό.
1: And from that day the castle took her name, the princess name, Αργύρο Κάστρο.
2: Γι' αυτό το λόγο το κάστρο πήρε το όνομά της, λέει.
0: Ό,τι πιο to the point και πιο συγκινητικό στην ιστορία ήταν αυτό.

0: Ακριβώς μπροστά μου είναι το τζαμί. Πίσω μου είναι η εκκλησία χριστιανική. Κατοικείται η περιοχή από μουσουλμάνους, από χριστιανούς και από
1: μπέκταση,
0: που είναι κάτι ενδιάμεσο σε...
1: It's a liberal Muslim, it's a middle way between Christians and Muslims.
0: Αυτοί δηλαδή μπορεί κάποιοι πίνουν και αλκοόλ, είπε. Επιτρέπεται να πίνουν και...
1: Everything.
0: Όλοι. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για δύο θρησκείες και μία έτσι ανάμεικτη, multi-culti.
1: Yeah.

0: Σιπτάρε. Εν Γκρέκο ίσον.
1: Τα ίδια είναι.
0: Αδέρφια.
1: Αδέρφια.
0: Ε?
1: Σαν αδέρφια.
0: Σαν αδέρφια.
1: Αλβανία και Ελλάδα είναι ξαδέρφια.
0: Ξαδέρφια ή αδέρφια, ρε.
1: Ξαδέρφια.
0: Και κλείνουμε κάπως έτσι.
1: Ξαδέρφια.
0: Ας το τσιγάρο. Ναι, και εδώ στο χέρι. Πού το πήγε τσιγάρο. Κάτι μαγικά.
1: Έχουμε 40 χρόνια.
0: Κλείνουμε αδελφικά. Αλβανικά αδελφικά.
1: 40 χρόνια. Εμείς δεν θέλουμε ούτε πάει, μόνο τσιγάρα θέλουμε.
0: Εδώ το χέρι. Δυνατά, σφιχτά. Στην κάμερα. Στην κάμερα το χέρι.
1: Κάμερα, στο χέρι, την κάμερα.

0: Αν.
1: Καταρέ House.
0: Βανέζα.
1: Σπίτι Καταρέ.
0: Σπίτι Καταρέ, Βανέζα Μουζέ, Ισμαήλ Καταρέ. Για πες τα στα ελληνικά.
1: Σπίτι Καταρέ, Ισμαήλ Καταρέ.
2: Σπίτι Μουζέ.
0: Σπίτι Μουσείο.
1: Σπίτι Μουσείο.
0: Είναι Ισμαήλ... το μουσείο του Καταρέ, πες το. Είναι.
1: Στην στο σπίτι. Μπες μέσα. Είναι το μουσείο στο Ισμαήλ.
0: Είναι μέσα καλά. Όσο καλά αλβανικά και αγγλικά μιλάω, εγώ μιλάω στα ελληνικά.

Το Αργυρόκαστρο, η πόλη που έπαιξε σημαντικό ρόλο στο έργο του Ισμαήλ Καταρέ, ήταν και η γενέτειρά του. Από το μυθιστόρημά του «Το χρονικό στην Πέτρα» μέχρι και το τελευταίο μυθιστόρημα «Λάθος δείπνο». Το σπίτι του που λειτουργεί σήμερα ως μουσείο το περιέγραψε ο συγγραφέας με κάθε του λεπτομέρεια στο βιβλίο του «Χρονικό σε Πέτρα». Σε αυτό το σπίτι έμενε με την οικογένειά του και υπάρχει περιγραφή πως καθόταν κοντά στο παράθυρο ως μικρό αγόρι ενώ παρακολουθούσε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να διαδραματίζεται στον έξω κόσμο.

Το συγκεκριμένο σπίτι χτίστηκε αρχικά το 1799 και ανακαινίστηκε αφού ανακηρύχθηκε πολιτιστικό μνημείο το 1991. Ο επιφανέστερος σύγχρονος Αλβανός συγγραφέας πέθανε σε ηλικία 88 ετών.

Το σπίτι του Χότζα δεν μπορούμε να το δείξουμε γιατί γίνονται εργασίες, μια ανακατασκευή, οπότε φύγαμε. Ήρθαμε τώρα στο λογιστή του Αλή Πασά, στο Zekate House, το οποίο σπίτι που θα δούμε το έκανε δώρο ο Αλή Πασά στο Zekate που ήταν λογιστής του. Απλά πράγματα. Κοίτα απέναντι.

0: Υπάρχει το σπίτι, αυτό δεν είναι σπίτι, είναι έπαυλη. Έπαυλη, έχει 1, 2, 3 έως 4 πατώματα και το κάθε πάτωμα είναι για τα παιδιά, είναι η κουζίνα. Πώς κουζίνες, έχει 5 τουαλέτες.
1: Εδώ είναι για τους παππούδες.
0: Και εδώ είναι για τους παππούδες, λέει. Εδώ μέναν οι παππούδες και δίπλα είναι το χαμάμ, ε. Και πάμε στο κανονικό σπίτι λέει τώρα, λες και το άλλο ήταν τίποτα πεταματού. Δείτε εδώ την πολυθρόνα, ο παππούς λέει καθόταν εδώ πάνω, ήλεγχε τα πάντα, όλη τη γη κάτω γιατί ήταν δική τους και έπρεπε να, με το κιάλι να παίρνει μάτι και να καταλαβαίνει αν κλέβουν, αν κάνουν, να ράνουνε. Και αν γυρίσω Κώστας τώρα την κάμερα, θα δείτε μια θέα, ίσως είναι η καλύτερη και πιο όμορφη πανοραμική θέα στο Αργυρόκαστρο. Είμαστε στο πιο σημαντικό δωμάτιο του σπιτιού, με λίγα λόγια και πιο απλά το σαλόνι. Εδώ ερχόταν τα πιο σημαντικά πρόσωπα, δηλαδή φίλοι, αυτοί που ήταν ιδιαίτεροι καλεσμένοι να πω. Όπως επίσης εδώ γινόταν και οι τελετές γάμων, αραβώνων κτλ. Καλά φαίνεται ότι είναι quality, έτσι, είναι πολύ αλλού. Κοιτάξτε αρχιτεκτονική.

στο πιο εμβληματικό και πιο ψηλό σημείο του Αργυροκάστρου και ίσως και το πιο ακριβό, γιατί αν κάνει ο Κώστας μια σβούρα γύρω-γύρω, θα καταλάβει τον αυτοκίνητα ότι

Όσοι έχετε έρθει, είμαστε στο hotel Κατσούλα. Κατσούλα. Και πάμε. Δεν έχετε παράπονο. Κανένα. Φάγατε, έφαγες. Είδατε ωραία πράγματα. Θέλω να μου έρθείτε στο Αργυρόκαστρο, να έρθείτε εδώ πάνω, να πάτε και στο φίλο μου το Μαξίμ. Εγώ φεύγω, πάω στη σουίτα μου, σας χαιρετάω, τα λέμε!

δεν μου αφήνεις εσύ τώρα. Ε, να κοιμηθώ. Κοίτα που θα κοιμηθώ εγώ και που θα κοιμηθείς εσύ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Σαν τα ρόδα, σαν τα μάρα, θα μου λέγει και ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε, καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στην παρθενική, στην πρώτη, στην καλή εκπομπή της τέταρτης σεζόν, του τέταρτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε της τηλεόρασης Κρέτα και πάντοτε εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ που εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντελόι. Πέρασε το καλοκαίρι, δεν χειμώνιασε ακόμα. Θα περάσει καιρός για να χειμωνιάσει. Είμαστε εδώ με δύναμη, με αποφασιστικότητα για να κάνουμε τη σέντρα, να κάνουμε τον τζάμπολ. Πείτε το πώς θέλετε, σε αυτή την τέταρτη, την καινούργια σεζόν που είναι πολλά υποσχόμενοι. Μαζί μας είναι πάντοτε η Ετανά, τα νερά Σαμαριά που κατεβαίνουν από τα λευκά όρη που είναι ο αγνός, ο πηγαίος θησαυρός των λευκών.

0: Των ωραίων μας χαρίζουν υγεία, δύναμη, ευεξία και επίσης, κρατήστε το, αυτό είναι spoiler, μας χαρίζουν και συν της άλλης την ικανότητα για τις εκτινάξεις και τις αποκρούσεις και ονοονοήτω. Λοιπόν, πάμε τώρα στο zoom, διότι μπορεί να λέμε εμείς ότι οι χιώτες πάνε δυο-δυο, αλλά υπάρχει και ένας που πηγαίνει μόνος του. Αυτή άλλωστε είναι η μοίρα του συναυγιού του, η μοναξιά. Αντέχετε, Διονύση Χιώτη, μοναξιά, η μοναξιά του τερματοφύλακα.
1: Συνηθισμένα τα βουνά στα χέρια. Μια ζωή, μόνοι μας ήμασταν. Το ίδιο γίνεται και για τους τερματοφύλακες που παίζουν τώρα. Εγώ τώρα από τη θέση που είμαι, μια χαρά παρέα έχω.
0: Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λέω και το εννοώ, ότι τα πρεπά που λέμε και εδώ στην Κρήτη, σε υποδεχόμαστε. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ανοίγουμε τον εφετινό κύκλο, την εφετινή τέταρτη σεζόν της εκπομπής στη Λάς Κρέτα. Παρέα. Και μένω λίγο σε αυτό γιατί, ξέρεις, έχει μοναχικότητα. Δηλαδή, ο τερματοφύλακας μεταξύ είναι και μόνος. Δηλαδή, άμα κάνει το λάθος, δεν θα βρει και πολλούς να τον υποστηρίξουν.
1: Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μεγάλη χαρά ήρθα κοντά σας. Κατά δεύτερον, όντως η θέση έχει μοναξιά. Έχει το κακό που ένα λάθος το πληρώνεις. Υπάρχει και το καλό που μια απέκρουση, ένα απέναλτι, να πιάσεις...
0: Γίνεσαι ήρωας. Είναι, ναι.
1: Μπράβο. Άρα λοιπόν και καλό και κακό.
0: Στην καριέρα σου, αν υπάρχει πίτα που λένε να επιμερίσουμε, το πιο μεγάλο κομμάτι είναι χαρές ή λύπες.
1: Λύπες.
0: Λύπες είναι.
1: Λύπες. Είναι το περισσότερο... είναι κακές στιγμές. Δηλαδή έχει πολλά λάθη, έχει κακές εμφανίσεις, έχει κράξιμο πολύ, έχει πολύ άσχημο. Αλλά στο τέλος αυτό που μένει, αυτό που θυμάσαι είναι τα καλά.
0: Εννοείται. Ωραία, και αν λοιπόν στην πίτα το μεγαλύτερο κομμάτι είναι οι λύπες, τους δυο γιου σου, γιατί δεν τους απέτρεψες από το να γίνουν το φυλάκι? Εγώ γνώρισα το μικρό, τον Γιώργο. Εργαλείο πρώτης. Φαντάζομαι ότι έτσι είναι και ο κατά τρία χρόνια μεγαλύτερος.
1: Έτσι είναι.
0: Σε πρόλαβαν κιόλας. Δεν είναι μεγάλα παιδιά, αλλά σε πρόλαβαν να παίζεις.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ήταν,
0: και δύο.
1: Ήταν, δηλαδή τότε με τη Λιόν, με τα πέναλτι. Ο ένας ήταν 8, ο άλλος ήταν 5. Άρα τα ζήσανε, τα θυμούνται. Έχουν ζήσει αυτές. Ίσως αυτές τις στιγμές, επειδή προλάβαν και ζήσανε, τους οδήγησαν εκεί. Εγώ, να σου πω, έργα πρώτα μέσα τους ξεκίνησα. Από τη μάνα τους μόνο ξύλο δεν φάγανε.
0: Μου το μαρτύρισε ο Γιώργος.
1: Από τη μέση και μπροστά τους έλεγε. Ξαφνικά έρχονται μια μέρα ο μεγάλος, λέει, θέλω να γίνω τερματοφύλακας. Γίνεται, λέω, δεν πάγανε κάτι. Ναι, το μεταξύ, δεν ξέρω τι τρέλα κουβαλάει αυτός, ο μεγάλος.
0: Περίμενε, συγγνώμη μια στιγμή που σε διακόπτω. Οι τερματοφύλακες όμως κουβαλάνε τρέλα. Δηλαδή στο δικό μου το μυαλό, που δεν είμαι expert, αλλά όσο έχω ζήσει, που έχω ζήσει πολλές στιγμές και κάνοντας και ρεπορτάζ στο ποδόσφαιρο, αν δεν είναι και ο τερματοφύλακας, αν δεν κουβαλάει τρέλα.
1: Χρειάζεται τρέλα. Χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Και αυτό που λέω ότι έχει την τρέλα, όταν έπαιζε μέσα, λέει, ένιωθε πιο πολύ άγχος από όταν έπαιζε τέρμα. Εντάξει.
0: Οπότε.
1: Ναι. Μετά από λίγο καιρό έρχεται και ο μικρός, λέει, και εγώ θα γίνω τερματοφύλακας. Έγινε. Εντάξει, είναι κάπου φυσιολογικό γιατί αυτά που βλέπουν τόσα χρόνια, αυτές τις εικόνες έχουν, αυτά θέλουν να κάνουν.
0: Προηγουμένως έκανα λογοπαίγνιο για τους χιώτες. Εσύ δεν έχεις σχέση με το ηχείο.
1: Όχι, καμία.
0: Έχεις όμως με το πηγάδι Αρκαδίας.
1: Ναι.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Κάπου το πήρε το μάτι μου. Εντάξει, εδώ ταιριάζει εκείνο που μου λες ότι τις πιο πολλές φορές από ό,τι καταλαβαίνω είσαι μέσα στο πηγάδι και τις λιγότερες σεξουαλά. Επειδή είπες προηγουμένως για τα παιδιά, εσύ τα πρωτόλια σου είναι στην εστία, είναι τερματοφύλακας ή κάποια άλλη θέση και κάτι σε οδήγησε?
1: Τότε που ξεκίνησα εγώ να παίζω ποδόσφαιρο, δεν υπήρχαν οι ακαδημίες όπως είναι με τη μορφή που είχαν τώρα. Η μεγαλύτερη ακαδημία για την εποχή μας τότε, βάζω και εσένα μέσα, ήταν ο Δρόμος.
0: Ο Δρόμος, η Αλάνα που λένε.
1: Εκεί ήταν η ακαδημία μας. Θυμάμαι κάπου τον εαυτό μου να παίζω τέρμα στη Μικρός και να πέφτει στο τσιμέντο. Στην άσφαλτο, το κανονικά να πέφτει.
0: Ναι.
1: Μετά 12 χρονών, κάπου εκεί ήμουνα, Λέω, θα γίνει τερματοφύλακας.

0: Και παίζαμε τότε έτσι όπως ήταν οι ακαδημίες. Τότε θυμάμαι έπαιζα ένα μήχρονο τέρμα, ένα μήχρονο μέσα. Έβαζα γκολ, έβαζα. Αλλά με κέρδισε το.
1: Σε κέρδισε θέση. Θα κυρίσουμε σε αυτό. Πρώτα απ' όλα, πώς καλοπερνάς εδώ στην Κρήτη. Θα συμπληρώνεται σε μερικές μέρες. Εσύ, ο Χρήστος, ο Αλέξανδρος, όλο το επιτελείο. Συμπληρώνεται ένα χρόνο στα τέλη Οκτωβρίου. Τι εικόνα έχεις?
0: Κοίτα, φαίνεται ότι καλοπερνάμε από τι.
1: Από τι, από
0: 5-6 κιλάκια τα έχουμε. Οπότε καλοπερνάμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αφού αυτό λέμε και με τη γυναίκα μου που είναι εδώ, ότι είναι η καταστροφή μας η Κρήτη.
1: Εντάξει.
0: Ναι, θα φύγουμε 100 κιλά και. Αλλά όχι, ναι, περνάμε πολύ καλά. Η φιλοξενία που έχουμε ζήσει εδώ στην Κρήτη είναι πρωτόγνωρη. Ξέχωρα από τα αποτελέσματα.
1: Ναι, ναι, την επιτυχία, τα κύπελα, οκ. Okay.
0: Ναι, ξέχωρα από αυτό. Είναι φιλόξενος ο κόσμος εδώ. Και το έχουμε ζήσει αυτό.
1: Είχες παρτίδες πριν από τον Οκτώβριο που κατεβήκατε εδώ με το staff και αναλάβατε και κάνετε μια, αυτού να μην το ματιάσω, εξαιρετική δουλειά. Και λέω αυτού να μην το ματιάσω, γιατί αύριο είναι το μάτς με τη Χόφενχάιμ. Η πρεμιέρα που επίσης είναι πολύ challenging, που λένε, πολύ μεγάλη πρόκληση. Είχες παρτίδες με την Κρήτη, με τον Όφη?
0: Δεν
1: υπήρξε ποτέ σενάριο να έρθει στον Όφη? Έχεις καμιά ανάμνηση από το Γεντί Κουλέ, ας πούμε?
0: Ανάμνηση από το Γεντί Κουλέ σαν αντίπαλος.
1: Ναι, σαν αντίπαλος.
0: Ναι, που, εντάξει, κάπου το ζηλεύαμε κιόλας. Ήταν μια πολύ καλή έδρα, δύσκολη έδρα. Αλλά γενικά με Κρήτη δεν είχα επαφές, δεν είχα παρτίδες.
1: Είσαι προπονημένος όμως, σε μεγαλονίσους. Ήσουν 7 χρόνια στην Κύπρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε... Και μια στην Κέρκυρα.
0: Μια χαρά μας.
1: Και μια σεζόν στην Κέρκυρα.
0: Μια χαρά μας πάντα νησιά, εντάξει. Εκτός από την Κέρκυρα.
1: Προωθείς την νησιωτικότητα. Σου έρχεται εικόνα να σου έχει συμβεί κάτι εδώ στο Ηράκλειο? Σε μάτς εννοώ, όχι.
0: Δεν έχει συμβεί κάτι έτσι να πεις ότι θα μου μείνει, ότι... Εκτός και να μου πετάξεις εσύ κάτι τώρα.
1: Όχι, θα σου πετάξω. Κάποιος Ρουφιάνος μου είπε ότι έχεις φάει γκολ. Ωραίος οικοδεσπότης, είμαι ευγενής. Από την ομάδα στην οποία παίζει ο γιος του, στον Πανό.
0: Όντως γίνει αυτό.
1: Και μου σε αγώνα κυπέλου, ΑΕΚ μάλια.
0: Ναι, ναι. Και μου το θύμισε την προηγούμενη εβδομάδα ο μικρός, μου το έδειξε. Δεν το θυμόμουν καν αυτό. Και λέω, έχω παίξει και ξαφνικά θυμήθηκα το παιχνίδι, πώς ήταν. Ναι.
1: Λοιπόν, γεννιέσαι 4 Ιουνίου του 77.
0: Ναι, σωστά.
1: Αθήνα.
0: Ναι.
1: Και πώς έμπλεξες με την μπάλα? Θα μου πεις, είναι χαζή ερώτηση. Είναι χαζή ερώτηση του δημοσιογράφου, αλλά. Γιατί το ρωτάω. Είχες άλλους πειρασμούς, άλλα σπορ, δηλαδή που να σε τράβηξαν, ή κατευθείαν ποδόσφαιρο?
0: Μικρός έπαιζα τα πάντα. Μπάσκετ, βόλεϊ, έπαιζα τα πάντα. Όπως,
1: ναι, ναι, όπως όλα τα παιδιά.
0: Πάντα, ναι. Ο πατέρας μου είχε τρέλα. Ο πατέρας μου είχε ένα αποθυμένο, γιατί. Μεγάλο στην εποχή που ο ποδοσφαιριστής ήταν αλήτης.
1: Θα σε ρωτούσα γι' αυτό.
0: Μπράβο.
1: Είναι μια εποχή που όλοι έλεγαν αυτό το πράγμα ακριβώς.
0: Ο παππούς μου, Θεός χωρέστον, μόλις έμαθε να παίξει ποδόσφαιρο, γιατί από ό,τι μου λέει ήταν και καλός.
1: Όχι. Από το πτώμα μου θα περάσει. Έπεσε και λίγο τέτοιο.
0: Έπεσε και λίγο τέτοιο. Τότε ήταν συνήθες φαινόμενο. Και το έκοψε, και ίσως από τότε να έχει και ένα αποθυμένο για να. Να κάνει κάποιον ποδοσφαιριστή.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Είχες τότε ίνδαλμα εκεί στα μικράτα σου, στα πρωτόλια σου? Εμείς δεν είμαστε της ίδιας ηλικίας, ξέρω, καμιά 15 χρόνια, αλλά 14 για την ακριβία. Αλλά είναι μια εποχή που όλοι έχουμε ένα ίνδαλμα και έχουμε αφήσει στο δωμάτιο.
0: Τότε, εμένα το ίνδαλμα μου ήταν ο Σμάιχελ.
1: Ο Σμάιχελ.
0: Ναι, ναι. Τον έβλεπα, ας πούμε, δεν έχουμε ίδια χαρακτηριστικά. Αλλά τον είχα τότε σαν ίνδαλμα.
1: Είναι καρφωμένη στο μυαλό σου μια μεγάλη απόκρουση? Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι, ξέρεις, επηρεάζονται. Ξέρεις, γιατί είσαι και πατέρας και οικογενειάρχες. Επηρεάζονται, μπορεί να επηρεαστούν από μια ανεπαίσθητη λεπτομέρεια που να τους είναι καρφωμένη στο μυαλό για χρόνια.
0: Μεγάλη απέκρουση δική μου.
1: Όχι, όχι, για τις δικές σου θα το πούμε μετά. Τις πούμε μετά. Ενώ την εποχή που μεγάλωνες, να έχεις ζήσει τηλεόραση καμιά μεγάλη απόκρουση.
0: Τότε υπήρχε, αυτή που είχαμε δει ήταν τότε του Σαργκάνη στο
1: Σαργκάνη.
0: Ναι, εκεί στο
1: Ολυμπιακό Σόφι.
0: Ναι, μπράβο.
1: Το Βλαστό.

0: και τον Τζιριμόκο. Ναι. Σωστό. Δάφνη Δαφνίου, η πρώτη ομάδα.
1: Σωστά. Πήγα. Πηγαίναμε εκεί γιατί ήταν.
0: Εγώ δεν ήξερα ότι είχε ποδόσφαιρο Δάφνη Δαφνίου. Δεν ήξερα από τον μπάσκετ γιατί έπαιζε εκεί ο συγχωρημένο ο Θανάσης Κουρτόπουλος.
1: Μπράβο, ναι. Με το συγχωρημένο του Θανάση που είχαμε συναντηθεί πάρα πολλές φορές. Είχαμε γνωριστεί σε ένα στέκι εκεί στο Χαϊδάρι, ναι, ναι, στο Ένιγμα. Και είχαμε πιει πολλές φορές καφέ, αν και πιο μικρός εγώ. Και ναι, τον είχα γνωρίσει πολύ. Δάφνη Δαφνίου τότε. Μια ομάδα της γειτονιάς πήγαιναν κάτι φίλοι μου. Πήγα και εγώ. Ξεκίνησα τέρμα. Τότε για να πάμε για προπόνηση ήταν γύρω στα 2-3 χιλιόμετρα το γήπεδο από το σπίτι. Με τα πόδια.
0: Με τα πόδια.
1: Ναι, ναι. Όταν μπορούσε ο πατέρας μου
0: να σε πάει, να σε φέρει.
1: Ναι, αλλιώς με τα πόδια. Με τα πόδια πήγαινε, προπόνηση, με τα πόδια γύρνα.
0: Και τα ραντάρ της ΑΕΚ πώς εντόπισαν.
1: Είχε έρθει προπονητή στη Δάφνη Δαφνίου, συγχωρεμένος και αυτός ο Γιάννης ο Καραγιάννης. Με είχε τότε παίκτη του, έφυγε από εκεί, πήγε στην Ακαδημία της ΑΕΚ τότε και μου λέει, έλα για δοκιμαστικό. Τότε ήταν η ερασιτέχνης της ΑΕΚ, δεν ήταν καμπά 19 και... πήγα εκεί, έκανα το δοκιμαστικό, μου το έκανε το δοκιμαστικό ο Κριστέλιος Σεραφίδης.
0: Ο Σεραφίδης.
1: Ναι. Και μάλιστα ένα χαρακτηριστικό ότι τότε ήταν ο πατέρας μου στον πάγκο, καθόταν εκεί γιατί μου έκανε έτσι προπόνηση ο Κριστέλιος. Ήταν και ένας άλλος κύριος, ο οποίος δεν ήξερε ότι ήταν ο πατέρας μου.
0: Και
1: όπως κάνουμε την προπόνηση, είναι ο Κριστέλιος με τα ρούχα τα πολιτικά.
0: Α, τα πολιτικά κιόλας.
1: Ναι, πολιτικά. Δηλαδή έχει κάνει την προπόνηση, έχει τελειώσει.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέει, κάτσα πάω τώρα, ποιος είναι το άτιμο.
0: Ένα παιδά.
1: Κάτσα να δω, ναι.
0: Κάνα ψώνιο που ήρθε να κάνει προπόνηση.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε τον Κριστέλιο, βγάζει το πουκάμισο, το κρυμμένο στο δοκάρι ο Κριστέλιος. Του λέει
0: ο άλλος.
1: Του λέει, του αρέσει λέει, ο μικρός. Για να βγάλει λέει, για το πουκάμισο, λέει, του αρέσει. Και ξεκίνησε, δώσανε την έγκριση και τότε θυμάμαι ότι ήρθαν στη Δάφνη Δαφνίου για να με πάρουν από την ΑΕΚ και ζητήσανε. Τότε ήταν. Πότε ήταν, 93 έγινα. Κάτσε, 95, 93, 92, 93 ήταν. Τότε ζήτησε η ομάδα 4 εκατομμύρια δραχμές. Μόλις το ακούει ο πατέρας μου, λέει: πάει, τελείωσε.
0: Δεν θα γίνει μεταγραφή.
1: Ναι. Ήταν ο Κυριώρος ο Σκούρτης τότε. Λέει: εντάξει, λέει, κλείσαμε. Ναι, και τους πήγαν τα λεφτά και...
0: Πώς είναι, από τι κατηγορία είπες Δάφνη Δαφνίου?
1: Β' γάμα τοπικό.
0: Β' γάμα τοπικό. Πώς είναι λοιπόν ένα παιδί που ξαφνικά σε πολύ μικρή ηλικία από το Β' γάμα τοπικό και τη Δάφνη Δαφνίου να βρίσκεται στην ΑΕΚ που είναι υποταλήτερη εκείνη η Δαφνίου.
1: Ναι. Εμείς τότε ζήσα στιγμές που οι εραστέχνες μας βάζανε στη Φιλαδέλφεια, ναι, σε ένα κόρνερ κάτω, όχι στις εξέδρες, κάτω και το βλέπαμε όρθιοι. Και θυμάμαι, βλέπα το μάτς το ΑΕΚ Άγιαξ. Με Κανού, ναι, ο Άγιαξ, ναι. Και μου είχε κάνει, ξέρεις, μεγάλη
0: φορή. Ναι, καλά, εννοείται,
1: προοδάνος. Ναι. Αλλά και πάλι, εκεί, ξέρεις, ερασιτέχνες αυτά, στα χώματα του ΑΕΚ δεν είχαν που να κάνουμε προπόνηση. Πήγαιναν μία στο ένα χώμα, μία στο άλλο χώμα, μία κόκκινο μήλο, μία νέα ζωή, μία... Ναι, δηλαδή ήταν...
0: Περνούσε τότε από το μυαλό σου βλέποντας όρθιο το ματς ΑΕΚ Άγιαξ ότι θα περνούσαν τα χρόνια και όχι απλώς θα έπαιζες, θα γινώσουν πρωταγωνιστής σε αγώνα Champions League?
1: Όχι. Όχι, δεν μου είχε περάσει.
0: Όχι.
1: Όχι. Αν και εντάξει. Το ονειρεύεσαι.
0: Ναι, το ονειρεύεσαι, ναι.
1: Αλλά δεν μου είχε πάρει το μυαλό, όχι, ποτέ.
0: Πόσο ζόρι χρειάστηκε για να, και πόση υπομονή και πόσα αποθέματα, πέρα από το ταλέντο που αποδείχθηκε ότι το είχες, για να σταδιοδρομήσεις στο υψηλότερο επίπεδο?
1: Δυσκολίες. Πάρα πολλές δυσκολίες. Από απορρίψεις, από πράγματα υπόγεια, υπόγεια. Για να βγει κάποιος άλλος. Πολλά, πολλά, πολλά, πολλά άσχημα.

0: πολλά άσχημα. Που αυτή τη στιγμή, σαν, δηλαδή, σαν προπονητή τώρα αυτό, δεν θα το κάνω ποτέ. Δεν θέλω να το κάνω ποτέ.
1: Ποια ήταν η πανοπλία σου τότε, απέναντι στην απόρριψη, απέναντι στο γουατοπό οχήμα, απέναντι στο ρουφιανιλίκι, στις τρικλοποδιές. Ποια ήταν η πανοπλία σου, δηλαδή, χρειάστηκε να έχεις υπομονή.
0: Πίστη στο Θεό.
1: Πίστη στο Θεό.
0: Γιατί, okay, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Δηλαδή, ο Θεός έχει, έχει χαραγμένο το δρόμο του καθενός, να το πω έτσι. Απλά εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Αυτό. Όταν έρχεται η δυσκολία, λέμε, αμάν, τι έγινε. Αλλά όταν ο Θεός κλείνει μια πόρτα, ανοίγει μια άλλη.
1: Ανοίγει μια άλλη.
0: Μπράβο, μεγαλύτερη. Αυτό το έζησα αργότερα. Το έζησα με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο.
1: Ποια είναι η πιο, έτσι, χαρακτηριστική στιγμή που σου τεκμηρίωσε αυτή την άποψη?
0: Όταν έφυγα από την ΑΕΚ.
1: Όταν έφυγες από την ΑΕΚ.
0: Ναι. Όταν έφυγα από την ΑΕΚ, εγώ ήμουνα 13 χρόνια στην ΑΕΚ, επαγγελματίας. Ναι. Αν ξέρεις, μόνο 1,5 χρόνο που είχα.
1: Που πήγες στην στον εθνικό και στην προοδευτική.
0: Από εθνικό και προοδευτική. Δεν ήθελα ποτέ, ήθελα να τελειώσω την καριέρα μου στην ΑΕΚ. Έτσι το σκεφτόμουν. Μετά από κάποια φάση, εντάξει, okay, μπορεί να κουράστηκε ο κόσμος, να. Οτιδήποτε γινόταν, έφταιγε ο Χιώτης.
1: Έφταιγε ο Χιώτης.
0: Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό.
1: Είναι η μοίρα του τερματοφύλακα.
0: Είναι χαρακτηριστικό ότι αποκλειστήκαμε 0-0 με το Χαϊδάρ, νομίζω ότι χάσαμε στα πέναλτι. Που έπιασα ένα πέναλτι, έφταιγε ο Χιώτης. Δηλαδή τόσο πολύ. Εκείνη λοιπόν τη χρονιά που έφυγα στο τέλος, εντάξει, εγώ είχα στεναχωρηθεί. Πρώτη φορά ελεύθερος, δεν είχα μάθει. Τι θα γίνει τώρα? Δεν έβρισκα ομάδα, Super League. Ίσως επειδή ήταν τότε πιο μεγάλο το κασέ και αυτά, δεν με πλησιάζαν οι ομάδες. Και καταλήγω στην Κέρκυρα. Το οποίο εκεί, εντάξει, ήταν μια χειρότερη σεζόν της καριέρας μου. Και μετά από αυτό πάω στο ΑΠΟΕΛ. Και δηλαδή από εκεί που έκλεισε η πόρτα της ΑΕΚ.
1: Έκλεισε η πόρτα της ΑΕΚ, άνοιξε μια άλλη.
0: Εγώ εκείνη τη στιγμή ήμουν στεναχωρημένος. Άνοιξε η μεγαλύτερη, άνοιξε το ΑΠΟΕΛ μετά.
1: Είναι παράσημο. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό κάτι θυμόμουν, το ψάξα λίγο. Εκείνο το μάτς προεδρική πάνω να 20 πήγε.
0: Το 1-0.
1: Ναι, το 1-0.
0: Ναι. Εκεί ήταν από τα πρώτα μεγάλα παιχνίδια τα οποία αποκτάς αυτοπεποίθηση σαν αθλητής. Λες, γιατί μίλαγε, όλη η Ελλάδα μίλαγε για σένα.
1: Ναι.
0: Είναι, εντάξει, εκεί αποκτάς, αρχίζει και ανεβαίνεις επίπεδο.
1: Υπάρχει άνθρωπος που σου άλλαξε και τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο αντίληψης? Βασικά στην ΑΕΚ, γιατί στην ΑΕΚ είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της καριέρας σου πρώτου πας στον ΑΠΟΕΛ.
0: Βασικά την αντίληψη, όχι τη σαν. Όχι, όχι, δεν είναι. Αυτός που, εντάξει, με καθιέρωσε, που έμαθα και πολλά πράγματα μαζί του, ήταν ο Φερνάντο Σάντος.
1: Πιο προς ήταν ο Μπάγεβιτς.
0: Έγινα επαγγελματίας, ναι, με τον Μπάγεβιτς.
1: Έγινες επαγγελματίας.
0: Έφυγε ο Μπάγεβιτς, μετά ήταν ο Πέτρος Οραβούς, ναι, ήταν και άλλοι προπονητές. Μετά που ήρθε ο Σάντος. Με έβαλε αυτός πρώτο να παίξω, σαν βασικός.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά την επόμενη χρονιά που έφυγε ο Σάντος και ήρθε ο Μπάγκεβιτς, εκεί καθιερώθηκα.
1: Εκεί καθιερώθηκα.
0: Ναι.
1: Σωστό. Ποιους βρήκες μπροστά σου, τον Ατματζίδη, βρήκες μπροστά σου?
0: Ναι. Όταν έγινε επαγγελματίας ήταν ο Ατματζίδης, ο Βασίλης ο Καραγιάννης και ο Σπύρος Οικονομόπουλος.
1: Είναι αγχωτικό όμως αυτό το παιχνίδι. Ξέρεις, ο θεματοφυλάκας δεν είναι σαν τους υπόλοιπους 10 παίκτες. Πρώτα απ' όλα, στους υπόλοιπους 10 παίκτες μπορεί να κάνεις αλλαγές. Τώρα κιόλας έχουν αυξηθεί αλλαγές. Μπορεί να κάνει rotation ο προπονητής. Με τον θεματοφύλακα δεν είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή έχεις μια ευκαιρία ίσως που ή την αρπάζεις από τα μαλλιά, ή αρπάζει αυτή και
0: είναι, αυτό είναι που λέμε ότι είναι πολύ δύσκολη θέση. Ναι. Για. Η θέση του θεματοφύλακα είναι πολύ δύσκολη. Αυτό που δεν έχεις πολλές ευκαιρίες. Πρέπει, εκτός από αυτό που λένε, μόλις σου έρθει η ευκαιρία πρέπει να την αρπάξεις, είναι ότι πρέπει να έχεις μεγάλη υπομονή, γιατί μπορεί να είναι ένας προπονητής που έχει τη λογική ότι βάζω κάποιον, όπως έτσι έπαιξα εγώ με τον Σάντος, ότι βάζω κάποιον, στιγμή που κάνει τη δουλειά μου, αυτός θα παίζει. Έτσι, ας πούμε, ήταν ο Ατματζίδης, έπαιζε ο Ατματζίδης, τραυματίζει τον Ατματζίδης, μπαίνω εγώ, μείνε.
1: Ναι,
0: όσα παιδιά τραυματίστηκα, εγώ πήγα το Ματζίδη, ξανά είναι και ξανά. Δηλαδή ήταν αυτή την νοοτροπία ο προπονητής και ήμουν τυχερός που βρήκα το Σάντος και καθιερώθηκα.
1: Μου είπες προηγουμένως μια κουβέντα που εκτός του ότι την εκτιμώ πολύ, αλλά αποδεικνύεται και στην

0: Εντάξει, και δεν εννοώ με διάστημα μηνών ή ετών, με διάστημα μιας εβδομάδας, εκείνο που πες ότι ο Θεός σου κλείνει μια πόρτα και ξαφνικά σου ανοίγει μια άλλη. Εσύ έχεις ζήσει μέσα σε μια εβδομάδα, νομίζω, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αυτό, έτσι, θα υπερβάλλω τώρα το Ζενίθ και το Ναδίρ, αλλά την αποθέωση, αλλά πιο μπροστά το τι σημαίνει ον φατάλ. Είναι τα δύο μας με τον Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι το 4-3 το λάθος εκεί με το Φερούζεμ και μια εβδομάδα αργότερα ο τελικός του κυπέλλου που η ΑΕΚ παίρνει το κύπελλο και είσαι MVP.
1: Για μένα το μεγαλύτερο λάθος του συγκεκριμένου παιχνίδι ήταν η έξοδος στον γκολ του Πατατζόγλου. Δεν είναι με το.
0: Δεν είναι για συνεννοησία με το Φερούζεμ.
1: Ναι, εκεί γιατί εντάξει, οκ. Okay, του φωνάζω εγώ, δεν με ακούει, γιατί πάνω στην ένταση. Οκ, okay, έγινε αυτό. Το μεγαλύτερο λάθος ήταν η έξοδος.
0: Η έξοδος.
1: Άρα λοιπόν έρχομαι εγώ από ένα κακό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Που χάνουμε και τον τίτλο.
0: Ναι, είναι μοιραίο μάτς.
1: Ναι, έρχεται μια.
0: Σε στοιχιώνει αυτό.
1: Ναι, σε στοιχιώνει.
0: Σε στοιχιώνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Ευτυχώς για καλή μου τύχη ήρθε γρήγορα το μάτς.
0: Η λύτρωση.
1: Η λύτρωση και δεν στιγματίστηκα περισσότερο.
0: Τώρα είναι η κουβέντα για τις κακές στιγμές. Εντάξει, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, αλλά για να το ελαφρύνουμε. Πες μερικές. Ο τελικός του κυπέλλου προφανώς είναι. Μερικές έτσι πολύ δυνατές, ωραίες στιγμές που κρατάς από την ΑΕΚ. Δηλαδή και η εξέλιξή σου και η καθιέρωσή σου, τα μάτια του Champions League, η Ρεάλ.
1: Όλα αυτά τα παιχνίδια.
0: Έτσι, η Ρεάλ, η Ρώμα.
1: Ευρωπαϊκά, ναι. Γενικά όλα τα ευρωπαϊκά, γιατί φέραμε ισοπαλία με την Ίντερ, που τη δυσκολέψαμε πάρα πολύ. Μετά είχαμε τα παιχνίδια με τη Ρεάλ. Είχε πολλές καλές στιγμές. Οι νίκες στα ντέρμπι.
0: Ναι.
1: Ό,τι νίκη στα ντέρμπι είναι κάτι ξεχωριστό.
0: Πόσο διαφορετικό είναι να διαχειρίζεσαι τέτοιες στιγμές ως παίκτης και να τις διαχειρίζεσαι τώρα ως προπονητής από άλλο πόστο, από άλλη σκοπιά. Να προετοιμάζεις ένα μάτς. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να πρέπει να φτιάξεις το Χιώτη και άλλο να πρέπει να φτιάξεις το Χριστόγιώργο, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί όταν είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής, ξέρεις τι γίνεται σε σένα.
0: Το
1: γνωρίζεις. Όταν έχεις τον τερματοφύλακά σου που παίζει, δεν γνωρίζεις πώς αισθάνεται. Ναι, μεν θα του δώσεις 3-4 συμβουλές, αλλά ξέρεις, δεν γνωρίζεις. Και είναι αυτό που λέμε ότι όταν είμαι τραυματίας σαν παίκτης, έχω πιο πολύ άγχος όταν δεν παίζω από όταν παίζω.
0: Σωστό, σωστό.
1: Τώρα, σε αυτό είμαι τυχερός εγώ σαν προπονητής. Γιατί έχω τις εμπειρίες και γνωρίζω ανά πάσα στιγμή πώς αισθανόμουν εγώ, γιατί είναι παραστάσεις τις οποίες έχω και έτσι μπορώ να καταλάβω εύκολα πότε ο τερματοφύλακας έχει άγχος, πότε είναι λίγο έτσι παραπάνω πιεσμένος, πότε είναι πιο χαλαρός. Μπορώ να τα καταλάβω γιατί έχω τις εμπειρίες.
0: Τώρα που έχουν περάσει από τότε ακριβώς 20 χρόνια, σχεδόν 20, που λέμε ότι με την πάροδο του χρόνου και ο πανδαμάτορ χρόνος επουλώνει τις πληγές, αλλά ακόμη και αν δεν τις έχει επουλώσει τις πληγές, αισθάνθηκες μετέωρος όταν έφυγες από την ΑΕΚ? Έδωσες ένα spoiler προηγουμένως που δεν έφυγες και πολλά ομάδα και χρειάστηκε να...
1: Ναι. Πιο πολύ ήταν το άγνωστο.
0: Το άγνωστο.
1: Γιατί... όπως είπα και πριν, δεν είχα ξαναμείνει ποτέ ελεύθερο στην ομάδα. Και είναι αυτό το άγνωστο, ότι τι γίνεται
0: τώρα. Τι γίνεται, είναι η αμφιβολία.
1: Κάπου να σου πω την αλήθεια ότι είπα και να... γιατί είχαμε περάσει πολύ δύσκολη χρονιά τότε με Φέρερ.
0: Σε αδίκησε ο Φέρερ.
1: Πιστεύω ναι. Αλλά... εντάξει, ο κάθε προπονητής έχει τη δική του αιτία. Εγώ πιστεύω ναι.
0: Ποιος ήταν τότε ο Σορεντίνο?
1: Ο Σορεντίνο, ναι, ναι. Αλλά πιο πολύ ήταν ο χαρακτήρας του. Γιατί και άλλες φορές είχα βρεθεί σε θέσεις που δεν έπαιζα. Αλλά δεν ένιωσα ποτέ έτσι. Και επειδή και εκείνος θα ήταν και του χρόνου εκεί, κάπου είναι αυτό που λες ότι ευτυχώς.
0: Ναι.
1: Καλύτερα.
0: Τι έλεγε ότι εσύ τον σχολίαζες?
1: Εντάξει, πολλά έχει πει.
0: Ναι.
1: Πολλά έχει πει.
0: Ότι έκανες κριτική για τις επιλογές του. Ξέρω, κάποιος μου το είπε, δεν θυμάμαι τώρα. Ή είχε ακουστεί και γραφτεί τότε.

0: Πολλά.
1: Πολλά.
0: Πολλά. Δεν είναι, δηλαδή, και δεν είμαι μόνο εγώ. Αν ρωτήσεις παίχτες, τότε δηλαδή οι περισσότεροι θα σου πούνε ότι για το χαρακτήρα του. Και το πιο σημαντικό για ένα προπονητή δεν είναι να είσαι καλός προπονητής. Είναι να έχεις...
1: Παιδαγωγός. Να τηρήσεις ισορροπία, όλα τα όλο το μαγείο.
0: Να είσαι γύρω-γύρω. Δηλαδή δεν γίνεται, μπορεί να έχεις τώρα. Κακά τα ψέματα, αυτή τώρα, ειδικά σε αυτή την εποχή τώρα, έτσι και πας να είσαι προπονητής, αυστηρός. Δηλαδή, έχω ζήσει προπονητές γιατί χτύπησε το κινητό, γιατί σου το πειρούν, γιατί.
1: Πολλά τέτοια.
0: Δεν μπορεί να επιβιώσει το ποδόσφαιρο πλέον. Δεν μπορεί και πρέπει να είσαι πιο κοντά με τους παίχτες.
1: Πώς είναι η εμπειρία πάλι, ενώ έχουν περάσει 20 χρόνια, του να έχεις πρόεδρο τον Ντέμι?
0: Στην αρχή ξεκίνησε ονειρικά.
1: Ναι.
0: Ήταν δηλαδή αυτό που ζούσαμε τότε στην ΑΕΚ, από την απόλυτη καταστροφή. Ξαφνικά ζούσαμε απίστευτες στιγμές. Με πρώτο παιχνίδι την Καλυθέα στο ΆΚΑ με 45.000 κόσμο.
1: Μόνοι ποτέ δεν θα γραφίζω.
0: Μπράβο, δηλαδή τώρα η ΑΕΚ στο ΆΚΑ και να έχει 40.000 μέσο όρο εισιτήρια, δεν γίνεται. Και υποσχάθηκε εκείνο το πρωτάθλημα, τότε δεν πάμε για πρωτάθλημα.
1: Ναι,
0: και υποσχάθηκε με τον Ιωνικό. Ξεκίνησε πολύ καλά. Πολύ καλά. Ίσως κάποια στιγμή, ενώ είχε ξεκινήσει πολύ καλά το project,
1: όλο το project,
0: πάνω για 3-4 χρόνια με μικρούς, με Έλληνες, με να το φτιάξουμε. Κάπου κάθε χρόνο άλλαζε λίγο το project. Ναι, πάμε να φέρουμε τα ξένους, πάμε να φέρουμε τα ακριβούς. Πάμε... Και ίσως κάπου εκεί
1: και να ίσως εκεί χάλασε η συνταγή.
0: Ίσως να τον επηρέασε και τον Ντέμι και ο Φερέρ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Γιατί ήταν πολύ κοντά τότε. Εντάξει, περασμένα, ξεχασμένα.
1: Είσαι παρόν σε ένα ιστορικό μάτς, ένα ορόσημο στην ιστορία της ΑΕΚ και κατ' επέκταση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι 3 Μαΐου του 2003, ΑΕΚ Άρης 4-0. Είσαι ο τελευταίος τερματοφύλακας ΑΕΚ που υπερασπίστηκε την αιστεία του στο παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας.
0: Είναι η ιστορική στιγμή. Τις επόμενες μέρες που ξεκίνησε το γκρέμισμα, πέρναγες απ' έξω από τη Φιλαδέλφεια και μελαγχολούσες. Και ίσως επειδή είχες και το προαίσθημα ότι δεν πρόκειται να ξαναγίνει το γήπεδο εκεί. Γιατί...
1: Χρειάστηκε να περάσουν τόσα χρόνια για να γίνει η Σοφιά εδώ.
0: Γιατί ήταν και γενικά τώρα να είσαι η ΑΕΚ, να είσαι μια μεγάλη ομάδα και να είσαι από το ένα γήπεδο στο άλλο. Να μπει στο έδρα στο γήπεδο του ακράτητου. Εντάξει, είναι κατάντια να το πω. Ευτυχώς πέρασαν όλα αυτά. Ευτυχώς ο κύριος Μελισσανίδης έφτιαξε το στάδιο, το γήπεδο. Και επιτέλους η ΑΕΚ ξαναπαίξει το σπίτι της.
1: Και ξαναπαίζει τώρα και πήρε και το πρωτάθλημα ξανά και παίζει και στην Ευρώπη. Έχεις καθόλου αληθορίζεις καθόλου? Δεν λέω, εσύ έχεις τη δουλειά σου, είσαι επαγγελματίας. Κάνετε, και δεν το λέω για να σε κολακεύσω, είναι παραδοχή σε όλη την Ελλάδα ότι έχετε δέσει τόσο πολύ και κάνετε εξαιρετική δουλειά και σας ανταμείβουν τα αποτελέσματα. Έχεις μια παραπάνω αγωνία, ανησυχία όταν παίζει η ΑΕΚ?
0: Εντάξει, σίγουρα.
1: Που να ρίξει μια ματιά κλεφτή, ρε παιδί μου.
0: Παρακολουθώ την ΑΕΚ και πόσο μάλλον και τώρα και με τη δουλειά. Αλλά εντάξει, πάντα τώρα. Παρακολουθείς την ομάδα. Ήμουνα και πριν πρόπερση, μέχρι πρόπερση ήμουνα.
1: Σωστό, πρωτοέθεσε εδώ.
0: Για 3 χρόνια στην ΑΕΚ. Οπότε εντάξει, υπάρχει αυτό το δέσιμο. Αλλά εντάξει.
1: Την καθαρίσατε όμως.
0: Αποτελέσματα άλλα.
1: Την καθαρίσατε πέρυσι. Και πήγατε στο τελικό.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Όταν μπήκε στο αεροπλάνο για να πας στη Λάρνακα και από τη Λάρνακα στη Λευκοσία και, και στον Αποέλ, τι είχε στο μυαλό σου? Γιατί εκεί πήγες, που έδωσες ένα περίγραμμα προηγουμένως, και αρχίζει μια καινούργια ζωή που είναι πολλά χρόνια.
1: Έτσι όπως το είπες, πήγα να ξεκινήσω μια νέα ζωή. Μετά από αυτό το καταστροφικό πέρασμα εκεί στην Κέρκυρα, στη Super League 2, είπαμε με την οικογένεια, μου ήρθε η πρόταση, φεύγουμε. Πάμε και ότι βγει. Φαντάζομαι ότι πήγα, το συμβόλαιο ήταν 1+1.
0: Και έγινε 1+6.
1: Ναι, ήταν 1+1 με δυσκολίες ακόμα και σε αυτό. Δηλαδή, από την πρώην ομάδα μου, την Κέρκυρα, πήγα, μου χαλάσουν τη μεταγραφή εκεί. Με κάποιες φήμες που βγάζανε, ναι. Και παρόλα αυτά έγινε και έγινε 1+6.
0: Και έγινε 1+6. Και είναι πολλές μεγάλες στιγμές. Είναι πρωταθλήματα, είναι κύπελα, είναι αποθέωση, είναι προκρίσεις σε Champions League. Τα μάτς με την Παρτιζάν, με την Κομπεχάγη. Προφανώς το μάτς με τη Λιόν που απέκρουσες δύο πέναλτι. Αν δεν πρέπει να διαλέξεις μία στιγμή από όλες, ποια είναι?
1: Είμαι ανάμεσα σε δύο. Είναι σίγουρα τα πέναλτι με τη Λιόν, που είναι κάτι το οποίο δεν είχα κάνει ποτέ στην καριέρα μου. Είναι αποκρούσε πέναλτι.
0: 7 Μαρτίου του 2012. Δεν είχες αποκρούσει?
1: Όχι, είχα αποκρούσει.
0: Είχες αποκρούσει, αφού είπα. Ότι...
1: απλά είναι τα πέναλτι, είναι το παιχνίδι. Είναι η διοργάνωση, είναι ποιο αγώνα.
0: Είναι αυτή η νυχταμένη.
1: Ναι. Το δεύτερο θα ήταν η πρόκριση με την Κοπενχάγη, το πρώτο Champions League. Ναι. Αυτή η ανατροπή που είχαμε κάνει με την Κοπεχάγη. Και εκεί απίστευτη, γιατί ήταν η πρώτη φορά που πήγε η ομάδα Champions League. Και εντάξει, αυτό που είχε γίνει τότε εκεί ήταν. Δηλαδή, μπορεί το γήπεδο, το Γασιπί έπαιρνε 23.000 κόσμο. Πρέπει να είχε μέσα 25-26. Δεν φαίνονταν τίποτα, δηλαδή. Ήτανε, αυτό που είχαν ζήσει, γιατί μετά από 2 χρόνια ήρθε ο Αλμέιδα, ο Αίλτον, τότε παίζει την Κοπεχάγη. Ήρθε σε εμάς και λέει ότι εντάξει, αυτό που είχαμε ζήσει, λέει, τότε δεν υπήρχε. Ήταν δηλαδή ατμόσφαιρα, νομίζαμε ότι ήμασταν στην κόλαση. Και ήταν απίστευτο παιχνίδι.
0: Όταν πήγες εκεί ήταν προπονητής
1: Γιωβάνοβιτς.
0: Σε σημάδεψε ο Γιωβάνοβιτς.
1: Εντάξει, ήταν από τους προπονητές ο οποίος με ανέστησε. Ναι, ανέβασε πάλι την καριέρα.
0: Την αυτοπεποίθησή σου, την ψυχολογία.
1: Και ένας άλλος άνθρωπος που. Αυτός στην ουσία, επειδή ήμασταν πιο κοντά τότε, λόγω της θέσης που είχε, ήταν ο Φώτης 300. Ο πατέρας του Θωμά.
0: Ο πατέρας
1: του. Τον είχα προπονήσει τον Ανατοφυλάκο. Ο οποίος μου έδωσε τέτοια αυτοπεποίθηση τότε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια κουβέντα που μου έλεγε: «Έλα, ρε, δεν τους βλέπεις εδώ», μου λέει. Τι, δηλαδή, δεν τους βλέπεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εσύ είσαι 5 κλάσεις ανώτερος. Και αυτό μου δίνει αυτοπεποίθηση, μου δίνει. Και έμπαινα. Και όντως εκείνη τη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, εκείνη τη χρονιά είχα βγει εκτός καλύτερος τερματοφύλακας, καλύτερος ξένος του πρωταθλήματος, δηλαδή μου έδωσαν κίνητρο.
0: Θα μπορούσε να μείνεις, να γίνει και 1+7, 1+8 στον Αποέλ?
1: Θα μπορούσε, ναι, από μέρος μου θα μπορούσε, ναι. Ναι. Απλά και εντάξει, ήταν σκεφτόμενο διαφορετικά.
0: Και γυρίζεις, είναι να παίξεις τον Πανελευσυνιακό, δεν έπαιξες?
1: Μεγάλη ιστορία αυτή, εντάξει.
0: Γιατί χάλασε η δουλειά εκεί?
1: Φεύγω από τα ΠΟΕΛ και λέμε τώρα, εντάξει, αγοράζω ένα σπίτι το 2007 το Φλεβάρι. Τον Ιούνιο φύγαμε για Κέρκυρα, φεύγω από την ΑΕΚ,

0: Πάμε Κέρκυρα και μετά από Κέρκυρα πάμε
1: Κύπρο.
0: Κύπρο. Δεν είχαμε μείνει στο σπίτι. Δεν λέμε με την οικογένεια, εντάξει, δεν θέλαμε να μείνω. Ένα λόγο που έφυγα από την Κύπρο είναι ότι δεν ήθελα να παίξω αντίπαλο με τα ΠΟΕΛ. Δεν μπορούσα.
1: Ναι, σωστό.
0: Και γυρίζουμε και λέω: δεν με νοιάζει να βρω μια ομάδα Αθήνα. Α είναι και βίντεο Αθηνική. Σούπερ, δεν με νοιάζει. 38 ήμουνα τότε. Να παίζω και να κάτσω χωρίς το σπίτι. Μου λένε εκεί κάτι, αυτά κάτι φίλοι, να ξέρεις, μου λέει, είναι αυτό, θέλει να ανεβάσει Super League την ομάδα, την Ελευσίνα, πανελευσυνιακό. Λέω, εντάξει, πάμε, συναντιέμαι με το Χρήστο το Γυαλιά. Εντάξει, χαρακτηριστικό είναι ότι μόλις του δίνω εγώ ότι θέλω κάτι, του είχα βάλει κάτι bonus εγώ, να πάμε τελικό, να πάμε τέτοιο, αυτό.
1: Champions League.
0: Ναι. Μόλις το βλέπει, χαρακτηριστικό μου λέει, γιατί ήταν σε ένα άλλο τραπέζι, μου λέει, ποιος τα είπε αυτά. Του λέω εγώ. Συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια, μπράβο.
0: Ναι, δηλαδή του άρεσε.
1: Του άρεσε ότι γι' αυτό με πήρες.
0: Δεν εγώ ότι για καλά πήγα. Έτσι,
1: ναι. Σωστό, το εκτιμάμε.
0: Πάω και ξεκινάμε. 20 Αυγούστου ήταν ο Καβακάς προπονητής, ο Τίμος. Ο Καβακάς. Φεύγει κάτι, τσακώνονται κάτι εκεί. Έρχεται ο Γιώργος ο Βαζάκας. Έρχεται μετά από 2-3 μέρες ο Γυαλιάς. Λέει, φεύγουμε, πάμε Τρίκαλα. Πού πάμε, του λέω.
1: Αλλαγή.
0: Μου λέει, ναι, πάμε να πάρω τα Τρίκαλα. Λέει, πάμε στα Τρίκαλα. Πού πάμε, ρε, του λέω. Του μεταξύ, έρχομαι εγώ να ζει στο σπίτι μου και μου λέει, ξαφνικά
1: πάμε στα Τρίκαλα.
0: Πόσο 20 Αυγούστου, πού να βρει ομάδα. Και αναγκάστηκε.
1: Πήγε στα Τρίκαλα.
0: Ναι.
1: Και μετά γυρίζει και πήγε στον Απόλλωνα.
0: Ναι.
1: Πριν από 10 χρόνια ακριβώς. Και τελειώνει 40 χρονών.
0: Τελευταίο παιχνίδι ήταν στα γενέθλιά μου 4 Ιουνίου που γινόμουν.
1: Τέλος πρωταθλήματος.
0: Ναι. Φιέστα και τέλος.
1: Και τέλος. Οπότε επιβεβαιώνεται, δηλαδή αν δεν το ζήσεις στην πράξη, εσύ το άκουγες θεωρητικά ότι η μακροβιότητα του τερματοφύλακα είναι δεδομένη και ότι μπορεί να παίζει για πολλά χρόνια.
0: Ναι, αν είσαι καλά σωματικά, αν δεν έχεις τραυματισμούς, αν δεν είσαι και λίγο της προπόνησης για αυτά, δεν έχεις πρόβλημα. Αν σ' αρέσει αυτό που κάνεις, δεν έχεις πρόβλημα.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει παρασκήνιο πίσω από αυτό. Σε πείραξε, αισθάνθηκες ότι βρέθηκες κοντά ή ότι βρέθηκες μακριά ή εν πάση περιπτώσει ότι άξιζες κάτι παραπάνω από ένα ημίχρονο με την Αυστρία αλλαγή του Νικοπολίδη.
0: Βορειοϊρλανδία.
1: Με την Ιρλανδία και λέμε Αυστρία. Γιατί ήσουν στο προσκήνιο και με την ΑΕΚ και με τον ΑΠΟΕΛ ότι θα μπορούσες να έχεις φορέσει τη φανέλα της Εθνικής.
0: Αυτό εντάξει είναι ένα παράπονο, αλλά αυτό που λέω είναι ότι έχω συμμετοχή σε 6 Champions League και έχω μισό ημίχρονο στην Εθνική. Το οποίο μισό ημίχρονο ήρθαμε και 0-0. Δεν έφαγα γκολ. Να πεις ότι έπνιξα 2-3 τον τζάπερνο παίρνω αυτόν. Εντάξει, μετά με κάλεσε ο Σάντος, με κάλεσε 2-3 φορές, αλλά τελευταία στιγμή δεν πήγα στο Euro, οπότε...
1: Ποια είναι η καλύτερη, η πιο δύσκολη, η πιο αξιομνημόνευτη απόκριση που έχει κάνει. Που να λες, παιδί μου, ότι αν είχες την εικόνα ότι αυτό είναι της.
0: Αυτή του τελικού είναι με την ΑΕΚ.
1: Με την ΑΕΚ, στο...
0: τελικό αυτή ήταν...
1: με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Είναι σουτ...
0: Κεφαλιά.
1: Ο Τζιοβάνι.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτή αυτό ήταν, είναι το αριστούργημα.
0: Ναι. Αυτή ήταν από τις καλύτερες απέκρουσεις που έχω κάνει.
1: Και η γκάφα είναι του Μπατσατζόγλου. Αυτός, όχι.
0: Και χειρότερα. Ναι.
1: Έχουμε και χειρότερα.
0: Μία ας μην ήταν, παίζουμε με τη ΑΠΟΕΛ Ομόνοια. Το κοιτάνε και με κοροϊδεύουν.
1: Είναι εκεί που βγήκε μετά.
0: Τα παιδιά μου, ναι, με κοιτάνε και με κοροϊδεύουν, να ξέρεις. Όχι, γίνεται, μου γυρίζει την μπάρσα ο αμυντικός. Είναι ένα ντέρμπι. Εμείς πάμε για πρωτάθλημα.
1: Δεν είναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά δεν έχεις πρόβλημα εσύ να χάσεις τη ροή σου. Είναι εκεί που τα πήρε στο κρανίο με τις αντιδράσεις της εξέδρας, αυτό το μάτς είναι.
0: Όχι,
1: είναι άλλο μάτς, έτσι.
0: Όχι.
1: Που αισθάνθηκες ότι έπρεπε να υπερασπιστείς την αξιοπρεπία σου σε ένα μάτς από ΕΛ Ομόνια.
0: Όχι. Αυτό είναι με τους οπαδούς της Ομόνια.
1: Με τους οπαδούς, ναι, με τους οπαδούς λέω.
0: Αυτό λοιπόν που λέω εγώ, η χειρότερη στιγμή είναι παίζουμε ντέρμπι από ΕΛ Ομόνια, προηγούμαστε 1-0. Εμείς πάμε για πρωτάθλημα, η Ομόνια αδιάφορη. Που εντάξει, αυτό που έχει τώρα η κόντρα είναι τώρα η Ομόνια θέλει να κόψει το πρωτάθλημα από το ΑΠΟΕΛ. Όπως και το αντίστροφο, δεν είναι κάτι. Και είναι και θεμητό, είναι και, και ωραίο αυτό.
1: Σωστό.
0: Μας σοφαρίζει ο Μόνε και μετά από δύο, τρία, κάνα πεντάλεπτο.

0: γυρίζει την μπάλα πίσω ο αμυντικός, ανοίγει να του δώσω πάσα και όπως πάνω του κάνω πάσα, τη δίνω στον παίκτη της Ομόνιας, περνάει,
1: γκολ,
0: 2-1. Για καλή μου τύχη κερδίσαμε στο 95-3-2.
1: Ποιος είναι ο πιο επικίνδυνος επιθετικός που δεν ήθελες

0: ακόμη και το σκάουτινγκ να μην έφτανε.
1: Εντάξει, τότε δεν είχαμε σκάουτ.
0: Δεν είχατε και σκάουτ.
1: Όχι, δεν υπήρχε όπως είναι τώρα, δεν υπήρχε. Αλλά γενικά ήταν πολύ αντίπαλοι. Δηλαδή,
0: και στο υψηλό επίπεδο τώρα προφανώς.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τι να πω τώρα. Δηλαδή, με ευλόγησε ο Θεός να παίξω με αντιπάλους τώρα Πατιστούτα.
0: Ναι.
1: Και τους δύο της Ρονάλντο. Χουλκ. Δηλαδή, τι να πω τώρα.
0: Της Παναγιάς στα μάτια.
1: Ναι.
0: Έφτασες ποτέ κοντά στο να βάλεις γκολ?
1: Μακριά και αγαπημένη.
0: Μακριά και αγαπημένη.
1: Μακριά και αγαπημένη.
0: Καμιά προώθηση, καμιά σέντρα,
1: τελευταίο. Βγήκε καμιά φορά.
0: Α, βγήκες.
1: Και φάγαμε. Ένα παιχνίδι με τη παίζουμε Κέρκυρα Λυσιακός. Είμαστε 1-1 κιόλα. Κερδίσουμε ένα φάουλ στα πλάγια στο 90 φεύγα. Βλέπω τον μπάγκο εκεί, μου λένε ανέβα, ανέβα. Να κάνω, ανέβω. Ναι, ναι, μου λένε ανέβα, ανέβα. Ανέβα. Τελευταία φάση μου λένε ανέβα, ανέβα. Πάω κουτσακούτσα κι εγώ. Κάνει το φάουλ, δύο χρηματοφύλακα, δύο χρηματικό, παίρνει την παραλώση, μπαίνει μόνο στην αλήθεια. Λίχτο του φώναζα, τίποτα. Χάσαμε 2-1.
0: Είναι πολλά. Αλλά αν σου ζητούσα, είναι δύσκολο να το απομονώσεις. Ένα στοιχείο πρέπει να έχει ο θεματοφύλακα, ποιο είναι?
1: Χαρακτήρα.
0: Χαρακτήρα. Να, εντάξει.
1: Δυνατό χαρακτήρα.
0: Λογικό, δυνατό.
1: Ναι, ναι.
0: Και τρέλα. Το πάμε αυτό έτσι.
1: Εγώ πάω να σου πω το χαρακτήρα πιο δυνατό. Γιατί είναι πολύ έντονα τα συναισθήματα. Είναι πολύ. Και αυτό που ακούς από πίσω σου,
0: ναι,
1: και από τους δικούς σου.
0: Έλατε, σωστό.
1: Θέλει πολύ.
0: Θέλει τσαγανό και.
1: Θέλει πολύ
0: κοτσιά.
1: Ναι, ναι.
0: Έχεις
1: γιατί,
0: δίκιο.
1: Γιατί είναι στο χέρι σου να το γυρίσεις.
0: Από το Σμάιχελ που τον έβλεπες όταν ήσουν πιτσιρικάς μέχρι τον τελευταίο τερματοφύλακα που αντιμετώπισες ανήμερα τα 400 γενέθλιά σου. Από ποιον μεγάλο τερματοφύλακα που μπορεί να μην έκανε και μεγάλη καριέρα, να μην έγινε διάσημος, θα ήθελες να πάρεις ένα στοιχείο που θα σε έκανε ακόμα καλύτερο, από όσο καλός ήσουν?
1: Εμένα το κακό μου σημείο ήταν τα πόδια.
0: Τα πόδια. Ναι. Που πλέον λένε ότι...
1: Πλέον ναι. Εμένα γιατί όταν ξεκίνησα εγώ, έτσι όπως ξεκίνησα τότε, τότε υπήρχε ακόμα ο κανονισμός, στο τσάκ θα προλάβαινα για αυτές τις μπάλες. Ο κανονισμός τότε ήταν που γυρίζανε οι αμυντικοί την μπάλα, την έπιανε τον θεματοφύλακα, την ξανάδινε, την ξανάπιανε. Οπότε λοιπόν τότε δεν υπήρχαν πόδια για τους θεματοφύλακες.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Ένα χαρακτηριστικό ότι όταν έκανα βολέ, έτσι και δεν πήγαινε 50 μέτρα ύψος η μπάλα, φώναζε ο προπονητής. Τι κάνεις και τέτοια.
0: Ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι αυτό. Βέβαια.
1: Οπότε ξαφνικά ένα πρωί ξυπνάς και λέει ο θεματοφύλακας δεν πιάνει την μπάλα. Εκτός ότι δεν ξέραμε κι εμείς πώς είναι, τι γίνεται, δεν είχαμε και προπονητές.
0: Ναι,
1: να στο διδάξουν αυτό. Δεν είχες προπονητή τερματοφυλάκων να σου πει κάτι, ναι, έκανε αυτό.
0: Είχες. Πρόλαβες, δεν πρόλαβες προπονητή τερματοφυλάκων?
1: Ναι, ναι.
0: Να έχεις ως τερματοφύλακας. Πρόλαβες, εντάξει.
1: Είχα. Απλά τότε που μαθαίνεις την τεχνική, μαθαίνεις πώς να χτυπήσεις την μπάλα, δεν είχαμε.
0: Και τελειώνει η καριέρα σου και σταματάς και είσαι 40 χρονών και σβήνεις και τα κεράκια στην τούρτα και μετά το έχεις στο μυαλό σου. Συνέβη παράλληλα, άνοιξε μια ακαδημία που υπάρχει ακόμα, έτσι.
1: Υπήρχε.
0: Yeah,
1: είχα ανοίξει μια ακαδημία τότε που σταμάτησα. Όταν είπα τέρμα, κατευθείαν ξεκίνησα προπονητική.
0: Την προπονητική.
1: Κατευθείαν. Άνοιξα την ακαδημία και μέχρι να βγάλω διπλώματα, όλα αυτά, ξεκίνησα στην προοδευτική.
0: Στην προοδευτική.
1: Γαμαθνική. Μετά πήγα στο Γάλλο Γαμαθνική. Ξεκίνησα ταυτόχρονα τα διπλώματα. Και σιγά σιγά, γιατί δεν ήθελα να μείνω έξω από το ποδόσφαιρο.
0: Έξω από το ποδόσφαιρο. Και ποιες άλλες ομάδες ήταν μέχρι τον Όφη?
1: Ο Γάλλο προοδευτική.
0: Ναι.
1: Μετά πήγαμε στη Χάτα στα Εμιράτα,
0: με το
1: Χρήστο. Μετά γυρίσαμε από τα Εμιράτα
0: στην
1: Αλφά, στον Ιωνικό. Πήγα στον Ιωνικό, ήταν τη χρονιά που ανεβήκαμε Super League. Μετά πήγαμε στην Αλφέιχ, στη Σαουδική Αραβία.
0: Και μετά 3 χρόνια στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Και μετά στην ΑΕΚ.
1: Ναι, ήμουνα στην ΑΕΚ,
0: στην
1: σαν ΑΕΚ Β. Και μετά σαν υπεύθυνος για τους προπονητές του Ματοφυλάκου και τους τερματοφύλακες στην ΑΕΚ και μετά...
0: Με τον Κόντι πώς κόρησες?

0: Το Χρήστο γνωριστήκαμε.
1: Νομίζω ότι είστε και κουμπάρι.
0: Ναι.
1: Τι κουμπαριά έχετε?
0: Έχει βαφτίσει το μικρό.
1: Έχει βαφτίσει τον Γιώργο.
0: Με τον Χρήστο πολύ παρέα ξεκινήσαμε να κάνουμε όταν ήρθα στην ΑΕΚ. Το 4. Είχε γεννηθεί η κόρη του Χρήστου και ο γιος μου μεγάλος, οπότε ξεκινήσαμε.
1: Στα παιδικά πάρτι, ναι, ναι.
0: Κάναμε έτσι λίγο παρέα και αυτά δέσαμε στο 2005. Και από τότε.
1: Είστε μαζί.
0: Ναι.
1: Μόνο στον Παναθηναϊκό δεν είστε μαζί?
0: Στον Παναθηναϊκό μόνο.
1: Λοιπόν, είστε μαζί στην Κύπρο?
0: Ναι, στην Κύπρο μαζί.
1: Τι καλό έχει ο Κόντης που κάνει ανθρώπους να τον εμπιστεύονται. Και δεν λέω τους εργοδότες, εννοώ τους συνεργάτες του. Που είναι πολλές φορές οι συνεργάτες είναι πιο απαιτητικοί από ότι είναι οι εργοδότες.
0: Εκτός ότι είναι πολύ καλός με τους συνεργάτες του, είναι ανοιχτόμυαλος. Συνέχεια. Όχι μαθαίνει από εμάς. Δηλαδή είναι, αν του πεις κάτι και είναι σωστό,
1: του διηλίζει.
0: Κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει. Και μπορεί, σου δίνει πάρα πολύ χώρο να κάνεις
1: πράγματα.
0: Πολλά πράγματα. Ναι. Ναι.
1: Υπάρχει πρώτη ύλη τερματοφυλάκων στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή?
0: Υπάρχει,
1: έτσι.
0: Άμα ψάξεις, υπάρχει. Ναι. Σίγουρα υπάρχει. Το θέμα είναι. Το σωστό σκάουτινγκ από τις ακαδημίες, να λειτουργούν σωστά οι ακαδημίες. Και αυτό που υπάρχει πρόβλημα είναι στους προπονητές θεματοφυλάκων. Πρέπει οι προπονητές θεματοφυλάκων να
1: επιμορφωθούν περισσότερο, να ψαχτούν περισσότερο.
0: Πρέπει να πάμε μπροστά. Πρέπει να αφήσουμε αυτά που μαθαίναμε παλιά. Και γιατί έχει εξελιχθεί πολύ το ποδόσφαιρο.
1: Λοιπόν, περίμενα τώρα κάτι. Εσύ διαψεύδεσαι συνέχεια. Διαψεύδεσαι, όχι δεν διαψεύδεσαι. Όταν έβλεπες όρθιος εκείνο το match ΑΕΚ με τον Άγιαξ, δεν περίμενες ότι θα παίξει με την ΑΕΚ στο Champions League. Όταν μπήκες στο αεροπλάνο για να πας στη Λευκοσία, δεν περίμενες ότι θα μείνεις 7 χρόνια. Όταν κατεβήκατε εδώ για το project.
0: Όχι.
1: Για πατσινόγη.
0: Αν τα περιμέναμε ότι θα φτάναμε.
1: Ναι, ότι θα φτιάξετε μια τόσο ωραία κατάσταση, η οποία αυτή τη στιγμή, όπως λένε και στο δικό μου το χωριό, είναι talk of the town. Δηλαδή, για τον Όφη μιλάει όλη η Ελλάδα. Μπορεί να, μακάρι αύριο είναι το μάτς με τη Χόφενχάιμ. Υπάρχουν τα επόμενα μάτς στη league phase του Europa League. Υπάρχει μια σεζόν πολλά υποσχόμενη. Έχετε παίξει 3 τελικούς, έχετε πάρει 2 τίτλους, παίξατε στα playoff. Είσαστε στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και μιλάει όλος ο κόσμος αμέσως γιατί παίζουν 9 Έλληνες. Και δεν το βλέπει πιο σοβινιστικά, αλλά σπανίζει αυτό, για να μην πω ότι είναι και μοναδικό φαινόμενο.
0: Όταν κατεβήκαμε κάτω, σίγουρα δεν περιμέναμε θα φτάναμε σε αυτό το επίπεδο που είμαστε τώρα. Αυτό όμως που περιμέναμε, αυτό που πιστεύαμε μάλλον, είναι, και αυτό φαίνεται την πρώτη δήλωση του Χρήστου, είναι ότι πάμε για το 5-8.
1: Ναι.
0: Ήμασταν τρίτοι από το τέλος μόλις ήρθαμε. Το πρώτο μας παιχνίδι πέσαμε πρώτα-τελευταίοι. Και πιστεύαμε ότι θα πάμε 5-8. Γιατί εκτός ότι πιστεύουμε στη δουλειά μας, πρέπει να σου το πω, είμαστε σίγουροι για αυτό που κάνουμε.
1: Ναι.
0: Και αυτομάτως το πιο σημαντικό είναι να πεις στους άλλους. Ότι ξέρεις κάτι, εμπιστεύσουμε.
1: Σωστά. Αυτό μου έκανε εντύπωση, όταν πριν από μερικούς μήνες ήταν ο Χρήστος στη θέση στην οποία κάθεσαι τώρα, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση η αυτοπεποίθηση του.
0: Ναι, μα
1: η σιγουριά για τον εαυτό του, για τους συνεργάτες του, για το υλικό, ότι χρειάζεται και να μετασχηματίσει τη διάταξη, αυτό το 3-5-2 ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι είχε στο μυαλό του και δεν το είπε ως μετά Χριστό μου προφήτης, ότι ένα μισή μήνα θέλω για να φτιάξω το
0: πρόβλημα. Ναι, είναι αυτό ότι το πιο δύσκολο είναι να κάνεις τους παίχτες να σε εμπιστευτούν.
1: Να σε εμπιστευτούν.
0: Να εμπιστευτούν το πλάνο.
1: Να σε σηκώσουν με τους περισσούς στο αεροδρόμιο.
0: Μπράβο.
1: Μετά την πρόκληση του τσέκ.
0: Κάνε αυτό.
1: Κάνε αυτό και.
0: Και θα γίνει αυτό. Δηλαδή τους λέμε, αυτό θα γίνει.
1: Σωστό. Οι άσχημες υπάρχουν στη διάρκεια της σεζόν, αλλά ένας ποδοσφαιράνθρωπος όπως είναι ο Διονύσης Χιώτης, βλέποντας την ομάδα την ώρα του αγώνα, τι του αρέσει? Και δεν σου αρέσει μόνο γιατί το έχεις δει

0: είναι ντεζάβι, το έχει δει στην προπόνηση, αλλά που πες ότι παριστάνεις το θεατή, τον ουδέτερο. Τι σου αρέσει σε αυτό που βλέπεις, σε αυτό που έχετε φτιάξει τώρα?
1: Το ότι βλέπεις ότι η ομάδα προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή να βγάλει κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία, τα οποία δεν είναι το, ξέρεις κάτι, να πετάξουν την μπάλα μπροστά.
0: Ναι, ναι.
1: Και πάμε να δούμε και ό,τι γίνει. Προσπαθούμε μέσα από το παιχνίδι, βλέποντας τον αντίπαλο, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Κάνουμε αυτό, κάντε αυτό. Να έχουμε υπομονή στο παιχνίδι. Ότι ξέρεις κάτι, κάντε αυτό πάλι και θα δείτε. Και αυτό που βγάζει τώρα η ομάδα, ότι βλέπεις τώρα να προσπαθούμε να παίζουμε μπάλα με μεγάλες ομάδες, να κρατάμε την μπάλα, να παίξουμε κάθετα, να παίξουμε ανάλογα από τι ζητάει ο προπονητής. Αυτό είναι ωραίο, βλέπεις.
0: Είναι ωραίο. Δεν είναι μόνο αποτελεσματικό, είναι και ωραίο. Γιατί θα μπορούσε να ήταν άσχημο και αποτελεσματικό.
1: Όπως επίσης μπορούσε να ήταν
0: ωραίο και
1: να έχεις αποτέλεσμα.
0: Και αποτυχημένο. Σωστό.
1: Και αυτό είναι αποτυχημένο.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
1: Το να παίζεις ωραία, πλέον το ποδόσφαιρο είναι το αποτέλεσμα.
0: Γεγονός.
1: Και όλοι οι προπονητές, παίχτες, τα πάντα κρίνονται από το αποτέλεσμα.
0: Υπήρξε φιλτράρισμα στη σκέψη που έγινε επιλογή, η επιλογή έγινε απόφαση και η απόφαση έγινε πράξη να δώσετε χώρο και χρόνο και εμπιστοσύνη στους Έλληνες παίχτες? Και δεν το βλέπεις. Υπάρχουν ομάδες που παίζουν με 11 ξένους.
1: Αυτό είναι το... Καταρχάς, αυτό ξεκινάει και από την ομάδα.
0: Και από την διοίκηση.
1: Από την διοίκηση. Ξέρεις κάτι, εμείς θέλουμε αυτό. Εμείς μας αρέσει αυτό. Από εκεί πέρα, είναι πιο εύκολα όταν υπάρχει και το ταλέντο στον
0: παίχτη. Ναι, ναι, σωστό.
1: Επειδή υπάρχει, όταν είναι πολλοί Έλληνες μαζί, επειδή υπάρχει αυτό το παρείστικο, το οικογενειακό, το λόγω της κοινής γλώσσας. Δεν είναι ότι κάτι... Όλοι μιλάνε την ίδια γλώσσα. Άρα είναι πιο εύκολο να κάνεις την πλάκα. Πιο εύκολο να μιλήσεις σοβαρά. Πιο
0: εύκολο... Να γίνεις οικογένεια.
1: Και άλλη κουλτούρα έχει ο Έλληνας, άλλη κουλτούρα έχει ο Ισπανός.
0: Σωστό.
1: Άλλη κουλτούρα
0: έχει ο Γεωργιανός.
1: Όταν λοιπόν έχεις σε ένα γκρουπ, οι περισσότεροι είναι από την ίδια κουλτούρα, είναι πιο εύκολο να δέσει. Όταν έχεις ομάδα, παράδειγμα, που μπορεί να είναι... υπήρχε ομάδα πέρυσι που καθίσαμε, μετρήσαμε. Είχε 19 διαφορετικές εθνικότητες παίκτες. Πώς να δέσει?
0: Έλατε.
1: Δεν γίνεται. Δηλαδή, ο προπονητής εκεί πρέπει να είναι, δηλαδή, για να μάθεις τώρα την κουλτούρα του καθενός.
0: Σωστό,
1: είναι
0: σωστό.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Ακόμα και τις διατροφικές συνήθειές του.
1: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Το πότε νηστεύει, το πότε προσεύγεται. Εννοώ, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα με τους παίκτες που έχουν ραμαζάνι ή που φεύγουν στη μέση σεζόν για να παίξουν στα Κόπα Αφρικα και όλα αυτά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, τις ιδιάζουσες συνήθειες.
1: Γενικά, ο Έλληνας θέλει στήριξη. Υπάρχει ταλέντο.
0: Υπάρχει.
1: Πρέπει να το εμπιστευτούμε.
0: Εκεί που έχεις βάλει το χεράκι σου ως expert, τι βλέπεις την εξέλιξη του Χριστογιώργου, του Λίλο, των θεματοφυλάκων του Όφη αυτή τη στιγμή?
1: Αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Και οι τρεις, η μεγάλη και ο μικρός ο Καλαφάτης. Ο μικρός λόγω εμπειρίες, πολλή δουλειά, εντάξει, φυσιολογικό δεν είναι κάτι. Αλλά τα παιδιά πρώτα απ' όλα είναι... Είμαι τυχερός γιατί είμαστε μια πολύ καλή παρέα.
0: Ναι.
1: Θα σου πω τώρα ότι όταν πρέπει να μου στείλουν μηνύματα πριν την προπόνηση και μετά την προπόνηση. Να μου στείλουν πριν το wellness report και μετά το RP, κάτι έτσι για την προπόνηση, πόσο κουραστική την αισθανθήκανε. Σου είχα πει λοιπόν όταν ήρθα. Λοιπόν, όποιος δεν στείλει μήνυμα, 10 ευρώ πρόστιμο.
0: 10 ευρώ πρόστιμο.
1: Μόλις μαζευτούν, θα πάμε για φαΐ.
0: Μετά μου λες ότι έχεις πάρει 5-6 κιλά. Άμα τους πάρεις πρόστιμα, καμιά σωτηρία.
1: Λοιπόν, πάμε εκεί, μια χαρά. Πήγαμε 3-4 φορές, εντάξει. Μόλις λοιπόν προς το τέλος της χρονιάς, φάγαμε, τους λέω εντάξει, είχε μείνει κανένας μήνας ακόμα. Τους λέω λοιπόν, δεν πρέπει να μαζευτούν για να πάμε για φαΐ, οκ. Okay. Όποιος δεν θα φέρει καφέ για τους άλλους. Όχι. Αύξησε τα πρόστιμα για να πάμε για φαγητό. Δηλαδή, εκεί βλέπεις ότι Είναι μια καλή, ναι, ναι, μια καλή παρέα. Σωστό. Γι' αυτό είπαμε μια παρέα.
0: Ναι, είμαστε... ναι. Να σε ρωτήσω κάτι.

0: Παίζει ρόλο, φαντάζομαι ότι παίζει. Δηλαδή, πάλι είναι χαζή η ερώτηση του δημοσιογράφου. Ότι πρέπει να είναι μια ωραία ποδοσφαιρική παρέα, ας πούμε. Δηλαδή, εσύ, ο Διόλης, ο Κόντης που έχετε δουλέψει, τα υπόλοιπα μέλη του επιτελείου, ο Πουρσανίδης, ο Καρυπίδης τώρα, δηλαδή. Έχει μαζευτεί μια ακρεφνώς ποδοσφαιρική συμμορία, λέω εγώ. Εγώ το είπα και στον Κόντη την άλλη φορά. Θα ήθελα να ήμουν από καμιά μεριά, ας πούμε, σε τίποτα αποστολές και αυτό να κάθομαι να ακούω να λέω τις ιστορίες. Αν πολλά
1: πέρα. Περνάμε καλά.
0: Καλά, σίγουρα είναι αυτό.
1: Περνάμε καλά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά αυτό είναι ένας παράγοντας για την επιτυχία.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει μπει πολλή εμπειρία στην ομάδα και λέγοντας ο καθένας ένα-δύο πράγματα αυτομάτως. Ανεβαίνει βέβαια και οργανωτικά η ομάδα.
0: Mm-hmm. Γεγονός.
1: Γιατί και οι παραστάσεις αυτές που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια βοηθάμε την ομάδα στο να ανέβει επίπεδο και εξωγηπαιδικά.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό.
0: Ναι, και είναι και η προκλήση, παιδί μου. Η προκλήση ήταν διοικητικής πράγματα. Είναι η προκλήση του καινούργιου γηπέδου. Ήταν πολύ μεγάλη πρόκληση και η μετεγκατάσταση, δηλαδή η αποχώρηση από το Γέντι Κουλέη και η μετακόμιση στο Παγκρίτη, όλα αυτά. Πώς είναι όμως τώρα, πώς διαχειρίζεις ως γκρουπ αυτή τη στιγμή όφη, δηλαδή από τις 12 Αυγούστου και πέρα που έπαιξε το τελικό του Super Cup, έχετε 4 διοργανώσεις, δηλαδή ήταν το Super Cup, okay, το Super Cup τελείωσε και έχετε το Europa League, το Κύπελλο Ελλάδος και το Πρωτάθλημα. Είναι θέμα ισορροπιών, το πώς θα κρατήσεις, θα φορμάρεις τους παίκτες, θα τους έχεις όλους στην ίδια βάρκα.
1: Εντάξει, αυτό πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και ο Ευθύμης, ο Κυπριανού, ο
0: γυμναστής ομάδας.
1: Ναι. Μετά, από όλα τα συνεχόμενα παιχνίδια, είναι το τμήμα ανάλυσης. Ο Χάρης ο Τσελεμπούνης και ο Δήμος ο Χριστοφή. Δηλαδή, γίνεται.
0: Μια ολόκληρη ομάδα που είναι μια ορχήστρα.
1: Μας έχουν βγει τα μάτια.
0: Καλά, σίγουρα είμαι.
1: Ευτυχώς και εγώ βοηθώ τώρα και εντάξει.
0: Το γιο.
1: Ναι.
0: Εργαλείο, φτού.
1: Τον έχω χώσει. Δεν βγαίνει αλλιώς με τίποτα.
0: Με τον κόσμο που θα πάτε.
1: Εντάξει, ο κόσμος.
0: Γιατί ο κόσμος του Όφη είναι δύσκολος, είναι απαιτητικός, διεκδικεί πράγματα, θέλει πράγματα, αλλά και γουστάρει πράγματα. Δίνει αγάπη όταν δει ότι κάτι γίνεται καλά.
1: Κοίτα, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ο κόσμος διεκδικεί πράγματα όπως διεκδικούμε και εμείς τους ποδοσφαιριστές. Και οι ποδοσφαιριστές διεκδικούν μες στο γήπεδο. Άρα λοιπόν όλο αυτό είμαστε μαζί. Από εκεί και πέρα, okay, ο κόσμος έχει απαιτήσεις. Σίγουρα αυτή τη στιγμή είναι πολύ ικανοποιημένοι με αυτό που ζουν. Αλλά οι προκλήσεις δεν σταματάνε. Και ελπίζω να τους έχουμε και άλλες καλές στιγμές.
0: Έχω 3 ή 2 ή 4 ερωτήσεις ακόμα. Η μία είναι, ανεξαρτήτως του αν θα προκριθεί όφη στην επόμενη φάση, αν θα ξαναπάρει το κύπελο, αν θα χωθεί σφήνα στο Big Four του πρωταθλήματος, το ένα, το άλλο, τον Ιούνιο, τον Μάιο, όταν θα έχει τελειώσει η σεζόν, τι θα σε κάνει εσένα προσωπικά ως Διονύση ότι να χαίρεσαι που πέρασε αυτή η σεζόν. Είτε έχετε αδράξει τίτλους, είτε όχι.
1: Κοίτα, σίγουρα θα θέλουμε να πάρουμε και κάτι.
0: Εννοείται.
1: Έχει όρεξη.
0: Χαίρομαι πολύ.
1: Ξέρεις, όταν ανοίγει
0: η όρεξη. Όπου πήγε να πάρει 35 χρόνια τίτλο και πήρε 3.
1: Μπράβο. Κοίτα, αυτό που θέλουμε εμείς τώρα είναι να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται και στις 3 διοργανώσεις. Δεν υπάρχει ταβάνι.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Δεν μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, να σου το πω έτσι. Να πάρουμε το Europa. Να πάρουμε το πρωτάθλημα, να πάμε να κάνουμε και ντάμπλ στην Ελλάδα. Όσο μπορούμε να πάμε, όσο πιο ψηλά γίνεται.
0: Έχεις σκεφτεί ποτέ, βέβαια μπήκες από πολύ νωρίς στο τρυπάκι του ποδοσφαίρου, τι θα έκανες ή τι θα ήθελες να κάνεις αν δεν έπαιζες μπάλα?
1: Επειδή έχω τρέλα με τα αεροπλάνα.
0: Ναι.
1: Και
0: ο Κόντης έχει.
1: Ναι.
0: Αστροναύτη θέλει να γίνει. Όχι, κάτι τέτοιο μου είχε πει ότι θέλει να γίνει.
1: Στην Κύπρο σε κάποια φάση είχαμε και 2 flight simulator.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Εγώ σε όλα τα παιχνίδια του ΑΠΟΕΛ που είχαμε charter, ανεβαίναμε στο αεροπλάνο, όλοι μπαίνανε δεξιά, εγώ αριστερά.
0: Ναι.
1: Ήμουνα σχεδόν σε όλες τις πτήσεις μέσα και είχα τρέλα με τα αεροπλάνα.
0: Μάλιστα, ωραίο. Τελευταία ερώτηση, θα γελάει τώρα ο Λευτέρης ο Περάκης, γιατί την έχει ακούσει 100 φορές τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά πάντοτε μου αρέσει αυτή η ερώτηση, γιατί...

0: έτσι λίγο ξεγυμνώνει και το χαρακτήρα. Εάν έκανε εσύ συνέντευξη στο Χιώτη, τι θα τον ρωτούσε?
1: Ούτε ξέρω.
0: Από αυτά που έχει περάσει.
1: Δεν μου την έχω ξανακάνει την ερώτηση και όντως δεν το. Επειδή εγώ μάθει να απαντάω, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, θα κάνω κάτι εκτός πρωτοκόλλου τώρα. Φωνάξω τον Γιώργο που είναι εδώ, Γιώργο. Έλα, αυτές είναι οι ωραίες εκπλήξεις στις εκπομπές. Λοιπόν, ο Γιώργος τον εκτίμησα πολύ, τον αγάπησα. Κάτσε εδώ. Λοιπόν, εσύ θα κλείσεις την εκπομπή.
2: Μάλιστα.
0: Να ξέρεις, είσαι η αδυναμία μου. Έγινες η αδυναμία μου με κουβέντα 5 λεπτά. Ρώτα κάτι τον πατέρα σου. Τον ζει στο σπίτι, τον ζει στο γήπεδο.
2: Επειδή και τα δύο σου παιδιά είναι τερματοφύλακες, θα ήθελες να γίνουν επαγγελματίες, να σε ξεπεράσουν ή θες να κρατήσεις δόξα για σένα?
1: Μακάρι να φτάσει τόσο πιο ψηλά γίνεται και να μην ξαναενοχλήσουν.
2: Εγώ θα πω τη λέει ψέματα.
0: Είσαι γίγας. Γιώργο, ευχαριστώ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Διονύση, δεν έχω λόγια. Είμαι υπόχρεος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι από αυτά που είπες ότι θέλεις να γίνουν στο τέλος της χρονιάς να δεις να έχουν συμβεί πολύ περισσότερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι, μακάρι.
0: Λοιπόν, τέλος. Ωραία συνέντευξη, ωραίος καλεσμένος, ωραία πρεμιέρα στην τέταρτη σεζόν, στον τέταρτο κύκλο των εκπομπών στα Box Out, εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με την Ετανά και τα Νερά Σαμαριά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα είσαστε μαζί μας. Να ευχηθούμε βεβαίως στον Όφη καλή τύχη, καλή δύναμη στην αυριανή, πολλά υποσχόμενη πρεμιέρα στη League Phase του Europa League με τη Χόφενχάιμ. Εδώ είμαστε, θα παρακολουθούμε, θα τα καταγράφουμε. Καλά να είμαστε, γιατί τα σπορ είναι πολύ μεγάλη αγάπη. Γεια σας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Ελευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Ελευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές. Πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Siatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ Κωνσταντίνα μου και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνε μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Η Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία. Και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές. Και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο, φυσικά. Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, την βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορούν τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣ και ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με τον Ελευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά άλλου και απευθύνομαι σε εσάς τους τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνει στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνει στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς?
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε, έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως mm-hmm. και οι μικροί μας φίλοι. Για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
0: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.

0: Είτε Κωνσταντίνα ότι το εν λευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτισης, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάφτισή του.
1: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Λευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
1: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νυφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αργάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
0: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά να πάμε.
1: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές της Αργάνης.

καλύστη. Το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

Το κτήμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες σε ροτόντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές.
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουμε ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι.
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα είναι, γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
0: Ξέρουν τι θέλουν,
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι ας πούμε το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε νομίζω αυτό που θέλουν.
0: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20, όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό αλήθεια πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
1: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα, για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες ακόμα καλύτερα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι. Είναι ένα
1: πολύ
0: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

διαδρομές χολ, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουμε μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, για δείξε μας λίγο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα των γάμων να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

ανάγκη βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά ηλεδιάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για το δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάλια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσαμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Λευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Λευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Φίλοι μου, δεν ξέρετε. Δεν ξέρετε τι είναι η ζωή που κρατάτε στα χέρια σας. Αφήνετε να σας ληστρά. Να σας ληστρά και νιώτη είναι σκληρή. Δεν έχει μεταμέλεια. Και σε καταστάσεις που δεν βλέπει θα χαμογελά. Δεν το λέω εγώ. Το είχε πει ο Έλιοτ. Το δανείζομαι για τον επόμενο προορισμό μας.

Έτσι απλά. Το Καβροχώρι είναι χωριό και ιστορική έδρα της κοινότητας Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου. Βρίσκεται σε υψόμετρο 60 μέτρα και απέχει από το Ηράκλειο 10 χιλιόμετρα. Το όνομα του χωριού οφείλεται στο γνωστό μαλακόστρακο κάβορα που στην Κρήτη λέγεται Καβρός και βρίσκονταν σε κοντινό ποταμό, στο Γαζανό.

στα νότια του χωριού εντοπίστηκε τυχαία νεκροταφείο θαλαμωτών τάφων του 1400 π.Χ. με ευρήματα, δύο σαρκοφάγους, κύπελα και άλλα πολλά. Στο χωριό αυτό βρίσκεται και το σημαντικότερο μνημείο της περιοχής του Γαζίου, το Μινωικό Οικιακό Ιερό στα Μπαΐρια, όπου βρέθηκαν 5 ειδόλια θεοτήτων με ψωμένα χέρια. Εξού και η ταμπέλα του χωριού. Το καυροχώρι είναι κτισμένο σε λόφο. Άνω κάτω από τα σπίτια του χωριού υπάρχουν τεχνητές σπηλιές. Το χωριό σήμερα παρέχει στον επισκέπτη φιλοξενία με άφθονο φαγητό και ντόπιο κρασί στο γραφικό καφενείο του χωριού, καθώς και ένα πανέμορφο φυσικό περιβάλλον για πεζοπόρους και οικογενειακές εξορμήσεις.

Θα δανειστώ πάλι ποίημα αγαπημένου μας ποιητή. Ο Οδυσσέας Σελίδης λοιπόν είχε πει: «Πολλά δε θέλει ο άνθρωπος. Να νήμερος, να νάκακος. Λίγο φαΐ, λίγο κρασί, Χριστούγεννα και Ανάσταση».

0: Και έτσι οδηγούμαστε ξανά να μοιραζόμαστε ιστορίες με όμορφους ανθρώπους. Ο κύριος Σπύρος Πατραμάνης είναι μόνιμος κάτοικος Καβροχωρίου. Ένας άνθρωπος λεβέντης, ανοιχτόκαρδος και πρόσχαρος. Η αίσθηση του χιούμορ, να ξέρετε, μπαλώνει τις λακκούβες στον δρόμο της ζωής. Λοιπόν, ο κύριος Σπύρος εκείνη τη μέρα κατάφερε να μπαλώσει πολλές λακκούβες. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ όμορφο χωριό, γραφικό, μικρό, αλλά τόσο κοντά στο Ηράκλειο που πραγματικά αξίζει να έρθετε να το επισκεφτείτε. Και αξίζει, γιατί δεν είσαι ανθρώπους εδώ χαμογελαστούς που θα σας φτιάξουν το κέφι, δεν θα τους βρείτε εύκολα. Είμαι μαζί με τον κύριο Πατραμάνη Σπυρίδωνα, τον κύριο Σπύρο. Καλώς σας βρήκα ξανά.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Θα αφήσουμε λίγο έτσι το κρυουλάκι που έχει.
1: Ναι, μα δεν κάνει κρύο, έχουμε συνηθίσει.
0: Παναγία μου. Λοιπόν, εδώ ο κύριος Σπύρος είναι μαντιναδολόγος, χορευτής. Τι άλλο?
1: Και καλός άνθρωπος.
0: Καλός, αυτό φαίνεται, από το βλέμμα. Εγώ χαίρομαι που σας έχουμε εδώ και θα πάμε λίγο σε ιστορίες παλιές. Θα πάμε λίγο στα πίσω
1: και
0: χρόνια.
1: Και φιλόξενο χωριό.
0: Το Καβροχώρι.
1: Βέβαια.
0: Είναι από τους ανθρώπους βλέπεις το χωριό.
1: Βέβαια.
0: Εσείς έχετε γεννηθεί εδώ?
1: Ναι.
0: Και μεγαλώσατε εδώ.
1: Ναι.
0: Παντρευτήκατε εδώ.
1: Ναι.
0: Και κάνατε εδώ την οικογένειά σας. Φύγατε καθόλου?
1: Ναι. Παντρευτήκαμε με τη γυναίκα και καθίσαμε εδώ κανένα χρόνο. Όχι, συγγνώμη, λάθος. Παντρευτήκαμε, φύγαμε κατευθείαν για Γερμανία. Την πήρα εγώ για Γερμανία. Πάει εγώ πιο μπροστά στη Γερμανία. Και καθίσαμε εκεί πέρα 1,5 χρόνο. Και μας πήγε καλά. Και μετά ξαναγυρίσαμε πίσω. Γεννήσαμε το πρώτο μας παιδί, την Έλενα.
0: Πόσα παιδιά έχετε?
1: Δυο.
0: Δυο. Και εγγόνια?
1: Και εγγόνια δυσέγγωνα.
0: Και δυσέγγωνα.
1: Δυσέγγωνα έχω, είναι δυο και δυο, τέσσερα του Μιχάλη τα παιδιά.
0: Να τα χαίρεστε.
1: Και από την κόρη είναι αυτά τα παιδιά, αλλά έχω τώρα τρία δυσέγγωνα.
0: Μπράβο. Ζωή να έχουμε.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Τρία δυσέγγωνα έχουμε που λες. Περάσαμε καλά στη Γερμανία. Κάναμε ένα σπιτάκι που δεν μπορούσαμε να το κάνουμε εδώ πέρα. Mm-hmm. Αυτά τα πράγματα. Δόξα
0: και
1: το Θεό.
0: Το Καβροχώρι για εσάς?
1: Το Καβροχώρι για μας, είμαστε γέννημα θρέμα, αλλά έχει καλό όνομα από παλιά.
0: Δηλαδή?
1: Πολύ φιλόξενο χωριό. Παλιά που οι άνθρωποι δεν είχαν τα σύγχρονα μέσα. Να κατεβαίνανε τα πρόβατα από απέναντι από τις κουμπέδες που λέμε από εδώ πέρα. Βρεγμένοι, ταλαιπωρημένοι. Είχαμε δυο καφενεία τότε. Μάλλον τελευταία

0: Ήταν τρία, ήταν αυτό, ένα καφενείο. Πίσω τώρα δεν υπάρχει αυτό το καφενείο, αλλά ήταν σαν ξενοδοχείο ύπνου και φαγητού.
1: Α, οπότε μάζευε κόσμο.
0: Ναι, μάζευε κόσμο, κατεβαίνανε. Στεγνή η βοσκή τότε και στεγνώνανε, παίρνανε εισοδήματα και φεύγανε, γιατί τα πρόβατα πηγαίνανε με τα πόδια μέχρι τη Σιτία.
1: Άντε.
0: Ναι, και φεύγανε από τα Νόγια, από τα Λιβάδια, από την άλλη μεριά της Ρεθύμνης και περνούσαν κεντρικός δρόμος, υπήρχε από εδώ από τις Κουμπέδες.
1: Βέβαια. Άρα ήταν το κυρίως πέρασμα.
0: Το κυρίως πέρασμα και στα λεωφορεία, και στα Χανιώτικα, και στα Ανογιανά και Λιβάδια.
1: Πέρα όμως από το πέρασμα, ναι. Εγώ ξέρω, γιατί έχετε μοιραστεί ξανά ιστορίες μαζί μου χωρίς την κάμερα, ξέρω ότι γινόταν πολύ ωραία γλέντια εδώ στο χωριό.
0: Μα γλέντια γινόταν πάντα και τώρα. Και τώρα κάνουμε καλά γλέντια και είχαμε μια ευχή Θεού που δεν γινόταν παραξηγήσεις. Γλεντίζαμε ωραία, λέγαμε μαντινάδες, ανεπαραξήγητα τα πράγματα.
1: Και πρωτοχορευτής.
0: Και ο, δεν μπορώ να το πω, δεν το λες εσύ.
1: τα ξέρω εγώ.
0: Λοιπόν, χορεύαμε. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι στην πλατεία που κάναμε εδώ, ναι, ξέχασα να πω, κάναμε παραδοσιακή κουζίνα.
1: Ναι.
0: Με πρόεδρο του πολιτιστικού συλλόγου, που δεν είναι τώρα στη ζωή, ο Σπανάκης με το όνομα. Το επίθετό του, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα το επίθετό του.
1: Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι κάνατε ωραία πράγματα.
0: Ναι, και ερχόταν και από τα Χανιά και κάναμε παραδοσιακή κουζίνα και με βραβεία. Και ήταν ο Μαμαλάκης, ο μάγειρας, και ήταν και ο Βιτόρος, ήταν πολλά άτομα που έδιναν τα βραβεία.
1: Εσείς ποιο φαγητό έχετε να θυμάστε έτσι, από τα παιδικά σας χρόνια ίσως μέχρι σήμερα.
0: Τα παιδικά μας χρόνια θα σου πω εγώ ήταν. Είμαστε μεγάλη οικογένεια, όπως ήταν πολλές οικογένειες. Τα όσπρια τα τρώγαμε. Το κρέας το τρώγαμε την Κυριακή.
1: Και ποιο ήταν το φαγητό που συνδυάζατε συνήθως στο τραπέζι, δηλαδή ποιο βρίσκατε πιο συχνά.
0: Πιο συχνά ήταν φασόλια, μακαρόνια τρώγαμε, ρύζι τρώγαμε. Κάνανε οι μανάδες μας, κάνανε πολλά παραδοσιακά φαγητά.
1: Κύριε Σπύρο, θέλω να μοιραστείτε μαζί μας μία ωραία ανάμνηση από αυτό το χωριό. Ποια είναι η πιο σημαντική ανάμνηση για εσάς, έτσι, ανά τα χρόνια.
0: Και ανά τα χρόνια η πρώτη μου ανάμνηση που γνώρισα το χωριό ήταν εδώ από κάτω που είμαστε τώρα, ήταν Αγκιναροπίτσα.
1: Τι είναι αυτό.
0: Ήταν σόχορα που λέμε.
1: Σόχορα. Είχε αγκινάρες δηλαδή. Ναι, αγκινάρες. Χωράφια.
0: Αλλά επειδή ήταν όλοχο αγκινάρες, το λέγαμε στα σόχορα ή στα Αγκιναροπίτσα. Παίζαμε και δεν φορούσαμε ούτε παπούτσα και κάναμε τόπια με μπάλες, με πανί. Ναι. Και παίζαμε και κάναμε τα παιχνίδια μας και κάναμε και τώρα εδώ το λένε οι καινούριοι, το λένε την Καμίλα, εμείς το λέγαμε σκλαβάτσα. Τα σκλαβάτσα ήταν που στένε ένας, δύο, τρία και σαλτέρναμε και περνούσαμε ένας τον άλλο.
1: Είχε πολλά παιδιά το χωριό, ε.
0: Το σχολείο που πήγαινα εγώ τότε είχε 85 παιδιά. Και είμαστε λίγη οικογένεια. Εμείς είμαστε 7 παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Είχαμε και άλλες οικογένειες που είχαν 8 παιδιά.
1: Ωραία χρόνια.
0: Ωραία χρόνια. Φτωχά, αλλά καλά. Είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν αφορούσε κάθε γυναίκα το καλύτερο παλτό. Ή αν το έβαλε μια να ζηλέψει, η άλλη και εγώ θα παπάρω. Κατάλαβες.
1: Περιποιημένες,
0: αγνά πράγματα. Και το σκουτελικό. Δεν τελείωνε ποτέ.
1: Το σκουτελικό είναι το φαγητό.
0: Το φαγητό,
1: βέβαια. Ε?
0: Και το κέρασμα. Ήταν έτσι, ήταν το γνώρισα εγώ από παιδί.
1: Ωραία πράγματα.
0: Εκεί που καθόμαστε εμείς, ο στρατής ο Βρέτζος. Με το όνομα, είμαστε έτσι τα σπίτια μας, κολυτάρια. Και η μάνα μου, ό,τι ήθελα να μαγειρέψει, στέλνε από κάτω στην ξαδέρφητζη. Και η ξαδέρφητζη πάλι ανταπόδιδε να πούμε, όχι την ίδια μέρα, την άλλη μέρα και αυτό γινόταν.
1: Εσείς στο τώρα, τι θα ευχόσασταν στους νέους ανθρώπους που ίσως μας βλέπουν, τι θα ευχόσασταν.
0: Στους νέους ανθρώπους, εγώ θα τους δώσω μια καλή ευχή να μιμηθούν τους παλιούς.
1: Σε τι απ' όλα.
0: Σε τι απ' όλα. Πρώτο, να μην πίνουν κρασί και να καβαλιτσεύουν αμάξα που είναι κίνδυνος. Και οι μηχανές το ίδιο. Εκεί να προσέξουν πολύ και τις παρέες που κάνουν. Να είναι σωστές και αγνές.
1: Θα θέλατε να δείτε περισσότερο κόσμο εδώ στο χωριό.

0: Ναι, γιατί όχι. Εμείς είμαστε φιλόξενοι και άμα μεγαλώσει το χωριό μας είναι χαρά μας. Εγώ θέλω να ζω και να δω το χωριό όσο είναι άλλο τόσο.
1: Σας το ευχόμαστε λοιπόν.
0: Για να είσαι καλά.
1: Εγώ θέλω να με κλείσετε με μία μαντινάδα. Όποια μαντινάδα θέλετε εσείς, όπως νιώθετε. Ξέρω τι λέτε ωραίες μαντινάδες.
0: Το σύνθημα του χωρισμού, μα τώρα σας το δίνω. Και την παντοντινή ζωή αλλού την παραδίνω.

0: και για τα ιδάνη. Και πώς λοξεύουν.
1: Όταν πας σε ένα χωριό, σίγουρα παρατηρείς τις εκκλησίες του. Είναι μέρος της ιστορίας του κάθε τόπου και του πολιτισμού μας. Έτσι, συναντήσαμε τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καβροχωρίου, κύριο Γιώργο Ρεθεμιωτάκη, ο οποίος με γλαφυρότητα και έντονη αγάπη για τον τόπο του, φρόντισε να μας μεταφέρει κάθε απαραίτητη πληροφορία για τις όμορφες εκκλησίες του χωριού και την ιστορία τους.

0: μελέτες τις λέξεις κάνει.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε στην κεντρική εκκλησία του χωριού, εδώ στην πλατεία, στον Άγιο Δημήτριο. Μια απίστευτα όμορφη εκκλησία. Είναι χρωματισμένη όλη γύρω-γύρω, θα το δείτε όμως κι εσείς. Και είμαι εδώ με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καβροχωρίου, τον κύριο Ρεθυμιωτάκη Γιώργο. Άλλο έναν υπέροχο άνθρωπο θα πω εγώ, θα το δείτε κι εσείς. Καλώς σας βρήκαμε.
2: Καλώς ορίσατε στο χωριό μας.
1: Τι όμορφη εκκλησία, πραγματικά. Είναι πολλών χρόνων εκκλησία ή είναι η πιο πρόσφατη?
2: Είναι 80 χρόνων. Πετρόχτιστοι όλοι, από τη Δέση Ξύπετρα ήρθαν αυτές οι πέτρες με τα κάρα και με πολύ αγάπη, όπως βλέπετε, και πολύ κόπο δημιουργήθηκε αυτός ο ναός. Εγώ αυτό το ναό μου όμως είχαμε και έχουμε τον Άγιο Ιωάννη, ο οποίος με περιγραφές, με διάφορα στοιχεία που έχουμε συλλέξει, χτίστηκε το 1100. Το 1100. Ο πρώην πρόεδρος και αείμνηστος τώρα Μανώλης Σπανάκης, σε έρευνά του στην Βικελαία Βιβλιοθήκη, βρήκε το έγγραφο το οποίο το 1600 έγινε αναπαλαίωση με αναλυτικά, με πόσα υλικά, με πόσα...
1: Τι χρησιμοποιήθηκε
2: για να αναπαλαιωθεί ο Άγιος Ιωάννης. Ο Άγιος Ιωάννης είναι τρίκλιτος. Είναι ο Άγιος Ιωάννης, ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Χαράλαμπος. Ο Άγιος Χαράλαμπος, λοιπόν, ακούγεται ότι όταν κάψανε στον Κουρσόνα τον Άγιο Χαράλαμπο οι Τούρκοι, ήρθανε μετά εδώ στο Καβροχώρι, διότι τότε ήταν και ο Άγιος Χαράλαμπος, όπως είπαμε, τρίκλητος. Πυροβολήσανε την πόρτα με βόλια. Υπάρχει απάνω στην εικόνα του Αγίου Χαραλάμπου αυτό και τώρα θα κάνουμε μία επίσκεψη, αν γίνεται, να το δείτε και όλα στην πραγματικότητα. Και κάτω το πάτωμα είναι από βόλια από τους Τούρκους, την ημέρα που κάψαν και τον Άγιο Χαράλαμπο στον Κουρσόνα. Ήρθαν και κάψαν και τον Άγιο Χαράλαμπο στο Καβροχώρι. Είχαν κάποιο θέμα μάλλον οι Τούρκοι με τον Άγιο Χαράλαμπο.
1: Και σώζεται μέχρι σήμερα, λοιπόν.
2: Βεβαίως, θα μπορούμε μετά να το επισκεφτούμε, να το δούμε, να το δείτε.
1: Εννοείται. Εσείς, λοιπόν, από ό,τι φαντάζομαι,

0: Μένει σε εκκλησία, μάλλον είναι.
1: Εννοείται.
0: Ο Άγιος Ιωάννης.
1: Έτσι είναι όλη η ιστορία, θα πω, του χωριού μας. Αλλά και ο Άγιος Δημήτριος είναι.
0: Ναι, είναι ένα διαμάντι.
1: Ένας πανέμορφος ναός. Έχουμε έναν άνθρωπο, τον Πάτερ και τη Σοφία τη Χαχλιούτη, η οποία δίνει την ψυχή της εδώ. Γι' αυτό τη βλέπετε σε αυτό. Και με τη βοήθεια και των χωριανών μας όλων, την αγιογραφήσαμε, την έχουμε φτιάξει, θεωρώ, ένα πάρα πολύ ωραίο ναό.
0: Κύριε Γιώργο, ποιο είναι όμως αυτό που χαρακτηρίζει το χωριό περισσότερο για εσάς? Δηλαδή, αν σας ρωτούσε κάποιος, τι ωραίο έχει το Καβροχώρι, τι θα λέγατε?
1: Το Καβροχώρι έχει πολλά πράγματα. Να έρθω λίγο πιο, να πάω πολύ πίσω, θα πάω στο 1926, όταν ο Ελευθερίας. 26, τώρα μπορεί να μην είναι ακριβή η ημερομηνία που σας λέω.
0: Εκεί πάνω κάτω.
1: Εκεί πάνω κάτω. Όταν έκαμε την κυβέρνηση ο Βενιζέλος, είχε το γήπαρι σε κάποιο υπουργείο, ξέρω εγώ, γνώριζε ορισμένους ανθρώπους εδώ στο Καβροχώρι. Ήρθε εδώ λοιπόν, μας διαχώρισε από το Δήμο Τηλίσου, τότε ήταν Δήμος Τηλίσου, και έγινε η κοινότητα Καβροχωρίου, Γαζίου και Τσαλικακίου Αγίας Μαρίνας. Mm-hmm. Τότε ήταν εδώ στο Καβροχώρι μέχρι πρόσφατα που έφυγε. Mm-hmm. Για μένα ήταν αυτό ένα ιστορικό γεγονός. Και ένα άλλο πάλι πολύ πιο παλιό και αυτό, στη θέση Μπαΐρια βρέθηκε η θεά των Φιδιών. Αυτή είναι και το σύμβολο του πολιτιστικού μας συλλόγου.
0: Που βλέπει κανείς και στην είσοδο,
1: έτσι. Ο οποίο θεωρούμε ότι είναι το πιο αξιολόγο πράγμα που έχει βρεθεί μέχρι τώρα για μένα.
0: Εννοείται. Και είναι και κάτι που εξυμνεί τις γυναίκες. Ένα παραπάνω
1: εννοείται.
0: Σημαντικό.
1: Εντάξει, και αυτό. Εντωμεταξύ, όταν μπαίνεις μέσα στο χωριό, στην πλατεία μας αριστερά, θα αντικρίσεις το ηρώων των Πεσόντων μας. Έχουμε 12-13 σκοτωμένους στη γερμανική κατοχή. Άνθρωποι που δώσανε το αίμα τους για την πατρίδα μας, έτσι. Αυτό για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό.
0: Πόσα άτομα έχει περίπου το χωριό?
1: Στην τελευταία απογραφή είμαστε 876 άνθρωποι εδώ.
0: Τι είναι αυτό που θα θέλατε εσείς να ευχηθείτε ή τι είναι αυτό που ονειρεύεστε για το μέλλον του χωριού, σαν Γιώργος, δηλαδή το προσωπικό σας όνειρο ή το προσωπικό σας όραμα, ευχή, ό,τι θέλετε?
1: Το προσωπικό μου όνειρο είναι να μένουν οι άνθρωποι εδώ. Να μην φεύγουν ή να ξενιτεύονται, έτσι. Είναι να μεγαλώνει το χωριό μας, να γίνουμε μια πιο μεγάλη κοινωνία, γιατί όσο πιο μεγάλη είναι, τόσο πολλά δίνει και η πολιτεία. Γιατί δυστυχώς μέχρι τώρα είμαστε πολύ πίσω σε αυτό το θέμα.
0: Εσείς όμως μένετε εδώ?
1: Εγώ εδώ έχω γεννηθεί, εδώ έχω μεγαλώσει. Εδώ το χωριό μας έχει την ομάδα του, την ποδοσφαιρική του ομάδα. Αν και μικρή κοινωνία, ξέρω εγώ, διατηρούμε μια ομάδα στην Α2 κατηγορία Ηρακλείου.
0: Πώς λέγεται η ομάδα?
1: Έχουμε κεφαλή στον Πατραμάνι τον Νίκο που διοικεί την ομάδα. Είναι ο Άγιος Δημήτριος Καβροχωρίου. Έχουμε βγάλει τον πολιούχο μας εδώ.
0: Βέβαια. Και έχετε και νηπιαγωγείο όμως εδώ.
1: Έχουμε και νηπιαγωγείο. Δυστυχώς το σχολείο έφυγε. Σαν μικρό χωριό που είμαστε. Γι' αυτό λέμε ότι οι κοινωνίες πρέπει να μεγαλώνουν λίγο. Όχι πάρα πολύ βέβαια. Αλλά να παίρνουμε αυτό που μας ανήκει.
0: Είστε όμως μέσα σε όλα. Είναι το Καβροχώρι δίπλα στο Ηράκλειο. Βλέπει βουνό, βλέπει θάλασσα.
1: Να σας διακόψω, συγγνώμη, ένα λεπτό. Αλλά είναι ένα προνομιούχο χωριό. Τι δεν έχει δίπλα του? Σε 5 λεπτά είσαι στο Ηράκλειο, σε 2 λεπτά στο Γάζι. Τα πάντα. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε αυτό που πρέπει. Και πρέπει, θεωρώ ότι με αυτή τη δημοτική αρχή τώρα πιστεύω ότι κάτι μπορεί να γίνει, να δείξουν κάτι στο χωριό μας. Εδώ το χωριό μας είναι ένα μέρος το οποίο έχει τις ταβερνούλες του. Μπορείς να έρθεις το Σαββατοκύριακο, να περάσεις να σου. Τώρα φτιάχνει ο Δήμος μία πολύ ωραία παιδική χαρά με γήπεδο 5x5, με τέτοια να έρχονται οι γονείς να αφήνουν τα παιδιά εκεί να παίζουν, να κάνουν τη βόλτα στο χωριό. Επίσης, έχουμε και ένα πάρα πολύ ιστορικό μνημείο, θα το πω εγώ, στην θέση Αγία Φωτιά, το οποίο εκεί πήρε το χωριό από εκεί νερό για πρώτη φορά για να πιει εδώ. Να σε διψάσει, ας το πούμε έτσι, ο κόσμος. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μνημείο. Μπορεί να το επισκέπτεται κανείς πεζός ή και με το αμάξι του, αλλά να κάνει πεζοπορία, να πάει εκεί μέσα. Είναι το ποτάμι καταπληκτικό. Που δίνω ένα μήνυμα για αυτό το ποτάμι στη δημοτική αρχή, στην περιφέρεια, οπουδήποτε. Μπορεί να γίνει ένας χώρος περιπάτου με ένα ωραίο μονοπάτι.
0: Το είδαμε κι εμείς.
1: Ναι, με ένα ωραίο μονοπάτι να το επισκέπτεται ο κόσμος, να πάρει και ζωή το χωριό μας.
0: Ορίστε λοιπόν τι θα ευχηθούμε για να κλείσουμε έτσι. Θα ευχηθούμε λοιπόν αυτό το χωριό να το δείτε όπως το ονειρεύεστε, στο άμεσο μέλλον, να γίνει και αυτό το όνειρό σας πραγματικότητα, να μπορέσει ο κάθε Ηρακλειώτης και όχι μόνο να το επισκεφτεί, με τους δικούς του, με την οικογένειά του, με τους φίλους του.
1: Εδώ να πω στον κόσμο που μας ακούει, είμαστε καλοί άνθρωποι. αγαπάμε αυτό που έρχεται εδώ. Τον αγαπάμε πολύ, τον αγκαλιάζουμε. Πιστεύω αυτοί που μας ακούνε να μας βοηθήσουν να αγκαλιάσουμε περισσότερο κόσμο.

δεν είναι απαραίτητο να μαγειρεύεις φανταχτερά ή πολύπλοκα αριστουργήματα. Το καλό φαγητό ή επιδόρπιο θέλει και αυτό μια δόση ταλέντου, αγάπη και ένα-δυο καλά υλικά. Η κυρία Ελένη Τριαλώνη σίγουρα έχει το σημαντικότερο συστατικό για μια επιτυχημένη μαγειρική. Αυτό λέγεται μεράκι. Επισκεφθήκαμε λοιπόν το παραδοσιακό σπίτι του φίλου Νίκου Πατραμάνη για να φτιάξουμε ένα γλυκό ονόματι μελοαλευριά, την παραλλαγή για όσους ξέρουν της μουσταλευριάς. Εμείς δοκιμάζαμε πρώτη φορά και πιστέψτε με, ενθουσιαστήκαμε.

0: όταν λέμε τη λέξη φιλοξενία, δεν ξέρω τι έρχεται σε εσάς στο μυαλό. Εμένα προσωπικά έρχεται μια εικόνα ενός τραπεζιού με ζεστούς ανθρώπους, με όμορφα χαμόγελα, ευχάριστες στιγμές, ωραία πιάτα, ωραία φαγητά. Οπότε, τι καλύτερο από κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή, γιατί, τι είπαμε πριν, είμαστε σε ένα χωριό πολύ φιλόξενο, με ανθρώπους ζεστούς, ωραίους, όμορφους και θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Είμαστε σε ένα πολύ ωραίο σπίτι του φίλου μου, του πατραμάνη του Νίκου, παραδοσιακότατο, με την κυρία Ελένη Τριαλώνη. Η κυρία Ελένη Τριαλώνη δεν είναι από εδώ όπως έμαθα, αλλά έχετε έρθει.
1: Είμαι από τη Σοκαρά.
0: Και είστε ερωτικός μετανάστης, μου είπατε.
1: Ερωτικός μετανάστης 40 χρόνια.
0: Το αγαπήσατε το Καβροχώρι, λοιπόν.
1: Ναι, αγάπησα το Καβροχώρι, αγάπησα τους ανθρώπους του. Πρώτα αγάπησα τον άντρα μου και μετά αγάπησα και το Καβροχώρι.
0: Έτσι πάω αυτά.
1: Και το νιώθω χωριό μου. Έχω πιο πολύ δέσιμο εδώ παρά στο χωριό, γιατί έφυγα και πολύ μικρή, 17 χρονών έφυγα από εκεί. Αλλά δεν ξεχνώ κάποια πράγματα που έμαθα στο χωριό, όπως είναι το γλυκό που θα φτιάξουμε σήμερα.
0: Και έχει και ένα ιδιαίτερο όνομα.
1: Ναι, είναι μελοαλευριά. Γίνεται με μέλι, αλεύρι, ή νησεστέ. Ο νησεστές είναι ονθός του αλευριού, νερό και νερό. Σουσάμι και κανέλα. Τίποτα άλλο.
0: Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας πολύ απλά υλικά.
1: Πολύ απλά αλεύρι. Υλικά. Είναι ένα γλυκάκι που γινόταν στη Σιτία κατά κόρον. Εγώ το έμαθα από εκεί, στα χωριά της Ζήρου. Γύρω-γύρω, επειδή έχουν παραγωγή μελιού καλή εκεί. Και το χρησιμοποιούσαν οι μελισσοκόμοι, το είχαν για κέρας.

0: Και μετά στην πορεία και στη Μεσαράγινη στα χωριά μας, είναι το γλυκάκι της στιγμής που λέμε. Δηλαδή, όταν λες, ας πούμε, θέλω κάτι γλυκό ή περιμένεις κόσμο και δεν έχεις κάτι εύκολο, συνήθως στα σπίτια μας έχουν όλοι μέλι. Αυτό γίνεται σε 10 λεπτά και σερβίρεται μετά από μια ώρα άνετα.
1: Τέλεια. Και χρησιμοποιούμε λοιπόν το μέλι μας, το αλεύρι, νερό.
0: Νερό, σουσάμι ή αμύγδαλο, σουσάμι καβουρδισμένο ή αμύγδαλο ή καρύδι. Εγώ έχω σουσάμι καβουρδισμένο εδώ και κανέλα.
1: Καλά τη μύρισα την κανέλα, δεν την έβλεπα μέχρι τώρα.
0: Την είχα σκεπάσει για να μην ξεθυμάνει.
1: Και συγγνώμη, γιατί τα μπολάκια, σερβίρετε σε μπολάκια.
0: Τα μπολάκια είναι να το σερβίρουμε μετά.
1: Άρα, όπως μου είπατε στην αρχή...
0: Ναι, μπορούμε να το βάλουμε και σε μπολ μεγάλο, αλλά τα μπολάκια είναι πιο...
1: Εγώ τώρα έτσι όπως το φαντάστηκα αρχικά, το φαντάστηκα σαν τηγανίτη ένα πράγμα. Τελικά θα βγει σαν τη μουσταλευρία όντως αυτή.
0: Μουσταλευρία. Εγώ θεωρώ ότι είναι πιο νόστιμο από τη μουσταλευρία. Ειδικά όταν το μέλι είναι καλό και έχει έντονη μυρωδιά, μου αρέσει πιο πολύ από τη μουσταλευρία. Εγώ το κάνω συνέχεια στο σπίτι μου. Είναι ένα γλυκό που το χρησιμοποιούμε πολύ. Το έκανε και η γιαγιά μου.
1: Σίγουρα είναι και λίγο πιο light.
0: Ναι, δεν έχει ζάχαρη, έχει μέλι, αλεύρι, νερό, αυτά.
1: Τέλεια. Οπότε, ποια είναι τα βήματα που ξεκινάμε?
0: Λοιπόν, αραιώνουμε με το νερό το αλεύρι και το κάνουμε ένα χυλό.
1: Να πάρω πιο πέρα εδώ το μελάκι μας.
0: Έχει γίνει ένας χυλός, έτσι. Θα πάμε τώρα πίσω να βάλουμε το νερό, να βράσουμε, βάλει νερό στην κατσαρόλα, δύο ποτήρια. Είναι τρία ποτήρια νερό, ένα... Είναι ίδια συσκευασία που τα βάζουμε, δηλαδή...
1: Ναι, για να τα ξέρουμε πόσο...
0: Ένα ποτήρι μέλι, 10 κουταλάκια του γλυκού, αλεύρι ή νησεστέ. Mm-hmm.
1: Εσείς είναι το κάνετε με νησεστέ?
0: Το δοκίμασα με αλεύρι, είναι λίγο πιο βαρύ, με το νησεστέ είναι πιο ντελικάτο. Και μου αρέσει πιο πολύ.
1: Εσείς με τι ασχολείστε, κύριε Ελένη?
0: Οικιακά.
1: Οικιακά? Ναι, αλλά άκουσα κάτι ότι μαγειρεύετε συχνά.
0: Ναι, μαγειρεύω πάρα πολύ συχνά.
1: Και είστε καλοί από ό,τι φαίνεται.
0: Έτσι λένε, δεν ξέρω.
1: Θα το δούμε κι εμείς. Και εσάς, ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό?
0: Εμένα μου αρέσουν πολύ τα λαδερά. Όχι. Μου αρέσουν πολύ τα λαδερά και μου αρέσουν πολύ και τα γιαχνερά με σίγλινα και πατάτες ή με χοχλιούς και πατάτες. Αυτά.
1: Τα παραδοσιακά λοιπόν.
0: Τα παραδοσιακά. Είμαι παραδοσιακή καθαρά.
1: Τέλει.
0: Δεν μου αρέσουν τα... καινούρια που έχουν φτιάξει. Βέβαια προσπαθώ, γιατί εντάξει, το παιδί μου, ας πούμε, τη φακή παράδειγμα που δεν την τρώει, την κάνουμε και σαλάτα, την κάνουμε και φακοκεφτέδες, την κάνουμε διάφορες αυτές για να μπορεί να φάει.
1: Λέω να μας πείτε λοιπόν όλα τα βήματα τώρα, για να τα δούμε μετά στην πορεία και να τα γευτούμε κιόλας.
0: Λοιπόν, έχουμε τρία ποτήρια νερό. Τα δύο ποτήρια τα έχουμε στην κατσαρόλα, θα τα βάλουμε στην κατσαρόλα να βράσουν μαζί με το ένα ποτήρι μέλι. Μόλις διαλύσει το μέλι, θα ρίξουμε το χυλό. Στο ένα ποτήρι έχουμε αραιώσει το ή αλεύρι ή νησεστέ, το έχουμε κάνει χυλό. Θα το ρίξουμε μέσα στην κατσαρόλα που έχει το νερό με το μέλι και θα αρχίσουμε να ανακατεύουμε μέχρι να πήξει.
1: Ωραία. Και μετά τοποθετούμε στα μπολάκια.
0: Θα το τοποθετήσουμε στα μπολάκια ή σε ένα μεγάλο σκεύος όπου θέλουμε και θα το διακοσμήσουμε είτε με καρύδι τριμμένο, είτε με αμύγδαλο, είτε με σουσάμι καβουρδισμένο και κανέλα.
1: Βέβαια. Τέλεια. Πάμε να δούμε.

0: Περάσαμε λοιπόν στο τελικό στάδιο, είναι έτοιμο.
1: Έπηξε η μελοαλευριά μας, η οποία κρυώνοντας θα γίνει σαν ζελέ, σαν τη μουσταλευριά.
0: Έχει ακριβώς το ίδιο χρώμα. Εγώ περίμενα ότι θα έχει λίγο μια παραλλαγή.
1: Όχι. Θα τη βάλουμε στα μπολάκια. Mm-hmm.
0: Εσείς πώς την προτιμάτε, με σουσάμι χωρίς?
1: Εμένα μου αρέσει, επειδή μου αρέσει το καβουρδισμένο, τη θέλω με σουσάμι.
0: Και εμένα παλιά δεν μου άρεσε καθόλου με σουσάμι. Τώρα λοιπόν, οτιδήποτε έχω φάει σε μουσταλευριά, μόνο με σουσάμι.
1: Δεν μου αρέσει.
0: Βγάζει άλλο άρωμα.
1: Εμένα και τα μελομακάρονα μου τα θέλω με σουσάμι καβουρδισμένα, δεν τα θέλω με καρύδι.
0: Αυτό δεν είναι το πιο κλασικό τελικά?
1: Ναι.
0: Και μπόλικη κανέλα.
1: Και μπόλικη κανέλα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και η μυρωδιά, καταπληκτική, και το χρώμα. Τελικά τι προτιμάτε, γλυκό ή αλμυρό?
1: Αλμυρό προτιμώ, αλλά κάνω γλυκά. Τα εύκολα αυτά, τα εύκολα τα γλυκά και τα μουσταλευριές.

0: αλευριές και κάκια, τέτοια πράγματα. Αλλά μου αρέσουν από γλυκά, γλυκά μου αρέσουν τα σιροπιαστά.
1: Πιο δύσκολα όμως, ε.
0: Ναι. Και κάνω και πολλές πίτες εγώ.
1: Για πείτε μας μια πίτα.
0: Σπανακόπιτες, τυρόπιτες, παρασόπιτες, αυτές τις πυρώτικες που κάνουμε. Τις κάνω εγώ συνέχεια.
1: Που έχει μυρίσει όλο το σπίτι τώρα, ε.
0: Λοιπόν, θα βάλουμε τώρα, βάλαμε τη μελολευριά στο μπολάκι μας. Θα βάλουμε από πάνω καβουρδισμένο σουσάμι.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Μπόλικο, μπόλικο, του πάει.
1: Θα βάλουμε και την κανέλα.
0: Θα βάλουμε και λίγη κανελίτσα.
1: Πω, είναι όμως, πέρα, δεν, σαν εικόνα δεν μπορεί να καταλάβει κανείς τις μυρωδιές που κρύβει. Πολύ ωραία. Και σε πόση ώρα μέσα, ε!
0: Αυτό είναι πολύ γρήγορο γλυκό και είναι τη στιγμή που λέμε σου έρχεται παρέα στο σπίτι ξαφνικά.
1: Αν έχεις μέλι.
0: Έχεις μέλι, το κάνεις, μετά από μισή ώρα σερβίρεται κιόλας. Γιατί αυτό, άμα κρυώσει τώρα καίει πολύ, δεν είναι για να...
1: ναι. Δεν το τοποθετούμε όμως στο ψυγείο, απλά περιμένουμε.
0: Ναι, απλά περιμένουμε, ναι. Ναι.
1: Τέλειο. Ναι. Θα περιμένουμε κι εμείς. Λοιπόν, κυρία Ελένη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είναι
0: να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία
1: η ζωή
0: σας
1: γλυκιά, σαν το γλυκό σας αυτό το ωραίο.
0: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
1: Και ομολογώ ότι είναι από τα λίγα πράγματα που δεν έχω ξαναδεί ποτέ, δεν έχω ξανακάνει ποτέ. Οπότε είναι και μοναδική εμπειρία μαζί σας.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εσείς, καλή συνέχεια.

Πόσες εμπειρίες ζεις κάθε μέρα άραγε? Μπορείς να τις μετρήσεις? Και πάλι όμως δεν είμαστε απόρρια των εμπειριών μας. Τι σας λέω τώρα, Αν σταθούμε σε μια καταιγίδα, όσο βίαιη και τρομακτική και να είναι, ξέρουμε ότι δεν γινόμαστε κι εμείς καταιγίδα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ο καιρός έξω και μέσα μας δεν διαρκεί για πάντα. Οι άνθρωποι μιλούν για μαύρα σύννεφα πάνω από το κεφάλι τους. Όμως ποτέ δεν είμαστε εμείς τα σύννεφα. Εμείς είμαστε ο ουρανός. Απλώς τα περιέχουμε. Τα σύννεφα είναι μόνο αυτό που βλέπουμε τώρα, στο παρόν. Ο ουρανός είναι πάντα ουρανός. Σκεφτείτε το. Καλή αντάμωση.

0: πρέπει να είμαι σοβαρή.
1: Ναι, έλα, σοβαρή, έλα.
0: Δεν τον λέω να τραβάσω.
1: Μην μιλάς τώρα. Μην φιερμιστείς.
2: Έλα.
0: Μπαίνει πρώτη εύκολα ή.
2: Ναι.
1: Άντε ρε μπελαδάκι. Πω.
2: Οδηγάρα.
1: Πω.
2: Έλα, έλα. Σοβαρή να είσαι.
0: Μην τραβάς εμένα, τράβω την άμα.
1: Γιατί μην τραβάω σένα.
0: Τι φέρνει τη φαβορίτη μου.
1: Και τι έχουν οι φαβορίτες σου.
3: Καλώνησε.
1: Νίκη, στη τηλεόραση σε παίζει.
4: Εδώ δηλαδή τελικά.
1: Ναι, καλά.
4: Αυτό το τέτοιο από πίσω, το τελάρο, δεν φαίνεται. Εντάξει.
1: Νικιό, φαίνεσαι πολύ δίμετρη,
4: φαίνεσαι. Ναι, δίμετρη. Γι' αυτό με έβαλε εδώ.
5: Οπωσδήποτε πρέπει να είναι οι γυναίκες πάντα πιο ψηλές.
4: Πιο ψηλές.
1: Πρώτη φορά τη φαίνεται πανύψηλη.
4: Έλα, έλα. Πανύψηλη. Γράφε, μωρά, τελειώνουμε.
6: Το οποίο αναφέρεται το 1600, έγινε μία αναπαλαίωση με συγκεκριμένα πράγματα.
4: Περιμένετε.

0: δικό μου είναι, ρε.
1: Δεν αλλάζω και τα λέει πολύ ωραία. Θα ξαναπάω το σπανάκι.
0: Χριστίνα, σε κλείνω γιατί έχω δουλειά. Γεια, θα σε πάρω εγώ, γεια.
1: Για το βάλω το σαφόρυβο. Μπορώ πάνω το τόπο πέρα.
2: Έφες. Εγώ λέει ζηλεύω του Τσερζιού για την υπομονή του. Που στέκει πάντα όρθιο και ας λιώνει το κορμί.
3: Ωραία, ωραία αυτή.
4: Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Πιο δύσκολα όμως τα σιροπιαστά, ε.
4: Ναι.
1: Είναι πιο δύσκολα.
4: Θα βάλουμε τώρα. Θα βάλουμε τώρα το. Stop.
1: Περιμένετε, γιατί πήγε ο Νίκος.
5: Λοιπόν, θέλω να μου ξαναπείτε από αν είστε.
4: Βγάλ τα σιροπιαστά.
1: Εγώ θα ξαναπάω. Τώρα τι κάνεις,
6: λέει. Μιλάς. Κάνε πως κοιτάζεις κάτι.
1: Έχει κόσμο το καφενείο.
6: Μόνο, αλλά μην μιλάς. Δεν θέλω να μιλάω. Μόνο μην μιλάς. Φτιάξε το μαλλί σου. Κάνε πως το φτιάξε το μαλλί σου.
1: Το παίρνει έλα.
6: Ναι, ρε. Θέλω να την κίνηση ότι φτιάξε το μαλλί σου. Νικιό, έλα. Έλα, Νικιό, έλα. Πάμε. Φτιάξε τα μαλλιά σου. Κανονικά, ρε. Φτιάξε τα λίγο πιο φυσιολογικά. Φτιάξε τα λίγο πιο φυσιολογικά. Κοίταξε ψηλά. Κοίταξε λίγο ψηλά. Κοίταξε προς τον Νίκο λίγο. Μην είσαι τόσο χαμογελαστή. Πάμε τα κάνεις τώρα, τέλος πάντων, ό,τι βγάλω. Μπράβο, έτσι, να είσαι λίγο εθέρια. Έτσι θέλω, έτσι. Κοίταξε τώρα, το βλέμμα σου απέναντι.
2: Είσαι πιο δίμο, το κράτα τσάνα.
6: Ωραία, με έχεις τέσσερις μένα.
1: Μα δεν μπορώ τώρα να ακούω και τι λέει.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Τις πληγές της μετράει η Κρήτη μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας που άφησε πίσω τις ανυπολόγιστες ζημιές σε υποδομές, περιουσίες, ζωικό και φυτικό κεφάλαιο. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην καταγραφή των ζημιών, την αποκατάσταση των καταστροφών και την αποζημίωση των πληγέντων. Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε σήμερα σύσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου, στο Ηράκλειο, με επικεφαλή στον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Δήμα, στο πλαίσιο της οποίας ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος έκανε γνωστό ότι αύριο Τρίτη θα ανακοινωθούν τα πρώτα μέτρα στήριξης των πλημμυροπαθών της Κρήτης, μεταξύ των οποίων και φορολογικές ελαφρύνσεις.
1: Άμεσες χρηματοδοτήσεις αλλά και λύσεις για να τρέξουν τα έργα αντιμετώπισης των καταστροφών από την κακοκαιρία ζήτησαν περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες και δήμαρχοι από το κυβερνητικό κλιμάκιο στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια. Ειδικά οι δήμαρχοι Μυλοποτάμου, Οροπεδίου, Λασιθίου και Ιεράπετρας τόνισαν πως θα πρέπει η πολιτεία άμεσα να στηρίξει τις περιοχές τους, όχι με λόγια αλλά με έργα.
2: Όταν κατέβαινε εδώ με το νερό μέσα στο χωριό, τι έπρεπε να αποφασίσουμε? Να σπάσουμε τον κεντρικό δρόμο του χωριού, να φύγει ένα νεκροταφείο με χίλια μνήματα ή να γλιτώσουμε τις χωριανούς? Και πήραμε την απόφαση τη σωστή, να γλιτώσουμε τις ζωντανούς. Και σπάσαμε το κεντρικό δίκτυο, τρεις τα ξημερώματα δεν το είχαμε σπάσει το κεντρικό δρόμο, να βάλουμε αναγόματα. Τρία μέτρα που τα πέρασε, τρεις τα ξημερώματα, δεν θα υπάρχει χωριανό. Το χωριό θα πέσει όλο, μόνο αυτά που τα μισά θα πέσει. Ήταν σε μια κατάσταση εκεί ζωή και θανάτου. Αυτό δεν θα το ξαναεπιτρέψουμε.
3: 1η Οκτωβρίου να πλημμυρίσει το Οροπέδιο Λαστίου δεν έχει συμβεί ποτέ. Σήμερα που μιλούμε, η αγροτική καλλιέργεια είναι κάτω από το νερό. Οι αγρότες έχουν καταστραφεί στη γυριολεξία.
4: Στο ταμείο περιοχών, η οποία δυστυχώς λόγω των διαδικασιών δεν έχει γίνει. Και αυτό το γνωρίζουν όλοι, και ειδικά οι κοινοβουλευτικοί που ήταν παρούσα την πρώτη στιγμή και όλες οι υπηρεσίες τις οποίες ευχαριστώ από καρδιάς. Δηλαδή δεν γίνεται ο Υπουργός να σου δίνει σε 2 μήνες 1,5 εκατομμύριο ευρώ και λόγω των διαδικασιών, των υπηρεσιών και όλων των αδειοδοτήσεων που θέλουν να μην έχουν γίνει ακόμα τα έργα. Δηλαδή με τι μούτρα θα έρθω εγώ σήμερα, και το λέω ξεκάθαρα, αγαπητέ Κώστα, υπουργέ μου, να σου πω, φέρε μου κι άλλα λεφτά. Υπουργέ, δώσε μου λεφτά. Όταν τα υπόλοιπα τα έχω στο ζευτάρι και δεν μπορώ να τα αξιοποιήσω.
1: Στο θέμα των διαδικασιών στάθηκαν κυρίως οι δήμαρχοι που πήραν το λόγο κατά τη διάρκεια της σύσκεψης. Τόνισαν πως θα πρέπει η πολιτεία να δώσει τη δυνατότητα στους δήμους να εκτελέσουν με ταχύτητα τους ρυθμούς τα έργα που έχουν ανάγκη οι περιοχές τους με λιγότερη γραφειοκρατία, ειδικά στο αγροτικό οδικό δίκτυο, καθώς δεν υπάρχει ορεινή ή ημιορεινή περιοχή στην Κρήτη που να μην έχει ζημιές σε επαρχιακούς δρόμους.
5: Αν δεν κινηθούμε γρήγορα, έστω στις μικρές χρηματοδοτήσεις που απαιτούν οι δήμοι, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το αγροτικό τους δίκτυο, να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες που θα έχουν τώρα, ιδίως ο συνάδελφος ο Κλάβος, ο συνάδελφος στην Ιεράπετρα, ο Μανώλης και στο Οροπέδιο Λασιθίου, αυτές οι δήμοι, εγώ δεν θα ζητάω σήμερα, δεν θα ζητήσω λεφτά σήμερα. Εγώ δεν έχω τη ζημιά που έχουν αυτοί οι δήμοι. Δεν είναι κρίμα να μπαίνουμε την ώρα που άλλοι συνάδελφοι είναι σε πιο δύσκολη θέση. Λοιπόν, θα σας παρακαλέσω να είναι πιο γρήγορη η διαδικασία. Κύριε Υπουργέ, Υφυπουργέ Αγροτικής Ανάπτυξης, κυρία Διανέ, εγώ θα σας έλεγα το εξής. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να δούμε είναι η αγρότες.
6: Τα άμεσα είναι η παρέμβαση της πολιτείας. Εμείς αυτό ζητούμε, την άμεση παρέμβαση της πολιτείας για να αποκαταστήσουμε το αγροτικό οδικό δίκτυο, για να μπορούμε να δώσουμε πρόσβαση με ασφάλεια στους αγρότες και τους ανατρόφους της περιοχής μας, διότι η ελαιοκομική περίοδος σύντομα ξεκινάει, αρχίζει. Ήδη έχουμε από σήμερα πολύ μεγάλες οκλήσεις στο Δημαρχείο για άμεσες αποκαταστάσεις σε κεντρικούς τουλάχιστον δρόμους αγροτικούς.
7: Στο αγροτικό οδικό δίκτυο και στο πτωτροφικό οδικό δίκτυο. Έχω σήμερα στο Δήμο μου 20 πλημμυροστάσια αποκλεισμένα. Θέλουν οι άνθρωποι αυτοί, οι πτωτρόφοι, από εκεί ζουν, πώς να πάνε, κινδυνεύουν τα κομμάτια τους να πεθάνουν τα ζώα, να τα ταΐσουν. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται στο Δημαρχείο.
8: Από τις πλημμύρες του 20, έκθεση Ευρώπης Νοεμβρίου του 20, όχι για τα άμεσα μέτρα που είχαν ληφθεί για αποκαταστάσεις πρόσβασης, αλλά για τα έργα που χρειαζόταν μελέτη, που είναι τα μικρά αντιπλημμυρικά και κάποια άλλα, δυστυχώς δεν έχουν υλοποιηθεί. Γιατί δεν έχει δοθεί εκείνη η χρηματοδότηση, ήταν στη μετάβαση από το ένα 22 στο άλλο, ενώ οι μελέτες ανατέθηκαν από το υποδομών, χρηματοδοτήθηκαν από το υποδομών, στη συνέχεια δεν χρηματοδοτήθηκε η εκτέλεσή τους.
1: Ο Περιφερειάρχης τόνισε πως από την πρώτη στιγμή η Περιφέρεια ήταν δίπλα στους Δήμους που χρειάστηκαν βοήθεια, γι' αυτό θα συνεχίσει να κάνει βοηθώντας τους και στην καταγραφή των ζημιών.
9: Προχωρούμε στην καταγραφή όλων των προβλημάτων που έχουν προκύψει, την καταγραφή των ζημιών που έχουμε σε όλη την Κρήτη. Μέσα σε 15 μέρες πρέπει οι φορείς να υποβάλουν προς την Περιφέρεια και εμείς προς το Υπουργείο για τις χρηματοδοτήσεις που πρέπει να διεκδικήσουμε. Χρειάζονται ολοκληρωμένες μελέτες και εμείς μαζί με τις υπηρεσίες μας, τόσο στα έργα υποδομών όσο και στα υπόλοιπα έργα που χρειάζεται η βοήθεια της Περιφέρειας, θα είμαστε μαζί με τους Δήμους για να στείλουμε τις προτάσεις στο Υπουργείο.
1: Από την πλευρά του, στα μέλη του κυβερνητικού κλιμακίου

0: τόνισαν πως ήδη στελέχη των Υπουργείων ξεκινούν την καταγραφή των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις και κάλεσαν τους Δήμους αλλά και την Περιφέρεια μέσα σε 15 μέρες το αργότερο να υποβάλουν τα αιτήματά τους για χρηματοδοτήσεις προκειμένου να αποκαταστήσουν τις ζημιές.
1: Έχουμε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία της καταγραφής όλων των ζημιών και προχωράμε στο κομμάτι της αποκατάστασης των υποδομών σε συνεργασία

0: γενικότερα στο φυτικό κεφάλαιο και στο ζωικό κεφάλαιο μέσω των διαδικασιών του ΕΛΓΑ.
1: Για να δούμε, να καταγραφούν οι ζημιές και να δρομολογήσουμε όλες εκείνες τις ενέργειες έτσι ώστε να προχωρήσουμε γρήγορα στην αποκατάσταση με προτεραιότητα αυτό που πρέπει σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση.
2: Και θα ήθελα να πω
1: πραγματικά ναι, ότι έχουμε στείλει τα μνημόνια συνεργασία σε όλες τις περιφέρειες. Πιστεύω έχει έρθει και στην περιφέρεια Κρήτης, με την οποία θα προχωρήσουμε να παραχωρήσουμε τα μηχανήματα έργου τα οποία αποκτήσαμε μέσα από το ΕΓΙΣ.
3: Σε ό,τι έχει να κάνει με σπίτια, σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτίρια. Συνεννοηθήκαμε άμεσα η περιφέρεια να βγάλει τα δικά της κλιμάκια, τα οποία είναι επιφορτισμένα για να κάνουν τις αυτοψίες σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις. Αύριο, 4 η ώρα, συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής, ούτως ώστε να υπάρξει μια αναστολή φορολογικών, ασφαλιστικών υποχρεώσεων και πληστηριασμού στις πληγέντες. Από εκεί και πέρα, σε 15 μέρες από σήμερα, έχουμε συνεννοηθεί τόσο με τον κύριο Περιφερειάρχη όσο και με τους δημάρχους να αποστείλουν τα αιτήματά τους σε ό,τι έχει να κάνει με έργα αποκατάστασης των υποδομών οι οποίες έχουν πληγεί.
4: Από σήμερα ξεκινούν την καταγραφή όλων των πληγέντων, τις παραγωγές. Θα πάμε και εμείς οι ίδιοι το κλιμάκιο στις πληγήσεις περιοχές. Και θα στηρίξουμε, βεβαίως αυτή είναι η ξεκάθαρη βούληση, οφείλουμε να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους, τους αγρότες μας και τους κτηνοτρόφους που έχουν αυτή τη στιγμή πληγεί και είναι δύσκολες, έτσι, η δύσκολη περίοδος που διανύουν και θα διανύσουν χωρίς βεβαίως το εισόδημα που περίμεναν αυτό τον καιρό.
5: Στο στούντιο είναι μαζί μου, κυρίες και κύριοι, ο Κώστας Μπογδανίδης. Να δούμε πώς διαμορφώνεται η επόμενη μέρα μετά από αυτή την πενθήμερη κακοκαιρία που άφησε πίσω και ένα νεκρό, θυμίζω, εκτός από τις ανυπολόγιστες καταστροφές. Κώστα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
6: Καλησπέρα. Όσο δύσκολο ήταν το προηγούμενο πενθήμερο που έβρεχε καταρακτοδός, ειδικά σε ορισμένες περιοχές της Κρήτης, έφτασε σε απίστευτα νούμερα. Βλέπουμε τους χάρτες ή τα χιλιοστά και δεν το πιστεύουμε. Τόσο πιο δύσκολη, ίσως και δυσκολότερη, είναι η επόμενη μέρα. Σήμερα που βγήκε ο ήλιος, νομίζω ότι τουλάχιστον για την Κρήτη δεν είχαμε φαινόμενα, κάποια σποραδικά. Πρέπει να ξεκινήσει η καταγραφή και αυτό ήταν το νόημα της επίσκεψης του κυβερνητικού κλιμακίου. Το πρώτο φυσικά είναι η καταγραφή. Το δεύτερο είναι που υπόσχονται τουλάχιστον από την κυβέρνηση η άμεση αρρωγή. Είναι τα χρήματα που πρέπει να έρθουν για τα σπίτια, για τον οικιακό εξοπλισμό, για όλα αυτά που πρέπει να κυρωθούν, να καταβληθούν άμεσα. Και μετά αρχίζει βέβαια το ακόμη πιο ζώρικο, υποδομές, ζωικό και φυτικό κεφάλαιο. Θυμίζω ότι δεν έχουμε ακόμη εικόνα για το ζωικό κεφάλαιο στην ορεινή Κρήτη, ορεινή και ημιορεινή Κρήτη. Έχουμε εκτιμήσεις για το φυτικό κεφάλαιο, το οποίο ξέρουμε τουλάχιστον ειδικά στο οροπέδιο, η καταστροφή είναι, θα έλεγα, ολοσχερής. Δεν το περιμένανε. Ακούσαμε και τον κύριο Αθανασάκη ότι δεν είχαμε τουλάχιστον σίγουρα τα τελευταία χρόνια φαινόμενα τέτοια τον Οκτώβριο. Ήτανε, αν θέλεις, στο παραπέντε στο να μπορέσουν να βγάλουν τη σοδιά, ειδικά με την πατάτα. Η καταστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μιλάμε για χιλιάδες τόνους. Αυτό, ξέρεις, ότι θα έχει και αλυσιδωτές επιπτώσεις. Δεν είναι μόνο στο οροπέδιο το πρόβλημα, θα μεταφερθεί
5: εξ ανάγκης
6: και στους καταναλωτές και σε εμάς. Δηλαδή, πληρώνουμε και εμείς εμέσως, διότι αυτό σημαίνει ανατιμήσεις, σημαίνει εισαγωγές, σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι το βασικό θέμα που έθιξαν οι δήμαρχοι, γιατί κάποιος θα πει, μα εδώ υποσχέθηκε το κυβερνητικό κλιμάκιο χρήματα και άμεσα. Το βασικό θέμα, και νομίζω ότι το είπε πιο γλαφυρά από όλους ο κ. Φραγκούλης από την Ιεράπετρα, είπε απευθυνόμενος στους υπουργούς, ούτε λίγο ούτε πολύ, μην μου στείλετε λεφτά, πείτε μου τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσω, διότι τα χρήματα για τις πυρκαγιές, τις καταστροφές που προκάλεσαν οι πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού, τα έχω ακόμη στο σιρτάρι μου, δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω. Και ξέρεις, αυτό είναι το ελληνικό παράδοξο.
5: Έτσι, είναι η φωτογραφία της γραφειοκρατίας αυτό που είπε.
6: Ακριβώς. Που βλέπεις ότι στο πάνω μέρος της πυραμίδας, είτε είναι πρωθυπουργός είτε είναι υπουργοί, συμφωνούν για ορισμένα πράγματα και από εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Από εκεί και κάτω. Δεν φτάνουν ποτέ, το έχουμε ζήσει με τους σεισμούς του Αρκαλοχωρίου, το έχουμε ζήσει με τις πλημμύρες στην Αγία Πελαγία. Το έχουμε ζήσει με τόσα φαινόμενα που ακόμη και σήμερα λέμε, α, δεν έχουν πάρει. Στα μάλια, μην πάμε μακριά, στις γούβες. Είναι τα ίδια και τα ίδια. Μπορούμε να μην επαναλάβουμε αυτά τα λάθη? Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος. Εντάξει, ήρθανε, το κάνανε, θα κάνουν την καταγραφή.
5: Αλλά το έχουμε ξαναδεί, θα μου πεις αυτό.
6: Το έχουμε ξαναδεί και γι' αυτό κρατάμε και εμείς μία επιφύλαξη. Άκουσες και τον κύριο Τουρνά, βγήκε και έκανε μία δήλωση και είπε, πιστεύω, λέει, το χαρτί να έχει φτάσει και στην περιφέρεια όπως στις άλλες περιφέρειες. Δεν είναι σίγουρος ο άνθρωπος, δηλαδή, ενώ είναι υπουργός, Δεν είναι βέβαιος ότι λειτουργεί ένα ολόκληρο σύστημα αυτό το

0: το κράτος που έχουμε φτιάξει και που έχουν κυρίως την ευθύνη οι κυβερνώντες έτσι κάθε φορά.
1: Ας ελπίσουμε σε κάθε περίπτωση οι διαδικασίες αυτή τη φορά να κινηθούν γρήγορα, να μην μπλέχτουν πάλι στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, πολίτες, νοικοκυριά, και επιχειρήσεις, η παραγωγή μας. Θα τα δούμε, φαντάζομαι, τις επόμενες ημέρες, γιατί η κυβέρνηση λέει ότι αύριο κιόλας θα ανακοινωθούν και τα πρώτα μέτρα στήριξης.
0: Την αρρωγή θα την πάρουν. Mm-hmm. Είναι η πρώτη, αλλά είναι για τις πρώτες κινήσεις. Αυτό το ξέρουμε. Το ζήσαμε, επαναλαμβάνω, σου θυμίζω, και στο σεισμό, στο μεγάλο πριν μερικά χρόνια. Mm-hmm. Όμως, από εκεί και μετά, για να φτιάξεις και να αποκαταστήσεις υποδομές, χρειάζονται πολύ περισσότερα χρήματα, τα οποία, εντάξει, και κανένα κράτος εννοείται ότι δεν θα τα δώσει έτσι. Πρέπει να τα δώσει με κάποιες διαδικασίες. Αλλά πρέπει να είναι απλές, ξεκάθαρες και ίδιες προς όλους, για να μπορέσει πραγματικά ο κόσμος σε ένα χρόνο, ένα ευθέτο χρόνο τέλος πάντων, να φτιάξει και να αποκαταστήσει ζημίες. Μην πάμε για μερικά χρόνια και μιλάμε ακόμα ότι το γεφύρι που έπεσε στα Ζωνιανά δεν μπορούν να το φτιάξουν γιατί έχουν εμπλέξει τη γραφειοκρατία. Εάν κηρυχθούν κάποιοι Δήμοι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, θα τρέξουν προφανώς κάποιες διαδικασίες, αλλά νομίζω ότι και πάλι δεν φτάνει αυτό.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο οροπέδιο Λασιθίου μετά την κακοκαιρία που χτύπησε την Κρήτη, διαπίστωσαν ήδη οι σώμας. Ο Υπουργός Κλιματικής Αλλαγής, Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υφυπουργός Κώστας Κατσαφάντος, αλλά και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Ανδριανός, πραγματοποίησαν τρεις τους αυτοψία, συνοδευόμενοι από τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Αρναουτάκη, στις πληγήσεις περιοχές.
2: Αυτή είναι η κατάσταση. Έτσι είναι 5-6.000 στρέμματα στον κάμπο.
3: Χώρια το έχει πέφτει.
4: Την κατάσταση που αντιμετωπίζουν όλοι οι αγρότες στο οροπέδιο Λασιθίου είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μαζί με τον Περιφερειάρχη και τον Αντιπρόεδρο της Βουλής Γιάννη Πλαγιωτάκη. Η κατάσταση στο οροπέδιο Λασιθίου παραμένει ακόμα και σήμερα αποκαρδιωτική, με χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών να παραμένουν κάτω από το νερό.
5: Εμείς αυτό που ζητήσαμε ήταν η άμεση αποζημίωση των παραγωγών, διότι δεν υπάρχει άλλα, δεν έχουμε κανένα περιθώριο στο 100% της πραγματικής παραγωγής.
4: Αυτό που ζήτησαν οι παραγωγοί στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο του Οροπεδίου Λασιθίου είναι να αποζημιωθούν στο 100% της παραγωγής τους με βάση την έκταση που καλλιεργεί ο κάθε αγρότης.
6: Χρωστούν πολλά λεφτά σε γεωπόνους, χρωστούν σε βενζινάδες, χρωστούν σε νερά, ρεύματα, τα οποία δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Πώς?
7: Τι αποζημιώσετε?
6: Το 100% και έξω από τη διαδικασία του ΕΛΓΑ. Με τα στρέμματα. Είναι εμφανές, μπορούν να βρεθεί λύση. Καθένας που είσαι στο χωράφι του θα πάει στο χωράφι του να δείξει αυτό. Να δείξει τη ζημιά που έπαθε.
8: Αλλιώς
6: καταστραφήκαμε. Καταστραφήκαμε.
9: Δραματική είναι η κατάσταση. Απλά πράγματα. Δραματική είναι η κατάσταση. Με φοιτητές, έτσι. Με φοιτητές, με χρέος στους γιοπόνους, με χρέος σε όλα. Εντάξει, αυτά.
10: Τι περιμένεις?
9: Τι περιμένω? 100% αποζημίωση στα στρέμματα που έχω. 100% στα στρέμματα που έχω και στα μηχανήματα που χαθήκανε.
11: Είμαστε στο 100% ζημιάς. Δεν υπάρχει κανένα εισόδημα για αυτούς τους ανθρώπους που βλέπετε εδώ έξω, γιατί ήταν στη φάση της συγκομιδής. Καθυστερήσανε να μπουν στη διαδικασία να καλλιεργήσουν, καθυστερήσανε, τώρα ήταν στη φάση να συγκομίσουν. Δεν έχει γίνει τίποτα από αυτά. 10.000 στρέμματα είναι κάτω από το νερό. 100% αποζημίωση, χωρίς γρανάζια γραφειοκρατίας.
4: Οι αγρότες είναι σε απόγνωση και μάλιστα ήταν συγκεντρωμένοι έξω από το Δημαρχείο ζητώντας απαντήσεις εδώ και τώρα. Καθώς, όπως έλεγαν, σε λίγο δεν θα έχουν χρήματα ούτε για τις βασικές τους ανάγκες.
12: Λέω μεροκάματα, αλλά τώρα πού θα βγει το μεροκάματο? Δύο μιτσάκου κοπέλια έχω εδώ πέρα. Είμαι 10 χρόνια. Η κατάσταση είναι καταστροφή, φίλοι.
10: Πόσα στρέμματα έχεις?
13: 29, έχουμε πάνω από 250 στρέμματα.
10: Και?
13: Πατάτες, ντομάτες, πιπερές. Δεν έχει σωθεί τίποτα. Τίποτα. Όλα στο νερό μέσα. Πώς θα ζήσω με δεν κατέχω? Τα χρέη πολλά. Είναι στις γεωπόνους, είναι στις αργάτες, είναι στη ΔΕΗ, είναι στα πετρέλαια. Ούτε τα χρωστούμε, δεν είναι δικά μας.
10: Αυτά είναι τα έσοδά σου?
13: Αυτά είναι τα έσοδά μας. Δεν έχουμε άλλο πόρο ζωής. Και χρωστούμε κιόλας. Και πνημένοι και δαρμένοι.
6: Πλημμύρισε ο κάμπος, καταστραφήκαν οι καλλιέργειες, δεν έχουμε να πάρουμε ούτε τσιγάρα, που λέει ο λόγος.
4: Η πολιτεία οφείλει να στηρίξει τους αγρότες για να μπορέσουν να καλλιεργήσουν ξανά και να μείνουν στο οροπέδιο, τόνισε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
8: Δεν πέφτω στο κουμπί. Μου λέει τώρα που
14: κοίταξε. Να πιάσω την εικόνα. Οι ζημιές είναι τεράστιες. Οφείλουμε να σταθούμε δίπλα, να τους στηρίξουμε τους παραγωγούς. Εδώ είναι πραγματικά δυναμικές καλλιέργειες. Έχουν προβλήματα στα διαδικαστικά.

0: θα κοιτάξουμε να λύσουμε και να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα σε συνεργασία με τους αγρότες, με το Δήμο, με την Περιφέρεια και με τον συνεταιρισμό, ώστε να μπορέσουμε να τους αποζημιώσουμε, να τους στηρίξουμε, γιατί πράγματι το οφείλουμε για να μείνουν οι νέοι, και εδώ έχουμε νέους ανθρώπους, στον τόπο τους.
1: Η άμεση κινητοποίηση του κυβερνητικού κλιμακίου αναδεικνύει την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να βρει με πρόσφορο, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο λύση στα θέματα της αποκατάστασης των πληγέντων, ειδικότερα στο θέμα των παραγωγών του οροπεδίου Λασιδίου και βεβαίως στο θέμα των υποδομών.
2: Ο Χαρίς Λεοντάκης, κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μου. Να δούμε πώς έχει το ρεπορτάζ, γιατί τρέχει όλη την ημέρα. Και το λέω αυτό, Χάρη, καλησπέρα καταρχάς. Γιατί το κυβερνητικό κλιμάκιο, εκτός από το οροπέδιο Λασιθίου, πήγε και στην Ιερά Πέτρα και έπεται και ο Μυλοπόταμος, αν δεν κάνω λάθος.
3: Σωστά. Αύριο το πρωί θα πάνε στο Μυλοπόταμο. Σήμερα, μετά το οροπέδιο, ο κύριος Τουρνάς Κατσαφάδος και ο κύριος Ανδριανός μετέβησαν στην Ιερά Πέτρα. Εκεί όπου είδαν τα σοβαρά προβλήματα που έχει στην έξοδο πηγαίνοντας προς Ιτή από τα Φέρμα. Στην έξοδο του οικισμού υπάρχει μια μεγάλη ζημιά στο οδικό δίκτυο, στο δρόμο. Μια ζημιά που θέλει πολύ μεγάλα έργα, θέλει στοιχείο αντιστήριξης ουσιαστικά, από ό,τι μου είπαν οι μηχανικοί που πήγαν εκεί και έλεγαν ότι θα πρέπει να στηριχθεί όλος ο δρόμος, και φυσικά για να γίνουν όλα αυτά τα έργα, δηλαδή το τοιχείο, να αποκατασταθεί ο δρόμος, οι υποδομές, τα δίκτυα, χρειάζονται χρήματα. Οι κύριοι Κατσαφάδος και Τουρνάς είπαν ότι άμεσα θα πρέπει να γίνει ένα τεχνικό δελτίο από την Περιφέρεια, προκειμένου να δοθούν οι απαραίτητες χρηματοδοτήσεις, και φυσικά χρειάζονται και τεχνικά έργα στα σημεία όπου υπήρξαν οι χήμαροι, στα σημεία όπου το νερό κατέβαινε από το βουνό, δεν είχε αλυδίωδο, οπότε είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Ικανοποίηση από τον Δήμαρχο της Ιερά Πέτρας για τις δεσμεύσεις που δόθηκαν, μένει να δούμε πότε όλα αυτά θα υλοποιηθούν και αν θα μπορέσουν πολύ γρήγορα να προχωρήσουν τα έργα. Αύριο στον ορεινό Μυλοπόταμο με επίκεντρο τα Ζωνιανά. Ο κύριος Κατσαφάδος στην Περιφέρεια είπε για την κρατική αρρωγή, για τις επιχειρήσεις και για τα σπίτια. Για τα σπίτια που έχουν πληγεί θα υπάρξει αποζημίωση κατά πάσα πιθανότητα στο 100%, ανάλογα βέβαια μέχρι το 100%, ανάλογα με την αυτοψία που θα γίνει. Θυμίζω ότι πρέπει οι υπηρεσίες του Υπουργείου, τα υπηρεσιακά στελέχη, να πάνε να δουν, να κάνουν αυτοψία σε όσα σπίτια έχουν ζημιές και σε όσες επιχειρήσεις, να φτιαχτεί ο φάκελος που να περιέχει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τους ιδιώτες, για τα σπίτια ε1, ε9, τοπογραφικό, να γίνει αυτοψία, η έκθεση αυτοψίας, κάτι ανάλογο και στις επιχειρήσεις, και στη συνέχεια να δοθούν οι αποζημιώσεις μόλις ολοκληρωθεί ο φάκελος. Ο κύριος Κατσαφάδος είπε ότι αυτά πρέπει να γίνουν ταχύτατα. Ακούσαμε και στο ρεπορτάζ νωρίτερα ότι έδωσε 15 μέρες περιθώριο και στους Δήμους και την Περιφέρεια να καταθέσουν τα τεχνικά δελτία για να εγκριθούν από Κυβερνητική Επιτροπή οι χρηματοδοτήσεις που θα δοθούν σε όλους τους Δήμους και στην Περιφέρεια.
2: Χάρη, σε ευχαριστώ πολύ, και πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε δηλώσεις κατοίκων ανθρώπων στα Ζωνιανά, που την επόμενη μέρα η κατάσταση παραμένει πάρα πολύ δύσκολη. Υπενθυμίζω ότι αύριο θα βρεθεί εκεί κυβερνητικό κλιμάκιο.
4: Πέμπτη μέρα σήμερα, από χθες το απόγευμα που παρατηρείται η ύφεση του φαινομένου και έχουν αρχίσει και υποχωρούν τα καιρικά φαινόμενα, δεν έχει χρειαστεί να επέμβουμε κάπου γενικά στον ομό Ρεθύμνης, και ακόμη ειδικότερα εδώ στην ευρύτερη περιοχή των Ζωνιανών και στο χωριό Ζωνιανά δεν έχει χρειαστεί να κάνουμε κάποια επέμβαση ή κάποια παροχή βοηθείας. Κρατούμε δυνάμεις στο χωριό. Τρία πυροσβεστικά οχήματα παραμένουν σήμερα εδώ με ένα επιχειρησιακό αξιωματικό, τέταρτο δηλαδή όχημα. Παραμένουμε σε περίπτωση που χρειαστεί κάποιος να συνδράμουμε σε κάποιο πολίτη, σε κάποιο σπίτι, αν χρειαστεί να κάνουμε κάποια άντληση ή κάποια άλλη, οποιαδήποτε παροχή βοηθείας. Τα μηχανήματα έργου βρίσκονται στο χωριό, δουλεύουν, προσπαθούν να κάνουν την όποια αποκατάσταση μπορούν σε διάφορα σημεία εκατέρωθεν στην κήτη του ρέματος του ποταμού που είχαμε τα προβλήματα με τις υπερχιλήσεις. Θα παραμείνουν πυροσβεστικές δυνάμεις σήμερα στο σημείο, τουλάχιστον μέχρι αύριο το πρωί, και ανάλογα το πώς πάνε τα καιρικά φαινόμενα.

0: Αν αποδείχνουν ότι εκτονώνονται, θα αποχωρήσουν και οι δυνάμεις οι δικές μας από εδώ. Οπότε κρίνουμε εμείς. Στα χωριά που παρατηρηθήκαν οι πάρα πολλές ζημιές, γενικά όλη η περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου έχει υποστεί ζημιές, αλλά τα χωριά, κυρίως τα Ζωνιανά, πάθανε πάρα πολύ ζημιά. Η Κράνα, τα Λιβάδια, η Αξός, τα Ανόγια, κάποιες ζημιές μας έχουν αναφερθεί. Κυρίως τα χωριά του ορεινού Μυλοποτάμου, αλλά γενικά όλος ο Δήμος Μυλοποτάμου έχει υποστεί πάρα πολλές ζημιές, κυρίως στην οδοποιία, στο αγροτικό δίκτυο.
1: Εγώ αυτό το πράγμα, όχι μόνο στο χωριό, στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου, αλλά και με όσους έχω μιλήσει και μεγαλύτερους ανθρώπους, δεν έχει ξαναγίνει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να πέσει τόσο όγκος νερού. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες νερού. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάνω από 500 κυβικά αναστρέμα. Αλλά τέλος πάντων δεν μπορώ να μετρήσω ακριβώς. Είναι τεράστιες οι ποσότητες σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό και είχαμε αυτά τα φαινόμενα. Παρ' όλα αυτά, οι υποδομές σχετικά άντεξαν. Εμείς ήμασταν από την πρώτη στιγμή στο πεδίο. Το πρώτο μας μέλημα ήταν να μην θρηνήσουμε καμιά ζωή. Γι' αυτό και βγήκαμε κατευθείαν με 112 και είπαμε, προτείναμε να περιοριστούν οι μετακινήσεις στο ορεινό δίκτυο. Είμαστε από την πρώτη στιγμή και με τα μηχανήματα της περιφέρειας και με του Δήμου με προτεραιότητα να μην έχουμε αποκοπή των οικισμών μεταξύ τους, ώστε να υπάρχει πρόσβαση για τυχόν σωστικά συνεργεία. Και η επόμενη μέρα μας βρίσκει με τραγικές ζημιές σε όλο το αγροτικό δίκτυο του ορεινού όγκου, σε όλα τα δίκτυα ίδρυυσης αποχέτευσης.
2: Μυρίσαμε μέσα, η αποθήκη μου, η επιχείρηση εδώ, όλα τα διάλυσε. 5 μέρες βορβαδίζει, ούτε στην Παλαιστίνη δεν έχει γίνει αυτό το χάλι. 5 μέρες είμαι ανάμεσα σε 2 μέτωπα, το ποτάμι και από εδώ το Ριάκι. Ευτυχώς τη γλιτώσαμε για την ώρα, πιστεύω. Κοιτάξτε να δείτε την καταστροφή που έχει κάνει. Πλημμυρίσανε σπίτια, δρόμοι, δεν μπορεί να πέρασει άνθρωπος. Αφού ζούμε όλα καλά.
3: Εγώ είμαι τώρα 75 χρονών. Στα χρόνια που ζω αυτό το φαινόμενο δεν το έχω θωρώντας. Κατεβήκανε του ψιλορίτη τα νερά όλα στο Ζωνιανό ποταμό. Δηλαδή και ο Θεός πάει κόντρα εκεί στις Ζωνιανούς. Τι να κάνεις. Αλλά το καλό είναι που δεν πήρε τα σπίτια αυτά που είναι στο ποτάμι δίπλα. Αυτό είναι το ευχάριστο. Εάν συνέχιζανε, η Θελανή ήταν το έλα να ειδείς. Θέλα τα γκρεμίσει σε όλα τα σπίτια. Αλλά ευτυχώς και σταμάτησαν. Δεν έχω πράγμα άλλο να πω.
4: Είμαι τώρα 90 χρονών. Αυτό το χάλι δεν ξαναγίνει.
5: Τι να κάνουμε.
4: Ποιος θα μας βοηθήσει. Ούτε το κράτος δεν μπορεί να βοηθήσει. Μόνο ο Θεός να βάλει τη χέρα του να πάψει τη δύναμη του πλοίου.
6: 4,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού εισέρευσαν, κυρίες και κύριοι, στο φράγμα από Σελέμη από τις ραγδαίες βροχοπτώσεις των τελευταίων 5 ημερών. Και πλέον δεν είναι καθόλου απίθανο μετά από μια παρατεταμένη περίοδο ξηρασίας ο ταμιευτήρας να φτάσει μέσα στο χειμερινό του 27 σε συνθήκες υπερχείλισης. Είναι μαζί μου ο Σωτήρης Μεταξάς να τα συζητήσουμε αναλυτικά. Καλησπέρα, Σωτήρη, καλή εβδομάδα.
7: Καλησπέρα. Είναι η άλλη όψη της κακοκαιρίας. Θυμάσαι, Σώτια, κυρίες και κύριοι, πέρυσι τέτοιο καιρό, Οκτώβριο του 2025, τι συζήτηση κάναμε. Μιλούσαμε για τα εφιαλτικά σενάρια της λειψιδρίας, για τα τρομακτικά προβλήματα στην υδροδότηση σε όλη τη βόρεια ακτογραμμή του Ηρακλείου, στο ενδεχόμενο που θα είχαμε έναν ακόμη τέταρτο στη σειρά άνυδρο χειμώνα. Mm-hmm. Και ένα χρόνο μετά, όχι μόνο συζητάμε για απόλυτη επάρκεια, όχι για φέτος, αλλά με χρονικό ορίζοντα το 2029 και έπειτα, αλλά είναι μια συνθήκη πολύ πιθανή να φτάσουμε σε μια κατάσταση υπερχείλισης του φράγματος του Αποσελέμη τον χειμώνα του 2027. Αυτό μας περιέγραψε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, ο κύριος Άρης Παπαδογιάννης. Όπως σωστά είπες, μέσα σε διάστημα λίγων 24 ώρων μπήκαν περίπου 5 εκατομμύρια κυβικά νερού στο φράγμα από Σελέμη. Μέχρι και το μεσημέρι έμπαιναν 50.000 κυβικά την ώρα λόγω των πλημμυρικών νερών στο οροπέδιο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή ο ταμιευτήρας έχει 13,5 με 14 εκατομμύρια κυβικά. Είναι πολύ πιθανό να φτάσει μέχρι και τα 15.

0: και δεν αποκλείεται, επαναλαμβάνω, να έχουμε συνθήκες υπερχείλισης. Τώρα, όσον αφορά τα πλημμυρικά φαινόμενα στο οροπέδιο, μας εξήγησε ο κύριος Παπαδογιάννης ότι από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της υποδομής οι παράγοντες του ΟΑΚ δεν έχουν αντιμετωπίσει ποτέ ξανά τέτοιου τύπου φαινόμενα, τέτοια αραγδαιότητα, τέτοια σφοδρότητα, και μας εξήγησε ότι δεν υπήρχε καμία ρεαλιστική διαχείριση αποτροπής που να αποτρέψει αυτές τις καταστάσεις, αυτά τα φαινόμενα που είχαμε στον κάμπο του οροπεδίου Λασίθι.
1: Μάλιστα. Σωτήρη, σε ευχαριστώ και πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΚ, ο κ. Άρης Παπαδογιάννης, στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα.
2: Ήδη έχουν εισρεύσει μέσα στον ταμιευτήρα 4.700.000 αυτό το τριήμερο. Ήδη ο ταμιευτήρας έχει ξεπεράσει τα 13,5 εκατομμύρια κουβικά. Όλα αυτά αποδεικνύουν, αν τα αναλύσουμε, ότι είναι, να το πούμε έτσι, πολύ καλή, πολύ ικανοποιητική η εικόνα και η διαχείριση που γίνεται. Και αυτό που μένει να κάνουμε είναι μέσα από τη συνεργασία που διέπει τον ΟΑΚ με τους Δήμους, με την περιφέρεια, αλλά και με το κεντρικό κράτος, να δημιουργήσουμε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις, διότι είμαστε μέσα στην κλιματική κρίση και πρέπει να βιαστούμε, να τρέξουμε για να κάνουμε τα απαραίτητα έργα και τα αντιπλημμυρικά. Τούτη τη στιγμή που συζητάμε, στο φράγμα έχουμε μία εισρωή περίπου των 4.700.000 κυβικών στο τριήμερο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι μία πολύ σοβαρή ποσότητα και η οποία παίζει το ανασχετικό ρόλο των πλημμυρικών φαινομένων για το οροπέδιο Λασιθί. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι το φαινόμενο αυτό που αντιμετωπίσαμε το προηγούμενο τριήμερο ήταν πρωτοφανές. Ήταν κάτι που δεν είχε συμβεί τα προηγούμενα 20 χρόνια. Και θέλω να τονίσω ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο, το οποίο επαναλαμβάνω δεν ήταν ένα συνηθισμένο πρόβλημα διαχείρισης νερού, ήταν ένα ακραίο, το τονίζω αυτό, υδρολογικό γεγονός που υπερεύει αντικειμενικά την άμεση δυνατότητα αποχέτευσης της λεκάνης. Καμία ρεαλιστική επιχειρησιακή διαχείριση δεν θα μπορούσε να αποτρέψει την κατάσταση αυτή και να αποτρέψει πλήρως την κατάκληση. Μπορούσε, όπως και γίνεται, να περιορίσει την έκταση κατά τη στάθμη της στη διάρκεια της. Αυτό λοιπόν έγινε και στην προκειμένη περίπτωση. Έχουμε ένα διπλό ρόλο. Και αυτό το έχουμε ένα διπλό ρόλο. Θέλω να τονίσω ότι το φράγμα έχει ένα διπλό ρόλο. Από τη μία να εξυπηρετήσει και να τροφοδοτήσει με νερό της ΔΕΙΑ της Ανατολικής Κρήτης και από την άλλη να παίξει το ρόλο της ανάσχεσης σε πλημμυρικά φαινόμενα. Όμως επαναλαμβάνω, αυτό που συνέβη δεν έχει προηγούμενο, δεν ήταν διαχειρίσιμο, δεν εμπίπτει σε κάποιο σφάλμα διαχειριστικό και αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Σημασία έχει ότι με αυτό το φαινόμενο δημιουργήθηκαν πάρα πολλά προβλήματα στις καλλιέργειες, δημιουργήθηκαν μεγάλες καταστροφές, όπως τονίσαμε και κατά τη σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια, παρουσία υπουργών και γενικών γραμματέων, αλλά και όλων των δημάρχων και του περιφερειάρχη. Και αυτό που μένει τώρα είναι να δούμε πώς θα βοηθήσουμε από την πλευρά μας το να αποκατασταθούν αυτό, να γίνουν οι απαιτούμενες αποζημιώσεις αφού γίνουν οι εκτιμήσεις της ζημιάς και να προετοιμαστούμε, γιατί η κλιματική κρίση δηλώνει παρούσα. Φανταστείτε, κύριε Μετατσά, πριν μερικές μέρες συζητούσαμε πώς θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε το υδατικό δυναμικό του νησιού, πώς θα μπορέσουμε να πλησιάσουμε και να αυξήσουμε τις ποσότητες στους ταμιευτήρες μας και στις λιμνοδεξαμενές μας. Και αυτό το γεγονός μας θύμισε, φτάνουμε δηλαδή στο αντίθετο άκρο, δηλαδή να έχουμε ένα φαινόμενο πλημμυρικό πρωτοφανές, οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα το θέμα που λέγεται αντιπλημμυρική προστασία.
1: Πρωτόγνωρες και τεράστιες ήταν οι ποσότητες νερού που έπεσαν σε πολλές περιοχές της Κρήτης το πενθήμερο που προηγήθηκε. Με τον γεωλόγο Χαράλαμπο Φασουλά να δηλώνει στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ότι ευτυχώς που τα πολλά χιλιοστά έπεσαν σε γεωλογικά φαινόμενα και σχηματισμούς που μπορούν να συγκρατήσουν κάπως το νερό, καθώς σε διαφορετική περίπτωση οι πλημμύρες θα είχαν ακόμα σοβαρότερες επιπτώσεις.
3: Συμφωνούμε νομίζω όλοι ότι ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Οι ποσότητες των βροχοπτώσεων που έπεσαν στο νησί και συγκεκριμένες περιοχές ήταν τεράστιες. Τα νούμερα δηλαδή που έχουμε μπροστά μας πλέον για αυτό το πενθήμερο σε συγκεκριμένες περιοχές είναι τρομακτικά. Μέσα σε 5 μέρες έπεσε σχεδόν το νερό που πέφτει συνήθως σε ένα χρόνο. Και από εκεί καταλαβαίνει κανείς πόσο ένταση είχαν αυτά τα φαινόμενα και μπορεί να δικαιολογήσουν και τις επιπτώσεις τις οποίες βλέπουμε όλοι μας. Τουλάχιστον στις περιοχές που είναι στα παράκτια και όπου καταλήγουν ουσιαστικά όλα αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα από τους διάφορους χήμαρους, παραπόταμους και ποταμούς της Κρήτης. Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι τουλάχιστον για την περιοχή του Ψιλωρίτη που δέχτηκε πρώτη ίσως αυτό το κύμα τις πρώτες μέρες με πραγματικά τρομακτικές ποσότητες σχεδόν 300 χιλιοστά μέσα σε μία, σε ένα 24ωρο, σε 2 μέρες, ότι εκεί υπάρχουν και πολύ ιδιαίτεροι γεωλογικοί σχηματισμοί, γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι τα πετρώματα πάνω στα οποία έπεσε αυτό το νερό και δημιούργησαν τα φαινόμενα στα Ζωνιανά και σε άλλες περιοχές είναι πετρώματα τα οποία είναι σφουγγάρια. Στην ουσία ρουφούν όλο το νερό το οποίο πέφτει στο εσωτερικό τους και αυτό βέβαια το διοχετεύουν στη συνέχεια μέσα από τα σπήλαια στις παιδινές περιοχές, είτε σχηματίζονται στις πηγές όπως είναι ο Αμυρός, ο οποίος φούσκωσε και αυτός και μας έδωσε εικόνες που βλέπουμε συνήθως τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο, όταν αρχίζουν να λιώνουν και τα πρώτα χιόνια και ακολουθούν τις βροχοπτώσεις, αλλά και σε περιοχές όπως είναι στον Κουρσόνα, όπου και εκεί το σπήλαιο του Σάρχου, το οποίο είναι ένα πολύ ιδιαίτερο σπήλαιο, κατά καιρούς και αυτό όταν γεμίσει μέσα το βουνό σε νερό, εκτοξεύει μάλιστα σαν πίδακα από την έξοδό του το νερό. Είδαμε παρόμοιες φάσεις και στις γεωτρήσεις που αναφέρατε και εσείς, σε κάποιες γεωτρήσεις το νερό που είναι υποπίεση μέσα στα πετρώματα εκτινασόταν προς τα πάνω. Ευτυχώς που το νερό έπεσε σε αυτά τα πετρώματα, διότι μια πολύ μεγάλη ποσότητα νερού τις πρώτες μέρες απορροφήθηκε από αυτά τα πετρώματα και διοχετεύτηκε υπογείως, που σημαίνει ότι οι υπόγειοι υδροφορείς των βουνών της Κρήτης, ειδικά στα Λασσιώτικα και στα Λευκά Όρη, γέμισαν από τις πρώτες μέρες με νερό. Εάν φανταστούμε ότι αυτή η ποσότητα, τα 300 ας πούμε χιλιοστά σε 2 μέρες που έπεσαν στα Ανόγια, στα Ζωνιανά και στα Λιβάδια, έπεφταν στα Χανιά, στα δυτικά Χανιά, όπου τα πετρώματα αυτά είναι στεγανά, δεν ρουφούν καθόλου νερό, καταλαβαίνουμε ότι όλη η ποσότητα αυτή θα έφτανε στις παραλιακές περιοχές και θα είχαμε τεράστιες πλημμύρες. Δηλαδή, αν δεν ήταν αυτά τα πετρώματα να ρουφήξουν έτσι άδεια που ήταν εδώ 3 χρόνια από αυτές τις ποσότητες νερού που μας έλειπαν να ρουφήξουν το μεγαλύτερο μέρος του νερού, θα είχαμε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα και στην ορεινή ζώνη και στην παιδινή πολύ περισσότερο.
1: Στο υποκατασκευή αεροδρόμιο του Καστελίου, αλλά και στον βόρειο δικό άξονα της Κρήτης και συγκεκριμένα στη Νεάπολη και στο τμήμα του δρόμου, το οποίο είναι έτοιμο προς παράδοση τις επόμενες ημέρες, βρέθηκε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας στο περιθώριο της επίσκεψής του στην Κρήτη με φόντο τις καταστροφές από την κακοκαιρία. Μάλιστα, ο Υπουργός προχώρησε και σε αποκλειστική δήλωση στο κρέτα24.gr. Είναι ξανά μαζί μου ο Σωτήρης Μεταξάς. Σωτήρη.
0: Ναι, είναι μια επίσκεψη στα εργοτάξια και στο Καστέλι και στον ΒΟΑΚ που πραγματοποιήθηκε στη σκιά των καταστροφών που προκάλεσε η κακοκαιρία. Ξέρεις, και γι' αυτό το λόγο το ενδιαφέρον δεν επικεντρώθηκε τόσο στην πορεία εκτέλεσης των εργασιών που πάνω κάτω, ξέρεις, με μια μικρή απόκληση είναι γνωστά. Επιβεβαίωσε, για παράδειγμα, ο κύριος Δήμας ότι το τμήμα Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος, αυτά τα πρώτα 10 από τα 14 χιλιόμετρα είναι σε τροχιά ολοκλήρωσης, μένουν κάποιες λεπτομέρειες μέχρι να παραδοθεί το συγκεκριμένο τμήμα του οδικού άξονα στην κυκλοφορία. Περισσότερο το ενδιαφέρον είχε να κάνει με τα μέτρα αντιπλημμυρικής θωράκισης.
1: Σωστά.
0: Και για τις ίδιες τις υποδομές, με το δεδομένο ότι μιλάμε για πολύ πολύ μεγάλα project και το αεροδρόμιο στο Καστέλι και ο ΒΟΑΚ, οι υποδομές που θα μείνουν στην Κρήτη όχι για 2, για 5, για 10 χρόνια, αλλά για πολλές δεκαετίες. Άρα ο σχεδιασμός και η αντιπλημμυρική θωράκιση των ίδιων των έργων είναι προτεραιότητα.

0: ιδιότητα της πολιτείας. Το δεύτερο σκέλος έχει να κάνει με τα απαιτούμενα αντιπλημμυρικά για την προστασία των περιοχών στις οποίες κατασκευάζονται οι συγκεκριμένες υποδομές. Νομίζω ότι αυτή η κακοκαιρία, πέρα από τις καταστροφές, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει και απολογισμό έναν άνθρωπο νεκρό, θα πρέπει να βάλει στο τραπέζι και τα απαιτούμενα έργα που θα πρέπει να γίνουν έστω τώρα, με φόντο όμως αυτά τα ακραία φαινόμενα που όλο και συχνότερα λόγω της κλιματικής κρίσης θα επισκέπτονται τη δική μας γειτονιά.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη. Και πάλι και πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τη δήλωση στο ΚΡΔ24, ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας.
2: Μετά τη συνάντηση που είχαμε στην περιφέρεια με τους δημάρχους και με τους τοπικούς φορείς, όπως γνωρίζετε, αυτό που έχουμε πει είναι πρωτίστως πρέπει να γίνει άμεση καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών. Η διαδικασία αυτή έχει ήδη ξεκινήσει, τόσο από την κεντρική κυβέρνηση, συνεργασία όμως και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Από εκεί και έπειτα ξεκινάμε ένα γύρο αυτοψιών, όλο το κυβερνητικό κλιμάκιο. Εγώ πήγα στο Καστέλι μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη και με τον Δήμαρχο, που εκεί πέρα συζητήσαμε για τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι και επίσης για κάποια άλλα συνοδεία έργα τα οποία έχουμε στο σχεδιασμό μας. Στη συνέχεια ήρθαμε εδώ πέρα στον νομό Λασιθίου, στη Νεάπολη, στο κομμάτι του δημοσίου έργου του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, όπου θα το διατρέξουμε τώρα, να δούμε και τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων στην πορεία υλοποίησης του έργου, το οποίο υπενθυμίζω ότι σε λίγο χρονικό διάστημα θα το δώσουμε στην κυκλοφορία για τους πολίτες Κρήτης. Θα είναι τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του νέου Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης.
3: Θυμίστε μας πότε θα δοθεί στην κυκλοφορία.
2: Αυτό θα μπορούσα να το ξέρω λίγο μετά την αυτοψία. Πάντως έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει τις εργασίες ώστε να μπορέσουμε να το δώσουμε.
1: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί και τη σταθερότητα και την αλλαγή. Τόνισε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μίλησε στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, σήμερα συναντήθηκε με τον ανεξάρτητο βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη, ανακοινώνοντας και επίσημα την προσχώρησή του στο κόμμα.
4: Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάχθηκε και επίσημα ο Ευάγγελος Αποστολάκης μετά την συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του Προέδρου του Κόμματος στην Βουλή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης καλωσόρισε τον πρώην Υπουργό Άμυνας και Ναύαρχο Εναποστρατεία, κάνοντας λόγο για ένα πρόσωπο που χαίρει διακομματικού σεβασμού. Όπως υπογράμμισε, η εμπειρία και οι γνώσεις του θα συμβάλλουν στην διαμόρφωση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ για μια σύγχρονη εθνική αμυντική πολιτική, αλλά και στον αγώνα για την πολιτική αλλαγή στις επόμενες εκλογές.
5: Καλωσορίζω σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη, τον Ναύαρχο Εναποστρατεία, που στη μακρά του πορεία σε ενόπλες δυνάμεις διακρίθηκε το ήθος του για την υφαλιότητά του και την αποφασιστικότητά του. Έχει διατελέσει αρχηγός ΓΕΝ, ΓΕΘΑ και Υπουργός Εθνικής Άμυνας και χαίρει διακομματικού σεβασμού. Είμαι σίγουρος ότι με τις γνώσεις του θα βοηθήσει στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μια σύγχρονη εθνική αμυντική πολιτική, αλλά και στον αγώνα μας για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ναύαρχε, καλώς όρισες.
4: Από την πλευρά του, Ευάγγελος Αποστολάκης παραδέχθηκε ότι η απόφασή του δεν ήταν εύκολη, δηλώνοντας ωστόσο έτοιμος για συνεργασία και συστράτευση με το ΠΑΣΟΚ, με στόχο, όπως είπε, να αποκτήσει η χώρα μια σύγχρονη και περήφανη προοπτική.
6: Ανταποκρίνομαι σήμερα στην πρόσκληση του Προέδρου και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του Νίκου Ανδρουλάκη, για μια συνεργασία και συστράτευση για το καλό της χώρας, να αποκτήσει προοπτική και να έχουμε μια Ελλάδα δυνατή, σύγχρονη και περήφανη.

0: Δεν ήταν εύκολη η απόφαση για μένα, όμως πηγαίνω κόντρα στο κύμα. Πρόεδρε, η πρόσκλησή σου είναι πρόκληση. Πρόκληση για συνεργασία, για αγώνα και τιμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή δύναμη, καλή δύναμη.
2: Με την ένταξη Αποστολάκη, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ αριθμεί πλέον 35 βουλευτές.
3: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι ξανά μαζί μου στο στούντιο για τον σχολιασμό της πολιτικής επικαιρότητας. Κώστα.
4: 35 βουλευτές στο ΠΑΣΟΚ, με τον κ. Αποστολάκη. Βέβαια, ήταν το χρονικό μιας προαναγγελθήσας, νομίζω, έτσι, εισχώρησης, αν θες, επαναεισχώρησης στο δημοκρατικό χώρο, γιατί ο κ. Αποστολάκης κάποια στιγμή, ξέρεις, έγινε μήλον της έλπιδος για πολλά κόμματα. Νομίζω ότι το κέρδισε το ΠΑΣΟΚ. Όπως έχει πει ο ίδιος, έχει μια σοβαρότητα, έχει ένα πρόγραμμα. Γενικώς το ΠΑΣΟΚ τελευταία κάνει αρκετές μεταγραφές. Θα δούμε πώς θα κεφαλαιοποιηθεί όλο αυτό. Σε ένα τοπίο το οποίο είναι πάρα πολύ ρευστό. Ήδη συζητούν για 2-3 ακόμη κινήσεις που θα κάνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα δούμε και πώς θα απαντήσει βέβαια και η κυβέρνηση, η οποία πρέπει να πω γιόρτασε και τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, τα 52 χρόνια από την ίδρυση ενός κόμματος που ο Κωνσταντίνος Καραμαλής με την επιστροφή του από το Παρίσι αποφάσισε να αφήσει πίσω λαϊκά κόμματα, ΕΡΕ και τέτοια και να φτιάξει τη Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι ακόμη ένας πυλώνας, έτσι, για την δεξιά, τη συντηρητική παράταξη στην Ελλάδα. Φαίνεται πάντως ότι τα δύο αυτά κόμματα έχουν ένα προβάδισμα σε σχέση με τους χειρισμούς. Δηλαδή, το πώς προσπαθούν να οργανώσουν τα πράγματα έτσι που να έχουν όλο το χειρισμό στα χέρια τους.
3: Καθορίσουν την πολιτική ατζέντα,
4: ναι. Εννοείς, οι δυο τους. Το λέω γιατί το προηγούμενο διάστημα προσπάθησαν ορισμένοι κάποιοι να αναδείξουν λίγο τον κύριο Τσίπρα ως τη δεύτερη και μια δύναμη η οποία έρχεται, αλλά δεν προκύπτει τώρα πια από τις δημοσκοπήσεις, πολύ στάσιμος. Νομίζω ότι χάνει και σε επίπεδο προσώπων. Έχει σημασία να δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα, γιατί σου θυμίζω ότι τέλος χρόνου, αρχές του έτους, θα ανακοινωθούν και τα ψηφοδέλτια, έτσι.
3: Εκ των πραγμάτων.
4: Και θα δούμε ακριβώς ποιοι θα μπουν. Βέβαια, με άγνωστο χ αυτή τη στιγμή τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος επιμένει να κάνει βιντεάκια προς το παρόν και να παίζει λίγο με τα νεύρα του μεγάλου Μαξίμου.
3: Το και οποίο σαν να το καταφέρνει, μου φαίνεται.
4: Ναι, σε κάποιο βαθμό, ναι. Παρότι αντιλαμβάνονται ότι ασκούνται πιέσεις στο να μην κάνει το κόμμα τελικά, όλα δείχνουν ότι
3: θα προχωρήσει.
4: Όλα δείχνουν ότι θα προχωρήσει.
3: Να πούμε και για τον Νίκο Ανδρουλάκη, για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος έρχεται βεβαίως αύριο στην Κρήτη.
4: Ναι, ο οποίος δεν θα μπορούσε να μην έρθει για να επισκεφθεί τις πληγείς περιοχές. Φαντάζομαι ότι το βασικό, έτσι, ας το πούμε έτσι, μενού της επίσκεψης θα είναι ο Μυλοπόταμος και το Οροπέδιο. Προφανώς θα πάει και αλλού, αλλά εκεί έχουμε τις μεγαλύτερες πληγές, όπως είπαμε και στο Δελτίο. Στο Μυλοπόταμο κυρίως οι υποδομές είναι που έχουν πληγεί. Στο Οροπέδιο έχουμε τις μεγάλες καταστροφές, τις φυτικές καλλιέργειες. Και ίσως πάει και πιο πέρα, βέβαια, η Ιεράπετρα και έτσι, για να δει τι άλλο γίνεται. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχει μια εικόνα ο ίδιος προσωπικά και να μην μεταφέρονται πράγματα, γιατί υποψιάζουμε, είμαι σίγουρος δηλαδή, ότι το επόμενο διάστημα θα το ανεβάσει αυτό το θέμα το ΠΑΣΟΚ, έτσι, για τις αποζημιώσεις και το πώς θα αντιμετωπιστούν.
3: Ήδη οι ευρωβουλευτές έχουν κάνει και ερωτήσεις σχετικές στην Κομισιόν για αποζημιώσεις.
4: Ναι, ακριβώς. Αλλά γενικώς πρέπει το ΠΑΣΟΚ να το παρακολουθεί το θέμα. Έτσι. Είναι πολύ βασικό για την αντιπολίτευση να μπορέσει να στέκεται σε αυτό, ενώ κριτικά και επικοδομητικά, έτσι, για να βοηθήσει τον κόσμο. Δεν είναι μόνο για να γίνεται αντιπολίτευση.
3: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Αντιμετωπή με οικονομική καταστροφή βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, οι ψαράδες της Κρήτης. Με φόντο το εκρηκτικό κόστος των καυσίμων και τις καθυστερήσεις της αποζημιώσης από το 2024, οι αλλιείς οργανώνουν μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο λιμάνι του Ηρακλείου. Όπως καταγγέλουν, η καθημερινή έξοδος στη θάλασσα έχει ήδη γίνει ασύμφορη, ενώ η γραφειοκρατία, τα νέα δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης και η έξαρση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων χωρίς κρατική μέρη να τους αναγκάζουν να δέσουν τα σκάφη τους.
2: Στα όρια τους βρίσκονται οι αλλοί της Κρήτης με τα προβλήματα να συσσωρεύονται και την αγωνία για το μέλλον του επαγγέλματος να μεγαλώνει. Πλέον δηλώνουν αποφασισμένοι να περάσουν από τις προειδοποιήσεις στις κινητοποιήσεις εάν δεν δοθούν άμεσα λύσεις. Ψηλά στη λίστα των προβλημάτων βρίσκονται οι αποζημιώσεις για τα θαλάσσια θηλαστικά, τις οποίες όπως υποστηρίζουν δεν έχουν λάβει από το 2020.

0: 2024, την ίδια ώρα το υψηλό κόστος των καυσίμων και συνολικά η ακρίβεια πιέζουν ασφυκτικά τον κλάδο.
1: Είπανε ότι θα αποζημιώνονται οι αλληλείς για τα θηλαστικά, για φώκες, χελώνες, δελφίνια. Έκτοτε μας χρωστάνε τα χρήματα από το 2024 για τα θηλαστικά μέχρι και το 2026. Το πετρέλαιο έχει φτάσει 2,26-27 σήμερα και δεν μπορούμε λόγω ακρίβειας να λύσουμε τα σκάφη μας, να πάμε να εργαστούμε, να βγάλουμε το μεροκάματό μας. Εμείς πληρώνουμε λοιπόν με τη σειρά μας ΦΠΑ, πληρώνουμε τέλη ελιμενισμού, τέλη επιθεωρήσεως, πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας για τα σκάφη, τέλη συντηρήσεως, πληρώνουμε τα πάντα. Δεν μας δίνουν τίποτα.
0: Επιπλέον πονοκέφαλο προκαλούν οι νέες υποχρεώσεις για συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονική καταγραφή των ελευμάτων, με τους μεγαλύτερους σε ηλικία ψαράδες να δυσκολεύονται περισσότερο να προσαρμοστούν.
1: Στα βαρκάκια, στα μικρά, συστήματα παρακολούθησης. Με αποτέλεσμα το σύστημα παρακολούθησης μας λέει θα σας τα αγοράσω εγώ. Δεν θα πληρώνετε για 3 έτη, αλλά μετά από 3 έτη θα πληρώνετε, να πούμε, τα χρήματα που πληρώνουν και σήμερα τα μεγάλα σκάφη. Τι εννοούμε και γιατί ποσά μιλάμε. Το μήνα 240 ευρώ το σύστημα παρακολούθησης. Αυτή τη στιγμή να μας βάλει ηλεκτρονικό υπολογιστή να δηλώνουμε τα ψάρια ηλεκτρονικά. 74 χρονών ανθρώποι στη θάλασσα ξέρουν από τέτοια τεχνολογία να μπαίνουν στους υπολογιστές.
0: Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει και το μέτωπο των λαγοκέφαλων, καθώς σύμφωνα με τους αλληλείς το σχετικό πρόγραμμα δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.
1: Το θέμα του λαγοκέφαλου επίσης. Ήταν πιλωτικό το πρόγραμμα, μας έκανε την πρόσκληση για να ξεκινήσουμε να αλλιεύουμε τους λαγοκέφαλους με 5,33 ανά κιλό, το οποίο το πρόγραμμα αυτό δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Τα προβλήματά μας είναι αρκετά και μας έχουν κοροϊδέψει κατά επανάληψη όλοι οι υπουργοί και η κυβέρνηση αυτή.
0: Το πρώτο ραντεβού έχει δοθεί για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου, με τους αλληλείς να καλούν σε μαζική συμμετοχή και να προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας.
2: Σε ασφυκτικό κλίμα ακρίβειας βρίσκονται τα ελληνικά νοικοκυριά, με το διαθέσιμο εισόδημα να εξανεμίζεται και τις ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά να ταλανίζουν την αγορά. Σύμφωνα με στοιχεία από την Ένωση Καταναλωτών Κρήτης, η οικονομική πίεση αναγκάζει πολλούς πολίτες να καταφεύγουν ακόμη και σε δανεικά για να καλύψουν τις μηνιαίες ανάγκες τους, την ώρα που το ενεργειακό κόστος και η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή συντηρούν στα ύψη τις τιμές των καυσίμων, ναρκοθετώντας έτσι τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
3: Ένα-ένα φαίνεται να βάζουν στο καλάθι του νοικοκυριού οι καταναλωτές τα προϊόντα από καταστήματα τροφίμων αλλά και διαρκή αγαθά σε μια περίοδο που οι τιμές βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με την Ένωση Καταναλωτών Κρήτης, το διαθέσιμο εισόδημα δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών, με αρκετούς να αναζητούν ακόμα και δανεικά για να καλύψουν τις ανάγκες τους κάθε μήνα. Το νέο κύμα ανατιμήσεων φαίνεται να είναι πρώτον πυλών για τους καταναλωτές, την ώρα που το κόστος της καθημερινότητας παραμένει υψηλό και τα νοικοκυριά προσπαθούν να περιορίσουν τα έξοδα τους. Η πίεση στο κόστος παραγωγής, η μειωμένη διαθεσιμότητα ορισμένων πρώτων υλών, το ενεργειακό κόστος και οι διεθνείς εξελίξεις δημιουργούν νέο σκηνικό στην αγορά, με αρκετές κατηγορίες προϊόντων να βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο.
4: Οι αυξήσεις αυτές είναι όντως ξεκινάνε από τα γαλακτομικά προϊόντα, κυρίως στα προϊόντα τα οποία είναι σε βάκουμ και σε μικρές συσκευασίες των 200-400 γραμμαρίων και θα δούμε και του ενός κιλού. Είναι πιο πολύ στα, κυρίως στις τιμές της συσκευασίας, αλλά και στην αύξηση της μεταφοράς των προϊόντων των συγκεκριμένων στην υπόλοιπη εφοδιαστική αλυσίδα.
5: Γιατί ποσοστά μιλάμε?
4: Μιλάμε για ένα ποσοστό 8-10% η ανατίμηση. και θεωρώ ότι κλειδώνει μέχρι τέλος του μήνα, μέχρι τέλος

0: του χρόνου αυτή η ανατίμηση εκεί, εκτός αν οι γεωπολιτικές συνθήκες εξακολουθήσουν να είναι οι ίδιες και αν είναι και χειρότερες, έχουμε ξανά ανατίμηση στην ίδια κατηγορία.
1: Ήδη έχουν ξεκινήσει πρώτες ανατιμήσεις, δειλά-δειλά. Ήδη ο Σύνδεσμος Αρθοποιών ανακοίνωσε ότι επίκειται αύξηση στην τιμή του ψωμιού. Λογικό, το ψωμί καταναλώνει ενέργεια για να ψηθεί στους φούρνους. Και εφόσον οι τιμές της ενέργειας ανεβαίνουν, θα συμπαρασύρει και την τιμή του ψωμιού προς τα πάνω. Δηλαδή το βασικότερο καταναλωτικό αγαθό που έχουμε σήμερα. Αυτή την ανωδική πορεία θα ακολουθήσουν και μία ολόκληρη σειρά προϊόντων πρώτης ανάγκης, βασικών προϊόντων, προϊόντων καθημερινής χρήσης, που θα αναγκάσουν τους καταναλωτές να συμπιεστούν ακόμη περισσότερο, παρότι συμπιέζονται τα τελευταία 5 χρόνια, οι ανατιμήσεις κρατάνε καλά τα τελευταία 5 χρόνια. Ανωδική πορεία σχεδόν κάθε περίοδο βλέπουμε, αντί πτώση τιμών. Πτωτικές τάσεις ανακοινώνονται, αλλά τελικά δεν επικρατούν.
2: Την ίδια ώρα και η κρίση στη Μέση Ανατολή συντηρεί και την κρίση στη διεθνή αγορά ενέργειας, ενώ διατηρεί υψηλά τις τιμές των καυσίμων και επιβαρύνει επιπλέον τα νοικοκυριά.
0: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως βλέπετε, μένονται και δυστυχώς πλέον έχουν επηρεάσει όλο το κύκλο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πλέον τα κόστη που έχουμε από τις αυξήσεις των καυσίμων αλλά και στην ενέργεια, όλα αυτά μεταφέρονται και στο κόστος παραγωγής αλλά και στη μεταφορά τους, αλλά και στα υλικά συσκευασίας, καθώς τα υλικά συσκευασίας είναι παράγωγο του πετρελαίου, και αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα και σαν συνέπεια να εισαχθούν αυτές οι αυξήσεις στα προϊόντα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, διπλωματικό θρίλερ και συναγερμός ασφαλείας έχει σημάνει στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Λονδίνου. Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε την ευνηδιαστική απόσυρση όλων των αμερικανικών βομβαρδιστικών από τη βρετανική βάση ΡΑΦ, η οποία αποτελεί το μοναδικό ορμητήριο των ΗΠΑ για επιχειρήσεις κατά του Ιράν εντός της βρετανικής επικράτειας.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την απόφαση των Βρετανικών αρχών να αποφυλακίσουν με εγγύηση 6 άνδρες που συνελήφθησαν μετά από επεισόδιο κοντά σε βάση της ΡΑΦ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν την Κυριακή ότι έχουν αποσύρει όλα τα βομβαρδιστικά από τη βάση ΡΑΦ, τη βρετανική αεροπορική βάση που βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας μετά από ένα μυστηριώδες περιστατικό ασφαλείας τον περασμένο μήνα. Η αστυνομία κλήθηκε στη βάση στην νοτιοδυτική Αγγλία στις 27 Σεπτεμβρίου, αφού ένας ντόπιος αγρότης κατήγγειλε μια ομάδα ανδρών με αρκετά βαν που είχαν εμπλακεί σε ύποπτη δραστηριότητα. Ο συναγερμός οδήγησε στην εκένωση 85 κατοικιών κοντά στη βάση, από την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Οι ερευνητές δεν εντόπισαν εκρηκτικά βαν, αλλά βρέθηκε μία ποσότητα βενζίνης σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική αστυνομία. Σε ανακοίνωση αξιωματούχου του Πενταγώνου αναφέρεται πως όλα τα αμερικανικά βομβαρδιστικά που είχαν αναπτυχθεί στη ΡΑΦ έχουν επιστρέψει στις μόνιμες βάσεις τους στις ΗΠΑ. Η ανακοίνωση σημειώνει ότι

0: ζητήματα επιχειρησιακής ασφάλειας επέτρεπαν την επιβεβαίωση σε πραγματικό χρόνο τη μετακίνηση των μέσων και των δυνάμεων. Οι εικασίες για τα κίνητρα πίσω από το περιστατικό κυμαίνονταν από τρομακτική απειλή μέχρι κλοπή καυσίμων, με τις τιμές της ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο να φτάνουν αυτή την εβδομάδα σε ιστορικά υψηλά. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πως το Ιράν είχε κάποιον ρόλο στο περιστατικό, κατηγορία που η Τεχεράν απορρίπτει. 6 Βρετανοί που ζουν στο Λονδίνο και συνελήφθησαν για το περιστατικό αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση, εξέλιξη που προκάλεσε επικρίσεις από την Ουάσιγκτον. Η Βρετανία έδωσε την άδεια στην Ουάσιγκτον το Μάρτιο να χρησιμοποιεί τη βάση για συγκεκριμένες αμυντικές επιχειρήσεις προς το Ιράν. Και από τότε αμερικανικά βομβαρδιστικά και άλλα αεροσκάφη έχουν θεαθεί να απογειώνονται και να προσγειώνονται από τη βάση. Πρόκειται για την μοναδική αεροπορική βάση στην Βρετανική ενδοχώρα που χρησιμοποιείται για αυτόν τον σκοπό.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Για την αθλητική σας ενημέρωση, σύνδεση με τον Δήμο Στένη Γεωργακόπουλο, ο οποίος είναι και απόψε μαζί μου. Καλώς τον. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, Δήμο Στένη.
3: Καλησπέρα, Σόφια. Καλή εβδομάδα.
2: Και προφανώς ξεκινάμε από την εθνική μας, που ήταν αλήγιστη, όπως σωστά νομίζω γράφει και ο σχετικός τίτλος, ο λόγος για το χθεσινό παιχνίδι με την Γερμανία στην Τούμπα.
3: Και ποιος να το έλεγε ότι μετά από 4 αναμετρήσεις απέναντι σε ομάδες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και δευτερευόντως η Σερβία, η Ελλάδα θα ήταν αίτητη, θα έχει 8 βαθμούς, θα ήταν στην πρώτη θέση του ομίλου με 2 νίκες και 2 ισοπαλίες, και μάλιστα από τους 8 βαθμούς που έχει συλλέξει μέχρι τώρα, οι 4 θα είναι απέναντι στη Γερμανία. Νομίζω ότι κανείς μας δεν το περίμενε, αποδεικνύοντας έτσι η εθνική μας ομάδα ότι η νίκη πριν από λίγες ημέρες στο Άουγσμπουργκ της Γερμανίας δεν ήταν μια φωτοβολίδα, καθώς και χθες κράτησε την National Mannschaft στο 0, όπως ήρθε η ισοπαλία και το μάτς με την Ολλανδία στην Τούμπα. Έτσι λοιπόν, από μόνο του είναι ένα τεράστιο επίτευγμα, Σόφια, ότι σε 2 παιχνίδια η Ελλάδα δεν έχασε από τη Γερμανία, ένα από τα μεγαθύρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, αποδεικνύοντας πως δεν λυγίζει με τίποτα παρά τις σημαντικές απουσίες. Θυμίζω ότι έλειπε ο Τζόλης χθες, ένας ίσως ο κορυφαίος παίκτης της εθνικής μας ομάδας. Η κούραση από τα συνεχόμενα παιχνίδια, γιατί θυμίζω ότι η εθνική μας δεν έχει τόσο μεγάλο ρόστερ όσο διαθέτει η Γερμανία ή η Ολλανδία. Και πλέον, μετά από αυτό το τεράστιο παράθυρο με τις 4 αγωνιστικές, πλέον η εθνική μας ομάδα να κρατήσουμε αυτό ότι είναι σίγουρα στην τρίτη θέση, δεν μπορεί να πάει πιο κάτω. Κάτι που σημαίνει πως δεδομένα στην κλήρωση που θα γίνει για το επόμενο Euro, το Euro του 2028, η Ελλάδα σε αυτή την κλήρωση θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Και αυτό από μόνο του λέει πάρα πολλά. Δηλαδή θα αντιμετωπίσουμε ομάδες οι οποίες θεωρητικά θα είναι πιο αδύναμες από εμάς, και έτσι λοιπόν θα έχουμε πολύ περισσότερες πιθανότητες να προκριθούμε στην τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα είναι σε θέση ισχύως αναφορικά με την κατάληψη μίας από τις 2 πρώτες θέσεις σε αυτό τον όμιλο. Αν νικήσουμε τη Σερβία την τελευταία αγωνιστική στο Πανθεσσαλικό στάδιο, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό θα προκριθούμε στα προημιτελικά του Nations League, Σόφια. Στην πρώτη μας παρουσία, στην πρώτη κατηγορία του Nations League, η Ελλάδα μπορεί να βρεθεί στα προημιτελικά και να διεκδικήσει στη συνέχεια και την είσοδό της στο Final Four της διοργάνωσης. Βέβαια, γιατί πάλι θα είναι εξίσου δύσκολη, π.χ. η Γαλλία, η Ισπανία ή η Πορτογαλία. Αλλά όταν τα βάζεις με την Ολλανδία και τη Γερμανία, γιατί να μην τα βάλεις και με αυτές τις ομάδες.
2: Σωστά. Και παρόλο το γεγονός, το είπες ήδη και εσύ, το είχαμε πει και στις προηγούμενες συνδέσεις μας μιλώντας για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, παρά το γεγονός ότι όντως το ρόστερ δεν είναι τόσο μεγάλο, που σημαίνει ότι είχαν πολλά λεπτά κούραση στα πόδια τους πια οι διεθνείς μας, ο Θανάσης Ανδρούτσος και πάλι εχθές ήταν στυλοβάτης για την ομάδα.
3: Πολύ σωστά. Ο Θανάσης Ανδρούτσος, θα λέγαμε πως αποδείχθηκε λίρα 100 σε αυτά τα 4 παιχνίδια, καθώς μαζί με τον Κουρμπέλη και τον Ζαφίρη, οι τρεις τους μοιράστηκαν τις 2 θέσεις των κεντρικών χαφ στον άξονα της Γαλανόλευκης. Συνολικά να σου πω ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε αυτά τα 4 παιχνίδια κάλεσε 28 ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Ο Θανάσης Ανδρούτσος ανήκει στο κλειστό κλαμπ των 10 παίκτων από τους 28 που αγωνίστηκαν σε όλα τα παιχνίδια. Mm-hmm. Και στα 4 παιχνίδια έπαιξε ο αρχηγός του Όφη. Μάλιστα συνολικά ήταν ο 10ος σε χρόνο συμμετοχής από όλο το ρόστερ της εθνικής ομάδας. Αγωνίστηκε συνολικά 219 λεπτά και ενδεικτικά να σου πω ότι ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες πήρε μεταγραφή από τον Ολυμπιακό στη ΧΑΛ έναντι πολλών εκατομμυρίων ευρώ, αγωνίστηκε μόνο στο χθεσινό παιχνίδι και λιγότερο από τον Ανδρούτσο. Για να καταλάβουμε λοιπόν ότι ο αρχηγός του Όφη πραγματικά ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές σε αυτές τις επιτυχίες της εθνικής ομάδας και νομίζω ότι αξίζει να το πούμε ότι ο Ανδρούτσος ήταν διεθνής και πριν από αρκετά χρόνια.
2: Σωστά.
3: Επανήλθε στη Γαλανόλευκη μετά τις εξαιρετικές του εμφανίσεις με τη φανέλα του Όφη. Η δουλειά που κάνει στον Όφη και η δουλειά που κάνει με τον Χρήστο Κόντι τον επανέφεραν ξανά στην πρώτη γραμμή της εθνικής ομάδας. Mm-hmm.
2: Πάμε να δούμε τα του Όφη τώρα, γιατί η διακοπή τελείωσε, επιστρέφει στις υποχρεώσεις και έχει μπροστά του Όφη το παιχνίδι με την ΑΕΚ το Σάββατο.
3: Επιστρέφει μετά με πολύ δύσκολο παιχνίδι ο Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια το Σάββατο απέναντι στην ΑΕΚ. Σιγά σιγά η ομάδα μπαίνει ξανά σε ρυθμούς πρωταθλήματος. Αναμένεται να επιστρέψουν και οι διεθνείς, τόσο ο Θανάσης Ανδρούτσος που αγωνιζόταν μέχρι χθες με την Ανδρών, όσο και οι διεθνείς του Όφη που είναι με την Ελπίδων και αύριο αγωνίζονται με την Βόρειο Ιρλανδία. Είναι και ο Σιέλης που ήταν στην Κύπρο. Έτσι λοιπόν από Τετάρτη-Πέμπτη υπολογίζουμε ο Χρήστος Κόντις να έχει ξανά όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Σήμερα επέστρεψε και ο Νίκος Μαρινάκης στις προπονήσεις και θα λέγαμε ότι μετά από συνολικά 20 μέρες διακοπής λόγω των εθνικών ομάδων επιστρέφουν υποχρεώσεις στο Όφη, επιστρέφει ένας καυτός Οκτώβρης για την ομάδα του Χρήστου Κόντι με πολύ σημαντικά παιχνίδια. Έτσι. Και στις τρεις διοργανώσεις, και σε πρωτάθλημα και σε κύπελλο και σε Europa League.
2: Σωστά, εδώ θα είμαστε βέβαια, εννοείται να τα συζητάμε. Πάντως πριν από το παιχνίδι του Σαββάτου έχουμε μια ωραία γιορτή την Παρασκευή στο Παγκρίτιο.
3: Ναι, το Παγκρίτιο το οποίο δεν φορά μόνο τα γιορτινά του για τον Όφη ή για την εθνική ομάδα των ανδρών. Θα το κάνει, θα συμβεί αυτό και την Παρασκευή στις 7.30 το βράδυ για τις γυναίκες μας, για την εθνική ομάδα των γυναικών που αγωνίζεται με την Αγγλία. Η Αγγλία, θυμίζω, αποτελεί μία από τις ισχυρότερες ομάδες παγκοσμίως στο ποδόσφαιρο γυναικών. Θα αναμετρηθούν οι δύο ομάδες για τα play-off του παγκοσμίου κυπέλου του 2027 και όπως ανακοίνωσε σήμερα η ΕΠΟ Σόφια, ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να δει δωρεάν την εθνική ομάδα των γυναικών. Μπορεί να προμηθευτεί το εισιτήριό του χωρίς κανένα αντίτιμο. Έτσι λοιπόν είναι μια ευκαιρία ο κόσμος του Ηρακλείου να δει από κοντά, να πάρει μια γεύση καλύτερη και περισσότερη από την εθνική ομάδα των γυναικών. Δίνει και άλλα παιχνίδια στο Γεντικουλέ η εθνική μας ομάδα, αλλά αυτή τη φορά ο αντίπαλος ή αντίπαλος είναι πάρα πολύ ισχυρή και αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται ραγδαία το ποδόσφαιρο γυναικών σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Νομίζω πως είναι ώρα και στην Ελλάδα να γίνει αυτό. Αρχικά να μάθουμε ότι δεν πρόκειται για γυναικείο ποδόσφαιρο, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα, αλλά είναι ποδόσφαιρο γυναικών.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τα σημαντικότερα στιγμιότυπα από το χθεσινό παιχνίδι της Εθνικής με τη Γερμανία.
4: Τσιμίκας. Ιωαννίδης προλαβαίνει και μαζεύει την μπάλα και μπαίνει περιοχή απέναντι ο Μασούρας και έρχεται ο Τσιμίκας βοήθεια. Τσιμίκας βρίσκει την μπάλα στην κίνηση, τη γυρίζει για το Μασούρα, την κεφαλιά, μεγάλη επέμβαση Ούρμπικ. Out στη συνέχεια, πολύ μεγάλη επέμβαση. Βίρτς κόβει για τον Μπίσοφ. Βίρτς συνεχίζει και πέρασε και συνεχίζει και το σουτ κοντράρει και φεύγει κόρνερ. Ήρθε και ντουμπλάρισμα, η σέντρα είναι για τον Κάρλο, ο οποίος με τη μία γυρίζει ο Βίρτς στην κεφαλιά, πέτυχε τον Μπούρκαρτ. Σέρχαντ παίρνει την μπάλα. Μπούρκαρτ του ανοίγει χώρο για να σουτάρει και ο Τζολάκης. Ο Βίρτς κόβει την μπάλα, ο Μπίσοφ θα αφήσει για το σουτ του Ράουμ Τζολάκης. Πολύ ψηλά και δυνατά ο Κουλιεράκης, ο οποίος τώρα πρέπει να γυρίσει πίσω ο Σέρχαντ. Σάλιακας μπροστά του, ο Σέρχαν γυρίζει χαμηλά και η μπάλα στα δίχτυα από τον Μπούρκαρτ. Στο 32 η Γερμανία είναι μπροστά. Και ο Γιόναταν Μπούρκαρτ πετυχαίνει το πρώτο γκολ της καριέρας.

0: με την εθνική του ομάδα.
1: Για χέρι Καμένα. Γίνεται ο έλεγχος.
0: Κουλιεράκι στο χέρι του Μπίσοφ. Ναι. Και νομίζω ότι θα επιστρέψουμε στο 0-0. Σερχάντ. Ο οποίος κάνει πάρα πολύ δουλειά και ξαναβρίσκει.

0: Σε η μπάλα δίπλα από το δοκάρι του Τζολάκη, φωνάζει για offside στον Μπουρκάρντ. Εκτελεί ο Καρέτσας, πολύ ύψος, εκεί που είναι ο Μαυροπάνος για την κεφαλιά, μαζεύει ο Όρμπικ. Τώρα μπαίνει η περιοχή Ελμάλα απέναντι. Τσιμίκας τώρα τον εντόπισε, χαμηλά η μπάλα προς πίεση του Τρόι. Και το σουτ χαμηλά δεν είναι καλό από το Σέρχαν, με το αριστερό φεύγει out στο 64 ακριβώς. Τώρα η σέντρα, καλή, Μασούρας, δεν τα κατάφερε. Το σκέφτεται, το έκανε ο Φλόριαν Βίρτς και είναι άστοχο. Σέντρα για τον Βόλτε Μάντε, δεύτερο δοκάριο, Τρόι out.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Με άνοδο 0,13% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.639,95 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 294,36 εκατομμύρια ευρώ. 54 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 60 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά της ομήνου αστυγνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

Άκου τώρα, σου πω πράγματα σοβαρά. Σε περίπου 10 χιλιόμετρα θα στρίψουμε αριστερά. Δεν ξέρω αν φαίνεται στο πρόσωπό μου, είμαι με μια μισή ώρα ύπνο, με μποτιλιάρισμα, με τροχαίο. Φτάνουμε Γαλατά, να πάρουμε το φέρι για να πάμε Πόρο.

παραλιακά τώρα πάμε. Έχει μια ακτίνα τουλάχιστον 5 χιλιόμετρων. Ο πόρος δεξιά ακριβώς είναι όλα τα χύπλα, τα σκάφη που είναι, πίστεψτε με, υπεραρκετά. Και αριστερά τα μαγαζιά όλων των ειδών, από ψαροταβέρνα, ζελάτο μέχρι και τα γνωστά που έχουν όλα τα νησάκια, γιατί για νησί πρόκειται.

0: Είμαστε στο Ναύτη, είμαστε σε ένα μαγαζί που υφίσταται εδώ από πότε? Από το 1979 και από ό,τι βλέπω στη σχάρα το πάτε τίμια και σωστά. Γιατί χταπόδι έτσι δύσκολα να βρεις πλέον.
1: Ναι. Είναι ντόπια.
0: Είναι ντόπια, είναι χτυπημένα.
1: Χτυπημένα βεβαίως.
0: Είναι χτυπημένα και τα βάζεις αυτά ολόκληρα.
1: Ολόκληρα θα βραστείς στη σχάρα.
0: Θα ψηθεί στη χάρα,
1: ναι.
0: Στη σχάρα. Άλλοι το βράζουνε.
1: Όχι.
0: Εσείς
1: όχι,
0: το ψήνετε, ναι, σωστά. Σε χαμηλή φωτιά.
1: Σωστά.
0: Έτσι και το χταπόδι πρέπει να μάθει ο κόσμος ότι δεν πρέπει να είναι λιώμα.
1: Όχι, όχι.
0: Το χταπόδι θέλει λεπτές λωρίδες κομμένα, flakes που λέμε, σωστά. Σαν παστούρμας και να τρώγεται σωστά. Στο Βόλο βάζουν και ξύδι.
1: Α.
0: Εδώ πόσο σερβίρουμε?
1: Με ρίγανη.
0: Με ρίγανη. Φάβα παραδοσιακή και να φέρνει όλα τα γλασάρι.
2: Με καραμελωμένο κρεμμυδάκι.
0: Και σερβίρεται με καραμελωμένο κρεμμύδι.
2: Και κάπα.

Για την κρέμα γιαουρτιού θα πάρουμε αυτό εδώ το όμορφο μαχαιράκι που είναι ειδικό για να καθαρίζεις τα σκόρδα σου εύκολα και γρήγορα. Θα βάλεις μέσα στο στραγγιστό γιαούρτι το σκόρδο πολτοποιημένο. Ή και πολύ καλά ψιλοκομμένο σαν κιμά που σας λέω συχνά πυκνά. Με λιθυμαρίσιο, λευκό ρητικό από κόρονα σχανίων σε σκουίζ για να μην έχουμε και απώλειες. Βάζεις, στοπ, κλείνεις, ντουλάπι. Χύμο λεμονιό, salt odyssey, αγνό θαλασσινό αλάτι μεσολογίου. Σιτιακό ελαιόλαδο, Σαββιδάκης Family, τόσο όσο για έξτρα νοστιμιά. Να κατέβουμε, έτσι θα βγάλω κούτσια, ταράκι. Ανοίγω εδώ το νέο αριστούργημα της Sauvignel, αυτό τον καταπληκτικό σουγιά, χωρίς δαχτυλίδι, πολύ εργαλείο, και πάω να κόψουμε το απάκι. Να το περάσουμε λίγο από το τηγάνι. Λίγο πιο χοντρές φέτες τώρα, με λίγο λαδάκι. Μια-δυο στροφές, δεν θέλουμε

και να μην καούν τα ψωμάκια, γιατί το λαδάκι έχει πάρει. Το κατεβάσαμε και τα περνάμε. Ίσα ίσα, μπριώσιμη. Όπως είναι ζεστά τα ψωμιά, κρυμμένη γραβιέρα από πάνω σε όλα. Thank you.

περιστέρι. Γεύσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας, με την καθαρότητα του Ολύμπου, στο ποτήρι μας, με το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

ίδρωσα, έχει υγρασία, θέλω να δροστώ, θέλω κοκρεϊλάρα εδώ στον πόρο, πόρος by night, και πάμε στο γιότ που είναι ακριβώς μπροστά. Είδα πιούμε όμως, θέλω κάτι με σπεριδοειδία.

0: Βασίλης Μουρτζούκος, ταβέρνα και πάνω apartments. Μείναμε.
1: Η δύναμη του μαγαζιού ποια είναι, το μαγειρευτό?
2: Κοτόπουλο, κρυθαράκι. Δίπλα, δεν κάνω λάθος, είναι παπουτσάκια,
3: Είναι παπουτσάκι και καλογεράκι. Το καλογεράκι είναι σπεσιαλιτέ.
2: Το καλογεράκι τι είναι?
3: Είναι μελιτζάνα με μοσχαράκι.
2: Αλήθεια. Πρέπει να το δοκιμάσουμε μετά αυτό.
3: Είναι κεφαλογραφιέρα που πάμε, είπες αμέσως.

Πάμε τώρα να δούμε και τις παραλίες του νησιού, όχι όλες, αλλά τις πιο top, ξεκινώντας από την Κέραφε. Κάτι με αγάπη, της αγάπης και του έρωτα και της φωτιάς εδώ στον Πόρο. Σκεπάζουν τη θάλασσα τα δέντρα. Φυσικός ίσιος εδώ. Οργανωμένη παραλία, μικρή παραλία, βολική παραλία, όμορφη παραλία, σωστές ξαπλώστρες, μπιτσόμπαρο.

Είμαστε ακριβώς 5, 3, 2, 1 λεπτό από την προηγούμενη παραλία και του έρωτα και της χαράς και είμαστε στην παραλία Ρώσικος Ναύσταθμος. Πίσω μου το εμβληματικό κτίριο και πάμε εδώ μπροστά.

0: Στα παιδιά που παίζουν τα βλάκι να μας δώσουν info, πληροφορίες χρήσιμες και για το κτίριο και για την παραλία. Πιο private εδώ, πιο privé. Επικοδομητική δουλειά, όχι. Λοιπόν, είμαστε στην παραλία του Ρώσικου Ναύσταθμου. Γιατί Ρώσικος Ναύσταθμος?
1: Είναι ο πρώτος Ρώσικος Ναύσταθμος που χτίστηκε στην Ελλάδα το 1770 περίπου, κατά προσέγγιση. Και έπαιξε μεγάλο ρόλο στην επανάσταση και στην απελευθέρωση της Πελοποννήσου από το 1825 και μετά.
0: Και το κτίριο πίσω ήταν του...
1: Ουσιαστικά ήταν
0: σαν τελωνιό.
1: Όχι, ήταν δηλωμένος φούρνι και κάνανε και καλά ψωμιά και αλεύρια. Και από κάτω υπήρχαν πολεμοφόβοι που δίνανε στα ελληνικά πλοία με ρώσικη σημαία.

Γιαχνί σοκάκι. Εδώ παλιά ήταν όλο ενομαγειρία, μαγαζιά, εστιατόρια, αλλά εμείς ήρθαμε να γλυκαθούμε στο γλύκισμα από αλλού.

0: Είναι ένα μαγαζί με εξειδίκευση σε σιροπιαστά, με πολύ μεγάλη αγάπη και μεράκι για αυτό που κάνουμε.
1: Θυμίζει λίγο Τουρκία το.
0: Θυμίζει λίγο βέβαια.
1: Πολύ με σιροπιαστά, έχω... πολύ φιστίκι.
0: Πολύ φιστίκι γίνης, πολύ καρύδι, φρέσκο βούτυρο. Γαλακτομπούρικο.
1: Γαλακτομπούρικο μυρίζει. Το γαλακτομπούρικο ή το.
0: Σήμα κατά τεθέν το γαλακτομπούρικο του μαγαζιού, βεβαίως. Ριζόγαλα. Και γενικότερα είμαστε υπέρ της παραδοσιακής ζαχαροπλαστικής. Έχουμε βέβαια και τούρτες και πάστες, έτσι, δεν το συζητάω.
1: Τα πιο μοντέρνα.
0: Τα πιο μοντέρνα, γαλλική ζαχαροπλαστική. Αλλά εξειδικευόμαστε στα παραδοσιακά προϊόντα.
1: Έχεις και μια ωραία κάβα με κρασιά ανά την Ελλάδα.
0: Ανά την Ελλάδα και τα μέλια, όπως καλά είπες, και τα οι μαρμελάδες και τα γλυκά του κουταλιού είναι παραδοσιακά προϊόντα, ντόπια.
1: Και τον κύριο που είδα εκεί.
0: Ο κύριος είναι τιμή Σένεκεν, ναι. Είναι ο παππούς, ο πατέρας του πατέρα μου δηλαδή.
1: Δεν είχε καμία σχέση με το χώρο.
0: Βοήθηκε τον πατέρα μου στο ξεκίνημα. Βοήθηκε, αλλά το εγχείρημα είναι του πατέρα μου. Καθαρά, ναι.

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρετε όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστιγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα εντουζιέδα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

Γιαχνί σοκάκι τώρα Ερμού. Τουριστάτικα, να το πω έτσι απλά λαϊκά, και παγάδικα είναι η μαγειρία. Και φυσικά το γλύκισμα εδώ. Έχει πλακώσει, όταν έχει τα πάντα. Ωραία σοκάκια, γραφικά. Και μου θυμίζει εμένα και λίγο

0: Έγινα.
1: Μου θυμίζει.
2: Λοιπόν, πίσω μου.
0: Είναι η κεντρική αγορά. Βλέπω κρεοπολιά, βλέπω ηχθειοπολιά. Έτσι παραδοσιακά, όπως παλιά. Και...
2: Πάτε.

0: αφού δεν μας μιλάει ο Ξαράς, θα πάμε στο κρεοπόλι. Ουσιαστικά μέσα στην αγορά έχει δύο καταστήματα. Yeah. Αυτά που χρειάζονται. Ένα κρεοπολείο, ένα εχθροπολείο. Τα άλλα φύγανε. Πήγανε.
1: Αλλά ναι, λόγω κρίσης.
0: Και είμαστε σε ένα κρεοπολείο. Τι είναι Ολυμπιακός το κρεοπολείο? Φεύγω τώρα.
2: Δεν έχει
0: φεύγω τώρα.
2: Ο πατέρας μας έχει βάλει ταμπέλα πριν 60 χρόνια.
0: Αφού είναι για τον παπά, για να δείξε.
1: Το κατάστημα έχει ιδρυθεί το 1897.
0: Ναι.
1: Όχι, 76. Και είμαστε πέμπτη γενιά αυτή τη στιγμή.
0: Πέμπτη γενιά.
1: Στο ίδιο σημείο.
0: Κρέατα τώρα. Παίρνουμε από Αθήνα ή παίρνουμε από επιλεγμένες περιοχές.
1: Κοτόπουλα Αμβροσιάδη Πίντου Νητσιάκου.
0: Ναι.
1: Το χοιρινό μας είναι από τη Χαλκίδα. Σε μοσχάρι υπάρχει και εισαγωγή, υπάρχει και ντόπιο. Αρνή κατσίκι είναι.
0: Μοσχάρια Βαρσάλων, δεν δουλεύετε εδώ τα λιμουζίνια, τα δικά μας τα νόστιμα, τα ωραία. Τα τίμια.
2: Δεν δουλεύουμε.
0: Πρέπει να μιλήσεις.
1: Γιατί όχι, μας κάνεις ένα ταραβέλι.
0: Εννοείται ότι θα κάνουμε. Δεν θα δοκιμάσεις λιμουζίν.
1: Ναι, αμέ.
0: Έφυγα. Φιλιά. Καλή συνέχεια.

0: Παραδοσιακό μανάβικο και παραδοσιακό μανάβικο. Πήγαμε σε κτηνοβολείο, πήγαμε σε κρεβολείο. Καρπούζι αλφα. Πώς καταλαβαίνουμε το καρπούζι, καταρχάς από το κοτσάνι και μετά, και επειδή μετά... εδώ είμαστε κυρίοι, και μετά το σφάζουμε.
1: Το σφάζουμε και κάνει κράκ.
0: Άσπερ μου είναι αυτό.
1: Άσπερ, ναι.
0: Που μύρισε ρε εσύ.
1: Ναι.
0: Πω.

4 υπέροχα μαχαίρια για το νοικοκυριό σας, για την κουζίνα σας. Από το 12 μέχρι το 15. Δεν θέλετε τίποτα άλλο και ξεκινάτε να μαγειρεύετε.

Μέσα σε αυτό το υπέροχο μειγματάκι με τα αγκούρια, τις ντοματούλες και τα αγκουράκια του ψή, ρίγανη από τη Σιτία, βιολογική, κρεταβοτάνικα. Αγνό θαλασσινό αλάτι Μεσολογγίου, πάντα Salt Odyssey. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Κρήτης Σαββιδάκης Family. Λίγες σταγόνες από αρωματικό ακέρωτο λεμονάκι κριτικό. Επίσης, τόνος σε νερό. Βάζουμε το μείγμα πάνω από το μηγάδι, αυτό το αγαπημένο μου παξιμάδι. Ας πέσει και λίγο έξω, το πάρετε μετά. Αν θέλετε μπορεί και να μουλιάσετε με νερό ή ελαιόλαδο. Μη φοβόσαστε να δοκιμάσετε και να απογειώσετε αυτόν τον τάκο, τον ιδιαίτερο τάκο, με ξυνομιζή θραστιακάκι και να τον πάτε αλλού. Χειμώνα καλοκαίρι.

Στο κέντρο είμαστε, παραλιακά είμαστε. Απέναντί μου έχω τον Ποσειδώνα, το Ποσειδώνα εστιατόριο, το οποίο έχει από τα πιο έτσι ψαγμένα φαγητά στο νησί του Πόρου. Το επισκέπτονται κυρίως celebrities, ηθοποιοί, τραγουδιστές κτλ. Γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο. Επώνυμοι και ανώνυμοι. Όσοι ξέρουν να φάνε και να γευτούν σωστά. Πάμε μέσα. Εκτός από το καλό φαγητό, το τίμιο, το σωστό, το αγνό, το καθαρό, ένα μαγαζί, σε ένα μαγαζί μάλλον, τη διαφορά την κάνουν και οι τουαλέτες. Σωστά. Και εδώ οι τουαλέτες δεν είναι κοινές. Με προκαλούν να πάω μέσα. Και ας μην χρειάζεται.

0: συγκεκριμένο κρασί είναι τόσο σπάνιο, καταρχάς είναι από το 2019. Είναι ασυρτικό, έτσι, είναι βυθισμένο, ήταν βυθισμένο, δεν είναι.
1: Ήταν βυθισμένο, ναι, στη Σαντορίνη, για 5 χρόνια.
0: Και είναι για μοιημένους.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Ολοζόταν η κολοκτύπα, η οποία μαζί με τον Αστακό να κουνάει, κουνιέται, κουνιέται.
2: Ζωντανή, γιατί ό,τι έχουμε στο μαγαζί είναι φρέσκο. Κατευθείαν από τη θάλασσα.
1: Σκορπίνες.
0: Σκορπίνες. Πάμε πάνω.
1: Τσιπούρες. Σφυρίδα.
0: Άντε, γεια. Σφυρίδα, κάνουμε καρπάτσιο.
1: Κάνουμε λαβράκι καρπάτσιο.
0: Ταρτάρ.
1: Ταρτάρ.
0: Πάμε λίγο στο αγαπημένο μου ψάρι, τη στήρα.
1: Στην αγγλίδα.
0: Και τα κλείνουμε για να κοιμηθούνε.
1: Σωστά.
0: Καρπάτσιο χταπόδι. Okay. Και βάζουμε εσπεριτοειδή από εδώ.
3: Ναι.
0: Όπως. Ξεκινάς με.
3: Λάιμ.
0: Λάιμ. Μπράβο.

0: Δηλαδή τι είναι Μαϊντανού ή...
1: Αν έχει το Μαϊντανού.
0: Αν είναι το Μαϊντανού. Και χορτροσπασμένο μαύρο πιπέρι. Και αλλού με μαρμελάδα πιπεριάς.

0: πάμε πόρο. Εγώ έχω 3 μέρες και δεν μου φτάνει. Πρέπει να έρθω άλλες 13. Αλλά πρέπει να μου πεις, Δήμαρχε, γιατί πρέπει να έρθει. Έχει ιστορία ο πόρος, δεν είναι ένα νησί απαρατήρητο.
1: Όχι, ο πόρος έχει μεγάλη ιστορία. Να πάμε από την αρχαία ιστορία.
0: Να πάμε όπου θες.
1: Ο πόρος είναι δύο νησιά, ένα μικρό Ισφαιρία. Όπως στην αρχαιότητα είχε βασιλιά το Σφαίρο και την Καλαβρία, την αρχαία Καλαβρία που την ξέρουν όλοι, όπου από εδώ έφυγαν οι άπικοι και πήγαν στη Νότια Ιταλία και ίδρυσαν την Καλαβρία που ξέρουμε όλοι.

0: από την αρχαία ελληνική λέξη καλή άβρα. Και εδώ στην Καλαβρία, στο ναό του Ποσειδώνα που είναι πάνω στο νησί, τα Ερήπια, ήταν μία από τις 5 αρχαίες ελληνικές αμφιθιονίες. Μία μεγάλη διοργάνωση αρχαιότητας των Ελλήνων, όπου ήταν εμπορικού και οικονομικού ενδιαφέροντος και πολιτιστικού. Και πάμε στο σήμερα, ο πόρος είναι και ο λόγος που πρέπει να τον επισκεφτούν όλοι, όπως τους περιέγραψε τους λόγους πριν 70 χρόνια περίπου, 60 με 70, ο Σεφέρης. Στη Γαλήνη που έμενε τη φοβερή αυτή βίλα που έχουμε στον πόρο, και έγραψε πολλά έργα του και ποίηματα όπως η Κύχλη, και λέει ότι ο πόρος είναι το κανάλι με την αέναν κίνηση μεταξύ πόρου και Πελοποννήσου, όπου τίποτα δεν γερνάει, τίποτα δεν σταματάει και έχει μια νοχελικότητα και ένα άρωμα από Βενετία. Στον πόρο μπορείς να έρθεις πολύ εύκολα από την Αττική, όπου εκεί είναι το μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας μας, είναι το μεγάλο αεροδρόμιο, σε μία ώρα με τα καταμαράν, τα γρήγορα πλοία, και σε 2 ώρες και ένα τέταρτο περίπου με αυτοκίνητο διαμέσου του Ισκορίνθου και της Τριζινίας. Και έτσι μπορείς να έρθεις και για διήμερο, Σαββατοκύριακο, τριήμερο, ή μπορείς να κάτσεις βέβαια και για 15 μέρες, για όσο θέλεις, γιατί και τα καταλύματα έχει, τα ανάλογα και τα κατάλληλα, και τις παραλίες για μπάνιο και χαρές θάλασσες.
1: Οργανωμένες,
0: πολύ καλές παραλίες. Και επίσης και το φαγητό, όπως εμείς το βλέπουμε, είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μια πολύ καλή ποιότητα, οι επαγγελματίες το προσέχουν και έτσι είναι ευχαριστημένοι οι επισκέπτες μας και μη παραπονούμενοι για τις τιμές. Είμαστε σε καλό επίπεδο.
2: Αφή κεραμάρι μάνα, ένα αλεύρι που θα το βάλετε στην κουζίνα σας και δεν θα το ξαναβγάλετε, πιστέψτε με. Είναι για όλες τις χρήσεις. Εμείς θα κάνουμε τηγανίτες με μήλα, αλλά αυτό, πίτσα, ψωμί, ό,τι θέλετε. Ξεκινάμε. Αφήνω το λεύρι κάτω και τι παίρνω, μήλα ζαγορίν. Λεμονάκι εδώ για να μην μας μαυρίσει το μηλαράκι. Αυγό, το γάλα, κανέλα που αγαπάει το μήλο, βανιλέτα. Αντί για ζάχαρη εγώ θα βάλω μέσα λευκορίτικο μέλι κρητικό. Bacon powder. Λαλά. Και εδώ με την παρέα μας θα προσθέσουμε το αλεύρι και θα πάρουμε τη συνοχή που θέλουμε. Εσείς τη συνταγή όπως σας τη δίνω. Νοστιμίζουμε με καλό αλάτι πάντα, θαλασσινό, και ανακατεύουμε και πάμε φωτιά να κάνουμε αυτές τις υπέροχες τηγανίτες μήλου. Λάδι στο τηγάνι, μπορεί να βάλετε και βούτυρο, σας το επιτρέπω.

Πάμε να απογειώσουμε και να κάνουμε το τέλειο κρητικό μπραντς. Με ξινομιζήθρα, θα ρίξουμε και μέλι και θα σπάσουμε και βουτήματα. Έξτρα κανέλα. Αυτό κι αν θέλει μέλι τώρα. Πάμε. Και έξτρα τραγανότητα με βουτήματα πορτοκαλιού, οικογένεια Τσικνάκη, παραδοσιακά αρτοποιήματα.

μας άρεσε ο πόρος, καλά περάσαμε. Εγώ τουλάχιστον τέλεια. Γεύτηκα αυτά που περίμενα. Είδα αυτά που περίμενα και θέλω να δω κι άλλα, γιατί θα ξανάρθω. Έχει και Γαλατά απέναντι. Που πρέπει να πάμε, πρέπει να πάμε και Μέθανα. Και πρέπει να ταξιδέψουμε, ρε παιδί μου. Είμαι γεμάτος. Και μόλις έφαγα και στο φίλο μου τον Βασίλη, τον Μουτζούκο, ένα ωραίο ημάμ. Παίρνουμε το καράβι. Πάμε Αθήνα. Και δεν σας λέω που θα συνεχίσουμε όπως πάντα. Έτσι.

0: Πας μαγειρεύοντας.
1: Παρακαλώ.
2: Φτάνουμε.
1: Α, έχουμε ακόμα.
2: Τέλεια.
3: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας στην Κνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπεσαι, Μπαξεβάνη.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Τις πληγές της μετράει η Κρήτη μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας που άφησε πίσω τις ανυπολόγιστες ζημιές σε υποδομές, περιουσίες, ζωικό και φυτικό κεφάλαιο. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην καταγραφή των ζημιών, την αποκατάσταση των καταστροφών και την αποζημίωση των πληγέντων. Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε σήμερα σύσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου, στο Ηράκλειο, με επικεφαλή στον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Δήμα, στο πλαίσιο της οποίας ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος έκανε γνωστό ότι αύριο Τρίτη θα ανακοινωθούν τα πρώτα μέτρα στήριξης των πλημμυροπαθών της Κρήτης, μεταξύ των οποίων και φορολογικές ελαφρύνσεις.
1: Άμεσες χρηματοδοτήσεις αλλά και λύσεις για να τρέξουν τα έργα αντιμετώπισης των καταστροφών από την κακοκαιρία ζήτησαν περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες και δήμαρχοι από το κυβερνητικό κλιμάκιο στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια. Ειδικά οι δήμαρχοι Μυλοποτάμου, Οροπεδίου, Λασιθίου και Ιεράπετρας τόνισαν πως θα πρέπει η πολιτεία άμεσα να στηρίξει τις περιοχές τους, όχι με λόγια αλλά με έργα.
2: Όταν κατέβαινε εδώ με το νερό μέσα στο χωριό, τι έπρεπε να αποφασίσουμε? Να σπάσουμε το κεντρικό δρόμο του χωριού, να φύγει ένα νεκροταφείο με 1000 μνήματα ή να γλιτώσουμε τις χωριανούς? Και πήραμε την απόφαση τη σωστή, να γλιτώσουμε τις ζωντανούς. Και σπάσαμε το κεντρικό δίκτυο, 3 τα ξημερώματα δεν το είχαμε σπάσει το κεντρικό δρόμο, να βάλουμε αναγόματα. 3 μέτρα που τα πέρασε, 3 τα ξημερώματα, δεν θα υπάρχει χωριανό. Το χωριό θα πέσει όλο, μόνο αυτά που τα μισά θα πέσει. Ήταν σε μια κατάσταση εκεί, ζωή και θανάτου. Αυτό δεν θα το ξαναεπιτρέψουμε.
3: 1η Οκτωβρίου, να πλημμυρίσει το Ροπέδιο Λαστίου δεν έχει συμβεί ποτέ. Σήμερα που μιλούμε, η αγροτική καλλιέργεια είναι κάτω από το νερό. Οι αγρότες έχουν καταστραφεί στη γυρολεξία.
4: Στο κανόνα περιοχών, η οποία δυστυχώς λόγω των διαδικασιών δεν έχει γίνει. Και αυτό το γνωρίζουν όλοι, και ειδικά οι κοινοβουλευτικοί που ήταν παρούσα την πρώτη στιγμή και όλες οι υπηρεσίες τις οποίες ευχαριστώ από καρδιάς. Δηλαδή δεν γίνεται ο Υπουργός να σου δίνει σε 2 μήνες 1,5 εκατομμύριο ευρώ και λόγω των διαδικασιών, των υπηρεσιών και όλων των αδειοδοτήσεων που θέλουν να μην έχουν γίνει ακόμα τα έργα. Δηλαδή με τι μούτρα θα έρθω εγώ σήμερα, και το λέω ξεκάθαρα, αγαπητέ Κώστα, υπουργέ μου, να σου πω, φέρε μου κι άλλα λεφτά. Υπουργέ, δώσε μου λεφτά.

0: τα υπόλοιπα τα έχω στο ζευτάρι και δεν μπορώ να τα αξιοποιήσω.
1: Στο θέμα των διαδικασιών στάθηκαν κυρίως οι δήμαρχοι που πήραν το λόγο κατά τη διάρκεια της σύσκεψης. Τόνισαν πως θα πρέπει η πολιτεία να δώσει τη δυνατότητα στους δήμους να εκτελέσουν με ταχύτητα τους ρυθμούς τα έργα που έχουν ανάγκη οι περιοχές τους με λιγότερη γραφειοκρατία, ειδικά στο αγροτικό οδικό δίκτυο, καθώς δεν υπάρχει ορεινή ή ημιορεινή περιοχή στην Κρήτη που να μην έχει ζημιές σε επαρχιακούς δρόμους.
2: Αν δεν κινηθούμε γρήγορα έστω στις μικρές χρηματοδοτήσεις που απαιτούν οι δήμοι, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το αγροτικό τους δίκτυο, να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες που θα έχουν τώρα, ιδίως ο συνάδελφος ο Κλάβος, ο συνάδελφος ο στην Ιεράπετρα, ο Μανώλης και στο Πέδριο Λασιθίου, αυτές οι δήμοι, εγώ δεν θα ζητάω σήμερα, δεν θα ζητήσω λεφτά σήμερα. Εγώ δεν έχω τη ζημιά που έχουν αυτοί οι δήμοι. Δεν είναι κρίμα να μπαίνουμε την ώρα που άλλοι συνάδελφοι είναι σε πιο δύσκολη θέση. Λοιπόν, θα σας παρακαλέσω να είναι πιο γρήγορα οι διαδικασίες. Κύριε Υπουργέ, Υφυπουργέ Αγροτικής Ανάπτυξης, κυρία Διανέ, εγώ θα σας έλεγα το εξής. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να δούμε είναι η αγρότες.
3: Τα άμεσα είναι η παρέμβαση της πολιτείας. Εμείς αυτό ζητούμε, την άμεση παρέμβαση της πολιτείας για να αποκαταστήσουμε το αγροτικό οδικό δίκτυο για να μπορούμε να δώσουμε πρόσβαση με ασφάλεια στους αγρότες και τους αγροτρόφους της περιοχής μας, διότι η ελαιοκομική περίοδος σύντομα ξεκινάει, αρχίζει. Ήδη έχουμε από σήμερα πολύ μεγάλες οκλήσεις στο Δημαρχείο για άμεσες αποκαταστάσεις σε κεντρικούς τουλάχιστον δρόμους αγροτικούς.
4: Στο αγροτικό οδικό δίκτυο και στο πτωτροφικό οδικό δίκτυο. Έχω σήμερα στο Δήμο μου 20 πυρμιοστάσια αποκλεισμένα. Θέλουν οι άνθρωποι αυτοί, οι πτωτρόφοι από εκεί ζουν, πώς να πάνε, κινδυνεύουν τα κοπάδια τους να πεθάνουν τα ζώα, να τα ταΐσουν. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται στο Δημαρχείο.
5: Από τις πλημμύρες του 20, έκθεση Ευρώπης Νοεμβρίου του 20, όχι για τα άμεσα μέτρα που είχαν ληφθεί για αποκαταστάσεις πρόσβασης, αλλά για τα έργα που χρειαζόταν μελέτη, που είναι τα μικρά αντιπλημμυρικά και κάποια άλλα, δυστυχώς δεν έχουν υλοποιηθεί. Γιατί δεν έχει δοθεί εκείνη η χρηματοδότηση, ήταν στη μετάβαση από το ένα υπουργείο στο άλλο, ενώ οι μελέτες ανατέθηκαν από το υποδομόν, χρηματοδοτήθηκαν από το υποδομόν, στη συνέχεια δεν χρηματοδοτήθηκε η εκτέλεσή τους.
1: Ο Περιφερειάρχης τόνισε πως από την πρώτη στιγμή η Περιφέρεια ήταν δίπλα στους Δήμους που χρειάστηκαν βοήθεια και αυτό θα συνεχίσει να κάνει βοηθώντας τους και στην καταγραφή των ζημιών.
6: Προχωρούμε στην καταγραφή όλων των προβλημάτων που έχουν προκύψει, την καταγραφή των ζημιών που έχουμε σε όλη την Κρήτη. Μέσα σε 15 μέρες πρέπει οι φορείς να υποβάλουν προς την Περιφέρεια και εμείς προς το Υπουργείο για τις χρηματοδοτήσεις που πρέπει να διεκδικήσουμε. Χρειάζονται ολοκληρωμένες μελέτες και εμείς μαζί με τις υπηρεσίες μας, τόσο στα έργα υποδομών όσο και στα υπόλοιπα έργα που χρειάζεται η βοήθεια της Περιφέρειας, θα είμαστε μαζί με τους Δήμους για να στείλουμε τις προτάσεις στο Υπουργείο.
1: Από την πλευρά τους, τα μέλη του κυβερνητικού κλιμακίου τόνισαν πως ήδη στελέχη των Υπουργείων ξεκινούν την καταγραφή των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις και κάλεσαν τους Δήμους αλλά και την Περιφέρεια μέσα σε 15 μέρες το αργότερο να υποβάλουν τα αιτήματά τους για χρηματοδοτήσεις προκειμένου να αποκαταστήσουν τις ζημιές.
7: Έχουμε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία της καταγραφής όλων των ζημιών και προχωράμε στο κομμάτι της αποκατάστασης των υποδομών σε συνεργασία και με τον πρώτο και με τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και φυσικά και στο κομμάτι της απώλειας του εισοδήματος, ειδικότερα στο φυτικό κεφάλαιο και στο ζωικό κεφάλαιο μέσω των διαδικασιών του ΕΛΓΑ.
8: Για να δούμε να καταγραφούν οι ζημιές και να δρομολογήσουμε όλες εκείνες τις ενέργειες έτσι ώστε να προχωρήσουμε γρήγορα στην αποκατάσταση με προτεραιότητα αυτό που πρέπει σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση.
9: Και θα ήθελα να πω
8: πραγματικά ναι, ότι έχουμε στείλει τα μνημόνια συνεργασία σε όλες τις περιφέρειες. Πιστεύω έχει έρθει και στην περιφέρεια Κρήτης, με την οποία θα προχωρήσουμε να παραχωρήσουμε τα μηχανήματα έργου τα οποία αποκτήσαμε μέσα από το ΕΓΙΣ.
10: Σε ό,τι έχει να κάνει με σπίτια, σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτίρια. Συνεννοηθήκαμε άμεσα η περιφέρεια να βγάλει τα δικά της κλιμάκια, τα οποία είναι επιφορτισμένα για να κάνουν τις αυτοψίες σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις. Αύριο, 4 η ώρα, συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής, ούτως ώστε να υπάρξει μια αναστολή φορολογικών, ασφαλιστικών υποχρεώσεων και πληστηριασμού στις πληγέντες. Από εκεί και πέρα, σε 15 μέρες από σήμερα, έχουμε συνεννοηθεί τόσο με τον κύριο Περιφερειάρχη όσο και με τους δημάρχους να αποστείλουν τα αιτήματά τους σε ό,τι έχει να κάνει με έργα αποκατάστασης των υποδομών οι οποίες έχουν πληγεί.
11: Από σήμερα ξεκινούν την καταγραφή.

όλων των πληγέντων, τις παραγωγές θα πάμε και εμείς οι ίδιοι το κλιμάκιο στις πληγήσεις περιοχές και θα στηρίξουμε βεβαίως, αυτή είναι η ξεκάθαρη βούληση, οφείλουμε να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους, τους αγρότες μας και τους κτηνοτρόφους που έχουν αυτή τη στιγμή

0: αυτό το καιρό.
1: Στο στούντιο είναι μαζί μου κυρίες και κύριοι ο Κώστας Μπογδανίδης. Να δούμε πώς διαμορφώνεται η επόμενη μέρα μετά από αυτή την πενθήμερη κακοκαιρία που άφησε πίσω και ένα νεκρό, θυμίζω, εκτός από τις ανυπολόγιστες καταστροφές. Κώστα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα. Όσο δύσκολο ήταν το προηγούμενο πενθήμερο που έβρεχε καταρακτοδός, ειδικά σε ορισμένες περιοχές της Κρήτης, έφτασε σε απίστευτα νούμερα. Βλέπουμε τους χάρτες ή τα χιλιοστά και δεν το πιστεύουμε. Τόσο πιο δύσκολη, ίσως και δυσκολότερη, είναι η επόμενη μέρα. Σήμερα που βγήκε ο ήλιος, νομίζω ότι τουλάχιστον για την Κρήτη δεν είχαμε φαινόμενα, κάποια σποραδικά. Πρέπει να ξεκινήσει η καταγραφή και αυτό ήταν το νόημα της επίσκεψης του κυβερνητικού κλιμακίου. Το πρώτο φυσικά είναι η καταγραφή. Το δεύτερο είναι που υπόσχονται τουλάχιστον από την κυβέρνηση η άμεση αρρωγή. Είναι τα χρήματα που πρέπει να έρθουν για τα σπίτια, για τον οικιακό εξοπλισμό, για όλα αυτά που πρέπει να κυρωθούν, να καταβληθούν άμεσα. Και μετά αρχίζει βέβαια το ακόμη πιο ζώρικο, υποδομές, ζωικό και φυτικό κεφάλαιο. Θυμίζω ότι δεν έχουμε ακόμη εικόνα για το ζωικό κεφάλαιο στην ορεινή Κρήτη, ορεινή και ημιορεινή Κρήτη. Έχουμε εκτιμήσεις για το φυτικό κεφάλαιο, το οποίο ξέρουμε τουλάχιστον ειδικά στο οροπέδιο, η καταστροφή είναι, θα έλεγα, ολοσχερής. Δεν το περιμένανε. Ακούσαμε και τον κύριο Αθανασάκη ότι δεν είχαμε, τουλάχιστον σίγουρα τα τελευταία χρόνια, φαινόμενα τέτοια τον Οκτώβριο. Ήτανε, αν θέλεις, στο παραπέντε, στο να μπορέσουν να βγάλουν τη σοδιά, ειδικά με την πατάτα. Η καταστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλη, μιλάμε για χιλιάδες τόνους. Αυτό, ξέρεις, ότι θα έχει και αλυσιδωτές επιπτώσεις. Δεν είναι μόνο στο οροπέδιο το πρόβλημα, θα μεταφερθεί
1: εξ ανάγκης
2: και στους καταναλωτές και σε εμάς. Δηλαδή, πληρώνουμε και εμείς εμέσως, διότι αυτό σημαίνει ανατιμήσεις, σημαίνει εισαγωγές, σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι το βασικό θέμα που έθιξαν οι δήμαρχοι, γιατί κάποιος θα πει, μα εδώ υποσχέθηκε το κυβερνητικό κλιμάκιο χρήματα και άμεσα. Το βασικό θέμα, και νομίζω ότι το είπε πιο γλαφυρά από όλους ο κ. Φραγκούλης από την Ιεράπετρα, είπε απευθυνόμενος στους υπουργούς, ούτε λίγο ούτε πολύ, μην μου στείλετε λεφτά, πείτε μου τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσω, διότι τα χρήματα για τις πυρκαγιές, τις καταστροφές που προκάλεσαν οι πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού, τα έχω ακόμη στο σιρτάρι μου. Δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω. Και ξέρεις, αυτό είναι το ελληνικό παράδοξο.
1: Έτσι, είναι η φωτογραφία της γραφειοκρατίας αυτό που είπε.
2: Ακριβώς. Που βλέπεις ότι στο πάνω μέρος της πυραμίδας, είτε είναι πρωθυπουργός είτε είναι υπουργοί, συμφωνούν για ορισμένα πράγματα και από εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Από εκεί και κάτω. Δεν φτάνουν ποτέ. Το έχουμε ζήσει με τους σεισμούς του Αρκαλοχωρίου, το έχουμε ζήσει με τις πλημμύρες στην Αγία Πελαγία. Το έχουμε ζήσει με τόσα φαινόμενα που ακόμη και σήμερα λέμε «Α, δεν έχουν πάρει στα μάλια, μην πάμε μακριά, στις γούβες». Είναι τα ίδια και τα ίδια. Μπορούμε να μην επαναλάβουμε αυτά τα λάθη? Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος. Εντάξει, ήρθανε, το κάνανε, θα κάνουν την καταγραφή.
1: Αλλά το έχουμε ξαναδεί, θα μου πεις αυτό.
2: Το έχουμε ξαναδεί και γι' αυτό κρατάμε και εμείς μια επιφύλαξη. Άκουσες και τον κύριο Τουρνά, βγήκε και έκανε μια δήλωση και είπε: πιστεύω, λέει, το χαρτί να έχει φτάσει και στην περιφέρεια όπως στις άλλες περιφέρειες. Δεν είναι σίγουρος ο άνθρωπος. Δηλαδή, ενώ είναι υπουργός, δεν είναι βέβαιος ότι λειτουργεί ένα ολόκληρο σύστημα, αυτό το κράτος που έχουμε φτιάξει και που έχουν κυρίως την ευθύνη οι κυβερνώντες, έτσι, κάθε φορά.
1: Ας ελπίσουμε σε κάθε περίπτωση οι διαδικασίες αυτή τη φορά να κινηθούν γρήγορα, να μην μπλέχτουν πάλι στα γρανάζια της γραφειοκρατίας πολίτες, νοικοκυριά, και επιχειρήσεις, η παραγωγή μας. Θα τα δούμε, φαντάζομαι, τις επόμενες ημέρες, γιατί η κυβέρνηση λέει ότι αύριο κιόλας θα ανακοινωθούν και τα πρώτα μέτρα στήριξης.
2: Την αρρωγή θα την πάρουν. Είναι η πρώτη, αλλά είναι για τις πρώτες κινήσεις. Αυτό το ξέρουμε. Το ζήσαμε, επαναλαμβάνω, σου θυμίζω, και στο σεισμό, στο μεγάλο, πριν μερικά χρόνια. Όμως, από εκεί και μετά, για να φτιάξεις και να αποκαταστήσεις υποδομές, χρειάζονται πολύ περισσότερα χρήματα, τα οποία, εντάξει, και κανένα κράτος εννοείται ότι δεν θα τα δώσει έτσι. Πρέπει να τα δώσουμε κάποιες διαδικασίες. Αλλά πρέπει να είναι απλές, ξεκάθαρες και ίδιες προς όλους. Για να μπορέσει πραγματικά ο κόσμος σε ένα χρόνο, ένα ευθέτο χρόνο τέλος πάντων, να φτιάξει και να αποκαταστήσει ζημίες. Μην πάμε για μερικά χρόνια και μιλάμε ακόμη ότι το γεφύρι που έπεσε στα Ζωνιανά δεν μπορούν να το φτιάξουν γιατί έχουν εμπλέξει τη γραφειοκρατία. Εάν κηρυχθούν κάποιοι δήμοι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, θα τρέξουν προφανώς κάποιες διαδικασίες, αλλά νομίζω ότι και πάλι δεν φτάνει αυτό.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο οροπέδιο Λασιθίου μετά την κακοκαιρία που χτύπησε την Κρήτη διαπίστωσαν ήδη οι σώμας. Ο Υπουργός Κλιματικής Αλλαγής Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υφυπουργός Κώστας Κατσαφάντος, αλλά και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός πραγματοποίησαν τρεις τους αυτοψία συνοδευόμενοι από τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Αρναουτάκη, στις πληγήσεις περιοχές.

0: κατά.
1: Πατάτε δεν είναι μόνο το κουράκι. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Έτσι είναι 5 με 6.000 στρέμματα στον κάμπο.
2: Χώρια το έχει πέφτει.
3: Την κατάσταση που αντιμετωπίζουν όλοι οι αγρότες στο οροπέδιο Λασιθίου είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μαζί με τον Περιφερειάρχη και τον Αντιπρόεδρο της Βουλής Γιάννη Πλαγιωτάκη. Η κατάσταση στο οροπέδιο Λασιθίου παραμένει ακόμα και σήμερα αποκαρδιωτική με χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών να παραμένουν κάτω από το νερό.
0: Εμείς αυτό που ζητήσαμε ήταν η άμεση αποζημίωση των παραγωγών, διότι δεν υπάρχει άλλα, δεν έχουμε κανένα περιθώριο στο 100% της πραγματικής παραγωγής.
3: Αυτό που ζήτησαν οι παραγωγοί στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο του Οροπεδίου Λασιθίου είναι να αποζημιωθούν στο 100% της παραγωγής τους με βάση την έκταση που καλλιεργεί ο κάθε αγρότης.
4: Χρωστούν πολλά λεφτά σε γεωπόνους, χρωστούν σε βενζινάδες, χρωστούν σε νερά, ρεύματα, τα οποία δεν μπορούμε να τα απεκτέλθουμε. Πώς?
5: Τι αποζημιώσεις θέλετε?
4: Το 100% και έξω από τη διαδικασία του ΕΛΓΑ. Με τα στρέμματα. Είναι εμφανές, μπορούν να βρεθεί λύση. Καθένας που είσαι στο χωράφι του θα πάει στο χωράφι του να δείξει αυτό. Να δείξει τη ζημιά που έπαθε.
6: Αλλιώς
4: καταστραφήκαμε. Καταστραφήκαμε.
7: Δραματική είναι η κατάσταση. Απλά πράγματα. Δραματική είναι η κατάσταση. Με φοιτητές, έτσι. Με φοιτητές, με χρέος στους γεωπόνους, με χρέος σε όλα. Εντάξει, αυτά.
8: Τι περιμένεις?
7: Τι περιμένω 100% αποζημίωση στα στρέμματα που έχω. 100% στα στρέμματα που έχω και στα μηχανήματα που χαθήκανε.
9: Είμαστε στο 100% ζημιάς, δεν υπάρχει κανένα εισόδημα για αυτούς τους ανθρώπους που βλέπετε εδώ έξω, γιατί ήταν στη φάση της συγκομιδής. Καθυστερήσανε να μπουν στη διαδικασία να καλλιεργήσουν, καθυστερήσανε, τώρα ήταν στη φάση να συγκομίσουν, δεν έχει γίνει τίποτα από αυτά. 10.000 στρέμματα είναι κάτω από το νερό. 100% αποζημίωση, χωρίς γρανάζια γραφειοκρατίας.
3: Οι αγρότες είναι σε απόγνωση και μάλιστα ήταν συγκεντρωμένοι έξω από το Δημαρχείο ζητώντας απαντήσεις εδώ και τώρα. Καθώς όπως έλεγαν, σε λίγο δεν θα έχουν χρήματα ούτε για τις βασικές τους ανάγκες.
10: Λέω μεροκάματα, αλλά τώρα πού θα βγει το μεροκάματο? Δύο μιτσάκ κοπέλια έχω εδώ πέρα. Είμαι 10 χρόνια. Η κατάσταση είναι καταστροφή, φίλοι.
11: Πόσα στρέμματα έχεις?
12: 29, έχουμε πάνω από 250 στρέμματα.
11: Και?
12: Πατάτες, ντομάτες, πιπερές. Δεν έχει σωθεί τίποτα. Τίποτα. Όλες στο νερό μέσα. Πώς θα ζήσουμε, δεν κατέχω. Τα χρέη πολλά. Είναι στις γεωπόνους, είναι στις αργάτες, είναι στη ΔΕΗ, είναι στα πετρέλαια. Ού, τα χρωστούμε, δεν είναι δικά μας.
11: Αυτά είναι τα έσοδά σου?
12: Αυτά είναι τα έσοδά μας. Δεν έχουμε άλλο πόρο ζωής. Και χρωστούμε κιόλας. Και πνημένοι και δαρμένοι.
4: Πλημμύρισε ο κάμπος, καταστραφήκαν οι καλλιέργειες, δεν έχουμε να πάρουμε ούτε τσιγάρα που λέει ο λόγος.
3: Η πολιτεία οφείλει να στηρίξει τους αγρότες για να μπορέσουν να καλλιεργήσουν ξανά και να μείνουν στο οροπέδιο, τόνισε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Δεν πέφτω
13: στο κομμένο. Οι ζημιές είναι τεράστιες. Οφείλουμε να σταθούμε δίπλα, να τους στηρίξουμε τους παραγωγούς. Εδώ είναι πραγματικά δυναμικές καλλιέργειες. Έχουν προβλήματα στα διαδικαστικά. Θα κοιτάξουμε να λύσουμε και να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα σε συνεργασία με τους αγρότες, με το Δήμο, με την Περιφέρεια και με τον συνεταιρισμό, ώστε να μπορέσουμε να τους αποζημιώσουμε, να τους στηρίξουμε, γιατί πράγματι το οφείλουμε για να μείνουν οι νέοι, και εδώ έχουμε νέους ανθρώπους, στον τόπο τους.
14: Η άμεση κινητοποίηση του κυβερνητικού κλιμακίου αναδεικνύει την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να βρει με πρόσφορο, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο λύση στα θέματα της αποκατάστασης των πληγέντων, ειδικότερα στο θέμα των παραγωγών του οροπεδίου Λασιθίου και βεβαίως στο θέμα των υποδομών.
15: Ο Χαρίς Λεοντάκης, κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μου. Να δούμε πώς έχει το ρεπορτάζ, γιατί τρέχει όλη την ημέρα. Και το λέω αυτό, Χάρη, καλησπέρα καταρχάς. Γιατί το κυβερνητικό κλιμάκιο, εκτός από το οροπέδιο Λασιθίου, πήγε και στην Ιερά Πέτρα και έπεται και ο Μυλοπόταμος, αν δεν κάνω λάθος.
16: Σωστά. Αύριο το πρωί θα πάνε στο Μυλοπόταμο. Σήμερα, μετά το οροπέδιο, ο κύριος Τουρνάς Κατσαφάδος και ο κύριος Ανδριανός μετέβησαν στην Ιερά Πέτρα. Εκεί όπου είδαν τα σοβαρά προβλήματα που έχει στην έξοδο πηγαίνοντας προς Ιτή από τα Φέρμα. Στην έξοδο του οικισμού υπάρχει μια μεγάλη ζημιά στο οδικό δίκτυο, στο δρόμο. Μια ζημιά που θέλει πολύ μεγάλα έργα. Θέλει στοιχείο αντιστήριξης ουσιαστικά από ό,τι μου είπαν

0: μηχανικοί που πήγαν εκεί και ήταν, έλεγαν ότι θα πρέπει να στηριχθεί όλος ο δρόμος. Και φυσικά για να γίνουν όλα αυτά τα έργα, δηλαδή το τυχείο, να αποκατασταθεί ο δρόμος, οι υποδομές, τα δίκτυα, χρειάζονται χρήματα. Οι κύριοι Κατσαφάδος και Τουρνάς είπαν ότι άμεσα θα πρέπει να γίνει ένα τεχνικό δελτίο από την περιφέρεια, προκειμένου να δοθούν οι απαραίτητες χρηματοδοτήσεις, και φυσικά χρειάζονται και τεχνικά έργα στα σημεία όπου υπήρξαν οι χήμαροι, στα σημεία όπου το νερό κατέβαινε από το βουνό, δεν είχε αλυδίωδο, οπότε είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Ικανοποίηση από τον Δήμαρχο της Ιεράπετρας για τις δεσμεύσεις που δόθηκαν, μένει να δούμε πότε όλα αυτά θα υλοποιηθούν και αν θα μπορέσουν πολύ γρήγορα να προχωρήσουν τα έργα. Αύριο στον ορεινό Μυλοπόταμο με επίκεντρο τα Ζωνιανά, ο κύριος Κατσαφάδος στην περιφέρεια είπε για την κρατική αρρωγή για τις επιχειρήσεις και για τα σπίτια. Για τα σπίτια που έχουν πληγεί θα υπάρξει αποζημίωση κατά πάσα πιθανότητα στο 100%, ανάλογα βέβαια μέχρι το 100%, ανάλογα με την αυτοψία που θα γίνει. Θυμίζω ότι πρέπει οι υπηρεσίες του Υπουργείου, τα υπηρεσιακά στελέχη να πάνε να δουν, να κάνουν αυτοψία σε όσα σπίτια έχουν ζημιές και σε όσες επιχειρήσεις, να φτιαχτεί ο φάκελος που να περιέχει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τους ιδιώτες, για τα σπίτια Ε1, Ε9, τοπογραφικό, να γίνει αυτοψία, η έκθεση αυτοψίας, κάτι ανάλογο και στις επιχειρήσεις, και στη συνέχεια να δοθούν οι αποζημιώσεις μόλις ολοκληρωθεί ο φάκελος. Ο κύριος Κατσαφάδος είπε ότι αυτά πρέπει να γίνουν ταχύτατα. Ακούσαμε και στο ρεπορτάζ νωρίτερα ότι έδωσε 15 μέρες περιθώριο και στους Δήμους και την Περιφέρεια να καταθέσουν τα τεχνικά δελτία για να εγκριθούν από Κυβερνητική Επιτροπή οι χρηματοδοτήσεις που θα δοθούν σε όλους τους Δήμους και στην Περιφέρεια.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ πολύ και πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε δηλώσεις κατοίκων ανθρώπων στα Ζωνιανά, που την επόμενη μέρα η κατάσταση παραμένει πάρα πολύ δύσκολη. Υπενθυμίζω ότι αύριο θα βρεθεί εκεί κυβερνητικό κλιμάκιο.
2: Πέμπτη μέρα σήμερα, από χθες το απόγευμα που παρατηρείται ύφεση του φαινομένου και έχουν αρχίσει και υποχωρούν τα καιρικά φαινόμενα, δεν έχει χρειαστεί να επέμβουμε κάπου γενικά στο νομό Ρεθύμνης και ακόμη ειδικότερα εδώ στην ευρύτερη περιοχή των Ζωνιανών και στο χωριό Ζωνιανά, δεν έχει χρειαστεί να κάνουμε κάποια επέμβαση ή κάποια παροχή βοηθείας. Κρατούμε δυνάμεις στο χωριό. Τρία πυροσβεστικά οχήματα παραμένουν σήμερα εδώ με ένα επιχειρησιακό αξιωματικό, τέταρτο δηλαδή όχημα. Παραμένουμε σε περίπτωση που χρειαστεί κάποιος να συνδράμουμε σε κάποιο πολίτη, σε κάποιο σπίτι, αν χρειαστεί να κάνουμε κάποια άντληση ή οποιαδήποτε παροχή βοηθείας. Τα μηχανήματα έργου βρίσκονται στο χωριό, δουλεύουν, προσπαθούν να κάνουν την όποια αποκατάσταση μπορούν σε διάφορα σημεία εκατέρωθεν στην κήτη του ρέματος του ποταμού που είχαμε τα προβλήματα με τις υπερχιλήσεις. Θα παραμείνουν πυροσβεστικές δυνάμεις σήμερα στο σημείο, τουλάχιστον μέχρι αύριο το πρωί, και ανάλογα το πώς πάνε τα καιρικά φαινόμενα που δείχνουν ότι εκτονώνονται, θα αποχωρήσουν και οι δυνάμεις δικές μας από εδώ. Οπότε κρίνουμε εμείς. Στα χωριά που παρατηρηθήκαν οι πάρα πολλές ζημιές, γενικά όλη η περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου έχει υποστεί ζημιές, αλλά τα χωριά, κυρίως τα Ζωνιανά, πάθανε πάρα πολύ ζημιά. Η Κράνα, τα Λιβάδια, η Αξός, τα Ανόγια, κάποιες ζημιές μας έχουν αναφερθεί, κυρίως τα χωριά του ορεινού Μυλοποτάμου, αλλά γενικά όλος ο Δήμος Μυλοποτάμου έχει υποστεί πάρα πολλές ζημιές, κυρίως στην οδοποιία, στο αγροτικό δίκτυο.
3: Εγώ αυτό το πράγμα, όχι μόνο στο χωριό, στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου, αλλά και με όσους έχω μιλήσει και μεγαλύτερους ανθρώπους, δεν έχει ξαναγίνει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να πέσει τόσο όγκος νερού. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες νερού. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάνω από 500 κυβικά αναστρέμα. Αλλά τέλος πάντων δεν μπορώ να μετρήσω ακριβώς. Είναι τεράστιες οι ποσότητες σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό και είχαμε αυτά τα φαινόμενα. Παρ' όλα αυτά, οι υποδομές σχετικά άντεξαν. Εμείς ήμασταν από την πρώτη στιγμή στο πεδίο. Το πρώτο μας μέλημα ήταν να μην θρηνήσουμε καμιά ζωή. Γι' αυτό και βγήκαμε κατευθείαν με 112 και είπαμε, προτείναμε να περιοριστούν οι μετακινήσεις στο ορεινό δίκτυο. Είμαστε από την πρώτη στιγμή και με τα μηχανήματα της περιφέρειας και με του Δήμου με προτεραιότητα να μην έχουμε αποκοπή των οικισμών μεταξύ τους, ώστε να υπάρχει πρόσβαση για τυχόν σωστικά συνεργεία. Και η επόμενη μέρα μας βρίσκει με τραγικές ζημιές σε όλο το

0: αγροτικό δίκτυο του Ορεινού Όγκου σε όλα τα δίκτυα ίδρυυσης αποχέτευσης.
1: Πλημμυρίσαμε μέσα, η αποθήκευση μου, η επιχείρηση εδώ, όλα τα διάλυσε. 5 μέρες βορβαδίζει, ούτε στην Παλαιστίνη δεν έχει γίνει αυτό το χάλι. 5 μέρες μαύρο, είμαι ανάμεσα σε 2 μέτωπα, το ποτάμι και από εδώ το Ριάκι. Ευτυχώς τη γλιτώσαμε για την ώρα, πιστεύω. Κοιτάξτε να δείτε την καταστροφή που έχει κάνει. Πλημμυρίσανε σπίτια, δρόμοι, δεν μπορεί να πέρασει άνθρωπος. Αφού ζούμε όλα καλά.
2: Εγώ είμαι τώρα 75 χρονών. Στα χρόνια που ζω αυτό το φαινόμενο δεν το έχω θωρώντας. Εκατεβήκανε του ψιλορίτη τα νερά όλα στο Ζωνιανό ποταμό. Δηλαδή και ο Θεός πάει κόντρα εκεί στις Ζωνιανούς. Τι να κάνεις. Αλλά το καλό είναι που δεν πήρε τα σπίτια αυτά που είναι στο ποτάμι δίπλα. Αυτό είναι το ευχάριστο. Εάν συνέχιζανε, η Θελανή ήταν το έλα να ειδείς. Θέλα να τα γκρεμίσει όλα τα σπίτια. Αλλά ευτυχώς και σταμάτησανε. Δεν έχω πράγμα άλλο να πω.
3: Είμαι τώρα 90 χρονών. Αυτό το χάλι δεν ξαναγίνει.
4: Τι να κάνουμε.
3: Ποιος θα μας βοηθήσει. Ούτε το κράτος δεν μπορεί να βοηθήσει. Μόνο ο Θεός να βάλει τη χέρα του να πάψει τη δύναμή του πλοίου.
5: 4,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού εισέρευσαν, κυρίες και κύριοι, στο φράγμα από Σελέμη από τις ραγδαίες βροχοπτώσεις των τελευταίων 5 ημερών. Και πλέον δεν είναι καθόλου απίθανο μετά από μια παρατεταμένη περίοδο ξηρασίας ο ταμιευτήρας να φτάσει μέσα στο χειμερινό του 27 σε συνθήκες υπερχείλισης. Είναι μαζί μου ο Σωτήρης Μεταξάς να τα συζητήσουμε αναλυτικά. Καλησπέρα, Σωτήρη, καλή εβδομάδα.
6: Καλησπέρα. Είναι η άλλη όψη της κακοκαιρίας. Θυμάσαι, Σώτια, κυρίες και κύριοι, πέρυσι τέτοιο καιρό, Οκτώβριο του 2025, τι συζήτηση κάναμε. Μιλούσαμε για τα εφιαλτικά σενάρια της λειψιδρίας, για τα τρομακτικά προβλήματα στην υδροδότηση σε όλη τη βόρεια ακτογραμμή του Ηρακλείου, στο ενδεχόμενο που θα είχαμε έναν ακόμη τέταρτο στη σειρά άνυδρο χειμώνα. Mm-hmm. Και ένα χρόνο μετά, όχι μόνο συζητάμε για απόλυτη επάρκεια, όχι για φέτος, αλλά με χρονικό ορίζοντα το 2029 και έπειτα, αλλά είναι μια συνθήκη πολύ πιθανή να φτάσουμε σε μια κατάσταση υπερχείλισης του φράγματος του Αποσελέμη τον χειμώνα του 2027. Αυτό μας περιέγραψε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, ο κύριος Άρης Παπαδογιάννης. Όπως σωστά είπες, μέσα σε διάστημα λίγων 24 ώρων μπήκαν περίπου 5 εκατομμύρια κυβικά νερού στο φράγμα από Σελέμη. Μέχρι και το μεσημέρι έμπαιναν 50.000 κυβικά την ώρα, λόγω των πλημμυρικών νερών στο οροπέδιο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή ο ταμιευτήρας έχει 13,5 με 14 εκατομμύρια κυβικά. Είναι πολύ πιθανό να φτάσει μέχρι και τα 15. Και δεν αποκλείεται, επαναλαμβάνω, να έχουμε συνθήκες υπερχείλισης. Τώρα, όσον αφορά τα πλημμυρικά φαινόμενα στο οροπέδιο, μας εξήγησε ο κύριος Παπαδογιάννης ότι από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της υποδομής οι παράγοντες του ΟΑΚ δεν έχουν αντιμετωπίσει ποτέ ξανά τέτοιου τύπου φαινόμενα, τέτοια αραγδαιότητα, τέτοια σφοδρότητα, και μας εξήγησε ότι δεν υπήρχε καμία ρεαλιστική διαχείριση αποτροπής που να αποτρέψει αυτές τις καταστάσεις, αυτά τα φαινόμενα που είχαμε στον κάμπο του οροπεδίου Λασίθι.
5: Μάλιστα. Σωτήρη, σε ευχαριστώ και πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΚΟ, κ. Άρης Παπαδογιάννης, στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα.
7: Ήδη έχουν εισρεύσει μέσα στον ταμιευτήρα 4.700.000 αυτό το τριήμερο. Ήδη ο ταμιευτήρας έχει ξεπεράσει τα 13,5 εκατομμύρια κυβικά. Όλα αυτά αποδεικνύουν, αν τα αναλύσουμε, ότι είναι, να το πούμε έτσι, πολύ καλή, πολύ ικανοποιητική η εικόνα και η διαχείριση που γίνεται. Και αυτό που μένει να κάνουμε είναι μέσα από τη συνεργασία που διέπει τον ΟΑΤ με τους Δήμους, με την Περιφέρεια, αλλά και με το κεντρικό κράτος, να δημιουργήσουμε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις, διότι είμαστε μέσα στην κλιματική κρίση και πρέπει να βιαστούμε, να τρέξουμε για να κάνουμε

0: τα απαραίτητα έργα και τα αντιπλημμυρικά. Τούτη τη στιγμή που συζητάμε στο φράγμα έχουμε μία εισρωή περίπου των 4.700.000 κυβικών στο τριήμερο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι μία πολύ σοβαρή ποσότητα και η οποία παίζει το ανασχετικό ρόλο των πλημμυρικών φαινομένων για το οροπέδιο Λασιθή. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι το φαινόμενο αυτό που αντιμετωπίσαμε το προηγούμενο τριήμερο ήταν πρωτοφανές. Ήταν κάτι που δεν είχε συμβεί τα προηγούμενα 20 χρόνια. Και θέλω να τονίσω ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο, το οποίο επαναλαμβάνω δεν ήταν ένα συνηθισμένο πρόβλημα διαχείρισης νερού, ήταν ένα ακραίο, το τονίζω αυτό, υδρολογικό γεγονός που υπερεύει αντικειμενικά την άμεση δυνατότητα αποχέτευσης της λεκάνης. Καμία ρεαλιστική επιχειρησιακή διαχείριση δεν θα μπορούσε να αποτρέψει την κατάσταση αυτή και να αποτρέψει πλήρως την κατάκληση. Μπορούσε, όπως και γίνεται, να περιορίσει την έκταση κατά τη στάθμη της στη διάρκεια της. Αυτό λοιπόν έγινε και στην προκειμένη περίπτωση. Έχουμε ένα διπλό ρόλο. Και αυτό το έχουμε ένα διπλό ρόλο, θέλω να τονίσω ότι το φράγμα έχει ένα διπλό ρόλο. Από τη μία να εξυπηρετήσει και να τροφοδοτήσει με νερό της ΔΕΙΑ της Ανατολικής Κρήτης και από την άλλη να παίξει το ρόλο της ανάσχεσης σε πλημμυρικά φαινόμενα. Όμως επαναλαμβάνω, αυτό που συνέβη δεν έχει προηγούμενο, δεν ήταν διαχειρίσιμο, δεν εμπίπτει σε κάποιο σφάλμα διαχειριστικό και αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Σημασία έχει ότι με αυτό το φαινόμενο δημιουργήθηκαν πάρα πολλά προβλήματα στις καλλιέργειες, δημιουργήθηκαν μεγάλες καταστροφές, όπως τονίσαμε και κατά τη σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια παρουσία υπουργών και γενικών γραμματέων, αλλά και όλων των δημάρχων και του περιφερειάρχη. Και αυτό που μένει τώρα είναι να δούμε πώς θα βοηθήσουμε από την πλευρά μας το να αποκατασταθούν αυτό, να γίνουν οι απαιτούμενες αποζημιώσεις αφού γίνουν οι εκτιμήσεις της ζημιάς και να προετοιμαστούμε, γιατί η κλιματική κρίση δηλώνει παρούσα. Φανταστείτε, κύριε Μετατσά, πριν μερικές μέρες συζητούσαμε πώς θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε το υδατικό δυναμικό του νησιού, πώς θα μπορέσουμε να πλησιάσουμε και να αυξήσουμε τις ποσότητες στους ταμιευτήρες μας και στις λιμνοδεξαμενές μας. Και αυτό το γεγονός μας θύμισε, φτάνουμε δηλαδή στο αντίθετο άκρο, δηλαδή να έχουμε ένα φαινόμενο πλημμυρικό πρωτοφανές, οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα το θέμα που λέγεται αντιπλημμυρική προστασία.
1: Πρωτόγνωρες και τεράστιες ήταν οι ποσότητες νερού που έπεσαν σε πολλές περιοχές της Κρήτης το πενθήμερο που προηγήθηκε. Με τον γεωλόγο Χαράλαμπο Φασουλά να δηλώνει στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ότι ευτυχώς που τα πολλά χιλιοστά έπεσαν σε γεωλογικά φαινόμενα και σχηματισμούς που μπορούν να συγκρατήσουν κάπως το νερό, καθώς σε διαφορετική περίπτωση οι πλημμύρες θα είχαν ακόμα σοβαρότερες επιπτώσεις.
2: Ναι, συμφωνούμε νομίζω όλοι ότι ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Οι ποσότητες των βροχοπτώσεων που έπεσαν στο νησί και συγκεκριμένες περιοχές ήταν τεράστιες. Τα νούμερα δηλαδή που έχουμε μπροστά μας πλέον για αυτό το πενθήμερο σε συγκεκριμένες περιοχές είναι τρομακτικά. Μέσα σε 5 μέρες έπεσε σχεδόν το νερό που πέφτει συνήθως σε ένα χρόνο. Και από εκεί καταλαβαίνει κανείς πόσο ένταση είχαν αυτά τα φαινόμενα και μπορεί να δικαιολογήσουν και τις επιπτώσεις τις οποίες βλέπουμε όλοι μας, τουλάχιστον στις περιοχές που είναι στα παράκτια και όπου καταλήγουν ουσιαστικά όλα αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα από τους διάφορους χύμαρους, παραπόταμους και ποταμούς της Κρήτης. Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι τουλάχιστον για την περιοχή του Ψιλορίτη, που δέχτηκε πρώτη ίσως αυτό το κύμα τις πρώτες μέρες με πραγματικά τρομακτικές ποσότητες, σχεδόν 300 χιλιοστά μέσα σε μία, σε ένα 24 ώρες, σε 2 μέρες, ότι εκεί υπάρχουν και πολύ ιδιαίτεροι γεωλογικοί σχηματισμοί, γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι τα πετρώματα πάνω στα οποία έπεσε αυτό το νερό και δημιούργησαν τα φαινόμενα στα Ζωνιανά και σε άλλες περιοχές είναι πετρώματα τα οποία είναι σφουγγάρια. στην ουσία ρουφούν όλο το νερό το οποίο πέφτει στο εσωτερικό τους. Και αυτό βέβαια το διοχετεύουν

0: στη συνέχεια μέσα από τα σπήλαια στις παιδινές περιοχές. Είτε σχηματίζοντας τις πηγές, όπως είναι ο Αμυρός, ο οποίος φούσκωσε και αυτός και μας έδωσε εικόνες που βλέπουμε συνήθως τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο, όταν αρχίζουν να λιώνουν και τα πρώτα χιόνια και ακολουθούν τις βροχοπτώσεις, αλλά και σε περιοχές όπως είναι στον Πουρσόνα, όπου και εκεί το σπήλαιο του Σάρχου, το οποίο είναι ένα πολύ ιδιαίτερο σπήλαιο, κατά καιρούς και αυτό όταν γεμίσει μέσα το βουνό σε νερό, εκτοξεύει μάλιστα σαν πίδακας από την έξοδό του το νερό. Είδαμε παρόμοιες φάσεις και στις γεωτρήσεις που αναφέρατε και εσείς, σε κάποιες γεωτρήσεις το νερό που είναι υποπίεση μέσα στα πετρώματα εκτινασόταν προς τα πάνω. Ευτυχώς που το νερό έπεσε σε αυτά τα πετρώματα, διότι μια πολύ μεγάλη ποσότητα νερού τις πρώτες μέρες απορροφήθηκε από αυτά τα πετρώματα και διοχετεύτηκε υπογείως, που σημαίνει ότι οι υπόγειοι υδροφορείς των βουνών της Κρήτης, ειδικά στα Λασσιώτικα και στα Λευκά Όρη, γέμισαν από τις πρώτες μέρες με νερό. Εάν φανταστούμε ότι αυτή η ποσότητα, τα 300 ας πούμε χιλιοστά σε δύο μέρες που έπεσαν στα Ανόγια, στα Ζωνινά και στα Λιβάδια, έπεφταν στα Χανιά, στα Δυτικά Χανιά, όπου τα πετρώματα αυτά είναι στεγανά, δεν ρουφούν καθόλου νερό, καταλαβαίνουμε ότι όλη η ποσότητα αυτή θα έφτανε στις παραλιακές περιοχές και θα είχαμε τεράστιες πλημμύρες. Δηλαδή, αν δεν ήταν αυτά τα πετρώματα να ρουφήξουν έτσι άδεια που ήταν εδώ τρία χρόνια από αυτές τις ποσότητες νερού που μας έλειπαν, να ρουφήξουν το μεγαλύτερο μέρος του νερού, θα είχαμε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα και στην ορεινή ζώνη και στην παιδινή πολύ περισσότερο.
1: Στο υποκατασκευή αεροδρόμιο του Καστελίου, αλλά και στον βόρειο δικό άξονα της Κρήτης και συγκεκριμένα στη Νεάπολη και στο τμήμα του δρόμου, το οποίο είναι έτοιμο προς παράδοση τις επόμενες ημέρες, βρέθηκε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας στο περιθώριο της επίσκεψής του στην Κρήτη με φόντο τις καταστροφές από την κακοκαιρία. Μάλιστα, ο Υπουργός προχώρησε και σε αποκλειστική δήλωση στο κρήτη24.gr. Είναι ξανά μαζί μου ο Σωτήρης Μεταξάς. Σωτήρη.
2: Ναι, είναι μια επίσκεψη στα εργοτάξια και στο Καστέλι και στον ΒΟΑΚ που πραγματοποιήθηκε στη σκιά των καταστροφών που προκάλεσε η κακοκαιρία. Ξέρεις, και γι' αυτό το λόγο το ενδιαφέρον δεν επικεντρώθηκε τόσο στην πορεία εκτέλεσης των εργασιών που πάνω κάτω, ξέρεις, με μια μικρή απόκληση είναι γνωστά. Επιβεβαίωσε, για παράδειγμα, ο κύριος Δήμας ότι το τμήμα Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος, αυτά τα πρώτα 10 από τα 14 χιλιόμετρα είναι σε τροχιά ολοκλήρωσης, μένουν κάποιες λεπτομέρειες μέχρι να παραδοθεί το συγκεκριμένο τμήμα του οδικού άξονα στην κυκλοφορία. Περισσότερο το ενδιαφέρον είχε να κάνει με τα μέτρα αντιπλημμυρικής θωράκισης.
1: Σωστά.
2: Και για τις ίδιες τις υποδομές, με το δεδομένο ότι μιλάμε για πολύ πολύ μεγάλα project, και το αεροδρόμιο στο Καστέλι και ο ΒΟΑΚ, οι υποδομές που θα μείνουν στην Κρήτη όχι για 2, για 5, για 10 χρόνια, αλλά για πολλές δεκαετίες. Άρα ο σχεδιασμός και η αντιπλημμυρική θωράκιση των ίδιων των έργων είναι προτεραιότητα της πολιτείας. Το δεύτερο σκέλος έχει να κάνει με τα απαιτούμενα αντιπλημμυρικά για την προστασία των περιοχών στις οποίες κατασκευάζονται οι συγκεκριμένες υποδομές. Νομίζω ότι αυτή η κακοκαιρία, πέρα από τις καταστροφές, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει και απολογισμό έναν άνθρωπο νεκρό, θα πρέπει να βάλει στο τραπέζι και τα απαιτούμενα έργα που θα πρέπει να γίνουν έστω τώρα, με φόντο όμως αυτά τα ακραία φαινόμενα που όλο και συχνότερα λόγω της κλιματικής κρίσης θα επισκέπτονται τη δική μας γειτονιά.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη, και πάλι, και πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τι δήλωσε στο Κρήτη24 ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας.
3: Μετά τη συνάντηση που είχαμε στην περιφέρεια με τους δημάρχους και με τους τοπικούς φορείς, όπως γνωρίζετε, αυτό που έχουμε πει είναι πρωτίστως πρέπει να γίνει άμεση καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών. Η διαδικασία αυτή έχει ήδη ξεκινήσει, τόσο από την κεντρική κυβέρνηση, συνεργασία όμως και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Από εκεί και έπειτα ξεκινάμε ένα γύρο αυτοψιών, όλο το κυβερνητικό κλιμάκιο. Εγώ πήγα στο Καστέλι μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη και με τον Δήμαρχο, που εκεί πέρα συζητήσαμε για τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Και

0: επίσης για κάποια άλλα συνοδεία έργα τα οποία έχουμε στο σχεδιασμό μας. Στη συνέχεια ήρθαμε εδώ πέρα στον νομό Λασιθίου, στη Νεάπολη, στο κομμάτι του δημοσίου έργου του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, όπου θα το διατρέξουμε τώρα, να δούμε και τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων στην πορεία υλοποίησης του έργου, το οποίο υπενθυμίζω ότι σε λίγο χρονικό διάστημα θα το δώσουμε στην κυκλοφορία για τους πολίτες Κρήτης. Θα είναι τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του νέου Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης.
1: Θυμήστε μας πότε θα δοθεί στην κυκλοφορία.
0: Αυτό θα μπορούσα να το ξέρω λίγο μετά την αυτοψία. Πάντως έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει τις εργασίες ώστε να μπορέσουμε να το δώσουμε.
2: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί και τη σταθερότητα και την αλλαγή. Τόνισε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μίλησε στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, σήμερα συναντήθηκε με τον ανεξάρτητο βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη, ανακοινώνοντας και επίσημα την προσχώρησή του στο κόμμα.
3: Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάχθηκε και επίσημα ο Ευάγγελος Αποστολάκης μετά την συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του Προέδρου του Κόμματος στην Βουλή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης καλωσόρισε τον πρώην Υπουργό Άμυνας και Ναύαρχο εν Αποστρατεία, κάνοντας λόγο για ένα πρόσωπο που χαίρει διακομματικού σεβασμού. Όπως υπογράμμισε, η εμπειρία και οι γνώσεις του θα συμβάλλουν στην διαμόρφωση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ για μια σύγχρονη εθνική αμυντική πολιτική, αλλά και στον αγώνα για την πολιτική αλλαγή στις επόμενες εκλογές.
4: Καλωσορίζω σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη, τον Ναύαρχο εν Αποστρατεία, που στη μακρά του πορεία σε ενόπλες δυνάμεις διακρίθηκε το ήθος του για την υφαλιότητά του και την αποφασιστικότητά του. Έχει διατελέσει αρχηγός ΓΕΝ, ΓΕΘΑ και υπουργός Εθνικής Άμυνας και χέρι διακομματικού σεβασμού. Είμαι σίγουρος ότι με τις γνώσεις του θα βοηθήσει στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μια σύγχρονη εθνική αμυντική πολιτική, αλλά και στον αγώνα μας για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ναύαρχε, καλώς όρισες.
3: Από την πλευρά του, Ευάγγελος Αποστολάκης παραδέχθηκε ότι η απόφασή του δεν ήταν εύκολη, δηλώνοντας ωστόσο έτοιμος για συνεργασία και συστράτευση με το ΠΑΣΟΚ, με στόχο, όπως είπε, να αποκτήσει η χώρα μια σύγχρονη και περήφανη προοπτική.
5: Ανταποκρίνομαι σήμερα στην πρόσκληση του Προέδρου και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του Νίκου Ανδρουλάκη, για μια συνεργασία και συστράτευση για το καλό της χώρας, να αποκτήσει προοπτική και να έχουμε μια Ελλάδα δυνατή, σύγχρονη και περήφανη. Δεν ήταν εύκολη η απόφαση για μένα, όμως πηγαίνω κόντρα στο κύμα. Πρόεδρε, η πρόσκλησή σου είναι πρόκληση. Πρόκληση για συνεργασία, για αγώνα και τιμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλή δύναμη, καλή δύναμη.
3: Με την ένταξη Αποστολάκη, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ αριθμεί πλέον 35 βουλευτές.
2: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι ξανά μαζί μου στο στούντιο για τον σχολιασμό της πολιτικής επικαιρότητας. Κώστα.
6: 35 βουλευτές στο ΠΑΣΟΚ, με τον κ. Αποστολάκη. Βέβαια, ήταν το χρονικό μιας προαναγγελθήσας, νομίζω, έτσι, εισχώρησης ή, αν θες, επαναεισχώρησης στο δημοκρατικό χώρο, γιατί ο κ. Αποστολάκης κάποια στιγμή, ξέρεις, έγινε μήλον της έρητος για πολλά κόμματα. Νομίζω ότι το κέρδισε το ΠΑΣΟΚ, όπως έχει πει ο ίδιος, έχει μια σοβαρότητα, έχει ένα πρόγραμμα. Γενικώς το ΠΑΣΟΚ τελευταία κάνει αρκετές μεταγραφές. Θα δούμε πώς θα κεφαλαιοποιηθεί όλο αυτό. Σε ένα τοπίο το οποίο είναι πάρα πολύ ρευστό. Ήδη συζητούν για 2-3 ακόμη κινήσεις που θα κάνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα δούμε και πώς θα απαντήσει βέβαια και η κυβέρνηση, η οποία πρέπει να πω γιόρτασε και τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, τα 52 χρόνια από την ίδρυση ενός κόμματος που ο Κωνσταντίνος Καραμαλής με την επιστροφή του από το Παρίσι αποφάσισε να αφήσει πίσω λαϊκά κόμματα, ΕΡΕ και τέτοια και να φτιάξει την Νέα

0: Δημοκρατία, η οποία είναι ακόμη ένας πυλώνας, έτσι, για την δεξιά, τη συντηρητική παράταξη στην Ελλάδα. Φαίνεται πάντως ότι τα δύο αυτά κόμματα έχουν ένα προβάδισμα σε σχέση με τους χειρισμούς. Δηλαδή, το πώς προσπαθούν να οργανώσουν τα πράγματα έτσι, που να έχουν όλο το χειρισμό στα χέρια τους.
1: Καθορίσουν την πολιτική ατζέντα,
0: ναι.
1: Οι δυο.
0: Το λέω γιατί το προηγούμενο διάστημα προσπάθησαν ορισμένοι κάποιοι να αναδείξουν λίγο τον κύριο Τσίπρα ως τη δεύτερη και μια δύναμη η οποία έρχεται, αλλά δεν προκύπτει τώρα πια από τις δημοσκοπήσεις. Πολύ στάσιμος. Νομίζω ότι χάνει και σε επίπεδο προσώπων. Έχει σημασία να δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα, γιατί σου θυμίζω ότι τέλος χρόνου, αρχές του έτους, θα ανακοινωθούν και τα ψηφοδέλτια, έτσι.
1: Εκ των πραγμάτων.
0: Και θα δούμε ακριβώς ποιοι θα πούνε. Βέβαια, με άγνωστο χ αυτή τη στιγμή τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος επιμένει να κάνει βιντεάκια προς το παρόν και να παίζει λίγο με τα νεύρα του μεγάλου Μαξίμου.
1: Το οποίο... Και σαν να το καταφέρνει, μου φαίνεται.
0: Ναι, σε κάποιο βαθμό,
1: σε κάποιο
0: ναι.
1: Βαθμό.
0: Παρότι αντιλαμβάνονται ότι ασκούνται πιέσεις το να μην κάνει το κόμμα τελικά. Όλα δείχνουν ότι
1: θα προχωρήσει.
0: Όλα δείχνουν ότι θα προχωρήσει.
1: Να πούμε και για τον Νίκο Ανδρουλάκη, για τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο οποίος έρχεται βεβαίως αύριο στην Κρήτη.
0: Ναι, ο οποίος δεν θα μπορούσε να μην έρθει για να επισκεφτεί τις πληγείς περιοχές. Φαντάζομαι ότι το βασικό, έτσι, ας το πούμε έτσι, μενού της επίσκεψης θα είναι ο Μυλοπόταμος και το Οροπέδιο. Προφανώς θα πάει και αλλού, αλλά εκεί έχουμε τις μεγαλύτερες πληγές, όπως είπαμε και στο δελτίο. Στο Μυλοπόταμο κυρίως οι υποδομές είναι που έχουν πληγεί. Στο Οροπέδιο έχουμε τις μεγάλες καταστροφές, τις φυτικές καλλιέργειες και ίσως πάει και πιο πέρα, βέβαια, η Ιεράπετρα και έτσι, για να δει τι άλλο γίνεται. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχει μια εικόνα ο ίδιος προσωπικά και να μην μεταφέρονται πράγματα, γιατί υποψιάζουμε, είμαι σίγουρος δηλαδή, ότι το επόμενο διάστημα θα το ανεβάσει αυτό το θέμα το ΠΑΣΟΚ, έτσι, για τις αποζημιώσεις και το πώς θα αντιμετωπιστούν.
1: Ήδη οι ευρωβουλευτές έχουν κάνει και ερωτήσεις σχετικές στην Κομισιόν για αποζημιώσεις.
0: Ακριβώς. Αλλά γενικώς πρέπει το ΠΑΣΟΚ να το παρακολουθεί το θέμα. Έτσι. Είναι πολύ βασικό για την αντιπολίτευση να μπορέσει να στέκεται σε αυτό, εννοώ κριτικά και επικοδομητικά, έτσι, για να βοηθήσει τον κόσμο. Δεν είναι μόνο για να γίνεται αντιπολίτευση.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Αντιμέτωποι με οικονομική καταστροφή βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, οι ψαράδες της Κρήτης. Με φόντο το εκρηκτικό κόστος των καυσίμων και τις καθυστερήσεις της αποζημιώσης από το 2024, οι αλλιείς οργανώνουν μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο λιμάνι του Ηρακλείου. Όπως καταγγέλουν, η καθημερινή έξοδο στη θάλασσα έχει ήδη γίνει ασύμφορη, ενώ η γραφειοκρατία, τα νέα δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης και η έξαρση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων χωρίς κρατική μέρη να τους αναγκάζουν να δέσουν τα σκάφη τους.
2: Στα όρια τους βρίσκονται οι αλλοίοι της Κρήτης με τα προβλήματα να συσσωρεύονται και την αγωνία για το μέλλον του επαγγέλματος να μεγαλώνει. Πλέον δηλώνουν αποφασισμένοι να περάσουν από τις προειδοποιήσεις στις κινητοποιήσεις εάν δεν δοθούν άμεσα λύσεις. Ψηλά στη λίστα των προβλημάτων βρίσκονται οι αποζημιώσεις για τα θαλάσσια θηλαστικά, τις οποίες, όπως υποστηρίζουν, δεν έχουν λάβει από το 2024. Την ίδια ώρα το υψηλό κόστος των καυσίμων και συνολικά η ακρίβεια πιέζουν ασφυκτικά το κλάδο.
3: Είπανε ότι θα αποζημιώνονται οι αλλοιείς για τα θηλαστικά, για φώκες, χελώνες, δελφίνια. Έκτοτε μας χρωστάνε τα χρήματα από το 2024 για τα θηλαστικά μέχρι και το 2026. Το πετρέλαιο έχει φτάσει 2,26-27 σήμερα και δεν μπορούμε λόγω ακρίβειας να λύσουμε τα σκάφη μας, να πάμε να εργαστούμε, να βγάλουμε το μεροκάματό μας. Εμείς πληρώνουμε λοιπόν με τη σειρά μας ΦΠΑ, πληρώνουμε τέλεια λιμενισμού, τέλεια επιθεωρήσεως, πληρώνουμε τέλεια κυκλοφορίας για τα σκάφη, τέλη συντηρήσεως. Πληρώνουμε τα πάντα. Δεν μας δίνουν τίποτα.
2: Επιπλέον πονοκέφαλο προκαλούν οι νέες υποχρεώσεις για συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονική καταγραφή των ελευμάτων, με τους μεγαλύτερους σε ηλικία ψαράδες να δυσκολεύονται περισσότερο να προσαρμοστούν.
3: Στα βαρκάκια, στα μικρά, συστήματα παρακολούθησης. Με αποτέλεσμα το σύστημα παρακολούθησης μας λέει θα σας τα αγοράσω εγώ, δεν θα πληρώνεται για 3 έτη, αλλά μετά από 3

0: έτη θα πληρώνεται, να πούμε, τα κρίματα που πληρώνουν και σήμερα τα μεγάλα σκάφη. Τι εννοούμε και γιατί ποσά μιλάμε. Το μήνα 240 ευρώ το σύστημα παρακολούθησης. Αυτή τη στιγμή να μας βάλει ηλεκτρονικό υπολογιστή να δηλώνουμε τα ψάρια ηλεκτρονικά. 74 χρονών ανθρώποι στη θάλασσα ξέρουν από τέτοια τεχνολογία να μπαίνουν στους υπολογιστές.
1: Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει και το μέτωπο των λαγοκέφαλων, καθώς σύμφωνα με τους αλλοίς, το σχετικό πρόγραμμα δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.
0: Το θέμα του λαγοκέφαλου επίσης. Ήταν πιλωτικό το πρόγραμμα, μας έκανε την πρόσκληση για να ξεκινήσουμε να αλλιεύουμε τους λαγοκέφαλους με 5,33 ανά κιλό, το οποίο το πρόγραμμα αυτό δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Τα προβλήματά μας είναι αρκετά και μας έχουν κοροϊδέψει κατά επανάληψη όλοι οι υπουργοί και η κυβέρνηση αυτή.
1: Το πρώτο ραντεβού έχει δοθεί για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου, με τους αλλοίς να καλούν σε μαζική συμμετοχή και να προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας.
2: Σε ασφυκτικό κλίο ακρίβειας βρίσκονται τα ελληνικά νοικοκυριά, με το διαθέσιμο εισόδημα να εξανεμίζεται και τις ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά να ταλανίζουν την αγορά. Σύμφωνα με στοιχεία από την Ένωση Καταναλωτών Κρήτης, η οικονομική πίεση αναγκάζει πολλούς πολίτες να καταφεύγουν ακόμη και σε δανεικά για να καλύψουν τις μηνιαίες ανάγκες τους, την ώρα που το ενεργειακό κόστος και η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή συντηρούν στα ύψη τις τιμές των καυσίμων, ναρκοθετώντας έτσι τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
3: Ένα-ένα φαίνεται να βάζουν στο καλάθι του νοικοκυριού οι καταναλωτές τα προϊόντα από καταστήματα τροφίμων αλλά και διαρκή αγαθά σε μια περίοδο που οι τιμές βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με την Ένωση Καταναλωτών Κρήτης, το διαθέσιμο εισόδημα δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών, με αρκετούς να αναζητούν ακόμα και δανεικά για να καλύψουν τις ανάγκες τους κάθε μήνα. Το νέο κύμα ανατιμήσεων φαίνεται να είναι πρώτον πυλών για τους καταναλωτές, την ώρα που το κόστος της καθημερινότητας παραμένει υψηλό και τα νοικοκυριά προσπαθούν να περιορίσουν τα έξοδα τους. Η πίεση στο κόστος παραγωγής, η μειωμένη διαθεσιμότητα ορισμένων πρώτων υλών, το ενεργειακό κόστος και οι διεθνείς εξελίξεις δημιουργούν νέο σκηνικό στην αγορά, με αρκετές κατηγορίες προϊόντων να βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο.
4: Οι αυξήσεις αυτές είναι όντως ξεκινάνε από τα γαλακτομικά προϊόντα, κυρίως στα προϊόντα τα οποία είναι σε βάκουμ και σε μικρές συσκευασίες των 200-400 γραμμαρίων και θα δούμε και του ενός κιλού. Είναι πιο πολύ κυρίως στις τιμές της συσκευασίας αλλά και στην αύξηση της μεταφοράς των προϊόντων των συγκεκριμένων στην υπόλοιπη εφοδιαστική αλυσίδα.
5: Γιατί ποσοστά μιλάμε?
4: Μιλάμε για ένα ποσοστό 8-10% η ανατίμηση και θεωρώ ότι κλειδώνει μέχρι τέλος του μήνα, μέχρι τέλος του χρόνου αυτή η ανατίμηση εκεί, εκτός αν οι γεωπολιτικές συνθήκες εξακολουθήσουν να είναι οι ίδιες και αν είναι και χειρότερες, έχουμε ξανά ανατίμηση στην ίδια κατηγορία.
6: Ήδη έχουν ξεκινήσει πρώτες ανατιμήσεις, δειλά-δειλά. Ήδη ο Σύνδεσμος Αρθοποιών ανακοίνωσε ότι επίκειται αύξηση στην τιμή του ψωμιού. Λογικό, το ψωμί καταναλώνει ενέργεια για να ψηθεί στους φούρνους και εφόσον οι τιμές της ενέργειας ανεβαίνουν, θα συμπαρασύρει και την τιμή του ψωμιού προς τα πάνω, δηλαδή το βασικότερο καταναλωτικό αγαθό που έχουμε σήμερα. Αυτή την ανωδική πορεία θα ακολουθήσουν και μία ολόκληρη σειρά προϊόντων πρώτης ανάγκης, βασικών προϊόντων, προϊόντων καθημερινής χρήσης, που θα αναγκάσουν τους καταναλωτές να συμπιεστούν ακόμη περισσότερο, παρότι συμπιέζονται τα τελευταία 5 χρόνια. Οι ανατιμήσεις κρατάνε καλά τα τελευταία 5 χρόνια. Ανωδική πορεία σχεδόν κάθε περίοδο βλέπουμε, αντί πτώση τιμών. Πτωτικές τάσεις ανακοινώνονται, αλλά τελικά δεν επικρατούν.
3: Την ίδια ώρα και η κρίση στη Μέση Ανατολή συντηρεί και την κρίση στη διεθνή αγορά ενέργειας, ενώ διατηρεί υψηλά τις τιμές των καυσίμων και επιβαρύνει επιπλέον τα νοικοκυριά.
4: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως βλέπετε, μένονται και δυστυχώς πλέον έχουν επηρεάσει όλο το κύκλο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πλέον τα κόστη που έχουμε από τις αυξήσεις των καυσίμων αλλά και στην ενέργεια, όλα αυτά μεταφέρονται στην

0: και στο κόστος παραγωγής, αλλά και στη μεταφορά τους, αλλά και στα υλικά συσκευασίας, καθώς τα υλικά συσκευασίας είναι παράγωγο του πετρελαίου. Και αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα και σαν συνέπεια να μπουν και να εισαχθούν αυτές οι αυξήσεις στα προϊόντα.
1: Παρακαλώ.
2: Φτάνουμε.
1: Α, έχουμε ακόμα.
2: Τέλεια.
3: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρετε όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο Αστιγνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα εντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

Στη διεθνή σας ενημέρωση, διπλωματικό θρίλερ και συναγερμός ασφαλείας έχει σημάνει στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Λονδίνου. Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε την ευνηδιαστική απόσυρση όλων των αμερικανικών βομβαρδιστικών από τη βρετανική βάση ΡΑΦ, η οποία αποτελεί το μοναδικό ορμητήριο των ΗΠΑ για επιχειρήσεις κατά του Ιράν εντός της βρετανικής

0: επικράτειας.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την απόφαση των Βρετανικών αρχών να αποφυλακίσουν με εγγύηση 6 άνδρες που συνελήφθησαν μετά από επεισόδιο κοντά σε βάση της ΡΑΦ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν την Κυριακή ότι έχουν αποσύρει όλα τα βομβαρδιστικά από τη βάση ΡΑΦ, τη Βρετανική αεροπορική βάση που βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας μετά από ένα μυστηριώδες περιστατικό ασφαλείας τον περασμένο μήνα. Η αστυνομία κλήθηκε στη βάση στην νοτιοδυτική Αγγλία στις 27 Σεπτεμβρίου, αφού ένας ντόπιος αγρότης κατήγγειλε μια ομάδα ανδρών με αρκετά βαν που είχαν εμπλακεί σε ύποπτη δραστηριότητα. Ο συναγερμός οδήγησε στην εκένωση 85 κατοικιών κοντά στη βάση, από την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Οι ερευνητές δεν εντόπισαν εκρηκτικά βαν, αλλά βρέθηκε μία ποσότητα βενζίνης σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική αστυνομία. Σε ανακοίνωση αξιωματούχου του Πενταγώνου αναφέρεται πως όλα τα αμερικανικά βομβαρδιστικά που είχαν αναπτυχθεί στη ΡΑΦ έχουν επιστρέψει στις μόνιμες βάσεις τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ανακοίνωση σημειώνει ότι ζητήματα επιχειρησιακής ασφάλειας επέτρεπαν την επιβεβαίωση σε πραγματικό χρόνο τη μετακίνηση των μέσων και των δυνάμεων. Οι εικασίες για τα κίνητρα πίσω από το περιστατικό κυμαίνονταν από τρομακτική απειλή μέχρι κλοπή καυσίμων, με τις τιμές της ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο να φτάνουν αυτή την εβδομάδα σε ιστορικά υψηλά. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός είχε δηλώσει ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πως το Ιράν είχε κάποιον ρόλο στο περιστατικό, κατηγορία που η Τεχεράνη απορρίπτει. 6 Βρετανοί που ζουν στο Λονδίνο και συνελήφθησαν για το περιστατικό αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση, εξέλιξη που προκάλεσε επικρίσεις από την Ουάσιγκτον. Η Βρετανία έδωσε την άδεια στην Ουάσιγκτον το Μάρτιο να χρησιμοποιεί τη βάση για συγκεκριμένες αμυντικές επιχειρήσεις προς το Ιράν. Και από τότε αμερικανικά βομβαρδιστικά και άλλα αεροσκάφη έχουν θεαθεί να απογειώνονται και να προσγειώνονται από τη βάση. Πρόκειται για την μοναδική αεροπορική βάση στην Βρετανική ενδοχώρα που χρησιμοποιείται για αυτόν τον σκοπό.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Για την αθλητική σας ενημέρωση, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο, ο οποίος είναι και απόψε μαζί μου. Καλώς τον. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Δημοσθένη.
4: Καλησπέρα, Σόπια, καλή εβδομάδα.
3: Και προφανώς ξεκινάμε από την εθνική μας, που ήταν αλήγιστη, όπως σωστά νομίζω γράφει και ο σχετικός τίτλος, ο λόγος για το χθεσινό παιχνίδι με την Γερμανία στην Τούμπα.
4: Και ποιος να το έλεγε ότι μετά από 4 αναμετρήσεις απέναντι σε ομάδες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και δευτερευόντως η Σερβία, η Ελλάδα θα ήταν αίτητη, θα έχει 8 βαθμούς, θα ήταν στην πρώτη θέση του ομίλου με 2 νίκες και 2 ισοπαλίες, και μάλιστα από τους 8 βαθμούς που έχει συλλέξει μέχρι τώρα, οι 4 θα είναι απέναντι στη Γερμανία. Νομίζω ότι κανείς μας δεν το περίμενε, αποδεικνύοντας έτσι η εθνική μας ομάδα ότι η νίκη πριν από λίγες ημέρες στο Άουγσμπουργκ της Γερμανίας δεν ήταν μια φωτοβολίδα, καθώς και χθες κράτησε την Nationalmannschaft στο 0, όπως ήρθε ισόπαλο και το μάτς με την Ολλανδία στην Τούμπα. Έτσι λοιπόν, από μόνο του είναι ένα τεράστιο επίτευγμα, Σόφια, ότι σε 2 παιχνίδια η Ελλάδα δεν έχασε από τη Γερμανία, ένα από τα μεγαθύρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, αποδεικνύοντας πως δεν λυγίζει με τίποτα παρά τις σημαντικές απουσίες. Θυμίζω ότι έλειπε ο Τζόλης χθες, ένας ίσως ο κορυφαίος παίκτης της εθνικής μας ομάδας. Η κούραση από τα συνεχόμενα παιχνίδια, γιατί θυμίζω ότι η εθνική μας δεν έχει τόσο μεγάλο ρόστερ όσο διαθέτει η Γερμανία ή η Ολλανδία. Και πλέον, μετά από αυτό το τεράστιο παράθυρο με τις 4 αγωνιστικές, πλέον η εθνική μας ομάδα να κρατήσουμε αυτό ότι είναι σίγουρα στην τρίτη θέση, δεν μπορεί να πάει πιο κάτω. Κάτι που σημαίνει πως δεδομένα στην κλήρωση που θα γίνει για το επόμενο Euro, το Euro του 2028, η Ελλάδα σε αυτή την κλήρωση θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Και αυτό από μόνο του λέει πάρα πολλά. Δηλαδή θα αντιμετωπίσουμε ομάδες οι οποίες θεωρητικά

0: θα είναι πιο αδύναμες από εμάς. Και έτσι λοιπόν θα έχουμε πολύ περισσότερες πιθανότητες να προκριθούμε στην τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα είναι σε θέση ισχύως αναφορικά με την κατάληψη μίας από τις δύο πρώτες θέσεις σε αυτό τον όμιλο. Αν νικήσουμε τη Σερβία την τελευταία αγωνιστική στο Πανθεσσαλικό στάδιο, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό θα προκριθούμε στα προημιτελικά του Nations League, Σόφια. Στην πρώτη μας παρουσία, στην πρώτη κατηγορία του Nations League, η Ελλάδα μπορεί να βρεθεί στα προημιτελικά και να διεκδικήσει στη συνέχεια και την είσοδό της στο Final Four της διοργάνωσης. Βέβαια, γιατί πάλι θα είναι εξίσου δύσκολη, π.χ. η Γαλλία, η Ισπανία ή η Πορτογαλία. Αλλά όταν τα βάζεις με την Ολλανδία και τη Γερμανία, γιατί να μην τα βάλεις και με αυτές τις ομάδες.
1: Σωστά. Και παρόλο το γεγονός, το είπες ήδη και εσύ, το είχαμε πει και στις προηγούμενες συνδέσεις μας, μιλώντας για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Παρά το γεγονός ότι όντως το ρόστερ δεν είναι τόσο μεγάλο, που σημαίνει ότι είχαν πολλά λεπτά κούραση στα πόδια τους πια οι διεθνείς μας, ο Θανάσης Ανδρούτσος και πάλι εχθές ήταν στυλοβάτης για την ομάδα.
0: Πολύ σωστά. Ο Θανάσης Ανδρούτσος, θα λέγαμε πως αποδείχθηκε λίρα 100 σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια, καθώς μαζί με τον Κουρμπέλη και τον Ζαφίρη, οι τρεις τους μοιράστηκαν τις δύο θέσεις των κεντρικών χαφ στον άξονα της Γαλανόλευκης. Συνολικά να σου πω ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια κάλεσε 28 ποδοσφαιριστές. Ο Θανάσης Ανδρούτσος ανήκει στο κλειστό κλαμπ των 10 παίκτων από τους 28 που αγωνίστηκαν σε όλα τα παιχνίδια. Και στα τέσσερα παιχνίδια έπαιξε ο αρχηγός του Όφη. Μάλιστα, συνολικά ήταν ο 10ος σε χρόνο συμμετοχής από όλο το ρόστερ της εθνικής ομάδας. Αγωνίστηκε συνολικά 219 λεπτά. Και ενδεικτικά να σου πω ότι ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες πήρε μεταγραφή από τον Ολυμπιακό στη ΧΑΛ έναντι πολλών εκατομμυρίων ευρώ, αγωνίστηκε μόνο στο χθεσινό παιχνίδι και λιγότερο από τον Ανδρούτσο. Για να καταλάβουμε λοιπόν ότι ο αρχηγός του Όφη πραγματικά ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές σε αυτές τις επιτυχίες της εθνικής ομάδας, και νομίζω ότι αξίζει να το πούμε ότι ο Ανδρούτσος ήταν διεθνής και πριν από αρκετά χρόνια.
1: Σωστά.
0: Επανήλθε στη Γαλανόλευκη μετά τις εξαιρετικές του εμφανίσεις με τη φανέλα του Όφη. Η δουλειά που κάνει στον Όφη και η δουλειά που κάνει με τον Χρήστο Κόντι τον επανέφεραν ξανά στην πρώτη γραμμή της εθνικής ομάδας.
1: Πάμε να δούμε τα του Όφη τώρα, γιατί η διακοπή τελείωσε, επιστρέφει στις υποχρεώσεις και έχει μπροστά του Όφη το παιχνίδι με την ΑΕΚ το Σάββατο.
0: Επιστρέφει μετά με πολύ δύσκολο παιχνίδι ο Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια το Σάββατο απέναντι στην ΑΕΚ. Σιγά σιγά η ομάδα μπαίνει ξανά σε ρυθμούς πρωταθλήματος. Αναμένεται να επιστρέψουν και οι διεθνείς, τόσο ο Θανάσης Ανδρούτσος που αγωνιζόταν μέχρι χθες με την Ανδρών, όσο και οι διεθνείς του Όφη που είναι με την Ελπίδων και αύριο αγωνίζονται με την Βόρειο Ιρλανδία. Είναι και ο Σιέλης που ήταν στην Κύπρο. Έτσι λοιπόν από Τετάρτη-Πέμπτη υπολογίζουμε ο Χρήστος Κόντις να έχει ξανά όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Σήμερα επέστρεψε και ο Νίκος Μαρινάκης στις προπονήσεις και θα λέγαμε ότι μετά από συνολικά 20 μέρες διακοπής λόγω των εθνικών ομάδων επιστρέφουν υποχρεώσεις στο Όφη, επιστρέφει ένας καυτός Οκτώβρης για την ομάδα του Χρήστου Κόντι με πολύ σημαντικά παιχνίδια. Έτσι. Και στις τρεις διοργανώσεις, και σε πρωτάθλημα και σε κύπελλο και σε Europa League.
1: Σωστά, εδώ θα είμαστε βέβαια, εννοείται, να τα συζητάμε. Πάντως πριν από το παιχνίδι του Σαββάτου έχουμε μια ωραία γιορτή την Παρασκευή στο Παγκρίτιο.
0: Ναι, το Παγκρίτιο, το οποίο δεν φορά μόνο τα γιορτινά του για τον Όφη ή για την εθνική ομάδα των ανδρών. Θα το κάνει, θα συμβεί αυτό και την Παρασκευή στις 7.30 το βράδυ για τις γυναίκες μας, για την εθνική ομάδα των γυναικών που αγωνίζεται με την Αγγλία. Η Αγγλία, θυμίζω, αποτελεί μία από τις ισχυρότερες ομάδες παγκοσμίως στο ποδόσφαιρο γυναικών. Θα αναμετρηθούν οι δύο ομάδες για τα play-off του παγκοσμίου κυπέλου του 2027 και όπως ανακοίνωσε σήμερα η ΕΠΟ Σόφια, ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να δει δωρεάν την εθνική ομάδα των γυναικών. Μπορεί να προμηθευτεί το εισιτήριό του χωρίς κανένα αντίτιμο. Έτσι λοιπόν είναι μια ευκαιρία ο κόσμος του Ηρακλείου να δει από κοντά, να πάρει μια γεύση καλύτερη και περισσότερη από την εθνική ομάδα των γυναικών. Δίνει και άλλα παιχνίδια στο Γεντικουλέ η εθνική μας ομάδα, αλλά αυτή τη φορά ο αντίπαλος ή αντίπαλος είναι πάρα πολύ ισχυρή. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται ραγδαία το ποδόσφαιρο γυναικών σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Νομίζω πως είναι ώρα και στην Ελλάδα να γίνει αυτό. Αρχικά να μάθουμε ότι

0: δεν πρόκειται για γυναικείο ποδόσφαιρο, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα, αλλά είναι ποδόσφαιρο γυναικών.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τα σημαντικότερα στιγμιότυπα από το χθεσινό παιχνίδι της Εθνικής με τη Γερμανία.

0: και συνεχίζει και το σουτ κοντράρει και φεύγει κόρνερ. Και ήρθε και ντουμπλάρισμα, η σέντρα είναι για τον Κάρλο, ο οποίος με τη μία γυρίζει ο Βίρτς στην κεφαλιά, πέτυχε τον Μπούρκαρτ. Σέρχαντ παίρνει την μπάλα. Μπούρκαρτ του ανοίγει χώρο για να σουτάρει και ο Τζολάκης. Ο Βίρτς κόβει την μπάλα, ο Μπίσοφ θα αφήσει για το σουτ του Ράουμ Τζολάκης. Πολύ ψηλά και δυνατά ο Κουλιεράκης, ο οποίος τώρα πρέπει να γυρίσει πίσω ο Σέρχαντ. Σάλιακας μπροστά του, ο Σέρχαντ γυρίζει χαμηλά και η μπάλα στα δίχτυα από τον Μπούρκαρτ. Στο 32 η Γερμανία είναι μπροστά. Και ο Γιόναταν Μπούρκαρτ πετυχαίνει το πρώτο γκολ της καριέρας του με την εθνική του ομάδα.
1: Για χέρι γίνεται ο έλεγχος.
0: Κουλιεράκη στο χέρι του Μπίσοφ. Ναι. Και νομίζω ότι θα επιστρέψουμε στο 0-0. Σέρχαντ. Ποιος κάνει πάρα πολύ δουλειά και ξαναβρίσκει την μπάλα και κάνει και το shoot, out. Σέρχαντ έβαλε στην περιοχή το Σάλιακα, τώρα αλλάζει κατεύθυνση, το shoot θα κοντράρει. Παύλοβιτς, Βίρτς, πέρασε η μπάλα δίπλα από το δοκάρι του Τζολάκη, φωνάζει για offside στον Μπούρκαρντ. Τελεί ο Καρέτσας, πολύ ύψος, εκεί που είναι ο Μαυροπάνος για την κεφαλιά, μαζεύει ο Ούρμπικ. Τώρα μπαίνει η περιοχή Ελμάλα απέναντι, Τσιμίκας τώρα τον εντόπισε, χαμηλά η μπάλα προς πίσω του Τρόι. Και το σουτ χαμηλά δεν είναι καλό από το Σέρχαντ, με το αριστερό φεύγει out στο 64 ακριβώς. Τώρα η σέντρα, καλή Μασούρας, δεν τα κατάφερε. Το σκέφτεται, το έκανε ο Φλόριαν Βίρτς και είναι άστοχο. Σέντρα για τον Βόλτε Μάντε, δεύτερο δοκάριο, τρώει out.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Με άνοδο 0,13% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.639,95 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 294,36 εκατομμύρια ευρώ. 54 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 60 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρετε όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα εντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Έχω σήμερα την χαρά να φιλοξενώ στο στούντιό μας εδώ ένα μηχανικό από τους πιο έμπειρους πια, λιμενολόγος ο ίδιος, ασχολείται κυρίως με τα λιμενικά έργα, ο κύριος Δημήτρης Ρομπογιαννάκης. Καλώς ορίσατε, κύριε Ρομπογιαννάκη.
1: Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκα, σε εσάς τους ακροατές.
0: Έχουμε πολλά να συζητήσουμε, κυρίως όμως με αφορμή αυτή την μεγάλη αλλαγή που κυοφορείται εδώ και χρόνια, θα έλεγα, σε σχέση με το παραλιακό, το παράκτιο μέτωπο του Ηρακλείου, το οποίο πάντα, βέβαια, ιστορικά νομίζω, ότι ήταν ένα μέτωπο το οποίο είχε ταυτιστεί με την άγρια θάλασσα, με δυσκολίες ελιμενισμού, δηλαδή ακόμα και το ενετικό λιμάνι και το λιμάνι που αργότερα διαμορφώθηκε, πάντα με προβλήματα, και ειδικά εκεί στο, τώρα συζητάμε για τον κόλπο του Δερματά, έχουμε και ιστορικά ναυάγια εκεί έξω, για μαρίνες, για πράγματα που είχαν χωροθετηθεί. Θυμάμαι, είχα γράψει άπειρες φορές το λιμάνι, το Ηράκλειο που δεν έχει μια μαρίνα. Γενικώς πάντως, με εξαίρεση τα τελευταία 25 χρόνια, το βάζω έτσι χοντρικά, μετά τους Ολυμπιακούς εκεί κατά τη διάρκεια, ήταν μια, επιτρέψτε να πω, μια φρίκη εκεί η περιοχή. Κάπως προσπαθούμε να την συμμαζέψουμε, αλλά ήρθε και ο καιρός, κύριε Ρομπογιαννάκη, αν θέλετε η φυσική, ας την πούμε συνέπεια, γιατί η φύση πάντα κάνει τη δουλειά της, να μας θυμίσει ότι εκείνη κάνει κουμάντο και είχαμε και τεράστιες καταστροφές. Από εκεί ξεκινήσαμε να συζητούμε για τις διαβρώσεις σοβαρά.
1: Ναι, αυτό είναι γεγονός, αλλά αφού το ξεκινήσαμε από εκεί και πήγαν παλιά,
0: ναι,
1: να πούμε ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες στην ουσία δώσαν το έναυσμα για να αρχίσει λίγο η Δημοτική Αρχή να κοιτάζει πώς θα αξιοποιήσει το βόρειο παράκτιο μέτωπο του Δήμου του Ηρακλείου, που είναι πάρα πολύ μικρό, να τονίσουμε. Δηλαδή, είναι ο μεγαλύτερος Δήμος στην Κρήτη, αλλά έχουμε το μικρότερο παραλιακό μέτωπο. Δηλαδή, εκτείνεται στα 14-15 χιλιόμετρα μόνο.
0: Όπως έχει διαμορφωθεί.
1: Όπως είναι ο Δήμος Ηρακλείου.
0: Όπως είναι ο Δήμος.
1: Δηλαδή, είναι από την Αμουδάρα μέχρι το αεροδρόμιο.
0: Άρα, δεν βάζετε το Μαλεβίζι που έχει πολύ μεγάλο.
1: Το Μαλεβίζι έχει πολλαπλάσιο σχέση με εμάς, ή Χερσόνησος. Άρα, λοιπόν, ο Δήμος του Ηρακλείου όφιλε να ασχοληθεί πάρα πολύ με το βόρειο παράκτιο μέτωπο, γιατί είναι πάρα πολύ μικρό. Άρα λοιπόν και κυρίως η διάρθρωση, ας πούμε, των επιχειρήσεων θα έπρεπε να είναι σε αυτό το κομμάτι, όπως βλέπουμε σε όλα τις σύγχρονες πόλεις, να έχει μια στόχευση προς τα παράλια. Είναι λογικό αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν με τους Ολυμπιακούς Αγώνες είδαμε μια στροφή σε αυτό το πράγμα, με μελέτες που γίνανε, με αναπλάσεις που γίνανε, και ήταν πάρα πολύ σημαντικό και συνεχίζονται ακόμα.
0: Η βασική ήταν ότι απομακρύνθηκε αυτό που λέγαμε καράβολα, στα παραπήγματα, έτσι.
1: Αυτό ήταν το βασικότερο απ' όλα, γιατί ήταν στη μέση. Έχουμε βέβαια τα παράκτια τείχη, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα εκεί πέρα. Υπάρχουν δεσμεύσεις. Άρα λοιπόν και οι χωροθετήσεις των έργων που γίνανε ήταν με γνώμονα αυτές τις δεσμεύσεις που έχουμε. Γιατί το λιμάνι και το αεροδρόμιο καλύπτουν περίπου το 70% του παράκτου μετώπου του Δήμου του Ηρακλείου.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι ουσιαστικά, επειδή σε αυτό το μικρό μέτωπο όπως το περιγράφετε, γιατί όντως αν σκεφτούμε και άλλες πόλεις εκτός Κρήτης έχουν πολύ μεγάλο παραλιακό μέτωπο, στην πραγματικότητα δύο υποδομές πολύ σοβαρές για την πόλη, το αεροδρόμιο και το λιμάνι, δέσμευσαν ένα τεράστιο χώρο, έτσι.
1: Ακριβώς. Δηλαδή μόνο τη Λάρισα ξεπερνάμε από τις μεγάλες πόλεις.
0: Εντάξει, η Λάρισα όμως είναι λογικό να την ξεπερνάμε. αλλά όντως, αν σκεφτώ από την Καλαμάτα μέχρι όπου και να
1: έρθει,
0: ένα τεράστιο μέτωπο. Βέβαια, αν ο Δήμος Ηρακλείου ήταν ενιαίος με το Μαλεβίζι, θα συζητούσαμε με άλλες.
1: Βέβαια, σαφώς.
0: Με άλλες προϋποθέσεις. Όμως ιστορικά, μια που και εσείς το αναφέρατε, πάντα είχε ένα θέμα το Ηράκλειο, ακόμα και όταν, ας πούμε, τους προηγούμενους αιώνες, το Ηράκλειο ήταν σαν να ήταν δικό του όλο το μέτωπο,
1: ναι,
0: στην πραγματικότητα. Ιστορικά, βέβαια, εκείνες εποχές δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει, φαντάζομαι, γιατί δέρνεται από βόρειους πολύ σφοδρούς ανέμους, έτσι, κύματα, δυτικούς ανέμους, δηλαδή από παντού χτυπιέται, ήταν λίγο δύσκολο να αντιμετωπίσει. Κάνανε όμως τα τείχη, ενώ και οι Άραβες και οι Ενετοί, που αυτό ήταν μια προστασία.
1: Βέβαια, ήταν τρομερά οχυρωματικά έργα.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε ότι στέκονται εκεί πέρα αιώνες, έχουν αντέξει βορβαδισμούς, κυματισμούς, αλλά τώρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου.

0: ναι. σιγά σιγά. Δηλαδή, το πρόβλημα στην Κρήτη γενικότερα ότι είμαστε εκτεθειμένοι σε μεγάλους μήκους κύματα. Δηλαδή και το νότιο παραλιακό μέτωπο της Κρήτης και το βόρειο, οι ακτές βάλλονται από κυματισμούς με μεγάλα μήκη, έρχονται από το Ισραήλ, ας πούμε, στην Ιερά Πέτρα που έχουμε μεγάλες ζημιές, ή εδώ πέρα που είναι, είμαστε στη μέση τη Μεσογείου. Οπότε είναι λογικό,
1: ναι, αυτό.
0: Αυτό που
1: λέμε αεροπλανοφόρο του Μεσογείου.
0: Ακριβώς,
1: αλλά
0: ναι.
1: Είναι ευλογία και κατάρα. Έτσι.
0: Είναι ευλογία και κατάρα. Ναι, δηλαδή ναι. Είμαστε σε ένα στρατηγικό σημείο στη Μεσόγειο, αλλά έχουμε τώρα, βλέπουμε τα τελευταίες δεκαετίες ότι μας τυπάνε αλίπητα.
1: Να πω όμως κάτι τώρα. Ακούγεται κάπως παράδοξο. Αιώνες να στέκονται και να αντέχουν αυτά τα τείχη, να αντέχουν πολιορκίες, να αντέχουν κυματισμούς, να αντέχουν σεισμούς. Τις διαβρώσεις όλα αυτά που γίνεται και να συζητάμε ότι το 2010 είχαμε μια κακοκαιρία και δημιούργησε πρόβλημα. Δεν ακούγεται παράδοξο.
0: Είναι παράδοξο, είναι και τα αντανακλαστικά μας. Δηλαδή αυτά τα λιμενικά έργα δυστυχώς στην Ελλάδα έχουν πάει πάρα πολύ πίσω. Δηλαδή ξεκινήσαμε αργά να ασχολούμαστε με αυτό, με κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί και έχει επίπτωση και στον τουρισμό. Δηλαδή βλέπουμε τώρα ότι όλες οι παραλίες στην Κρήτη διαβρώνονται. Και έχουμε αρχίσει τα τελευταία 10 χρόνια να κάνουμε μελέτες που αργούν πάρα πολύ αδειοδοτικά να προχωρήσουν. Να υλοποιούνται έργα σιγά σιγά, δηλαδή και το πρώτο αντιδιαβρωτικό έργο υλοποιήθηκε στην Κρήτη, στην Ιερά Πέτρα.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν σε όλη την Ελλάδα δεν υπήρχε νομοθετικό πλαίσιο. Ή μάλλον υπήρχε νομοθετικό πλαίσιο, αλλά δεν υπήρχαν τα εργαλεία για να μπορεί να προχωρήσει κάτι τέτοιο. Οι υπηρεσίες δεν γνωρίζανε τι θα πει αντιδιαβρωτικό έργο σε όλη την Ελλάδα.
1: Να σας πω όμως κάτι, επειδή αυτό ευχαρίστω να το συζητήσουμε, να μου πείτε και από την εμπειρία σας και από τη γνώση σας. Μόνο εμείς έχουμε γραφειοκρατία. Μόνο σε εμάς αργούν τόσο να βγουν οι μελέτες. Γιατί νομίζω λίγο το έχουμε μυθοποιήσει αυτό. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες χώρες, αν τρέχουν πιο γρήγορα. Γιατί παντού υπάρχει γραφειοκρατία. Κακά τα ψέματα.
0: Υπάρχει, αλλά αν δούμε το παράδειγμα της Κύπρου που μας έχουν βάλει τα γυαλιά και μάλιστα πάρα πολλές ελληνικές εταιρείες και το Πανεπιστήμιο με το Μουτζούρι έχουν κάνει μελέτες από τη δεκαετία του 80.
1: Το Μουτζούρι, το πρώην Πρίτανη, εννοείται.
0: Το πρώην Πρίτανη, ναι, που ήταν στο εθνικό, στο ΕΜΠΟΥ, έχουν κάνει πάρα πολλές μελέτες και στην Κύπρο βλέπουμε την εφαρμογή τους. Στην Κύπρο, μάλιστα, είναι το case study για μας. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ξεκινήσανε.
1: Πάνε γρήγορα.
0: Πάνε πολύ γρήγορα, ναι. Δηλαδή, αν δούμε στην Κύπρο, όλο το βόρειο παραλιακό μέτωπο, όλο μάλλον το μέτωπό τους, το παράκτιο, έχει κυματοθράφτες. Ξεκινήσανε με έξαλλους, μετά είδαν ότι οι έξαλλοι δεν εξυπηρετούν όσο έπρεπε, τους κάνανε ίσαλλους. Τώρα κάνουν ύφαλους κυματοθράφτες κάτω από τη θάλασσα, δηλαδή.
1: Και έχουν και αυτοί
0: αντίστοιχα προβλήματα.
1: Προβλήματα, δηλαδή, στο Ηράκλειο, ας πούμε, τέτοια.
0: Βέβαια, ναι.
1: Ναι.
0: Ήταν τα αντανακλαστικά τους πιο γρήγορα. Ναι. Δεν ξέρω, ίσως επειδή ήταν αγγλική απικία.
1: Μπορεί να έχουν πιο οργανωμένο κράτος.
0: Έχουν πιο οργανωμένο κράτος. Αλλά εγώ βλέπω, ας πούμε, ότι μπορεί να πάρει και μια δεκαετία ένα έργο στην Ελλάδα να αδειοδοτηθεί.
1: Ναι.
0: Ενώ υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο.
1: Σε μια δεκαετία χάνεις και τα τείχη, τα χάνεις όλα.
0: Τα χάνεις όλα, βέβαια. Ναι.
1: Όμως να σας πω ένα πιθανό λάθος που έγινε. Θυμάμαι, είχα καλύψει το ρεπορτάζ πριν αρκετά χρόνια, όπου νομίζω ήταν υπουργός κ. Κεφαλογιάννης, ο Μανώλης Δαντιονίνου, είναι ευρωβουλευτής, όπου είπαν ότι θα κάνουμε εκεί, χωροθετούμε μια μαρίνα στον κόλπο Δερματά. Αν είχε προχωρήσει αυτό, δεν θα είχαν σωθεί, ας πούμε, πολλά πράγματα, δεν θα είχαμε γλιτώσει τις διαβρώσεις που είδαμε μετά, το 2010, ας πούμε.
0: Αν δούμε το σχεδιασμό της μαρίνας αυτής, κάλυπτε όλο αυτό το μέτωπο.
1: Ναι.
0: Στην ουσία, δηλαδή, γι' αυτό και οι αρχαιολόγοι και οι κάτοικοι της περιοχής και άλλοι φορείς είχαν αντιδράσει. Γιατί ήταν μια μαρίνα που ήταν μικρή σε μέγεθος, πολύ μικρή. Τα σκάφη που μπαίνανε εκεί πέρα ήταν το μεγαλύτερο 20 μέτρα. Μόνο το πάρκινγκ που έπρεπε για να δημιουργηθεί για να εξυπηρετηθεί η μαρίνα κάλυπτε μια μεγάλη έκταση. Το στόμιο του λιμένα ήταν πολύ κοντά στα τείχη, άρα λοιπόν ο ελιγμός των σκαφών θα ήταν επικίνδυνος όταν είχαμε έντονους κυματισμούς. Εγώ πιστεύω ότι ήταν μια πρόχειρα σχεδιασμένη μαρίνα.
1: Ήταν λάθος, λέτε.
0: Ήταν λάθος και είμαστε τυχεροί που αποχωροθετήθηκε. Αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το συζητήσουμε και σε λεπτομέρεια. Mm-hmm. Με αφορμή τη μαρίνα στο Μπαγκρίτιο, που στο Δημοτικό Συμβούλιο την παρουσιάσαμε το 17 και το 19 πήραμε απόφαση από το ΚΑΣ που έλεγε ότι ναι, συμφωνούμε επί της αρχής για τη μαρίνα στο Μπαγκρίτιο στάδιο, αλλά με τον όρο ότι θα αποχωροθετηθεί η μαρίνα στο Δερματά. Δηλαδή οι αρχαιολόγοι που δεν είδε θέλανε μια τέτοια μαρίνα να μπλοκάρει τα ιστορικά ατύχη.
1: Άρα λέτε ότι ήταν τώρα λάθος και πρόχειρη αυτή η χωροθέτηση, τόσο για λόγους πρακτικούς,

0: Δηλαδή, ήταν μικρή.
1: Ναι, ήταν μικρή, για μικρά σκάφη, δηλαδή με τα σύγχρονα δεδομένα δεν θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τίποτα περισσότερο από ότι, ας πούμε, μια μικρή μαρίνα των 200 θέσεων.
0: Α, τόσο λίγο.
1: Ναι, δεν ήταν. Δηλαδή, μικρότερη και από το Ρέθυνο, μικρότερη από τον Άγιο Νικόλαο. Ναι. Και με τα χαρακτηριστικά της δεν ήταν τέτοια που θα μπορούσε να αναπτυχθεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν λίγο πρόχειρη. Εγώ μελέτη προσωπικά δεν είδα. Μόνο σε ένα master plan στο λιμένα. Γιατί το έχω ψάξει καιρό, το είδαμε το τεχνικό μελητήριο.
0: Οφθαλμομελέτη υπήρχε.
1: Ήταν δηλαδή μια μελέτη η οποία μπήκε σε ένα master plan χωρίς να υπάρχει μια τεχνική έκθεση. Χωρίς να υπάρχουν κάποια στοιχεία.
0: Άρα λοιπόν, επανέρχομαι. Και πρακτικά λοιπόν υπήρχε πρόβλημα με αυτή τη χωροθέτηση.
1: Ναι,
0: με την έννοια ότι μικρή μαρίνα και μεγάλη δέσμευση χερσαίου χώρου, όπως είπατε.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι, ναι.
0: Το πάρκινγκ θα γινόταν απ' έξω, έτσι δεν είναι.
1: Όχι, δεν υπήρχε. Πού θα γινόταν το πάρκινγκ. Θα γινόταν με μπαζώματα μέσα στη θάλασσα.
0: Με μπαζώματα και αυτό.
1: Βέβαια. Βέβαια. Και ούτε καταστήματα προβλεπόντουσαν. Μιλάμε για μικρούς χερσαίους χώρους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι πολύ εύκολο κανείς άμα να τρέξει στο διαδίκτυο
0: από
1: να ανοίξει.
0: Από το δρόμο και πάνω δεν υπήρχε χώρο.
1: Όχι, βέβαια δεν μπορούσε. Τι να γίνει από πάνω. Είναι όλα πιεσμένα. Τι θα καταδαφίσαμε το Μάρε, το λιμενικό περίπτερο που αυτό θα ήταν βέβαια ευχής έργο.
0: Καλά, το πούμε αυτό.
1: Αλλά θα μπορούσε. Δεν μπορούσε να αναπτυχθεί. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Και συγκοινωνιακά για να καλυφθεί όλη αυτή. Μια τέτοια μαρίνα, πώς θα μπορούσε να γίνει η συγκοινωνιακά, θα κατεδαφίζαμε κτίρια, πολυκατοικίες, τι θα κάναμε, είναι πολύ δύσκολο.
0: Αυτά όλα ή σχεδόν όλα ή πολλά από αυτά λύνονται εάν χωροθετούμε ενώ δυτικότερα μπροστά στο Παγκρίτιο.
1: Στο Παγκρίτιο στάδιο, πέραν από την προκαταρχή μελέτη που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, με τη προηγούμενη Δημοτική Αρχή, τώρα με την νυν Δημοτική Αρχή έχει ολοκληρωθεί η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, έχει κατατεθεί φάκελος στο Υπουργείο Τουρισμού, οπότε το καλοκαίρι αυτό που πέρασε δηλαδή ουσιαστικά, άρα λοιπόν ευελπιστούμε στους επόμενους μήνες να έχουμε την έγκριση από την Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων, οπότε αυτό το οραματικό έργο που ξεκίνησε αυτό από τους Ολυμπιακούς Αγώνες να μπορεί να ολοκληρωθεί για να αποκτήσει το Ηράκλειο τη μαρίνα που αξίζει.
0: Μόνο 20 χρόνια και πίσω, έτσι.
1: Είμαστε, ναι.
0: Αλλά, εντάξει,
1: 23 χρόνια πίσω.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι φυσιολογικό διάστημα για τα ελληνικά δεδομένα.
1: Για τα ελληνικά δεδομένα, ναι.
0: Ωραία. Σας ρωτάω, πριν πάμε τώρα ξανά στον κόλπο του τέρματα, πρακτικά είναι, ας πούμε, πιο μεγάλη, έχει χωροθέτηση η οποία επιτρέπει, γιατί είπαμε, χωρούς πάρκινγκ, θες κτίρια, θες. Αν κάνεις μια μαρίνα, δεν θα κάνεις εκεί ένα λιμανάκι για να μπαίνουν σκάφη.
1: Όχι, εκεί μιλάμε για μια μαρίνα που είναι 827 θέσεων.
0: Ναι, πολύ μεγαλύτερη.
1: Που θα είναι η τρίτη στην Ελλάδα. Μιλάμε για 120.000 τετραγωνικά μέτρα χερσαίους χώρους. Μιλάμε για μια λιμενολεκάνη που περίπου 200.000 τετραγωνικά μέτρα. Μιλάμε για κτηριακά που θα καλύπτει μια επιφάνεια των 20.000 τετραγωνικών μέτρων, που μπορεί και να αναπτυχθούν πάρα πολλές κτηριακές υποδομές. Άρα λοιπόν όλα αυτά συνθέτουν μια μαρίνα, η οποία θα είναι μια σύγχρονη μαρίνα.
0: Καλά, αυτό θα άλλαζε την εικόνα.
1: Θα αλλάζει όλη την εικόνα και δείτε που είναι στο όριο του Δήμου του Ηρακλείου, από εκεί πέρα μέχρι να πάμε μέχρι την πλατεία 18 Άγγλων.
0: Αυτό πήγα τώρα να σας ρωτήσω. Όμως, αυτό πήγα να σας ρωτήσω. Δηλαδή, μήπως εκεί χρειάζεται συνδυασμός δυνάμεων, γιατί είναι και Δήμος Μαλεύης 2, έτσι. Πιάνει και Δήμος.
1: Όχι, δεν πιάνει.
0: Καθόλου.
1: Είναι καθαρά Δήμος.
0: Το έχετε πάει μέχρι.
1: Εκεί ήταν. Εκεί θέλω να τονίσω πάλι αυτό που λέγαμε πριν, ότι η μικρή ακτογραμμή του Δήμου του Ηρακλείου, με τις δεσμεύσεις που έχει, τα σημεία που μπορούσαν να υλοποιηθεί αυτή η μαρίνα ήταν αυτό, το σημείο μόνο. Δεν υπήρχε άλλο σημείο που θα μπορούσε να
0: χωριστεί. Όπως το βλέπουμε ακριβώς
1: μπροστά από το Παγκρίτιο, στην εκβολή του Γιώφυρου ποταμού, από εκεί πέρα εκτινόμαστε δυτικά.
0: Δυτικά.
1: Αλλά αν μιλάμε για ένα έργο που έχει περίπου ένα προσύνημο μόλο της τάξης των 1.700 μέτρων, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα μεγάλο έργο.
0: Ναι, καλά,
1: για να μπορεί να φιλοξενήσει τόσα πολλά σκάφη και μεγαγιότ, που είναι τώρα η τάση. Γιατί αυτό κοιτάζει πλέον η Ελλάδα, να φιλοξενήσει τα μεγάλα σκάφη.
0: Έτσι όπως είναι και η Κρήτη, και ενώ απομακρυσμένη, τι μικρά σκάφη να έρθουν, ας πούμε.
1: Έρχονται και αυτοί.
0: Εντάξει, έρχονται, αλλά θέλω να πω
1: όπως
0: ότι.
1: Όπως είπε και ένα συνάδελφό σας, ότι στο νηστιοπλό δεν είναι το απλό να πάω από σε μια λιμενολεκάνη να κυκλοφορώ, αλλά να πάω και λίγο σε μια ανοιχτή θάλασσα.
0: Πάνε, αλλά θέλω να πω. Τα μεγάλα είναι που θα κάνουν.
1: Τα μεγάλα είναι που θα κάνουν τη διαφορά.
0: Που θα κάνουν τη διαφορά.
1: Και μπορεί να φιλοξενηθούν μέχρι και 40 μεγαγιότ.
0: Ναι, και μπαίνει. Και μπαίνει σε ένα άλλο χάρτη, έτσι.
1: Βέβαια, μπαίνει σε ένα παγκόσμιο χάρτη.
0: Ναι.
1: Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα μετά.

0: Λοιπόν, από τη Μαρίνα, έτσι αλλιώς είναι ένα θέμα το οποίο
1: ξεχωριστά
0: θέλει τις αδειοδοτήσεις του. Δεν τολμώ να ρωτήσω τι χρόνο βλέπετε για να πεις «Α, δημοπρατείτε αυτό το έργο». 5 χρόνια, 10.
1: Μόνο ένα αισιόδοξο σενάριο μπορούμε να πούμε. Αν έχουμε τη χωροθέτηση και πάρουμε και εγκριθεί η ΣΜΠΕ και πάρουμε δηλαδή τη χωροθέτηση μετά μπορεί να βγει σε επενδυτές για ΣΔΙΤ. Γιατί μιλάμε για ένα έργο άνω των 100 εκατομμυρίων.
0: Ναι.
1: Αλλά από εκεί και μετά μπορεί να βγει να ψάξει επενδυτές. Δηλαδή μπορεί σε ένα χρόνο από τώρα να ξεκινήσει μια διαδικασία, αν είμαστε τυχεροί.
0: Ναι, καλά, έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να σκεφτώ να την κάνει το κράτος. Την κάνει το κράτος για ποιο λόγο,
1: ας πούμε. Δεν έχει λόγο να την κάνει το κράτος, δεν έχει τα χρήματα.
0: Τα χρήματα μπορεί να τα βρει, δηλαδή να κάνει τον επιχειρηματία. Γιατί θέλει μια επιχειρηματική,
1: ναι, αυτό είναι το βασικότερο.
0: Μια επιχειρηματική λογική να αναπτύξει.
1: Γι' αυτό η τεχνοοικονομική μελέτη που είναι απαραίτητη να γίνεται σε τέτοια έργα,
0: ναι,
1: έγινε αυτή τη φορά και πράγματι δείχνει πού πρέπει να κινηθούμε, ποια είναι η τάση.
0: Ναι. Λοιπόν, συζητούμε με τον κύριο Ρομπογιαννάκη, μηχανικό, λιμενολόγο, για τα θέματα του παράκτου μετόπου του Ηρακλείου, τα οποία θα μπορούσαν να αλλάξουν με 2-3 κινήσεις. Όχι ότι είναι και φτηνές, να μην το πω έτσι, δεν είναι εύκολες, όπως αυτό της Μαρίνας που περιγράφεται. Και αυτή της ιστορίας του Δερματά, που είναι όμως σχετικά πιο εύκολο έργο, σωστά. Έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το οποίο όμως φαινόταν να πέρασε από, όχι από 40 κύματα του ανατολικού, αυτού του κόλπου του Ηρακλείου, με τα τόσα δυνατά στοιχεία της φύσης, από 1000 κύματα. Δηλαδή ξεκίνησε μια ιστορία.
1: Κύματα, καλά το πάτε.
0: Καλά το πάτε. Ναι. Ξεκίνησε μια ιστορία μετά τη διάβρωση που διαπιστώθηκε και τις ζημιές που είχαν γίνει. Τις θυμούνται ίσως πολλοί Ηρακλείωτες και όχι μόνο που περνούσαν από εκεί. Και φτάσαμε στο σημείο να γίνει η μελέτη. Η μελέτη ήταν να γίνουν, ας πούμε, 2 πλάζ, να το πω έτσι. Με μόλο, εξηγήστε μας το, για να προστατευτούν τα τείχη και, ναι, να φτιάξουμε κάτι καλύτερο.
1: Θα κάνω μια παρένθεση τώρα που θα σας αρέσει, ξέροντας το χαρακτήρα σας. Επειδή το κακό στην Ελλάδα είναι ότι παίρνει μεγάλο χρόνο η υλοποίηση αυτών των έργων. Δηλαδή, από τη στιγμή που κάνουμε το βυθομετρικό και βλέπουμε το πρόβλημα, μπορεί να περάσουν μετά από και με τη Μαρίνα. Δηλαδή, τώρα είπαμε ότι ξεκινάμε με τα δεδομένα του 2010 ή του 2003. Και φτάνουμε το 2026 που έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Δηλαδή, πολλές μελέτες που κάνουμε στην Ελλάδα είναι παροχημένες από το χρόνο που ξεκινάει η υλοποίησή τους, από τη στιγμή που. Τη υλοποίηση, μάλλον, των μελετών, μέχρι από τη στιγμή που κατασκευάζονται.
0: Άρα, παροχημένα, λοιπόν, γιατί μπορεί να έχουν αλλάξει και τα βυθομετρικά στοιχεία.
1: Βεβαίως, ακριβώς. Ναι. Γιατί η διάβρωση λειτουργεί εκθετικά. Ξεκινάει με ένα αριθμό, ας πούμε, μικρό, και μετά τρώει την άμμο και μετά πηγαίνει πολύ πιο γρήγορα. Άρα, λοιπόν, όταν ξεκίνησε με τη θεομηνία τότε του, και είναι σημαντικό να πούμε ότι τα πιο γρήγορα αντανακλαστικά το είχε το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το οποίο έπαθε τον κυματισμό, πλημμύρισε το υπόγειο που είχε μέσα εξοπλισμό.
0: Θυμάμαι, ναι.
1: Ναι, αν το θυμάστε, και αν δείτε φωτογραφίες με τις πέτρες που είχαν πέσει μέσα, με τα νερά που είχαν πέσει μέσα στον προάβλιο χώρο, αυτοί ήταν οι πρώτοι που ζητήσαν την προστασία. Στην συνέχεια, βέβαια, αυτό το έργο ενσωματώθηκε στο δικό μας και έτσι τώρα, με μια καθυστέρηση 13 χρόνων περίπου, μπορεί να ξεκινήσει η υλοποίησή του. Αλλά να σταθούμε λίγο στα 1000 κύματα που λέμε. Δηλαδή, από το 13 περίπου που ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία της, ας το πούμε, της διάβρωσης, που είναι πολύ εύκολο να διαπιστωθεί η διάβρωση, μπήκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έγινε μια μελέτη από το ΙΤΕ, η μελέτη ξεκίνησε. Μετά, για κάποιους λόγους δεν θέλω να σταθώ εγώ, την μπλοκάραν τη μελέτη. Η μελέτη αυτή προέβλεπε μόνο τεχνητή αναπλήρωση. Το θέμα είναι ότι σε αυτό το παραλιακό μέτωπο με τους σχηματισμούς που λέμε ότι θα είχε μεγάλες απώλειες, είχε τις τάξεις του 30%. Δεν μπορούσαμε, επειδή δεν μπορούσε το ΙΤΕ να κάνει κάτι άλλο, γιατί ήταν χωροθετημένη Μαρίνα, άρα λοιπόν κυματοθράφτες δεν μπορούσαν να κάνουν μέσα στο χώρο που προοριζόταν η Μαρίνα.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν κάνανε μόνο, τους επέτρεπε το Υπουργείο να κάνουν μόνο άμμο.
0: Mm-hmm.
1: Η άμμος φυσικά είναι βασικό αντιδιαβρωτικό μέτρο, αλλά δεν καλύπτει τις ανάγκες σε αυτή την περιοχή. Με τις απώλειες λοιπόν 30% σε μερικά χρόνια θα είχε εξαφανιστεί αυτή την παραλία και το έργο θα πήγαινε στράφη. Άρα λοιπόν, με την τύχη που είχαμε να αποχωρηθεί η Μαρίνα λόγω του Μπαγκριτίου, μπόρεσε να γίνει ένας νέος διαγωνισμός και να βάλουμε εμείς τους σχηματοθρέφτες που λέγαμε. Η σύμβαση υπεγράφει, γιατί έχει λίγο αξία αυτό να δούμε τους χρόνους, τον Οκτώβριο του 2022. 6 μήνες κάναμε η ομάδα μας, είναι μια ομάδα κριτικών επιστημόνων, αξίζει να τους αναφέρω, αν μου επιτρέπετε, με τον Γιώργο τον Αλεξανδράτη, τον Γιάννη τον Παρασύρη, τον Βασίλη τον Δεσποτάκη και εμένα, που έχουμε όλες τις απαραίτητες μελέτες που χρειάζονται για να

0: υλοποιηθεί τέτοιου είδους μελέτες. Αυτή η μελέτη λοιπόν πήρε 6 μήνες. Τον Απρίλιο του 23 στείλαμε την αρχιτεκτονική μελέτη σε μια υπηρεσία στο υποδομών τότε, η οποία όμως εγκρίθηκε από τον Απρίλιο του 23 τον Ιούνιο του 24. Μιλάμε τώρα ότι χάθηκε περίπου 1,5 χρόνος για να εγκρίνουν μια αρχιτεκτονική μελέτη.
1: Τι λέτε τώρα και... Τι κάνανε, δηλαδή, τι μελετούσαν, όπως την είχαν σε ένα συρτάκι και την βγάλανε κάποια στιγμή. Αυτό έγινε, έτσι.
0: Ευτυχώς γίνανε παρεμβάσεις από το Δήμαρχο, προσωπικές, και έτσι καταφέραμε και πήραν την έγκριση η οποία θα μπορούσε να πάρει ακόμα περισσότερο. Αυτό είναι το κακό στην Ελλάδα, ότι δεν είναι υποστελεχωμένες όλες οι υπηρεσίες. Αυτοί βάζουν δικές τους προτεραιότητες. Ξαφνικά οι φάκελοι πάνε πάνω κάτω σε ιεραρχία με κάποιες πολιτικές, ας το πούμε, παρεμβάσεις. Οπότε καταφέραμε τελικά να εγκριθεί η μελέτη τον Ιούνιο του 24 και τον Ιούνιο του 24 αμέσως αναρτήθηκε στο ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μετρό η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία εγκρίθηκε τον 12ο του 25. Δηλαδή, αν δείτε, πήρε μετά 1,5 χρόνο για να εγκριθεί η περιβαλλοντική μελέτη. 1,5 χρόνο για να εγκριθούν, να γίνουν οι διαβουλεύσεις απαραίτητες, για να ελεγχθούν οι μελέτες και να φτάσουμε στο σημείο να λέμε ότι πήραμε 8-12 του 25 την ΕΠΟ. Δηλαδή είναι αδιανόητη χρόνια. Από την περιφέρεια κινηθήκανε πάρα πολύ γρήγορα.
1: Γιατί... Από το 22 στην πραγματικότητα.
0: Από το 22, ναι. Το 22,
1: μέχρι το 25 στο τέλος.
0: Στο τέλος του 25 ναι. Πήραμε κυριολεκτικά στο τέλος. Και πάλι με παρεμβάσεις, δηλαδή με πιέσεις από τη Δημοτική Αρχή, από τον Δήμαρχο, από τον Αντιδήμαρχο τότε των τεχνικών υπηρεσιών. Δηλαδή γίνανε ενέργειες συντονισμένες με την άριστη συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Και ομολογώ μετά ότι όταν φτάσαμε επιτέλους στην περιφέρεια για να γίνει η οριστική έγκριση των μελετών, μετά που βγήκε ΕΠΟ, που μας βοηθήσανε βέβαια οι άνθρωποι, γιατί έχουμε μια άριστη συνεργασία, τον Απρίλιο του 26. Γρήγορα δηλαδή, μέσα σε περίπου 3,5 μήνες από τότε που
1: πήραμε το 3,5 μήνες ακούγεται γρήγορα, αλλά εντάξει.
0: Γιατί μιλάμε για έγκριση των οριστικών μελετών. Δηλαδή από εδώ και πέρα μπορούμε να βγούμε, να πάρουμε από το Υπουργείο Οικονομικών την άδεια παραχώρηση, δηλαδή την άδεια εκτέλεσης εργασιών.
1: Ναι, ναι. Αυτές είναι μικρές ιστορίες γραφειοκρατικής τρέλας.
0: Αυτό ακριβώς θέλω να δείτε. Και αυτό ήταν γρήγοροι χρόνοι, υπάρχουν και χειρότερα. Αυτό που είδατε μέσα σε 4 περίπου χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης, θα φτάσει στο σημείο τώρα να παίρνουμε την άδεια εκτέλεσης εργασιών, είναι ένας καλός χρόνος. Σχετικά
1: τώρα,
0: και τα δεδομένα.
1: Ναι,
0: τα ελληνικά.
1: Δεν ξέρω. Είναι φρίκιο αυτό που ζούμε. Οπότε από εδώ και μετά ανοίγει ο δρόμος για να ξεκινήσουμε.
0: Έχουμε κάποια βήματα ακόμα. Έχουμε κάποια βήματα ακόμα, γιατί τώρα έχουμε βουβάλει στην κλιματική υπηρεσία, η οποία διαβιβάζει το φάκελο στη Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία είναι γρήγορη και αυτή δεν είναι σχετικά, δηλαδή με τους χρόνους που είδαμε πριν. Υπάρχει περιπτώσεις που για σε ένα μήνα την παίρνουμε αυτή την έγκριση. Άρα λοιπόν παίρνουμε την άδεια παραχώρησης. Ευτυχώς έχουμε βρει, γιατί είχαμε μια άριστη συνεργασία και με τη διαχειριστική αρχή, βρέθηκε το κονδύλιο, όπως διαβάσετε, τα 5.700.000 για να χρηματοδοτηθεί αυτή η μελέτη, γιατί είναι μεγάλο το κόστος. Δεν ήταν για τα ελληνικά δεδομένα και τα αντιδιαβρωτικά έργα, είναι μεγάλο το κόστος αυτών των έργων. Βρέθηκε το κονδύλιο, υπογράφηκε με την περιφέρεια αυτή η χρηματοδότηση. Άρα λοιπόν τα τεύχη δημοπράτησης είναι έτοιμα, οπότε πιστεύω πολύ σύντομα θα δημοπραθεί το έργο για να μπορούμε να βρούμε έναν εργολάβο να το υλοποιήσει αυτό το έργο.
1: Ναι, βέβαια είπατε ένα νούμερο που θα νομίζει ο κόσμος ότι σε λίγο θα πάμε να αγοράσετε κι εσείς κανένα μέγα γιότ. Είπατε 5.700. Αυτό το νούμερο δεν αφορά εσάς. Έτσι,
0: αυτό
1: την πληρωμή σα. Γιατί έτσι όπως το είπατε, μπορεί να τρομάξουμε.
0: Είναι ψίχουλα. Δηλαδή τώρα, γιατί ήταν ένα.
1: Είναι άλλη αμοιβή
0: τη
1: μελέτη.
0: Η αμοιβή τη μελέτη βγαίνει με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου. Είναι... Και είχε αρχική τιμή, νομίζω, προεκτόσεως 90.000.
1: Ναι, ναι.
0: Για όλες τις μελέτες, για όλες
1: και για όλη την ομάδα και έτσι. Μα έτσι όπως το είπα το 5.700, νομίζαμε ότι εδώ θα γίνει χάμος. Λοιπόν, το 5.700 είναι για το έργο, έτσι.
0: Το 5.700
1: δηλαδή,
0: είναι
1: το
0: έργο.
1: Ας το πούμε για την εταιρεία που θα αναλάβει να κατασκευάσει όλα αυτά.
0: Για τον εργολάβο θα το πάρει, που περιλαμβάνει, αυτό θα δώσει βέβαια μια έκπτωση.
1: Ναι.
0: Και πέραν το έργο που θα περιγράψουμε τώρα βέβαια, που είναι το καθαρά αντιδιαβρωτικό έργο με τους σηματοθράφτες και την ανάπλαση της ακτής, είναι και η ολοκλήρωση της ανάπλασης αρχιτεκτονικής, η οποία όλοι οι Ηρακλειώτες το έχουν δει, έχει μείνει στη μέση. Δηλαδή έχουν γίνει κάποια πράγματα, αλλά οι ράμπες και αυτά, αλλά δεν έχουν γίνει τα,

0: τα υπόλοιπα. Δηλαδή είναι κάποια ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, είναι κάποια έργα, ας το πούμε, της ράμπας ολοκλήρωσης, είναι αδρευτικά έργα, είναι διάφορα τέτοια έργα,
1: ναι,
0: τα οποία θα ολοκληρωθούν μαζί με αυτό το έργο.
1: Επειδή είπατε ότι σε ένα χρόνο από τώρα μπορεί να ξεκινήσουν διαδικασίες να το δούμε.
0: Μπορεί και πιο γρήγορα το έργο να.
1: Εντάξει, εγώ λέω το. Μπορεί
0: όχι,
1: και πιο
0: όχι,
1: γρήγορα.
0: Όχι, πιστεύω πολύ γρήγορα θα γίνει αφού βρέθηκε χρηματοδότηση.
1: Ναι.
0: Μόλις πάρουμε την έγκριση τώρα που λέμε το τελευταίο στάδιο, μπορεί να βγει ο διαγωνισμός.
1: Εντάξει, ο διαγωνισμός όμως.
0: Μπορεί να βγει σε ένα μήνα, μπορεί να βγει σε δύο μήνες.
1: Επειδή είναι και μεγάλο το ποσό, ενώ ότι.
0: Θα έχουμε προφανώς κάποιους συμμετέχοντες. Δεν ξέρουμε, στα λιμενικά έργα είναι περιορισμένοι στην Ελλάδα πλέον. Δηλαδή κατεβαίνουν λίγες εταιρείες. Τρεις, τέσσερις, πέντε.
1: Εντάξει, θα το χτυπηθεί.
0: Οπότε θα χτυπηθεί το έργο λίγο.
1: Εντάξει, γιατί για μια εταιρεία με εμπειρία με έτσι, είναι έργο το οποίο μπορεί να το κάνει.
0: Σαφώς.
1: Φαντάζομαι ότι έχει δυσκολίες.
0: Και τοπικές, κριτικές εταιρείες, δεν είναι μόνο.
1: Μπορεί να το δούμε, ας πούμε, μέχρι στο 2030, τώρα το βάζω έτσι.
0: Εννοείται, πολύ πιο γρήγορα.
1: Πολύ πιο γρήγορα.
0: Πολύ πιο γρήγορα, ναι.
1: Ναι.
0: Τα έργα αυτά υλοποίησης είναι το πολύ της τάξης του 1,5 με 2 χρόνια.
1: Ναι.
0: Με τις καθυστερήσεις, λέω, και τις παρατάσεις μπορεί να πάρουν, γιατί είναι και καιρικές συνθήκες.
1: Ναι, ναι. Τέτοιες. Ας πούμε, το βασικό και το πιο μεγάλο έργο είναι ο λιμενοβραχίωνας.
0: Το βασικό είναι να γίνουν δύο κιλοτοθράφτες. Να πούμε εδώ πέρα ότι. Να κάνουμε
1: το λέω λιμένο βραχίωνα, λάθος ναι, προφανώς. Αλλά εντάξει, παίζει το
0: ένα
1: ρόλο.
0: Λιμένο βραχίωνα είναι και αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί προστατεύει. Στην ουσία απορροφά την κυματική ενέργεια, αφήνει ένα μέρος, γιατί πρέπει να αφήνει ένα μέρος του κυματισμού να περνάει, δεν μπορεί να το κόβει όλο.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό δεν είναι σωστό. Για να κυκλώνεται και τα νερά, να κυκλοφορεί δηλαδή εννοεί. Το νερό που λέμε και να κάνει όλη τη δουλειά του. Γι' αυτό βάζουμε και εμείς την παραλία, δηλαδή βάζουμε ένα πρανές. Από αμοχαλικό δηλικά, από άμμο, όπως είναι περίπου τώρα στην περιοχή, για να μπορεί να εκτονένεται εκεί πέρα το κύμα που περνάει, να το πούμε απλά,
1: ναι.
0: Από το κυματοθράφηση. Και έτσι είναι ένα ολοκληρωμένο έργο, το οποίο στην ουσία το κύμα δεν φτάνει στα τείχη να χτυπάει και να επιστρέφει και να παίρνει την άμμο που ήδη έχουμε, αλλά σταματάει εκεί πέρα, εκτονώνεται και έτσι
1: ναι, κρατάει. Αυτός είναι
0: ναι,
1: και ο
0: έχουμε μικρές απώλειες τάξης το 5%.
1: Πόσο είναι ο κυματοθράφησης?
0: Λοιπόν, είναι δύο κυματοθράφησες. Ο ένας που είναι στο δυτικό τμήμα μπροστά από το Μητέρα, δυτικά δηλαδή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, είναι 200 μέτρα. Στο άλλο κομμάτι, και εκεί είχαμε πει να κάνουμε 200, αλλά συνεννόηση, γιατί έχουμε άριστη σχέση με την εφορία αναλύων αρχαιοτήτων, μας προέτρεψε να κάνουμε 50 μέτρα μεγαλύτερο τον ανατολικό κυματοθράφηση. Τα 50 μέτρα αυτά προστατεύουν τη γωνία κάτω από το λιμενικό περίπτερο. Εκεί πέρα έχει υποστεί το παράκτητο τείχος στη μεγαλύτερη σπηλαίωση.
1: Και σχεδόν είναι και ορατή, θα έλεγα.
0: Είναι ορατή, αν το δει κανείς, βέβαια φαίνεται, και είναι και το πιο επικίνδυνο τμήμα, γιατί αν αρχίσει να υπαναχωρεί, τότε θα έχουμε πρόβλημα. Βέβαια είναι σε εξέλιξη, να πούμε, αυτή τη στιγμή. Έχει υπογράψει ο εργολάβος για να εκτελεστεί αυτό το έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή είναι το έργο της στερέωσης στατικής αποκατάστασης του παραθαλάσσιου τμήματος ενωτικών τοικών του Ηρακλείου.
1: Ναι.
0: Και αυτό το έργο έχει συνδεθεί με τη μελέτη μας με το ΚΑΣ. Δηλαδή βλέπετε ότι παντού υπάρχουν,
1: ναι.
0: Το ΚΑΣ βάζει συνέργειες.
1: Οπότε,
0: δηλαδή
1: εντάξει.
0: Σου λέει για να γίνει η δικιά σας μελέτη, στερεώστε το κομμάτι αυτό του λιμενικού περιπτέρου και μετά βάλτε την άμμο.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν είναι 250 μέτρα ο δεύτερος σηματοθράφης και μετά κάνουμε μια παραλία που είναι της τάξης των 20-30 μέτρων σε πλάτος. Τα μήκη είναι περίπου 380 μέτρα της παραλίας στα δύο, άρα λοιπόν θα έχουμε μια στην παραλία των 400 περίπου μέτρων.
1: Δηλαδή ξαφνικά, ας το πούμε ξαφνικά, το πουθενά το Ηράκλειο θα αποκτήσει εκεί μια παραλία 400 μέτρων. Αν μπορούν να κολυμπάμε ή όχι είναι άλλο θέμα βέβαια. Έτσι, γιατί το πόσο καθαρά θα είναι τα νερά, το λέω γιατί αμέσως
0: γίνονται, ναι, εννοείται,
1: μετρήσεις γίνονται. Και εκεί θα είναι και μια ζωντανή θάλασσα. Γιατί είπατε, αφήνετε το κυματισμό να μπαίνει, να ανανεώνεται τα νερά, δεν θα έχουμε. Έτσι.
0: Το ευτυχές βέβαια με τους σηματοθράφησες είναι ότι ενώ θα μπορούσε να πει κανείς ότι 100 μέρες το χρόνο επιτρέπεται να κολυμπάς βάσει των κυματισμών, τώρα θα διπλασιαστούν, θα είναι 200.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, γιατί και στα 5 μέχρι ψηφοφόρο θα μπορεί να κολυμπάς.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν μπορείς.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί διευρύνει στην περίοδο την κολυβητική.
1: Ναι.
0: Αλλά αποκτάμε μια παραλία, όπως είπατε, στο κέντρο του Ηρακλείου. Και αυτό είναι καλό και για τους ντόπιους και για τους τουρίστες. Να πούμε ότι εκεί πέρα υπάρχει μια μικρή παραλιούλα που πηγαίνουν και κολυμπάνε.
1: Ναι, ναι, ήδη τους βλέπω τους ανθρώπους.
0: Και,
1: ναι.
0: Όταν είχαμε κάνει μια. Στο τεχνικό επιμελητήριο στη Δικούσα, είχαμε λίγο παρουσιάσει, είχε παρουσιαστεί η μελέτη αυτή, όχι η δικιά μας, το είτε. Είχαν

0: έρθει μητέρες που λέγανε ότι εκεί πέρα πάμε τα παιδιά μας που έχουν κάποια προβλήματα κινητικά και αυτά και κολυμπάνε εκεί πέρα σαν μορφή φυσικοθεραπείας. Οπότε είναι ένα πολύ σημαντικό αυτό κομμάτι να το έχουμε και να το αποκτήσουμε.
1: Ναι.
0: Και να το διευρύνουμε.
1: Καλά, είπατε ότι θα γίνουν και ράμπες, θα γίνουν διαφορετικά.
0: Βέβαια, θα γίνουν ράμπες, όλα αυτά προβλέπονται στη μελέτη. Και επίσης να πούμε ότι υπάρχει μια θωράκιση στο Μουσείο Φυσικής Στερέωσης που πλέον θα προστατευτεί. Αυτό είναι στο μέσο, στο κενό. Οι δύο κυματοστράφες έχουν μια απόσταση μεταξύ τους 80 μέτρα. Άρα λοιπόν, περίπου εκεί πέρα, στο κομμάτι αυτό που μπαίνει ο κυματισμός, είναι η θωράκιση που λέμε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
1: Επειδή δεν θα είναι περίκλειστο αυτό, εννοείται. Η είσοδος που θα αφήνεται, η είσοδος ενώ του νερού,
0: ναι,
1: από ποια πλευρά θα είναι, ανατολικά?
0: Θα είναι και ανατολικά και δυτικά, ανάλογα με τους σχηματισμούς, ναι, και στο κέντρο. Δηλαδή ανάμεσα στους δύο σχηματοθράφστες.
1: Ναι, ναι. Είναι λίγο, το έχετε μελετήσει παραπάνω, έτσι, για να μην...
0: Εννοείται ότι όλα αυτά, όλες οι μελέτες των αντιδιαβρωτικών έργων, κάνουμε κάποια σενάρια που τα τρέχουμε στο μοντέλο, που είναι το κομμάτι της ακτομηχανικής μελέτης, και βλέπουμε τη βέλτιστη λύση. Δηλαδή δεν υπάρχουν τύποι, υπάρχουν μαθηματικοί τύποι, υπάρχουν μοντελοποιήσεις. Άρα λοιπόν τα αποτελέσματα που βγάζουμε είναι ελεγμένα. Δεν
1: ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί έχουμε δει έργα λιμενικά, καλά εσείς έχετε δει πολύ περισσότερα, που αποτυγχάνουν σε σχέση με το αποτέλεσμα. Μη σας πω τώρα περιπτώσεις που φέρανε άμμο, που κάνανε πράγματα και κοντινά μας
0: του νότου, τα λιμάνια αυτά,
1: και
0: στο τα αμαρτωλά,
1: και λίγο δυτικά και ναι, ανατολικά. Θέλω να πω ότι όταν κάνετε ένα τέτοιο μοντέλο, δεν είστε και απολύτως σίγουροι ότι αυτό θα διαρκέσει σε βάθος χρόνου?
0: Γι' αυτό υπάρχει ακτομηχανική μελέτη, γι' αυτό βλέπουμε και εμείς τις απώλειες ανά έτος, και γι' αυτό βάζουμε και ένα σύστημα παρακολούθησης στη μελέτη περιβαλλοντικών
1: περιπτώσεων. Θα το παρακολουθείτε?
0: Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Το έργο αυτό δεν τελειώνει με την κατασκευή του, που φεύγει ο εργολάβος και κατασκευάζει το πρώτο έργο. Μετά πρέπει κάθε 2-3 χρόνια να γίνονται αποτυπώσεις, να βλέπουμε πού υπάρχουν ελλείψεις και να συμπληρώνονται. Οι απώλειες αυτές οφείλουμε να τις συμπληρώσουμε. Γι' αυτό είναι πλήρες το έργο. Άρα λοιπόν, η πρακτική λέει, η παγκόσμια, ότι σε 8 χρόνια υπάρχει μια σταθεροποίηση της ακτογραμμής. Δηλαδή εμείς τα επόμενα περίπου 8 χρόνια θα πρέπει να είμαστε γρήγορες. Να μετράμε, να βλέπουμε, να επαναπληρώνουμε, που λέμε, την παραλία.
1: Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Να φέρνουμε άμμο, να δούμε, γιατί οι αστοχίες μπορεί να υπάρχουν σε κάποιο τμήμα του κυματοθράφηση. Έχουν συμβεί αυτά σε λιμενικά έργα. Σε αντιδιαβρωτικά έργα δεν το έχουμε δει ακόμα.
1: Ναι.
0: Να αποτύχει, κάνει δηλαδή η θωράκιση. Αλλά έχουμε δει να φεύγει άμμος λίγο πιο γρήγορα από αυτό που υπολογίζουμε, ελάχιστα, ή να μην γίνεται το πρόγραμμα της επαναπλήρωσης που έχει προβλεφθεί στη μελέτη.
1: Τώρα είπατε αντιδιαβρωτικά. Εντάξει, θα το προστατεύσετε, γιατί ο στόχος ο πρώτος, είπαμε, να προστατευτούν τα τείχη. Έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι το πρώτο.
1: Ήταν, από εκεί ξεκινήσαμε. Το λέω γιατί, σαν να είδα, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, κάπου στη Σιτή εκεί με το δρόμο το παραλικό, είδα πάλι μια διάβρωση, ενώ κάνανε έργα.
0: Όχι, αυτό να το τονίζω, γιατί και αυτό είναι δικιά μας μελέτη.
1: Α, είναι
0: αυτό
1: δικιά σας?
0: Προβλέπει.
1: Α, δεν το ξέρα.
0: Ναι, λόγω εμπειρίας. Είμαστε ένα γραφείο που έχει μια εξειδίκευση σε αυτά στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και έτσι έχουμε τη μεγαλύτερη εμπειρία σε αντιδιαβρωτικά έργα στην Ελλάδα, θα έλεγα, αυτή τη στιγμή. Με περηφάνεια. Μια τοπική ομάδα, που σας είπα, κριτική ομάδα. Στη Σιτία τι έγινε? Το έργο προβλέπει τρεις κυματοθράφστες. Κατασκευάστηκε ο πρώτος. Και βλέπουμε το τμήμα που έχει κατασκευαστεί ο πρώτος και έχει μαζεύσει άμμο από μόνο του, που αυτό είναι λίγο δύσκολο βέβαια, αλλά υλοποιήθηκε και προστάτευσε αυτό το τμήμα. Το τμήμα που είναι εκτεθειμένο και δεν έχει κατασκευαστεί ακόμα, γιατί είναι σε εξέλιξη ακόμα, δεν είναι εντός χρονοδιαγράμματος η εταιρεία που το κατασκευάζει. Αυτό έτυχε κακοκαιρία και η διάβρωση που ήδη υπήρχε, δηλαδή εκεί έχει εξαφανιστεί άμμος. Εκεί ήταν το πρόβλημα που είχε γίνει το 2015-2016.
1: Α,
0: που
1: okay, έπεσε το τυχείο. Εντάξει, δεν το ήξερα. Λοιπόν, εγώ είδα.
0: Ναι, όχι, σωστά, αλλά επειδή δεν υπάρχει ενημέρωση, ο κόσμος νομίζει ότι αστόχησε το έργο. Όχι, έχει γίνει το 1 τρίτο του έργου.
1: Μα μου λέτε ότι στο σημείο που γίνεται υπάρχει προστασία.
0: Τεράστια προστασία, ναι, και φαίνεται.
1: Εγώ είδα κάποιες φωτογραφίες.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ξέρετε, επειδή ήμουν πολύ επιφυλακτικός, εγώ τώρα σας ρώτησα, γιατί ούτε ασχολήθηκα, ήμουν επιφυλακτικός, διότι αυτό το ανεβάσανε και κάποιοι πολιτικοί, οπότε ξέρετε, παίζονται και διάφορα παιχνίδια. Οπότε είναι πολύ επιφυλακτικό,
0: ναι,
1: για το τι γίνεται. Γι' αυτό σας ρώτησα, αλλά χαίρομαι που το ξέρετε το θέμα αυτό.
0: Πρέπει να έχουμε λίγο υπομονή να υλοποιούνται τα έργα, αλλά το αίτιο είναι η διάβρωση, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Παίρνει ένα μεγάλο χρόνο, όπως είδατε. Δηλαδή η μελέτη αυτή ξεκίνησε, ας πούμε, το 18 υπογράψαμε και τώρα υλοποιείται για να δείτε ότι αυτό πήγε σχετικά γρήγορα της ιδέας.

0: 18-19 υπογράψαμε τις μελέτες με την προηγούμενη δημοτική αρχή και τώρα έχει αρχίσει και υλοποιείται.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και κρίσιμο, αυτό πρέπει να το τονίσουμε πάρα πολλές φορές, να μπουν τα σωστά υλικά. Δηλαδή δεν πρέπει να γίνονται εκπτώσεις, ας πούμε, στα υλικά που μπαίνουν στους κυματοθράφτες. Στο υλικό της άμμου με τη διάμετρο που έχει, να μην μπουν μικρότεροι διαμέτρου υλικά.
1: Έχουμε δηλαδή τέτοιες περιπτώσεις.
0: Έχουμε τέτοιες. Στην Ιεράπετρα, ας πούμε, είναι ένα έργο που έχει επιτελέσει το σκοπό του και είδαμε με τις κακοκαιρίες, που είναι το πρώτο στην Ελλάδα της Ιεράπετρας, που και αυτό σχετικά γρήγορα από το 2016 υλοποιήθηκε το 2020, mm-hmm. πάλι με χρηματοδότηση από την περιφέρεια. Το έργο σταμάτησε μετά την κατασκευή του να παρακολουθείται. Άρα λοιπόν η επαναπλήρωση που λέγαμε δεν έχει γίνει. Και έτσι λοιπόν η άμμος που είναι μέσα στη λιμενολεκάνη, ανάμεσα στο κυματοθράφστη και στη Ταξιάρχου Μαρκοπούλου εκεί πέρα που είναι η παράκτεια, ο δρόμος ο παραλιακός, μετακινείται ανάμεσα, κάνει ένα τόμπολο και μια φαίνεται, μια δεν φαίνεται, μια φεύγει, μια έρχεται. Άμα γίνει επαναπλήρωση, αυτό το έργο θα είναι ένα ιδανικό έργο, παράδειγμα δηλαδή προς μίμηση. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνουμε και στο κόλπο του Δερματά είναι να γίνει παρακολούθηση, το ίδιο και στη Σιτία και το ίδιο σε οποιοδήποτε.
1: Αυτό είναι κρίσιμο η παρακολούθηση, καταλαβαίνω.
0: Το κρίσιμο.
1: Μου λέει ένας ακροατής τώρα και έχει δικαίωμα, μου λέει, ας πούμε, αν ξέρετε το παράδειγμα της παχιάς άμμου, όπου έχουν προσπαθήσει, εκεί έχετε ασχοληθεί με
0: Όχι,
1: δυτικά.
0: Δεν έχω ασχοληθεί, το έχουμε συζητήσει βέβαια. Η παχιά όμως είναι μια ιδιαίτερη περιοχή, δεν έχει βγει μελέτη ακόμα εκεί πέρα. Και έχει το θέμα ότι συγκεντρώνει τα σκουπίδια, βέβαια, που αυτό
1: καλά,
0: δείχνει.
1: Από όλη τη Μεσόγειο, θα έλεγα.
0: Δηλαδή είναι αδιανόητο.
1: Αυτό που γίνεται στο καλό χωριό και στην Παχιά μου είναι φαινόμενο, έτσι.
0: Είναι φαινόμενο, πραγματικά. Δηλαδή το έχουμε συζητήσει. Δεν είναι εύκολο να βρει κανείς λύση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να βάλεις τώρα δίκτυα να μην μεταφέρουν τα σκουπίδια αυτά είναι φαραωνικό έργο, θα έλεγα.
1: Ναι,
0: γίνεται
1: καλά.
0: Μια προσπάθεια βέβαια με αυτόν τον τρόπο με τα δίκτυα. Αλλά...
1: Αν γινόταν ένας μόλος κάτι, ένας μεγάλος
0: βραχιώνας. Βεβαίως, εννοείται ότι εκεί πέρα άμα γίνει ένας πάλι κυματοθράφησης, έχει ένα νησί απέναντι, προστατεύεται από κάποια σημεία. Είναι έτσι χωροθετημένος ο κόλπος που έχει κάποια προστασία, οπότε πολύ εύκολα με τη χωροθέτηση κάποιων κυματοθραυστών μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα, γιατί υπάρχει μεγάλο απόθεμά μου. Ναι. Το βλέπουμε γιατί συγκεντρώνεται στο λιμάνι.
1: Ναι.
0: Συνέχεια.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν η παχιά όμως είναι κάτι που κανείς μπορεί να το εξετάσει. Όμως αυτό που βλέπει κάποιος, η περιφερεία, ο Δήμος, οποιοδήποτε, είναι και με τεχνοοικονομικά κριτήρια. Δηλαδή τι εκεί πέρα έχει να προσφέρει, δηλαδή να ξοδευτούν εκατομμύρια.
1: Κόστος όφελος, συμφωνώ.
0: Ναι, το κόστος όφελος. Δηλαδή τι τουρισμό έχει εκεί πέρα. Ποιο είναι το μήκος της τακτογραμμής, πόσο κόσμος εκεί πέρα το επισκέπτεται.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή
1: σωστό.
0: Αυτό είναι ένα.
1: Είναι αυτό, είναι άλλο.
0: Αν
1: να
0: υπήρχε
1: δώσεις
0: το ξενοδοχείο από πάνω, συγγνώμη που διακόπτω. Αν υπήρχε το ξενοδοχείο από πάνω που έχει εγκαταληφθεί,
1: ναι,
0: εννοείται ότι αυτό το έργο θα είχε υλοποιηθεί εδώ και καιρό.
1: Ναι, γιατί μπορεί να υπήρχε ένα δεύτερο ξενοδοχείο και ένα
0: τρίτο.
1: Και
0: σαφώς,
1: αυτό. Είναι τελείως διαφορετικό, όντως το λέω για τους ακροατές μας, να δίνεις 100 εκατομμύρια για την ανάπλαση και την προστασία του παράκτου μετόπου του Ηρακλείου. Και αντί να πας να το δώσεις στο Τζούτσουρ, ας πούμε. Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Να το λέμε γιατί πολλές φορές δεν
0: μας δίνει. Όχι, στο Τζούτσουρ, κακώς.
1: Στο Τζούτσουρ
0: υπάρχει
1: κακώς,
0: θέμα.
1: Κακώς το
0: και εκεί πρέπει να γίνει. Γιατί είναι και η Μαρίνα, είναι παραλία,
1: κακώς
0: πάει κόσμος πάρα πολύ.
1: Θα
0: το πάμε πίσω το Τζούτσουρ να πούμε κάτι άλλο.
1: Ως μέγεθος. Όχι, το λέω γιατί πολλές φορές λέμε δεν γίνονται. Το έχουμε κάνει και φοβερό όμως. Δηλαδή, εντάξει, τα καταφέραμε εκεί και είναι ένα μέρος, ενώ είναι πανέμορφο κλιματολογικά και αυτό. Το πώς το δομήσαμε εκεί είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, άρα επειδή τελειώνουμε.
0: Να πω μια γρήγορη παρένθεση.
1: Ναι.
0: Εμείς φταίμε με τις παρεμβάσεις μας.
1: Ποιος φταίει, εννοείται.
0: Φταίει γιατί κάναμε τους παράκτους δρόμους, κάναμε κάθετα μέτωπα στην παραλία. Οπότε αρχίζει η διάβρωση, τρώει την άμμο, φεύγει και μετά λέμε αχ, τι κάναμε.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς οι δικές μας πρακτικές, τη δεκαετία του 80 κυρίως του 90, δημιουργήσαν αυτό το πρόβλημα.
1: Ποιος φταίει.
0: Οπότε πρέπει εμείς να παράξουμε έργα αντιδιαφορετικά πλέον.
1: Ναι. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Ηράκλειο. Λέτε λοιπόν ότι πολύ πιο γρήγορα, αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε το έργο αυτό, το οποίο ταυτόχρονα αντιμετωπίζει την διάβρωση, προστατεύει το τείχος, τα τείχη, που είναι βασικό. Είναι
0: ένα τμήμα των τείχων.
1: Ναι, okay. Εκεί που είναι, ναι.
0: Εκεί που είναι η παρέμβασή του.
1: Ναι, εννοείται. Το λέω γιατί πολλές φορές ξεχνάμε ότι τα μνημεία εμείς τα κληρονομούμε και πρέπει να τα κληροδοτήσουμε. Δεν είναι δικά μας.
0: Βεβαίως.
1: Έχουμε υποχρέωση για τις επόμενες γενιές. Και ταυτόχρονα θα έχουμε εκεί μια μεγάλη πλάζη, είπατε, κοντά στα 400 μέτρα, έτσι, τα οποία θα αλλάξει την εικόνα. Και αν προχωρήσει και η Μαρίνα πολύ γρήγορα, θα είναι κάτι διαφορετικό. Να πω όμως και κάτι τώρα. Βλέπω και ένα λιμενικό περίπτερο. Το οποίο είναι. Γελάτε τώρα, αλλά είναι φρίκι. Δηλαδή,
0: είναι φρίκι.
1: Δηλαδή, συγγνώμη,

0: το προλάβαμε λίγο μεγαλύτεροι να γίνονται και οι γλέντια και έτσι.
1: Το προλάβαμε.
0: Πώς το αφήσανε, και έγινε αυτό το πράγμα, άλλες εποχές, νομίζω δεκαετία του 50, δεν θυμάμαι πότε έγινε, πάνω στο τείχος. Με έναν τρόπο που λες, παιδί μου, εντάξει, πώς καταφέρανε αυτό και εκδόθηκε απόφαση για να γίνει νεότερο μνημείο, έτσι, που θα έπρεπε ούτε να το συζητάει η αρχαιολογία. Δεν ξέρω, αυτό δεν επιβαρύνει κατά τη γνώμη σας
1: επιπλέον ή το οπτικά τείχος. Σίγουρα.
0: Οπτικά καλά δεν το συζητάει.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά λέει ποιος βάρος,
1: δεν
0: τείχος.
1: Έχει κανένα όφελος εκεί πέρα, δεν ξέρω. Δηλαδή, πραγματικά, εγώ απορώ πώς αυτό το έργο κρατάει. Δεν μπορώ να καταλάβω τη σκοπιμότητά του. Πώς μένει αυτό το έργο. Ναι. Δηλαδή, είναι καταλελειμμένο, δεν ξέρω τι προοπτικές έχει.
0: Καμία προοπτική δεν
1: έχει. Δηλαδή, πραγματικά, ίσως θα πρέπει να γίνει μια κίνηση, κάποιες ενέργειες.
0: Να αποχαρακτηριστεί καταρχήν.
1: Να αποχαρακτηριστεί, βέβαια. Δεν είναι κακό να παραδεχόμαστε καμιά φορά τις αστοχίες μας και να πούμε ότι αυτό το έργο δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει λόγο να υπάρχει πέρα, ειδικά που γίνεται τώρα όλοι. Εγώ βλέπω δηλαδή από την πλατεία 18 Άγγλων μέχρι το Παγκρίτιο στάδιο να βλέπουμε μια να αλλάξει όλη η όψη της πόλης μας. Είναι κρίμα να υπάρχει αυτό σαν μια παραφωνία.
0: Ναι. Νομίζω ότι εκτός από παραφωνία, εγώ λέω ότι είναι και επιβάρυνση για το τείχος, το οποίο είναι.
1: Εννοείται
0: πραγματικά
1: είναι
0: μνημείο.
1: Είναι η γωνία, είναι το σημείο που βλέπουμε ότι έχει μεγαλύτερη σπηλαίωση από κάτω.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Και είναι.
1: Φυσικά είναι μια επιβάρυνση.
0: Μεταξύ, συγγνώμη για την έκφραση, το κάνει και ο διάβολος και από όποια να πας το βλέπεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν περάσεις από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, αν περάσεις από
1: παντού,
0: το.
1: Από
0: παντού το βλέπεις. Δηλαδή, ναι. Είναι. Πώς λέγαμε, οικόπεδο γωνία. Έτσι. Αυτό το βρήκαν εκεί και το κάνανε. Οι παρεμβάσεις. Σας πάω λίγο στο μέλλον. Μπροστά. Όταν θα φύγει το αεροδρόμιο, επειδή είχα και μια σχετική ερώτηση, θα έχουν νόημα να γίνουν εκεί σοβαρές μελέτες, μήπως γίνει κάτι, δηλαδή να απελευθερωθεί και αυτό το μέτωπο?
1: Ναι, αυτό
0: το αεροδρόμιο τώρα θα φύγει μετά το 29, ας πούμε, αλλά θα το βρούμε,
1: ναι,
0: μπροστά μας.
1: Σίγουρα το βρούμε μπροστά μας, να δούμε ποιος θα έχει αυτή την ιδιοκτησία, ας το πούμε. Και αυτό πιθανόν να δοθεί σαν πακέτο, οπότε δεν ξέρουμε. Γιατί μιλάμε για μεγάλο έργο. Άρα λοιπόν θα είναι μια ανάπλαση τεράστια.
0: Καλά, ναι.
1: Θα
0: εγώ λέω, άλλο σας ρωτήσα, λέω, αν έχει προοπτικές κατά τη γνώμη
1: σας. Έχει προοπτικές, φυσικά.
0: Γιατί και εκεί έχουμε μια αγριότητα του τοπίου.
1: Μεγάλη αγριότητα. Εκεί έχει κάποια ρήγματα. Με το Λοξόαιρο διάδρομο είχαν έρθει εδώ πέρα οι Νορβηγοί. Νορβηγοί, νομίζω, κάναν σεισμικές έρευνες για το Λοξόαιρο διάδρομο. Άρα λοιπόν υπάρχει γνώση της περιοχής, υπάρχουν δεδομένα. Θα αξιοποιηθεί σίγουρα και είναι ένα πολύ καλό σημείο. Αλλά να δούμε όταν έρθει εκείνη η ώρα. Γιατί άλλο να τα λέμε εμείς τώρα.
0: Εγώ τρέμω το πώς θα αξιοποιηθεί και πού.
1: Και εγώ το φοβάμαι. Ποιες
0: θα
1: είναι οι πολιτικές συνθήκες τότε.
0: Ναι, και τι θα γίνει, και γιατί είναι φιλέτο, έτσι.
1: Είναι φιλέτο.
0: Είναι φιλέτο.
1: Μιλάμε για φοβερή έκταση. Ναι, φοβερό σημείο.
0: Γιατί μιλάμε για μια περιοχή ανατολικά πλέον της πόλης που ουσιαστικά είχε δεσμεύσει την πόλη. Όπως ήταν, το είχε πει και ο αείμνηστος Προβελέγγιος, λάνθος με τη βιομηχανική περιοχή, η χωροθέτηση. Γιατί πήγανε στην καλύτερη περιοχή του Ηρακλείου, στην Καλλιθέα, γιατί δεν λέγανε Καλλιθέα. Και βάλαν τη βιομηχανική. Και ήταν εκεί το αεροδρόμιο από κάτω, έτσι, στο βορρά του, και έρχεται τώρα να αλλάξει. Εκεί τώρα θα νομίζω ότι θα μπουν πολλά και μεγάλα συμφέροντα.
1: Πιστεύω και η μαρίνα θα γίνει εκεί πέρα, αλλά δεν είναι κακό να υπάρχουν και δύο μαρίνες.
0: Καλά, εννοείται. Έτσι.
1: Σε μια περιοχή σαν το Ηρακλείο ή σαν την Κρήτη.
0: Ναι.
1: Νομίζω το σηκώνει αυτό.
0: Ναι. Καλά, αυτό
1: δεν με τρομάζει αυτό. Πολλοί αυτό λένε. Δηλαδή, μην γίνει στο Παγκρίτιο, έχει ακουστεί και αυτό, για να περιμένουμε να γίνει κάποια στιγμή στο αεροδρόμιο. Δηλαδή.
0: Εντάξει. Εκεί μπορεί να γίνει κι άλλο. Γιατί μπορεί να το πάρουν και οι ιδιώτες, μπορεί
1: αυτό
0: να,
1: ακριβώς,
0: να είναι τελείως διαφορετική η αίσθηση. Τώρα. Εντάξει, αυτό το συζητήσουμε μετά το 2029-30.
1: Ελπίζω να είμαστε.
0: Παρότι θα έπρεπε. Εδώ θα είμαστε. Πού θα είμαστε. Το λέω γιατί κανονικά θα έπρεπε εκ των προτέρων να είχαν προβλεφθεί χρήσεις, έτσι, αλλά δεν είναι το κράτος μας
1: Προμηθέας
0: ποτέ.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι, δεν είναι.
0: Και καλά το είπατε, ποιες θα είναι οι πολιτικές συνθήκες για το τι θα γίνει και τι συμφέροντα καλώς ή κακώς θα επικρατήσουν σε αυτή την. Γιατί μιλάμε για χιλιάδες στρέμματα.
1: Φιλέτο πραγματικά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Το οποίο. Όλοι το γνωρίζουμε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, περιμένουμε τις εξελίξεις. Νομίζω ότι αυτή τη φορά είναι καλή δουλειά, γιατί είπαμε το έργο εκεί στο Τερματά είχε κολλήσει. Θυμάστε, ξεκίνησαν κάποια έργα, τα σταματήσανε.
1: Ναι, ναι. Ευτυχώς τελικά, γιατί τώρα έχουμε κινηματοδράφηση.
0: Γιατί λέτε ευτυχώς?
1: Ευτυχώς σταμάτησε, γιατί και το ΙΤΕ τότε έλεγε να προβλεφθούν κυματοθράφστες.
0: Α, που δεν είχαν

0: Αλλά δεν είχαμε τη δυνατότητα, επειδή ήταν χαρακτηρισμένη η Μαρίνα, να το απαγόρευε το Υπουργείο Τουρισμού.
1: Άρα αυτό το.
0: Δικαίως βέβαια.
1: Οπότε αυτά τα εμπόδια ήταν για καλό, λέτε.
0: Ήταν τελικά για καλό, ναι.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Ήταν για καλό.
1: Πολύ θετικό. Λοιπόν, πέρασε η ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βογιαννάκη, για την ενημέρωση.
0: Και νομίζω
1: ότι ήσασταν πολύ αναλυτικό και κατατοπιστικό. Ελπίζω
0: πολύ
1: να υλοποιηθούν αυτά, να δούμε.
0: Εγώ είμαι πάντα αισιόδοξο. Βλέπω με συγκεκριμένο το ποτήρι.
1: Και
0: αυτή τη στιγμή βλέπω ότι επειδή το έργο αυτό το έχουν πάρει πάρα πολύ ζεστά όλοι οι φορεί.
1: Ναι.
0: Οπότε πιστεύω ότι θα υλοποιηθεί πάρα πολύ γρήγορα.
1: Ναι.
0: Και να ξέρετε και οι υπηρεσίες όταν βλέπουν ειδικά τοπικά ότι υπάρχει κάποιο τρόπος να βοηθήσουν, βοηθάνε.
1: Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μπογιαννάκη για την ενημέρωση για το παράκτιο μέτωπο του Ηρακλείου.

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρετε όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπα Ξεβάνης.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Εικόνες απόλυτης καταστροφής καταγράφονται και στο οροπέδιο Λασιθίου. Καλλιέργειες και δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, ξεπερνώντας μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις και τα 4 μέτρα σε νερό, με τους κατοίκους να κάνουν λόγο για 100% απώλεια της οδειάς. Οι ίδιοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και ζητούν να δοθεί από την πολιτεία η κατάλληλη μέριμνα, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις συνέπειες που θα αφήσει πίσω της η άνευ προηγουμένου κακοκαιρία στον αγροτικό κόσμο της περιοχής.
1: Τα λαχανικά και τα τσιπευτικά έχουν καταστραφεί και η πατάτα που δεν έχει βγει το 80%, δυστυχώς, ναι.
0: Τι άλλες ζημιές είδαμε?
1: Και οι υποδομές έχουν καταστραφεί και είναι επικίνδυνο να καταστραφούν και διάφορα πηγάδια κτλ. Αλλά γενικώς η εισοδιά χάθηκε εντελώς. Αυτό είναι το θέμα.
0: Τι ζητάτε?
1: Τι ζητάμε? Να δώσει το κράτος το ενδιαφέρον που πρέπει και το πρόβλημα ότι δεν υπάρχουν εγκυαστήρια στα πιο πολλά χωράφια και πρέπει ούτως ή άλλως να δοθεί κάποια αρρωγή για τους αγρότες, γιατί δεν πρόκειται πλέον να μπορούν να ξανακαλλιεργήσουν του χρόνου. Αυτό θα είναι το θέμα.
0: Το ποσοστό καταστροφής...
1: 100%. Εάν γυρίσετε και τον κάμπο, τουλάχιστον σε ένα χωράφι που έχω εκεί κάτω, είναι γύρω στα 4 μέτρα νερό.
0: Μάλιστα, η τελευταία κακοκαιρία του Μαΐου είχε καθυστερήσει σημαντικά τις καλλιέργειες, ενώ τα τελευταία φαινόμενα ισοπαίδωσαν κάθε ελπίδα για τη φετινή παραγωγή.
2: Η καταστροφή είναι τεράστια, διότι από το Μάιο που είχε βρέξει, η χρονιά πήγε πίσω. Καθυστερήσανε να καλλιεργήσουν ένα μήνα και τώρα περιμένανε να βγάλουν τις πατάτες και να πάρουν τη συγκομιδή αγρότες. Τα έξοδα είναι τεράστια.
0: Και τι παράγει η περιοχή εδώ?
2: Ως επιτοπλίστων πατάτες, ντομάτες, όλα τα λαχανικά, οπωροκυπευτικά τα πάντα. Και είχαν πολύ ελάχιστα πάρει από το χωράφι. Τα περισσότερα είναι μέσα. Εγώ ξέρω από δικούς μου ανθρώπους που έχουν 60 στρέμματα άβγαρτες πατάτες. Γιατί δεν μπορούσαν να τις βγάλουν νωρίτερα, επειδή η χρονιά είχε πάει πίσω.
0: Οι ίδιοι καταγγέλουν επαναλαμβανόμενα προβλήματα λόγω της υπερχείλισης του κάμπου, αλλά και έλλειψη κατάλληλων αποζημιώσεων στο Λασίθι, όπως τα άρμοζες, τις καταστροφές και τα προβλήματα που προκύπτουν όταν σημειώνονται τέτοιου είδους φαινόμενα στην περιοχή.
3: Όμως περιμέναμε από τώρα και έπειτα να βγάλουμε ένα εισόδημα να ζήσουμε κι εμείς.
0: Γιατί ξεκινάει η ελαικομική περίοδος.
3: Ναι, τώρα. Γιατί την αρχή καθυστερήσαμε να φυτέψουμε λόγω πάλι των βροχοπτώσεων και τώρα μας έπιασε και είναι τέα η πλημμύρα που δεν έχουν γίνει έργα. Κάθε χρόνο, δηλαδή κάθε 2-3 χρόνια έχουμε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή μετά που γίνηκε το φράγμα εδώ και φράξανε τη ροή του νερού, έχουμε προβλήματα. Κάθε χρόνο έχουμε προβλήματα. Γιατί περιμένει να ωφεληθεί να γεμίσει το φράγμα και πλημμυρίζει ο κάμπος όλος και μετά να φύγει από το ξεχυλίδι. Το πουλάκι πέταξε.
1: Ποτέ στο Λασίδι δεν έχει δοθεί η αποζημίωση που πρέπει και ειδικά τέτοιο καιρό που δεν έχει ξαναγίνει και ποτέ.
0: Ανυπολόγιστες ζημιές και μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε το πέρασμα της κακοκαιρίας σε αρκετές περιοχές της Κρήτης, με τους Δήμους να σπέβδουν να μαζέψουν τα ασημάζευτα. Πιο συγκεκριμένα στις Γούβες, μία από τις πιο γνωστές τουριστικές περιοχές της Χερσονήσου, οι εικόνες είναι ενδεικτικές της έντασης των φαινομένων. Ο Κουβιανός ποταμός φούσκωσε και μετατράπηκε σε ορμητικό χύμαρο, παρασύροντας αυτοκίνητα και προκαλώντας σοβαρές ζημιές στην περιοχή.
4: Όλοι είμαστε επιποδός. Αυτό το οποίο διαπιστώσαμε μόνο εδώ στην περιοχή των Γουβών ήταν και προηγουμένως είχε ξεκινήσει το πρόβλημα νότια στις Ξεροκαμάρες, όπου για πρώτη φορά εκεί που κατασκευάστηκε.

0: Βάζεται το δίδυμο τούνελ για το νέο αεροδρόμιο. Είχαν υπερχιλήσει τα τεχνικά έργα τα οποία υπήρχαν, γιατί οι ποσότητες των νερών που ερχόταν από το Δήμο Μινώα ήταν πάρα πολλές. Τρία αυτοκίνητα τα οποία είχαν αφαιθεί μέσα στην κήτη του Γουβιανού ποταμού άρχισαν να κατεβαίνουν προς τη θάλασσα μόλις άρχισε η ποσότητα να ανεβαίνει και να είναι πάρα πολύ μεγάλη, με αποτέλεσμα να προσκρούσουν στις υφιστάμενες γέφυρες οι οποίες είχαν τοποθετηθεί από τους επιχειρηματίες για να εξυπηρετούνται στην περιοχή. Έδειξαν ιδιαίτερη επαγγελματική δεξιότητα και με άμεσο τρόπο απομάκρυναν τα οχήματα, και θέλω να πω ότι αυτό ήταν εμπολής στο πρόβλημα το οποίο ευτυχώς απεφεύχθη εξαιτίας του ότι λειτουργήσε η φύση από μόνη της, παρέκαμψε τα εμπόδια και οδήγησε τις πολύ μεγάλες ποσότητες νερού προς τη θάλασσα.
1: Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες της περιοχής των Γουβών καταγγέλουν έλλειψη μέρημνα στην περιοχή, καθώς το φαινόμενο είναι επαναλαμβανόμενο και κατά τους χειμερινούς μήνες, κάνοντας μάλιστα λόγο για ανυπολόγιστη οικονομική ζημιά.
2: Φαινόμενο πλέον με την κλιματική αλλαγή, ο ποταμός αυτός να πλημμυρίζει. Δεν πάσαμε τη ζημιά που είχαμε πάθει το 20, αλλά είναι μία ζημιά και η Λυκή είναι μία ζημιά δυσφήμιση, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο. Οι ξένοι τα χάσανε, δεν ξέρουν τι γινότανε. Χάσαμε κάποια πράγματα. Χάσαμε, δηλαδή, εμείς χάσαμε και κάποια τραπέζια μας πήρε από εδώ κτλ. Δεν ήταν υλικές ζημιές τόσο πολύ. Ήταν η ζημιά όμως, και δεν υπάρχει κανείς να μεριμνήσει τόσα χρόνια για αυτή την κατάσταση. Εμείς πάσαμε πάρα πολύ ζημιά, απολύσαμε άτομα, χάσαμε πελατεία που περιμέναμε τον Οκτώβριο να δουλέψουμε, και αυτά όλα διότι δεν υπάρχει μέρημνα από κανένα. Όλο το χειμώνα η περιοχή κόβεται στα τρία. Από εδώ δεν μπορείς να περάσει, είναι η κατάσταση αυτή. Πάνω το ίδιο, δηλαδή εμείς έχουμε πάθει ανυπολόγιστη οικονομική ζημιά.
1: Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης επισημαίνει πως η περιβαλλοντική κρίση είναι εδώ και πως η τροτότητα είναι δεδομένη. Ο ίδιος τονίζει μάλιστα πως οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί πρέπει επιτέλους να υλοποιηθούν.
0: Γιατί ακούω πολλές φορές και πολίτες και φορείς να λένε ότι η πολιτεία, η πολιτεία και η πολιτεία. Η πολιτεία κάνει αυτό που πρέπει. Πρέπει όμως εμείς ως πολίτες να συμπεριφερόμεθα σωστά και να μην δημιουργούμε καταστάσεις οι οποίες είναι μη αντιμετωπίσιμες. Δεν έχουμε πλέον μόνο θέματα που αφορούν την περιβαλλοντική κρίση. Η κρίση είναι εδώ, έχει αρχίσει και εκδηλώνεται, η τροτότητα είναι δεδομένη. Οι μελέτες λοιπόν που έχουν γίνει και από τον ΟΑΚ και την περιφέρεια και από το Δήμο, κάποια στιγμή επιτέλους θα πρέπει να υλοποιηθούν και να δεσμευτούν πόροι από την πολιτεία για να κατασκευαστούν τα έργα διευθέτησης και οριοθέτησης των ρεμάτων. Η περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, μέσα από το τέλος αντεκτικότητος που επιβάλλει η πολιτεία για κάθε διανυκτέρευση στα πολυτελή ξενοδοχεία που είναι 15 ευρώ η βραδιά, εισπράττει 40 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο μόνο από το Δήμο Χερσονήσου. Αυτά τα χρήματα είναι προκειμένου να γίνουν τα έργα υποδομής που εμπροκειμένου θα πρέπει να γίνουν αντιπλημμυρικά, θα πρέπει να γίνουν φράγματα ανάσκεσης στην ενδοχώρα, να συγκρατούν την ορμή για τις ποσότητες του νερού και να μην έχουμε τέτοια προβλήματα.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Δοξαστάκη, μάλιστα, η περιφέρεια τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αναθέσει το έργο της θωράκισης του παραλιακού των Γουβών, που έχει υποστεί διάβρωση.
0: Εξαιτίας της τελευταίας κακοκαιρίας, όντως, υπήρξαν κάποια προβλήματα τροτότητας των αχτών, η σφοδρή θαλασσοταραχή και η ισχυρή άνεμη και στη Χερσόνησο και εδώ στις Γούβες, που το πρόβλημα της διάβρωσης ήδη έχει τεθεί σε διαδικασία υλοποίησης, έχουν δοθεί τα χρήματα και τις επόμενες μέρες η περιφέρεια θα αναθέσει το έργο της θωράκισης του παραλιακού των Γουβών, εκεί που έχει διαβρωθεί στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου. Υπάρχουν κάποια ζητήματα στην περιοχή του Ανισαράκη της Χερσόνησο, τα οποία επιδεινώθηκαν με τις πρόσφατες συνθήκες τις καιρικές τις δύσκολες, και νομίζω ότι σιγά σιγά η πολιτεία μαζί με το σχεδιασμό το δικό μας θα μπορέσουμε και να θωρακίσουμε την περιοχή, αλλά να μην επαναλαμβάνονται τέτοιου είδους φαινόμενα. Αλλά όπως θα έχετε παρατηρήσει, όλη η Κρήτη που επλήγει, μιλάμε για συνήθιστες καταστάσεις, για πολύ μεγάλες ποσότητες νερού, και δεν θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί όλα αυτά τα οποία μέχρι σήμερα καταγράφουμε.
3: Παρακαλώ.
4: Φτάνουμε.
3: Α, έχουμε ακόμα.
4: Τέλεια.
5: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν, τηλεφωνήστε μας. Ειδικό συνεργάτη της Camelot να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

Ναι, συμφωνούμε νομίζω όλοι ότι ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Οι ποσότητες των βροχοπτώσεων που έπεσαν στο νησί και συγκεκριμένες περιοχές ήταν τεράστιες.

0: νούμερα δηλαδή που έχουμε μπροστά μας πλέον για αυτό το πενθήμερο σε συγκεκριμένες περιοχές είναι τρομακτικά. Μέσα σε 5 μέρες έπεσε σχεδόν το νερό που πέφτει συνήθως σε 1 χρόνο. Και από εκεί καταλαβαίνει κανείς πόσο ένταση είχαν αυτά τα φαινόμενα και μπορεί να δικαιολογήσουν και τις επιπτώσεις τις οποίες βλέπουμε όλοι μας, τουλάχιστον στις περιοχές που είναι στα παράκτια και όπου καταλήγουν ουσιαστικά όλα αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα από τους διάφορους χύμαρους παραπόταμους και ποταμούς της Κρήτης. Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι τουλάχιστον για την περιοχή του Ψιλορίτη, που δέχτηκε πρώτη ίσως αυτό το κύμα τις πρώτες μέρες με πραγματικά τρομακτικές ποσότητες, σχεδόν 300 χιλιοστά μέσα σε ένα 24ωρο, σε 2 μέρες, ότι εκεί υπάρχουν και πολύ ιδιαίτεροι γεωλογικοί σχηματισμοί, γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι τα πετρώματα πάνω στα οποία έπεσε αυτό το νερό και δημιούργησαν τα φαινόμενα στα Ζωνιανά ή και σε άλλες περιοχές, είναι πετρώματα τα οποία είναι σφουγγάρια. Στην ουσία ρουφούν όλο το νερό το οποίο πέφτει στο εσωτερικό τους. Και αυτό βέβαια το διοχετεύουν στη συνέχεια μέσα από τα σπήλαια στις παιδινές περιοχές. Είτε σχηματίζονται στις πηγές, όπως είναι ο Αμυρός, ο οποίος φούσκωσε και αυτός και μας έδωσε εικόνες που βλέπουμε συνήθως τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο, όταν αρχίζουν να λιώνουν και τα πρώτα χιόνια και ακολουθούν τις βροχοπτώσεις, αλλά και σε περιοχές όπως είναι στο Μπουρσόνα, όπου και εκεί το σπήλαιο του Σάρχου, το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο σπήλαιο, κατά καιρούς και αυτό όταν γεμίσει μέσα το βουνό σε νερό, εκτοξεύει μάλιστα σαν πίδακας από την έξοδό του το νερό. Είδαμε παρόμοιες φάσεις και στις γεωτρήσεις που αναφέρατε και εσείς, σε κάποιες γεωτρήσεις το νερό που είναι υποπίεση μέσα στα πετρώματα εκτινασόταν προς τα πάνω. Ευτυχώς που το νερό έπεσε σε αυτά τα πετρώματα, διότι μια πολύ μεγάλη ποσότητα νερού τις πρώτες μέρες απορροφήθηκε από αυτά τα πετρώματα και διοχετεύτηκε υπογείως, που σημαίνει ότι οι υπόγειοι υδροφορείς των βουνών της Κρήτης, ειδικά στα Λασιθιώτικα και στα Λευκά Όρη, γέμισαν από τις πρώτες μέρες με νερό. Εάν φανταστούμε ότι αυτή η ποσότητα, τα 300 ας πούμε χιλιοστά σε 2 μέρες που έπεσαν στα Ανόγια, στα Ζωνιανά και στα Λιβάδια, έπεσαν στα Χανιά, στα Δυτικά Χανιά, όπου τα πετρώματα αυτά είναι στεγανά, δεν ρουφούν καθόλου νερό, καταλαβαίνουμε ότι όλη η ποσότητα αυτή θα έφτανε στις παραλιακές περιοχές και θα είχαμε τεράστιες πλημμύρες. Δηλαδή, αν δεν ήταν αυτά τα πετρώματα να ρουφήξουν έτσι άδεια που ήταν εδώ 3 χρόνια από αυτές τις ποσότητες νερού που μας έλειπαν, να ρουφήξουν το μεγαλύτερο μέρος του νερού, θα είχαμε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα και στην ορεινή ζώνη και στην περινή πολύ περισσότερο.
1: Δύο τροχαία δυστυχήματα σημειώθηκαν στο Ηράκλειο μέσα σε ένα 24ωρο, αυξάνοντας τον αριθμό των νεκρών στην άσφαλτο. Στον Άγιο Βλάση, ένας 32χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στις 11 το βράδυ του Σαββάτου, όταν σύμφωνα με πληροφορίες κινούταν με το αυτοκίνητό του στην περιοχή. Για λόγους που παραμένουν αδιευκρίνιστοι, το όχημα βγήκε από την πορεία του. Άμεσα κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η νέα απώλεια έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά το θανατηφόρο τροχαίο στη Χερσόνησο, όπου ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε προσέκρουσε σε κολόνα.
2: Δυστυχώς η χρονιά δεν εξελίσσεται καλά και ο μήνας Οκτώβρης δεν μπήκε με τον καλύτερο τρόπο. Έφερε μαζί με τις καταστροφές τις πλημμυρικές, έφερε και 2 τροχαίους θανάτους και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο ένας θάνατος 16χρονο παλικαράκι στη Χερσόνησο και ο 32χρονος στον Άγιο Βλάση, ήρθαν για να μας υπενθυμίσουν ότι η επόμενη μέρα, η οποιαδήποτε στιγμή, δεν ξέρουμε τι μπορεί να φέρει. 33 οι θάνατοι φέτος στο νησί μας, έναντι των 25 που είχαμε πέρυσι την ίδια μέρα, το ίδιο διάστημα, από την αρχή του χρόνου. Νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε ακόμη περισσότερο. Το είχαμε πει και πέρυσι. Το είχαμε πει ότι η καλή περσινή χρονιά με τους 38 δυστυχώς θανάτους θα έπρεπε να περιμένουμε αρκετό διάστημα, στα 2-3 χρόνια, να δούμε ότι δεν ήταν ένα συγκυριακό γεγονός. Δυστυχώς από την πρώτη και όλα στις επόμενη χρονιά φαίνεται να επιβεβαιώνεται.
1: Σύμφωνα με τον Γιάννη Λιονάκη, κρίσιμο εξακολουθεί να είναι το ζήτημα της οδικής ασφάλειας στο νησί και ιδιαίτερα της επικινδυνότητας στο επαρχιακό δίκτυο, στο οποίο και σημειώνονται τα περισσότερα τροχαία δυστυχήματα διαχρονικά. Ο δοφωτισμός, επαρκή αστυνόμευσης και οι προδιαγραφές που μπορούν να περιορίσουν τις συνέπειες ενός ανθρώπινου λάθους εξακολουθούν να αποτελούν ζητούμενα, ιδιαίτερα στην ενδοχώρα.
2: Η χρήση της ζώνης και του κράνους πρέπει να γίνουν καθημερινότητα. Δεν μπορεί στο νησί μας να γίνονται σήμερα, μετά από τόσες προσπάθειες, έλεγχοι και να έχουμε πάνω από 200-250 νέους, κυρίως

0: να καταλαμβάνονται και να οδηγούν μηχανή χωρίς κράνος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κυρίως αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι πρέπει να έχουμε κινητό, είναι γνωστά με μπαταρία, να έχουμε καύσιμα, φουλαρισμένο συνεχώς αυτή την εποχή. Τι δύσκολη οικονομικά, αλλά πρέπει να είναι το ντεπόζιτό μας, να έχει επαρκή ποσότητα. Το κινητό μας, όπως είπαμε, να είναι σε καλή κατάσταση τα ελαστικά, έτσι. Οι αλλοκαθαριστήρες, επίσης, σε καλή κατάσταση. Και όσο είναι δυνατόν, το λένε όλοι και να το πω κι εγώ, να αποφεύγουμε τις μετακινήσεις μας όταν ο καιρός δεν είναι όπως πρέπει. Γιατί πρέπει να επισημάνω για πολλωστή φορά ότι καλός οδηγός είναι αυτός ο οποίος προσαρμόζει την οδήγησή του στις συνθήκες που κάθε φορά επικρατούν.
1: Παρακαλώ.
2: Φτάνουμε.
1: Α, έχουμε ακόμα.
2: Τέλεια.
3: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρετε όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Άσε με να δω.
13: Το βλέπεις?
12: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
13: Ωραία.
12: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
13: Αυτό άγνωστο.
12: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
13: Οκ.
12: Οκ, τι?
13: Οκ, θα πάμε.
14: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
15: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για

να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Στα όρια τους βρίσκονται οι αλλοίς της Κρήτης με τα προβλήματα να συσσωρεύονται και την αγωνία για το μέλλον του επαγγέλματος να μεγαλώνει. Πλέον δηλώνουν αποφασισμένοι να περάσουν από τις προειδοποιήσεις στις κινητοποιήσεις εάν δεν δοθούν άμεσα λύσεις. Ψηλά στη λίστα των προβλημάτων βρίσκονται οι αποζημιώσεις για τα θαλάσσια θηλαστικά, τις οποίες όπως υποστηρίζουν δεν έχουν λάβει από το 2024. Την ίδια ώρα το υψηλό κόστος των καυσίμων και συνολικά η ακρίβεια πιέζουν ασφυκτικά το κλάδο.
1: Είπανε ότι θα αποζημιώνονται οι αλλοιείς για τα θηλαστικά, για φώκες, χελώνες, δελφίνια. Έκτοτε μας χρωστάνε τα χρήματα από το 2024 για τα θηλαστικά μέχρι και το 2026. Το πετρέλαιο έχει φτάσει 2,26-27 σήμερα και δεν μπορούμε λόγω ακρίβειας να λύσουμε τα σκάφη μας, να πάμε να εργαστούμε, να βγάλουμε το μεροκάματό μας. Εμείς πληρώνουμε λοιπόν με τη σειρά μας ΦΠΑ, πληρώνουμε τέλεια λιμενισμού, τέλεια επιθεωρήσεως, πληρώνουμε τέλεια κυκλοφορίας για τα σκάφη, τέλη συντηρήσεως, πληρώνουμε τα πάντα, δεν μας δίνουν τίποτα.
0: Επιπλέον πονοκέφαλο προκαλούν οι νέες υποχρεώσεις για συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονική καταγραφή των ελευμάτων, με τους μεγαλύτερους σε ηλικία ψαράδες να δυσκολεύονται περισσότερο να προσαρμοστούν.
1: Στα βαρκάκια, στα μικρά, συστήματα παρακολούθησης. Με αποτέλεσμα το σύστημα παρακολούθησης μας λέει θα σας αγοράσω εγώ, δεν θα πληρώνετε για 3 έτη, αλλά μετά από 3 έτη θα πληρώνετε, να πούμε, τα χρήματα που πληρώνουν και σήμερα τα μεγάλα σκάφη. Τι εννοούμε και γιατί ποσά μιλάμε? Το μήνα 240 ευρώ το σύστημα παρακολούθησης. Αυτή τη στιγμή να μας βάλει ηλεκτρονικό υπολογιστή να δηλώνουμε τα ψάρια ηλεκτρονικά. 74 χρονών ανθρώποι στη θάλασσα ξέρουν από τέτοια τεχνολογία να μπαίνουν σε υπολογιστές.
0: Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει και το μέτωπο των λαγοκέφαλων, καθώς σύμφωνα με τους αλλοίς το σχετικό πρόγραμμα δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.
1: Το θέμα του λαγοκέφαλου επίσης ήταν πιλωτικό το πρόγραμμα. Μας έκανε την πρόσκληση για να ξεκινήσουμε να αλλιεύουμε τους λαγοκέφαλους με 5,33 ανά κιλό, το οποίο το πρόγραμμα αυτό δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Τα προβλήματά μας είναι αρκετά και μας έχουν κοροϊδέψει κατά επανάληψη όλοι οι υπουργοί και η κυβέρνηση αυτή.
0: Το πρώτο ραντεβού έχει δοθεί για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου, με τους αλλοίς να καλούν σε μαζική συμμετοχή και να προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας.
2: 1-1 φαίνεται να βάζουν στο καλάθι του νοικοκυριού οι καταναλωτές τα προϊόντα από καταστήματα τροφίμων αλλά και διαρκή αγαθά σε μια περίοδο που οι τιμές βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με την Ένωση Καταναλωτών Κρήτης, το διαθέσιμο εισόδημα δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών, με αρκετούς να αναζητούν ακόμα και δανεικά για να καλύψουν τις ανάγκες τους κάθε μήνα. Το νέο κύμα ανατιμήσεων φαίνεται να είναι πρώτον πυλών για τους καταναλωτές, την ώρα που το κόστος της καθημερινότητας παραμένει υψηλό και τα νοικοκυριά προσπαθούν να περιορίσουν τα έξοδά τους. Η πίεση στο κόστος παραγωγής, η μειωμένη διαθεσιμότητα ορισμένων πρώτων υλών, το ενεργειακό κόστος και οι διεθνείς εξελίξεις δημιουργούν νέο σκηνικό στην αγορά, με αρκετές κατηγορίες προϊόντων να βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο.
3: Οι αυξήσεις αυτές είναι όντως ξεκινάνε από τα καλλιτεχνικά προϊόντα, κυρίως στα προϊόντα τα οποία είναι σε βάκουμ και σε μικρές συσκευασίες.

0: των 200-400 γραμμαρίων και θα δούμε και του ενός κιλού. Είναι πιο πολύ στα, κυρίως στις τιμές της συσκευασίας, αλλά και στην αύξηση της μεταφοράς των προϊόντων των συγκεκριμένων στην υπόλοιπη εφοδιαστική αλυσίδα.
1: Γιατί ποσοστά μιλάμε?
0: Μιλάμε για ένα ποσοστό 8-10% η ανατίμηση. Και θεωρώ ότι κλειδώνει μέχρι τέλος του μήνα, μέχρι τέλος του χρόνου αυτή η ανατίμηση εκεί, εκτός αν οι γεωπολιτικές συνθήκες εξακολουθήσουν να είναι οι ίδιες και αν είναι και χειρότερες, έχουμε ξανά ανατίμηση στην ίδια κατηγορία.
2: Ήδη έχουν ξεκινήσει πρώτες ανατιμήσεις, δειλά-δειλά. Ήδη ο Σύνδεσμος Αρθοποιών ανακοίνωσε ότι επίκειται αύξηση στην τιμή του ψωμιού. Λογικό, το ψωμί καταναλώνει ενέργεια για να ψηθεί στους φούρνους και εφόσον οι τιμές της ενέργειας ανεβαίνουν, θα συμπαρασύρει και την τιμή του ψωμιού προς τα πάνω, δηλαδή το βασικότερο καταναλωτικό αγαθό που έχουμε σήμερα. Αυτή την ανωδική πορεία θα ακολουθήσουν και μία ολόκληρη σειρά προϊόντων πρώτης ανάγκης, βασικών προϊόντων, προϊόντων καθημερινής χρήσης, που θα αναγκάσουν τους καταναλωτές να συμπιεστούν ακόμη περισσότερο, παρότι συμπιέζονται τα τελευταία 5 χρόνια. Οι ανατιμήσεις κρατάνε καλά τα τελευταία 5 χρόνια. Ανωδική πορεία σχεδόν κάθε περίοδο βλέπουμε, αντί πτώση τιμών. Πτωτικές τάσεις ανακοινώνονται, αλλά τελικά δεν επικρατούν.
3: Την ίδια ώρα και η κρίση στη Μέση Ανατολή συντηρεί και την κρίση στη διεθνή αγορά ενέργειας, ενώ διατηρεί υψηλά τις τιμές των καυσίμων και επιβαρύνει επιπλέον τα νοικοκυριά.
0: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως βλέπετε, μένονται και δυστυχώς πλέον έχουν επηρεάσει όλο το κύκλο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πλέον τα κόστη που έχουμε από τις αυξήσεις των καυσίμων αλλά και στην ενέργεια, όλα αυτά μεταφέρονται και στο κόστος παραγωγής αλλά και στη μεταφορά τους, αλλά και στα υλικά συσκευασίας, καθώς τα υλικά συσκευασίας είναι παράγωγο του πετρελαίου και αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα και σαν συνέπεια να εισαχθούν αυτές οι αυξήσεις στα προϊόντα.

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρετε όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω...

0: Πίστωσε τα γιουθώμα.
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
0: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
0: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
3: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.
9: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
10: Άσε με να δω.
11: Το βλέπεις?
10: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
11: Ωραία.
10: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
11: Αυτό άγνωστο.
10: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
11: Οκ.
10: Οκ, τι?
11: Οκ, θα πάμε.
12: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
13: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη, μιλημένα ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Ελάουρα.
14: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Ζούμε πάνω σε έναν πλανήτη, ο οποίος μοιάζει σταθερός, αλλά δεν είναι. Κάτω από τις πόλεις μας, κάτω από τις θάλασσες, κάτω από κάθε μας βήμα, η γη κινείται αδιάκοπα. Αναπνέει, σκάει, δημιουργεί, καταστρέφει.

0: Η Ελλάδα, η χώρα μας, η πατρίδα μας δεν είναι απλά μια όμορφη περιοχή. Η Κρήτη δεν είναι απλά ένα όμορφο νησί. Είναι ένα από τα πιο ζωντανά γεωλογικά εργαστήρια του πλανήτη. Σεισμοί, ηφαίστεια, ρήγματα και βουνά τα οποία υψώνονται ακόμα. Μαζί μας, εδώ στο στούντιο, ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να διαβάζει τη μνήμη του πλανήτη. Αυτό έχω να πω εγώ, υποδεχόμενος τον κύριο Μπάμπη Φασουλά, τον γεωλόγο, τον υπεύθυνο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και πρόεδρο βέβαια του Γεωπάρκου Ψιλορίτη. Την καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Λοιπόν, προτείνω να ξεκινήσουμε με κάτι γενικό.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό το οποίο σας γοητεύει περισσότερο, τα ηφαίστεια, οι σεισμοί, ο γεωλογικός χρόνος?
1: Ναι, ένα ερώτημα το οποίο είναι δύσκολο να αποφασίσω ποιο από τα τρία είναι το πιο ενδιαφέρον. Θα έλεγα σίγουρα οι σεισμοί. Όχι για άλλο λόγο, γιατί και τα ηφαίστεια είναι έτσι αρκετά εντυπωσιακά. Δεν έχουν όμως αυτό το απρόβλεπτο το οποίο εμφανίζει ο σεισμός. Γιατί το ηφαίστειο λίγο πολύ σαν ένας μηχανισμός ο οποίος κάποια στιγμή θα μας φέρει στην επιφάνεια λάβα από τα έγκατα της γης, σήμερα μπορούμε να το προβλέψουμε. Μπορούμε να προβλέψουμε την εξέλιξή του και μάλιστα σε ένα πολύ ικανοποιητικό βαθμό, αλλά οι σεισμοί είναι κάτι το οποίο είναι ξαφνικό, δεν μπορείς να το προβλέψεις. Είναι αυτό που το κυνηγάς αλλά δεν το φτάνεις. Ξέρετε, και αυτό είναι ίσως το συναρπαστικό. Οπότε θα έλεγα οι σεισμοί.
0: Η κοσμοθεωρία ενός ανθρώπου αλλάζει, τροποποιείται όταν βλέπει τη γη σε εκατομμύρια χρόνια?
1: Θα έπρεπε, θα πω εγώ. Θα έπρεπε να αλλάζει, ειδικά εάν συναισθανθούμε τι μέρος της γης αποτελεί ο καθένας από εμάς και πόσο χρόνο καταλαμβάνουμε σε όλη αυτή την ιστορία που έχει ο πλανήτης μας, στα 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια που υπάρχει σαν πλανήτης. Ειδικά αν συναισθανθούμε ότι εμείς σαν είδος, έτσι το Homo sapiens, είμαστε εδώ και περίπου 1,5 εκατομμύριο χρόνια πάνω στον πλανήτη και ότι υπήρξαν άλλα είδη που έζησαν κοντά 200 εκατομμύρια χρόνια, όπως οι δεινόσαυροι, κυριάρχησαν σε όλο τον κόσμο και τελικά εξαφανίστηκαν διαπαντός. Θα έπρεπε ίσως λίγο να το συναισθανθούμε και να αντιληφθούμε ότι είμαστε ένα κομμάτι ενεργό αυτού του πλανήτη που συνυπάρχουμε μαζί με το λεγόμενο αβιωτικό περιβάλλον, όσο και αν μας φαίνεται νεκρό και άψυχο, τα πετρώματα, το τοπίο γύρω μας, μαζί με όλα τα ζωντανά είδη που υπάρχουν, είτε τα φυτικά είτε τα ζωικά, και είμαστε μέρος ενός ευρύτερου μηχανισμού. Δεν είμαστε εμείς ο οποίος αλλάζει τις ταχύτητες αυτού του μηχανισμού. Είμαστε ένα γρανάζακι.
0: Είναι αυτόματος ο μηχανισμός των ταχυτήτων.
1: Ακριβώς.
0: Αυτόματος. Και αν επιχειρούσατε λίγο να εξηγήσετε ακόμα και σε ένα μικρό παιδί, πάμε να το εστιάσουμε λίγο εκεί. Ναι. Τι είναι γεωλογία, τι θα απαντούσατε?
1: Γεωλογία είναι μια επιστήμη που προσπαθεί να μας εξηγήσει αφενός πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πλανήτης στον οποίο κατοικούμε και αφετέρου να μας πει μερικές πληροφορίες για τα στοιχεία του, για αυτά τα πετρώματα τα οποία βλέπουμε και πάνω στα οποία περπατάμε κάθε μέρα.
0: Έχει δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις η επιστήμη της γεωλογίας αναφορικά με το πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πλανήτης, ποιο ήταν το σημείο μηδέν, ή ακόμα υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες?
1: Σε ένα βαθμό, μαζί με κάποιες άλλες επιστήμες, όπως είναι η αστροφυσική που ερμηνεύει το σύμπαν και τους πλανήτες, ναι, έχουμε καταφέρει να δώσουμε ένα πολύ αξιόπιστο αφήγημα από πού ξεκινήσαμε και με ποια πορεία φτάσαμε μέχρι σήμερα. Αυτό στο οποίο ίσως δεν έχουμε απαντήσει σε όλη του τη λεπτομέρεια έχει να κάνει με κάποιους μηχανισμούς οι οποίοι διαμορφώνουν διεργασίες μέσα στο εσωτερικό της γης, δηλαδή κάτω από τα πόδια μας και σε βάθη, θα έλεγα, μεγαλύτερα από 100 χιλιόμετρα, όπως επίσης και κάποιες διεργασίες με τις οποίες σχηματίζονται κάποια πετρώματα, σχηματίζονται κάποια ορυκτά, ακριβώς επειδή γίνονται πολύ βαθιά μέσα στο εσωτερικό της γης. Έχουμε μόνο κάποιες υποθέσεις με τα δεδομένα που έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε.
0: Η επιστήμη της γεωλογίας με την θρησκεία συγκρούονται?
1: Συγκρούονται σε έναν βαθμό. Η αλήθεια είναι αυτή, συγκρούονται σε έναν βαθμό, διότι πραγματικά η γεωλογία μας μιλάει για αυτό το βαθύ χρόνο, όπως λέμε, το χρόνο που ανοίγεται σε δισεκατομμύρια χρόνια από σήμερα, και επίσης συγκρούεται με την

0: Την έννοια ότι μας δίνει αποδείξεις ότι πολλά πράγματα τα οποία έχουν συμβεί σε αυτόν τον πλανήτη είναι καθαρά τυχαία. Δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, όπως μας λέει η θρησκεία πολλές φορές.
1: Όπως ένα παράδειγμα, όπως για παράδειγμα, τυχαίο γεγονότος.
0: Όπως για παράδειγμα η εξέλιξη των ίδιων των ειδών, έτσι που το βλέπουμε μέσα την παλαιοντολογία. Μας λέει για παράδειγμα ότι τυχαία γεγονότα όπως ένας μετεωρίτης έδωσαν τη δυνατότητα να δημιουργηθούμε εμείς. Διότι αν δεν είχε πέσει αυτός ο μετεωρίτης πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια πάνω στον πλανήτη μας, ενδεχομένως κυριαρχούσαν ακόμα οι δεινόσαυροι. Και εμείς να ήμασταν κάποια μικρά τροκτικά, οι προγονείς μας, έτσι. Εμείς δεν θα υπήρχαμε, που θα ήταν χωμένα μέσα σε λαγούμια στη γη.
1: Να περάσουμε λίγο στην Ελλάδα πριν πάμε και στην Κρήτη. Θεωρείται γεωλογικά μοναδική?
0: Θεωρείται μια από τις πολύ μοναδικές περιοχές στον κόσμο όσον αφορά τη γεωλογία του.
1: Και για ποιους λόγους?
0: Είναι διάφοροι λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι έχει μια τεράστια ποικιλία πετρωμάτων που δεν τη συναντούμε σε πολλές περιοχές. Είναι λίγες οι περιοχές στον κόσμο που θα βρούμε γενικά όλα τα πετρώματα που μπορεί κανείς να ψάχνει στην επιφάνεια της γης. Ένα άλλο στοιχείο ακόμα είναι ότι είναι σε μια διαρκή εξέλιξη. Εξελίσσεται διαρκώς όχι μόνο στο γεωλογικό χρόνο αλλά και στον ανθρώπινο χρόνο. Βλέπουμε για παράδειγμα φαινόμενα όπως είναι οι ηφαιστειακές εκρήξεις που έχουν συμβεί πάρα πολλές φορές έτσι, στην πρόσφατη ανθρώπινη ιστορία στην περιοχή μας. Να αναφέρουμε ας πούμε τη μινωική έκρηξη της Σαντορίνης με ό,τι προκάλεσε στον τότε κορυφαίο πολιτισμό της εποχής, αλλά και σεισμούς οι οποίοι μετακινούν τα πετρώματα, όπως για παράδειγμα ο σεισμός του 365 μετά Χριστόν, ο οποίος ανασήκωσε τη μισή Κρήτη 9 μέτρα. Άρα έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, συν το γεγονός ότι βρίσκεται σε ένα πολύ δυναμικό, ευρύτερο περιβάλλον γεωγραφικό, στο οποίο τελικά αλληλεπιδρούν πάρα πολλές, όπως λέμε εμείς, λιθοσφαιρικές πλάκες. Ακόμα και το τι συμβαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα, που είναι λίγο μακριά από εμάς, επηρεάζει το τι συμβαίνει στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο τελικά. Με τις μετακινήσεις και τα ντόμινο των μετακινήσεων των πλακών.
1: Μιλήσατε για γεωλογική ιδιαιτερότητα της Ελλάδας. Φαντάζομαι και της Κρήτης.
0: Βεβαίως.
1: Εάν είχατε απέναντί σας έναν ξένο που είχε μία εβδομάδα μόνο να περιηγηθεί σε κάποια περιοχή της χώρας μας, για να γνωρίσει αυτόν τον γεωλογικό πλούτο, πού θα του προτείνατε να πάει?
0: Θα του πρότεινα να πάει στην κεντρική και στην νότιο δυτική Κρήτη. Εάν για παράδειγμα επισκεφθεί ένας επισκέπτης τον Ψιλορίτη, θα μπορέσει να αντιληφθεί του πώς σχηματίστηκαν όλα τα βουνά της Κρήτης. Από το κάθε ένα πέτρωμα από μόνο του πώς σχηματίστηκε, μέχρι τα ίδια τα βουνά με ό,τι τα χαρακτηρίζουν. Τα οροπέδια, τα φαράγγια, τα βαθιά σπήλαια. Και στη συνέχεια την νότιο-δυτική Κρήτη, γιατί εκεί είναι το πιο ενεργό γεωλογικό εργαστήριο, είναι πιο κοντά σε αυτό που ονομάζουμε τη βύθιση της Αφρικανικής πλάκας κάτω από το Αιγαίο, που εκεί πάρα πολλά φαινόμενα είναι ενεργά και τα βλέπουμε. Την ανύψωση της ξηράς, τα πολύ βαθιά φαράγγια, τα πολύ βαθιά σπήλαια, που είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα όλης αυτής της γεωλογικής διεργασίας.
1: Και όταν αναφέρουμε σε μία συζήτηση όπως η συγκεκριμένη ότι η χώρα μας είναι γεωλογικά ζωντανή, ενεργή, τι εννοούμε? Πάμε λίγο να το εξηγήσουμε.
0: Ναι. Από την έννοια της γεωλογίας, μια περιοχή χαρακτηρίζεται γεωλογικά ενεργή όταν υπάρχουν κάποιες διεργασίες όπως είναι η σεισμικότητα ή όπως είναι η ηφαιστειότητα που την επηρεάζουν. Γιατί αυτές οι διεργασίες έχουν την ικανότητα να αλλάξουν το ανάγλυφο, να τροποποιήσουν τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν σε μια περιοχή, τα μορφολογικά. Ένα ηφαίστειο θα δημιουργήσει ένα ηφαιστειακό κόνο, θα δημιουργήσει μια καλδέρα ή μια έντονα σεισμική περιοχή, θα μετατοπίσει τα πετρώματα, θα προκαλέσει μια κατολίσθηση. Είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει τελικά την εικόνα της επιφάνειας του πλανήτη μας. Οπότε αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό και βέβαια θα μπορούσε κανείς να πει ότι ναι, τη χαρακτηρίζουμε και ενεργή, γιατί στην ουσία η Κρήτη είναι μια βάρκα η οποία κάθε χρόνο μετακινείται 4,5 εκατοστά προς την Αφρική και απομακρύνεται από την Ευρώπη.
1: Ανυψώνεται.
0: Και ανυψώνεται ταυτόχρονα με λιγότερους ρυθμούς, λιγότερο έντονους ρυθμούς. Για παράδειγμα, ανυψώνεται τα δύο άκρα της Κρήτης ανυψώνονται 1,2 χιλιοστά το χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Σε σχέση με τα 4,5 εκατοστά που είναι οριζόντια μετακίνηση,
1: κάθε χρόνο μικρό. 4,5
0: εκατοστά προς την Αφρική.
1: Οπότε αν τα βάλουμε κάτω και λειτουργήσουμε έτσι με μαθηματικούς όρους και βγάλουμε τα κομπιουτεράκια, σε πόσα χρόνια αναμένεται να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα είμαστε σχετικά κοντά με την Αφρική?

0: Εάν επαληθευτούν οι προβλέψεις, συνεχίσουν οι διεργασίες με τον ίδιο τρόπο, εμείς οι γεωλόγοι θεωρούμε ότι σε 3 περίπου εκατομμύρια χρόνια δεν θα υπάρχει θάλασσα ανάμεσα στην Κρήτη και την Αφρική.
1: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια.
0: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια, αν υπάρχουν.
1: Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα, υπάρχουν περιοχές στην Κρήτη που είναι γεωλογικά υποτιμημένες?
0: Θα έλεγα ότι κάθε περιοχή του νησιού έχει κάτι ιδιαίτερο να μας παρουσιάσει. Προφανώς στα βουνά θα βρούμε τα περισσότερα γεωλογικά φαινόμενα και τις περισσότερες γεωλογικές ενδείξεις αυτής της ενεργής διαδικασίας, αλλά ακόμα και στις πεδιάδες, ακόμα και στις κοιλάδες θα δούμε άλλα χαρακτηριστικά, όπως είναι η βαθιά διάβρωση που μπορεί να κάνουν τα ποτάμια, θα δούμε απότομους γκρεμούς, θα δούμε τα περιθώρια κάποιων ρηγμάτων, θα βρούμε και απολιθώματα. Οπότε θεωρώ ότι ναι, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη περιοχή στην Κρήτη που θα λέγαμε ότι θα είναι μονότονη ή ότι δεν έχει τόσο μεγάλη γεωλογική αξία σε σχέση με κάποια άλλη.
1: Ξέρετε, δεν θα μπορούσε να λείπει από την ατζέντα της συζήτησης ο όρος που έχει να κάνει με την σεισμική δραστηριότητα η οποία καταγράφεται στην πατρίδα μας. Η Ελλάδα έχει έντονη σεισμική δραστηριότητα. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό?
0: Ο βασικότερος λόγος είναι ότι όλος ο ελλαδικός χώρος, τα λέγαμε, βρίσκεται πάνω σε αυτό το λεγόμενο όριο των 2 μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών που έχουμε στην περιοχή μας, που είναι η Αφρικανική στα νότια και η Ευρασιατική στα βόρεια. Είμαστε ακριβώς στο όριό τους, εκεί που συγκρούονται μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, αυτή η σύγκρουση είναι που δημιουργεί το ευρύτερο δυναμικό πλαίσιο το οποίο θα δώσει και τους σεισμούς. Παράλληλα όμως, όπως ανέφερα και πιο πριν, ο χώρος ο ελλαδικός και ιδιαίτερα το Αιγαίο είναι το σημείο στο οποίο συγκλίνουν τελικά κινήσεις 4 διαφορετικών λιθοσφαιρικών πλακών, 2 περισσότερων από αυτές που είπαμε πιο πριν. Εκτός δηλαδή της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής, έχουμε αυτή που ονομάζουμε πλάκα της Ανατολίας, που είναι όλη η πυρωτική περιοχή της Τουρκίας, και έχουμε και νότια την πλάκα της Αραβίας, που αυτές όλες μαζί μετακινούνται. Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκλησης μεταξύ τους συμβαίνει στο νότιο Αιγαίο. Και μάλιστα υπάρχει μία άποψη σε αρκετούς επιστήμονες γεωλόγους σήμερα ότι στην ουσία ο μισός ελλαδικός χώρος, ουσιαστικά κάτω από το Σπερχιό ποταμό και κάτω από τις Ποράδες, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, έχουν αποκοπεί από το υπηρετικό κομμάτι της Ευρώπης και δημιουργούν μια ανεξάρτητη λιθοσφαιρική πλάκα, την πλάκα του Αιγαίου, η οποία κινείται και αυτή περισσότερο προς τα νότια. Αυτό όλο το σύμπλεγμα των μετακινήσεων είναι τελικά το οποίο δίνει αυτή τη σεισμικότητα, η οποία έχει και διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα την περιοχή που συζητάμε.
1: Τα χαρακτηριστικά της Κρήτης στο μέτωπο της σεισμικής δραστηριότητας σε σχέση με περιοχών αντίστοιχα της Βόρειας Ελλάδας, πόσο διαφέρουν?
0: Διαφέρουν πάρα πολύ. Διαφέρουν πάρα πολύ και διαφέρουν όσον αφορά την αιτία και το αίτιο το οποίο προκαλεί αυτή τη σεισμικότητα. Παράδειγμα, στη Βόρεια Ελλάδα, εάν αναφερθούμε ας πούμε στην Εύβοια ή αν αναφερθούμε στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου, εκεί οι σεισμοί οφείλονται σε κάποια συγκεκριμένα ρήγματα, τα οποία είναι μεν μεγάλα και επιφανειακά, που μπορούν να δώσουν μέτριους σεισμούς, αλλά ακριβώς επειδή είναι επιφανειακά,
1: μπορεί να έχουν έντονους
0: περισσότερο καταστροφικά αποτελέσματα. Εμείς αντίθετα, στη Νότια Ελλάδα και στην Κρήτη, τα έχουμε όλα. Δηλαδή έχουμε και αυτούς τους σεισμούς που μπορεί να είναι επιφανειακοί.
1: Τους επιφανειακούς σεισμούς.
0: Μικροί σε μέγεθος, αλλά είδαμε στο Αρκαλοχώρι τι προκάλεσαν. Έχουμε όμως και σεισμούς οι οποίοι οφείλονται σε αυτή τη σύγκληση των λιθοσφαιρικών πλακών, δηλαδή το ότι η Αφρικανική βυθίζεται κάτω από το Αιγαίο, οι οποίοι έχουν δώσει τους μεγαλύτερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο. Σεισμούς οι οποίοι ξεπέρασαν τα 8 Ρίχτερ.
1: Μπορεί τώρα, κύριε Φασουλά, να προβλεφθεί ένας σεισμός? Να, ένα ερώτημα, το οποίο φαντάζομαι σας έχουν θέσει και οι απλοί πολίτες.
0: Όχι. Κατηγορηματικά δεν έχουμε φτάσει ούτε καν έχουμε προσεγγίσει κοντά αυτό το στόχο. Το στόχο δηλαδή να μπορούμε να προβλέψουμε ένα μελλοντικό σεισμό. Και όταν εννοούμε τώρα πρόβλεψη, έτσι, για τις ανάγκες αντιμετώπισης και διαχείρισης
1: και
0: ενός τέτοιου καταστροφικού φαινομένου,
1: δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Ναι, μιλάμε δηλαδή να μπορούμε να δώσουμε το χρόνο, περίπου την περιοχή και περίπου το μέγεθος. Δεν μπορούμε.
1: Τι μπορούμε να πράξουμε? Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή?
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε αναπτύξει διάφορες μεθοδολογίες που βασίζονται στη στατιστική ανάλυση.
1: Και σε μετρήσεις, φαντάζομαι.
0: Και σε μετρήσεις παλαιών σεισμών. Παράδειγμα, έχουμε κάνει μία μελέτη στην περιοχή του Σπηλίου, όπου υπάρχει ένα ενεργό ρήγμα.

0: στο οποίο έχουμε καταγράψει τα τελευταία 7.000 χρόνια 5 σεισμούς που έφτασαν κοντά στο μέγεθος 6. Αυτά και αντίστοιχα, αυτές και αντίστοιχες άλλες μετρήσεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα μας δίνουν μια στατιστική προσέγγιση του κάθε πότε, περίπου, αυτό το ρήγμα μπορεί να δώσει ένα σεισμό. Το κάθε πότε τώρα όμως είναι τα 1.000 χρόνια, τα 500 χρόνια και αν δεν ξέρουμε πότε έγινε ο τελευταίος αυτό το ρήγμα, δεν μπορούμε να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα.
1: Υπάρχουν σιωπηλά ρήγματα τα οποία σας ανησυχούν?
0: Κοιτάξτε, σιωπηλά ρήγματα με την έννοια να μην τα γνωρίζουμε ότι είναι ενεργά, θα πούμε ότι σήμερα είναι ελάχιστα. Παλιότερες εποχές δεν είχαμε ουσιαστικά ούτε τα όργανα, αλλά ούτε και τις μετρήσεις αυτές που χρειαζόμαστε. Σήμερα μετά από, θα έλεγα, 40 χρόνια όπου πλέον έχουμε σύγχρονα όργανα που καταγράφουμε μικροσεισμούς οπουδήποτε στον ελλαδικό χώρο, έχουμε αυτά τα δεδομένα, έχουμε αυτά τα γεγονότα. Αυτό το οποίο θα έλεγα έχει έτσι μια σιωπηλή παρουσία είναι ότι δεν ξέρουμε, ας πούμε, κάποια ρήγματα πότε έδωσαν τον τελευταίο πολύ μεγάλο σεισμό. Και ειδικά είναι αυτά τα ρήγματα τα οποία σχετίζονται με αυτή την πλάκα η οποία βυθίζεται κάτω από την Κρήτη. Γιατί αυτά τα ρήγματα δίνουν συνήθως τους μεγάλους σεισμούς. Ξέρουμε ότι έχουν μια περίοδο επανάληψης που φτάνει και μια χιλιετία ίσως, ίσως και λίγο μικρότερο. Αλλά αν δεν ξέρουμε αυτό το σημείο 0, πότε έγινε ο τελευταίος σεισμός, δεν μπορούμε να πούμε οτιδήποτε. Απλά να πούμε μόνο ότι θα ξαναγίνει ένας τέτοιος πολύ μεγάλος σεισμός στην περιοχή μας.
1: Και όταν λέτε για πολύ μεγάλο σεισμό, μιλάμε για...
0: Σεισμός ο οποίος ενδεχομένως είναι πάνω από 7 ρίχτερ και θα πλησιάσει και τα 8.
1: Μάλιστα, οπότε...
0: Γιατί έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν.
1: Ναι, το ενδεχόμενο λοιπόν να καταγραφεί ένας μεγάλος σεισμός στην Κρήτη μέσα στην επόμενη δεκαετία είναι ορατός?
0: Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, για έναν τέτοιο σεισμό αυτού του μεγέθους, δεν περιμένουμε να γίνει πολύ σύντομα. Με την έννοια ότι ο τελευταίος μεγάλος τέτοιος σεισμός που ήταν κοντά στα 8 ρίχτερ έγινε το 1926. Άρα δεν έχουν περάσει ούτε 100 χρόνια. Μάλιστα, φέτος είναι 100 χρόνια που έγινε αυτός ο σεισμός, νότια της Ρόδου. Άρα θεωρητικά από αυτήν την περιοχή, σύντομα δεν περιμένουμε τέτοιου μεγέθους σεισμού, αλλά ξέρετε, ένα σεισμός 6,5 ρίχτερ κοντά στην Κρήτη μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Έχουν καταγραφεί λοιπόν σεισμοί τον 20ο και τον 21ο αιώνα. Γίναμε σοφότεροι. Τι έχουμε κρατήσει, τι έχουμε μάθει από αυτούς τους μεγάλους σεισμούς, όχι μόνο σε επίπεδο περιφέρειας και σε πανελλαδικό επίπεδο?
0: Αυτοί οι σεισμοί που έγιναν τα τελευταία χρόνια σε όλο τον ελλαδικό χώρο επιβεβαίωσαν δύο πράγματα, θα έλεγα εγώ. Πρώτον, ότι η γνώσεις που είχαμε για τις περιοχές που είναι επικίνδυνες επιβεβαιώνονται και ότι μπορούν να δώσουν τα μεγέθη που πιστεύουμε μέχρι τώρα και τα οποία έχουν αποτυπωθεί και σε αυτό που ονομάζουμε αντισεισμικό κανονισμό. Και δεύτερον, ότι οι προβλέψεις του αντισεισμικού αυτού κανονισμού φαίνεται ότι ανταποκρίνονται καλά σε αυτά τα μεγέθη των σεισμών, σε αυτούς τους μέτριους με λίγο ισχυρούς σεισμούς που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Οπότε αυτό το έχουμε επιβεβαιώσει. Επίσης, αυτό που αναγνωρίσαμε, αλλά δεν μπορώ να πω ότι το έχουμε διορθώσει, είναι ότι η αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων και ιδιαίτερα αυτό που ονομάζουμε η εκπανάκαμψη, χωλαίνει. Και το βλέπουμε ήδη από το σεισμό του Αρκαλοχωρίου, το βλέπουμε και από άλλους σεισμούς στη Σάμο, ότι οι άνθρωποι δηλαδή και οι ανθρώπινες κοινότητες δεν έχουν ακόμα επανακάμψει στην πρώτερη κατάσταση.
1: Εντάξει, αυτό έχει να κάνει κυρίως και με πολιτική βούληση
0: το
1: και
0: οποίο
1: με ένα σχεδιασμό
0: έχει να κάνει, αυτό
1: νοσεί διαχρονικά.
0: Ακριβώς αυτό θέλω να πω, ότι ναι, εκεί ας πούμε χρειαζόμαστε πολύ βελτίωση ακόμα.
1: Να περάσουμε στα ηφαίστεια και δεν ξέρω κατά πόσο σας συναρπάζουν. Και όταν μιλάμε για ηφαίστειο στην Ελλάδα, αναφερόμαστε κυρίως στο ηφαίστειο της Σαντορίνης.
0: Ναι. Αυτό είναι το πιο κοντινό μας.
1: Τουλάχιστον για τους κριτικούς είναι πιο συναρπαστικό σε σχέση με
0: άλλα. Σαφώς είναι συναρπαστικό και είναι συναρπαστικό γιατί σχετίζεται, ας πούμε, όχι με την καταστροφή, γιατί τελικά συμφωνούν οι περισσότεροι και οι αρχαιολόγοι ότι δεν ήταν το κύριο αίτημα της εξαφάνισης του μινωικού πολιτισμού, αλλά ναι, του έδωσε μια χαριστική, θα λέγαμε, βολή με αυτή την πολύ μεγάλη έκρηξη που θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες ιστορικούς χρόνους. Είναι φαινόμενα τα οποία είναι εντυπωσιακά και θα έλεγα ότι εξίσου εντυπωσιακά είναι και τα αποτελέσματά τους. Είναι τα τοπία τα οποία δημιουργούν στην περιοχή μας με τα φοβερά νησιά, είτε είναι η Μήλος, είτε είναι η Σαντορίνη, είτε είναι η Νήσιρος, γιατί και εκείνο είναι εντυπωσιακό ηφαίστειο, που σίγουρα προσελκύουν το μάτι του οποιοδήποτε επισκέπτη ακόμα.

ακόμα και αν θέλει μόνο να ξεκουραστεί και να περάσει λίγο χρόνο ευχάριστα. Ενεργό θεωρούμε ένα ηφαίστειο το οποίο έχει δώσει μια δραστηριότητα τουλάχιστον τα τελευταία θα λέγαμε 200.000 χρόνια. Με αυτή τη λογική όλα τα ηφαίστεια που έχουμε στο ελλαδικό χώρο θεωρούνται ενεργά

0: υπάρχουν τρία ηφαιστειακά κέντρα, τα οποία και τα τρία είναι ενεργά. Το ένα το νιώσαμε πέρσι με την δραστηριότητα που είχε εκεί στο
1: μεριά
0: του Κολούμπο.
1: Σωστά. Ναι,
0: έχουμε λίγο πιο ανατολικά, αλλά είναι και τα χριστιανά, κάποια υποθαλάσσια βουνά και ηφαίστεια νότιο-δυτικά της Σαντορίνης. Έχουμε τη Μήλο, έχουμε τα Μέθανα, έχουμε και το Σουσάκι. Οπότε αυτά είναι τα πέντε, ας το πούμε, ηφαιστειακά κέντρα που έχουμε στην περιοχή.
1: Σας ανησυχεί κάποιο από αυτά τα ηφαιστειακά κέντρα για τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες? Και αν να δημιουργήσουμε ένα υποθετικό σενάριο, αν ξυπνούσε ένα από αυτά τα ηφαιστειακά κέντρα, τι θα συνέβαινε στο Αιγαίο και ποια τα αντανακλαστικά μας?
0: Δεν με ανησυχεί όσο με ανησυχεί ένα σεισμός, γιατί σας λέω, οι ηφαιστειακές εκρήξεις είναι φαινόμενα τα οποία τις προβλέπουμε πλέον και μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε. Και τα μεγάλα ηφαίστεια, θα έλεγα και τα πιο επικίνδυνα που έχουμε στον ελλαδικό χώρο, όπως είναι το ευρύτερο σύμπλεγμα της Σαντορίνης με τα τρία κέντρα, όπως είναι η Νήσιρος, είναι ηφαίστεια τα οποία έχουν μια πολύ καλή παρακολούθηση. Άρα έχουμε μια πολύ καλή πλέον γνώση για αυτόν τον κίνδυνο τον ηφαιστειακό. Εφόσον λοιπόν μπορούμε να τον προβλέψουμε, μπορούμε να προστατεύσουμε καταρχήν την ανθρώπινη ζωή, που είναι το σημαντικότερο, και από εκεί και μετά να δούμε ανάλογα τα χαρακτηριστικά και την έκρηξη του ηφαιστείου τι συνέπειες μπορεί να έχει. Βέβαια, το νιώσαμε ότι μια ηφαιστειακή δραστηριότητα σε ένα τόσο τουριστικό νησί όπως είναι η Σαντορίνη έχει πολλές επιπτώσεις, όχι μόνο κοινωνικές αλλά και οικονομικές, και κατά συνέπεια μπορεί να υπάρξουν και αντίστοιχες. Αλλά θεωρώ ότι τουλάχιστον όσον αφορά την ανθρώπινη ζωή μπορούμε να τη διασφαλίσουμε, που είναι και το κορυφαίο, θα έλεγα.
1: Σεισμοί, ηφαίστεια και τσουνάμι, πώς συνδέονται?
0: Είναι τουλάχιστον τα δύο που αναφέρατε, οι σεισμοί και τα ηφαίστεια, αίτια που μπορεί να προκαλέσουν ένα τσουνάμι στο δικό μας χώρο, το Μεσογειακό. Είναι αιτίες που έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλα τσουνάμι στο παρελθόν. Και κατά συνέπεια θα λέγαμε ότι αυτός ο συνδυασμός της ύπαρξης των δύο αυτών επικινδυνοτήτων δημιουργεί και το μεγάλο κίνδυνο του τσουνάμι, για το γεγονός ότι είμαστε μια νησιωτική περιοχή και βέβαια μια περιοχή που δέχεται πάρα πολύ τουρισμό.
1: Κύριε Φασουλά, ζούμε σε μια εποχή αυξημένων γεωλογικών κινδύνων ή απλά ελαίου και τεχνολογίας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, έχουμε καλύτερη πληροφόρηση?
0: Δεν πιστεύω ότι ζούμε σε μια περίοδο με αυξημένους γεωλογικούς κινδύνους. Εμείς οι γεωλόγοι έχουμε αναγνωρίσει ότι στο παρελθόν υπήρξαν πολύ πιο παροξυσμικές φάσεις από αυτές που ζούμε σήμερα. Και εννοούμε δηλαδή μεγάλες χρονικές περίοδοι με πολλούς και σημαντικούς σεισμούς ή ηφαιστειακή δραστηριότητα. Θα έλεγα ότι το πρόβλημα που σήμερα ζούμε και αντιμετωπίζουμε έχει να κάνει με το σύγχρονο πολιτισμό. Το αναφέρατε κι εσείς, εξαρτάται από την τεχνολογία, εξαρτάται από πολύ μεγάλα δίκτυα. Είμαστε ουσιαστικά συνδεδεμένοι με αυτά τα δίκτυα και είμαστε και επίσης συγκεντρωμένοι στις μεγάλες πόλεις. Αυτοί οι δύο παράγοντες αυξάνουν την επικινδυνότητά μας. Αυξάνουν δηλαδή τις πιθανές επιπτώσεις από ένα τέτοιο καταστροφικό γεγονός και αυξάνουν αυτό που ονομάζουμε κίνδυνο καταστροφής.
1: Η πιο ξεχωριστή, δυνατή, ηφαιστειακή εμπειρία που είχατε μέχρι σήμερα ποια είναι?
0: Ήταν μια επίσκεψη που είχα κάνει πριν από πολλά χρόνια, θα έλεγα πάνω από μια εικοσαετία, στην Έτνα, η οποία είχε δώσει μια σημαντική έκρηξη 1,5 χρόνο πριν, και θα έλεγα ότι μπορούσαμε να νιώσουμε ακόμα τα πετρώματα ζεστά. Ήταν βέβαια και ένα απόκοσμο τοπίο που είχε δημιουργηθεί, γιατί είχε προκαλέσει μια τεράστια ροή λάβας η οποία διέσχισε ένα δάσος και το κατέκαψε, κατέκλυσε οικισμούς και σπίτια, βλέπαμε τις οροφές να ξεχωρίζουν μέσα από τη λάβα. Νομίζω ότι αυτά είναι η πιο συγκλονιστική εμπειρία, γιατί δεν έχω ζήσει ηφαιστειακή έκρηξη ζωντανή. Θα ήθελα, αλλά και αν την αποφύγουμε δεν πειράζει,
1: λοιπόν,
0: τη βλέπουμε στις τηλεοράσεις.
1: Άνω τελεία. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην εκπομπή μας.
2: Παρακαλώ.
3: Φτάνουμε.
2: Α, έχουμε ακόμα.
3: Τέλεια.
4: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Άσε με να δω.
8: Το βλέπεις?
7: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
8: Ωραία.
7: Όταν είσαι κάπως βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
8: Αυτό άγνωστο.
7: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
8: Οκ.
7: Οκ, τι?
8: Οκ, θα πάμε.
9: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο κύριος Μπάμπης Φασουλάς, γεωλόγος, υπεύθυνος στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και βέβαια πρόεδρος του Γεωπάρκου Ψιλορίτη. Προτείνω, κύριε Φασουλά, να περάσουμε στον όρο της κλιματικής αλλαγής, που κατά πολλούς έχει μετεξελιχθεί σε κλιματική κρίση, και θέλω να σας ρωτήσω τι μπορεί να δει ένας γεωλόγος μέσα από την επιστημονική του κατάρτιση και εξειδίκευση που δεν μπορεί να δει ο μέσος άνθρωπος.
1: Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλο, αυτό που μπορεί να δει ένας γεωλόγος είναι αυτό που ονομάσαμε βαθύ χρόνο. Να δει δηλαδή μέσα σε αυτήν την μακρά πορεία εξέλιξη του πλανήτη τι αλλαγές και στο κλίμα συνέβησαν στο παρελθόν. Σε αυτό μας βοηθάνε πάρα πολλά δεδομένα και πάρα πολλές πηγές, ξεκινώντας από τα πολυθώματα, έτσι που είναι μια ένδειξη του τι οργανισμοί έζησαν σε κάποιες παλιότερες εποχές, τι χαρακτηριστικά είχαν, τι χαρακτηριστικά είχε το περιβάλλον στα οποία έζησαν, όπως επίσης και να μελετήσουμε διάφορα πετρώματα. Και όλα αυτά μας συνθέτουν μια ιστορία που μας δείχνει πώς εξελίχθηκε και το περιβάλλον πάνω στην επιφάνεια της Γης. Και όταν νομίζουμε περιβάλλον, μπορούμε σήμερα να καταγράψουμε, για παράδειγμα, το διοξείδιο του άνθρακα που υπήρχε στην ατμόσφαιρα σε παλιότερες γεωλογικές περίοδους, να δούμε την αυξομοίωσή του, να συσχετίσουμε αυτές τις μεταβολές αυτού του συγκεκριμένου αερίου. Όμως το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με άλλα αέρια της ατμόσφαιρας, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν το κλίμα μιας περιοχής, να δούμε πώς μεταβλήθηκε η θερμοκρασία πάνω στον πλανήτη μας και βέβαια

0: να δούμε και τι φαινόμενα προκάλεσαν κάποιες τέτοιες δραματικές αλλαγές πάνω στη ζωή. Έτσι, σήμερα έχουμε ένα πολύ καλό γεωλογικό αρχείο που μας δίνει αυτή την πληροφορία και ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι υπήρξαν εποχές στο παρελθόν όπου είχαμε πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, που βέβαια αυτές οι συγκεντρώσεις και αυξομοιώσεις του διοξιδίου του άνθρακα οφείλονται σε φυσικές διεργασίες. Υπάρχουν φυσικές διεργασίες, όπως η ηφαιστειώτα, στην οποία αναφερθήκαμε πιο πριν. Οι ηφαιστειακές εκρήξεις κλείουν τεράστιες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα όταν συμβαίνουν, και υπήρξαν και περίοδοι στη γεωλογική ιστορία της Γης που αυτές οι ηφαιστειακές δραστηριότητες ήταν εκτεταμένες, κάλυπταν σχεδόν όλο τον πλανήτη. Άρα, μιλάμε για τεράστια ποσότητα διοξιδίου του άνθρακα που διοχετεύτηκε στην ατμόσφαιρα. Παράλληλα, όμως, υπάρχουν και άλλες διεργασίες που απορροφούν το διοξίδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και το αποθηκεύουν. Έτσι, λοιπόν, είχαμε τέτοιες περιόδους με μεγάλες διαφοροποιήσεις και ακριβώς αυτά τα δεδομένα μας πιστοποιούν ένα στοιχείο το οποίο κάπως το είχαμε ξεχάσει, ότι το κλίμα διαρκώς μεταβάλλεται πάνω στον πλανήτη μας.
1: Η κλιματική κρίση που, όπως προανέφερα, διανύουμε και έχει γίνει και έτσι τμήμα της καθημερινότητάς μας, είναι ανθρώπινη εντός εισαγωγικών?
0: Θα έλεγα, λοιπόν, μια άλλη παρατήρηση που έχουμε μελετώντας αυτό το βαθύ γεωλογικό χρόνο και αυτά τα αποτελέσματα, είναι ότι η αλλαγή που βλέπουμε στο κλίμα τα τελευταία 50-70 χρόνια δεν έχει παρουσιαστεί στο παρελθόν. Από το αρχείο, και μάλιστα έχουμε ένα πολύ λεπτομεριακό αρχείο τα τελευταία 800.000 χρόνια, που είναι μια περίοδος που υπήρξαν και οι παγετώνες, εμφανίστηκαν, υποχώρησαν, ξαναεμφανίστηκαν, εξαφανίστηκαν. Αυτό, λοιπόν, το αρχείο μας λέει ότι αυτή την αλλαγή που βλέπουμε στην απότομη αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα μαζί με κάποια άλλα αέρια της ατμόσφαιρας, όπως είναι και το μεθάνιο, δεν την έχουμε καταγράψει στο παρελθόν για τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι, νομίζω, το κρίσιμο στοιχείο σε όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται για την κλιματική αλλαγή. Η απότομη και δραματική αύξηση αυτών των στοιχείων, η οποία από ό,τι φαίνεται οδηγεί και σε μια αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη μας.
1: Και αλλάζουν,
0: καταγραφή στο
1: και αλλάζουν, υποθέτω, και σε πολύ μεγάλο βαθμό και τα ελληνικά τοπία, έτσι δεν είναι, μέσα από αυτή τη διαδικασία?
0: Κοιτάξτε, σίγουρα αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν όχι μόνο τα τοπία, επηρεάζουν και τη ζωή, μας επηρεάζουν όλους, έτσι. Γιατί, για παράδειγμα, εάν έχουμε μια έξαρση, όπως φαίνεται να συμβαίνει, κάποιων καταιγίδων ή κάποιων καταρακτόδων βροχών που συμβαίνουν, κυρίως να εμφανίζονται και έχουν την τάση να γίνονται όλο και πιο καταρακτόδεις, πιο ραγδαίες και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, ναι, αυτό σαφώς οδηγεί σε αλλαγές πάνω στην επιφάνεια που έχουν να κάνουν με τη διάβρωση των πετρωμάτων, τη διάβρωση των εδαφών. Αυτό συνεπάγεται ερημοποίηση. Η ερημοποίηση συνεπάγεται απώλεια βλάστησης. Η απώλεια βλάστησης επηρεάζει το τοπίο και όλα αυτά στη συνέχεια καταλήγουν να φτάσουν ακόμα και σε εμάς τους ίδιους τους ανθρώπους.
1: Και έχουμε
0: από
1: και
0: την παραγωγή προϊόντων, για παράδειγμα, που θα μειώνεται, μέχρι άλλα προβλήματα.
1: Και έχουμε και το φαινόμενο της λειψιδρίας, το οποίο το αντιμετωπίζουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη. Σταθήκαμε τυχεροί, βέβαια, περί τα τέλη του Μάρτη με αυτές τις καταιγίδες και τις βροχές που είχαν ως αποτέλεσμα να γεμίσουν τα φράγματα. Θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, όχι μόνο τοπικά και πανελλαδικά, το φαινόμενο της λειψιδρίας τουλάχιστον τα επόμενα 50 χρόνια?
0: Ναι, θα είναι, και θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του ποιητή. Κρατήστε νερό, γιατί το μέλλον προβλέπεται αρκετά ξηρό.
1: Κρατάμε νερό.
0: Αυτό θα πρέπει να κάνουμε.
1: Το μέλλον προβλέπεται ξηρό.
0: Θα πρέπει, λοιπόν, όντως να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξαναφτάσουμε σε αυτή την κατάσταση στο μέλλον, να εξαρτώμαστε από ένα τυχαίο γεγονός που μπορεί να συμβεί ή να μην συμβεί για να περάσουμε το καλοκαίρι.
1: Λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλοι όσοι είναι αρμόδιοι για το σχεδιασμό θα πρέπει να αντιλήφθηκαν την κρισιμότητα της κατάστασης.
1: Στο και πέντε την
0: στο και πέντε, ακριβώς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε το μέλλον σοφότερα. Και θα έλεγα ότι το σοφότερο μέλλον έχει να κάνει με μια πιο ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων που έχουμε στο νησί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε υδάτινους πόρους στο νησί. Φτάνουν, τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα, επαρκείς ποσότητες για να μπορέσουμε ουσιαστικά να περάσουμε κάποιες τέτοιες επαναλαμβανόμενες ξηρές περιόδους χωρίς να υποστούμε σημαντικότερες συνέπειες.
1: Η σχέση της γεωλογίας με την οικονομία και την πολιτική ποια είναι?
0: Κοιτάξτε, η σχέση της γεωλογίας με αυτά τα δύο στοιχεία που αναφέρατε κυρίως συνδέεται με τις καταστροφές σήμερα.

0: Γιατί παλιότερα πραγματικά η γεωλογία θα μπορούσε να προσφέρει αρκετά οικονομικά στηρίγματα μέσω των πόρων, των γεωλογικών πόρων. Να θυμίσω ότι η Ελλάδα είναι η τέταρτη χώρα στην Ευρώπη, αν όχι στον κόσμο, σε αποθέματα βοξίτη, που είναι ένα πολύ σημαντικό μετάλλευμα από το οποίο παίρνουμε το αλουμίνιο. Θα μπορούσα να είναι και κάποια άλλα κρίσιμα στοιχεία και κρίσιμα μέταλλα. Παλιότερα, ας πούμε, ο χρυσός αιώνας της Αθήνας βασίστηκε στο ασήμι του Λαβρίου και ούτω καθεξής. Σήμερα όμως, ναι, βλέπουμε ότι υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες προσφέρουν κάποια τέτοια προϊόντα πολύ φθηνότερα και με λιγότερες, ας πούμε, απαιτήσεις για το περιβάλλον. Οπότε, ναι, έχει να κάνει περισσότερο με τις καταστροφές και περισσότερο με τους υδάτινους σπόρους, θα έλεγα εγώ, που έχουν άμεση σχέση με το γεωλογικό υπόβαθρο.
1: Ο σύγχρονος άνθρωπος πιστεύετε ότι έχει αποκοπεί κατά κάποιο τρόπο από την λεγόμενη και ως φυσική πραγματικότητα?
0: Είχαμε μια συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα με κάποιους φιλοσόφους ακριβώς που έθεσαν το ερώτημα αν υπάρχει φύση σε σχέση με το σύγχρονο άνθρωπο, βέβαια, ηρωνικά, διότι πράγματι, ναι, ο σύγχρονος άνθρωπος έχει αποκοπεί από το φυσικό του περιβάλλον. Αυτή η αστικοποίηση, θα λέγαμε, που βλέπουμε να εξελίσσεται ραγδαία και να μην ανακόπτεται, γιατί οι προβλέψεις, για παράδειγμα, των Ηνωμένων Εθνών μας λένε ότι οι μέγα πόλεις των εκατομμυρίων τα επόμενα 20 χρόνια θα διπλασιάσουν τον πληθυσμό τους. Άρα λοιπόν ένα φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται με τους ίδιους ρυθμούς μας έχει αποκόψει από το φυσικό περιβάλλον. Σε σημείο μάλιστα που τα σύγχρονα παιδιά θα λέγαμε να μην γνωρίζουν στοιχειώδη πράγματα.
1: Οι επιπτώσεις ποιες είναι?
0: Οι επιπτώσεις είναι ότι όσο πιο πολύ αποκοπτόμαστε από το φυσικό περιβάλλον, τόσο δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το πώς λειτουργεί η ίδια η φύση. Και όταν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί η φύση, ούτε να αντιληφθούμε τους κινδύνους μπορούμε, ούτε να αντιληφθούμε την πίεση που ασκούμε εμείς στο φυσικό περιβάλλον, στα οικοσυστήματα, στην ίδια την βιοποικιλότητα, ούτε πόσο ωφέλιμη και πόσο αναγκαία είναι για μας η βιοποικιλότητα και η φύση που υπάρχει.
1: Έχουμε παρεξηγήσει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο τη σχέση μας με τη φύση.
0: Ακριβώς, και θα έλεγα, αν μπορώ να κάνω αυτό τον παραλληλισμό, ουσιαστικά βρισκόμαστε σε μια φάση ιδρυματοποίησης μέσα στο αστικό μας περιβάλλον.
1: Ακριβώς. Στον αστικό κέντρο.
0: Σε σημείο που να μην μπορούμε να ζήσουμε έξω στο πραγματικό φυσικό περιβάλλον.
1: Μιας και πιάσαμε και ανοίξαμε τη συζήτηση αναφορικά με τη σχέση και το πώς αντιλαμβάνεται ο σύγχρονος άνθρωπος την σχέση με το φυσικό περιβάλλον. Να περάσουμε λίγο στον τουρισμό και αν απειλεί κατά κάποιο τρόπο γεωλογικά μνημεία και αν πρέπει να μπει μια κόκκινη γραμμή και αν υπάρχει έλεγχος και αν πρέπει να μπει ένα φρένο.
0: Θα έλεγα ότι άμεσα δεν τον απειλεί. Στο βαθμό που, για παράδειγμα, λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό, στη χωροταξία του τουρισμού, τα σημαντικά γεωλογικά μνημεία που έχουμε στο νησί μας. Και θα σας έλεγα ότι εμείς, σαν Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε καταγράψει τα σημαντικότερα αυτά γεωλογικά μνημεία. Τα μνημεία αυτά είναι εις γνώση των αρμόδιων υπηρεσιών της περιφέρειας και της αποκεντρωμένης διοίκησης, έτσι ώστε όταν γίνονται διάφορες χωροθετήσεις τουριστικών μονάδων να λαμβάνονται υπόψη και να μην υπάρχει ο κίνδυνος να καταστραφούν. Όπως για παράδειγμα, υπήρξε μια τέτοια περίπτωση το 2004, αν θυμάμαι, με τις πτυχές του Αγίου Παύλου, το οποίο είναι ένα αξιοθέατο και θα έλεγα ένα μνημείο της Κρήτης, ήδη post-carta από τη δεκαετία του 70, όπου μια τουριστική επένδυση απείλησε ουσιαστικά την ίδια την ύπαρξη. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι άμεσα δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Υπάρχει όμως έμεσα, διότι όσο ο τουρισμός αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα και δεν υπάρχουν κανόνες και δεν υπάρχει ακόμα έτσι η αυστηρή προστασία κάποιων τέτοιων γεωλογικών μνημείων, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε ζημιές, να έχουμε βανδαλισμό, να έχουμε καταστροφές, ακόμα και σε αυτά τα γεωλογικά μας μνημεία.
1: Πρέπει ορισμένα μνημεία να προστατεύονται σύμφωνα με το καθεστώς το οποίο έχει υιοθετηθεί, το καθεστώς προστασίας σε αρχαία μνημεία?
0: Θα έλεγα ότι δεν είναι απαραίτητο να εφαρμόσουμε το ίδιο καθεστώς που εφαρμόζουμε στους αρχαιολογικούς χώρους, αρκεί να εφαρμόσουμε αυτά που προβλέπει η περιβαλλοντική νομοθεσία. Που η υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, ναι, έχει προβλέψεις για να προστατεύσεις μνημεία του φυσικού μας περιβάλλοντος. Το ζήτημα είναι ότι δεν το έχουμε πράξει ακόμα και σε αυτό το βαθμό. Θα μου πείτε, έχει συμβεί στο παρελθόν να υπάρξει κίνδυνος για γεωλογικά μνημεία τα οποία βρίσκονται μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους και θα αναφέρω, αν θυμάστε, την περίπτωση με τις πατημασιές της Κισάμου, που είναι ένα πολύ σημαντικό έβριμα το οποίο ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ενδεχομένως την αξία του, το μελετού.

0: για να το τεκμηριώσουμε όσο πιο δυνατά γίνεται, που ήταν μέσα σε αρχαιολογικό χώρο και υπήρξε βανδαλισμός και καταστροφή κάποιων από αυτές τις πατημασιές.
1: Να περάσουμε και να κλείσουμε λίγο με το γεωπάρκο Ψιλορίτη. Για όσους δεν γνωρίζουν τη σημασία του, τις προοπτικές, τη δουλειά και την έρευνα που γίνεται.
0: Ναι, το γεωπάρκο του Ψιλορίτη κλείνει φέτος 25 χρόνια ύπαρξης. Και το συνειδητοποιήσαμε φέτος που θα φιλοξενήσουμε το 6ο συνέδριο των ελληνικών και κυπριακών γεωπάρκων στα Ανόγια. Ένα σημαντικό γεγονός όπου όλα τα γεωπάρκα της Ελλάδας, τα 10 που υπάρχουν, μαζί με το ένα της Κύπρου θα βρεθούμε και θα συζητήσουμε το τι έχουμε πράξει όλα αυτά τα χρόνια και τι προσπαθούμε να πετύχουμε. Και αυτό που είναι σημαντικό ακόμα και για τον απλό πολίτη να κατανοήσει και να γνωρίσει, είναι ότι το γεωπάρκο του Ψιλορίτη είναι μια περιοχή που προσφέρει όλες αυτές τις πληροφορίες και τις γνώσεις για το πώς δημιουργήθηκε η Κρήτη. Σαν νησί, από τον ωκεανό μέσα όπου σχηματίστηκαν τα πετρώματα, με τα παλιότερα πολυθώματα που έχουμε στο νησί, μέχρι πώς σήμερα το ανάγλυφο εξελίσσεται, διαμορφώνεται και πώς ψηλώνουν τα βουνά. Γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι πριν από περίπου 2,5 εκατομμύρια χρόνια δεν υπήρχε Ψιλορίτης, ούτε Λευκάωρη. Ήταν κάποιοι χαμηλοί λόφοι μόνο. Και αυτό που βλέπουμε σήμερα και μας εντυπωσιάζει σαν ένα τεράστιο ουρανό όγκο στα Λευκά Όρη ή αυτό το μονοκόμματο όγκο του Ψιλορίτη, είναι πολύ πρόσφατο ουσιαστικά πάνω στη γεωλογική εξέλιξη του νησιού.
1: Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για σας η σύνδεση της τοπικής κοινωνίας, της νέας γενιάς των μαθητών με αυτό το οποίο λέμε ουρανός όγκος Ψιλορίτης γεωπάρκο.
0: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και η πρόκληση και θα έλεγα όχι μόνο να συνδέσουμε τους κατοίκους με το φυσικό τους περιβάλλον, με όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον πλούτο και αυτή την κληρονομιά του φυσικού περιβάλλοντος και πολιτισμικού που έχει το βουνό για να δώσουμε μια όθηση στην ανάπτυξη της περιοχής. Και εμείς ουσιαστικά όταν μιλάμε για ανάπτυξη της περιοχής, μιλάμε πάντα για μια βιώσιμη ανάπτυξη που σέβεται τους πόρους, σέβεται τους κατοίκους και σέβεται και τον επισκέπτη. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε ενισχύοντας αυτό που ονομάζουμε γεωτουρισμό, μια μορφή τουρισμού της Υπαίθρου, έτσι ώστε να υποστηρίξουμε τους τοπικούς παραγωγούς του Ψιλορίτη, όλους αυτούς που δραστηριοποιούνται και παρέχουν κάποιες υπηρεσίες, να τους βάλουμε κάτω από μια ομπρέλα, που αυτή η ομπρέλα είναι το σήμα της UNESCO, ένα σήμα ποιότητας για αυτό που πρεσβεύει η περιοχή και για αυτό το οποίο προσφέρουν οι κάτοικοι και η παραγωγή και τα προϊόντα τους, και να μπορέσουμε λοιπόν να τους δώσουμε ένα κίνητρο αφενός μεν για να παραμείνουν στον τόπο, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα και στον Ψιλορίτη, που υπάρχουν δυναμικές ορεινές κοινότητες σε αυτό το χώρο, αλλά στο σύνολό του όμως το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ερημώνουν χωριά. Ερημώνει η Ύπαιθρος και από τη στιγμή που θα ερημώσει η Ύπαιθρος από δραστηριότητες, στην ουσία αναμένεται να νεκρώσει όλη η περιοχή.
1: Οι δυναμικές αυτές κοινότητες που προαναφέρατε σέβονται τους ουρανούς όγκους, σέβονται τον Ψιλορίτη?
0: Θα έλεγα στην πλειοψηφία τους.
1: Υπάρχει κατάχρηση της αποκλειστικότητάς τους.
0: Θα έλεγα στην πλειοψηφία τους ή στην πλειονότητά τους τη σέβονται.
1: Αντιλαμβάνονται.
0: Αλλά θα πρέπει όμως
1: να
0: δεχτούμε όμως ότι υπάρχουν και ομάδες που δεν το κάνουν αυτό. Και οι οποίες ούτε το σέβονται το περιβάλλον αυτό καθ' αυτό, αλλά ούτε και τη φήμη και την ιστορία που έχει το βουνό.
1: Λοιπόν, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, τι περιμένουμε το επόμενο διάστημα? Το καλύτερο, μεγαλύτερο, πληρέστερο μουσείο σε πανελλαδικό επίπεδο.
0: Ναι, αυτή την περίοδο προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο μας έχει χρηματοδοτήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι η ολοκλήρωση του εκθεσιακού χώρου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και η ανακαίνιση κάποιων από τους χώρους του. Ουσιαστικά πάνω από το 50% του χώρου που υπάρχει φιλοξενείται στην παλιά ηλεκτρική του Ηρακλείου, ολοκληρώνει την ανακαίνισή του τώρα. Γίνεται επίσης και μία, όπως λέμε, ενεργειακή αναβάθμιση του όλου κτηριακού χώρου, ώστε να είναι περιβαλλοντικά ουδέτερο. Και το τελικό αποτέλεσμα πιστεύουμε ότι θα ικανοποιήσει τον οποιοδήποτε επισκέπτη, πολύ περισσότερο τον κάτοικο της Κρήτης, γιατί στην ολοκλήρωσή του θα είναι το μεγαλύτερο ίσως μουσείο φυσικής ιστορίας που έχουμε στην Ελλάδα και το πιο σύγχρονο που μπορεί να επισκεφθεί κάποιος στη χώρα μας. Οπότε σε λίγο διάστημα που θα ολοκληρώσουμε όλες αυτές τις προσπάθειες και θα είμαστε σε θέση να ανοίξουμε τις πόρτες μας, πιστεύουμε ότι όλοι θα το απολαύσουν και θα το χαρούν.
1: Λοιπόν, η επόμενη εκπομπή θα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά και μόνο στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Δεσμεύεστε?
0: Βεβαίως, και ο διευθυντής μας, φαντάζομαι.
1: Εννοείται.
0: Ο οποίος και αυτός μπορεί να σας πει πολλά.
1: Κύριε Φασουλά, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Κυρίες

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρετε όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Έλα, σοφούλα μου.
12: Παππού, βγήκε.
11: Τέλος, εκλώθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
12: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
13: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλι.
14: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλώς ήρθατε στο τελευταίο επεισόδιο του Food Project Stories. Εδώ στο Ethereal Wide Resort από την τηλεόραση Κρέτα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας καταρχήν για την υπόλοιπη χρονιά την οποία πέρασε, την εταιρεία Crivec και το Καλημέρα Φρούτα. Σήμερα θα κλείσουμε, όπως είπα και πριν, τις εκπομπές της φετινής χρονιάς με τρεις πολύ αγαπημένους φίλους και πολύ καλούς συναδέλφους. Τον Executive Group Chef από την εταιρεία του κύριου Σαπουνάκη, τον Γιώργο τον Ψαλουδάκη, τον Μανώλη τον Καστανάκη σαν Chef Executive από την εταιρεία Seaside και τον Γιώργο τον Χρονάκη σαν Chef Executive στο Abaton Island Seasons. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην τηλεόραση Κρέτα και στους χορηγούς μας και στο Ethereal White Resort που μας φιλοξένησε για 10 συνεχόμενα επεισόδια. Πάμε να γνωρίσουμε τους σημερινούς μας καλεσμένους. Γιώργος Χρονάκης, όπως είπα και πριν, ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από το Abaton. Χερσόνησο, είσαι εκεί τα τελευταία πόσα χρόνια, 4-5?
1: Πέμπτη χρονιά πάει τώρα.
0: Πέμπτη χρονιά. Θα περάσω στο διπλανό λίγο, θα κάνουμε ένα pause, θα περάσω λίγο στον κύριο Καστανάκη. Ο Μανώλης Καστανάκης είναι στο Seaside, στην Αγία Πελαγία.
2: Σωστά.
0: Είσαι εκεί επίσης.
2: Τελευταία 8 χρόνια.
0: 8 χρόνια.
2: Και συνεχίζουμε.
0: Και συνεχίζουμε. Και πάμε και στον κύριο Ψαλουδάκη, ο οποίος είναι πολλά χρόνια στον Όμιλο
3: 17.
0: Σαπουνάκη. Group Chef, εκεί. Θα αρχίσω από σένα, σαν γυραιότερο και πιο σοφό.
3: Έτσι.
0: Πώς είναι καταρχήν να δουλεύεις στον ίδιο χώρο εργασιακό 17 χρόνια?
3: Πολύ ενδιαφέρον. Όταν υπάρχει εξέλιξη στη δουλειά, είναι πολύ ενδιαφέρον. Ούτε μία χρονιά δεν ήταν η ίδια με την προηγούμενη. Κάθε χρόνο κάναμε καινούρια πράγματα, δουλεύαμε νέα πράγματα, ανοίγαμε καινούρια πράγματα. Οπότε είχε ένα τεράστιο ενδιαφέρον.
0: Το να μπορείς να διαχειρίζεσαι τόσο μεγάλο όγκο σε ανθρώπους, σε διαφορετικά ξενοδοχεία, πώς το βιώνεις?
3: Ένα πράγμα χρειάζεται. Εξειδίκευση. Όταν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι να κάνουν πολλές δουλειές διαφορετικές, θα πρέπει ο καθένας να εξειδικεύεται να κάνει ένα πράγμα και να το κάνει σωστά. Να το μαθαίνει γρήγορα και να το κάνει σωστά. Όταν λοιπόν έχεις τη δυνατότητα να καλύψεις το ωράριο του εργαζόμενου το 8ωρό του με μία δουλειά, να μάθει να κάνει αυτή τη δουλειά, έτσι μπορεί να δουλέψει το σύστημα. Γιατί μιλάμε πλέον για μαζί παραγωγή, μιλάμε για ότι εξυπηρετούμε καθημερινά 7.500 ανθρώπους. Δηλαδή 21.000 γεύματα περίπου.
0: Έχει συνηθιστεί να υπονοείται και να θεωρείται ότι σε τόσο μεγάλο όγκο παραγωγής, σε τόσο έτσι μαζική παραγωγή φαγητού, η ποιότητα, λένε οι πιο πολλοί ότι είναι λίγο, ας το πούμε, δεύτερης ποιότητας και ας πούμε, η πρώτη ύλη και ο τρόπος της παρασκευής του φαγητού. Και επειδή ξέρω εκ των έσω και εσένα και στους υπόλοιπους συνάδελφους ότι είστε από τις εξαιρέσεις, πώς το πετυχαίνουμε αυτό?
3: Καταρχήν θα πρέπει να υπάρχει η θέληση από τον άνθρωπο που ηγείται όλη αυτή τη προσπάθεια, τέλος πάντων, που δεν είναι αλλιώς από τον κ. Σαπουνάκη, ο οποίος η βασική του γραμμή είναι να φάει καλά ο επισκέπτης. Είναι το πρώτο πράγμα. Είναι το 50%. Αυτό λέει συνέχεια, έτσι, ότι το 50% του αυτού που πρέπει να δώσουμε, να ευχαριστεί ο πελάτης με το φαγητό για το 50% το όλα τα υπόλοιπα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουμε την δυνατότητα να αγοράσουμε καλές πρώτες ύλες. Θα σου πω ένα παράδειγμα μόνο. Όταν δύο φορές την εβδομάδα που έρχεται η λαχαναγορά, δεν έρχονται δύο αυτοκίνητα από δύο εταιρείες. Μπορεί να μπουν μέσα και 20 αυτοκίνητα. Μικρή παραγωγή που έρχονται και ο καθένας ό,τι έχει, ό,τι καλλιεργεί, παίρνουμε το. Αυτό παίρνουμε, έτσι. Οπότε έχουμε μία πολύ καλή πρώτη ύλη. Και ας ακούγεται μεγάλος όγκος, έχουμε μια πολύ καλή πρώτη ύλη και στο λαχανικά και στα κρέατα και στα... Τέλος πάντων, προσπαθούμε, έχουμε τη δυνατότητα να παίρνουμε καλά υλικά, καλές πρώτες ύλες και στα τόσα χρόνια που είμαι εκεί έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε μια ομάδα ανθρώπων που είναι ένα μεγάλο ποσοστό, που είναι πολλά χρόνια εκεί, ξέρουν τι θέλω να κάνω, τι θέλουμε να κάνουμε και μπορούν και καθοδηγούν και τους υπόλοιπους που είπα πριν ότι πρέπει να τους εξειδικεύσουμε για να κάνουν ένα πράγμα. Οπότε, αν κάτσεις να τα βάλεις και να τα κολλήσεις όλα αυτά μαζί, πετυχαίνουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και κάνουμε όσο το δυνατόν πράγματα, βασικά τα κάνουμε όλα. Φτιάχνουμε τα πάντα εκεί. Παρά το μεγάλο όγκο, φτιάχνουμε τα πάντα εκεί, χειροποίητα. Όλα. Δεν αγοράζουμε
0: πολύ σημαντικό,
3: έτοιμες
0: πρωτοσύλες, σημαντικό, γιατί...
3: δεν αγοράζουμε έτοιμους ζωμούς, σάλτσες κτλ. Όλα είναι χειροποίητα, όλα είναι όπως πρέπει να είναι στο μέτρο που μας επιτρέπει. Και το έχουμε καταφέρει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Δεν πρέπει, Μανώλη Καστανάκη, τώρα να παραδειγματιστούν με αυτή τη διαδικασία όπως και εσείς στο δικό σου ξενοδοχείο κάνετε το ίδιο και βλέπεις, ας πούμε, εστιατόρια τα οποία είναι à la carte, τα οποία δεν ταΐζουν πάνω από 100-150 άτομα και παίρνουν εκείνα τα εστιατόρια πάρα πολλά, ας πούμε, παιδί, ξέρω, π.χ. ζωμούς και σάλτσες και σχεδόν έτοιμα προϊόντα.
2: Εννοείται. Φυσικά και θα πρέπει, την ίδια νοοτροπία έχουμε κι εμείς. Παίρνουμε όλα την πρώτη ύλη και τα φτιάχνουμε όλα τα πράγματα εμείς οι ίδιοι. Εγώ προσωπικά ασχολούμαι πάρα πολύ με τις πρώτες ύλες. Μ' αρέσουν τα κριτικά προϊόντα και διαλέγω πάντα τα χόρτα, τα τυριά, τα λαχανικά, τα πάντα.
0: Να φανταστώ ότι και στα εστιατόρια, ας πούμε, à la carte, τα οποία έχετε, προσπαθείτε με έναν τρόπο να στηρίζετε την τοπική παραγωγή.
2: Φυσικά, γιατί για μένα όλα από εκεί ξεκινάνε, από την πρώτη ύλη. Και εμείς ειδικά εδώ στην Κρήτη έχουμε αλφα ύλη, την καλύτερη.
0: Πιο πολύ δουλεύουμε κουζίνα ελληνική στα εστιατόρια ή δουλεύουμε κριτική.
2: Στα δικά μου εστιατόρια έχουμε περισσότερο ελληνική και κριτική. Okay. Δηλαδή τα υποστηρίζουμε και τα δύο.
0: Κάποτε υπήρχε στα εστιατόρια, στα μεγάλα ξενοδοχεία τέλος πάντων, υπήρχαν κάποιες ελληνικές βραδιές και μέσα στην εβδομάδα υπήρχε μία διαφορετικότητα σε κάθε βραδιά από μία κουζίνα τοπική κάποιας χώρας. Αυτό εγώ δεν το κατάλαβα ποτέ. Δηλαδή θέλω να έρθω να φάω, θα πάω ας πούμε στην Κρήτη και θέλω να φάω ας πούμε αν μη τι άλλο ένα ελληνικό φαγητό. Σωστά. Και όχι να μου κάνουν βραδιά Ιταλική στην Κρήτη ή βραδιά ας πούμε Ασιατική στην Κρήτη. Δεν έβρισκα κανένα νόημα σε όλο αυτό. Δεν πρέπει λίγο να υποστηρίξουμε την κουζίνα τη δικιά μας.
2: Σωστά. Γι' αυτό και εγώ επικεντρώνομαι περισσότερο στην ελληνική και στην κριτική κουζίνα στα εστιατόρια μου. Αλλά όπως και να έχει, επειδή είμαι γέννημα θρέμα κριτικός, αν δοκιμάσεις τα πιάτα μου, θα καταλάβεις ότι έχουν επιρροές από την Κρήτη.
0: Okay.
2: Οπότε, όποια κουζίνα εγώ και να μαγειρέψω, πάντα τα πιάτα μου θα έχουν επιρροές ελληνικές και περισσότερο κριτικές.
0: Πώς το αντιλαμβάνεσαι από τον κόσμο αυτό, δηλαδή πώς το παίρνει ο ξένος που θα έρθει εδώ και θα δει νέες γεύσεις που δεν έχει ξαναφάει ίσως. Μπορεί κάποιοι να μην έχουν ξαναέρθει καν ποτέ, ας πούμε, στην Ελλάδα ή στην Κρήτη. Πώς το βιώνουν,
2: Το ζητάνε. Θεωρώ ότι το ζητάνε. Και εκτός αυτό, ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα για όλους εμάς τους νέους σεφ, να πάρουν μια πολύ καλή πρώτη ύλη που την έχουμε στο νησί και να δημιουργήσουμε μοντέρνα πιάτα. Mm-hmm. Εγώ αυτό εκπροσωπώ στο ξενοδοχείο που είμαι σεφ. Και γενικά αυτή είναι η γραμμή μου. Να έχουμε μια πολύ καλή πρώτη ύλη, να την παίρνουμε από τοπικούς παραγωγούς για να στηρίζουμε την αγορά και μετά αυτή την πρώτη ύλη να τη δημιουργήσουμε τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται μια μοντέρνα παρασκευή.
0: Φέτος είχατε και πάρα πολλές διακρίσεις και για το hospitality και για το φαγητό σας. Εκεί, παρόλο που είναι ένα σχετικά, δεν είναι όπως ο όγκος τόσο ας πούμε μεγάλος όπως στον Γιώργο, είναι ένα μεγάλο καράβι. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου όταν ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια εκεί και σήμερα, τι διαφορές βιώνεις στον τρόπο λειτουργίας του?
1: Θεωρώ ότι είναι μεγάλη διαφορά και η εξέλιξη μέχρι και σήμερα, δηλαδή στα 5 χρόνια που συνεχίζω σε αυτό τον όμιλο. Η αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολη, αλλά με θέληση σωστούς συνεργάτες έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο το οποίο θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ ψηλά γαστρονομικά όσον αφορά το φαγητό. Όπως είπε δηλαδή και ο Γιώργος και ο Μάνος, ότι σίγουρα πρέπει να υπάρχει θέληση από το κεφάλι του ξενοδοχείου, τη διοίκηση, και να συνεχίσουμε εμείς αυτό το όραμα μέχρι και σήμερα.
0: Αυτό το οποίο νιώθω και βλέπω είναι ότι και οι τρεις έχετε πολύ μεγάλη στήριξη από τους επιχειρηματίες, ας πούμε, και ότι υπάρχει
2: σωστά
0: διάθεση ως προς το να βγει καλή δουλειά και να κάνουν πράγματα. Και είναι πολύ σημαντικό τελικά αυτό. Από εκεί αρχίζει, γιατί όσο κι αν έχεις θέληση, Γιώργο, εσύ να κάνεις πράγματα, να δώσεις πράγματα, αν δεν θέλει ο άνθρωπος που έχει το... δεν έχει νόημα.
1: Είναι το κίνητρο που θα σου δώσει για να προχωρήσεις παρακάτω, γιατί η γνώση υπάρχει. Αν δεν σου δίνει όμως το κίνητρο και το ελεύθερο να σε εμπιστευτεί και να κάνεις εσύ το κομμάτι σου όπως ξέρεις, δεν μπορεί να υπάρξει εξέλιξη μέσα σε ένα ξενοδοχείο.
0: Πώς βιώνετε και οι τρεις το κομμάτι με το προσωπικό, με την έλλειψη τέλος πάνω που υπάρχει?
1: Εμείς προσωπικά έχουμε στηρίξει και στηρίζουμε πάρα πολύ το προσωπικό, οπότε αυτό αναγνωρίζεται. Αυτό πάει να πει ότι έχουμε σταθερό προσωπικό. Και οι αλλαγές που γίνονται είναι κυρίως για βελτιώσεις για την υπηρεσία μας.
0: Που πάντα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Δεν γίνεται να υπάρχει μια.
1: Αλλά δεν πάει να πει ότι υπάρχει και σοβαρή δηλαδή, έλλειψη στο χώρο δηλαδή, της εστίασης και στο σέρβι και στην κουζίνα. Δηλαδή, πολύ πρόβλημα στο σήμερα.
0: Τα τελευταία χρόνια υπάρχει εξέλιξη στο κομμάτι το αμυγός γαστρονομικό. Στο ξενοδοχειακό κομμάτι.
1: Εντάξει, εγώ προσωπικά ήταν κυρίως το στυλ μου πιο à la carte.
0: Ναι.
1: Οπότε και το ξενοδοχείο το έχω προσαρμόσει σε αυτό το στυλ. Δηλαδή είναι à la carte. Μέχρι και ο μπουφές μας είναι à la carte. Οπότε είναι κάτι που είναι γαστρονομικό από μόνο του. Έχουμε επιλέξει ανθρώπους. Θα συμπληρώσω κάτι που είπε πριν ο Μάνος για την πρώτη ύλη. Ότι μπορεί να έχουμε μια καλή πρώτη ύλη, αλλά άμα δεν έχει και το σωστό προσωπικό, δηλαδή να έχει τη γνώση ή τη θέληση
0: να γίνει η σωστή διαχείριση,
1: να μάθει, δεν μπορεί να υπάρχει σωστή επεξεργασία της πρώτης ύλης, οπότε θα χαλάσει την πρώτη ύλη. Οπότε πάμε σε πολύ καλή εκπαίδευση. Πολλά παιδιά, επειδή είναι νέα, φεύγουν το χειμώνα, πάνε στο εξωτερικό για έξτρα μάθηση και γυρίζουν με περισσότερη γνώση. Οπότε καθόμαστε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι και αναβαθμίζουμε τα μενού μας, που θεωρώ και αυτό είναι το νόημα. Να έχουμε συναδέλφους, να μπορούμε να συζητήσουμε και να αναβαθμίζουμε συνεχώς αυτό που κάνουμε.
0: Η πολλή χαρτούρα και που έχεις, γιατί όλοι και οι υπόλοιποι δύο έχουν, αλλά ο όγκος είναι λίγο πιο μεγάλος, πολλές φορές μειώνει λίγο την δημιουργική διάθεση για μέσα στην κουζίνα.
3: Πολλή χαρτούρα όσο μπορούμε την συμπυκνώνουμε, για να μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα, έτσι, γιατί εντάξει, χαρτούρα τώρα, χαρτούρα, okay, αλλά κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Από εκεί και πέρα, είμαστε μέσα στην κουζίνα, είμαστε πάνω από τους ανθρώπους, ελέγχουμε, εκπαιδεύουμε, προσέχουμε τους πρώτες ύλες που μπαίνουν μέσα, προσέχουμε τους ανθρώπους που δουλεύουν. Και να έρθω στην προηγούμενη ερώτηση που έκανε στο Γιώργο, σχετικά με το προσωπικό. Η εκπαίδευση είναι ένας βασικός, είναι κάτι πολύ βασικό. Και ειδικά σε ξενοδοχεία που έχουν μεγάλο όγκο. Εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν όρεξη και θέλουν να κάνουν καριέρα πάνω σε αυτό. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που αναγκαστικά δουλεύουν μέσα στις κουζίνες, οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Έτσι. Ειδικά σε εμάς που έχουμε ένα όγκο, ας πούμε, γύρω στα 450 άτομα προσωπικό κουζίνας, αντιλαμβάνεσαι ότι όλοι αυτοί δεν θέλουν να κάνουν καριέρα πάνω σε αυτό. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που θα έρθουν να.
2: Και τι γίνει.
0: Απλά για να δουλέψουν.
3: Απλά για να δουλέψουν. Ναι. Έτσι. Οπότε έχουμε τους βασικούς ανθρώπους που τους εκπαιδεύουμε για να είναι εκεί και να, με τη σειρά τους να ταυτιστεί το προσωπικό με τις δικές μας ανάγκες και απαιτήσεις.
0: Μανώλη Καστανάκη.
2: Για πες.
0: Έχουμε. Το έχουμε σοβαρέψει πάρα πολύ. Και πρέπει σιγά.

0: Σιγά σιγά, να το πάμε λίγο παρακάτω. Θέλω να μου πεις μία από τις πιο αστείες στιγμές στην καθημερινότητα τα τελευταία 8 χρόνια που είσαι εκεί. Για εκεί όμως.
1: Για εκεί όμως, ναι. Λοιπόν, θα σου πω, ναι. Αστείο και ναι και όχι. Απλά εμένα μου άρεσε όλη η φάση εκείνη. Έχουμε COVID.
0: Ωραία.
1: Και έχουμε έλεγχο από την επιθεώρηση. Έρχεται λοιπόν ο επιθεωρητής και μου λέει: Μανώλη, θα πρέπει να μπούμε στην κουζίνα. Λέω: Όπα, φίλε, απαγορεύεται. Έχουμε COVID και δεν μπήκε κανείς μες στην κουζίνα. Μου λέει: Ωραία. Θα σου κάνω σε ένα μερικές ερωτήσεις. Πότε σου κάναμε πρόσληψη? Λέω: Ωραία, δεν θυμάμαι. Πού να θυμάμαι τώρα, λέω, πότε μου κάνανε πρόσληψη. Μου κάνει άλλη μια ερώτηση. Μου λέει: Ωραία, πόσα λεφτά παίρνει? Του λέω: Εσύ, στη γυναίκα μου δεν λέω πόσα λεφτά παίρνει, ένα θα πω.
0: Τι είπε ο επιθεωρητής?
1: Τίποτα, γέλασε γι' αυτός και πήγε παραπέρα. Ήταν όμως ένα σκηνικό που είχε λίγο χαβαλέ.
0: Γιώργο Χρονάκη, θέλω μια στιγμή που δεν ήξερες τι να κάνεις. Από έναν, ας πούμε, πελάτη.
2: Εύκολο. Μου έχει τύχει περιστατικό με ένα πελάτη, ο οποίος ο πελάτης μάλλον είχε υψηλές απαιτήσεις. Με φώναξε ο Μέτρ να πάω στο τραπέζι του.
0: Ναι.
2: Και μόλις φτάνω στο τραπέζι του, μου πέταξε το πιάτο, το οποίο έτρωγε. Και ο λόγος που το πέταξε ήταν ότι έτρωγε κάτι μύδια και δεν είχε ανοίξει ένα μύδι. Προσπάθησα να εξηγήσω, αλλά μερικές φορές η σιωπή τα λέει όλα. Δεν μπαίνεις καν στη διαδικασία σε τέτοιους ανθρώπους να εξηγήσεις το λόγο που δεν άνοιξε ένα μύδι.
0: Το πόδι σου είναι καλά, εντάξει.
2: Το πόδι μου είναι καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μια που μιλάμε για μεγερική, να πούμε ότι αν σας τύχει εσάς κάποια στιγμή, μην πετάξετε το πιάτο μπροστά
1: στο σεφ.
0: Το σεφ. Διότι τα μύδια που δεν ανοίγουν είναι και τα πιο δυνατά, τα πιο ζωντανά. Απλά θέλουν λίγο παραπάνω χρόνο στο μαγείρεμά τους για να ανοίξει. Οπότε λοιπόν δεν είναι αυτά που είναι. Που έχουν ήδη ανοίξει, δεν πρέπει να μαγειρεύουμε. Έτσι, μια μικρή έτσι.
1: Κάτι μάθαμε και σήμερα. Ναι.
0: Κάτι μάθαμε και σήμερα. Έτσι. Γιώργο, εσύ θέλω. Όχι κάτι που σε έκανε να νιώσεις περίεργα ή που δεν ήξερες. Κάτι που σε εκνεύρισε πάρα πολύ.
3: Δεν μου έρχεται τώρα κάτι που με εκνεύρισε πολύ. Αλλά μου έρχεται ένα περιστατικό παραλίγο τραγικό.
0: Τραγικό.
3: Παρολίγο, ναι. Πριν αρκετά χρόνια, στην αρχή σχεδόν της καριέρας μου. Τότε είχαμε και τα Μπεν Μαρίες στο Πάσο μπροστά που βάζαμε τα φαγητά κτλ. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν, ετοιμάζουμε το Πάσο για να ξεκινήσει το σέρβις λίγο πριν το σέρβις, λίγο πριν βγούμε διάλειμμα για να γυρίσουμε μετά να ξεκινήσει το σέρβις. Θυμάμαι, είχε ένα από τα πιάτα που είχε το μενού ήταν μπακαλιάρος τηγανιτός. Ετοιμάζει εκεί ένας από αυτούς που ήταν μαζί μου την κατσαρόλα, βάζει το λάδι μέσα. Το ανάβει για να είναι ζεστό μετά το διάλειμμα, να είναι έτοιμο να ξεκινήσει το τηγάνισμα. Ετοιμάζουμε τα πράγματά μου. Εμείς τακτοποιόμαστε, λέμε πάμε τώρα εμείς. Το μάτι δεν έσβησε ποτέ. Λοιπόν, και μετά από κανένα 20 λεπτό, ξέρω εγώ, κάπου εκεί που τελειώνει το διάλειμμα, ακούμε κάτι φωνές από πάνω. Κάτι... Όχι, δεν είναι μυρωδιά, ήμασταν από κάτω, δεν πήγαινε προς τα πάνω. Φωνές ακούσαμε. Ανεβαίνουμε πάνω και η κατσαρόλα, μιλάμε τώρα, ήταν μια κατσαρόλα τέτοια. Έτσι. Ήταν μια 50 κατσαρόλα γεμάτη λάδι. Όπου πρέπει να διάσαμε πάνω, δεν ξέρω, καμιά κοσαριά πυροσβεστήρες. Ο άλλος που πήγαινε, γιατί ένας έμπαινε, ένας έβγαινε για να σβήσει τη φωτιά, λιποθύμησε επειδή ήταν γεμάτο καπνούς μέσα ο χώρος και τον σκούντισα καθώς έμπαινα εγώ μέσα με τα πόδια μου. Και τέλος πάντων, καταλαβαίνεις τώρα μετά από να ρίξεις 20 πυροσβεστήρες σε ένα χώρο κουζίνας, έτσι, σκόνη, σε τι κατάσταση ήταν μετά που έζησε φωτιά η κουζίνα. Και ήταν λίγο πριν ξεκινήσει το σέρβις για να ορθούν οι άνθρωποι να φάνε.
0: Πολεμικό τοπίο. Ναι.
3: Πολεμικό τοπίο. Ναι. Παρ' όλα αυτά, με πολύ μικρή καθυστέρηση, φάγανε οι άνθρωποι. Δεν ξέρω πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Νομίζω ότι πάντα τρώνε.
3: Μπακαλιάρο δεν φάγανε.
1: Ναι.
3: Αλλά δεν ξέρω πώς γίνεται αυτές τις περιπτώσεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή, στις δύσκολες περιπτώσεις, πραγματικά συμβαίνει κάτι τελευταία στιγμή.
0: Με ένα μαγικό, ναι, τρόπο,
3: με ένα μαγικό τρόπο και όλα είναι όπως θα έπρεπε να είναι, ή τουλάχιστον σχεδόν όπως θα έπρεπε να είναι. Αλλά με πολύ μικρή καθυστέρηση οι άνθρωποι φάγανε κανονικά.
1: Νομίζω ότι πάντα τρώνε οι άνθρωποι. Θυμάμαι και είναι τα χρόνια δουλεύαμε παρέα με τον Γιώργο. Εγώ ήμουν πιο μικρό στην κουζίνα και με αφήνανε πάντα βράδυ. Αυτοί δουλεύανε πρωί για να φύγουν να πάνε στη θάλασσα. Λοιπόν, πάω μία μέρα. Μου λένε τα φαγητά μου, Μανώλη, είναι όλα εδώ στο φούρνο. Μου τα ζεστάνει να τα βγάλουμε έξω. Μικρό το ξενοδοχείο, ρε παιδί μου, τα βάζανε όλα μέσα. Τα ζεσταίναμε λίγο και τα βγάζαμε. Πάω εγώ, όπως το λέει, βάνω το φούρνο στη θερμοκρασία που νόμιζα ότι έπρεπε να μπουν.
3: Και πάω στη θάλασσα.
1: Δεν πάω στη θάλασσα, πάω πριν ένα καφέ, ανεβαίνω μετά, ξαναμπαίνουμε στην κουζίνα. Φίλε, έκαψα όλα τα φαγητά. Δεν είχε ούτε ένα να βγάλω έξω. Έρχεται εκείνη την ώρα ο σεφ, εγώ χάσει 10 χρόνια από τη ζωή μου. Βλέπω τα φαγητά μαύρα, λέω τι κάνουμε τώρα.
3: Κάνε επάγγελμα πίτσε.
1: Και όμω. Του τα είσαμε όλοι.
3: Για κάποιο λόγο πάντα κάτι συμβαίνει.
1: Αυτό ακριβώ. Ναι.
2: Τη μαυρίλα.
1: Μετά ξέρει. Δεν δουλεύανε μόνο πριν, καθόντουσαν κανένα βράδυ.
3: Ωραία, γιατί. Άρα λοιπόν φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι σα εκδικήθηκε που πηγαίνετε για μπάνιο. Και λέει, έτσι είστε.
4: Θα μπορούσε να το σκεφτεί έτσι. Τώρα που το λέω, συζητάμε.
1: Αλλά όχι.
3: Θα περάσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Διαφημιστικό, εδώ από το Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε σε λιγάκι με λίγο πιο ενδιαφέροντα θέματα με τους φίλους.
5: Παρακαλώ.
6: Φτάνουμε.
5: Α, έχουμε ακόμα.
6: Τέλεια.
7: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρετε όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Λοιπόν, ξανά εδώ στο Ethereal White Resort μαζί με τους συναδέλφους. Θα πρέπει να πούμε δύο-τρία πράγματα τώρα εδώ, γιατί το πράγμα λίγο στο πρώτο μέρος ήταν λίγο σοβαρό. Έπρεπε να τους από ποιοι είναι, τι κάνουν κτλ. Εδώ λοιπόν με τους κυρίους μας συνδέουν διάφορα πράγματα. Το ένα καταρχήν και το πρώτο και το κύριο είναι ότι είμαστε φίλοι. Το δεύτερο είναι ότι όλους και όλοι μεταξύ μας με κάποιο τρόπο έχουν δουλέψει με τους άλλους, έχουμε κάνει μαζί event, έχουμε κάνει παρουσιάσεις, έχουμε κάνει διάφορες έτσι, βραδιές. Άρα κυρίως μας συνδέει ο ας πούμε ανθρώπινος παράγοντας. Στη δουλειά μας είναι, μάλλον η δουλειά μας είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική, αλλά στην παρέα αυτή δεν χωράει κάτι τέτοιο. Είμαστε φίλοι, είμαστε κουμπάροι, θα παντρέψουμε όλοι τον Γιώργο τον Χρονάκη. Τώρα, ναι, φυσικά θα κάνουμε και ένα νέο επεισόδιο στο γάμο. Ο γάμος θα γίνει στο YouTube.
1: Ναι, αλλά πρέπει να πεις ότι λείπει και κάποιος από την
0: λείπει
1: παρέα.
0: Λείπει ο Γιώργος, ο Τζαγκαράκης, ο Pastry Chef, ο οποίος είναι μαζί με τον Μανώ και κατά καιρούς μας βοηθάει όλους. Και είναι και άλλα, και ο Άγγελος Μαρκουλής επίσης στην παρέα μας. Αυτό πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησε πριν από κάποια χρόνια. Βρεθήκαμε να πιούμε μία ρακή, να θυμηθούμε τα παλιά, και από τότε όλο και κάτι ανανεώνουμε στην κάθε παρέα που κάνουμε.
1: Τη ρακή την κλείσαμε σε ένα ταξίδι.
0: Σε ένα, ναι. Στην Ιταλία.
1: Σωστά.
2: Α, μπράβο, σωστά. Ναι, στην Ιταλία.
0: Και μετά, τέλος πάντων, από εκεί και πέρα, κάθε φορά που θα βρεθούμε, κάτι σκαρώνουμε. Όπως και τώρα κάτι σκαρώσαμε, αλλά θα το μάθετε στην πορεία. Γιώργο Ψαρουδάκη, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για τον Μανώλη τον Κασανάκη σαν νεαρό μάγειρα που τον είχες πριν από πάρα πολλά χρόνια.
2: Θέλω να πω κάτι να γελάσουμε.
0: Πες,
2: μπορώ να κάνω και το δύο.
0: Πες ό,τι νιώθεις.
2: Λοιπόν, ο Μανώλης ήρθε στο ξενοδοχείο που δουλεύαμε, τέλος πάντων, όταν πρώτο ήρθε, ήταν μαθητής. Ναι. Ήταν δευτεροετής μαθητής, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Λοιπόν, φουλ αυτοπεποίθηση από την πρώτη μέρα που μπήκε μέσα. Δεν, δηλαδή μπήκε με το κεφάλι ψηλά, είμαι αυτός και κάνω ό,τι θέτε. Λοιπόν, και με τον ίδιο τρόπο συνέχισε και τα υπόλοιπα χρόνια. Δηλαδή από εκείνη τη στιγμή με τον Μανώλη ξεκινήσαμε και ήμασταν μαζί μέχρι και το 2017, όπου έφυγε πλέον από την εταιρεία, γιατί ανέλαβε μια, τέλος πάντων, ένα ξενοδοχείο, το ξενοδοχείο που είναι ακόμα.
1: Έχει
2: και τώρα.
1: Ακόμα, ναι.
2: Και ήταν, για να είμαστε τόσα χρόνια μαζί, αντιλαμβάνεσαι ότι η κοινή πορεία μας ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, έτσι, κάναμε πάρα πολλά πράγματα μαζί, δουλέψαμε πάρα πολύ μαζί, σε δύσκολες καταστάσεις, σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Κάποιες φορές που αντιμετωπίζαμε μεγάλες δυσκολίες, φεύγανε χωρίς να το καταλαβαίνουμε, γιατί τον κοίταζα, καταλάβαινε τι ήθελα, οπότε δεν χρειάζονταν να λέμε και πολλά την ώρα της δουλειάς. Ήταν ο άνθρωπος που κρατούσε τις ισορροπίες μέσα στην κουζίνα μεταξύ, πολλές φορές, εμένα και των υπολείπων, δηλαδή ήταν και σου σεφ μου για αρκετά χρόνια, έτσι. Ουσιαστικά μεγαλώσαμε μαζί, ανθρωπήκαμε μαζί, και ας ήταν βοηθός μου, και ας ήταν μαθητής όταν εγώ ήμουν, ας πούμε, πρώτος μάγειρας, και μετά όταν έγινα σεφ τον πήρα σαν και ξεκίνησε έτσι, αλλά μάθαμε πάρα πολλά, πιστεύω, και εγώ από τον Μανώλη και ο Μανώλης από μένα.
0: Άρα λοιπόν, Μανώλη,
1: σωστά,
0: ήταν ένας καταγγελικός παράγοντας ο Γιώργος.
1: Ναι, νομίζω ότι έχω πάρει και πάρα πολλά πράγματα από τον Γιώργο. Δηλαδή, ακόμα και τη φωτογραφία που στείλαμε προχθές, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε. Όταν γράφουμε κάτι, ζωγραφίζουμε και δίπλα και οι δύο κάτι. Πέρα από τα μαγειρικά χρόνια που είχαμε μαζί, γενικά κάναμε ταξίδια μαζί, κάναμε πολλές παρέες, οργανώναμε. Τι να πω, να θυμηθώ, τα beach party, από το όταν βγαίναμε. Όσα χρόνια έχω περάσει μαζί με τον Γιώργο, ήταν όλα με αναμνήσεις καλές.
0: Γιώργο Χρονάκη, τι έχεις να πεις?
3: Κι εγώ έχω συμμετέχει σε αυτή την παρέα.
1: Σωστά.
3: Έχω κάνει και εγώ την πρακτική μου, τη δεύτερη πρακτική μου με τον Γιώργο και τον Μάνο.

0: Αυτό είναι το ωραίο, ότι φαίνεται
1: που έχει
0: από την αρχή που θέλουν να φτάσουν και που θέλουν να πάνε και για ποιο λόγο μπήκαν στη δουλειά αυτή. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό.
2: Εγώ χαίρομαι που είμαστε σήμερα και οι τέσσερις εδώ πέρα. Χαίρομαι πριν 15 χρόνια ότι ξεκίνησα με αυτούς τους ανθρώπους και σήμερα συζητάμε αυτά τα πράγματα. Έτσι. Και είμαστε καλά. Οπότε, εμένα αυτό τα λέει όλα. Μόνο που συζητάμε αυτά τα πράγματα μετά από 15 χρόνια, εγώ είμαι γεμάτος.
0: Αυτό που είπα προηγουμένως είναι ότι η δουλειά μας, επειδή είναι πάρα πολύ, ας πούμε, ανταγωνιστική, έχει πάρα πολύ πίεση, έχει πάρα πολύ στρες, έχει πάρα πολύ άγχος. Ευτυχώς υπάρχουν και κάποιες παρέες στη δουλειά αυτή που είναι έξω από όλο αυτό και που δεν βάζουμε σαν, ας πούμε, παράμετρο τη δουλειά πρώτα και βάζουμε πρώτα τον, ας πούμε, παράγοντα άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Χρήστο, εμείς κάποια στιγμή δουλέψαμε όλοι μαζί. Ο καθένας έχει κάνει έτσι αλλιώ τη δικιά του πορεία. Όλοι έχουμε βγει εξωτερικό, έχουμε κάνει πράγματα. Αλλά όταν είμαστε στην παρέα, μας νοιάζει το ανθρώπινο κομμάτι.
0: Έτσι.
1: Εμένα μου αρέσει να πηγαίνω στην παρέα, να πειράζω τους φίλους μου και να γελάμε. Ναι, αυτό είναι που με γεμίζει.
0: Είναι γνωστό πειράζει στην παρέα. Όλοι βασικά, τώρα είναι λίγο, είμαστε λίγο έτσι λόγω της εκπομπής και λόγω του γυρίσματος. Πάμε λίγο να πούμε κάποια πράγματα για το αύριο. Πώς θέλεις να είναι ο Γιώργος ο Χρονάκης μετά από 5 χρόνια?
1: Όχι, παίζω μετά από 20.
2: Εντάξει, δεν το έχω.
0: Ας πάμε στο 5.
2: Δεν το έχω φανταστεί, γιατί εντάξει, ήθελα από μικρός ένα στόχο να γίνω, ας πούμε, σεφ, να είμαι σωστό σεφ, να έχω μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι να μπορώ να τους κάνω ό,τι έκανα κι εγώ, ας πούμε, μέσα σε αυτά τα χρόνια. Γιατί δεν ήρθα έτσι, ας πούμε, στο χώρο. Έχω δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό. Έφυγα ξαφνικά, πήγα στο εξωτερικό, δεν ήξερα πού να δουλέψω, έψαξα, βρήκα δουλειά στο εξωτερικό, το εξέλιξα. Οπότε μετά υπήρχε αυτό το πάνω κάτω πάντα για να έχω ένα στόχο και να τον φτάσω, όπως είμαι σε αυτή τη θέση που είμαι σήμερα. Τώρα το αύριο πραγματικά είναι σημαντικό, δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή στο παρόν. Να είμαστε καλά και κάτι θα βρεθεί καλύτερο ή μπορεί και να συνεχίσουμε και να κάνουμε αυτό που κάνουμε, γιατί πάντα νομίζω είμαστε μάγειρες, θα το κάνουμε όπως και να γίνει και δουλειά να αλλάξουμε, πάλι θα μαγειρεύουμε, ας πούμε, να κάνουμε τη δουλειά μας.
0: Γιώργο, έχεις μετά από 17 χρόνια ακόμα κάθε χρόνο βλέπεις ότι υπάρχουν περιθώρια εξέλιξης και νέα πράγματα ώστε να βρίσκεις τα οποία να είναι, ας πούμε, ενδιαφέροντα και να μην σε κουράζουν και να μην σε κάνουν έτσι να βαριέσαι?
3: Χρήστο, πίστεψέ με ότι δεν έχει περάσει ούτε μία χρονιά που να είναι ίδια με την προηγούμενη. Κάθε χρόνο συμβαίνουν πολλά πράγματα. Μιλάμε τώρα για τη δικιά μου δουλειά, για την εταιρεία που εργάζομαι. Κάθε χρόνο συμβαίνουν πολλά πράγματα. Κάθε χειμώνας είναι γεμάτος, οργανωτικά εννοώ, και κάθε καλοκαίρι έχει καινούργια πράγματα. Όχι, δεν έχω πλήξει ούτε μία μέρα. Και να σου πω κάτι. Είμαι γενικότερος ένας άνθρωπος που βαριέμαι εύκολα. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάτσω σε μια καρέκλα πάνω από 20 λεπτά. Ζορίζομαι. Είμαι συνέχεια σε κίνηση, είμαι στη δραστηριότητα. Θέλω να κάνω πράγματα. Αν, ας πούμε, έχω κάτι για ένα χρονικό διάστημα, θέλω μετά να το αλλάξω. Και πίστεψέ με, δεν έχει περάσει ούτε μία χρονιά που να έχω βαρεθεί, να έχω πλήξει.
0: Μανώλη, νιώθεις ότι, ξέρεις, όλα αυτά τα χρόνια έχεις αυτονομηθεί σαν σεφ, τέλος πάντων. Κάνετε όμως πάρα πολλές δραστηριότητες στο ξενοδοχείο που είσαι και φαίνετε διάφορους σεφ από όλο τον κόσμο για να έχετε καινούργιες εικόνες και νέες προσλαμβάνουσες κτλ. Είναι κάτι το οποίο που σου δίνει εικόνες, καινούργιες ιδέες κτλ.
1: Φυσικά. Αυτός είναι και ένας τρόπος εξέλιξης. Είναι αυτό που είπε βασικά πριν ο Γιώργος. Όλα ξεκινάνε από την εργοδοσία. Εκεί αυτοί οι ορφανάκοι έχουν επενδύσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Και με ένα τμήμα που διαχειρίζεται όλα αυτά τα event, ψάχνουμε κάθε χρόνο σεφ που έχουν αστέρια Μισελέν, έρχονται στις κουζίνες μας και μαγειρεύουμε παρέα. Και το χειμώνα, εμείς και η ομάδα γενικά, κάποιοι άνθρωποι, φεύγουμε, πάμε εξωτερικό και πάμε στις δικές τους κουζίνες και βλέπουμε κάποια πράγματα στις κουζίνες στις δικές τους. Όλο αυτό τα τελευταία χρόνια θεωρώ ότι εμένα με έχει εξελίξει πάρα πολύ. Και σαν άνθρωπο και σαν σεφ. Αλλά είναι και αυτό που σου είπα πριν. Όλα μου τα πιάτα, όσπου και να ταξιδέψω, θα έχουν

0: κριτική αρχή και βάση από την κριτική στην Κρήτη.
1: Ο οδηγός Μισελέν, Γιώργο, λες να έρθει κάποια στιγμή στην Κρήτη?
2: Τον περιμένουμε.
1: Τον περιμένουμε. Είναι ένα όνειρο.
2: Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πλέον το υψηλό το επίπεδο στην Κρήτη, ειδικά στα ξενοδοχεία μέσα, που μπορεί να στηρίξουν αυτόν τον οδηγό.
1: Είναι ένα στόχος.
2: Του κάθε μάγειρα και του κάθε
1: σεφ. Που σέβεται τον εαυτό του και θέλει να ανέβει κτλ.
2: Σε κάποιον που έχει δουλέψει σκληρά πάνω σε αυτό το κομμάτι και έχει δώσει πράγματα, θεωρώ ότι είναι ο στόχος.
0: Εγώ νομίζω, Χρήστο, πρέπει να δουλεύεις σκληρά, σκληρά. Να κάνεις αυτό που σου αρέσει και ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει.
1: Ναι, έτσι. Η επιβράβευση και η ασπονταμιδή. Κουζίνα κριτική. Τι δουλεύουμε μέσα στον όμιλο?
3: Ναι, βεβαίως. Σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο δεν μπορείς να είσαι μονοθεματικός. Χρειάζονται όλα. Τα θέλουν οι πελάτες όλα. Φυσικά, την πρώτη θέση έχει ελληνική κουζίνα. 100%. Ελληνική κουζίνα, κριτική κουζίνα, χρειάζονται και άλλα πράγματα. Ούτως ή άλλως δουλεύουμε τοπικά υλικά. Οπότε έχουμε ελληνική κουζίνα, έχουμε κριτική κουζίνα σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Αλλά χρειάζονται και όλες οι υπόλοιπες κουζίνες από άλλους πολιτισμούς, άλλες κουλτούρες. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται και κάθονται 14 μέρες, 15 μέρες, 16 μέρες. Οπότε ενδεχομένως θέλουν και μία άλλη επιλογή. Όμως, μια ωραία πάσα αυτή όσον αφορά την κριτική κουζίνα ή την ελληνική κουζίνα που ανέφερες. Και είναι ένα ερώτημα σε πολλούς κάποιες φορές. Είναι παραδοσιακή κουζίνα ή μοντέρνα ελληνική κουζίνα?
1: Okay.
3: Λοιπόν, γιατί όχι και τα δύο?
1: Σωστά.
3: Ναι. Η ελληνική κουζίνα, η παραδοσιακή κουζίνα είναι αυτό, με ό,τι είναι αυτό στη βάση του, καθαρό, χωρίς παρεμβολές. Γιατί όχι όμως να μην εμπνευστείς και από την ελληνική κουζίνα για να κάνεις κάτι διαφορετικό?
1: Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
0: Σωστά. Χρήστο, αυτό που είπε ο Γιώργος, εμένα αυτό μου αρέσει να κάνω. Να έχω τη βάση από το νησί μας που έχει υλικά που είναι όλα αλφα-αλφα και μετά με τα ταξίδια μου και τις εμπειρίες μου να τα φέρνω σε ένα σημείο που να είναι δημιουργικά.
1: Ψάρι, κρέας?
2: Ψάρι.
1: Σφυρίδα ή ροφός?
2: Ροφός.
1: Αστακός ή κολοκτύπα?
2: Κολοκτύπα.
1: Γάβρος ή σάρδελα?
2: Σάρδελα.
1: Γόπα ή κολλιός?
2: Κολλιός.
0: Συμφωνείς όλα αυτά που λέει? Θέλω κάθε φορά που λέει κάτι άλλο που δεν συμφωνείς να το λες.
3: Ανάβει το κόκκινο φωτάκι.
1: Συμφωνώ, ναι. Στα πιο πολλά. Στο ροφό ή σφυρίδα είπες?
2: Ροφό.
1: Εγώ θα έλεγα σφυρίδα.
0: Ο ροφός που σε πόσα μέτρα κολυμπάει?
2: Στα 30.
0: Εγώ θα έλεγα κάτι άλλο.
1: Πάει ο ροφός.
0: Ναι, εγώ θα έλεγα κάτι άλλο. Ψάρι είναι, φίλε, πάει όπου θέλει.
1: Γιατί ροφός και όχι σφυρίδα? Θέλω να μου πεις γιατί.
2: Θα πω αναλόγως το πώς θέλεις να το κάνεις το ψάρι αυτό.
1: Ναι.
2: Έτσι. Ο ροφός, εντάξει, επειδή μου αρέσει πολύ το ζουμάκι γενικά στο πιάτο και είναι αυτού του είδους, δηλαδή ο ροφός έχει το ζουμάκι, δηλαδή
1: κολαγώνο,
2: το κολαγόνο, όλα αυτά, γι' αυτό και μόνο. Για ποιο σεβ, σφυρίδα. Σχάρα, εύκολο. Οπότε είναι για τους περισσότερους, νομίζω, είναι η σφυρίδα.
1: Κακαβιά ή ψαρόσουπα?
0: Εγώ.
1: Εσύ.
0: Ψαρόσουπα.
2: Κακαβιά του Λάπα.
0: Μπράβο.
1: Τράγος
0: ή μουρχότραγος?
1: Ή μουρχότραγος.
3: Μουρχότραγος.
1: Μουρχότραγος, ε.
3: Μουρχότραγος, ναι.
1: Βραστός ή τσιγαριαστός?
3: Βραστός, ναι. Και ό,τι περισσέψει,
1: ναι.
3: Τσιγαριαστός. Τέλος πάντων, κάπως έτσι.
1: Double edition.
3: Yes.
1: Μουρχότραγος. Ψάρι, κρέας?
3: Και τα δύο. Και τα δύο.
1: Και τα δύο, ε.
3: Ναι. Και τα δύο μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Και τα τρώω και τα δύο. Βασικά το ίδιο, με την ίδια ευχαρίστηση. Δεν αναρωτάσαι για προσωπική...
1: Οι πελάτες σε ποια έτσι κατεύθυνση πιο πολύ κλείνουν? Στο ψάρι, στο κρέας? Με βάση τα μενού σας, τα ξενοδοχεία, τι τρώνε, τι...
3: Κοίταξε, αν ρωτάς εμένα, με βάση τις καταναλώσεις που έχω, κρέας.
1: Κρέας, ε.
3: Δηλαδή, είναι... Μιλάμε ένα ποσοστό...
1: 70-30, ας πούμε, ναι. Ή 60-40.
3: 60-40, 70-30, εξαρτάται την περίοδο, την εποχή. Αλλά συνήθως παίζει εκεί 60-40, 70-30. Στα νούμερα.

0: Εγώ πάλι θα πω ότι είναι αναλόγω στο εστιατόριο. Ας πούμε, στο κρητικό εστιατόριο είναι το κρέας. Στο ιαπωνικό είναι το ψάρι.
1: Θεωρείς ότι το ψάρι και το κρέας στη μορφή την ομοφαγική, η οποία τα τελευταία τέλος πάντων 12-13 χρόνια, 15 στην Ελλάδα έχει αρχίσει και φαίνεται, είναι κάτι το οποίο οι άνθρωποι από τις υπόλοιπες χώρες που έρχονται είναι πιο εξοικειωμένοι σε αυτό, σε μια σχέση με τους πελάτες τους Έλληνες.
2: Σίγουρα, ο ξένος το έχει πιο πολύ στη χώρα του. Ο Έλληνας τώρα τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και το μαθαίνει. Θεωρώ ότι είναι προσιτό πλέον προς όλους. Απλά, εντάξει, η ομοφαγία κρύβει μεγάλους κινδύνους, οπότε αυτός που το κάνει πρέπει να ξέρει να το κάνει σωστά,
1: έτσι,
2: να το παστεριώνει σωστά, να το εξεργάζεται σωστά. Μέχρι το σερβίρισμα παίζει μεγάλη σημασία.
1: Dry aged κρέας.
0: Εγώ δεν δουλεύω dry aged, οπότε...
1: Όχι, δεν είπα να δουλεύεις. Πώς το ακούς?
0: Α, για dry aged κρέας μπορώ να πω ότι εμένα προσωπικά μου αρέσει. Οπότε, ναι.
1: Ναι. Dry aged ψάρι.
2: Δεν έχω ασχοληθεί τόσο. Γνωρίζω κάποια πράγματα. Νομίζω ότι δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Η δικιά μου δηλαδή γνώμη... Εντάξει, να το αφήσεις 2-3 μέρες να στέψει ένα μεγάλο ψάρι μέχρι εκεί.
1: Ναι, το στέγνωμα που λέμε.
2: Ναι, το στέγνωμα. Από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι πρέπει να... Η δουλειά του ψαριού είναι άλλη. Το σφάζεις φρέσκο, το τρως φρέσκο, το επεξεργάζεσαι φρέσκο. Το κρέας είναι πάλι κάτι άλλο, οπότε σηκώνει dry age, οπότε νομίζω το κρέας είναι η δουλειά του και όχι το ψάρι.
1: Τα πιο ωραία
0: λαϊκά
1: αλλαντικά που έχεις δοκιμάσει, από πού είναι?
3: Έχω κάνει αρκετά ταξίδια στην Ιταλία.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, αρκετά, πάρα πολλά. Νομίζω ότι εκεί έχω φάει τα καλύτερα αλλαντικά.
1: Okay.
3: Με διαφορά, θα έλεγα.
1: Εάν έπρεπε να μαγειρέψεις αύριο το πρωί, αύριο το μεσημέρι, αύριο το βράδυ, για ένα, τέλος πάντων, να κάνεις απόλυση στην μαγειρική καριέρα και να σου πει κάποιος, θέλω να μου διαλέξεις 3 πιάτα. Ένα πρώτο, μια σούπα, ένα μους και ένα κυρίως. Τι θα έκανες?
2: Κάτι τελείως απλό. Όπως το είπες, μια σούπα, ξέρω εγώ, άμα ήταν το μενού τα βασικά του το ψάρι, θα έκανα μια ψαρόσουπα, μια κακαβιά, θα έκανα ένα ομοφαγικό και θα έκανα και ένα ψάρι ψητό με χόρτα και τέλος.
1: Η πολυπλοκότητα σε ένα πιάτο φέρνει καλά αποτελέσματα ή φέρνει αντίθετα αποτελέσματα?
0: Για μένα όχι. Προτιμώ να έχω πιο καθαρές γεύσεις στα πιάτα μου και να δεικνύω το υλικό.
3: Αυτό νομίζω τελευταία, γιατί παλιότερα φαντάζομαι ότι λίγο πολύ όλοι μας προσπαθούσαμε να βάλουμε εκεί ένα σωρό πράγματα.
0: Ναι.
3: Μιλάω για αρκετά χρόνια πριν.
1: Αυτό που, ναι.
3: Προσπαθούσαμε να βάλουμε εκεί ένα σωρό πράγματα και στο τέλος παλεύαμε και πετυχαίναμε το τελείως αντίθετο αποτέλεσμα, έτσι.
1: Νομίζω αυτό λίγο... που λέμε ότι όσο μεγαλώνουμε μαγειρικά, αφαιρούμε.
3: Ακριβώς, αφαιρούμε πράγματα. Οπότε νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι σε αυτή την παρέα.
1: Όλοι, σίγουρα.
3: Ότι όσο πιο απλά είναι τα πράγματα και όσο πιο καλή ποιότητα φυσικά προτείνει, όσο λιγότερα πράγματα, τόσο το καλύτερο.
1: Εκεί που θέλω να σταθώ λιγάκι είναι ότι πλέον, ανά τον πλανήτη και σε όλα τα, ας το πούμε, γαστρονομικά εστιατόρια, είτε σε ξενοδοχεία είτε εκτός, μπορεί να είναι πιάτο γαστρονομικό μια κορυφαία ντομάτα, μια ποιότητα ντομάτα κορυφαία, με ένα πολύ καλό ελαιόλαδο και ένα πολύ καλό αλάτι.
0: Το ζήσαμε προχθές. Ντομάτα που έφερε ο Γιώργος.
1: Μπράβο. Μπράβο. Πολύ, πάρα πολύ ωραία ντομάτα. Απλά όσο περνά τα χρόνια, αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι αναζητούμε και κάνουμε προσπάθεια και είναι λίγο πιο δύσκολο να βρεις μια καλή ντομάτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να αναπολούμε τα χρόνια της δεκαετίας του 90, του 2000, του 80 που εμείς μεγαλώσαμε.
0: Και καταλήγουμε
1: τότε
0: πάλι...
1: ήταν λίγο τα πράγματα πιο εύκολα. Και τώρα για να βρούμε μια ντομάτα και να πούμε ότι είναι μια ντομάτα η οποία μυρίζει ντομάτα, το θεωρούμε ότι είναι σπουδαία ανακάλυψη. Δεν είναι λίγο, ρε παιδί μου, στενάχωρο αυτό?
3: Πολύ στενάχωρο είναι. Και δεν συμβαίνει μόνο με την ντομάτα, συμβαίνει και με το καρπούζι.
1: Είπα ντομάτα τώρα. Εγώ
3: τυχαίο. Συμβαίνει με πολλά πράγματα. Αλλά νομίζω ότι τελευταία υπάρχουν κάποιοι ρομαντικοί καλλιεργητές, οι οποίοι κάνουν έτσι προσπάθειες να, να,

0: βιώσουν παλιούς σπόρους. Βέβαια δεν τους βοηθάει το κλίμα πλέον, γιατί αυτοί οι σπόροι ξυπνάνε σε ένα μικροκλίμα το οποίο πλέον δεν νομίζω ότι το έχουμε. Βασικά δεν το έχουμε. Έτσι. Οπότε προσπαθούν να βρουν τρόπους να προσαρμόσουν τους σπόρους στο κλίμα που έχουμε τώρα. Και βγαίνουν ωραία, αλλά ωραία πράγματα, αλλά είναι πολύ μη λίγα σε ποσότητα. Τα οποία δεν μπορούν να καλύψουν σε καμία περίπτωση τις ανάγκες μας.
1: Και επίσης νομίζω και αυτά τα λίγα, όπως είπες Γιώργο, δεν μένουν στο νησί. Νομίζω ότι φεύγουν έξω, είτε στην υπόλοιπη Ελλάδα, είτε ίσως και εκτός Ελλάδας.
0: Πηγαίνουν εκεί που θα τα πληρώσουν τώρα, έτσι δεν είναι.
2: Αφού ο ίδιος ο ντόπιος βλέπει την τιμή και πάει στην τιμή και όχι στην ποιότητα.
3: Ναι. Εμείς, ας πούμε, τώρα χρήση στο χωριό μου την Κόξαρη, προσπαθούμε να βρούμε.
1: Έπρεπε να το πούμε αυτό.
3: Σωστά.
1: Να το πούμε αυτό.
3: Προσπαθούμε να βρούμε καρπούς και να ξαναφυτέψουμε τις παλιές βερικοκιές που είχε το χωριό. Θυμάστε, ο Γιώργος πήρε πέρσι μια βερικοκιά από το γλέντι και
1: την φύτεψε. Η οποία έπιασε, έτσι.
0: Είναι φυτεμένη τώρα.
1: Φάμε φέτος βερικοκιά, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει.
1: Αύριο λοιπόν το πρωί έρχεται ένας, ας πούμε, παιδί μου, τι να πω τώρα, επιχειρηματίας, άνθρωπος της εστίασης και σου λέει: ανοίγω ένα καινούργιο μαγαζί. Ένα καινούργιο, ας πούμε, εστιατόριο. Και θα σε υποχρεώσω να δουλέψεις μέσα στην κουζίνα να είστε τέσσερις μάγειρες. Οι οποίοι, οι τέσσερις μάγειρες αυτοί, είμαστε όλοι μας εδώ.
0: Ναι.
1: Βάλε πόστα.
0: Να μοιράσω τώρα επί τόπου πόστα.
1: Ναι, ναι, πόστα.
3: Κατέχει να το κλείσει ο άνθρωπος.
0: Κοίταξε, εσένα δεν σε υπολογίζω.
1: Θα κλείσουμε από εκεί.
2: Θα ξεκινήσεις από τον Μπαρκαδόρο.
1: Ναι.
2: Και θα μείνεις μέσα.
0: Περίμενε, γιατί πρέπει τώρα να βάλουμε. Λοιπόν, μένουμε τρεις.
1: Ναι.
0: Εσύ βγαίνεις απ' έξω στο Πάσο, κάνεις εκεί το Πάσο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Βάλε τώρα, στα τηγάνια θα κάτσει ο Μανώλης.
2: Πάλι εσένα.
3: Πάλι εμένα. Το ξέρα. Μοίρα με εμένα είναι αυτή.
0: Στο Πάσο. Να κάτσω εγώ μπροστά από σένα.
1: Το έξω πάω, θα είμαι εγώ.
0: Όχι, στο μέσα θα είμαι εγώ, στο έξω θα είσαι εσύ.
1: Ωραία.
0: Να είμαστε κοντά. Αυτοί που είναι πιο νέες κάτσουν πιο πίσω τώρα, δεν πειράζει.
1: Έτσι.
0: Καλά, δεν τα λέω.
1: Άρα, ο Μάνος Τηγάνια, Γιώργος.
2: Λάτζα.
0: Όχι. Όχι Λάτζα. Θα τον βάλαμε και κοντά μας.
1: Στην κρύα θα τον
0: βάλαμε. Να είναι στο οπτικό πεδίο.
1: Σχάρα.
0: Και στην κρύα ποιος θα είναι.
1: Σωστό, είναι και κρύα.
0: Πώς, στην κρύα. Τη σχάρα θα κάνει και ο Μανώλη.
1: Λοιπόν, μαζί. Θα πιάσει την
0: τηγάνια σχάρα, θα είναι ο Μανώλη.
1: Θα πούμε ότι δεν φτάνουμε. Δεν έχουμε κι άλλους.
3: Να πω εγώ.
1: Ναι, πες εσύ.
3: Αυτό που είπε ο Γιώργος, και εγώ θα σε έβγαζα σε ένα μέσο απ' έξω, γιατί έτσι αλλιώς να παίξω. Οπότε δεν το συζητάμε. Το Γιώργο θα τον άφηνα να κάνει το κουμάντο. Το Γιώργο θα τον έβαζα στο Πάσο γιατί έχει χέρι. Και εγώ θα ήμουν από πίσω να τρέχω πάλι. Αν είχαμε ζαχαροπλάστη, θα πέρα τον τζαγκαρό και τον έβαλε να κάνει και την κρύα και τον ζαχαροπλάστη.
0: Έπρεπε να το πει πέντε
3: κατευθείαν.
0: Τέσσερα.
3: Αφού και στα event πέντε είμαστε.
1: Απλά θα σου πω κάτι τώρα. Επειδή πάντα τον Γιώργο το θεωρούμε δεδομένο παντού μαζί μας.
2: Εγώ θα πω ότι θα είμαστε τρεις. Εστάζω επιχειρηματίας. Και από εκεί και πέρα θα κάνουμε μέσα το κύκλο του.
0: Rotation.
1: Ναι, rotation.
0: Ναι,
1: χαρά.
0: Πώς θα πει στη Δημοκρατία, αν υπάρχουν διέξοδα.
1: Ναι. Δεν υπάρχουν αντίξοδα στην Ελλάδα.
3: Το θέμα ήταν ποιος έρχεται τα νερά στο τέλος.
1: Στο τέλος θα βοηθήσαμε όλοι.
3: Και εσύ.
1: Πάντα στο τέλος, όταν καθαρίζουμε, καθαρίζουμε όλοι μαζί.
3: Και εσύ.
1: Κι εγώ, ναι, γιατί. Συγγνώμη, με έχετε βάλει ότι.
0: Ο Χρήστος θα μπει μετά στο τέλος να ρίξει το σπρέι για το άρωμα του χώρου. Εντάξει, μα το πάμε.
1: Λοιπόν, κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστώ.
1: Ήταν το τελευταίο επεισόδιο της σεζόν. Ήταν χαρά και τιμή για μένα που είστε εδώ μαζί μου στο κλείσιμο. Να έχετε όλοι υγεία, να κάνουμε πολλές παρέες και να κάνουμε μαζί πολλά πράγματα. Γιώργο, Μάνο, Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Τιμή μας.
1: Να είστε χαρά, να είστε καλά όλοι, να έχετε υγεία κι εσείς, η οικογένειά σας. Και η επόμενη ρακή,
3: ναι.
1: Να πούμε.
2: Έχουμε
3: κάτι ετοιμάζεται.
1: Σωστά, ναι.
3: Λοιπόν. Δεν έχουμε πια κομμαράκι για να μην ετοιμάζεται κάτι.
1: Αυτό είναι ωραίο όμως.
3: Ναι, εντάξει, καλό είναι.
1: Θα κλείσουμε λοιπόν και την σημερινή εκπομπή και την φετινή σεζόν εδώ από το Ethereal White Resort. Είχαμε και φέτος χορηγούς μας την Κρυβέκ και την Καλημέρα.

Φρούτα, από την τηλεόραση Κρέτα. Τελευταίο επεισόδιο σήμερα με φίλους αγαπημένους, πολύ καλούς συναδέλφους. Πάντα όταν τελειώνει μια τηλεοπτική σεζόν είναι λίγο στενάχωρο. Φέτος κάναμε ένα διαφορετικό food project, ένα vidcast με πολλούς καλεσμένους, με πολύ επώνυμους συναδέλφους που έχουν δείξει και έχουν αναδείξει την κουζίνα στην χώρα και την υψηλή γαστρονομία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μία ακόμα έτσι σεζόν και θα κλείσω όπως κλείνω τα τελευταία 10 χρόνια από την εκπομπή. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δεινώ, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές.

0: ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

Σαν τα Ρόδα, σαν τα Μάρα, θα μου λέγει και ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε, εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στην παρθενική, στην πρώτη, στην καλή εκπομπή της τέταρτης σεζόν, του τέταρτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε της τηλεόρασης Κρέτα και πάντοτε εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ που εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντελόι. Πέρασε το καλοκαίρι, δεν χειμώνιασε ακόμα. Θα περάσει καιρός για να χειμωνιάσει. Είμαστε εδώ με δύναμη, με αποφασιστικότητα για να κάνουμε τη σέντρα, να κάνουμε τον τζάμπολ, πείτε το πώς θέλετε, σε αυτή την τέταρτη, την καινούργια σεζόν που είναι πολλά υποσχόμενη.

0: Μαζί μας είναι πάντοτε οι ετανά, τα νερά Σαμαριά που κατεβαίνουν από τα Λευκά Όρη που είναι ο αγνός, ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Μας χαρίζουν υγεία, δύναμη, ευεξία και επίσης, κρατήστε το, αυτό είναι spoiler, μας χαρίζουν και συν της άλλης την ικανότητα για τις εκτινάξεις και τις αποκρούσεις και ονοονοήτω. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ζουμί, διότι μπορεί να λέμε εμείς ότι οι χιώτες πάνε δυο-δυο, αλλά υπάρχει και ένας που πηγαίνει μόνος του. Αυτή άλλωστε είναι η μοίρα του συναυγιού του, η μοναξιά. Αντέχετε, Διονύση, χιώτη, μοναξιά, η μοναξιά του τερματοφύλακα.
1: Συνηθισμένα τα βουνά στα χέρια. Μια ζωή, μόνοι μας ήμασταν. Το ίδιο γίνεται και για τους τερματοφύλακες που παίζουν τώρα. Εγώ τώρα από τη θέση που είμαι, μια χαρά παρέα έχω.
0: Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λέω και το εννοώ, ότι τα πρεπά που λέμε και εδώ στην Κρήτη, σε υποδεχόμαστε. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ανοίγουμε τον εφετινό κύκλο, την εφετινή τέταρτη σεζόν της εκπομπής στη Λάς Κρέτα. Παρέα. Και μένω λίγο σε αυτό γιατί, ξέρεις, έχει μοναχικότητα. Δηλαδή, ο τερματοφύλακας μεταξύ είναι και μόνος. Δηλαδή, άμα κάνει το λάθος, δεν θα βρει πολλούς να τον υποστηρίξουν.
1: Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μεγάλη χαρά ήρθα κοντά σας. Κατά δεύτερον, όντως η θέση έχει μοναξιά. Έχει το κακό που ένα λάθος το πληρώνεις. Υπάρχει και το καλό που μια απέκρουση, ένα απέναλτι, να πιάσεις...
0: Γίνεσαι ήρωας. Είναι εννοείς.
1: Μπράβο. Άρα λοιπόν και καλό και κακό.
0: Στην καριέρα σου, αν υπάρχει πίτα που λένε να επιμερίσουμε, το πιο μεγάλο κομμάτι είναι χαρές ή λύπες.
1: Λύπες.
0: Λύπες είναι.
1: Λύπες. Είναι το περισσότερο, είναι κακές στιγμές. Δηλαδή, έχει πολλά λάθη, έχει κακές εμφανίσεις, έχει κράξιμο πολύ, έχει πολύ άσχημο. Αλλά στο τέλος αυτό που μένει, αυτό που θυμάσαι, είναι τα καλά.
0: Εννοείται. Ωραία, και αν λοιπόν στην πίτα το μεγαλύτερο κομμάτι είναι οι λύπες, τους δύο γιους σου, γιατί δεν τους απέτρεψες από το να γίνουν το φυλάκι? Εγώ γνώρισα το μικρό, τον Γιώργο. Εργαλείο πρώτης. Φαντάζομαι ότι έτσι είναι και ο κατά τρία χρόνια μεγαλύτερος.
1: Έτσι είναι.
0: Σε πρόλαβαν κιόλας. Δεν είναι μεγάλα παιδιά, αλλά σε πρόλαβα να παίζεις.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ήταν,
0: και δύο.
1: Ήταν, δηλαδή τότε με τη Λιόν, με τα πέναλτι. Ο ένας ήταν 8, ο άλλος ήταν 5. Άρα τα ζήσανε, τα θυμούνται. Έχουν ζήσει αυτές. Ίσως αυτές τις στιγμές, επειδή προλάβαν και ζήσανε, τους οδήγησαν εκεί. Εγώ να σου πω, έλεγα πρώτα μέσα τους ξεκίνησα. Από τη μάνα τους μόνο ξύλο δεν φάγανε.
0: Μου το μαρτύρισε ο Γιώργος.
1: Από τη μέση και μπροστά του έλεγε. Ξαφνικά έρχονται μια μέρα ο μεγάλος, λέει: θέλω να γίνω τερματοφύλακας. Γίνεται, λέω. Τι να δεν πάω κάνουμε κάτι. Ναι. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω τι τρέλα κουβαλάει αυτός ο μεγάλος.
0: Περίμενε, συγγνώμη μια στιγμή που σε διακόπτω. Οι τερματοφύλακες όμως κουβαλάνε τρέλα. Δηλαδή στο δικό μου το μυαλό, που δεν είμαι expert, αλλά όσο έχω ζήσει, που έχω ζήσει πολλές στιγμές και κάνοντας και ρεπορτάζ στο ποδόσφαιρο, αν δεν είναι και ο τερματοφύλακας, αν δεν κουβαλάει τρέλα.
1: Χρειάζεται τρέλα. Χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Και αυτό που λέω ότι έχει την τρέλα, όταν έπαιζε μέσα, λέει, ένιωθε πιο πολύ άγχος από όταν έπαιζε τέρμα. Εντάξει.
0: Οπότε.
1: Ναι. Μετά από λίγο καιρό έρχεται και ο μικρός, λέει, και εγώ θέλω να γίνω τερματοφύλακας. Έγινε. Εντάξει, είναι κάπου φυσιολογικό γιατί αυτά που βλέπουν τόσα χρόνια, αυτές τις εικόνες έχουν, αυτά θέλουν να κάνουν.
0: Προηγουμένως έκανα λογοπαίγνιο για τους χιώτες. Εσύ δεν έχεις σχέση με το ηχείο.
1: Όχι, καμία.
0: Έχεις όμως με το πηγάδι Αρκαδίας.
1: Ναι.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Κάπου το πήρε το μάτι μου. Είναι. Εντάξει, εδώ ταιριάζει εκείνο που μου λες ότι τις πιο πολλές φορές από ό,τι καταλαβαίνω είσαι μέσα στο πηγάδι και τις λιγότερες σεξουαλά. Επειδή είπες προηγουμένως για τα παιδιά. Εσύ, τα πρωτόλια σου είναι στην εστία, είναι τερματοφύλακας ή κάποια άλλη θέση και κάτι σε οδήγησε?
1: Τότε που ξεκίνησα εγώ να παίζω ποδόσφαιρο, δεν υπήρχαν οι ακαδημίες όπως είναι με τη μορφή που είχαν τώρα. Η μεγαλύτερη ακαδημία για την εποχή μας τότε, βάζω και εσένα μέσα, ήταν ο δρόμος.
0: Ο δρόμος, η Αλάνα που λένε.
1: Εκεί ήταν η ακαδημία μας. θυμάμαι κάπου τον εαυτό μου να παίζω τέρμα στη μικρός και να πέφτω στο τσιμέντο.

0: Στην Άσπαντο, κανονικά να πέφτει. Μετά, 12 χρονών, κάπου εκεί ήμουνα, λέω να γίνω τερματοφύλακας. Και παίζαμε τότε, έτσι όπως ήταν οι ακαδημίες τότε, θυμάμαι έπαιζα ένα μήχρονο τέρμα, ένα μήχρονο σέντερ μέσα. Έβαζα, γκολ έβαζα, αλλά με κέρδισε το...
1: Σε κέρδισε θέση. Θα κυρίσουμε σε αυτό. Πρώτα απ' όλα, πώς καλοπερνάς εδώ στην Κρήτη. Θα συμπληρώνεται σε μερικές μέρες, εσύ, ο Χρήστος, ο Αλέξανδρος, όλο το επιτελείο, συμπληρώνεται ένα χρόνο στα τέλη Οκτωβρίου. Τι εικόνα έχεις?
0: Κοίτα, φαίνεται ότι καλοπερνάμε από τι...
1: Από τι, από
0: 5-6 κιλάκια τα έχουμε. Οπότε καλοπερνάμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αφού αυτό λέμε και με τη γυναίκα μου που είναι εδώ, ότι είναι η καταστροφή μας η Κρήτη.
1: Εντάξει.
0: Ναι, θα φύγουμε 100 κιλάκια. Αλλά όχι, ναι, περνάμε πολύ καλά. Η φιλοξενία που έχουμε ζήσει εδώ στην Κρήτη είναι πρωτόγνωρη, ξέχωρα από τα αποτελέσματα.
1: Ναι, ναι, την επιτυχία, τα κύπελα, okay.
0: Ναι, ξέχωρα από αυτό. Είναι φιλόξενος ο κόσμος εδώ. Και το έχουμε ζήσει αυτό.
1: Είχες παρτίδες πριν από τον Οκτώβριο που κατεβήκατε εδώ με το staff και αναλάβατε και κάνετε μια, αυτού να μην το ματιάσω, εξαιρετική δουλειά. Και λέω αυτού να μην το ματιάσω, γιατί αύριο είναι το μάτς με τη Χόφενχάιμ. Η πρεμιέρα που επίσης είναι πολύ challenging, που λένε, πολύ μεγάλη πρόκληση. Είχες παρτίδες με την Κρήτη, με τον Όφη?
0: Δεν
1: υπήρξε ποτέ σενάριο να έρθει στον Όφη? Έχεις καμιά ανάμνηση από το Γεντί Κουλέ, ας πούμε?
0: Ανάμνηση από το Γεντί Κουλέ σαν αντίπαλος.
1: Ναι, σαν αντίπαλος.
0: Ναι, που εντάξει, κάπου το ζηλεύαμε κιόλας. Ήταν μια πολύ καλή, πολύ καλή έδρα, δύσκολη έδρα. Αλλά γενικά με Κρήτη δεν είχα επαφές, δεν είχα παρτίδες.
1: Είσαι προπονημένος όμως σε μεγαλονήσους. Ήσουν 7 χρόνια στην Κύπρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε... Και μια στην Κέρκυρα.
0: Μια χαρά μας.
1: Και μια σεζόν στην Κέρκυρα.
0: Μια χαρά μας πάντα νησιά, εντάξει. Εκτός από την Κέρκυρα.
1: Προωθείς την νησιωτικότητα. Σου έρχεται εικόνα. Να σου έχει συμβεί κάτι εδώ στο Ηράκλειο? Σε μάτσενο, όχι.
0: Δεν έχει συμβεί κάτι έτσι να πεις ότι θα μου μείνει, ότι... Εκτός και να μου πετάξεις εσύ κάτι τώρα.
1: Όχι, θα σου πετάξω. Κάποιος Ρουφιάνος μου είπε ότι έχεις φάει γκολ. Ωραίος οικοδεσπότης, είμαι ευγενής. Από την ομάδα στην οποία παίζει ο γιος του, στον Πανό.
0: Όντως γίνει αυτό.
1: Και μου σε αγώνα κυπέλου, ΑΕΚ μαλλιά.
0: Ναι, ναι. Και μου το θύμισε την προηγούμενη εβδομάδα ο μικρός, μου το έδειξε. Δεν το θυμόμουν καν αυτό. Και λέω, έχω παίξει και ξαφνικά θυμήθηκα το παιχνίδι, πώς ήταν, ναι.
1: Λοιπόν, γεννιέσαι 4 Ιουνίου του 77.
0: Ναι, σωστά.
1: Αθήνα.
0: Ναι.
1: Και πώς έμπλεξες με την μπάλα? Θα μου πεις, είναι χαζή ερώτηση. Είναι χαζή ερώτηση του δημοσιογράφου, αλλά γιατί το ρωτάω? Είχες άλλους πειρασμούς, άλλα σπορ, δηλαδή που να σε τράβηξαν, ή κατευθείαν ποδόσφαιρο?
0: Μικρός έπαιζα τα πάντα. Μπάσκετ, βόλεϊ, έπαιζα τα πάντα. Όπως,
1: ναι, ναι, όπως όλα τα παιδιά.
0: Τα πάντα, ναι. Ο πατέρας μου είχε τρέλα. Ο πατέρας μου είχε ένα αποθυμένο, γιατί... Μεγάλο στην εποχή που ο ποδοσφαιριστής ήταν αλήτης.
1: Θα σε ρωτούσα γι' αυτό.
0: Μπράβο.
1: Είναι μια εποχή που όλοι έλεγαν αυτό το πράγμα ακριβώς.
0: Ο
1: ναι.
0: Παππούς μου, Θεός χωρέστον, μόλις έμαθε να παίξει ποδόσφαιρο, γιατί από ό,τι μου λέει ήταν και καλός.
1: Όχι. Από το πτώμα μου θα περάσει.
0: Λίγο τέτοιο.
1: Α, έπεσε, ναι, και λίγο τέτοιο.
0: Έπεσε και λίγο τέτοιο. Τότε ήταν συνήθες φαινόμενο. Και το έκοψε, και ίσως από τότε να έχει και ένα αποθυμένο για να. Να κάνει κάποιον ποδοσφαιριστή.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Είχε τότε ίνδαλμα εκεί στα μικρά τα σου, στα πρωτόλια σου? Εμείς δεν είμαστε της ίδιας ηλικίας. Ξέρω εγώ καμιά 15 χρόνια, αλλά 14 για την ακριβία. Αλλά είναι μια εποχή που όλοι έχουμε ένα ίνδαλμα και έχουμε αφήσει στο δωμάτιο.
0: Τότε εμένα το ίνδαλμα μου ήταν ο Σμάιχελ.
1: Ο Σμάιχελ.
0: Ναι, ναι. Τον έβλεπα, ας πούμε, δεν έχουμε και χαρακτηριστικά. Αλλά τον είχα τότε σαν ίνταλμα.
1: Είναι καρφωμένη στο μυαλό σου μια μεγάλη απόκρουση? Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι, ξέρεις, επηρεάζονται. Ξέρεις, γιατί είσαι και πατέρας και οικογενειάρχες. Επηρεάζονται, μπορεί να επηρεαστούν από μια ανεπαίσθητη λεπτομέρεια που να τους είναι καρφωμένη στο μυαλό για χρόνια.
0: Μεγάλη απέκρουση δική μου.
1: Όχι, όχι, για τις δικές σου θα το πούμε μετά. Θα τις πούμε μετά. Ενώ την εποχή που μεγάλωνες, να έχεις ζήσει τηλεόραση, καμιά μεγάλη απόκρουση.
0: Τότε υπήρχε Αυτή που είχαμε δει ήταν τότε του Σαργκάνη στο
1: Σαργκάνη.
0: Σκάκι, ναι, εκεί στο
1: Ολυμπιακό Σόφι.
0: Ναι, μπράβο.
1: Το Βλαστό και το Τζίρ

0: Μόκο, μπράβο, σωστό. Ναι. Δάφνη Δαφνίου, η πρώτη ομάδα.
1: Σωστά. Πήγα, πηγαίναμε εκεί γιατί ήταν...
0: Εγώ δεν ήξερα ότι είχε ποδόσφαιρο Δάφνη Δαφνίου, δεν ήξερα από τον μπάσκετ, δεν έπαιζε εκεί ο συγχωρημένος ο Θανάσης Κουρτόπουλος.
1: Μπράβο, ναι. Με το συγχωρημένο του Θανάση που είχαμε συναντηθεί πάρα πολλές φορές, είχαμε γνωριστεί σε ένα στέκ εκεί στο Χαϊδάρι, ναι, ναι, στο Ένιγμα. Και είχαμε πει πολλές φορές καφέ, αν και πιο μικρός εγώ. Και ναι, τον είχα γνωρίσει πολύ. Δάφνη Δαφνίου τότε, μια ομάδα της γειτονιάς πήγαιναν κάτι φίλοι μου, πήγα και εγώ, ξεκίνησα τέρμα. Τότε, για να πάμε για προπόνηση, ήταν γύρω στα 2-3 χιλιόμετρα το γήπεδο από το σπίτι. Με τα πόδια.
0: Με τα πόδια,
1: ναι, ναι. Όταν μπορούσε ο πατέρας μου...
0: Να σε πάει, να σε φέρει.
1: Ναι, αλλιώς με τα πόδια. Με τα πόδια πήγαινε, προπόνησε, με τα πόδια γύρνα.
0: Και τα ραντάρ της ΑΕΚ πώς εντόπισα.
1: Είχε προπονητή στη Δάφνη Δαφνίου, συγχωρεμένος και αυτός, ο Γιάννης ο Καραγιάννης. Με είχε τότε παίκτη του. Έφυγε από εκεί, πήγε στην Ακαδημία της ΑΕΚ τότε. Mm. Και μου λέει, έλα για δοκιμαστικό. Τότε ήταν η ερασιτέχνη της ΑΕΚ, δεν ήταν καμπά 19 και... πήγα εκεί, έκανα το δοκιμαστικό. Μου το έκανε το δοκιμαστικό ο Κριστέλιος Σεραφίδης.
0: Ο Σεραφίδης.
1: Ναι. Και μάλιστα ένα χαρακτηριστικό ότι τότε ήταν ο πατέρας μου στον πάγκο. Καθόταν εκεί γιατί μου έκανε έτσι προπόνηση ο Κριστέλιος. Ήταν και ένας άλλος κύριος, ο οποίος δεν ήξερε ότι ήταν ο πατέρας μου. Όπως κάνουμε την προπόνηση, είναι ο Κριστέλιος με τα ρούχα τα πολιτικά.
0: Α, τα πολιτικά κιόλας.
1: Ναι, πολιτικά. Δηλαδή έχει κάνει την προπόνηση, έχει τελειώσει.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέει, κάτσα πάω. Τώρα που ποιος είναι το άτιμο.
0: Ένα
1: παιδάκι. Ναι.
0: Κάνα ψώνιο που ήρθε να κάνει προπόνηση.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε τον Κριστέλιο, βγάζει το πουκάμισο, το κρεμάει στο δοκάρι ο Κριστέλιος. Του λέει
0: ο άλλος.
1: Του λέει, του αρέσει λέει, ο μικρός. Για να βγάλε λέει, το πουκάμισο, λέει, του αρέσει. Και ξεκίνησε, δώσανε την έγκριση και τότε θυμάμαι ότι ήρθαν στη Δάφνη Δαφνίου για να με πάρουν από την ΑΕΚ και ζητήσανε, τότε ήταν, πότε ήτανε, 93 έγινα, κάτσε, 95. 92-93 ήταν, τότε ζήτησε η ομάδα 4 εκατομμύρια δραχμές. Μόλις το ακούει ο πατέρας μου, λέει, πάει, τελείωσε.
0: Δεν θα γίνει μεταγραφή.
1: Ναι. Ήταν ο Κυριώρος ο Σκούρτης τότε. Λέει, εντάξει, λέει, κλείσαμε. Ναι, και τους πήγαν τα λεφτά και...
0: Πώς είναι, από τι κατηγορία πες, Δάφνη Δαφνίου.
1: Β' γάμα τοπικό.
0: Β' γάμα τοπικό. Πώς είναι, λοιπόν, ένα παιδί που ξαφνικά... σε πολύ μικρή ηλικία από το Β' γάμα τοπικό και τη Δάφνη Δαφνίου να βρίσκεται στην ΑΕΚ που είναι πρωταθλήτρια εκείνη η χρονιά.
1: Ναι. Εμείς τότε έζησα στιγμές που οι ερασιτέχνες μας βάζανε στη Φιλαδέλφεια σε ένα κόρνερ κάτω, όχι στις εξέδρες, κάτω και το βλέπαμε όρθιοι. Και θυμάμαι, βλέπα το μάτς το ΑΕΚ Άγιαξ με Κανού. Ναι, ο Άγιαξ, ναι. Και μου είχε κάνει, ξέρεις, μεγάλη
0: πολύ. Ναι, καλά, εννοείται, προαδάνος.
1: Ναι. Αλλά και πάλι, εκεί, ξέρεις, ερασιτέχνες αυτά, στα χώματα του, δεν είχαν που να κάνουμε προπόνηση. Πήγαιναν μία στο ένα χώμα, μία στο άλλο χώμα, μία κόκκινο μήλο, μία νέα ζωή, μία... Ναι, δηλαδή ήταν...
0: Περνούσε τότε από το μυαλό σου, βλέποντας όρθιο στο ΜΑΤΣ ΑΕΚ Άγιαξ, ότι θα περνούσαν τα χρόνια και όχι απλώς θα έπαιζες, θα γινώσουν πρωταγωνιστής σε αγώνα Champions League.
1: Όχι. Όχι, δεν μου είχε περάσει.
0: Όχι.
1: Όχι. Αν και εντάξει, το ονειρεύεσαι.
0: Ναι, το ονειρεύεσαι, ναι.
1: Αλλά δεν μου είχε πάρει το μυαλό, όχι, ποτέ.
0: Πόσο ζόρι χρειάστηκε για και πόση υπομονή και πόσα αποθέματα, πέρα από το ταλέντο που αποδείχθηκε ότι το είχες, για να σταδιοδρομήσεις στο υψηλότερο επίπεδο.
1: Δυσκολίες, πάρα πολλές δυσκολίες, από απορρίψεις, από...

0: πράγματα υπόγεια να βγει κάποιος άλλος. Πολλά άσχημα. Πολλά άσχημα. Που αυτή τη στιγμή, σαν, δηλαδή, σαν προπονητής τώρα αυτό, δεν θα το κάνω ποτέ. Δεν θέλω να το κάνω ποτέ.
1: Ποια ήταν η πανοπλία σου τότε, απέναντι στην απόρριψη, απέναντι στο, εγώ το πω, οχήμα, απέναντι στο ρουφιανιλίκι, στις τρικλοποδιές. Ποια ήταν η πανοπλία σου, δηλαδή, χρειάστηκε να έχεις υπομονή.
0: Πίστη στο Θεό.
1: Πίστη στο Θεό.
0: Γιατί, okay, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Δηλαδή, ο Θεός έχει για... Έχει χαραγμένο το δρόμο του καθενός, να το πω έτσι. Απλά εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Αυτό. Όταν έρχεται η δυσκολία, λέμε, αμάν, τι έγινε. Αλλά όταν ο Θεός κλείνει μια πόρτα, ανοίγει μια άλλη.
1: Ανοίγει μια άλλη.
0: Μπράβο, μεγαλύτερη. Αυτό το έζησα αργότερα. Το έζησα με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο.
1: Ποια είναι η πιο έτσι, χαρακτηριστική στιγμή που σου τεκμηρίωσε αυτή την άποψη?
0: Όταν έφυγα από την ΑΕΚ.
1: Όταν έφυγες από την ΑΕΚ.
0: Ναι. Όταν έφυγα από την ΑΕΚ, εγώ ήμουνα 13 χρόνια στην ΑΕΚ, επαγγελματίας.
1: Ναι.
0: Αν ξέρεις, μόνο 1,5 χρόνο που είχα.
1: Που πήγες στον Εθνικό και στην Προοδευτική.
0: Ναι, από Εθνικό και Προοδευτική. Δεν ήθελα ποτέ, ήθελα να τελειώσω την καριέρα μου στην ΑΕΚ. Έτσι το σκεφτόμουν. Μετά από κάποια φάση, εντάξει, okay, μπορεί να κουράστηκε ο κόσμος, να. Οτιδήποτε γινόταν, έφταιγε ο Χιώτης.
1: Έφταιγε ο Χιώτης.
0: Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό.
1: Είναι η μοίρα του τερματοφύλακα.
0: Είναι χαρακτηριστικό ότι αποκλειστήκαμε 0-0 με το Χαϊδάρ, νομίζω ότι χάσαμε στα πέναλτι. Που έπιασαν ένα πέναλτι, έφταιγε ο Χιώτης. Δηλαδή τόσο πολύ. Εκείνη λοιπόν τη χρονιά που έφυγα στο τέλος, εντάξει, εγώ είχα στεναχωρηθεί. Πρώτη φορά ελεύθερος, δεν είχα μάθει. Τι θα γίνει τώρα. Δεν έβρισκα ομάδα, Super League. Ίσως επειδή ήταν τότε πιο μεγάλο το κασέ και αυτά, δεν με πλησιάζαν οι ομάδες. Και καταλήγω στην Κέρκυρα. Το οποίο εκεί εντάξει ήταν μια χειρότερη σεζόν της καριέρας μου. Και μετά από αυτό πάω στο ΑΠΟΕΛ. Και δηλαδή από εκεί που έκλεισε η πόρτα της ΑΕΚ.
1: Έκλεισε η πόρτα της ΑΕΚ, άνοιξε μια άλλη.
0: Εγώ εκείνη τη στιγμή ήμουν στεναχωρημένος. Άνοιξε η μεγαλύτερη, άνοιξε το ΑΠΟΕΛ μετά.
1: Είναι παράσημο. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό κάτι θυμόμουν, να το ψάξα λίγο. Εκείνο το μάτς προεδρική πάνω, 20 πήγε.
0: Το 1-0.
1: Ναι, το 1-0.
0: Ναι. Εκεί ήταν από τα πρώτα μεγάλα παιχνίδια τα οποία αποκτάς αυτοπεποίθηση σαν αθλητής, λες, γιατί μίλαγε, όλη η Ελλάδα μίλαγε για σένα.
1: Ναι.
0: Είναι, εντάξει, εκεί αποκτάς, αρχίζει και ανεβαίνεις επίπεδο.
1: Υπάρχει άνθρωπος που σου άλλαξε και τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο αντίληψης? Βασικά στην ΑΕΚ, γιατί στην ΑΕΚ είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της καριέρας σου πρώτου πας στον ΑΠΟΕΛ.
0: Βασικά την αντίληψη όχι την σαν... Όχι, όχι, δεν είναι... Αυτός που, εντάξει, με καθιέρωσε, που έμαθα και πολλά πράγματα μαζί του, ήταν ο Φερνάντο Σάντος.
1: Πιο προς ήταν ο Μπαγκεβιτς.
0: Έγινα επαγγελματίας,
1: ναι,
0: με τον Μπαγκεβιτς.
1: Έγινε επαγγελματίας.
0: Έφυγε ο Μπαγκεβιτς, μετά ήταν ο Πέτρος Οραβούς, ναι, ήταν και άλλοι προπονητές. Μετά που ήρθε ο Σάντος, με έβαλε αυτός πρώτο να παίξω, σαν βασικός.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά την επόμενη χρονιά που έφυγε ο Σάντος και ήρθε ο Μπάγκεβιτς, εκεί καθιερώθηκα.
1: Εκεί καθιερώθηκες.
0: Ναι.
1: Σωστό. Ποιους βρήκες μπροστά σου, τον Ατματζίδη, βρήκες μπροστά σου?
0: Ναι. Όταν έγινε επαγγελματίας ήταν ο Ατματζίδης, ο Βασίλης ο Καραγιάννης και ο Σπύρος Οικονομόπουλος.
1: Είναι αγχωτικό όμως αυτό το παιχνίδι. Ξέρεις, ο θεματοφυλακάς δεν είναι σαν τους υπόλοιπους 10 παίκτες. Πρώτα απ' όλα, στους υπόλοιπους 10 παίκτες μπορεί να κάνεις αλλαγές. Τώρα κιόλας έχουν αυξηθεί αλλαγές. Μπορεί να κάνει rotation ο προπονητής. Με τον θεματοφύλακα δεν είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή έχεις μια ευκαιρία ίσως που ή την αρπάζεις από τα μαλλιά ή αρπάζει αυτή και
0: είναι, αυτό είναι που λέμε ότι είναι πολύ δύσκολη θέση.
1: Ναι.
0: Η θέση του θεματοφύλακα είναι πολύ δύσκολη. Αυτό που δεν έχεις πολλές ευκαιρίες. Πρέπει, εκτός από αυτό που λένε, μόλις σου έρθει η ευκαιρία πρέπει να την αρπάξεις, είναι ότι πρέπει να έχεις μεγάλη υπομονή. Γιατί μπορεί να είναι ένας προπονητής που έχει τη λογική ότι βάζω κάποιον, όπως έτσι έπαιξα εγώ με τον Σάντος, ότι βάζω κάποιον, στιγμή που κάνει τη δουλειά μου, αυτός θα παίζει. Έτσι, ας πούμε, ήταν ο Ατματζίδης, έπαιζε ο Ατματζίδης, τραυματίζει τον Ατματζίδης, μπαίνω εγώ, μείνε.
1: Ναι,
0: όσα παιδιά τραυματίστηκα, εγώ πήγα το μαζί της, ξανά είναι και ξανά. Δηλαδή, ήταν αυτή την νοοτροπία ο προπονητής και ήμουν τυχερός που βρήκα το Σάντος

0: και καθιερώθηκα.
1: Μου είπες προηγουμένως μια κουβέντα που εκτός το ότι την εκτιμώ πολύ, αλλά αποδεικνύεται και στην πράξη, και δεν εννοώ με διάστημα μηνών ή ετών, με διάστημα μιας εβδομάδας, εκείνο που πες ότι ο Θεός σου κλείνει μια πόρτα και ξαφνικά σου ανοίγει μια άλλη. Εσύ έχεις ζήσει μέσα σε μια εβδομάδα, νομίζω, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αυτό έτσι θα υπερβάλλω τώρα το Ζενίθ και τον Αδύρα, αλλά την αποθέωση, αλλά πιο μπροστά το τι σημαίνει ον φατάλ. Είναι τα δύο μας με τον Ολυμπιακό, δεν είναι. Δηλαδή είναι το 4-3 το λάθος εκεί με το Φερούζεμ και μια εβδομάδα αργότερα ο τελικός του κυπέλλου που η ΑΕΚ παίρνει το κύπελλο και είσαι MVP.
0: Για μένα το μεγαλύτερο λάθος του συγκεκριμένου παιχνίδι ήταν η έξοδο στον γκολ του Πατατζόγλου. Δεν είναι με το.
1: Έγινε για συνεννοησία με το Φερούζεμ.
0: Ναι, εκεί γιατί εντάξει, okay, του φωνάζω εγώ, δεν με ακούει, γιατί πάνω στην ένταση. Οκ, okay, έγινε αυτό. Το μεγαλύτερο λάθος ήταν η έξοδο.
1: Η έξοδο.
0: Άρα λοιπόν έρχομαι εγώ από ένα κακό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Που χάνουμε και τον τίτλο.
1: Ναι, είναι μοιραίο μάτς.
0: Ναι, έρχεται μια.
1: Σε στοιχιώνει αυτό.
0: Ναι, σε στοιχιώνει.
1: Σε στοιχιώνει.
0: Ναι. Ευτυχώς για καλή μου τύχη ήρθε γρήγορα το μάτς.
1: Η λύτρωση.
0: Η λύτρωση και δεν στιγματίστηκα περισσότερο.
1: Τώρα είναι η κουβέντα για τις κακές στιγμές. Εντάξει, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, αλλά για να το ελαφρύνουμε. Πες μερικές. Ο τελικός του κυπέλλου προφανώς είναι μερικές έτσι πολύ δυνατές ωραίες στιγμές που κρατάς από την ΑΕΚ. Δηλαδή και η εξέλιξή σου και η καθιέρωσή σου, τα μάτια του Champions League, Ρεάλ.
0: Όλα αυτά τα
1: έτσι, παιχνίδια. Ρεάλ, Ρώμα.
0: Ευρωπαϊκά, ναι. Γενικά όλα τα ευρωπαϊκά, γιατί φέραμε σοπαλία με την Ίντερ που τη δυσκολέψαμε πάρα πολύ. Μετά είχαμε τα παιχνίδια με τη Ρεάλ. Είχε πολλές καλές στιγμές. Οι νίκες στα ντέρμπι.
1: Ναι. Σωστό.
0: Ό,τι νίκη στα ντέρμπι είναι κάτι ξεχωριστό.
1: Πόσο διαφορετικό είναι να διαχειρίζεσαι τέτοιες στιγμές ως παίκτης και να τις διαχειρίζεσαι τώρα ως προπονητής από άλλο πόστο, από άλλη σκοπιά. Να προετοιμάζεις ένα μάτς. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να πρέπει να φτιάξεις το Χιώτη και άλλο να πρέπει να φτιάξεις το Χριστό Γιώργο, ας πούμε.
0: Ναι, γιατί όταν είσαι εσύ, παίζεις εσύ, είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής, ξέρεις τι γίνεται σε σένα.
1: Ναι.
0: Το γνωρίζεις. Όταν έχεις τον τερματοφύλακά σου που παίζει, δεν γνωρίζεις πώς αισθάνεται. Ναι, μεν θα του δώσεις 3-4 συμβουλές, αλλά ξέρεις τι γνωρίζεις. Και είναι αυτό που λέμε ότι όταν είμαι τραυματίας σαν παίκτης, έχω πιο πολύ άγχος όταν δεν παίζω από όταν παίζω.
1: Σωστό.
0: Τώρα, σε αυτό είμαι τυχερός εγώ σαν προπονητής. Γιατί έχω τις εμπειρίες και γνωρίζω ανά πάσα στιγμή πώς αισθανόμουν εγώ, γιατί είναι παραστάσεις τις οποίες έχω και έτσι μπορώ να καταλάβω εύκολα πότε ο τερματοφύλακας έχει άγχος, πότε είναι λίγο έτσι παραπάνω πιεσμένος, πότε είναι πιο χαλαρός. Μπορώ να τα καταλάβω γιατί έχω τις εμπειρίες.
1: Τώρα που έχουν περάσει από τότε ακριβώς 20 χρόνια, σχεδόν 20, που λέμε ότι με την πάροδο του χρόνου και ο πανδαμάτορο χρόνος επουλώνει τις πληγές. Αλλά ακόμη και αν δεν τις έχει επουλώσει τις πληγές, αισθάνθηκες μετέωρος όταν έφυγες από την ΑΕΚ. Έδωσες ένα spoiler προηγουμένως που δεν έβησες και πολλά ομάδα και χρειάστηκε να...
0: Ναι. Πιο πολύ ήταν το άγνωστο.
1: Το άγνωστο.
0: Γιατί, όπως είπα και πριν, δεν είχα ξαναμείνει ποτέ ελεύθερος.
1: Ομάδα.
0: Και είναι αυτό το άγνωστο, ότι τι γίνεται
1: τι
0: τώρα.
1: Τι γίνεται, είναι η αμφιβολία.
0: Κάπου να σου πω την αλήθεια ότι είπα και να... γιατί είχαμε περάσει πολύ δύσκολη χρονιά τότε με Φέρερ.
1: Φέρερ. Σε αδίκησε ο Φέρερ.
0: Πιστεύω ναι. Αλλά... Εντάξει, okay, ο κάθε προπονητής έχει τη δική του αιτία. Εγώ πιστεύω ναι.
1: Ποιος ήταν τότε ο Σορεντίνο.
0: Ο Σορεντίνο, ναι. Αλλά πιο πολύ ήταν ο χαρακτήρας του. Γιατί και άλλες φορές είχα βρεθεί σε θέσεις που δεν έπαιζα. Αλλά δεν ένιωσα ποτέ έτσι. Και επειδή και εκείνος θα ήταν και του χρόνου εκεί, κάπου είναι αυτό που λες ότι ευτυχώς.
1: Ναι.
0: Καλύτερα.
1: Έλεγε ότι εσύ τον σχολίαζες.
0: Εντάξει, πολλά έχει πει.
1: Ναι.
0: Πολλά έχει πει. Δεν, πολλά,
1: Ότι έκανες κριτική για

0: τις επιλογές του. Ξέρω, κάποιος μου το είπε, δεν θυμάμαι τώρα. Ή είχε ακουστεί και γραφτεί τότε.
1: Πολλά.
0: Πολλά.
1: Πολλά. Δεν είναι, δηλαδή, και δεν είμαι μόνο εγώ. Αν ρωτήσεις παίχτες, τότε, δηλαδή, οι περισσότεροι θα σου πούνε ότι για το χαρακτήρα του. Και το πιο σημαντικό για έναν προπονητή δεν είναι να είσαι καλός προπονητής. Είναι να έχεις...
0: Παιδαγωγός. Να τηρήσεις ισορροπία, όλα τα όλο το μακέτο.
1: Να είσαι γύρω-γύρω. Δηλαδή δεν γίνεται, μπορεί να έχεις τώρα. Κακά τα ψέματα, αυτή τώρα, ειδικά σε αυτή την εποχή τώρα, έτσι και πας να είσαι προπονητής, αυστηρός. Δηλαδή έχω ζήσει προπονητές γιατί χτύπησε το κινητό, γιατί σου πειρούν, γιατί...
0: Πολλά τέτοια.
1: Δεν μπορεί να επιβιώσει το ποδόσφαιρο πλέον. Δεν μπορεί και πρέπει να είσαι πιο κοντά με τους παίχτες.
0: Πώς είναι η εμπειρία πάλι ενώ έχουν περάσει 20 χρόνια του να έχεις πρόεδρο τον Ντέμι?
1: Στην αρχή ξεκίνησε ονειρικά.
0: Ναι.
1: Ήταν δηλαδή αυτό που ζούσαμε τότε στην ΑΕΚ από την απόλυτη καταστροφή. Ξαφνικά ζούσαμε απίστευτες στιγμές. Με πρώτο παιχνίδι την Καλυθέα στο ΆΚΑ με 45.000 κόσμο.
0: Μόνοι ποτέ δεν θα σας αφήσω.
1: Μπράβο, δηλαδή τώρα η ΑΕΚ στο ΆΚΑ και να έχει 40.000 μέσο όρο εισιτήρια, δεν γίνεται. Και υποσχάθηκε εκείνο το πρωτάθλημα, τότε δεν πάμε για πρωτάθλημα, υποσχάθηκε με τον Ιωνικό. Ξεκίνησε πολύ καλά, πολύ καλά. Ίσως κάποια στιγμή, ενώ είχε ξεκινήσει πολύ καλά το project,
0: για
1: 3-4 χρόνια με μικρούς, με Έλληνες, με να το φτιάξουμε. Κάπου κάθε χρόνο άλλαζε λίγο το προνέ, πάμε να φέρουμε τα ξένους, πάμε να φέρουμε τα ακριβούς, πάμε... Και ίσως κάπου εκεί να
0: χάσει. Ίσως εκεί καλά η συνταγή.
1: Ίσως να τον επηρέασε και τον Ντέμι και ο Φερέρ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Γιατί ήταν πολύ κοντά τότε. Αλλά εντάξει, περασμένα, ξεχασμένα.
0: Είσαι παρόν σε ένα ιστορικό μάτς, ένα ορόσημο στην ιστορία της ΑΕΚ και κατ' επέκταση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι 3 Μαΐου του 2003, ΑΕΚ Άρης 4-0. Είσαι ο τελευταίος τερματοφύλακας ΑΕΚ που υπερασπίστηκε την αιστεία του στο παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας.
1: Είναι η ιστορική στιγμή. Τις επόμενες μέρες που ξεκίνησε το γκρέμισμα, πέρναγες απ' έξω από τη Φιλαδέλφεια και μελαγχολούσες. Και ίσως επειδή είχες και το προαίσθημα ότι δεν πρόκειται να ξαναγίνει το γήπεδο εκεί. Γιατί...
0: Χρειάστηκε να περάσουν τόσα χρόνια για να γίνει η Κασοφιά εδώ.
1: Γιατί ήταν και γενικά τώρα να είσαι η ΑΕΚ, να είσαι μια μεγάλη ομάδα και να είσαι από το ένα γήπεδο στο άλλο. Να μπει στο έδρα στο γήπεδο του ακράτητου και στο... Εντάξει, είναι κατάντια να το πω. Ευτυχώς πέρασαν όλα αυτά. Ευτυχώς ο κύριος Μελισσανίδης έφτιαξε το στάδιο, το γήπεδο. Και επιτέλους η ΑΕΚ ξαναπαίξει το σπίτι της.
0: Και ξαναπαίζει τώρα και πήρε και το ποδάλιμα ξανά και... Παίζει και στην Ευρώπη, έχεις καθόλου αληθωρίζεις, καθόλου, δεν λέω, εσύ έχεις τη δουλειά σου, είσαι επαγγελματίας, κάνετε, και δεν το λέω για να σε κολακεύσω, είναι παραδοχή σε όλη την Ελλάδα ότι έχετε δέσει τόσο πολύ και κάνετε εξαιρετική δουλειά και σας ανταμείβουν τα αποτελέσματα. Έχεις μια παραπάνω αγωνία, ανησυχία όταν παίζει ΑΕΚ.
1: Εντάξει, σίγουρα.
0: Που να ρίξει μια ματιά κλεφτή, ρε παιδί μου.
1: Παρακολουθώ την ΑΕΚ και πόσο μάλλον και τώρα και με τη δουλειά. Αλλά εντάξει, πάντα τώρα παρακολουθείς την ομάδα. Ήμουνα και πριν πρόπερση, μέχρι πρόπερση ήμουνα.
0: Σωστό, πρωτοέφησε εδώ.
1: Για 3 χρόνια στην ΑΕΚ. Οπότε εντάξει, υπάρχει αυτό το δέσιμο. Αλλά εντάξει.
0: Την καθαρίσατε όμως.
1: Αποτελέσματα άλλα.
0: Την καθαρίσατε πέρυσι. Και πήγατε στο τελικό.
2: Παρακαλώ.
3: Φτάνουμε.
2: Α, έχουμε ακόμα.
3: Τέλεια.
4: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας

ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
13: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Όταν μπήκε στο αεροπλάνο για να πας στη Λάρνακα και από τη Λάρνακα στη Λευκοσία και, και στον Αποέλ, τι είχες στο μυαλό σου? Γιατί εκεί πήγες, που έδωσες ένα περίγραμμα προηγουμένως, και αρχίζει μια καινούργια ζωή που είναι πολλά χρόνια.
1: Έτσι όπως το είπες, πήγα να ξεκινήσω μια νέα ζωή. Μετά από αυτό το καταστροφικό πέρασμα εκεί στην Κέρκυρα, στη Super League 2, είπαμε με την οικογένεια, αν ήρθε η πρόταση, φεύγουμε. Πάμε και ό,τι βγει. Φαντάζομαι ότι πήγα, το συμβόλαιο ήταν 1+1.
0: Και έγινε

0: Να συνέξει.
1: Ναι. Ήταν ένα συν ένα με δυσκολίες ακόμα και σε αυτό. Δηλαδή, από την πρώην ομάδα μου, την Κέρια, πήγα μου χαλάσουν τη μεταγραφή εκεί. Με κάποιες φήμες που βγάζανε, ναι. Και παρόλα αυτά έγινε και έγινε ένα συν έξι.
0: Και έγινε ένα συν έξι. Και είναι πολλές μεγάλες στιγμές, είναι πρωταθλήματα, είναι κύπελα, είναι αποθέωση, είναι προκρίσεις σε Champions League. Τα μάτς με την Παρτιζάν, με την Κοπεχάγη, προφανώς το μάτς με τη Λιόν που απέκρουσες δύο πέναλτι. Αν έπρεπε να διαλέξεις μία στιγμή από όλες, ποια είναι?
1: Είμαι ανάμεσα σε δύο. Είναι σίγουρα τα πέναλτι με τη Λιόν, που είναι κάτι το οποίο δεν είχα κάνει ποτέ στην καριέρα μου. Είναι αποκρούσε πέναλτι.
0: 7 Μαρτίου του 2012. Δεν είχες αποκρούσει?
1: Όχι, είχα αποκρούσει.
0: Είχες αποκρούσει, ναι, αφού είπαμε.
1: Απλά είναι τα πέναλτι, είναι το παιχνίδι, είναι το διοργάνωση, είναι ποιος αγώνας.
0: Είναι αυτή η νυχταμένη.
1: Ναι. Το δεύτερο θα ήταν η πρόκριση με την Κοπενχάγη, το πρώτο Champions League. Ναι. Αυτή η ανατροπή που είχαμε κάνει με την Κοπεχάγη. Και εκεί απίστευτη, γιατί ήταν η πρώτη φορά που πήγε η ομάδα Champions League. Και εντάξει, αυτό που είχε γίνει τότε εκεί ήταν. Δηλαδή, μπορεί το γήπεδο, το Γασίπι έπαιρνε 23.000 κόσμο. Πρέπει να είχε μέσα 25-26. Δεν φαίνονταν τίποτα, δηλαδή ήταν. Αυτό που είχαν ζήσει, γιατί μετά από δύο χρόνια ήρθε ο Αλμέιδα, ο Αίλτον, τότε παίζει την Κοπεχάγη. Ήρθε σε εμάς και λέει ότι εντάξει, αυτό που είχαμε ζήσει λέει, τότε δεν υπήρχε. Ήταν δηλαδή ατμόσφαιρα, νομίζαμε ότι ήμασταν στην κόλαση. Και ήταν απίστευτο παιχνίδι.
0: Όταν πήγες εκεί, ήταν προπονητής.
1: Γιωβάνοβιτς.
0: Σε σημάδεψε ο Γιωβάνοβιτς.
1: Εντάξει, ήταν από τους προπονητές ο οποίος με ανέστησε. Ναι, ανέβασε πάλι την καριέρα.
0: Την αυτοπεποίθησή σου, την ψυχολογία.
1: Και ένας άλλος άνθρωπος που. Αυτός στην ουσία, επειδή ήμασταν πιο κοντά τότε, λόγω της θέσης που είχε, ήταν ο Φώτης 300. Ο πατέρας του Θωμά.
0: Ο πατέρας του.
1: Τον είχα προπονήσει τον τερματοφυλάκο. Ο οποίος μου έδωσε τέτοια αυτοπεποίθηση τότε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια κουβέντα που μου έλεγε: Ελά, δεν τους βλέπεις εδώ, μου λέει. Δεν τους βλέπεις,
0: μου λέει. Ναι.
1: Εσύ είσαι πέντε κλάσεις ανώτερος. Και αυτό μου δίνει αυτοπεποίθηση, μου δίνει. Και έμπαινα. Και όντως εκείνη τη χρονιά, εκείνη τη χρονιά είχα βγει εκτός καλύτερος τερματοφύλακας, καλύτερος ξένος του πρωταθλήματος. Δηλαδή, μου έδωσαν κίνητρο.
0: Θα μπορούσε να μείνεις, να γίνει και ένα συν 7, ένα συν 8 στο ΑΠΟΕΛ?
1: Θα μπορούσε, ναι. Από μέρος μου θα μπορούσε, ναι. Ναι. Απλά και εντάξει, ήταν σκεφτόμουν διαφορετικά.
0: Και γυρίζεις, είναι να παίξεις τον Πανελευσυνιακό, δεν έπαιξες.
1: Μεγάλη ιστορία αυτή, εντάξει.
0: Γιατί χάλασε η δουλειά εκεί.
1: Φεύγω από τα ΑΠΟΕΛ και λέμε τώρα, εντάξει, αγοράζω ένα σπίτι το 2007 το Φλεβάρι. Τον Ιούνιο φύγαμε για Κέρκυρα, φεύγω από την ΑΕΚ, πάμε Κέρκυρα και μετά από Κέρκυρα πάμε
0: Κύπρο.
1: Δεν είχαμε μείνει στο σπίτι. Δεν λέμε με την οικογένεια, εντάξει, δεν θέλαμε να μείνω. Ένας λόγος που έφυγα από την Κύπρο είναι ότι δεν ήθελα να παίξω αντίπαλος με τα ΑΠΟΕΛ. Δεν μπορούσα.
0: Ναι, σωστό.
1: Και γυρίζουμε και λέω: δεν με νοιάζει να βρω μια ομάδα Αθήνα, ας είναι και πίτα Αθηνική. Σούπερ, δεν με νοιάζει. 38 ήμουνα τότε, να παίζω και να κάτσω χωρίς το σπίτι. Μου λένε εκεί κάτι αυτά, κάτι φίλοι, να ξέρεις, μου λέει: είναι αυτό, θέλει να ανεβάσει η Σούπερ Λίγκ την ομάδα, την Ελευσίνα, Πανελευσυνιακό. Λέω εντάξει, πάμε. Συναντιέμαι με το Χρήστο το Γυαλιά. Εντάξει, χαρακτηριστικό είναι ότι μόλις του δίνω εγώ ότι θέλω κάτι, του είχα βάλει κάτι μπόνους εγώ, να πάμε τελικό, να πάμε τέτοιο.
0: Champions League.
1: Ναι. Μόλις το βλέπει, χαρακτηριστικό μου λέει, γιατί ήταν σε ένα άλλο τραπέζι, μου λέει, ποιος τα είπε αυτά? Του λέω εγώ. Συγγνώμη, μου είχε. Συγχαρητήρια.
0: Συγχαρητήρια, μπράβο.
1: Ναι, δηλαδή του άρεσε.
0: Του άρεσε ότι η αυτοπεποίθηση.
1: Δεν ήμουν εγώ ότι και καλά πήγα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστό, το εκτιμάμε.
1: Πάω και ξεκινάμε. 20 Αυγούστου ήταν ο Καβακάς προπονητής, ο Τίμος. Ο Καβακάς. Φεύγει κάτι, τσακώνονται κάτι εκεί. Έρχεται ο Γιώργος ο Βαζάκας.

0: Έρχεται μετά από 2-3 μέρες ο γυαλιάς, λέει: Φεύγουμε, πάμε Τρίκαλα. Πού πάμε, του λέω.
1: Αλλαγή.
0: Μου λέει: Ναι, πάμε, πάρω τα Τρίκαλα. Λέει: Πάμε στα Τρίκαλα. Πού πάμε, ρε, του λέω. Του μεταξύ, έρχομαι εγώ να ζήσω στο σπίτι μου και μου λέει: Ξαφνικά
1: πάμε στα Τρίκαλα.
0: 20 Αυγούστου, πού να βρει ομάδα. Και αναγκάστηκε.
1: Πήγε στα Τρίκαλα.
0: Ναι.
1: Και μετά γυρίζει και πήρε στον Απόλλωνα.
0: Ναι.
1: Πριν από 10 χρόνια ακριβώς. Και τελειώνει 40 χρονών.
0: Τελευταίο παιχνίδι ήταν στα γενέθλιά μου 4 Ιουνίου που γινόμουν.
1: Τέλος πρωταθλήματος.
0: Ναι. Φιέστα και τέλος.
1: Και τέλος. Οπότε επιβεβαιώνεται, δηλαδή αν δεν το ζήσει στην πράξη, εσύ το άκουγε θεωρητικά ότι η μακροβιότητα του τερματοφύλακα είναι δεδομένη και ότι μπορεί να παίζει για πολλά χρόνια.
0: Ναι, αν είσαι καλά σωματικά. Αν δεν έχεις τραυματισμούς, αν δεν είσαι και λίγο της προπόνησης για αυτά, δεν έχεις πρόβλημα. Αν σ' αρέσει αυτό που κάνεις, δεν έχεις πρόβλημα.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει παρασκήνιο πίσω από αυτό. Σε πείραξε, αισθάνθηκες ότι βρέθηκες κοντά ή ότι βρέθηκες μακριά ή εν πάση περιπτώσει ότι άξιζες κάτι παραπάνω από ένα ημίχρονο με την Αυστρία αλλαγή του Νικοπολίδη.
0: Βορειοϊρλανδία.
1: Με την Ιρλανδία και λέμε Αυστρία. Γιατί ήσουν στο προσκήνιο και με την ΑΕΚ και με τον ΑΠΟΕΛ ότι θα μπορούσες να έχεις φορές τη φανέλα της εθνικής.
0: Αυτό εντάξει είναι ένα παράπονο. Αλλά αυτό που λέω είναι ότι έχω συμμετοχή σε 6 Champions League και έχω μισό ημίχρονο στην εθνική. Το οποίο μισό ημίχρονο ήρθαμε και 0-0. Δεν έφαγα γκολ. Να πεις ότι έπνιξα 2-3 παίρνω αυτόν. Εντάξει, μετά με κάλεσε ο Σάντος, με κάλεσε 2-3 φορές. Αλλά τελευταία στιγμή δεν πήγα στο Euro, οπότε...
1: Ποια είναι η καλύτερη, η πιο δύσκολη, η πιο αξιομνημόνευτη απόκριση που έχεις κάνει. Που να λες, παιδί μου, ότι αν είχες την εικόνα ότι αυτό είναι ο
0: αυτή του τελικού είναι με την ΑΕΚ.
1: Με την ΑΕΚ. Στο...
0: Τελικό αυτή ήταν...
1: Με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Είναι σουτ.
0: Κεφαλιά. Ο Τζιοβάνι. Ναι.
1: Οπότε αυτή αυτό ήταν... είναι το αριστούργημα.
0: Ναι, ναι. Αυτή ήταν τις καλύτερες απέκρουσεις που έχω κάνει.
1: Και η γκάφα είναι του Μπατζατζόγλου. Αυτό όχι.
0: Και χειρότερα.
1: Ναι. Έχουμε και χειρότερα.
0: Ναι, ναι. Μία ήταν. Παίζουμε με την ΑΠΟΕΛ Ομόνοια. Το κοιτάνε και με κοροϊδεύουν,
1: είναι εκεί που βγήκε.
0: Τα παιδιά μου, ναι, με κοιτάνε και με κοροϊδεύουν, να ξέρεις. Όχι, γίνεται που γυρίζει την Μπάρσα ο αμυντικός. Είναι ένα ντέρμπι. Εμείς πάμε για πρωτάθλημα.
1: Δεν είναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά δεν έχεις πρόβλημα εσύ να χάσεις τη ροή σου. Είναι εκεί που τα πήρες στο κρανίο με τις αντιδράσεις της εξέδρας αυτό το μάτς, είναι.
0: Όχι,
1: είναι άλλο μάτς, έτσι.
0: Όχι.
1: Που αισθάνθηκες ότι έπρεπε να υπερασπιστείς την αξιοπρεπία σου σε ένα μάτς. Από ΕΛ Ομόνια.
0: Όχι. Αυτό είναι με τους οπαδούς της Ομόνια.
1: Με τους οπαδούς, ναι, με τους οπαδούς λέω.
0: Αυτό λοιπόν που λέω εγώ, η χειρότερη στιγμή είναι παίζουμε ντέρμπι από ΕΛ Ομόνια, προηγούμαστε 1-0. Εμείς πάμε για πρωτάθλημα, η Ομόνια αδιάφορη. Που εντάξει, αυτό που έχει τώρα η κόντρα είναι τώρα η Ομόνια θέλει να κόψει το πρωτάθλημα από ΕΛ. Όπως και το αντίστροφο, δεν είναι κάτι. Και είναι και θεμητό, είναι και ωραίο αυτό.
1: Σωστό.
0: Μα σοφαρίζει ο Μόνια και μετά από 2-3, κάνα πεντάλεπτο. Μου γυρίζει την μπάλα πίσω ο αμυντικός, ανοίγει να του δώσω πάσα και όπως πάνω του κάνω πάσα, τη δίνω στον παίκτη της Ομόνιας, περνάει.
1: Γκολ.
0: 2-1. Για καλή μου τύχη, κερδίσαμε στο 95-3-2.
1: Ποιος είναι ο πιο επικίνδυνος επιθετικός που δεν ήθελες να τον δεις μπροστά σου?
0: Δεν είχα πρόβλημα.
1: Δεν είχε.
0: Δεν είχα πρόβλημα. Δηλαδή.
1: Που ήταν δύσκολο στο διάβασμα, που να ήταν απροσδόκητο, να ήταν απρόβλεπτο και. Ακόμη και το σκάουτινγκ να μην έφτανε.
0: Εντάξει, τότε δεν είχαμε σκάουτ.
1: Δεν είχατε και σκάουτ.
0: Όχι, δεν υπήρχε. Όπως είναι τώρα, δεν υπήρχε. Αλλά γενικά ήταν πολύ αντίπαλοι. Δηλαδή...
1: Και στο υψηλό επίπεδο τώρα προφανώς.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τι να πω το θέμα. Δηλαδή, με ευλόγησε ο Θεός να παίξω με αντιπάλους τώρα Πατιστούτα.
1: Ναι.
0: Και τους δύο της Ρονάλντο. Χουλκ. Ναι. Δηλαδή, τι να πω το θέμα.
1: Σπαναγιά στα μάτια.
0: Ναι.
1: Έφτασες ποτέ κοντά στο να βάλεις γκολ?
0: Μακριά για

0: αγαπημένη.
1: Μακριά και αγαπημένη.
0: Μακριά και αγαπημένη.
1: Καμιά προώθηση, καμιά σέντρα, δεν λέω.
0: Βγήκα μια φορά.
1: Α, βγήκες.
0: Και φάγαμε. Είναι ένα παιχνίδι που παίζουμε Κέρκυρα Λυσιακός. Είμαστε 1-1 κιόλα. Κερδίσουμε ένα φάουλ στα πλάγια στο 90, φεύγα. Βλέπω τον πάγκο εκεί, μου λένε ανέβα, ανέβα. Να κάνω, ανέβω. Ναι, ναι, μου λένε ανέβα, ανέβω, ανέβα. Τελευταία φάση μου λένε ανέβα, ανέβα. Πάω κούτσα, κούτσα και εγώ. Πρέπει να κάνει το φάουλ, διώχνει τον τερματοφύλακα, διώχνει αμυντικός, παίρνει την παραλώση, μπαίνει μόνο στην αλήθεια. Λίχτο του φώνασα, τίποτα. Χάσαμε 2-1.
1: Είναι πολλά. Αλλά αν σου ζητούσα, είναι δύσκολο να το απομονώσεις. Ένα στοιχείο πρέπει να έχει ο τερματοφύλακας, ποιο είναι?
0: Χαρακτήρα.
1: Χαρακτήρα. Να, εντάξει.
0: Δυνατό χαρακτήρα.
1: Λογικό, δυνατό.
0: Ναι, ναι.
1: Και τρέλα. Το πάμε αυτό έτσι.
0: Εγώ πας πω το χαρακτήρα πιο δυνατό. Γιατί είναι πολύ έντονα τα συναισθήματα. Είναι πολύ. Και αυτό που ακούς από πίσω σου,
1: ναι,
0: και από τους δικούς σου.
1: Έλατε, σωστό.
0: Θέλει πολύ.
1: Θέλει τσαγανό και.
0: Θέλει πολύ
1: κοτσιά.
0: Ναι, ναι.
1: Έχεις
0: γιατί,
1: δίκιο.
0: Γιατί είναι στο χέρι σου να το γυρίσεις.
1: Από το Σμάιχελ που τον έβλεπες όταν ήσουν πιτσιρικάς μέχρι τον τελευταίο τερματοφύλακα που αντιμετώπισες ανήμερα τα 400 γενέθλιά σου, από ποιον μεγάλο τερματοφύλακα που μπορεί να μην έκανε και μεγάλη καριέρα, να μην έγινε διάσημος, θα ήθελες να πάρεις ένα στοιχείο που θα σε έκανε ακόμα καλύτερο, από όσο καλός ήσουν?
0: Εμένα το κακό μου σημείο ήταν τα πόδια.
1: Τα πόδια. Ναι. Που πλέον λένε ότι...
0: Πλέον ναι, εμένα γιατί... Όταν ξεκίνησα εγώ, έτσι όπως ξεκίνησα τότε, τότε υπήρχε ακόμα ο κανονισμός. Στο τσάκ θα προλάβαινα για αυτές τις μπάλες. Ο κανονισμός τότε ήταν που γυρίζανε η αμυντική την μπάλα, την έπιανε τον αναφυλάκα, την ξανάδινε, την ξανάπιανε. Οπότε λοιπόν τότε δεν υπήρχαν πόδια για τους αναφυλάκες.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Ένα χαρακτηριστικό ότι όταν έκανα βολέ, έτσι και δεν πήγαινε 50 μέτρα ύψος η μπάλα, φώναζε ο προπονητής. Τι κάνεις και τέτοια.
1: Ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι αυτό. Βέβαια.
0: Οπότε ξαφνικά ένα πρωί ξυπνάς και λέει ο τερματοφύλακας δεν πιάνει την μπάλα. Εκτός το ότι δεν ξέραμε κι εμείς πώς είναι, τι γίνεται, δεν είχαμε και προπονητές.
1: Ναι, ήταν
0: να το διδάξουν αυτό. Δεν είχες προπονητή τερματοφυλάκων να σου πει ξέρεις κάτι, ναι, έκανε αυτό.
1: Είχες. Πρόλαβες, δεν πρόλαβες προπονητή τερματοφυλάκων.
0: Ναι, ναι,
1: να έχεις ως τερματοφύλακας. Πρόλαβες, εντάξει.
0: Είχα. Απλά τότε που μαθαίνεις την τεχνική, μαθαίνεις πώς να χτυπήσεις την μπάλα, δεν είχαμε.
1: Και τελειώνει η καριέρα σου και σταματάς και είσαι 40 χρονών και σβήνεις και τα κεράκια στην τούρτα και μετά το έχεις στο μυαλό σου. Συνέβη παράλληλα, άνοιξες μια ακαδημία που υπάρχει ακόμα, έτσι.
0: Υπήρχε.
1: Yeah,
0: είχα ανοίξει μια ακαδημία τότε που σταμάτησα. Όταν είπα τέρμα, κατευθείαν ξεκίνησα προπονητική.
1: Την προπονητική.
0: Κατευθείαν. Άνοιξα την ακαδημία και μέχρι να βγάλω διπλώματα, όλα αυτά, ξεκίνησα στην προοδευτική.
1: Στην προοδευτική.
0: Γάμα εθνική. Μετά πήγα στο Γάλλο γάμα εθνική. Ξεκίνησα ταυτόχρονα τα διπλώματα. Και σιγά σιγά, γιατί δεν ήθελα να μείνω έξω από το ποδόσφαιρο.
1: Έξω από το ποδόσφαιρο. Και ποιες άλλες ομάδες ήταν μέχρι τον Όφι?
0: Ο Γάλλο προοδευτική.
1: Ναι.
0: Μετά πήγαμε στη Χάτα στα Εμιράτα, με το
1: Χρήστο.
0: Μετά γυρίσαμε από τα Εμιράτα
1: στον Ιωνικό.
0: Ήταν τη χρονιά που ανεβήκαμε Super League. Μετά πήγαμε στην Αλφέιχ, στη Σαουδική Αραβία.
1: Και μετά 3 χρόνια στην ΑΕΚ. Και μετά στην ΑΕΚ.
0: Ναι, ήμουνα στην ΑΕΚ, σαν ΑΕΚ Β. Και μετά σαν υπεύθυνος για τους προπονητές τερματοφυλάκων και τους τερματοφύλακες στην ΑΕΚ. Και μετά...
1: Με τον Κόντι πώς κόρησες?
0: Με τον Χρήστο γνωριστήκαμε.
1: Νομίζω ότι είστε και κουμπάρι.
0: Ναι.
1: Τι κουμπάρι έχετε?
0: Έχει βαφτίσει το μικρό.
1: Έχει βαφτίσει τον Γιώργο.
0: Με τον Χρήστο πολύ παρέα ξεκινήσαμε να κάνουμε όταν ήρθαν στην ΑΕΚ. Το 4. Είχε γεννηθεί η κόρη του Χρήστου και ο γιος μου μεγάλος, οπότε ξεκινήσαμε...
1: Στα παιδικά πάρτι, ναι, ναι.
0: Κάναμε έτσι λίγο παρέα και αυτά δέσαμε, στην ουσία το 2005 και από τότε...
1: Είστε μαζί.
0: Ναι.
1: Μόνο στον Παναθηναϊκό δεν είστε μαζί?
0: Στον Παναθηναϊκό μόνο.
1: Λοιπόν, είστε μαζί στην Κύπρο?
0: Ναι, στην Κύπρο μαζί.
1: Τι καλό έχει ο Κόντης που κάνει ανθρώπους να τον εμπιστεύονται. Και δεν λέω τους εργοδότες, εννοώ τους συνεργάτες του. Πολλές φορές οι συνεργάτες είναι πιο απαιτητικοί από ότι είναι οι εργοδότες.
0: Εκτός ότι

0: Είναι πολύ καλός με τους συνεργάτες του. Είναι ανοιχτόμυαλος. Συνέχεια, μαθαίνει από εμάς. Δηλαδή, είναι, αν του πεις κάτι και είναι σωστό,
1: του διηλίζει.
0: Κατευθείαν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, δεν υπάρχει. Και μπορεί, σου δίνει πάρα πολύ χώρο να κάνεις,
1: πράγματα.
0: Πολλά πράγματα. Ναι. Ναι.
1: Υπάρχει πρώτη ύλη τερματοφυλάκων στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
0: Υπάρχει,
1: έτσι.
0: Ναι. Άμα ψάξεις, υπάρχει.
2: Ναι.
0: Σίγουρα υπάρχει. Το θέμα είναι το σωστό σκάουτινγκ από τις ακαδημίες, να λειτουργούν σωστά οι ακαδημίες. Και αυτό που υπάρχει πρόβλημα είναι στους προπονητές τερματοφυλάκων. Πρέπει οι προπονητές τερματοφυλάκων
1: να επιμορφωθούν περισσότερο, να ψαχτούν περισσότερο.
0: Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να πάμε μπροστά. Πρέπει να αφήσουμε αυτά που μαθαίναμε παλιά. Και γιατί έχει εξελιχθεί πολύ το ποδόσφαιρο.
1: Λοιπόν, πρέπει να το κάνετε. Εσύ διαψεύδεσαι συνέχεια. Όχι, δεν διαψεύδεσαι. Όταν έβλεπες Όρφιος εκείνο το match ΑΕΚ με τον Άγιαξ, δεν περίμενες ότι θα παίξει με την ΑΕΚ στο Champions League. Όταν μπήκες στο αεροπλάνο για να πας στη Λευκοσία, δεν περίμενες ότι θα μείνεις 7 χρόνια. Όταν κατεβήκατε εδώ για το project.
0: Όχι.
1: Για πατσινόγη.
0: Αν τα περιμέναμε ότι θα φτάναμε.
1: Ναι, ότι θα φτιάξετε μια τόσο ωραία κατάσταση, η οποία αυτή τη στιγμή, όπως λένε και στο δικό μου το χωριό, είναι talk of the town. Για τον Όφη μιλάει όλη η Ελλάδα. Μπορεί να, μακάρι αύριο είναι το μάτς με τη Hoffenheim. Υπάρχουν τα επόμενα μάτς στη League Phase του Europa League. Υπάρχει μια σεζόν πολλά υποσχόμενη. Έχετε παίξει 3 τελικούς, έχετε πάρει 2 τίτλους, παίξατε στα play-off. Είσαστε στην elite του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Και μιλάει όλος ο κόσμος. Μιλάει όλος ο κόσμος αμέσως γιατί παίζουν 9 Έλληνες. Και δεν το βλέπει πιο σοβινιστικά, αλλά σπανίζει αυτό. Για να μην πω ότι είναι και μοναδικό φαινόμενο.
0: Όταν κατεβήκαμε κάτω, σίγουρα δεν περιμέναμε θα φτάναμε σε αυτό το επίπεδο που είμαστε τώρα. Αυτό όμως που περιμέναμε, αυτό που πιστεύαμε μάλλον, είναι, και αυτό φαίνεται την πρώτη δήλωση του Χρήστου, είναι ότι πάμε για το 5-8.
1: Ναι.
0: Ήμασταν τρίτοι από το τέλος μόλις ήρθαμε. Το πρώτο μας παιχνίδι πέσαμε πρώτοι-τελευταίοι και πιστεύαμε ότι θα πάμε 5-8. Γιατί εκτός ότι πιστεύουμε στη δουλειά μας, θέλω να σου το πω, είμαστε σίγουροι για αυτό που κάνουμε.
1: Ναι.
0: Και αυτομάτως το πιο σημαντικό είναι να πεις στους άλλους. Ότι ξέρεις κάτι,
1: εμπιστεύσουμε. Σωστά. Αυτό μου έκανε εντύπωση, όταν πριν από μερικούς μήνες ήταν ο Χρήστος στη θέση στην οποία κάθεσαι τώρα, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση η αυτοπεποίθηση του.
0: Ναι, μα
1: η σιγουριά για τον εαυτό του, για τους συνεργάτες του, για το υλικό, ότι χρειάζεται να μετασχηματίσει τη διάταξη, αυτό το 3-5-2 ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι είχε στο μυαλό του, και δεν το είπε ως μετά Χριστόν προφήτης, ότι ένα μισή μήνα θέλω για να φτιάξω
0: το. Ναι, είναι αυτό ότι το πιο δύσκολο είναι να κάνεις τους παίχτες να σε εμπιστευτούν.
1: Να σε εμπιστευτούν.
0: Να εμπιστευτούν το πλάνο.
1: Να σε σηκώσουν με τους πυρσούς στο αεροδρόμιο.
0: Μπράβο.
1: Μετά κάνε την πρόκληση επί τσέκ.
0: Κάνε αυτό.
1: Κάνε αυτό και.
0: Και θα γίνει αυτό. Σωστά. Δηλαδή τους λέμε, αυτό θα γίνει.
1: Σωστό. Οι άσχημες υπάρχουν στη διάρκεια της σεζόν, αλλά ένας ποδοσφαιράνθρωπος όπως είναι ο Διονύσης Χιώτης, βλέποντας την ομάδα την ώρα του αγώνα, τι του αρέσει. Και δεν σου αρέσει μόνο γιατί το έχεις δει, είναι ντεζάβι, το έχεις δει στην προπόνηση, αλλά που πες ότι παριστάνεις το θεατή, τον ουδέτερο. Τι σου αρέσει σε αυτό που βλέπεις, σε αυτό που έχετε φτιάξει τώρα.
0: Το ότι βλέπεις ότι η ομάδα προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή να βγάλει κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία, τα οποία δεν είναι το, ξέρεις κάτι, να πετάξουμε την μπάλα μπροστά.
1: Ναι, ναι. Γιώμα,
0: και πάμε να δούμε και ό,τι γίνει. Προσπαθούμε μέσα από το παιχνίδι, βλέποντας τον αντίπαλο, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Κάνουμε αυτό, κάντε αυτό. Να έχουμε υπομονή στο παιχνίδι. Ότι, ξέρεις κάτι, κάντε αυτό πάλι και θα δείτε. Και αυτό που βγάζει.

0: αλλάζει τώρα η ομάδα, ότι βλέπεις τώρα να προσπαθούμε να παίζουμε μπάλα με μεγάλες ομάδες, να κρατάμε την μπάλα, να παίξουμε κάθετα, να παίξουμε ανάλογα τι ζητάει ο προπονητής. Αυτό είναι ωραίο, βλέπεις.
1: Είναι, ναι, είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Είναι... Δεν είναι μόνο αποτελεσματικό, είναι και ωραίο. Είναι... Γιατί θα μπορούσε να ήταν άσχημο και αποτελεσματικό.
0: Όπως επίσης μπορούσε να ήταν
1: ωραίο και,
0: να έχεις αποτέλεσμα.
1: Και αποτυχημένο. Σωστό.
0: Και αυτό είναι αποτυχημένο.
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
0: Το να παίζεις ωραία πλέον, το ποδόσφαιρο είναι το αποτέλεσμα.
1: Ιωνός.
0: Και όλοι οι προπονητές, παίχτες, τα πάντα κρίνονται από το αποτέλεσμα.
1: Υπήρξε φιλτράρισμα στη σκέψη που έγινε επιλογή. Η επιλογή έγινε απόφαση και η απόφαση έγινε πράξη να δώσετε χώρο και χρόνο και εμπιστοσύνη στους Έλληνες παίκτες. Δεν το βλέπετε. Υπάρχουν ομάδες που παίζουν με 11 ξένους.
0: Αυτό είναι το... Καταρχάς, αυτό ξεκινάει και από την ομάδα.
1: Και από την διοίκηση.
0: Από την διοίκηση. Ξέρεις κάτι, εμείς θέλουμε αυτό. Εμείς μας αρέσει αυτό. Από εκεί πέρα, είναι πιο εύκολα όταν υπάρχει και το ταλέντο στον
1: παίχτη, ναι, ναι, σωστό.
0: Επειδή υπάρχει, όταν είναι πολλοί Έλληνες μαζί, επειδή υπάρχει αυτό το παρείστικο, το οικογενειακό, το λόγω της κοινής γλώσσας. Δεν είναι ότι κάτι... Όλοι μιλάνε την ίδια γλώσσα. Άρα είναι πιο εύκολο να κάνεις την πλάκα, πιο εύκολο να μιλήσεις σοβαρά. Πιο
1: να γίνεις οικογένεια. Να γίνεις οικογένεια.
0: Και άλλη κουλτούρα έχει ο Έλληνας, άλλη κουλτούρα έχει ο Ισπανός, άλλη κουλτούρα έχει
1: ο Γεωργιανός.
0: Όταν λοιπόν σε έχεις σε ένα γκρουπ, οι περισσότεροι να έχουν την ίδια κουλτούρα, είναι πιο εύκολο να δέσει. Όταν έχεις ομάδα, παράδειγμα, που μπορεί να είναι, υπήρχε ομάδα πέρυσι που καθίσαμε, μετρήσαμε. Είχε 19 διαφορετικές εθνικότητες. Πώς να δέσει.
1: Έλατε.
0: Δεν γίνεται. Δηλαδή, ο προπονητής εκεί πρέπει να είναι, δηλαδή, για να μάθεις τώρα την κουλτούρα του καθενός.
1: Σωστό,
0: είναι
1: σωστό.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Ακόμα και τις διατροφικές συνήθειές του.
0: Είναι πολύ δύσκολο.
1: Το πότε νηστεύει, το πότε προσεύγεται. Εννοώ, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα με τους παίκτες που έχουν ραμαζάνι ή που φεύγουν στη μέση σεζόν για να παίξουν στα Κόπα Αφρικά και όλα αυτά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, τις ιδιάζουσες συνήθειες.
0: Γενικά, ο Έλληνας θέλει στήριξη. Υπάρχει ταλέντο.
1: Υπάρχει.
0: Πρέπει να το εμπιστευτούμε.
1: Εκεί που έχεις βάλει το χεράκι σου ως expert, τι βλέπεις την εξέλιξη του Χριστογιώργου, του Λίλο, των θεματοφυλάκων Ντόφι αυτή τη στιγμή?
0: Αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Και οι τρεις, οι μεγάλοι και ο μικρός ο Καλαφάτης. Ο μικρός λόγω εμπειρίες θέλει πολλή δουλειά, εντάξει, φυσιολογικό δεν είναι κάτι. Αλλά τα παιδιά πρώτα απ' όλα είναι... Είμαι τυχερός γιατί είμαστε μια πολύ καλή παρέα.
1: Ναι.
0: Θα σου πω τώρα ότι όταν πρέπει να μου στείλουν μηνύματα πριν την προπόνηση και μετά την προπόνηση, να μου στείλουν πριν το wellness report και μετά το RP, κάτι έτσι για την προπόνηση, πόσο κουραστική την αισθανθήκανε. Σου είχα πει λοιπόν όταν ήρθα, λοιπόν όποιος δεν στείλει μήνυμα, 10 ευρώ πρόστιμο.
1: 10 ευρώ πρόστιμο.
0: Μόλις μαζευτούν, θα πάμε για φαΐ.
1: Μετά μου λες ότι έχεις πάρει 5-6 κιλά. Άμα τους πάρεις πρόστιμα, καμιά σωτηρία.
0: Λοιπόν, πάμε εκεί, μια χαρά. Πήγαμε 3-4 φορές, εντάξει. Μόλις λοιπόν προς το τέλος της χρονιάς, φάγαμε, τους λέω εντάξει, είχε μείνει κανένας μήνας ακόμα. Τους λέω λοιπόν, δεν πρέπει να μαζευτούν για να πάμε για φαΐ, οκ. Okay. Όποιος δεν θα φέρει καφέ για τους άλλους. Όχι. Αύξησε τα πρόστιμα για να πάμε για φαγητό. Δηλαδή, εκεί βλέπεις ότι είναι μια καλή,
1: ναι, ναι,
0: μια
1: σωστό,
0: καλή παρέα.
1: Σωστό.
0: Γι' αυτό είπαμε μια παρέα.
1: Ναι, είμαστε... ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Παίζει ρόλο. Φαντάζομαι ότι παίζει, δηλαδή, πάλι είναι χαζή η ερώτηση του δημοσιογράφου. Ότι πρέπει να είναι μια ωραία ποδοσφαιρική παρέα, ας πούμε. Δηλαδή, εσύ, ο Διόλης, ο Κόντης που έχετε δουλέψει, τα υπόλοιπα μέλη του επιτελείου, ο Πουρσανίδης, ο Καρυπίδης τώρα, δηλαδή, έχει μαζευτεί μια ακρεφνώς ποδοσφαιρική συμμορία, λέω εγώ. Εγώ το είπα και στον Κόντι την άλλη φορά. Θα ήθελα να ήμουν από καμιά μεριά, ας πούμε, σε τίποτα αποστολές και αυτό να κάθομαι να ακούω να λέω τις ιστορίες. Αν προλαβαίνετε.
0: Κοίτα, περνάμε καλά.
1: Καλά, σίγουρα είναι αυτό.
0: Περνάμε καλά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά αυτό είναι ένας παράγοντας για την επιτυχία.

0: Ναι. Γιατί έχει μπει πολλή εμπειρία στην ομάδα και λέγοντας ο καθένας ένα-δύο πράγματα, αυτομάτως ανεβαίνει επίπεδο και οργανωτικά η ομάδα.
1: Mm-hmm. Γεγονός.
0: Γιατί οι παραστάσεις αυτές που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια βοηθάμε την ομάδα στο να ανέβει επίπεδο και εξωγηπαιδικά. Και αυτό.
1: Ναι, και είναι και προκλήσεις, παιδί μου. Είναι προκλήσεις να διεκδικήσεις πράγματα. Είναι η προκλήση του καινούργιου γηπέδου. Ήταν πολύ μεγάλη πρόκληση και με την κατάσταση, δηλαδή η αποχώρηση από το Γεντικού λέει και η μετακόμιση στο Παγκρίτη, όλα αυτά. Πώς είναι όμως τώρα, πώς διαχειρίζεις ως γκρουπ αυτή τη στιγμή όφη, δηλαδή από τις 12 Αυγούστου και πέρα που έπαιξε το τελικό του Super Cup, έχετε 4 διοργανώσεις. Δηλαδή ήταν το Super Cup, okay, το Super Cup τελείωσε και έχετε το Europa League, το Κύπελλο Ελλάδος και το Πρωτάθλημα. Είναι θέμα ισορροπιών, το πώς θα κρατήσεις, θα φορμάρεις τους παίκτες, θα τους έχεις όλους στην ίδια βάρκα.
0: Εντάξει, αυτό πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και ο Ευθύμης, ο Κυπριανού, ο γυμναστής
1: της ομάδας.
0: Ναι. Μετά, από όλα τα συνεχόμενα παιχνίδια, είναι το τμήμα ανάλυσης. Ο Χάρης ο Τσελεμπούνης και ο Δήμος ο Χριστοφή. Δηλαδή, γίνεται...
1: Μια ολόκληρη ομάδα που είναι μια ορχήστρα.
0: Μας έχουν βγει τα μάτια.
1: Καλά, σίγουρα είμαι.
0: Ευτυχώς είμαι και εγώ βοηθό τώρα και εντάξει.
1: Το γιο.
0: Ναι.
1: Εργαλείο. Φτού.
0: Το νέο χώσει. Δεν βγαίνει αλλιώς με τίποτα.
1: Με τον κόσμο που θα πάτε.
0: Εντάξει, ο κόσμος.
1: Γιατί ο κόσμος του Όφη είναι δύσκολος, είναι απαιτητικός, διεκδικεί πράγματα, θέλει πράγματα, αλλά και γουστάρει πράγματα. Δίνει αγάπη όταν δει ότι κάτι γίνεται καλά.
0: Κοίτα, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ο κόσμος διεκδικεί πράγματα όπως διεκδικούμε και εμείς τους ποδοσφαιριστές. Και οι ποδοσφαιριστές διεκδικούν μες στο γήπεδο. Άρα λοιπόν όλο αυτό είμαστε μαζί. Από εκεί και πέρα, okay, ο κόσμος έχει απαιτήσεις. Σίγουρα αυτή τη στιγμή είναι πολύ ικανοποιημένοι με αυτό που ζούνε. Αλλά οι προκλήσεις δεν σταματάνε. Και ελπίζω να τους έχουμε κι άλλες καλές στιγμές.
1: Έχω 3 ή 2 ή 4 ερωτήσεις ακόμα. Η μία είναι, ανεξαρτήτως του αν θα προκριθεί ο Όφης στην επόμενη φάση, αν θα ξαναπάρει το κύπελο, αν θα χωθεί σφήνα στο Big Four του πρωταθλήματος, το ένα, το άλλο, τον Ιούνιο, τον Μάιο, όταν θα έχει τελειώσει η σεζόν, τι θα σε κάνει εσένα προσωπικά ως Διονύση ότι να χαίρεσαι που πέρασε αυτή η σεζόν. Είτε έχετε αδράξει τίτλους, είτε όχι.
0: Κοίτα, σίγουρα θα θέλουμε να πάρουμε και κάτι.
1: Εννοείται.
0: Ανοίξει η όρεξη.
1: Χαίρομαι πολύ.
0: Ξέρεις, όταν ανοίγει
1: η όρεξη. Όπου πήγε να πάρει 35 χρόνια τίτλο και πήρε 3.
0: Μπράβο. Κοίτα, αυτό που θέλουμε εμείς τώρα είναι να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται και στις 3 διοργανώσεις. Δεν υπάρχει ταβάνι.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Δεν μπορούμε να πούμε ότι. Δηλαδή, να σου το πω έτσι. Να πάρουμε το Europa. Να πάρουμε το πρωτάθλημα, να πάμε να κάνουμε και ντάμπι στην Ελλάδα. Όσο μπορούμε να πάμε, όσο πιο ψηλά γίνεται.
1: Έχεις σκεφτεί ποτέ, βέβαια μπήκες από πολύ νωρίς στο τρυπάκι του ποδοσφαίρου, τι θα έκανες ή τι θα ήθελες να κάνεις αν δεν έπαιζες μπάλα?
0: Επειδή έχω τρέλα με τα αεροπλάνα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και ο Κόντης έχει.
0: Ναι.
1: Αστροναύτης θέλει να γίνει. Όχι, κάτι τέτοιο μου είχε πει ότι θέλει να γίνει.
0: Στην Κύπρο σε κάποια φάση είχαμε και 2 flight simulator.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Εγώ σε όλα τα παιχνίδια του ΑΠΟΕΛ που είχαμε charter, ανεβαίναμε στο αεροπλάνο, όλοι μπαίνανε δεξιά, εγώ αριστερά.
1: Ναι,
0: ναι. Ήμουνα σχεδόν σε όλες τις πτήσεις μέσα και είχα τρέλα με τα αεροπλάνα.
1: Μάλιστα, ωραίο. Τελευταία ερώτηση, θα γελάει τώρα ο Λευτέρης ο Περάκης, γιατί την έχει ακούσει 100 φορές τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά πάντοτε μου αρέσει αυτή η ερώτηση, γιατί έτσι λίγο ξεγυμνώνει και το χαρακτήρα. Εάν έκανε εσύ συνέντευξη στο Χιώτη, τι θα τον ρωτούσε?
0: Ούτε ξέρω.
1: Από αυτά που έχει περάσει.
0: Δεν μου την έχω ξανακάνει την ερώτηση και όντως δεν το. Επειδή εγώ μάθει να απαντάω. Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, θα κάνω κάτι εκτός πρωτοκόλλου τώρα. Φωνάξω τον Γιώργο που είναι εδώ. Γιώργο, έλα, αυτές είναι οι ωραίες εκπλήξεις στις εκπομπές. Λοιπόν, Ο Γιώργος τον εκτίμησα πολύ, τον αγάπησα, κάτσε εδώ. Λοιπόν, εσύ θα κλείσεις την εκπομπή. Μάλιστα. Να ξέρεις, είσαι η αδυναμία μου. Έγινες η αδυναμία μου με κουβέντα πέντε. Ρώτα κάτι τον πατέρα σου. Τον ζει στο σπίτι, τον ζει στο γήπεδο.
2: Επειδή και τα δύο σου παιδιά είναι τερματοφύλακες, θα ήθελες να γίνουν επαγγελματίες, να σε ξεπεράσουν ή σε να κρατήσει τη δόξα για σένα?
0: Μακάρι να φτάσει τόσο πιο ψηλά γίνεται και να μην ξαναενοχλήσουν.
2: Εγώ θα πω τη λέει ψέματα.
1: Είσαι γίγας. Γιώργο, ευχαριστώ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Διονύση, δεν έχω λόγια. Είμαι υπόχρεος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι από αυτά που είπες ότι θέλεις να γίνουν στο τέλος της χρονιάς να δεις να έχουν συμβεί πολύ περισσότερα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι, μακάρι.
1: Λοιπόν, τέλος. Ωραία συνέντευξη, ωραίος καλεσμένος, ωραία πρεμιέρα στην τέταρτη σεζόν, στον τέταρτο κύκλο των εκπομπών στα Box Out, εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με την Ετανά και τα Νερά Σαμαριά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα είσαστε μαζί μας. Να ευχηθούμε βεβαίως στον Όφη καλή τύχη, καλή δύναμη στην αυριανή, πολλά υποσχόμενη πρεμιέρα στη League Phase του Europa League με τη Κοπενχάιπ. Εδώ είμαστε, θα παρακολουθούμε, θα τα καταγράφουμε. Καλά να είμαστε, γιατί τα σπορ είναι πολύ μεγάλη αγάπη. Γεια σας.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
1: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
2: Πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε.
3: Τι θα έλεγα?
4: Όλα θα πάνε καλά.
2: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
4: Να είσαι ο εαυτός σου.
5: Ζωή είναι ωραία.
6: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
4: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
5: Θα τα καταφέρεις.
2: Αρκεί να το πιστέψεις.
4: Πίστεψέ το.
2: Με το διακρότημα μπορείς.
1: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
7: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.

0: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Έλα σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
2: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
3: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
3: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
4: We did well to decide to go back. I wish I had never been on that boat.
2: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Παρακαλώ.
6: Φτάνουμε.
5: Α, έχουμε ακόμα.

Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα 3η 6 Οκτωβρίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Στο οροπέδιο Λασιθίου βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στον απόϊχο των ανυπολόγιστων καταστροφών που προκάλεσε το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας στην ευρύτερη περιοχή. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μιλώντας σε παραγωγούς του οροπεδίου, προανήγγειλε άμεσα κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις του κόμματος και ζήτησε από την κυβέρνηση άμεση και πλήρη καταγραφή των ζημιών, ταχύτατη αποζημίωση μόνιμων κατοίκων, αγροτών και κτηνοτρόφων, έναρξη προγράμματος αντικατάστασης ζωικού κεφαλαίου και πάγωμα όλων των οφειλών προς το δημόσιο. Για τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, καλησπέρα.
1: Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγο αναχώρησε από το οροπέδιο Λασιθίου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, που είχε συνάντηση αρχικά με τον δήμαρχο οροπεδίου και αντιδημάρχους και στη συνέχεια με αγρότες, όπου άκουσε την αγωνία τους για την ολική καταστροφή που έχουν υποστεί, όπως του μετέφεραν.
0: Χάρη, είναι το οροπέδιο μία από τις τρεις περιοχές, μαζί με την Ιερά Πέτρα και τον Μιλοπόταμο, που έχει υποστεί ανυπολόγιστες καταστροφές από το σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρίας.
1: Και δεν είναι τόσο οι υποδομές, είναι κυρίως η φυτική παραγωγή. Είναι η παραγωγή πατάτας που είναι θαμμένη κατά τα νερά ακόμα στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου και τα κηπευτικά. Αυτό τόνισαν οι παραγωγοί στον Νίκο Ανδρουλάκη. Του μετέφεραν ότι ουσιαστικά δεν θα έχουν καθόλου εισόδημα, με πολύ πιθανό να δούμε και ανατιμήσεις των προϊόντων αυτών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, και ζήτησαν και τη βοήθεια του προκειμένου η κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στις αποζημίωσεις. Αυτό ζήτησε και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ζήτησε αφενός να υπάρξει με γρήγορους ρυθμούς η καταγραφή των ζημιών και αφετέρου να οι πληγέντες να αποζημιωθούν άμεσα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις δηλώσεις του στο οροπέδιο Λασιθίου, τονίζοντας ότι το δημογραφικό πρόβλημα στο οροπέδιο Λασιθίου είναι πάρα πολύ έντονο και αν αυτή τη στιγμή δεν στηριχθούν οι αγρότες και ειδικά οι νέοι άνθρωποι, εξέφρασε την αγωνία του για το τι θα γίνει αύριο, αν θα παραμείνουν αυτοί οι άνθρωποι στο οροπέδιο και αν θα μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους. Στη συνέχεια ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε μια βόλτα και είδε από κοντά την κατάσταση που επικρατεί. Στο χώνος ενημερώθηκε για την καθυστέρηση που υποστηρίζουν οι αγρότες που υπήρξε στο να ανοίξει η θύρα που μεταφέρει, η θύρα του αγωγού που μεταφέρει τα νερά προς το φράγμα του Αποσελέμη. Και στη συνέχεια οι αγρότες του μετέφεραν το πρόβλημα που υπάρχει, ζητώντας να υπάρξουν και παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής θωράκισης των καλλιεργειών τους. Αυτό που προέχει τον Ισιονίκος Ανδρουλάκης είναι η κυβέρνηση άμεσα να αποζημιώσει τους πληγέντες τόσο στο οροπέδιο Λασιθίου όσο και στην περιοχή του Μιλοποτάμου αλλά και στην υπόλοιπη Κρήτη, και φυσικά να στηρίξει με χρηματοδοτήσεις τους Δήμους και την Περιφέρεια για να μπορέσουν να προχωρήσουν στα έργα αποκατάστασης.
0: Και Χάρη, καταλαβαίνω ότι όλο αυτό το πλαίσιο των προτάσεων που συζητήθηκαν, εξετάστηκαν σήμερα σε αυτές τις διαδοχικές επαφές που είχε στο οροπέδιο ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα συγκεκριμενοποιηθούν το προσεχές διάστημα μέσα από κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ προς την κυβέρνηση.
1: Προφανώς, και θα περιμένει το ΠΑΣΟΚ να δει ποιες θα είναι οι παρεμβάσεις που θα, οι ανακοινώσεις που θα γίνουν από την κυβέρνηση για τα μέτρα στήριξης προς τους πληγέντες, για να προχωρήσει στις κοινοβουλευτικές του κινήσεις, θέλοντας να πιέσει. Αυτό είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Είμαστε εδώ για να πιέσουμε και εμείς από την πλευρά μας την κυβέρνηση.

0: ώστε να αντιδράσει άμεσα.
1: Σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται η αυτοψία του κυβερνητικού κλιμακίου στις περιοχές του Μυλοποτάμου, που επίσης υπέστησαν τεράστιες καταστροφές από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας. Η επόμενη μέρα απαιτεί άμεση καταγραφή των καταστροφών, ώστε να ξεκινήσουν οι απαραίτητες μελέτες και οι εργασίες αποκατάστασης, τόνισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Η αποκατάσταση της αγροτικής οδοπίας αποτελεί άμεση προτεραιότητα, ξεκαθάρισε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Με δραματικούς τόνους περιέγραψε την κατάσταση στο Δήμο Μυλοποτάμου ο δήμαρχος της περιοχής Γιώργος Κλάδος, συγκρίνοντας την καταστροφή με εκείνη που είχε προκαλέσει η κακοκαιρία Ντάνιελ στη Θεσσαλία. Πάμε ξανά στο Χάρη Λεοντάκη για το ρεπορτάζ. Χάρη.
0: Ήταν η δεύτερη μέρα που βρίσκεται στην Κρήτη, είναι η δεύτερη μέρα που βρίσκεται στην Κρήτη το κυβερνητικό κλιμάκιο. Σειρά είχε ο Μυλοπόταμος. Εχθές, θυμίζω, το κυβερνητικό κλιμάκιο βρέθηκε στο οροπέδιο Λασιθίου και στη συνέχεια στην Ιερά Πέτρα. Σειρά είχε ο ορεινός Μυλοπόταμος, τα Ζωνιανά ήταν το επίκεντρο, εκεί όπου οι καταστροφές είναι τεράστιες. Οι καταστροφές που ακόμα δεν έχουν πλήρη εικόνα ούτε ο Δήμος, ούτε οι κάτοικοι, ούτε οι κτηνοτρόφοι, γιατί θα πρέπει να ανέβουν στα ορεινά, θα πρέπει να δουν τι ακριβώς έχει γίνει. Βρέθηκαν εκεί ο κύριος Τουρνάς, ο κύριος Ανδριανός, και συζήτησαν με τους κατοίκους, συζήτησαν με τον Δήμαρχο. Ο στόχος είναι άμεσα να γίνει καταγραφή. Ήδη κλιμάκια του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης βρίσκονται στην περιοχή για να καταγράψουν ζημιές σε επιχειρήσεις και σε σπίτια, για να ξεκινήσει η διαδικασία. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να συμπληρωθεί ο φάκελος με τις αυτοψίες, οπότε γι' αυτό βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή τα κλιμάκια, και αυτό τόνισε ο Υπουργός, ότι θα πρέπει να γίνει η καταγραφή, έτσι ώστε στη συνέχεια να ανακοινωθούν τα μέτρα στήριξης προς τους πληγέντες, είτε είναι επιχειρήσεις, είτε είναι άνθρωποι που είδαν το νερό να καταστρέφει την περιουσία τους μέσα στο σπίτι τους.
1: Χάρη.
0: Από εκεί πέρα ο κύριος Ανδριανός.
1: Χάρη, και υπάρχει και μία πολύ σημαντική παράμετρος, διότι ακόμη δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα ως προς τις απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο. Και για το γεγονός αυτό συνδέεται με τις καταστροφές στο αγροτικό οδικό δίκτυο. Καταστροφές, η κακοκαιρία έπληξε κυρίως ορεινές περιοχές, όμως πολλοί κτηνοτρόφοι ακόμη δεν έχουν εικόνα, διότι δεν έχουν πρόσβαση οδική προς στις στάνες τους, για να δουν τις απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο.
0: Ακριβώς, γιατί υπάρχουν δρόμοι που έχουν καταστραφεί, έχουν κόψει στα δύο κυριολεκτικά, δεν μπορεί να περάσει ούτε αγροτικό όχημα 4x4, δεν μπορεί, αν δεν πάνε μηχανήματα έργου, και αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει, γιατί θα πρέπει να φύγει όλο το νερό, να στεγνώσει η γη για να μπορέσουν να πάνε εκεί τα μηχανήματα έργου, να κάνουν μια υποτυπώδη αποκατάσταση, ώστε να σε πρώτη φάση να υπάρχει βατότητα, να μπορούν να περάσουν κτηνοτρόφοι για να πάνε στις μάντρες τους να δουν τι γίνεται με τα ζώα τους. Κανείς δεν μπορεί να πει ακόμα με σιγουριά πόση θα είναι η απώλεια ζωικού κεφαλαίου στον ορεινό Μυλοπόταμο και γενικά στα ορεινά της Κρήτης.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε χαρακτηριστικές δηλώσεις από την τρίτη στάση μετά το οροπέδιο και την Ιερά Πέτρα του κυβερνητικού κλιμακίου και την αυτοψία που πραγματοποίησε σε περιοχές του Μυλοποτάμου.
2: Η Κρήτη χτυπήθηκε από την περασμένη Τετάρτη από ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία δημιούργησαν πολλά πολλά προβλήματα, και ιδιαίτερα στο Δήμο Μυλοποτάμου. Στα χωριά, στα ορεινά χωριά και εδώ στα Ζωνιανά έγιναν πάρα πολλές ζημιές και στον αγροτικό τομέα και στην αγροτική οδοπία και στην ορεινή οδοπία που πάει στα Μαντριά, αλλά και μέσα στην πόλη εδώ βλέπουμε, στο χωριό, βλέπουμε εκτεταμένες ζημιές. Εγώ πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, όλη την πολιτική προστασία της περιφέρειας και του Δήμου, για την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλαν σε αυτή τη θεομηνία, σε αυτές τις πέντε ημέρες, για να προστατευτεί η ανθρώπινη ζωή. Ήταν ένας άθλος, είμαστε σε διαρκή επικοινωνία μέρα και νύχτα, με την αγωνία για τον κόσμο, για τα παιδιά, για να μην έχουμε απώλειες. Και πράγματι αυτή η πρώτη

0: Προσπάθεια στέφηκε με επιτυχία και θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά όλο το μηχανισμό. Και την πυροσβεστική υπηρεσία, βέβαια, και το στρατό και την αστυνομία που ήταν εδώ στο πεδίο και αγωνίστηκε μέρα και νύχτα για να αποσοβήσει τα χειρότερα. Από εκεί και πέρα, σήμερα είναι μια άλλη μέρα. Και είμαστε εδώ ακριβώς για να δούμε τι ζημίες έχουν γίνει και στον αγροτικό τομέα, τι ζώα χαθήκανε, και στην αγροτική οδοπία για να αποκτήσει ξανά η περιοχή πρόσβαση στα μαντριά. Τα ζώα πρέπει να συντηρηθούν, πρέπει να περιποιηθεί ο κάθε εκτινοτρόφος. Να δούμε τι γίνεται και βεβαίως και να δούμε και τις ζημίες που έχουν προκληθεί στο χωριό και σε όλα τα χωριά. Να καταγραφούν, να γίνουν σωστές μελέτες και από εκεί και πέρα όλοι μαζί να κοιτάξουμε να τα φτιάξουμε. Γιατί ο τόπος πρέπει γρήγορα να ξαναβρει τους ρυθμούς του, οι κάτοικοι να ξαναβρούν τους ρυθμούς τους και να μπορέσουν να δουλέψουν για τα χωριά τους, για τις οικογένειές τους, για την περιοχή μας εδώ πέρα.
1: Έχουμε επισκεφθεί όλες τις πληγήσεις περιοχές. Σήμερα βρισκόμαστε στα Ζωνιανά που έχουν πληγεί και αυτά σημαντικά, όπως είπε και ο Υπουργός, ο συνάδελφος ο κ. Τουρνάς. Η προτεραιότητα σε αυτή τη φάση είναι η αποκατάσταση των υποδομών και ιδιαίτερα της αγροτικής οδοποιίας, ώστε να μπορούν οι κτηνοτρόφοι να πάνε στις στάνες τους, γιατί πρέπει να ταΐσουν τα ζώα και να τα φροντίσουν. Επομένως, αυτό είναι το πρώτο βήμα μαζί με τις άλλες υποδομές και βεβαίως η καταγραφή και η αποτίμηση της ζημιάς για να προχωρήσουμε στις διαδικασίες αποζημίωσης των πληγέντων κτηνοτρόφων, παραγωγών, γιατί και το φυτικό κεφάλαιο έχει ζημιές. Επομένως, είμαστε στην διαδικασία της καταγραφής, της αποτίμησης, αφού προηγηθεί βέβαια η αποκατάσταση για να έχουν πρόσβαση στις κτηνοτροφικές μονάδες οι κτηνοτρόφοι μας.
2: Στο υποκατασκευή αεροδρόμιο του Καστελίου αλλά και στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης και συγκεκριμένα στη Νεάπολη και στο τμήμα του δρόμου το οποίο είναι έτοιμο προς παράδοση πιθανότατα τις επόμενες ημέρες επισκέφθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας στο περιθώριο της καθόδου στην Κρήτη με φόντο τις καταστροφές από την κακοκαιρία. Σε αποκλειστικές του δηλώσεις στο kreta24.gr αναφέρθηκε στην έκταση των καταστροφών σε υποδομές και στην ανάγκη παρεμβάσεων αντιπλημμυρικής θωράκισης. Να δούμε τις δηλώσεις του στο Κρέτα 24.
3: Μετά τη συνάντηση που είχαμε στην περιφέρεια με τους δημάρχους και με τους τοπικούς φορείς, όπως γνωρίζετε αυτό που έχουμε πει, είναι πρωτίστως πρέπει να γίνει άμεση καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών. Η διαδικασία αυτή έχει ήδη ξεκινήσει, τόσο από την κεντρική κυβέρνηση, συνεργασία όμως και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Από εκεί και έπειτα ξεκινάμε ένα γύρο αυτοψιών, όλο το κυβερνητικό κλιμάκιο. Εγώ πήγα στο Καστέλι μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη και με τον Δήμαρχο, που εκεί πέρα συζητήσαμε για τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι και επίσης για κάποια άλλα συνοδεία έργα τα οποία έχουμε στο σχεδιασμό μας. Στη συνέχεια ήρθαμε εδώ πέρα στον νομό Λασιθίου, στη Νεάπολη, στο κομμάτι του δημοσίου έργου του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, όπου θα το διατρέξουμε τώρα, να δούμε και τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων στην πορεία υλοποίησης του έργου, το οποίο υπενθυμίζω ότι σε λίγο χρονικό διάστημα θα το δώσουμε στην κυκλοφορία για τους πολίτες Κρήτης. Θα είναι τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του νέου Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. Αυτό θα μπορούσα να το ξέρω λίγο μετά την αυτοψία. Πάντως έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει τις εργασίες ώστε να μπορέσουμε να το δώσουμε.
2: Εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στην Κρήτη με επίκεντρο τα κεντρικά και κατά βάση ορεινά τμήματα του νησιού. Μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, ο γεωλόγος Χαράλαμπος Φασουλάς υπογράμμισε ότι η κατάσταση θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερη, επισημένοντας πως ο τεράστιος όγκος νερού κατέληξε σε γεωλογικούς σχηματισμούς που έχουν την ιδιότητα να τον συγκρατούν. Σε αντίθετη περίπτωση, όπως τόνισε, οι πλημμύρες θα είχαν λάβει ακόμη πιο καταστροφικές διαστάσεις για το νησί.
4: Συμφωνούμε νομίζω όλοι ότι ήταν κάτι πρωτόγνωρο. οι ποσότητες των βροχοπτώσεων που έπεσαν στο νησί και συγκεκριμένες περιοχές ήταν τεράστιες.

αξίες. Τα νούμερα δηλαδή που έχουμε μπροστά μας πλέον για αυτό το πενθήμερο σε συγκεκριμένες περιοχές είναι τρομακτικά. Μέσα σε 5 μέρες έπεσε σχεδόν το νερό που πέφτει συνήθως ένα χρόνο. Και από εκεί καταλαβαίνει κανείς πόσο ένταση είχαν αυτά τα φαινόμενα και μπορεί να δικαιολογήσουν και τις επιπτώσεις τις οποίες

0: Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι τουλάχιστον για την περιοχή του Ψιλορίτη, που δέχτηκε πρώτη ίσως αυτό το κύμα τις πρώτες μέρες με πραγματικά τρομακτικές ποσότητες, σχεδόν 300 χιλιοστά μέσα σε μία, σε ένα 24 ώρες, σε δύο μέρες, ότι εκεί υπάρχουν και πολύ ιδιαίτεροι γεωλογικοί σχηματισμοί, γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι τα πετρώματα πάνω στα οποία έπεσε αυτό το νερό και δημιούργησαν τα φαινόμενα στα Ζωνιανά και σε άλλες περιοχές, είναι πετρώματα τα οποία είναι σφουγγάρια. Στην ουσία ρουφούν όλο το νερό το οποίο πέφτει στο εσωτερικό τους. Και αυτό βέβαια το διοχετεύουν στη συνέχεια μέσα από τα σπήλαια στις παιδινές περιοχές. Είτε σχηματίζονται στις πηγές, όπως είναι ο Αμυρός, ο οποίος φούσκωσε και αυτός και μας έδωσε εικόνες που βλέπουμε συνήθως τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο, όταν αρχίζουν να λιώνουν και τα πρώτα χιόνια και ακολουθούν τις βροχοπτώσεις, αλλά και σε περιοχές όπως είναι στον Κουρσόνα, όπου και εκεί το σπήλαιο του Σάρχου, το οποίο είναι ένα πολύ ιδιαίτερο σπήλαιο, κατά καιρούς και αυτό όταν γεμίσει μέσα το βουνό σε νερό, εκτοξεύει μάλιστα σαν πίδακα από την έξοδό του το νερό. Είδαμε παρόμοιες φάσεις και στις γεωτρήσεις που αναφέρατε και εσείς, σε κάποιες γεωτρήσεις το νερό που είναι υποπίεση μέσα στα πετρώματα εκτινασόταν προς τα πάνω. Ευτυχώς που το νερό έπεσε σε αυτά τα πετρώματα, διότι μια πολύ μεγάλη ποσότητα νερού τις πρώτες μέρες απορροφήθηκε από αυτά τα πετρώματα και διοχετεύτηκε υπογείως, που σημαίνει ότι οι υπόγειοι υδροφορείς των βουνών της Κρήτης, ειδικά στα Λασιθιώτικα και στα Λευκά Όρη, γέμισαν από τις πρώτες μέρες με νερό. Εάν φανταστούμε ότι αυτή η ποσότητα, τα 300 ας πούμε χιλιοστά σε δύο μέρες που έπεσαν στα Ανόγια, στα Ζωνιανά και στα Λιβάδια, έπεφταν στα Χανιά, στα Δυτικά Χανιά, όπου τα πετρώματα αυτά είναι στεγανά, δεν ρουφούν καθόλου νερό, καταλαβαίνουμε ότι όλη η ποσότητα αυτή θα έφτανε στις παραλιακές περιοχές και θα είχαμε τεράστιες πλημμύρες. Δηλαδή, αν δεν ήταν αυτά τα πετρώματα να ρουφήξουν έτσι άδεια που ήταν εδώ τρία χρόνια από αυτές τις ποσότητες νερού που μας έλειπαν, να ρουφήξουν το μεγαλύτερο μέρος του νερού, θα είχαμε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα και στην ορεινή ζώνη και στην παιδινή πολύ περισσότερο.
1: Στο ίδιο κλίμα παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, πολύ ισχυρές και χωρικά νομιόμορφες βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν στην Κρήτη προκάλεσαν τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα αλλά και σημαντικές υδρολογικές μεταβολές που είναι ήδη ορατές από δορυφορικές εικόνες. Στο μεταξύ ενεργοποιήθηκε και το σύστημα Κοπέρνικους για την επίσημη χαρτογράφηση της έκτασης των πλημμυρών και την αποτίμηση των επιπτώσεων. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον υπεύθυνο του Εργαστηρίου Υδατικών Πόρων Αρδεύσεων και Περιβαλλοντικής Γεωπληροφορικής, τον κύριο Νεκτάριο Κουριαλά. Καλησπέρα σας, κύριε Κουριαλά, σας ευχαριστώ θερμά.
2: Καλησπέρα και μεταξύ, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, να μας περιγράψετε, έχετε στείλει και μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα ενημέρωση μελετώντας τις εξελίξεις από αυτό το αποτύπωμα του σφοδρού κύματος της κακοκαιρίας. Να μας περιγράψετε τα χαρακτηριστικά του και τι έδειξαν οι δορυφορικές εικόνες.
2: Ναι, είχαμε αυτές τις μέρες μεγάλα ύψη βροχής σε όλες τις περιφερειακές ενότητες Χανίων. Φυσικά αυτή η βροχόπτωση δεν ήταν ομοιόμορφη χωρικά στις περιοχές, αλλά σίγουρα βοήθησε στο να έχουμε το βροχομετρικό έλλειμμα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια να μειωθεί πάρα πολύ και να βελτιωθεί η κατάσταση όσον αφορά τα ύψη βροχής. Ενδεικτικά, αν θεωρήσουμε μία μέση τιμή βροχής που έπεσε ανά περιφερειακή ενότητα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μέχρι στιγμής, για το 2026, είμαστε σε πολύ καλά επίπεδα. Για τα Χανιά, παραδείγματος χάρη, έχουμε φτάσει γύρω στα 925 χιλιοστά. Μιλάω πάντα για μία μέση εικόνα. Στο Ρέθυμνο είμαστε γύρω στα 880 χιλιοστά. Στο Ηράκλειο είμαστε πιο κάτω, γύρω στα 550, το Λασίθι γύρω στα 670. Και αυτές οι τιμές είναι αρκετά καλές, να σκεφτούμε ότι είμαστε σε όλες σχεδόν τις περιοχές πάνω από τη μέση ετήσια βροχή, αν θεωρήσουμε ως μια δεκαετία αναφορά στη δεκαετία του 2011-2020, είμαστε πάνω από την ετήσια βροχόπτωση μέχρι στιγμής. Με εξαίρεση λίγο το Ηράκλειο, που είμαστε οριακά λίγο πιο κάτω. Άρα σημαίνει αυτό ότι ανατρέπεται έτσι η εικόνα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Οι βροχοπτώσεις είναι σημαντικές, αλλά να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν έχουμε καλύψει πλήρως το έλλειμμα βροχής που είχαμε τα προηγούμενα 3 χρόνια. Είχαμε ένα σημαντικό έλλειμμα βροχής.
1: Ναι, είναι, ξέρετε, αυτές οι δύο αναγνώσεις. Από τη μία

0: το θετικό πρόσημο για την πλήρωση των αποθεμάτων. Από την άλλη, το γεγονός ότι ένας μεγάλος όγκος από αυτές τις βροχές εκδηλώθηκε με ακραία σφοδρότητα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε συγκεκριμένες περιοχές, προκαλώντας καταστροφές. Μακάρι δηλαδή αυτός ο όγκος του νερού να είχε πέσει σε ένα διάστημα ενός μήνα, δύο μηνών. Θα ήταν η συζήτηση εντελώς διαφορετική, έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα, ναι. Και προσπαθήσαμε λίγο να αποτυπώσουμε και με χρήση γεωχωρικών δεδομένων τις αυτές τις περιοχές που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα, όπως είναι ο Μήλο Πόταμος, η Ανατολική Εράπετρα, το Ροπέριο του Λασιθίου, και βρήκαμε λίγο τις αιτίες που δημιούργησαν αυτό το πρόβλημα. Γιατί αφενός ήταν η υπερβολική μεγάλη ποσότητα που έπεσε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μην ξεχνάμε, ας πούμε, στο Μήλο Πόταμο έπεσαν περίπου 600 χιλιοστά σε κάποιες περιοχές μέσα σε 2-3 μέρες. Αθροιστικά, μεγάλη ποσότητα. Αλλά πέρα από αυτό, υπήρχαν και άλλοι παράγοντες γεωμορφολογικοί. Το έντονο ανάγλυφο σε πολλές περιοχές, σε πολλές λεκάνες, τα ρηχά εδάφη που δεν μπορούσαν να κρατήσουν νερό και όλο το νερό έφυγε επιφανειακά. Επίσης, πολύ σημαντικό ήταν ότι είχαμε ένα πυκνό υδρογραφικό δίκτυο στις περισσότερες περιοχές. Τι σημαίνει πυκνό υδρογραφικό δίκτυο? Σημαίνει ότι το νερό γρήγορα συσσωρεύεται και γρήγορα εκτονώνεται. Που αυτό σημαίνει ότι μπορεί εύκολα να συγκεντρωθεί νερό και να πλημμυρίσει η λεκάνη.
0: Αποκτά ορμή και προκαλεί καταστροφές. Πάντως, είναι τουλάχιστον εντυπωσιακά τα στοιχεία. Το βλέπουμε βεβαίως από τον πλημμυρισμένο κάμπο στο Ροπέδιο, αλλά είναι εντυπωσιακό να το διαπιστώνουμε αυτό και μέσα από τους αριθμούς για την μεταβολή του ταμιευτήρα του αποσελέμη σε ένα ποσοστό που προσεγγίζει το 20%, για το γεγονός ότι υπάρχει μια συνθήκη πλημμύρας σε ένα ποσοστό 10% στο Ροπέδιο Λασιθίου.
1: Σωστά, σωστά. Κάναμε μια προκατακτική ανάλυση με βάση το ρηφορικές εικόνες σε την Ελένα, προσπαθώντας να αποτυπώσουμε λίγο χωρικά το μέγεθος της καταστροφής, δηλαδή της επιφάνειας που έχει κατακλειστεί από νερό στην επίπεδη γεωλική έκταση του Ροπεδίου Λασιθίου, αλλά και πόσο από την άλλη μεριά αυτό το επεισόδιο βροχής συνέβαλε στο να έχουμε μεγαλύτερα αποθέματα νερού στον αποσελέμη. Οπότε είναι αυτά τα νούμερα που είπατε. Φυσικά περιμένουμε την επικαιροποίηση και την πιο ακριβή εκτίμηση από το... Έχει ενεργοποιηθεί το Κοπέρνικος, όπως είπατε, το Emergency Management Service, που θα μας δώσει ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια. Αλλά φαίνεται αυτό, φαίνεται ότι έχουμε περίπου ένα 20% της έκτασης του οροπεδίου, της γεωλικής έκτασης, καλυμμένη αυτή τη στιγμή με νερό, με σημαντικά προβλήματα στις γεωλικές εκτάσεις. Η παραγωγή προφανώς θα πρέπει να αποζημιωθούν και ούτω καθεξής, αλλά απ' την άλλη είχαμε το θετικό ότι πλουτίστηκε με σημαντικά αποθέματα νερού από σελέμης. Βλέπουμε δηλαδή ότι η έκταση του φράγματος σαν επιφάνεια αυξήθηκε, όπως είπατε, γύρω στο 15% αυτές τις μέρες, που είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ, με συγχωρείτε.
1: Είναι πολύ σημαντικό και αυτό θα μας δώσει ανάσα στα αποθέματα. Γενικά σε όλα τα φράγματα της Κρήτης τα εικόνες είναι πολύ, πολύ θετικές.
0: Ναι, ναι, όντως, και η εικόνα που έχουμε εμείς ρεπορταζιακά, ο αποσελέμης φτάνει κοντά στα 14 εκατομμύρια το φράγμα. Ποταμών είναι λίγο πριν την υπερχείληση, έχει ανέβει η στάθμη στη λίμνη του Κουρνά. Για το σύστημα Κοπέρνικους, το οποίο ενεργοποιήθηκε, θέλω την άποψή σας και τη σημασία των αποτυπώσεων και των συμπερασμάτων σε όλες τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν στο εξής και είναι εξαιρετικά χρήσιμες για την επόμενη ημέρα στις πληγήσεις περιοχές.
1: Σίγουρα, είναι μια υπηρεσία που ενεργοποιήθηκε, θα δώσει επίσημη εικόνα, θα γίνει μια επίσημη χαρτογράφηση, γιατί το επίσημο είναι αυτό που μπορεί να δικαιολογήσει και αποζημιώσει και ούτω καθεξής. Οπότε είναι σημαντικό να έχουμε και επίσημη απεικόνηση και χαρτογράφηση, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε και ακρίβεια. Θα υπάρξουν δορυφορικές εικόνες με μεγάλη ανάλυση, μεγάλη ακρίβεια και προφανώς θα υπάρχουν και επιτόπιες παρατηρήσεις και επαληθεύσεις, προκειμένου να έχουμε μια συνολική εικόνα και να γίνει όσο πιο γρήγορα η διαδικασία του ελέγχου και των αποτελέσεων.

0: σημειώσει. Είναι το ζητούμενο.
1: Είναι ένα σύστημα το οποίο αυτόματα ενεργοποιείται σε τέτοιες συνθήκες.
0: Νομίζω ότι πρέπει να δοθεί εντολή ενεργοποίησης, όπως δόθηκε. Οπότε, από τη στιγμή που δόθηκε η εντολή, έγινε αποδεκτή αυτή έτσι, το αίτημα και πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε αυτή την πληροφορία.
1: Τελευταίο ερώτημα. Είναι σπάνιο το φαινόμενο να έχουμε τόσο μεγάλο όγκο νερού στο οροπέδιο μήνα Οκτώβριο? Το λέω γιατί πολλές φορές στο παρελθόν έχει πλημμυρίσει ο κάμπος και αυτά τα νερά, επειδή είναι συγκοινωνούντα δοχεία το οροπέδιο με τον Αποσελέμη, καταλήγουν τα πλημμυρικά στην υποδομή. Αλλά τέτοιο μήνα Οκτώβριο είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο?
0: Όχι, προφανώς και δεν είναι συνηθισμένο. Γι' αυτό δημιουργήθηκαν αυτές τις σημαντικές ζημιές. Και γενικά τα μεγάλα ύψη βροχής νωρίς το φθινόπωρο δημιουργούν προβλήματα. Η επιφάνεια του εδάφους είναι πιο επιρρεπή στο να δημιουργείται πλημμυρικά φαινόμενα και να έχουμε ζημιές. Και σίγουρα είναι το κομμάτι αυτό που λέγαμε της κλιματικής μεταβλητότητας. Μπορεί μια χρονιά να μην έχουμε καθόλου προποπτώσεις, την επόμενη χρονιά να έχουμε έντονες προποπτώσεις σε περιόδους που δεν το περιμέναμε και είναι κάποιες περιόδους που πολλές φορές η πολιτική προστασία ίσως δεν έχει ακόμα καθαρίσει τα ρέματα, παραδείγματος χάρη, που είναι πολύ σημαντικό για να υπάρχει ελεύθερη διοχέτευση του πλημμυρικού γεγονότος. Οπότε όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Και ακούω πολλές φορές τώρα τελευταία και το άλλο γεγονός ότι για τον καθαρισμό των ποταμών, ότι είναι καλό να υπάρχει υπαρόχθια βλάστηση. Σίγουρα είναι καλό να υπάρχει υπαρόχθια βλάστηση γιατί κρατάει τα πρανή των ποταμών από διαβρώσεις, από υπερχυλήσεις, αλλά πρέπει οπωσδήποτε μέσα στη γύρη του ποταμού να μην έχουμε φυτική κάλυψη, να μην έχουμε φερτά, να είναι καθαρή δηλαδή του ποταμού για να μπορέσει να διοχετευτεί χωρίς πρόβλημα η πλημμυρική ροή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό υδραυλικά. Σε κάθε περίπτωση όλοι οι μηχανισμοί πρέπει να είναι προετοιμασμένοι, γιατί όπως βλέπουμε δημιουργούνται κάποια γεγονότα βροχής εκεί που δεν το περιμένουν. Άρα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Και αυτό είναι έτσι λίγο το ανησυχητικό με την έννοια της κλιματικής μεταβλητότητας. Και να πω και κάτι άλλο, ότι αυτό που παρατηρούμε είναι ότι αυτό που λέμε κλιματική αλλαγή, όντως βλέπουμε ότι υπάρχει αύξηση θερμοκρασίας, αλλά όσον αφορά τα ύψη βροχής, θα πρέπει να πούμε ότι δεν μεταβάλλονται αθρηστικά τόσο πολύ, μεταβάλλεται η ένταση αυτών των βροχών. Μπορεί αυτό να δημιουργήσει πρόβλημα.
1: Κύριε Κουριαλά, σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά.
1: Για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια και αφού προηγήθηκε μία παρατεταμένη περίοδος ανομβρίας που είχε οδηγήσει το φράγμα του Αποσελέμη σε οριακή λειτουργία λόγω των περιορισμένων αποθεμάτων, η υποδομή είναι πλέον πολύ πιθανό να φτάσει τον χειμώνα του 2027 σε συνθήκες υπερχείλησης. Όπως τόνισε μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, ο κύριος Άρης Παπαδογιάννης, το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας είχε ως αποτέλεσμα να εισρεύσουν στον ταμιευτήρα 4,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού σε διάστημα ελάχιστων ημερών. Η στάθμη του ταμιευτήρα αυξήθηκε κατακόρυφα και πλέον τα αποθέματα στο φράγμα Αποσελέμη ανέρχονται σε 13,5 εκατομμύρια κυβικά.
2: Ήδη έχουν εισρεύσει μέσα στον ταμιευτήρα 4 εκατομμύρια 700.000 αυτό το τριήμερο. Ήδη ο ταμιευτήρας έχει ξεπεράσει τα 13,5 εκατομμύρια κυβικά. Όλα αυτά αποδεικνύουν, αν τα αναλύσουμε, ότι είναι, να το πούμε έτσι, πολύ καλή, πολύ ικανοποιητική η εικόνα και η διαχείριση που γίνεται. Και αυτό που μένει να κάνουμε είναι μέσα από τη συνεργασία που διέπει τον ΟΑΤ με τους Δήμους, με την Περιφέρεια, αλλά και με το κεντρικό κράτος, να δημιουργήσουμε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις, διότι είμαστε μέσα στην κλιματική κρίση και πρέπει να βιαστούμε, να τρέξουμε για να κάνουμε τα απαραίτητα έργα και τα αντιπλημμυρικά.
3: Τούτη τη στιγμή που συζητάμε στο φράγμα έχουμε μία εισρωή περίπου των 4.700.000 κυβικών στο τριήμερο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι μια πολύ σοβαρή ποσότητα και η οποία

0: παίζει το ανασχετικό ρόλο των πλημμυρικών φαινομένων για το οροπέδιο Λασιθίου. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι το φαινόμενο αυτό που αντιμετωπίσαμε το προηγούμενο τριήμερο ήταν πρωτοφανές. Ήταν κάτι που δεν είχε συμβεί τα προηγούμενα 20 χρόνια. Και θέλω να τονίσω ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο, το οποίο επαναλαμβάνω δεν ήταν ένα συνηθισμένο πρόβλημα διαχείρισης νερού, ήταν ένα ακραίο, το τονίζω αυτό, υδρολογικό γεγονός που υπερεύει αντικειμενικά την άμεση δυνατότητα αποχέτευσης της λεκάνης. Καμία ρεαλιστική επιχειρησιακή διαχείριση δεν θα μπορούσε να αποτρέψει την κατάσταση αυτή και να αποτρέψει πλήρως την κατάκληση. Μπορούσε, όπως και γίνεται, να περιορίσει την έκταση κατά τη στάθμη της στη διάρκεια της. Αυτό λοιπόν έγινε και στην προκειμένη περίπτωση. Έχουμε ένα διπλό ρόλο. Και αυτό το έχουμε ένα διπλό ρόλο, θέλω να τονίσω ότι το φράγμα έχει ένα διπλό ρόλο. Από τη μία να εξυπηρετήσει και να τροφοδοτήσει με νερό της ΔΕΙΑ της Ανατολικής Κρήτης και από την άλλη να παίξει το ρόλο της ανάσχεσης σε πλημμυρικά φαινόμενα. Όμως επαναλαμβάνω, αυτό που συνέβη δεν έχει προηγούμενο, δεν ήταν διαχειρίσιμο, δεν εμπίπτει σε κάποιο σφάλμα διαχειριστικό και αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Σημασία έχει ότι με αυτό το φαινόμενο δημιουργήθηκαν πάρα πολλά προβλήματα στις καλλιέργειες, δημιουργήθηκαν μεγάλες καταστροφές, όπως τονίσαμε και κατά τη σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια παρουσία υπουργών και γενικών γραμματέων, αλλά και όλων των δημάρχων και του περιφερειάρχη. Και αυτό που μένει τώρα είναι να δούμε πώς θα βοηθήσουμε από την πλευρά μας το να αποκατασταθούν αυτό, να γίνουν οι απαιτούμενες αποζημιώσεις αφού γίνουν οι εκτιμήσεις της ζημιάς και να προετοιμαστούμε, γιατί η κλιματική κρίση δηλώνει παρούσα. Φανταστείτε, κύριε Μετατσά, πριν μερικές μέρες συζητούσαμε πώς θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε το υδατικό δυναμικό του νησιού, πώς θα μπορέσουμε να πλησιάσουμε και να αυξήσουμε τις ποσότητες στους ταμιευτήρες μας και στις λιμνοδεξαμενές μας. Και αυτό το γεγονός μας θύμισε, φτάνουμε δηλαδή στο αντίθετο άκρο, δηλαδή να έχουμε ένα φαινόμενο πλημμυρικό πρωτοφανές, οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα το θέμα που λέγεται αντιπλημμυρική προστασία.
1: Αλλάζουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές στα νότια παράλια της Κρήτης, καθώς μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταγράφηκαν 6 διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας πει περισσότερα. Μάνο, καλησπέρα.
2: Πρόκειται για σωτήρι για την 6η καραβιά μέσα σε λίγες ώρες, καθώς από το βράδυ της Δευτέρας καταγράφονται διαδοχικές αφήξεις και επιχειρήσεις διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 51 διασωθέντες αποβιβάστηκαν στους καλούς λιμένες. Ανάμεσά τους βρίσκονται 8 γυναίκες και 5 παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 7 ετών. Οι μετανάστες μεταφέρονται στο Ηράκλειο. Υπενθυμίζεται ότι, όπως έγραψε νωρίτερα το Κρέτα 24, είχε προηγηθεί ο εντοπισμός 28 μεταναστών στη Ψαριφοράδα, όλοι οι άνδρες, με τη μεταφορά τους στο λιμάνι του Ηρακλείου να έχει προγραμματιστεί για τις μεσημεριανές ώρες. Παράλληλα, από το βράδυ της Δευτέρας έχουν πραγματοποιηθεί διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης νότια της Αγίας Γαλήνης και των Καλών Λιμένων, με εκατοντάδες ανθρώπους να έχουν φτάσει στις νότιες ακτές της Κρήτης, Σωτήρη.
1: Μάνο, σε ευχαριστώ. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται ο πρόεδρος του Λάους και η σύζυγός του ως φερόμενα αρχηγικά μέλη κυκλώματος που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Σε ευρεία επιχείρηση της δίωξης οικονομικών εγκλημάτων έχουν συλληφθεί συνολικά 8 άτομα. Η εικόνα που έχουν μέχρι στιγμής αξιωματικοί της Ελλάς παραπέμπει σε ένα οργανωμένο δίκτυο εταιριών, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2021. Η ζημιά για το ελληνικό δημόσιο υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Αντιμέτωποι με το φάσμα του οικονομικού αφανισμού βρίσκονται οι ψαράδες της Κρήτης. Με φόντο το εκρηκτικό κόστος των καυσίμων, αλλά και τις καθυστερήσεις

0: επίσης τις αποζημιώσεις από το 2024. Οι Αλής οργανώνουν μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο λιμάνι του Ηρακλείου. Όπως καταγγέλουν, η καθημερινή έξοδος στη θάλασσα έχει γίνει ασύμφορη, ενώ η γραφειοκρατία, τα νέα δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης αλλά και η έξαρση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων χωρίς κρατική μέρημνα τους αναγκάζουν να δέσουν τα σκάφη τους.
1: Στα όρια τους βρίσκονται οι Αλείς της Κρήτης με τα προβλήματα να συσσωρεύονται και την αγωνία για το μέλλον του επαγγέλματος να μεγαλώνει. Πλέον δηλώνουν αποφασισμένοι να περάσουν από τις προειδοποιήσεις στις κινητοποιήσεις εάν δεν δοθούν άμεσα λύσεις. Ψηλά στη λίστα των προβλημάτων βρίσκονται οι αποζημιώσεις για τα θαλάσσια θηλαστικά, τις οποίες όπως υποστηρίζουν δεν έχουν λάβει από το 2024. Την ίδια ώρα το υψηλό κόστος των καυσίμων και συνολικά η ακρίβεια πιέζουν ασφυκτικά το κλάδο.
2: Είπανε ότι θα αποζημιώνονται οι αλληλείς για τα θηλαστικά, για φώκες, χελώνες, δελφίνια. Έκτοτε μας χρωστάνε τα χρήματα από το 2024 για τα θηλαστικά μέχρι και το 2026. Το πετρέλαιο έχει φτάσει 2,26-27 σήμερα και δεν μπορούμε λόγω ακρίβειας να λύσουμε τα σκάφη μας, να πάμε να εργαστούμε, να βγάλουμε το μεροκάματό μας. Εμείς πληρώνουμε λοιπόν με τη σειρά μας ΦΠΑ, πληρώνουμε τέλεια λιμενισμού, τέλεια επιθεωρήσεως, πληρώνουμε τέλεια κυκλοφορίας για τα σκάφη, τέλη συντηρήσεως. Πληρώνουμε τα πάντα. Δεν μας δίνουν τίποτα.
1: Επιπλέον πονοκέφαλο προκαλούν οι νέες υποχρεώσεις για συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονική καταγραφή των ελευμάτων, με τους μεγαλύτερους σε ηλικία ψαράδες να δυσκολεύονται περισσότερο να προσαρμοστούν.
2: Στα βαρκάκια, στα μικρά, συστήματα παρακολούθησης. Με αποτέλεσμα το σύστημα παρακολούθησης μας λέει θα σας τα αγοράσω εγώ, δεν θα πληρώνετε για 3 έτη, αλλά μετά από 3 έτη θα πληρώνετε, να πούμε, τα χρήματα που πληρώνουν και σήμερα τα μεγάλα σκάφη. Τι εννοούμε και γιατί ποσά μιλάμε? Το μήνα 240 ευρώ το σύστημα παρακολούθησης. Αυτή τη στιγμή να μας βάλει ηλεκτρονικό υπολογιστή να δηλώνουμε τα ψάρια ηλεκτρονικά. 74 χρονών ανθρώποι στη θάλασσα ξέρουν από τέτοια τεχνολογία να μπαίνουν στις υπολογιστές.
1: Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει και το μέτωπο των λαγοκέφαλων, καθώς σύμφωνα με τους αλληλείς, το σχετικό πρόγραμμα δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.
2: Το θέμα του λαγοκέφαλου επίσης ήταν πιλωτικό το πρόγραμμα. Μας έκανε την πρόσκληση για να ξεκινήσουμε να αλλιεύουμε τους λαγοκέφαλους με 5,33 ανά κιλό, το οποίο το πρόγραμμα αυτό δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Τα προβλήματά μας είναι αρκετά και μας έχουν κοροϊδέψει κατά επανάληψη όλοι οι υπουργοί και η κυβέρνηση αυτή.
1: Το πρώτο ραντεβού έχει δοθεί για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου, με τους αλληλείς να καλούν σε μαζική συμμετοχή και να προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας.
0: Μια σπουδαία παλαιοντολογική ανακάλυψη απολιθωμένου κρανίου ρινόκερου φέρνει στο φως άγνωστες πτυχές της προϊστορικής ιστορίας της Κρήτης. Η ανακάλυψη έγινε στο Παγκόσμιο Γεωπάρκο της UNESCO στη Σιτία από επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών υπό τον καθηγητή Γιώργο Ηλιόπουλο. Πρόκειται μάλιστα για μια ανακάλυψη που σύμφωνα με τους ειδικούς μπορεί να αποδειχθεί και η αρχή μιας σειράς νέων σημαντικών ευρημάτων. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον επικεφαλής της επιστημονικής έρευνας, καθηγητή παλαιοντολογίας και στρωματογραφίας, τον κύριο Γιώργο Ηλιόπουλο. Καλησπέρα σας από την Κρήτη, σας ευχαριστώ θερμά.
3: Καλησπέρα και από μένα, κύριε Μεταξά, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, να μας πείτε έτσι λίγο για τα χαρακτηριστικά, κυρίως

0: για τη σημασία αυτής της ανακάλυψης στη Σίτια.
1: Καταρχήν να πούμε ότι αυτή η ανακάλυψη δεν είναι η πρώτη. Φαντάζομαι όλοι σας γνωρίζετε και ίσως αρκετοί από και εσείς και κάποιοι από τους τηλεθεατές σας να έχετε επισκεφτεί το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Ηράκλειο και να έχετε δει το γιγάντιο δεινοθήριο που προέρχεται από τη Σιτία, την Αγία Φωτιά της Σιτίας. Ουσιαστικά αυτό το έβριμα του Ρινόκερου έρχεται να μας αποδείξει ότι το έβριμα αυτό του γιγάντιου δεινοθηρίου που είχε βρεθεί πριν από περίπου 20 κάτι χρόνια πάλι στην περιοχή της Σιτίας δεν ήταν μια τυχαία ανακάλυψη. Έρχεται να μας δείξει ότι εκείνη την περίοδο, μεταξύ 8 με 8,5 εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα, η Κρήτη που ήταν, θα πρέπει να ήταν ενωμένη με τα Δωδεκάνησα και τη Μικρά Ασία, να φιλοξενούσε μια ολοκληρωμένη χερσαία πανίδα παρόμοιας φύσης με αυτές που ζούσαν στον υπόλοιπο δυτικό ευρασιατικό χώρο, όπως το Πικέρμι της Αττικής, στη Σάμο, στη Κοιλάδα του Αξιού και σε άλλες περιοχές της Δυτικής Ευρασίας. Έτσι λοιπόν, μετά το δεινοθήριο, το οποίο έχει βρεθεί εκτός από την Αγία Φωτιά της Σιτίας στην Κάτω Ζάκρο, στη Μαρονιά και κάποια ευρήματα σποραδικά από κάποιους αγριόχειρους, ερχόμαστε να βρούμε και ένα κρανίο ενός ρινόκερου. Αυτό μας
0: κύριε
1: λέει...
0: Λιόπουλε, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά υπήρχε έτσι η προσδοκία ή η ελπίδα ότι στην περιοχή θα εντοπιστούν και άλλα θηλαστικά από τη συγκεκριμένη περίοδο. Η θέση που βρέθηκε είναι αυτή που προκαλεί έκπληξη.
1: Ναι, είναι η θέση αυτή που προκαλεί έκπληξη, γιατί τη βρήκαμε σε παράκτιο χώρο. Μέχρι τώρα οι υπόλοιπες θέσεις που είχαν ανακαλυφθεί παρόμοιας της ηλικίας ευρήματα ήταν σε, θα λέγαμε, μακριά από τη θάλασσα. Η συγκεκριμένη είναι πλησίον του Αιγαλού. Και αυτό μας προκάλεσε αρχικά έκπληξη. Όμως, από την άλλη μεριά, μας δείχνει ότι ενδεχομένως οι αποθέσεις αυτές που περιείχουν το συγκεκριμένο απολύθωμα ή και τα συγκεκριμένα απολύθωματα στην περιοχή του γεωπάρκου της Σιτίας είναι πολύ πιο εκτεταμένες. Και γι' αυτό είναι και το συμπέρασμα που καταλήξαμε και αναφέρατε και πιο πριν, ότι αναμένουμε να βρούμε και άλλες θέσεις και άλλα απολυθώματα και να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την μειοκαινική πανίδα που ζούσε στην Ανατολική Κρήτη εκείνη την περίοδο.
0: Είναι ένα ισχυρό δείγμα του παλαιοντολογικού πλούτου του γεωπάρκου. Και ποια είναι και η σημασία των ανακαλύψεων για το γεωπάρκο της UNESCO στη Σιτία?
1: Μέχρι τώρα για το γεωπάρκο της Σιτίας γνωρίζαμε ότι κυριαρχούν σαν ευρήματα τα απολυθώματα, τα οστολογικά απολυθώματα από ενδυμικά θηλαστικά του Πλειστοκένου της Κρήτης. Δηλαδή ζώα που ζούσαν τα τελευταία περίπου 2 εκατομμύρια χρόνια στο νησί και κυρίως τα τελευταία, ας πούμε, 500.000 χρόνια μέχρι σήμερα. Και υπάρχουν αρκετές θέσεις, είναι γνωστές ήδη κατά το παρελθόν και έχουν βρεθεί αρκετά ευρήματα. Όμως η μειοκαινική πανίδα, αυτή των 8 με 8,5 εκατομμυρίων ετών που σας είπα και πιο πριν, έχει ανακαλυφθεί μόνο σποραδικά ευρήματα, με πιο σημαντικό το γιγάντιο δεινοθήριο. Τώρα αυτό που βλέπουμε είναι ότι εμπλουτίζεται πολύ ο παλαιοντολογικός πλούτος της Κρήτης και της Σιτίας ειδικότερα. Και επίσης να πούμε ότι η Σιτία έχει το πλεονέκτημα να έχει μια παλαιοντολογική ιστορία 300 εκατομμυρίων ετών. Τα παλαιότερα απολυθώματα της Σιτίας που έχουν βρεθεί κοντά στη Μονή του Πλού είναι χρονολογημένα γύρω στα 300 εκατομμύρια χρόνια και υπάρχει μια, θα λέγαμε, μεγάλη αντιπροσωπευτικότητα όχι μόνο από απολυθώματα θηλαστικών, αλλά και φυτικά απολυθώματα και απολυθώματα από ασπόνδυλα που υπάρχουν σε πάρα πολλές περιοχές του γεωπάρκου.

0: Αυτό κάνει τη Σιτία μια περιοχή με πολύ πλούσιο παλαιοντολογικό πλούτο. Γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, είναι πρόθεση και του Γεωπάρκου και του Δήμου Σιτίας να τον αναδείξουν ακόμα περισσότερο.
1: Μάλιστα. Κύριε Ελιόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Και εσείς, να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά. Σε ασφυκτικό κλειό, αλλάζουμε κυρίες και κύριοι θέμα και κλίμα, σε ασφυκτικό κλειό ακρίβειας βρίσκονται τα ελληνικά νοικοκυριά, με το διαθέσιμο εισόδημα να εξανεμίζεται και τις ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά να ταλανίζουν την αγορά. Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Καταναλωτών Κρήτης, η οικονομική πίεση αναγκάζει πολλούς πολίτες να καταφεύγουν ακόμη και σε δανεικά για να καλύψουν τις μηνιαίες ανάγκες τους, την ώρα που το ενεργειακό κόστος και η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή συντηρούν στα ύψη τις τιμές των καυσίμων, ναρκοθετώντας τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
2: Ένα-ένα φαίνεται να βάζουν στο καλάθι του νοικοκυριού οι καταναλωτές τα προϊόντα από καταστήματα τροφίμων αλλά και διαρκή αγαθά σε μια περίοδο που οι τιμές βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με την Ένωση Καταναλωτών Κρήτης, το διαθέσιμο εισόδημα δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών, με αρκετούς να αναζητούν ακόμα και δανεικά για να καλύψουν τις ανάγκες τους κάθε μήνα. Το νέο κύμα ανατιμήσεων φαίνεται να είναι πρώτον πυλών για τους καταναλωτές, την ώρα που το κόστος της καθημερινότητας παραμένει υψηλό και τα νοικοκυριά προσπαθούν να περιορίσουν τα έξοδά τους. Οι πιέσεις στο κόστος παραγωγής, η μειωμένη διαθεσιμότητα ορισμένων πρώτων υλών, το ενεργειακό κόστος και οι διεθνείς εξελίξεις δημιουργούν νέο σκηνικό στην αγορά, με αρκετές κατηγορίες προϊόντων να βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο.
3: Οι αυξήσεις αυτές είναι όντως ξεκινάνε από τα γαλακτομικά προϊόντα, κυρίως στα προϊόντα τα οποία είναι σε βάκουμ και σε μικρές συσκευασίες των 200-400 γραμμαρίων και θα δούμε και του ενός κιλού. Είναι πιο πολύ κυρίως στις τιμές της συσκευασίας, αλλά και στην αύξηση της μεταφοράς των προϊόντων των συγκεκριμένων στην υπόλοιπη εφοδιαστική αλυσίδα.
4: Γιατί ποσοστό μιλάμε?
3: Μιλάμε για ένα ποσοστό 8-10% η ανατίμηση και θεωρώ ότι κλειδώνει μέχρι τέλος του χρόνου αυτή η ανατίμηση εκεί, εκτός αν οι γεωπολιτικές συνθήκες εξακολουθήσουν να είναι οι ίδιες, και αν είναι και χειρότερες, έχουμε ξανά ανατίμηση στην διακατηγορία.
5: Ήδη έχουν ξεκινήσει πρώτες ανατιμήσεις, δειλά-δειλά. Ήδη ο Σύνδεσμος Αρθοποιών ανακοίνωσε ότι επίκειται αύξηση στην τιμή του ψωμιού. Λογικό, το ψωμί καταναλώνει ενέργεια για να ψηθεί στους φούρνους. Και εφόσον οι τιμές της ενέργειας ανεβαίνουν, θα συμπαρασύρει και την τιμή του ψωμιού προς τα πάνω. Δηλαδή το βασικότερο καταναλωτικό αγαθό που έχουμε σήμερα. Αυτή την ανωδική πορεία θα ακολουθήσουν και μία ολόκληρη σειρά προϊόντων πρώτης ανάγκης, βασικών προϊόντων, προϊόντων καθημερινής χρήσης, που θα αναγκάσουν τους καταναλωτές να συμπιεστούν ακόμη περισσότερο, παρότι συμπιέζονται τα τελευταία 5 χρόνια, οι ανατιμήσεις κρατάνε καλά τα τελευταία 5 χρόνια. Ανωδική πορεία σχεδόν κάθε περίοδο βλέπουμε, αντί πτώση τιμών. Πτωτικές τάσεις ανακοινώνονται, αλλά τελικά δεν επικρατούν.
2: Την ίδια ώρα και η κρίση στη Μέση Ανατολή συντηρεί και την κρίση στη διεθνή αγορά ενέργειας, ενώ διατηρεί υψηλά τις τιμές των καυσίμων και επιβαρύνει επιπλέον τα νοικοκυριά.
3: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως βλέπετε, μένονται και δυστυχώς πλέον έχουν επηρεάσει όλο το κύκλο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πλέον τα κόστη που έχουμε από τις αυξήσεις των καυσίμων αλλά και στην ενέργεια, όλα αυτά μεταφέρονται και στο κόστος παραγωγής αλλά και στη μεταφορά τους, αλλά και στα υλικά συσκευασίας, καθώς τα υλικά συσκευασίας είναι παράγωγο του πετρελαίου, και αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα και σαν συνέπεια να μπουν και να εισαχθούν αυτές οι αυξήσεις στα προϊόντα.
1: Στο αστυνομικό δελτίο, στη σύλληψη μιας 39χρονης γυναίκας για κατασκοπία προχώρησαν οι αρχές στα Χανιά μετά τον εντοπισμό της να φωτογραφίζει τις ναυτικές εγκαταστάσεις στη Σούδα. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας πει περισσότερα. Μάνο.
6: Το περιστατικό σημειώθηκε στις 4 Οκτωβρίου όταν η 39χρονη έγινε αντιληπτή να φωτογραφίζει το σημείο. Ακολούθησε η άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και η σύλληψη της σε βάρος της. Σχηματίστηκε δικογραφία για κατασκοπία, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας. Με εισαγγελική εντολή, η 39χρονη αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερη, ενώ ορίστηκε δικάσιμος για την υπόθεση.
1: Σε ορολογιακή βόμβα, κυρίες και κύριοι, για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση στους δρόμους της Κρήτης, με εκατοντάδες οχήματα να κυκλοφορούν πλημελώς ή ακόμη και καθόλου συντηρημένα.

0: Μένα. Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να προχωρήσουν άμεσα στους βασικούς ελέγχους εν ώψη του χειμώνα, επιλέγοντας αποκλειστικά αδειοδοτημένα συνεργεία την ώρα που οι έλεγχοι της τροχιάς αυστηροποιούνται, φέρνοντας τσουχτερά πρόστιμα μέχρι και 1.000 ευρώ, αλλά και αφαίρεση πινακίδων για τους παραβάτες.
1: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση με τα πλημελώσει και τα καθόλου συντηρημένα οχήματα στους δρόμους της Κρήτης. Όπως λένε μηχανικοί αυτοκινήτων, εκατοντάδες οχήματα που κυκλοφορούν αποτελούν άμεσο κίνδυνο στην ασφαλτό. Ήδη καλούν τους οδηγούς να ακολουθήσουν βασικά βήματα ελέγχου του οχήματός τους εν ώψη του χειμώνα, αλλά και να κάνουν σέρβις σε αδειοδοτημένα συνεργεία αυτοκινήτων.
2: Ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, να προσέχουν πού πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους για συντήρηση, να πηγαίνουν σε συνεργεία νόμιμα και αδειοδοτημένα που έχουν άδεια λειτουργίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά τα συνεργεία είναι υπεύθυνα, καταρτισμένα, με άρτιο προσωπικό και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό και μπορούν να ανταποκριθούν τεχνικά και υπεύθυνα στις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του οχήματος. Καθώς επίσης μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ανταλλακτικά λιπαντικά και παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους. Να αποφεύγουν παράνομα συνεργεία και σαρλατάνους για την επισκευή και συντήρηση του οχήματός τους. Το λιπαντικό τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ακριβώς στο μάξιμο. Βέβαια τα μάξι έχει κάνει τα χιλιόμετρα που θα γίνει αλλαγή. Αλλά οι ιδιοκτήτες πρέπει να κοιτάζουν μίνιμο και μάξιμο. Πρέπει να είναι κοντά στο μάξιμο. Όταν είναι πιο κάτω ή θέλει συμπλήρωμα ή έχει κάνει τα χιλιόμετρα του και θα χρειαστεί αλλαγή το λάδι. Το επόμενο σημείο. Το επόμενο σημείο είναι το ψυχτικό υγρό του κινητήρα. Πάει εδώ, το οποίο πρέπει να ανοίξω με το δοχείο, να το ελέγξω με τη στάθμη. Πολλά δοχεία έχουν μίνιμο μάξιμο. Πρέπει να είναι στο μάξιμο. Επίσης...
1: Είναι πολλοί οδηγοί που δεν γνωρίζουν αυτά τα βασικά που μας περιμένουν.
2: Είναι αρκετοί οδηγοί και κάνουν κάποιους ελέγχους στα βενζινάδικα που εκεί τα παιδιά δεν ξέρουν να ανταποκριθούν, βάλουν λάθος λιπαντικά, βάλουν λάθος υγρά ψυγείου, γιατί το κάθε όχημα, τώρα που είμαστε στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κάθε λιπαντικό, το κάθε αυτοκίνητο θέλει και το δικό του λιπαντικό.
1: Κάθε περίοδος που αλλάζει, δηλαδή άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, πρέπει να κοιτάμε κάποια διαφορετικά πράγματα στο αυτοκίνητο.
2: Βεβαίως, πρέπει να κοιτάζουμε τα ελαστικά, το σύστημα διεύθυνσης, τις αναρτήσεις, τα φρένα. Όλα αυτά είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια του οδηγού.
1: Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, δεν λείπουν και οι οδηγοί που δεν κάνουν τα προγραμματισμένα σέρβις στα οχήματά τους σε λέω οικονομικής κρίσης, με τους μηχανικούς αυτοκινήτων να επισημαίνουν το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό για τη δημόσια ασφάλεια.
2: Είναι αρκετά, διότι υπάρχει οικονομική δυσχέρεια. Και οι άνθρωποι έρχονται εδώ στο συνεργείο, τους λες ότι έχουν τα οχήματα ανάγκες για αρκετές επισκευές και αυτοί προτιμούν να αλλάξουν μόνο τα λάδια και το φίδρο, γιατί οικονομικά δεν τους παίρνει. Με αποτέλεσμα τα οχήματα να μην κυκλοφορούν με ασφάλεια και να κινδυνεύουν και αυτοί και οι πεζοί υπόλοιποι.
3: Πρέπει να προσέχουμε στο δρόμο. Η δρόμη δεν είναι καλή. Πρέπει να πηγαίνουμε σιγά, να προσέχουμε, διότι πιο πολύ φταίμε εμείς σε ατυχήματα που γίνονται. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συντηρημένο. Αν δεν είναι, άστε στο σπίτι, καλύτερα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα συντηρούν και καθόλου.
3: Είναι πολύ. Αυτή την οικονομία τώρα, τι να σου πω.
1: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα ανασφάλιστα οχήματα μέσα σε ένα χρόνο υπολογίζονται σε 240.000, ενώ τα οχήματα χωρίς κταίο φτάνουν τις 700.000, δηλαδή ένα στα τρία οχήματα. Τα πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ και συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας.
0: Στα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται να λειτουργήσει η πλατφόρμα My Καταγγελίες της ΑΔΕΣ, στην οποία οι πολίτες θα μπορούν από το κινητό τους τηλέφωνο να κάνουν εύκολα και γρήγορα τις καταγγελίες τους για θέματα ακρίβειας, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να αποστείλουν στις ελεγκτικές αρχές και φωτογραφίες. Στόχος είναι οι έλεγχοι να είναι στοχευμένοι σε επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έχουν προχωρήσει σε αδικαιολόγητες ανατιμήσεις.
1: Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δημιουργία νέας εφαρμογής My Καταγγελίες από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στο τέλος Νοεμβρίου και θα λειτουργεί στα πρότυπα του MyCoast, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τις παραχωρήσεις στις παραλίες και να υποβάλουν καταγγελίες. Ειδικότερα οι καταναλωτές θα μπορούν από το κινητό τους να υποβάλουν και να παρακολουθούν την πορεία μια

0: καταγγελίας ώστε η καταγγελία να αποκτά ιχνηλατήσιμη διαδρομή και να οδηγεί σε ταχύτερη παρέμβαση και λύση.
1: Μαθαίνουμε ότι πρόκειται να βγει προς τα τέλη Νοεμβρίου στον αέρα η ΜΑΗ καταγγελίας, όπως λένε, την οποία θα έχει τη δυνατότητα, η πλατφόρμα αυτή προέρχεται από την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και της προστασίας του καταναλωτή. Από όσο γνωρίζουμε, αυτή η πλατφόρμα θα φτάνει μέχρι τα κινητά των καταναλωτών, την οποία μπορούν να ανεβάσουν καταγγελίες στους καταναλωτές και να παρακολουθούν και την πορεία της καταγγελίας, όπως λένε, να γίνει η ιχνηλατήσιμη η διαδρομή της καταγγελίας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ευχάριστο το γεγονός να μία οι μισοί Έλληνες να πηγαίνουν να καταγγέλουν τους άλλους μισούς Έλληνες. Δηλαδή οι καταναλωτές να καταγγέλουν τους επιχειρηματίες, τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, οι οποίοι και εκείνοι είναι εν δυνάμει καταναλωτές.
0: Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομικών, οι ελεγκτές, αφού λαμβάνουν τις καταγγελίες, θα μπορούν πολύ πιο γρήγορα και εύκολα να διασταυρώνουν τα στοιχεία, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να αποστέλουν άμεσα και ηλεκτρονικά το πρόστιμο στην επιχείρηση που παραβαίνει τον νόμο, χωρίς να απαιτείται καν επιτόπιος έλεγχος.
2: Οριζόμαστε, τα ενίκια είναι στα ύψη και η τιμή στο σούπερ μάρκετ είναι πολύ, πολύ ανεβασμένα. Δηλαδή. Θα πρέπει να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση να μας βοηθήσει περισσότερο οικονομικά.
3: Είναι από τα σοβαρότερα προβλήματα αυτή την περίοδο. Είναι πάρα πολύ ακριβά όλα, σούπερ μάρκετ, δεν φτάνουν οι μισθοί.
4: Είστε έλεγχος, πιστεύω.
3: Ναι, εννοείται.
5: Αναμφισβήτητα πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση, έτσι. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει έλεγχος ή τι άλλο θα γίνει, αλλά πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση και μια ρύθμιση, ούτως ώστε αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη μετά τις 20 του μήνα να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες.
6: Έλεγχο από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση.
0: Με την ακρίβεια να συνεχίζεται και να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά, άλλο ένα σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης αυτού του γάλακτος και κρέατος αναμένεται να εφαρμοστεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Το σύστημα θα αφορά ελέγχους από την παραγωγή έως την μεταποίηση και τη διάθεση στην αγορά.
1: Θα έπρεπε να έχουμε αυξημένη συνείδηση και προσαρμοστικότητα στις τιμές των προϊόντων, αλλά να είναι αναλογικές οι τιμές και όχι υπέρογγες, ούτως ώστε και ο καταναλωτής να έχει τη δυνατότητα να αγοράσει και ο έμπορος να κερδίζει το νόμιμο. Η πρότασή μου είναι οι εμπόροι να είναι προσεκτικότεροι, λογικότεροι και να αντιλαμβάνονται και τις ανάγκες της εποχής.
7: Ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο ΕΒΖΟ με τον καρκίνο θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου. Το ραντεβού έχει δοθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στη Λότζια με κεντρικό μήνυμα «Πρόληψη σημαίνει φροντίδα». Όλα τα έσοδα της δράσης θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση και την ψυχοκοινωνική στήριξη των ογκολογικών ασθενών και των οικογενειών τους.
8: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για τους επαγγελματίες του νομού μας, της πόλης μας, που μας στηρίζουν και φέτος. Είναι ακόμα περισσότεροι. Δεν έχουμε αρκετό χώρο να βάλουμε τα λογότυπά σας, να βάλουμε τα μπάνερ σας και να σας θαυμάσουμε και να βγούμε φωτογραφίες μαζί σας. Αλλά είναι πολύ μεγαλύτερη και η προσέλευση του κόσμου πλέον. Μπράβο στο κοινό του Ηρακλείου. Μπράβο που δεν φοβάται στο άκουσμα και στην τυπωμένη λέξη καρκίνος. Μπράβο στον κόσμο που κατεβαίνει μαζί μας και περπατάει μαζί μας, δίπλα στους ασθενείς, δίπλα στους φροντιστές των ασθενών, δίπλα στους ανθρώπους που πενθούν και θέλουν με αυτόν τον τρόπο να στηρίξουν αυτό το στόχο. Το να είμαστε δίπλα στον ογκολογικό ασθενή και την οικογένειά του. Να ενθαρρύνουμε όλους τους ανθρώπους να είναι συνεπείς με τους προληπτικούς τους ελέγχους, γιατί αυτό σηματοδοτεί και μια τελείως διαφορετική διαδικασία θεραπείας σε περίπτωση που δεν είναι πολύ καλά τα αποτελέσματά μας. Όλοι μαζί, λίγο πιο νωρίς, επιστημονική και σωστή αντιμετώπιση. Και σε αυτό μας βοηθάει πολύ ο κόσμος, ο οποίος σιγά σιγά καταλαβαίνει τη δύναμή του, επικοινωνεί το πρόβλημα και το αναδεικνύει μέσα από τη συμπεριφορά του. Έγκαιρη διάγνωση σημαίνει καλύτερη θεραπεία. Σημαίνει ότι απευθυνόμαστε σωστό επαγγελματία, οπότε όλα θα πάνε σίγουρα καλύτερα. Είναι εντυπωσιακό όμως ότι ο κόσμος έχει γίνει λίγο πιο δυνατός. Δεν φοβάται τόσο, ενημερώνεται και μιλάει για τη βοήθεια που του παρέχει ο Σύλλογος. Οπότε όλο και περισσότερος κόσμος απευθύνεται σε εμάς για να τον καθοδηγήσουμε κι εμείς με τον τρόπο μας σε ένα καλύτερο μονοπάτι.

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, διπλωματικό θρίλερ και συναγερμός ασφαλείας στη σχέση σου Ουάσιγκτον και Λονδίνου. Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε την ευνηδιαστική απόσυρση όλων των αμερικανικών βομβαρδιστικών από τη βρετανική βάση RAF, η οποία αποτελεί και το μοναδικό ορμητήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για επιχειρήσεις κατά του Ιράν εντός της βρετανικής επικράτειας.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την απόφαση των Βρετανικών αρχών να αποφυλακίσουν με εγγύηση 6 άνδρες που συνελήφθησαν μετά από επεισόδιο κοντά σε βάση της ΡΑΦ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν την Κυριακή ότι έχουν αποσύρει όλα τα βομβαρδιστικά από τη βάση ΡΑΦ, τη βρετανική αεροπορική βάση που βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας μετά από ένα μυστηριώδες περιστατικό ασφαλείας τον περασμένο μήνα. Η αστυνομία κλήθηκε στη βάση στην νοτιοδυτική Αγγλία στις 27 Σεπτεμβρίου, αφού ένας ντόπιος αγρότης κατήγγειλε μια ομάδα ανδρών με αρκετά βαν που είχαν εμπλακεί σε ύποπτη δραστηριότητα. Ο συναγερμός οδήγησε στην εκένωση 85 κατοικιών κοντά στη βάση, από την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Οι ερευνητές δεν εντόπισαν εκρηκτικά βαν, αλλά βρέθηκε μία ποσότητα βενζίνης σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική αστυνομία. Σε ανακοίνωση αξιωματούχου του Πενταγώνου αναφέρεται πως όλα τα αμερικανικά βομβαρδιστικά που είχαν αναπτυχθεί στη ΡΑΦ έχουν επιστρέψει στις μόνιμες βάσεις τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ανακοίνωση σημειώνει ότι ζητήματα επιχειρησιακής ασφάλειας επέτρεπαν την επιβεβαίωση σε πραγματικό χρόνο τη μετακίνηση των μέσων και των δυνάμεων. Οι εικασίες για τα κίνητρα πίσω από το περιστατικό κυμαίνονταν από τρομακτική απειλή μέχρι κλοπή καυσίμων, με τις τιμές της ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο να φτάνουν αυτή την εβδομάδα σε ιστορικά υψηλά. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πως το Ιράν είχε κάποιον ρόλο στο περιστατικό, κατηγορία που η Τεχεράνη απορρίπτει. 6 Βρετανοί που ζουν στο Λονδίνο και συνελήφθησαν για το περιστατικό αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση, εξέλιξη που προκάλεσε επικρίσεις από την Ουάσιγκτον. Η Βρετανία έδωσε την άδεια στην Ουάσιγκτον το Μάρτιο να χρησιμοποιεί τη βάση για συγκεκριμένες αμυντικές επιχειρήσεις προς το Ιράν. Και από τότε αμερικανικά βομβαρδιστικά και άλλα αεροσκάφη έχουν θεαθεί να απογειώνονται και να προσγειώνονται από τη βάση. Πρόκειται για την μοναδική αεροπορική βάση στην Βρετανική Ενδοχώρα που χρησιμοποιείται για αυτόν τον σκοπό.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εκτός έδρας αναμέτρηση του ΟΦΗ με την ΑΕΚ στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στη Super League. Οι φίλαθλοι της κριτικής ομάδας που επιθυμούν να δώσουν το παρόν στη Νέα Φιλαδέλφια το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα μπορούν να προμηθευτούν το εισιτήριό τους μέσω του σχετικού link που έδωσε στη δημοσιότητα η ΠΑΕ ΟΦΗ. Ο ΟΦΗ επιστρέφει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις μετά τη διακοπή των 3 εβδομάδων λόγω των αγώνων της εθνικής ομάδας με ένα δύσκολο πρόγραμμα που περιλαμβάνει σημαντικές αναμετρήσεις για τη Super League αλλά και απαιτητικά παιχνίδια για το Europa League. Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια Πεντεδήμου. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
1: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
2: Πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε.
3: Τι θα έλεγα?
4: Όλα θα πάνε καλά.
2: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
4: Να είσαι ο εαυτός σου.
5: Η ζωή είναι ωραία.
6: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
4: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
5: Θα τα καταφέρεις.
2: Αρκεί να το πιστέψεις.
4: Πίστεψέ το.
2: Με το διακρότημα μπορείς.
1: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
7: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
8: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Κάμελοτ. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Κάμελοτ. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
14: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
15: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
16: Παρακαλώ.
17: Φτάνουμε.
16: Α, έχουμε ακόμα.
17: Τέλεια.
18: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Σημείο αναφοράς στη Ζίτσα, ο φούρνος του χωριού. Δεν ξέρω, ξέρω, αλλά δεν θα πω, για να τα δούμε. Τι θα δείξουμε, δεν ξέρω, και θα μας δείξουνε. Τι κάνετε, κυρία Βασιλική?
1: Γεια σας, τι κάνετε, καλώς ορίσατε.
0: Καλά.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Μπαίνουμε μέσα, κι εγώ, κι εγώ.
1: Ναι, ναι, περάστε.
0: Ό,τι ώρα κλείνετε.
1: Δεν κλείνουμε.
0: Έπεσε νύχτα.
1: Είμαστε και τις νύχτες.
0: Που μυρίζει ωραία.
1: Ναι, ελάτε.
0: Πόσο ψωμιά κάνετε?
1: Κάνουμε αυτό με το προζύμι, κάνουμε σε ταψί μεγάλο προζύμι,
0: ναι.
1: Και τα σταρένια μετά. Αυτά και
0: τα
1: σε διάφορα... Ναι, τα κλασικά. Ναι, ναι.
0: Και εδώ βλέπω και...
1: Αυτό είναι με σταφίδα,
0: ναι.
1: Αυτό εδώ.
0: Σταφιδόψωμο.
1: Σταφιδόψωμο, ναι. Και είχα και με τύρι, εντάξει, το πρωί έχω και πίτες.
0: Για βγάλετε τα λίγο πάνω, θα δούμε.
1: Ναι. Αυτά εδώ.
0: Σταφίδα.

0: Για να παίρνουν.
1: Για να δοκιμάζουν, ναι.
0: Για να δοκιμάζουν, ναι.
1: Τέλεια.
2: Θα
1: κάνω. Εσύ είσαι άρτ. Κοιμόσου να.
2: Λίγο.
1: Μην κοιμηθείς. Τι ώρα ξυπνάτε.
2: Δεν ξυπνάω νωρίς. 5.30.
1: Δεν κοιμάσαι καθόλου.
2: 5.30.
1: 5.30. Φουρνάρες 5.30.
2: Στη Ζίτσα.
1: Γιατί.
2: Στη Ζίτσα.
1: Ποιος ο λόγος. Γιατί μας παίρνει.
2: Μας παίρνει.
1: Ναι, δεν τραβάζω. Κριτσίνια, τι.
2: Τα πάντα.
1: Καταρχάς, γιατί είναι τόσο famous ο φούρνος,
2: γιατί
1: τον έκανε τόσο
2: famous.
1: Famous
2: ο φούρνος. Mm. Διάφορα πράγματα από τα workshops. Mm-hmm. Εδώ και 3-4 χρόνια δίνουμε, φτιάχνουμε πίτες, κάνουμε τέτοια τα οποία είναι, έχουν
1: αγαπηθεί. Έρχονται από όλη την Ελλάδα.
2: Όλο τον κόσμο.
1: Και ξένοι,
2: ναι,
1: ιδιαιτέρως.
2: Ιδιαιτέρως, Αμερική, Ισραήλ.
1: Και τους μαθαίνετε να ζυμώνουν, ναι.
2: Φίλο.
1: Να μαθαίνουν τι είναι η πίτα η παραδοσιακή.
2: Ακριβώς, ναι, φτιάχνουμε 5-6 πίτες. Mm. Και μετά καθόμαστε και τα τρώμε όλοι μαζί, το οποίο είναι κάτι που αυτό ψάχνουν την επαφή.
1: Άρα,
2: και...
1: από πίτες τι κάνετε,
2: ε? Τυρόπιτα, σπανακόπιτα, κασόπιτα.
1: Κλασική.
2: Κλασική.
1: Ναι.
2: Ανοίγουμε φύλλο, μετά φτιάχνουμε σπανακόπιτα, τυρόπιτα και στο τέλος μια γαλατόπιτα.
1: Γαλατόπιτα ανοιχτή.
2: Όχι, κλειστή.
1: Κλειστή.
2: Δεν κάνουμε και ανοιχτή, ανάλογα πώς.
1: Και τι θα κάνουν τώρα, κάνουν κάτι, εξόρεξη, διάθεση.
2: Έχω.
1: Ναι.
2: Ναι. Τι ωραία. Λέει, θα φτιάξουμε μια πίτα, θα ανοίξουμε φύλλο.
1: Εντάξει, εδώ έχω, τρώω δεύτερο. Είναι... αυτά είναι σαν, όχι εδώ από πατατάκια, σαν ηλιόσπορος είναι.
2: Ναι, αυτά πάνε τρώγονται, ναι. Μετά θα τους δώσω να δοκιμάσεις και ένα άλλο που είναι αλλού, δεν υπάρχει.
1: Και. Κράτουστε.
2: Για πες μου τι.
1: Μυρίζω, έχει κρεμμύδι,
2: ναι.
1: Καραμελωμένο.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Ναι, πάμε παρακάτω.
1: Να δοκιμάσω πολύ καλά.
2: Πάμε πολύ καλά. Σταφίδα. Σταφίδα. Κρεμμύδι καραμελωμένο σταφίδα. Καλώς ήρθατε στο φούρνο του χωριού. Σήμερα θα φτιάξουμε μία μακαρονόπιτα ή τυρόπιτα. Βασικά είναι μία τυρόπιτα με πολύ λίγα ζυμαρικά μέσα για να ισορροπούμε. Ξεκινάμε. Θα ανοίξουμε φύλλο για αυτή τη δουλειά. Μαζί μας έχουμε την
3: Αφροδίτη,
2: η οποία θα μας βοηθήσει με το φύλλο.
3: Με
2: νησεστέρ. Ανοίγει πιο καλά και το τελικό αποτέλεσμα είναι λίγο πιο αέρινο. Αλλά αν δεν έχουμε νησεστέ και με κανονικό αλεύρι, πάλι το ίδιο είναι. Ωραία. Τώρα παίρνουμε το πρώτο φύλλο που ανοίξαμε πριν. Νομίζω το γνωρίζεις, ε.
0: Ναι.
2: Περισσότερο είναι πρακτική. Όσο περισσότερο δουλεύεις, τόσο περισσότερο γίνεται όλη αυτόματη η διαδικασία. Αυτό είναι σχεδόν έτοιμο τώρα. Θα το βάλουμε στην άκρη και θα βάλουμε την Αφροδίτη να ανοίξει το επόμενο. Τι λες και εκεί. Αφροδίτη, θες το άλλο το πιο λεπτό. Ωραία. Πολύ καλό. Να το βάλουμε εδώ και να το βάλουμε μετά ή να το βάλουμε κατευθείαν στο ταψί. Φέρουμε να το βάλουμε στο ταψί κατευθείαν. Να ρίξουμε λίγο λάδι.

είναι έτοιμο. Ανακατέψε το μία για να το ρίξουμε μέσα.

0: Πολύ ωραία.
1: Ε, ωραία.
2: Γύρω στα 35-40 λεπτά, 220.
0: Χαράζουμε ή όχι.
2: Ε, όχι, γυρίζουμε μετά. Τις γυρίζουμε τις πίτες εδώ.
1: Γυρίζετε.
2: Ναι.
1: Ναι, και.
2: Ε, γιατί όταν ψήνονται κάθονται όλα κάτω τα υγρά και τέτοια, οι λαχανόπιστοι, μετά από το που γυρίζεις παίρνει αέρα.
1: Και την κόβεται και ανάποδα.
2: Ναι, και είναι η επιφάνεια πιο καλή, είναι flat μετά.
1: Άρα την πλέον σαν την πουγάτσα και κόβεται μετά κομμάτια.
3: Ευχαριστώ.
2: Ναι, αυτή τώρα θα την κόψω μετά σε 6 κομμάτια εγώ για το φούρνο και τέτοια.
1: Τέλεια.
4: Τερματίζουμε τα παξιμάδια χάρου πιο. Ελαιόλαδο, βαλσάμικο, αλάτι. Θρηματίζουμε βιολογική ρίγανη από το κλαδί της, να μας βγάλει τα αρώματα. Ανακατεύω να πάνε παντού τα υλικά και πάμε στον πάτο ενός ποτηριού. Κότα τσιζ για την κρέμα και γιαούρτι, σπάμε πιπέρι, αλάτι, ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο και αν έχουμε φρέσκο βασιλικό, προσθέτουμε. Ανακατεύω ελαφρά. Προσεκτικά, όσο μπορούμε. Ξυλοκόβουμε τα λαχανικά, κρεμμύδι, πολύχρωμα ντοματίνια, ελιές, αγγούρι και τα προσθέτουμε από πάνω. Χειροποίητη γλιστρίδα τουρσί και βάζουμε λίγο από πάνω. Βάζουμε και κάπαρι.

0: Ήρθαμε ξημερώματα, σιγά μην ήρθαμε ξημερώματα, μεσημερό απόγευμα. Ήρθαμε ξενοδοχείο Γνάντι Ζίτσα. Τίποτα, σχεδόν κέντρο είναι. Επισκεφτείτε το και έχετε και απέναντι θέα. Απέναντι τη Ζίτσα, έτσι μειωρινά. Πάμε μέσα, έχει ετοιμάσει πιτούλα.
1: Πιτούλα, νομίζω να τη δοκιμάσουμε, να πάμε να κοιμηθούμε. Γιατί έχουμε γέλα.

καλή. Πολύ καλή. Αυτό. Χόρτα. Ωραίο φαΐ. Η κρασία αυτό. Ανοίχτα. Bye.

0: Πάμε να φάμε και εδώ παραδοσιακό πρωινό στο φούρνο, γιατί το χρωστάμε από χτες, και θα πάμε και κάπου αλλού να δοκιμάσουμε πρωινό. Θα πάμε να σας δείξουμε και κάτι σπίτια και φύγαμε από τη Ζήτσα.
1: Περάστε.
0: Καλημέρα. 30 χρονών.
2: 35 χρονών.
0: Και παίρνει και ωραία φόρμα το ψωμί,
2: ναι, τώρα παίρνει λίγο βέβαια, αλλά...
0: Μια χαρά. Και εδώ.
2: Πενιρλάκια.
0: Ναι. Και έξω είμαστε έτοιμοι.
2: Έξω έχουμε αρκετά πράγματα.

0: πάμε στο απλά καφέ, το οποίο απλά καφέ απέναντι
1: τα δωμάτια.
0: Έχει δωμάτια. Αλλά τι γίνεται τώρα, δεν υπάρχουν πολλά καταλήμματα εδώ. Θα δείξουμε και μέσα στο γνώρια που είναι, στο δάσος.
1: Ναι, έχουμε κι άλλα, έχουμε Airbnb μέσα στο δάσος.
0: Τα οποία είναι τι, πώς είναι αυτά.
1: Είναι με ξύλινα κατασκευασμένα.
0: Είναι ξύλινα και το...
1: Είναι μέσα στη φύση.
0: Λοιπόν, η μία εκεί.
1: Το καθένα έχει διαφορετική.
0: Αλήθεια. Με λίγα λόγια, βαδόκιος απέναντι εδώ στο καφέ σερβίρεται το πρωινό. Αυτό πάμε.

0: Μπούλα, τι έγινε?
1: Όλα καλά, Βασίλη μου, εσύ πώς περνάς?
0: Πώς περνάς εσύ, για να μας πεις καταρχάς εδώ,
1: στο χωριό? Εγώ περνάω πάρα πολύ.
0: Αποφασίσατε να μείνετε εδώ μόνιμα, πώς είστε, έτσι σχετικά νέοι, τι σχετικά νέοι, νεότατοι?
1: Είμαστε γύρω στο 50-60.
0: Μόνιμοι κάτοικοι?
1: Μόνιμοι. Νέοι.
0: Ε, νέοι.
1: Ναι.
0: Τι είσαι
1: και εσύ? Γυρίσαμε πριν 4 χρόνια.
0: Α, γυρίσατε από πού?
1: Είμαστε στα Γιάννη.
0: Ναι.
1: Είχαμε εκεί τις δουλειές μας και μετά τον κορονοϊό γυρίσαμε εδώ.
0: Και κάνατε αυτό το μαγαζί, υπήρχε?
1: Υπήρχε, το είχε ο θείος μου.
0: Το κάνετε καμιά ανακαινησούλα?
1: Το κάναμε μια μικρή ανακαίνιση και έχουμε τώρα εδώ.
0: Και ήρθαμε τώρα εδώ σε ένα επίπεδο να έχουμε τα δωμάτια απέναντι.
1: Ναι.
0: Και να προσφέρουμε το πρωινό εδώ.

0: Ναι. Είναι συγκεκριμένο ή ότι σου έρχεται κάθε μέρα? Σίγουρα θα έχει αυτόν τον υπέροχο τραχανά.
1: Είναι διαφορετικό κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Έχει, τα περισσότερα είναι παραδοσιακά προϊόντα. Έχει τον τραχανά μας.
0: Ριζόγαλο.
1: Ριζόγαλο, μαρμελάδα σπιτική κεράση. Ψωμί ζυμωτό από το φούρνο μας.
0: Καλά ψωμί εδώ.
1: Ναι.
0: Φιλάκια πολλά.
1: Κάνουμε ωραία πράγματα.
0: Κοίτα.
1: Ο φούρνος.
0: Και σελεδάκι.
1: Και μέλι, τοπικό από εδώ.
0: Ανθόμελο είναι αυτό, ε.
1: Ναι. Mm-hmm. Και το κέικ. Όλα τα περισσότερα τα πράγματα τα φτιάχνω εγώ. Και τα προσφέρω.
0: Και ανάλογα την εποχή προσαρμόζεις,
1: ναι, ανάλογα την εποχή.
0: Τώρα με τον τζάκι πίσω, το θες τον τραγανά.
1: Δεν τον θες τώρα.
0: Το καλοκαίρι τι, δεν το θες?
1: Το καλοκαίρι όχι τόσο.
0: Τι?
1: Το καλοκαίρι λίγο γιαουρτάκι δουλεύω.
0: Γιαούρτι, ε.
1: Ναι. Το ριζόγολο είναι σταθερέξι.
0: Το ριζόγολο είναι παντός καιρού και εποχής.
1: Κρύο και ζεστό.
0: Ωραία. Συνεχίστε έτσι λοιπόν. Χαλαρά, ωραία. Α, έχουμε εδώ το βραδάκι και μεζεδάκια, είδα.
1: Έχει μεζεδάκια, δουλεύουμε με τσιπουράκι.
0: Κρασάκι.
1: Κρασάκι, ναι. Και μαγειρεύω κι εγώ τα δικά μου τα μαγειρευτά.
0: Και φτιαδάκια, είδα, φτιάχνεις και τα λοιπά.
1: Ναι. Και έχει και ποτό.
0: Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού για βράδυ.
1: Εμείς εδώ θα είμαστε.
0: Και εμείς θα ξαναρθούμε. Άπιο ελληνικό καφέ. Τέλος. Αυτό ήταν. Τόσο απλά. Ταμπουλέ έχουμε κάνει νομίζω πάνω από 10 φορές. Τέτοιο ταμπουλέ υπερπαραγωγή, τέτοιο ταμπουλέ ανοιξιάτικο καλοκαιρινό, ποτέ. Πάμε να το φτιάξουμε, δεν λέω τίποτα άλλο. Μόνο αυτό, ότι έχουμε λιγούρι Τουταγχαμών, αγρόκτημα Αντωνόπουλου, 2 μέρη νερό, 1 πληγούρι. Παίρνει βράση το νερό, λύγνουμε το πληγούρι, το κατεβάζουμε με τη φωτιά και τα αφήνουμε να φουσκώσει. Πάμε στα υπόλοιπα γιατί είναι αρκετά. Σαντόκο πινέλ, μπόλικο δυόσμο, μπόλικο μαϊντανό. Αυτό είναι καταβούληση πάντα, ό,τι σας αρέσει, αλλά συνήθως τα ταμπουλέ θέλουν πολλά μυρωδικά. Εγώ θα βάλω τώρα εδώ αυτά και ίσως προσθέσω κι άλλα προς τα πάνω μετά. Από πάνω. Καλό ψιλόκομα. Και μέσα, τέλος. Πάει αυτό. Κόβω το λεμόνι, το αφήνω στην άκρη, γιατί θα πάρω αυτό το υπέροχο μήλο ζαγορίν και λεπτές φετούλες. Στην άκρη μαζεύουμε και ψιλοκόβουμε. Πώς θέλετε, ζουλιέν? Ένα από τα αγαπημένα μου πίλερ είναι αυτό εδώ τη Σοπινέλ, που κάνει και ζουλιέν, κάνει και καθαρισμό και είναι και οικονομικό. Καθαρίζω ένα αγγουράκι κνωσού. Δεν θέλουμε υγρασία, γι' αυτό θα πετάξω τα σπόρια όσο μπορώ και θα πάρω το τραγανό μέρος του αγγουριού. Ταμπουλέ χωρίς κρεμμύδι δεν γίνεται. Και συγκεκριμένα κόκκινο κρεμμύδι. Άκρες και ψιλοκομμένο σε φέτες. Πάμε. Ένα πολύ ώριμο αβοκάντο. Το μισό θα βάλω εγώ. Το λεμόνι μου τώρα πήγε να μαριναριστεί σαλάτα αλλά και να μου μαυρίσουν τα υπόλοιπα, έτσι, και ιδιαίτερα στο μήλο το οποίο του έχω ρίξει, αλλά και το αβοκάντο. Την απαραίτητη τραγανότητα και έξτρα γεύση με θρηματισμένο βιολογικό παξιμάδι δίκοκο της οικογένειας Τσικνάκη. Εδώ είμαστε. Μηλόξιδο. Μηλόξιδο όμως, όχι ξύδι από κόκκινο κρασί. Και παίξτε τώρα με ξηρούς καρπούς, με φουντούκια, με αμύγδαλα. Μπορείτε να προσθέσετε και φέτα και κατσική σιωτηρή. Και αυτό που θα κάνει τη σαλάτα διαφορετική και θα την απογειώσει είναι η φράουλα.

0: ρυθμίζουμε με καλό αλάτι,
1: δίνουμε γεύση με ελαιόλαδο, ανακατεύουμε και σερβίρουμε αυτήν τη διαφορετική ταμπουλέ σαλάτα.

0: είμαστε στον Άνω Μαχαλά της Ζήτσας με τον Σπύρο τον Πρόεδρο. Πίσω μας η εκκλησία.
1: Άγιος Νικόλαος.
0: Άγιος Νικόλαος και θα πάμε στο Λαογραφικό Μουσείο, δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Λαογραφικό Μουσείο Ζήτσας. Για να δούμε τι. Τι θα δούμε στο Λαογραφικό Μουσείο.
1: Στολές, αργαλιούς.
0: Στολές, αργαλιούς και τον πολιτισμό και την κουλτούρα της περιοχής.
1: Στην περιοχή, σωστά.
0: Προχώρα. Σου έρχομαι. Πάμε.

0: αρετή. Ένας από τους δύο χώρους ή τρεις.
1: Ένας από τους δύο χώρους. Mm. Είναι, εδώ έχουμε εκτέματα μέχρι τη δεκαετία του 50.
0: Αργαλιούς βλέπω.
1: Τέλη του 50. Είναι χωρισμένο θεματικά με πώς ξεκινάει το νερό, το ψωμί, το φαγητό.
0: Αγροτικά.
1: Κτηνοτροφία, μπελουργία ναι. Στη Ζίτσα και ο αργαλιός που υφαίνανε.
0: Η Ζίτσα είναι γνωστή για το κρασί.
1: Είναι γιατί για το κρασί φυσικά είναι
0: ναι, όλη η Ελλάδα κρασί Ζίτσα.
1: Όλη η Ελλάδα κρασί Ζίτσα, εννοείται. Και πλέον οι μόνιμοι κάτοικοι που είναι εδώ, οι περισσότεροι ασχολούνται με την αμπελουργία και την κτηνοτροφία.
0: Εμείς θα πιούμε κρασί.
1: Φυσικά και θα πιούμε τώρα.
0: Είσαι σίγουρη?
1: Και κρασί και τσιμπούρο, τα πάντα.
0: Τσιμπούρο δεν πίνουμε. Τσιμπούρο πίνουν αυτοί εκεί που κρατάνε τις κάμερες.
1: Α, εντάξει, ωραία. Οπότε κρασί εμείς.
0: Καθά και εμείς.
1: Δεν πίνω.
0: Λοιπόν, οπότε είναι θεματικό.
1: Είναι θεματικό.
0: Ξεκινάμε από εδώ που έχει, βλέπω, ήδη οικοκυρικά.
1: Ναι, ψωμί ουσιαστικά. Ναι. Γενικά οι πυρώτες είχαν μια παράδοση.
0: Κουζίνα παραδοσιακή.
1: Ναι.
0: Τύπου τζάκι.
1: Τζάκι και ψήνανε γάστρα.
0: Ωραία, πολύ όμορφα διαμορφωμένα. Τα έχετε τα ψάκια εκεί που κάνετε αλίμονο, πίτες εδώ ναι. Όλοι. Οι υπηρώτικες πίτες και οι θεσσαλικές είναι...
1: Top, νομίζω.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Τώρα δεν θα πούμε πιάνουμε λαό.
1: Εντάξει, εννοείται.
0: Εντάξει, δεν θα πούμε στη διαδικασία.
1: Ωραία.
0: Οκ, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.

0: Ακριβώς, δίπλα. Ουσιαστικά τώρα αυτό είναι ένα ή δύο σπίτια.
1: Ένα σπίτι. Ναι, είναι χωρισμένο το πιο παλιό από εκεί και μετά κάποια στιγμή έγινε το σπίτι από εδώ. Ναι. Εδώ είναι στημένο ένα αστικό σπίτι μετά το 60 ουσιαστικά. Είναι και κάποια αντικείμενα πιο παλιά λόγω χώρου για να μπορέσουμε να τα δείξουμε όλα.
0: Ναι. Στολές παραδοσιακές, φορεσκές
1: της Ζήτσας, ναι, ναι. Τα χρυσά και τα καρθένια λέγονται η καθημερινή ουσιαστικά και η πιο καλή φορεσιά.
0: Για πιάσιμο αυτό εκεί, αυτό το παγούρι εκεί τι είναι, αυτό πώς το λέτε. Αυτό το παίρνανε...
1: Το παίρνανε μαζί για νερό, ναι.
0: Η βοσκή το παίρνανε ή όχι.
1: Νομίζω το συγκεκριμένο είναι όλο, στα μπέλια...
0: Σε εργατικές,
1: ναι, σε όλες τις δουλειές που πάνε,
0: σε αγροτικές δουλειές, ναι. Το παίρνανε για σαν θερμός ήταν.
2: 1895.
0: Για το νερό. 1895, εσύ. Αυτά τώρα τα συλλέξατε από πήγατε στα σπίτια.
1: Αυτά μας τα δωρήσανε οι περισσότεροι συγχωριανοί. Ναι, μας τα κάνανε δωρεά και μας τα δώσανε και τα έχουμε όλοι. Τέλει. Και ακόμα μας δίνουν και έχουμε, ναι, και θέματα και άλλα που πρέπει να τα βάλουμε. Αλλά χώρος
0: και δίπλα, το άλλο χώρος.
1: Είναι μια κρεβατοκάμαρα στημένη και το

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1,86 €. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3,59 €. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5,95 €. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2,54 €. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6,95 € το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 € το κιλό.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Better Vetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
3: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.

0: Βασίλη, ο προφήτης Ηλίας είναι ένας από τους τρεις ναούς της Ζήτσας που είναι χτισμένος στο 16ο αιώνα. Είναι ο προφήτης Ηλίας, η Ιερά Μονή Ταξιαρχών και η Ιερά Μονή της Παναγίας, πάλι που ήταν παλιά μοναστήρι. Τώρα, τι ιδιαιτερότητα έχει ο συγκεκριμένος. Το 1809, τον Οκτώβριο, ταξιδεύοντας από το Αργυρόκαστρο προς τα Γιάννενα για να βρει τον Αλή Πασά, ο Λόρδος Βίρουνας, σταμάτησε στη Ζήτσα μετά από καταιγίδα. Εδώ πέρα φιλοξενήθηκε για ένα τριήμερο από τους μοναχούς και έγραψε και στίχους στα ποίηματά του για τη Ζήτσα και για το κρασί του.
1: Από τότε δηλαδή
0: υπήρχε από τότε το... έχουμε, ναι, για το κρασί και για το τι τον φίλεψαν εδώ πέρα για τη μαγειρική.

0: Είμαστε 3 χιλιόμετρα από τη Ζίτσα, έξω. Ακριβώς. Πού πάμε τώρα από εδώ?
1: Προς Πρωτόπαπα.
0: Προς Πρωτόπαπα. Πίσω μου Πίνδος.
1: Και στα 5 χιλιόμετρα είναι και τα γραφεία, τα κεντρικά του συνεταιρισμού.
0: Αν είναι και τα γραφεία. Ο μεγαλύτερος συνεταιρισμός στην Ελλάδα. Και φυσικά και ο μεγαλύτερος πτηνοτροφικός συνεταιρισμός. Είμαστε σε μια μονάδα εδώ. Ενός από τους, τα 500 μέλη.
1: 500
0: μέλη. Ο Σπύρος έχει μια μονάδα στην οποία εκτρέφει. Πόσο περίπου?
1: Κάποιες χιλιάδες κοντόπουλα.
0: Χιλιάδες κοντόπουλα. Λοιπόν, υπάρχει ένας διαχωρισμός. Είναι τα ελευθέρας. Και όταν λέμε ελευθέρας, είναι ελευθέρας
1: βοσκή. Ελευθέρας, ναι.
0: Δεν είναι...
1: Όχι, είναι κανονικά έξω σε χωράφι.
0: Ναι.
1: Παίρνουν και κάποιες τροφές, τα οποία είναι βιολογικές, έτσι.
0: Τηρούνται οι απαραίτητες,
1: προδιαγραφές,
0: προδιαγραφές
1: που λέει ο νόμος για να είναι βιολογικά.
0: Σε άλλο φαίνεται που είμαστε. Είμαστε σε ένα άρτια, σωστά δομημένο χώρο.
1: Χώρο, σωστά.
0: Έτσι. Έχεις κλειδιά να μπούμε μέσα?
1: Έχω, αλλά... Είναι από μέσα κλειδωμένο.
0: Δεν πειράζει. Εγώ θα τώρα... το πάρω, εγώ θα το, πάρω το κοτόπουλο.
1: Μέσα,
0: θα το πάρω εγώ το κοτόπουλο, θα το βρω το κοτόπουλο και θα πάμε να μαγειρέψουμε. Με τι άλλο, με κοτόπουλα Πίνδος. Όταν έχω κοτόπουλα ή σκευάσματα όπως τα τραγανά μπιφτέκια, χειροποίητα Πίνδος αλλά και του μπέργκερ, δεν χρειάζεται να κάνω πολλά πράγματα.

μια σαλτσούλα hot mayo chili, θα τα ψήσουμε και θα κάνουμε μπεργκεράρες αυτά. Μέσα στη μαγιονέζα, ξύσμα lime και λίγο χυμό. Εκτός από το μπούκο που βάζω εγώ, μπορείτε να βάλετε μια chili sauce όπως ταμάσκο ή σιράτσα, αλάτι και μέλι. Και ανακατεύουμε. Και ψυγείο. Ένα, δύο μπέργκερ και δύο χειροποίητα. Πρασινάδες ελληνικής σαλάτας, ρόκα, οπωσδήποτε ρόκα, φύλλα σπανάκι, φύλλα πατζαριού, από πάνω αιωλή.

Εγώ είμαι λάτρης της κέτσαπ. Θα πάω στο χειροποίητο. Θα το κόψω. Ντάμπλ, έτσι. Ανοίγω. Δείτε. Μπιφτέκι χειροποίητο. Και πάμε και στο άλλο. Με το κασέρι. Εδώ. Άντε τώρα να αντισταθείς.

Βρισκόμαστε στην Πινακοθήκη Κώστας Μαϊράμος. Είναι η πινακοθήκη χαρακτικής του Δήμου Ζήτσας, η οποία ιδρύθηκε από τον αείμνηστο ζητσαίο ζωγράφο Κώστα Μαϊράμο. Όραμα ζωής του ήταν να δημιουργηθεί αυτός ο χώρος πολιτισμού στη γενέτειρά του, πράγμα το οποίο κατάφερε γιατί ήθελε να πετύχει να ταξιδέψει το κοινό μέσα στο χώρο και στον χρόνο της νεοελληνικής χαρακτικής. Δημιούργησε μια εξέχουσα συλλογή με έργα κορυφαίων Ελλήνων ζωγράφων και χαρακτών. Η συλλογή αυτή αποτελείται από τουλάχιστον 500 έργα, εκτίθενται τα 130, είναι έργα που χρονολογούνται από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και φτάνουν μέχρι σήμερα. Φιλοξενούνται όλες οι τεχνικές της χαρακτικής,

από τη λιθογραφία και την ξυλογραφία μέχρι τη χαλκογραφία και τη μεταξωτυπία και φιλοξενούνται επίσης τα μεγαλύτερα ονόματα στον χώρο της χαρακτικής. Δηλαδή, έχουμε έργα του Γραμματόπουλου, του Δαγκλή, της Κατράκη, της Ανούση και όλων των μεγάλων ονομάτων που υπάρχουν στη χαρακτική. Είναι μία εξέχουσα εμπειρία και ο επισκέπτης φεύγοντας θα γεμίσει το μυαλό του με υπέροχες εικόνες από τα σημαντικά αυτά χαρακτικά έργα που διαθέτει η συλλογή μας.

Θα χρησιμοποιήσουμε κιμά από πανσέτα για να έχει μπόλικο λίπος, γιατί δεν θα βάλουμε κρεμμύδι. Πάμε για τα υλικά τα υπόλοιπα. Αυγό από αλανιά ρακότα, δεν σκορκώ. Πάστα σκόρδο, σκόνη σκόρδο ή και σκόρδο τριμμένο. Μουστάρδα, ό,τι θέλετε βάζετε. Αναζητήστε αυτό το υπέροχο μείγμα που ακούει στο όνομα Τέξας, είναι ειδικό για μπιφτέκια, μια συνταγή από το 1970 κάπου. Στο μισό κιλό κιμά βάζετε μια κουταλιά της σούπας. Χοντροσπασμένο αλάτι, πιπέρι, επίσης χοντροσπασμένο, καλό κριτικό ελαιόλαδο, ζουριδάκης. Και πάμε να θρηματίσουμε κρίθινα ή αλλιώς κρυθαρένα παξιμάδια και να τα βάλουμε μέσα αντί για ψωμί. Και καλό ζύμωμα. Και θα κάνουμε ακόμα πιο νόστιμα τα μπιφτέκια με σύγκλινο και φέτα υπηρώτικη. Θα το ψιλοκόψω και θα τα γεμίσουμε. Φέτα λοιπόν πογόνι, φέτα από τα παλιά, φέτα από τα αρχοντοχώρια της Ηπείρου. Σε ζάρια. Ή και τριμμένη. Λαδώνω τα χέρια μου, παίρνω ένα κομμάτι, το δουλεύω, το απλώνω και κάνω στη μέση με τον αντίχειρά μου μια λακκούβα. Βάζω σύγκλινο, βάζω ένα κομμάτι φέτα, βάζω και δύο κομμάτια φέτα, κλείνω, γυρίζω, δουλεύω και είμαστε έτοιμοι για μπαρμπεκιού. Δείτε το, απλό.

Ένα καλό barbecue θέλει και τα κατάλληλα εργαλεία. Έχω set barbecue από την Opinel. 400 Fahrenheit έχει, άρα 200 βαθμούς Κελσίου. Έχω κλείσει από πάνω. Όλα καλά.

δείτε. Σπάω, ε! Ω, Παναγία μου! Εδώ, ζουμερό! Πω, Θεέ μου, λιφτεγάρα!

0: προς την περιοχή 43 καταλήμματα.
1: Τέσσερα καταλήμματα είναι στην περιοχή Ζαραβέλια.
0: Ναι, λίγο έτσι πιο διαφορετικά και πίσω μας μέσα στο πιο όμορφο για μένα.
1: Αυτό είναι δεντρόσπιτο.
0: Δεντρόσπιτο.
1: Ναι. Ρίξαμε μεράκι, το φτιάξαμε όσο μπορούσαμε και ο κόσμος έρχεται, το εκτιμάει.
0: Πώς σας βρίσκει κανείς?
1: Το βρίσκει από διάφορες πλατφόρμες.
0: Ναι. Ναι. Χτυπάει Ζαραβέλια.
1: Πάει τοποθεσία Ζαραβέλια και έρχεται εδώ. Ναι, ναι. Μπαίνει μέσα στο.
0: Όχι, θέλω να έρθω εδώ. Πώς θα έρθω? Χτυπάω στη Google, ας πούμε,
1: ακριβώς,
0: Ζαραβέλια.
1: Ναι, χτυπάς, ναι. Και σε βγάζει, να πούμε. Και
0: τηλεφωνάκι έρχεσαι... κράτησε.
1: Ναι, έτσι.
0: Ενδεικτικά, να πούμε λίγο ενδεικτικά, γιατί μου άρεσε αυτό. Περίπου τι τιμή για μια μέρα?
1: Για μια μέρα μέχρι 75 ευρώ.
0: Αλήθεια μόνο?
1: Ναι.
0: Μια χαρά. Έχει μπάρμπικιου κάτω, έχει τα πάντα.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: Και φέρμανση.
1: Για να περάσει ο κόσμος καλά. Έχει μέσα σώμα, ξυλόσωμα, ναι, και έχει air condition.
0: Και είστε ξυλουργός?
1: Ναι, τυχαία να είμαι ξυλουργός και το έχω φτιάξει μόνος.
0: Τέλεια. Και εδώ στην ησυχία. Στη Ρεμής. Φύση. Όποια εποχή και να έρθεις εδώ είναι καλά. Το καλοκαίρι έχεις δροσιά.
1: Εδώ είναι έξω. Τέλεια. Ε? Έχουμε το καλύτερο κλίμα στη ζήτηση.
0: Είναι ο παράδεισος.
1: Το καλύτερο κλίμα. Δεν υπάρχει πουθενά τέτοιο κλίμα.
0: Κοιμάσαι 2 ώρες και είσαι ξεκούραστος.
1: Ακριβώς.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Να είσαι καλά και εσύ για να συνεχίσεις. Κάνε και άλλα τόσα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.

0: Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ. Έχει χορτάρι. Το σκισε. Τι να σκισε, Μέγλυβε. Μέγλυβε, δέχτηκα επίθεση από άλογο. Δέχτηκα επίθεση από άλογο. Ω, παραγγελία μου. Έχει χορτάρι, λέει άλλος. Έχει χορτάρι, έλα εδώ, ρε. Πάνω το άλογο. Μέγλυψε. Τι είναι πίσω. Σαλιά.
1: Αγαπάς.
0: Μ' αγάπησε. Γι' αυτό. Άμα δεν μ' αγαπούσε.
1: Ό,τι θέλεις κάνεις. Τώρα το παίρνεις.
0: Α, τώρα με μύρισε.
1: Τέλος.
0: Α, το πάνω.

0: Τασό. Όταν τι μου είπες πριν, ότι με συμπάθησε και πάνω, ναι. Και τώρα πλέον τι γίναμε φίλοι.
1: Τέλος.
0: Είναι ότι με μύρισε.
1: Σε μύρισε, πήρε την άβρα την καλή που έχεις να πούμε και
0: αλήθεια,

Φωτιά έχουμε, κοντεύουμε. Τηγάνι έχουμε, μήλα έχουμε και θα δείτε τι θα κάνουμε. Σάλτσα μπάρμπεκιου με μήλο, ξιδάτα λουκάνικα και σαντουιτσάρα. Πάμε να φτιάξουμε τη σάλτσα, εύκολη είναι. Εδώ. Μέσα στο τηγανάκι χυμό μήλου. Τις ποσότητες θα τις δείτε στα υλικά. Κετσάπ που λέμε ή κέτσαπ. Σκόνη σκόρδου. Άφιδα τομμένο κρεμμύδι σε νυφάδες. Σάλτσα σόγιας. Μήλο όξιδο. Και θα τρίψουμε και ένα μιλαράκι για τη γεύση και την πυκνότητα. Είπαμε μήλα ζαγορίν μόνο. Παίρνω 1/4 του μήλου, αφαιρώ την ετικέτα, πάω πάνω από το τηγάνι και το τρίβω. Δοκιμάστε την, δεν υπάρχει. Και αν θέλετε βάλετε και καπνιστή πάπρικα, το βάλει αλλού. Και τσίλι, εγώ θα βάλω λίγο μπούκοβο. Κατεύω, πίεσε τηγανάκι, εμείς εδώ. Θα αφήσουμε να πάρει μια βράση και να δέσει, 10-15 λεπτά το πολύ. Από τους top κωδικούς και από τα αγαπημένα λουκάνικα είναι αυτό που βλέπετε μπροστά σας, το καπνιστό λουκάνικο ξιδάτο. Είπαμε φάρμα ντονάκι, θα κόψω λίγο τις άκρες για να δείτε μέσα το κρέας. Θα το κόψω στη μέση. Λοιπόν, δεν υπάρχει μεζές και ταιριάζει απίστευτα με τη συγκεκριμένη σάλτσα μπάρμπεκιου. Θα τα περάσουμε λίγο από τη σχάρα. Ζέσταμα θέλουν αυτά, καπνιστά είναι. Θα δώσουμε και έξτρα καπνό εμείς εδώ. Θα δώσουμε λίγο τη θερμοκρασία. Ψωμάκι έχουμε.

μελοκοπτικό ακούγεται, αν ακούγεται τα πάντα. Περνάω και τα ψωμιά. Λίγη σαλατούλα. Τώρα με θέλετε να βάλετε κρεμμύδια και τέτοια παίξτε, αλλά εγώ σας λέω σκέτα. Αυτό είναι. Θράκα, θρακόψωμο. Δείτε υφή και πού να τη δοκιμάσετε κιόλας. Θα την απλώσω, να τραβήξει και το ψωμάκι. Όμορφα. Έχω φύλλα ελληνικής σαλάτας, ρόκα, φύλλα παντζαριού, μπέμπι σπανάκι, τα πάντα όλα. Απλώσω πάνω. Δεν θα βάλω ούτε ντομάτα εγώ, ούτε κρεμμύδι. Σας είπα μέσα σάλτσα, θέλετε βάλετε μπούκοβο. Και κόβω τη λουκανικάρα διαγώνια. Θα δείτε τώρα τι σας έλεγα πριν. Λοιπόν, πάμε. Κοίτα εδώ. Εδώ. Ένα. Δύο. Τρία. Και πάμε μαγειρεύοντας και λέγοντας. Το απόλυτο κριτικό street food. Καλά, βάλετε και άλλο λουκάνικο, απλά εγώ θεωρώ ότι ταιριάζει πιο πολύ με αυτό γιατί είναι ισορροπία.

0: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
1: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας.

0: σκέφτομαι και γούρνα.
1: Μπα.
0: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνι.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία.

0: τιμής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Παρακαλώ.
6: Φτάνουμε.
5: Α, έχουμε ακόμα.
6: Τέλεια.
7: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα 3η 6 Οκτωβρίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Στο οροπέδιο Λασιθίου βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στον απόϊχο των ανυπολόγιστων καταστροφών που προκάλεσε το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας στην ευρύτερη περιοχή. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μιλώντας σε παραγωγούς του οροπεδίου, προανήγγειλε άμεσα κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις του κόμματος και ζήτησε από την κυβέρνηση άμεση και πλήρη καταγραφή των ζημιών, ταχύτατη αποζημίωση μόνιμων κατοίκων, αγροτών και κτηνοτρόφων, έναρξη προγράμματος αντικατάστασης ζωικού κεφαλαίου και πάγωμα όλων των οφειλών προς το δημόσιο. Για τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, καλησπέρα.
1: Σταθερή, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγο αναχώρησε από το οροπέδιο Λασιθίου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, που είχε συνάντηση αρχικά με τον δήμαρχο οροπεδίου και αντιδημάρχους και στη συνέχεια με αγρότες, όπου άκουσε την αγωνία τους για την ολική καταστροφή που έχουν

0: ακουστεί όπως του μετέφεραν.
1: Χάρη, είναι το οροπέδιο μία από τις τρεις περιοχές μαζί με την Ιερά Πέτρα και τον Μιλοπόταμο που έχει υποστεί ανυπολόγιστες καταστροφές από το σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρίας.
0: Και δεν είναι τόσο οι υποδομές, είναι κυρίως η φυτική παραγωγή. Είναι η παραγωγή πατάτας που είναι θαμένη κατά τα νερά ακόμα στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου και τα κηπευτικά. Αυτό τόνισαν οι παραγωγοί στον Νίκο Ανδρουλάκη. Του μετέφεραν ότι ουσιαστικά δεν θα έχουν καθόλου εισόδημα, με πολύ πιθανό να δούμε και ανατιμήσεις των προϊόντων αυτών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, και ζήτησαν και τη βοήθεια του προκειμένου η κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στις αποζημίωσεις. Αυτό ζήτησε και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ζήτησε αφενός να υπάρξει με γρήγορους ρυθμούς η καταγραφή των ζημιών και αφετέρου να οι πληγέντες να αποζημιωθούν άμεσα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις δηλώσεις του στο οροπέδιο Λασιθίου, τονίζοντας ότι το δημογραφικό πρόβλημα στο οροπέδιο Λασιθίου είναι πάρα πολύ έντονο και αν αυτή τη στιγμή δεν στηριχθούν οι αγρότες και ειδικά οι νέοι άνθρωποι, εξέφρασε την αγωνία του για το τι θα γίνει αύριο, αν θα παραμείνουν αυτοί οι άνθρωποι στο οροπέδιο και αν θα μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους. Στη συνέχεια ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε μια βόλτα και είδε από κοντά την κατάσταση που επικρατεί. Στο χώνος ενημερώθηκε για την καθυστέρηση που υποστηρίζουν οι αγρότες που υπήρξε στο να ανοίξει η θύρα που μεταφέρει, η θύρα του αγωγού που μεταφέρει τα νερά προς το φράγμα του Αποσελέμη, και στη συνέχεια οι αγρότες του μετέφεραν το πρόβλημα που υπάρχει, ζητώντας να υπάρξουν και παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής θωράκισης των καλλιεργειών τους. Αυτό που προέχει τον Ισιονίκος Ανδρουλάκης είναι η κυβέρνηση άμεσα να αποζημιώσει τους πληγέντες τόσο στο οροπέδιο Λασιθίου όσο και στην περιοχή του Μιλοποτάμου αλλά και στην υπόλοιπη Κρήτη, και φυσικά να στηρίξει με χρηματοδοτήσεις τους Δήμους και την Περιφέρεια για να μπορέσουν να προχωρήσουν στα έργα αποκατάστασης.
1: Και Χάρη, καταλαβαίνω ότι όλο αυτό το πλαίσιο των προτάσεων που συζητήθηκαν, εξετάστηκαν σήμερα σε αυτές τις διαδοχικές επαφές που είχε στο οροπέδιο ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, θα συγκεκριμενοποιηθούν το προσεχές διάστημα μέσα από κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ προς την κυβέρνηση.
0: Προφανώς, και θα περιμένει το ΠΑΣΟΚ να δει ποιες θα είναι οι παρεμβάσεις που θα, οι ανακοινώσεις που θα γίνουν από την κυβέρνηση για τα μέτρα στήριξης προς τους πληγέντες, για να προχωρήσει στις κοινοβουλευτικές του κινήσεις, θέλοντας να πιέσει. Αυτό είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Είμαστε εδώ για να πιέσουμε και εμείς από την πλευρά μας την κυβέρνηση, ώστε να αντιδράσει άμεσα.
1: Σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται η αυτοψία του κυβερνητικού κλιμακίου στις περιοχές του Μιλοποτάμου, που επίσης υπέστησαν τεράστιες καταστροφές από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας. Η επόμενη μέρα απαιτεί άμεση καταγραφή των καταστροφών, ώστε να ξεκινήσουν οι απαραίτητες μελέτες και οι εργασίες αποκατάστασης, τόνισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Η αποκατάσταση της αγροτικής οδοπίας αποτελεί άμεση προτεραιότητα, ξεκαθάρισε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Με δραματικούς τόνους περιέγραψε την κατάσταση στο Δήμο Μιλοποτάμου ο δήμαρχος της περιοχής Γιώργος Κλάδος, συγκρίνοντας την καταστροφή με εκείνη που είχε προκαλέσει η κακοκαιρία Ντάνιελ στη Θεσσαλία. Πάμε ξανά στο Χάρη Λεοντάκη για το ρεπορτάζ. Χάρη.
0: Ήταν η δεύτερη μέρα που βρίσκεται στην Κρήτη, είναι η δεύτερη μέρα που βρίσκεται στην Κρήτη το κυβερνητικό κλιμάκιο. Σειρά είχε ο Μιλοπόταμος. Εχθές, θυμίζω, το κυβερνητικό κλιμάκιο βρέθηκε στο οροπέδιο Λασιθίου και στη συνέχεια στην Ιερά Πέτρα. Σειρά είχε ο ορεινός Μιλοπόταμος, στα Ζωνιανά ήταν το επίκεντρο, εκεί όπου οι καταστροφές είναι τεράστιες. Οι καταστροφές που ακόμα δεν έχουν πλήρη εικόνα ούτε ο Δήμος, ούτε οι κάτοικοι, ούτε οι κτηνοτρόφοι, γιατί θα πρέπει να ανέβουν στα ορεινά, θα πρέπει να δουν τι ακριβώς έχει γίνει. Βρέθηκαν εκεί ο κύριος Τουρνάς, ο κύριος Ανδριανός, και συζήτησαν με τους κατοίκους, συζήτησαν με τον Δήμαρχο, Ο στόχος είναι άμεσα να γίνει η καταγραφή, ήδη κλιμάκωση.

0: μάκια του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης βρίσκονται στην περιοχή για να καταγράψουν ζημιές σε επιχειρήσεις και σε σπίτια για να ξεκινήσει η διαδικασία. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να συμπληρωθεί ο φάκελος με τις αυτοψίες, οπότε γι' αυτό βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή τα κλιμάκια και αυτό τόνισε ο Υπουργός, ότι θα πρέπει να γίνει η καταγραφή έτσι ώστε στη συνέχεια να ανακοινωθούν τα μέτρα στήριξης προς τους πληγέντες, είτε είναι επιχειρήσεις, είτε είναι άνθρωποι που είδαν το νερό να καταστρέφει την περιουσία τους μέσα στο σπίτι τους.
1: Χάρη.
0: Από εκεί πέρα ο κύριος Ανδριανός.
1: Χάρη, και υπάρχει και μια πολύ σημαντική παράμετρος, διότι ακόμη δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα ως προς τις απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο. Και για το γεγονός αυτό συνδέεται με τις καταστροφές στο αγροτικό οδικό δίκτυο. Καταστροφές, η κακοκαιρία έπληξε κυρίως ορεινές περιοχές, όμως πολλοί κτηνοτρόφοι ακόμη δεν έχουν εικόνα, διότι δεν έχουν πρόσβαση οδική προς στις στάνες τους, για να δουν τις απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο.
0: Ακριβώς, γιατί υπάρχουν δρόμοι που έχουν καταστραφεί, έχουν κόψει στα δύο κυριολεκτικά, δεν μπορεί να περάσει ούτε αγροτικό όχημα 4x4, δεν μπορεί, αν δεν πάνε μηχανήματα έργου, και αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει, γιατί θα πρέπει να φύγει όλο το νερό, να στεγνώσει η γη για να μπορέσουν να πάνε εκεί τα μηχανήματα έργου, να κάνουν μια υποτυπώδη αποκατάσταση, ώστε να σε πρώτη φάση να υπάρχει βατότητα, να μπορούν να περάσουν κτηνοτρόφοι για να πάνε στις μάντρες τους να δουν τι γίνεται με τα ζώα τους. Κανείς δεν μπορεί να πει ακόμα με σιγουριά πόση θα είναι η απώλεια ζωικού κεφαλαίου στον ορεινό Μήλο Πόταμο και γενικά στα ορεινά της Κρήτης.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε χαρακτηριστικές δηλώσεις από την τρίτη στάση μετά το οροπέδιο και την Ιεράπετρα του κυβερνητικού κλιμακίου και την αυτοψία που πραγματοποίησε σε περιοχές του Μηλοποτάμου.
2: Η Κρήτη χτυπήθηκε από την περασμένη Τετάρτη από ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία δημιούργησαν πολλά πολλά προβλήματα και ιδιαίτερα στο Δήμο Μηλοποτάμου. Στα χωριά, στα ορεινά χωριά και εδώ στα Ζωνιανά έγιναν πάρα πολλές ζημιές και στον αγροτικό τομέα και στην αγροτική οδοποιία και στην ορεινή οδοποιία που πάει στα Μαντριά, αλλά και μέσα στην πόλη εδώ βλέπουμε στο χωριό, βλέπουμε εκτεταμένες ζημιές. Εγώ πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, όλη την πολιτική προστασία της περιφέρειας και του Δήμου για την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλαν σε αυτή τη θεομηνία, σε αυτές τις πέντε ημέρες για να προστατευτεί η ανθρώπινη ζωή. Ήταν ένας άθλος, είμαστε σε διαρκή επικοινωνία μέρα και νύχτα με την αγωνία για τον κόσμο, για τα παιδιά, για να μην έχουμε απώλειες. Και πράγματι αυτή η πρώτη προσπάθεια στέφηκε με επιτυχία. Και θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά όλο τον μηχανισμό. Και την πυροσβεστική υπηρεσία βέβαια και το στρατό και την αστυνομία που ήταν εδώ στο πεδίο και αγωνίστηκε μέρα και νύχτα για να αποσοβήσει τα χειρότερα. Από εκεί και πέρα σήμερα είναι μια άλλη μέρα. Και είμαστε εδώ ακριβώς για να δούμε τι ζημίες έχουν γίνει και στον αγροτικό τομέα, τι ζώα χαθήκανε και στην αγροτική οδοποία για να αποκτήσει ξανά η περιοχή πρόσβαση στα Μαντριά. Τα ζώα πρέπει να συντηρηθούν, πρέπει να περιποιηθεί ο κάθε κτηνοτρόφος, να δούμε τι γίνεται και βεβαίως και να δούμε και τις ζημίες που έχουν προκληθεί στο χωριό και σε όλα τα χωριά. Να καταγραφούν, να γίνουν σωστές μελέτες και από εκεί και πέρα όλοι μαζί να κοιτάξουμε να τα φτιάξουμε. Γιατί ο τόπος πρέπει γρήγορα να ξαναβρει τους ρυθμούς του, οι κάτοικοι να ξαναβρούν τους ρυθμούς τους και να μπορέσουν να δουλέψουν για τα χωριά τους, για τις οικογένειές τους, για την περιοχή μας εδώ πέρα.
3: Έχουμε επισκεφθεί όλες τις πληγήσεις περιοχές. Σήμερα βρισκόμαστε στα Ζωνιανά που έχουν πληγεί και αυτά σημαντικά. Όπως είπε και ο Υπουργός, ο συνάδελφος ο κ. Τουρνάς, η προτεραιότητα σε αυτή τη φάση είναι η αποκατάσταση των υποδομών και ιδιαίτερα της αγροτικής οδοποιίας, ώστε να μπορούν οι κτηνοτρόφοι να πάνε στις στάνες τους, γιατί πρέπει να ταΐσουν τα ζώα και να τα φροντίσουν. Επομένως, αυτό είναι το πρώτο βήμα μαζί με τις άλλες υποδομές και βεβαίως η καταγραφή και η αποτίμηση της ζημιάς για να προχωρήσουμε στις διαδικασίες αποζημίωσης των πληγέντων κτηνοτρόφων, παραγωγών, γιατί και το φυτικό κεφάλαιο έχει ζημιές. Επομένως, είμαστε στην διαδικασία της καταγραφής, της αποτίμησης, αφού προηγηθεί

0: βέβαια η αποκατάσταση για να έχουν πρόσβαση στις κτηνοτροφικές μονάδες ή κτηνοτρόφοι μας.
1: Στο υποκατασκευή αεροδρόμιο του Καστελίου αλλά και στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης και συγκεκριμένα στη Νεάπολη και στο τμήμα του δρόμου το οποίο είναι έτοιμο προς παράδοση πιθανότατα τις επόμενες ημέρες επισκέφθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας στο περιθώριο της καθόδου στην Κρήτη με φόντο τις καταστροφές από την κακοκαιρία. Σε αποκλειστικές του δηλώσεις στο kreta24.gr αναφέρθηκε στην έκταση των καταστροφών σε υποδομές και στην ανάγκη παρεμβάσεων αντιπλημμυρικής θωράκισης. Να δούμε τις δηλώσεις του στο Κρέτα 24.
2: Μετά τη συνάντηση που είχαμε στην περιφέρεια με τους δημάρχους και με τους τοπικούς φορείς, όπως γνωρίζετε αυτό που έχουμε πει, είναι πρωτίστως πρέπει να γίνει άμεση καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών. Η διαδικασία αυτή έχει ήδη ξεκινήσει, τόσο από την κεντρική κυβέρνηση, συνεργασία όμως και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Από εκεί και έπειτα ξεκινάμε ένα γύρο αυτοψιών, όλο το κυβερνητικό κλιμάκιο. Εγώ πήγα στο Καστέλι μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη και με τον Δήμαρχο, που εκεί πέρα συζητήσαμε για τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι και επίσης για κάποια άλλα συνοδεία έργα τα οποία έχουμε στο σχεδιασμό μας. Στη συνέχεια ήρθαμε εδώ πέρα στον νομό Λασιθίου, στη Νεάπολη, στο κομμάτι του δημοσίου έργου του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, όπου θα το διατρέξουμε τώρα, να δούμε και τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων στην πορεία υλοποίησης του έργου, το οποίο υπενθυμίζω ότι σε λίγο χρονικό διάστημα θα το δώσουμε στην κυκλοφορία για τους πολίτες Κρήτης. Θα είναι τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του νέου Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης.
3: Θυμήστε μας πότε θα δοθεί στην κυκλοφορία.
2: Αυτό θα μπορούσα να το ξέρω λίγο μετά την αυτοψία. Πάντως έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει τις εργασίες ώστε να μπορέσουμε να το δώσουμε.
1: Εξαιρετικά μεγάλα υψηβροχής καταγράφηκαν στην Κρήτη με επίκεντρο τα κεντρικά και κατά βάση ορεινά τμήματα του νησιού. Μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, ο γεωλόγος Χαράλαμπος Φασουλάς υπογράμμισε ότι η κατάσταση θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερη, επισημένοντας πως ο τεράστιος όγκος νερού κατέληξε σε γεωλογικούς σχηματισμούς που έχουν την ιδιότητα να τον συγκρατούν. Σε αντίθετη περίπτωση, όπως τόνισε, οι πλημμύρες θα είχαν λάβει ακόμη πιο καταστροφικές διαστάσεις για το νησί.
4: Συμφωνούμε νομίζω όλοι ότι ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Οι ποσότητες των βροχοπτώσεων που έπεσαν στο νησί και συγκεκριμένες περιοχές ήταν τεράστιες. Τα νούμερα δηλαδή που έχουμε μπροστά μας πλέον για αυτό το πενθήμερο σε συγκεκριμένες περιοχές είναι τρομακτικά. Μέσα σε 5 μέρες έπεσε σχεδόν το νερό που πέφτει συνήθως σε ένα χρόνο. Και από εκεί καταλαβαίνει κανείς πόσο ένταση είχαν αυτά τα φαινόμενα και μπορεί να δικαιολογήσουν και τις επιπτώσεις τις οποίες βλέπουμε όλοι μας, τουλάχιστον στις περιοχές που είναι στα παράκτια και όπου καταλήγουν ουσιαστικά όλα αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα από τους διάφορους χύμαρους παραπόταμους και ποταμούς της Κρήτης. Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι τουλάχιστον για την περιοχή του Ψιλορίτη, που δέχτηκε πρώτη ίσως αυτό το κύμα τις πρώτες μέρες με πραγματικά τρομακτικές ποσότητες, σχεδόν 300 χιλιοστά μέσα σε ένα 24ωρο, σε 2 μέρες, ότι εκεί υπάρχουν και πολύ ιδιαίτεροι γεωλογικοί σχηματισμοί, γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι τα πετρώματα πάνω στα οποία έπεσε αυτό το νερό και δημιούργησαν τα φαινόμενα στα Ζωνιανά και σε άλλες περιοχές, είναι πετρώματα τα οποία είναι σφουγγάρια. Στην ουσία ρουφούν όλο το νερό το οποίο πέφτει στο εσωτερικό τους. Και αυτό βέβαια το διοχετεύουν στη συνέχεια μέσα από τα σπήλαια στις παιδινές περιοχές. Είτε σχηματίζοντας τις πηγές, όπως είναι ο Αμυρός, ο οποίος φούσκωσε και αυτός και μας έδωσε εικόνες που βλέπουμε συνήθως τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο, όταν αρχίζουν να λιώνουν και τα πρώτα χιόνια και ακολουθούν τις βροχοπτώσεις, αλλά και σε περιοχές όπως είναι στον Κουρσόνα, όπου και εκεί το σπήλαιο του Σάρχου, το οποίο είναι ένα πολύ ιδιαίτερο σπήλαιο, κατά καιρούς και αυτό όταν γεμίσει μέσα το βουνό σε νερό εκτοξεύει μάλιστα σαν πίδακα από την έξοδό του το νερό. Είδαμε παρόμοιες φάσεις και στις 2-3 που αναφέρω.

0: και εσύ σε κάποιες γεωτρήσεις το νερό που είναι υποπίεση μέσα στα πετρώματα εκτινασόταν προς τα πάνω. Ευτυχώς που το νερό έπεσε σε αυτά τα πετρώματα, διότι μια πολύ μεγάλη ποσότητα νερού τις πρώτες μέρες απορροφήθηκε από αυτά τα πετρώματα και διοχετεύτηκε υπογείως, που σημαίνει ότι οι υπόγειοι υδροφορείς των βουνών της Κρήτης, ειδικά στα Λασιθιώτικα και στα Λευκά Όρη, γέμισαν από τις πρώτες μέρες με νερό. Εάν φανταστούμε ότι αυτή η ποσότητα, τα 300 ας πούμε χιλιοστά σε δύο μέρες που έπεσαν στα Ανόγια, στα Ζωνινά και στα Λιβάδια, έπεσαν στα Χανιά, στα Δυτικά Χανιά, όπου τα πετρώματα αυτά είναι στεγανά, δεν ρουφούν καθόλου νερό, καταλαβαίνουμε ότι όλη η ποσότητα αυτή θα έφτανε στις παραλιακές περιοχές και θα είχαμε τεράστιες πλημμύρες. Δηλαδή, αν δεν ήταν αυτά τα πετρώματα να ρουφήξουν έτσι άδεια που ήταν εδώ τρία χρόνια από αυτές τις ποσότητες νερού που μας έλειπαν, να ρουφήξουν το μεγαλύτερο μέρος του νερού, θα είχαμε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα και στην ορεινή ζώνη και στην περινή πολύ περισσότερο.
1: Στο ίδιο κλίμα παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, πολύ ισχυρές και χωρικά ανομοιόμορφες βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν στην Κρήτη προκάλεσαν τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα αλλά και σημαντικές υδρολογικές μεταβολές που είναι ήδη ορατές από δορυφορικές εικόνες. Στο μεταξύ ενεργοποιήθηκε και το σύστημα Κοπέρνικους για την επίσημη χαρτογράφηση της έκτασης των πλημμυρών και την αποτίμηση των επιπτώσεων. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον υπεύθυνο του Εργαστηρίου Υδατικών Πόρων Αρδεύσεων και Περιβαλλοντικής Γεωπληροφορικής, τον κύριο Νεκτάριο Κουριαλά. Καλησπέρα σας, κύριε Κουριαλά, σας ευχαριστώ θερμά.
2: Καλησπέρα και μεταξύ, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, να μας περιγράψετε, έχετε στείλει και μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα ενημέρωση μελετώντας τις εξελίξεις από αυτό το αποτύπωμα του σφοδρού κύματος της κακοκαιρίας. Να μας περιγράψετε τα χαρακτηριστικά του και τι έδειξαν οι δορυφορικές εικόνες.
2: Ναι, είχαμε αυτές τις μέρες μεγάλα ύψη βροχής σε όλες τις περιφερειακές ενότητες Χανίων. Φυσικά αυτή η βροχόπτωση δεν ήταν ομοιόμορφη χωρικά στις περιοχές, αλλά σίγουρα βοήθησε στο να έχουμε το βροχομετρικό έλλειμμα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια να μειωθεί πάρα πολύ και να βελτιωθεί η κατάσταση όσον αφορά τα ύψη βροχής. Ενδεικτικά, αν θεωρήσουμε μία μέση τιμή βροχής που έπεσε ανά περιφερειακή ενότητα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μέχρι στιγμής, για το 2026, είμαστε σε πολύ καλά επίπεδα. Για τα Χανιά, παραδείγματος χάρη, έχουμε φτάσει γύρω στα 925 χιλιοστά. Μιλάω πάντα για μία μέση εικόνα. Στο Ρέθυμνο είμαστε γύρω στα 880 χιλιοστά. Στο Ηράκλειο είμαστε πιο κάτω, γύρω στα 550, το Λασίθι γύρω στα 670. Και αυτές οι τιμές είναι αρκετά καλές, να σκεφτούμε ότι είμαστε σε όλες σχεδόν τις περιοχές πάνω από τη μέση ετήσια βροχή, αν θεωρήσουμε ως μια δεκαετία αναφορά στη δεκαετία του 2011-2020, είμαστε πάνω από την ετήσια βροχόπτωση μέχρι στιγμής. Με εξαίρεση λίγο το Ηράκλειο, που είμαστε οριακά λίγο πιο κάτω. Άρα σημαίνει αυτό ότι ανατρέπεται έτσι η εικόνα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Οι βροχοπτώσεις είναι σημαντικές, αλλά να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν έχουμε καλύψει πλήρως το έλλειμμα βροχής που είχαμε τα προηγούμενα τρία χρόνια. Είχαμε ένα σημαντικό έλλειμμα βροχής.
1: Ναι, είναι, ξέρετε, αυτές οι δύο αναγνώσεις. Από τη μία το θετικό πρόσημο για την πλήρωση των αποθεμάτων, από την άλλη το γεγονός ότι ένας μεγάλος όγκος από αυτές τις βροχές εκδηλώθηκε με ακραία σφοδρότητα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε συγκεκριμένες περιοχές, προκαλώντας καταστροφές. Μακάρι δηλαδή αυτός ο όγκος του νερού να είχε πέσει σε ένα διάστημα ενός μήνα, δύο μηνών. Θα ήταν η συζήτηση εντελώς διαφορετική, έτσι δεν είναι?
2: Σίγουρα, ναι. Και προσπαθήσαμε λίγο να αποτυπώσουμε και με χρήση γεωχωρικών δεδομένων τις αυτές τις περιοχές που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα, όπως είναι ο Μήλο Πόταμος, η Ανατολική Εράπετρα, το Ροπέριο του Λασιθίου, και βρήκαμε λίγο τις αιτίες που δημιούργησαν αυτό το πρόβλημα. Γιατί αφενός ήταν η υπερβολική μεγάλη ποσότητα που έπεσε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μην ξεχνάμε, ας πούμε, στο Μήλο Πόταμο έπεσαν περίπου 600 χιλιοστά σε κάποιες περιοχές μέσα σε 2-3 μέρες. αθροιστικά, μεγάλη ποσότητα. Αλλά πέρα από αυτό, υπήρχαν και άλλοι παράγοντες.

0: οικολογική. Το έντονο ανάδειγμα σε πολλές περιοχές, σε πολλές λεκάνες, στα ρηχά εδάφη που δεν μπορούσαν να κρατήσουν νερό και όλο το νερό έφυγε επιφανειακά. Επίσης, πολύ σημαντικό ήταν ότι είχαμε ένα πυκνό υδρογραφικό δίκτυο στις περισσότερες περιοχές. Τι σημαίνει πυκνό υδρογραφικό δίκτυο? Σημαίνει ότι το νερό γρήγορα συσσωρεύεται και γρήγορα εκτονώνεται. Που αυτό σημαίνει ότι μπορεί εύκολα να συγκεντρωθεί νερό και να πλημμυρίσει η λεκάνη.
1: Αποκτά ορμή και προκαλεί καταστροφές. Πάντως, είναι τουλάχιστον εντυπωσιακά τα στοιχεία. Το βλέπουμε βεβαίως από τον πλημμυρισμένο κάμπο στο οροπέδιο. Αλλά είναι εντυπωσιακό να το διαπιστώνουμε αυτό και μέσα από τους αριθμούς για την μεταβολή του ταμιευτήρα του αποσελέμη σε ένα ποσοστό που προσεγγίζει το 20%, για το γεγονός ότι υπάρχει μια συνθήκη πλημμύρας σε ένα ποσοστό 10% στο οροπέδιο Λασιδίου.
0: Σωστά, σωστά. Κάναμε μια προκαταρκτική ανάλυση με βάση το ρηφορικές εικόνες σε την Ελένα, προσπαθώντας να αποτυπώσουμε λίγο χωρικά το μέγεθος της καταστροφής, δηλαδή της επιφάνειας που έχει κατακλειστεί από νερό στην επίπεδη γεωλική έκταση του οροπεδίου Λασιθίου, αλλά και πόσο από την άλλη μεριά αυτό το επεισόδιο βροχής συνέβαλε στο να έχουμε μεγαλύτερα αποφαίματα νερού στον αποσελέμη. Οπότε είναι αυτά τα νούμερα που είπατε. Φυσικά περιμένουμε την επικαιροποίηση και την πιο ακριβή εκτίμηση από το έχει ενεργοποιηθεί το Κοπέρνικους, όπως είπατε, το Emergency Management Service, που θα μας δώσει ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια. Αλλά φαίνεται αυτό, φαίνεται ότι έχουμε περίπου ένα 20% της έκτασης του οροπεδίου, της γεωλικής έκτασης, καλυμμένη αυτή τη στιγμή με νερό, με σημαντικά προβλήματα στις γεωλικές εκτάσεις. Η παραγωγή προφανώς θα πρέπει να αποζημιωθούν και ούτω καθεξής, αλλά απ' την άλλη είχαμε το θετικό ότι πλουτίστηκε με σημαντικά αποθέματα νερού από σελένης. Βλέπουμε δηλαδή ότι η έκταση του φράγματος σαν επιφάνεια αυξήθηκε, όπως είπατε, γύρω στο 15% αυτές τις μέρες, που είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι, παρακαλώ, με συγχωρείτε.
0: Είναι πολύ σημαντικό και αυτό θα μας δώσει ανάσα στα αποθέματα. Γενικά σε όλα τα φράγματα της Κρήτης, τα εικόνες είναι πολύ, πολύ θετικές.
1: Ναι, όντως. Και η εικόνα που έχουμε εμείς ρεπορταζιακά, ο αποσελέμης φτάνει κοντά στα 14 εκατομμύρια. Το φράγμα ποταμών είναι λίγο πριν την υπερχείληση. Έχει ανέβει η στάθμη στη λίμνη του Κουρνά. Για το σύστημα Κοπέρνικους, το οποίο ενεργοποιήθηκε, θέλω την άποψή σας και τη σημασία των αποτυπώσεων και των συμπερασμάτων σε όλες τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν στο εξής και είναι εξαιρετικά χρήσιμες για την επόμενη ημέρα στις πληγήσεις περιοχές.
0: Σίγουρα, είναι μια υπηρεσία που ενεργοποιήθηκε, θα δώσει επίσημη εικόνα, θα γίνει μια επίσημη χαρτογράφηση, γιατί το επίσημο είναι αυτό που μπορεί να δικαιολογήσει και αποζημιώσει και ούτω καθεξής. Οπότε είναι σημαντικό να έχουμε και επίσημη απεικόνηση και χαρτογράφηση, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε και ακρίβεια. Θα υπάρξουν δορυφορικές εικόνες με μεγάλη ανάλυση, μεγάλη ακρίβεια και προφανώς θα υπάρχουν και επιτόπιες παρατηρήσεις και επαληθεύσεις, προκειμένου να έχουμε μια συνολική εικόνα και να γίνει όσο πιο γρήγορα η διαδικασία του ελέγχου και των αποζημιώσεων, που είναι το ζητούμενο.
1: Είναι ένα σύστημα το οποίο αυτόματα ενεργοποιείται σε τέτοιες συνθήκες?
0: Νομίζω ότι πρέπει να δοθεί εντολή ενεργοποίησης, όπως δόθηκε. Οπότε, από τη στιγμή που δόθηκε η εντολή, έγινε αποδεκτή αυτή το αίτημα και πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε αυτή την πληροφορία.
1: Τελευταίο ερώτημα. Είναι σπάνιο το φαινόμενο να έχουμε τόσο μεγάλο όγκο νερού στο οροπέδιο μήνα Οκτώβριο? Το λέω γιατί πολλές φορές στο παρελθόν έχει πλημμυρίσει ο κάμπος και αυτά τα νερά, επειδή είναι συγκοινωνούντα δοχεία το οροπέδιο με τον αποσελέμη, καταλήγουν τα πλημμυρικά στην υποδομή. Αλλά τέτοιο μήνα Οκτώβριο είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο?
0: Όχι, προφανώς και δεν είναι συνηθισμένο. Γι' αυτό δημιουργήθηκαν αυτές τις σημαντικές ζημιές. Και γενικά τα μεγάλα ύψη βροχής νωρίς το φθινόπωρο δημιουργούν προβλήματα. Η επιφάνεια του εδάφους είναι

0: πιο επιρρεπεί στο να δημιουργείται πλημμυρικά φαινόμενα και να έχουμε ζημιές. Και σίγουρα είναι το κομμάτι αυτό που λέγαμε της κλιματικής μεταβλητότητας. Μπορεί μια χρονιά να μην έχουμε καθόλου προποπτώσεις, την επόμενη χρονιά να έχουμε έντονες προποπτώσεις σε περιόδους που δεν το περιμέναμε και είναι κάποιες περιόδους που πολλές φορές η πολιτική προστασία ίσως δεν έχει ακόμα καθαρίσει τα ρέματα, παραδείγματος χάρη, που είναι πολύ σημαντικό για να υπάρχει ελεύθερη διοχέτευση του πλημμυρικού γεγονότος. Οπότε όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Και ακούω πολλές φορές τώρα τελευταία και το άλλο γεγονός ότι για τον καθαρισμό των ποταμών ότι είναι καλό να υπάρχει υπαρόχθια βλάστηση. Σίγουρα είναι καλό να υπάρχει υπαρόχθια βλάστηση γιατί κρατάει τα πρανή των ποταμών από διαβρώσεις, από υπερχειλήσεις, αλλά πρέπει οπωσδήποτε μέσα στην κήτη του ποταμού να μην έχουμε φυτική κάλυψη, να μην έχουμε φερτά, να είναι καθαρή δηλαδή η κήτη του ποταμού για να μπορέσει να διοχετευτεί χωρίς πρόβλημα η πλημμυρική ροή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό υδραυλικά. Σε κάθε περίπτωση όλοι οι μηχανισμοί πρέπει να είναι προετοιμασμένοι γιατί όπως βλέπουμε δημιουργούνται κάποια γεγονότα βροχής εκεί που δεν το περιμένουν. Άρα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Και αυτό είναι έτσι λίγο το ανησυχητικό με την έννοια της κλιματικής μεταβλητότητας. Και να πω και κάτι άλλο, ότι αυτό που παρατηρούμε είναι ότι αυτό που λέμε κλιματική αλλαγή, όντως βλέπουμε ότι υπάρχει αύξηση θερμοκρασίας, αλλά όσον αφορά τα ύψη βροχής, θα πρέπει να πούμε ότι δεν μεταβάλλονται αθρηστικά τόσο πολύ, μεταβάλλεται η ένταση αυτών των βροχών. Μπορεί αυτό να δημιουργήσει πρόβλημα.
1: Κύριε Κουριαλά, σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά.
1: Για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια και αφού προηγήθηκε μία παρατεταμένη περίοδος ανομβρίας που είχε οδηγήσει το φράγμα του από Σελέμη σε οριακή λειτουργία λόγω των περιορισμένων αποθεμάτων, η υποδομή είναι πλέον πολύ πιθανό να φτάσει τον χειμώνα του 2027 σε συνθήκες υπερχείλησης. Όπως τόνισε μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, ο κύριος Άρης Παπαδογιάννης, το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας είχε ως αποτέλεσμα να εισρεύσουν στον ταμιευτήρα 4,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού σε διάστημα ελάχιστων ημερών. Η στάθμη του ταμιευτήρα αυξήθηκε κατακόρυφα και πλέον τα αποθέματα στο φράγμα από Σελέμη ανέρχονται σε 13,5 εκατομμύρια κυβικά.
2: Ήδη έχουν εισρεύσει μέσα στον ταμιευτήρα 4 εκατομμύρια 700.000 αυτό το τριήμερο. Ήδη ο ταμιευτήρας έχει ξεπεράσει τα 13,5 εκατομμύρια κυβικά. Όλα αυτά αποδεικνύουν, αν τα αναλύσουμε, ότι είναι, να το πούμε έτσι, πολύ καλή, πολύ ικανοποιητική η εικόνα και η διαχείριση που γίνεται. Και αυτό που μένει να κάνουμε είναι μέσα από τη συνεργασία που διέπει τον ΟΑΤ με τους Δήμους, με την Περιφέρεια, αλλά και με το κεντρικό κράτος, να δημιουργήσουμε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις, διότι είμαστε μέσα στην κλιματική κρίση και πρέπει να βιαστούμε, να τρέξουμε για να κάνουμε τα απαραίτητα έργα και τα αντιπλημμυρικά.
3: Τούτη τη στιγμή που συζητάμε στο φράγμα έχουμε μία εισρωή περίπου των 4.700.000 κυβικών στο τριήμερο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι μία πολύ σοβαρή ποσότητα και η οποία παίζει το ανασχετικό ρόλο των πλημμυρικών φαινομένων για το οροπέδιο Λασιθίου. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι το φαινόμενο αυτό που αντιμετωπίσαμε το προηγούμενο τριήμερο ήταν πρωτοφανές. Ήταν κάτι που δεν είχε συμβεί τα προηγούμενα 20 χρόνια. Και θέλω να τονίσω ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο, το οποίο επαναλαμβάνω, δεν ήταν ένα συνηθισμένο πρόβλημα διαχείρισης νερού. Ήταν ένα ακραίο, το τονίζω αυτό, υδρολογικό γεγονός που υπερεύει αντικειμενικά την άμεση δυνατότητα αποχέτευσης της λεκάνης. Καμία ρεαλιστική επιχειρησιακή διαχείριση δεν θα μπορούσε να αποτρέψει την κατάσταση αυτή και να αποτρέψει

0: επιτρέψει πλήρως την κατάκληση. Μπορούσε, όπως και γίνεται, να περιορίσει την έκταση κατά τη στάθμης της στη διάρκεια της. Αυτό λοιπόν έγινε και στην προκειμένη περίπτωση. Έχουμε ένα διπλό ρόλο. Και αυτό το έχουμε ένα διπλό ρόλο, θέλω να τονίσω ότι το φράγμα έχει ένα διπλό ρόλο. Από τη μία να εξυπηρετήσει και να τροφοδοτήσει με νερό της ΔΕΙΑ της Ανατολικής Κρήτης και από την άλλη να παίξει το ρόλο της ανάσχεσης σε πλημμυρικά φαινόμενα. Όμως επαναλαμβάνω, αυτό που συνέβη δεν έχει προηγούμενο, δεν ήταν διαχειρίσιμο, δεν εμπίπτει σε κάποιο σφάλμα διαχειριστικό και αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Σημασία έχει ότι με αυτό το φαινόμενο δημιουργήθηκαν πάρα πολλά προβλήματα στις καλλιέργειες, δημιουργήθηκαν μεγάλες καταστροφές, όπως τονίσαμε και κατά τη σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια παρουσία υπουργών και γενικών γραμματέων, αλλά και όλων των δημάρχων και του περιφερειάρχη. Και αυτό που μένει τώρα είναι να δούμε πώς θα βοηθήσουμε από την πλευρά μας το να αποκατασταθούν αυτό, να γίνουν οι απαιτούμενες αποζημιώσεις αφού γίνουν οι εκτιμήσεις της ζημιάς και να προετοιμαστούμε, γιατί η κλιματική κρίση δηλώνει παρούσα. Φανταστείτε, κύριε Μετατσά, πριν μερικές μέρες συζητούσαμε πώς θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε το υδατικό δυναμικό του νησιού, πώς θα μπορέσουμε να πλησιάσουμε και να αυξήσουμε τις ποσότητες στους ταμιευτήρες μας και στις λιμνοδεξαμενές μας. Και αυτό το γεγονός μας θύμισε, φτάνουμε δηλαδή στο αντίθετο άκρο, δηλαδή να έχουμε εν φαινόμενο πλημμυρικό πρωτοφανές, το οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα το θέμα που λέγεται αντιπλημμυρική προστασία.
1: Αλλάζουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές στα νότια παράλια της Κρήτης, καθώς μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταγράφηκαν 6 διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας πει περισσότερα. Μάνο, καλησπέρα.
2: Πρόκειται για σωτήρι για την 6η καραβιά μέσα σε λίγες ώρες, καθώς από το βράδυ της Δευτέρας καταγράφονται διαδοχικές αφήξεις και επιχειρήσεις διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 51 διασωθέντες αποβιβάστηκαν στους καλούς λιμένες. Ανάμεσά τους βρίσκονται 8 γυναίκες και 5 παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 7 ετών. Οι μετανάστες μεταφέρονται στο Ηράκλειο. Υπενθυμίζεται ότι, όπως έγραψε νωρίτερα το Κρέτα 24, είχε προηγηθεί ο εντοπισμός 28 μεταναστών στην Ψαριφοράδα. Όλοι οι άνδρες, με τη μεταφορά τους στο λιμάνι του Ηρακλείου, να έχει προγραμματιστεί για τις μεσημεριανές ώρες. Παράλληλα, από το βράδυ της Δευτέρας έχουν πραγματοποιηθεί διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης νότια της Αγίας Γαλήνης και των Καλών Λιμένων, με εκατοντάδες ανθρώπους να έχουν φτάσει στις νότιες ακτές της Κρήτης, Σωτήρη.
1: Μάνο, σε ευχαριστώ. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται ο πρόεδρος του Λάους και η σύζυγός του ως φερόμενα αρχηγικά μέλη κυκλώματος που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Σε ευρεία επιχείρηση της δίωξης οικονομικών εγκλημάτων έχουν συλληφθεί συνολικά 8 άτομα. Η εικόνα που έχουν μέχρι στιγμής αξιωματικοί της Ελλάς παραπέμπει σε ένα οργανωμένο δίκτυο εταιριών, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2021. Η ζημιά για το ελληνικό δημόσιο υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Αντιμέτωποι με το φάσμα του οικονομικού αφανισμού βρίσκονται οι ψαράδες της Κρήτης. Με φόντο το εκρηκτικό κόστος των καυσίμων αλλά και τις καθυστερήσεις της αποζημιώσης από το 2024, οι αλλοίς οργανώνουν μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο λιμάνι του Ηρακλείου. Όπως καταγγέλουν, η καθημερινή έξοδος στη θάλασσα έχει γίνει ασύμφορη, ενώ η γραφειοκρατία, τα νέα δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης αλλά και η έξαρση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων χωρίς κρατική μέρημνα τους αναγκάζουν να δέσουν τα σκάφη τους.
3: Στα όρια τους βρίσκονται οι αλλοίς της Κρήτης, με τα προβλήματα να συσσωρεύονται και την αγωνία για το μέλλον του επαγγέλματος να μεγαλώνει. Πλέον δηλώνουν αποφασισμένοι να περάσουν από τις προειδοποιήσεις στις κινητοποιήσεις, εάν δεν δοθούν άμεσα λύσεις. Ψηλά στη λίστα των προβλημάτων βρίσκονται οι αποζημιώσεις για τα θαλάσσια θηλαστικά, τις οποίες, όπως υποστηρίζουν, δεν έχουν λάβει από το 2024. Την ίδια ώρα το υψηλό κόστος των καυσίμων και συνολικά η ακρίβεια πιέζουν ασφυκτικά το κλάδο.
4: Είπανε ότι θα αποζημιώνονται οι αλληλείς για τα θηλαστικά.

0: για πόκες, χελώνες, δελφίνια. Έκτοτε μας χρωστάνε τα χρήματα από το 2024 για τα θηλαστικά μέχρι και το 2026. Το πετρέλαιο έχει φτάσει 2,26-27 σήμερα και δεν μπορούμε λόγω ακρίβειας να λύσουμε τα σκάφη μας, να πάμε να εργαστούμε, να βγάλουμε το μεροκάματό μας. Εμείς πληρώνουμε λοιπόν με τη σειρά μας ΦΠΑ, πληρώνουμε τέλη ελιμενισμού, τέλη επιθεωρήσεως, πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας για τα σκάφη, τέλη συντηρήσεως, πληρώνουμε τα πάντα. Δεν μας δίνουν τίποτα.
1: Επιπλέον πονοκέφαλο προκαλούν οι νέες υποχρεώσεις για συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονική καταγραφή των ελευμάτων, με τους μεγαλύτερους σε ηλικία ψαράδες να δυσκολεύονται περισσότερο να προσαρμοστούν.
0: Στα βαρκάκια, στα μικρά, συστήματα παρακολούθησης. Με αποτέλεσμα το σύστημα παρακολούθησης μας λέει θα σας τα αγοράσω εγώ, δεν θα πληρώνετε για 3 έτη, αλλά μετά από 3 έτη θα πληρώνετε, να πούμε, τα χρήματα που πληρώνουν και σήμερα τα μεγάλα σκάφη. Τι εννοούμε και γιατί ποσά μιλάμε. Το μήνα 240 ευρώ το σύστημα παρακολούθησης. Αυτή τη στιγμή να μας βάλει ηλεκτρονικό υπολογιστή να δηλώνουμε τα ψάρια ηλεκτρονικά. 74 χρονών ανθρώποι στη θάλασσα ξέρουν από τέτοια τεχνολογία να μπαίνουν σε υπολογιστές.
1: Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει και το μέτωπο των λαγοκέφαλων, καθώς σύμφωνα με τους αλλοείς το σχετικό πρόγραμμα δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.
0: Το θέμα του λαγοκέφαλου επίσης. Ήταν πιλωτικό το πρόγραμμα, μας έκανε την πρόσκληση για να ξεκινήσουμε να αλλιεύουμε τους λαγοκέφαλους με 5,33 ανά κιλό, το οποίο το πρόγραμμα αυτό δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Τα προβλήματα μας είναι αρκετά και μας έχουν κοροϊδέψει κατά επανάληψη όλοι οι υπουργοί και η κυβέρνηση αυτή.
1: Το πρώτο ραντεβού έχει δοθεί για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου, με τους αλλοείς να καλούν σε μαζική συμμετοχή και να προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας.
2: Μια σπουδαία παλαιοντολογική ανακάλυψη απολιθωμένου κρανίου ρινόκερου φέρνει στο φως άγνωστες πτυχές της προϊστορικής ιστορίας της Κρήτης. Η ανακάλυψη έγινε στο Παγκόσμιο Γεωπάρκο της UNESCO στη Σιτία από επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών υπό τον καθηγητή Γιώργο Ηλιόπουλο. Πρόκειται μάλιστα για μια ανακάλυψη που, σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να αποδειχθεί και η αρχή μιας σειράς νέων σημαντικών ευρημάτων. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον επικεφαλής της επιστημονικής έρευνας, καθηγητή παλαιοντολογίας και στρωματογραφίας, τον κύριο Γιώργο Ηλιόπουλο. Καλησπέρα σας από την Κρήτη, σας ευχαριστώ θερμά.
3: Καλησπέρα και από μένα, κύριε Μεταξά, να είστε καλά.
2: Λοιπόν, να μας πείτε έτσι λίγο για τα χαρακτηριστικά, κυρίως για τη σημασία αυτής της ανακάλυψης στη Σίτια.
3: Καταρχήν να πούμε ότι αυτή η ανακάλυψη δεν είναι η πρώτη. Φαντάζομαι όλοι σας γνωρίζετε και ίσως αρκετοί από και εσείς και κάποιοι από τους τηλεθεατές σας να έχετε επισκεφτεί το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Ηράκλειο και να έχετε δει το γεγάντιο δεινοθήριο που προέρχεται από τη Σιτία, την Αγία Φωτιά της Σιτίας. Ουσιαστικά αυτό το έβριμα του ρινόκερου έρχεται να μας αποδείξει ότι το έβριμα αυτό του γιγάντιου δεινοθηρίου που είχε βρεθεί πριν από περίπου 20 κάτι χρόνια πάλι στην περιοχή της Σιτίας δεν ήταν μια τυχαία ανακάλυψη. Έρχεται να μας δείξει ότι εκείνη την περίοδο, μεταξύ 8 με 8,5 εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα, η Κρήτη που θα πρέπει να ήταν ενωμένη με τα Δωδεκάνησα και τη Μικρά Ασία, να φιλοξενούσε μια ολοκληρωμένη

0: χερσαία πανίδα, παρόμοιας φύσης με αυτές που ζούσαν στον υπόλοιπο δυτικό ευρωασιατικό χώρο, όπως το Πικέρμι της Αττικής, στη Σάμο, στη Κοιλάδα του Αξιού και σε άλλες περιοχές της Δυτικής Ευρασίας. Έτσι λοιπόν, μετά το δεινοθήριο, το οποίο έχει βρεθεί εκτός από την Αγία Φωτιά της Ιθίας στην Κάτω Ζάκρο, στη Μαρονιά, και κάποια ευρήματα σποραδικά από κάποιους αγριόχειρους, ερχόμαστε να βρούμε και ένα κρανίο ενός ρινόκερου. Αυτό μας
1: κύριε
0: λέει...
1: Λιόπουλε, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά υπήρχε έτσι η προσδοκία ή η ελπίδα ότι στην περιοχή θα εντοπιστούν και άλλα θηλαστικά από τη συγκεκριμένη περίοδο. Η θέση που βρέθηκε είναι αυτή που προκαλεί έκπληξη.
0: Ναι, είναι η θέση αυτή που προκαλεί έκπληξη, γιατί τη βρήκαμε σε παράκτιο χώρο. Μέχρι τώρα οι υπόλοιπες θέσεις που είχαν ανακαλυφθεί παρόμοιες της ηλικίας ευρήματα ήταν σε, θα λέγαμε, μακριά από τη θάλασσα. Η συγκεκριμένη είναι πλησίον του Αιγαίου. Και αυτό μας προκάλεσε αρχικά έκπληξη. Όμως, από την άλλη μεριά, μας δείχνει ότι ενδεχομένως οι αποθέσεις αυτές που περιέχουν το συγκεκριμένο απολίθωμα ή και τα συγκεκριμένα απολιθώματα στην περιοχή του Γεωπάρκου της Ιθίας είναι πολύ πιο εκτεταμένες. Και γι' αυτό είναι και το συμπέρασμα που καταλήξαμε και αναφέρατε και πιο πριν, ότι αναμένουμε να βρούμε και άλλες θέσεις και άλλα απολιθώματα και να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την μειοκενική πανίδα που ζούσε στην Ανατολική Κρήτη εκείνη την περίοδο.
1: Είναι ένα ισχυρό δείγμα του παλαιοντολογικού πλούτου του γεωπάρκου. Και ποια είναι και η σημασία των ανακαλύψεων για το γεωπάρκο της UNESCO στη Σιτία?
0: Μέχρι τώρα για το γεωπάρκο της Σιτίας γνωρίζαμε ότι κυριαρχούν σαν ευρήματα τα απολιθώματα, τα οστολογικά απολιθώματα από ενδυμικά θηλαστικά του πλειστοκένου της Κρήτης. Δηλαδή ζώα που ζούσαν τα τελευταία περίπου 2 εκατομμύρια χρόνια στο νησί, κυρίως τα τελευταία, ας πούμε, 500.000 χρόνια μέχρι σήμερα. Και υπάρχουν αρκετές θέσεις, είναι γνωστές ήδη κατά το παρελθόν και έχουν βρεθεί αρκετά ευρήματα. Όμως η μειοκενική πανίδα, αυτή των 8 με 8,5 εκατομμυρίων ετών που σας είπα και πιο πριν, έχει ανακαλυφθεί μόνο σποραδικά ευρήματα, πιο σημαντικό το γιγάντιο δεινοθήριο. Τώρα αυτό που βλέπουμε είναι ότι εμπλουτίζεται πολύ ο παλαιοντολογικός πλούτος της Κρήτης και της Σιτίας ειδικότερα. Και επίσης να πούμε ότι η Σιτία έχει το πλεονέκτημα να έχει μια παλαιοντολογική ιστορία 300 εκατομμυρίων ετών. Τα παλαιότερα απολιθώματα της Σιτίας που έχουν βρεθεί κοντά στη Μονή Τοπλού είναι χρονολογημένα γύρω στα 300 εκατομμύρια χρόνια και υπάρχει μια, θα λέγαμε, μεγάλη αντιπροσωπευτικότητα, όχι μόνο από απολιθώματα θηλαστικών, αλλά και φυτικά απολιθώματα και απολιθώματα από ασπόνδυλα που υπάρχουν σε πάρα πολλές περιοχές του γεωπάρκου. Αυτό κάνει τη Σιτία μια περιοχή με πολύ πλούσιο παλαιοντολογικό πλούτο. Γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, είναι πρόθεση και του γεωπάρκου και του Δήμου Σιτίας να τον αναδείξουν ακόμα περισσότερο.
1: Μάλιστα. Κύριε Λιόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Εσείς, να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά. Σε ασφυκτικό κλειό, αλλάζουμε κυρίες και κύριοι θέμα και κλίμα, σε ασφυκτικό κλειό ακρίβειας βρίσκονται τα ελληνικά νοικοκυριά, με το διαθέσιμο εισόδημα να εξανεμίζεται και τις ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά να ταλανίζουν την αγορά. Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Καταναλωτών Κρήτης, η οικονομική πίεση αναγκάζει πολλούς πολίτες να καταφεύγουν ακόμη και σε δανεικά για να καλύψουν τις μηνιαίες ανάγκες τους, την ώρα που το ενεργειακό κόστος και η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή συντηρούν στα ύψη τις τιμές των καυσίμων, ναρκοθετώντας τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
2: Ένα-ένα φαίνεται να βάζουν στο καλάθι του νοικοκυριού οι καταναλωτές τα προϊόντα από καταστήματα τροφίμων αλλά και διαρκή αγαθά σε μια περίοδο που οι τιμές βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα.

0: Σύμφωνα με την Ένωση Καταναλωτών Κρήτης, το διαθέσιμο εισόδημα δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών, με αρκετούς να αναζητούν ακόμα και δανεικά για να καλύψουν τις ανάγκες τους κάθε μήνα. Το νέο κύμα ανατιμήσεων φαίνεται να είναι πρώτον πυλών για τους καταναλωτές, την ώρα που το κόστος της καθημερινότητας παραμένει υψηλό και τα νοικοκυριά προσπαθούν να περιορίσουν τα έξοδά τους. Η πίεση στο κόστος παραγωγής, η μειωμένη διαθεσιμότητα ορισμένων πρώτων υλών, το ενεργειακό κόστος και οι διεθνείς εξελίξεις δημιουργούν νέο σκηνικό στην αγορά, με αρκετές κατηγορίες προϊόντων να βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο.
1: Οι αυξήσεις αυτές είναι όντως ξεκινάνε από τα γαλακτομικά προϊόντα, κυρίως στα προϊόντα τα οποία είναι σε βάκουμ και σε μικρές συσκευασίες των 200-400 γραμμαρίων και θα δούμε και του ενός κιλού. Είναι πιο πολύ στα, κυρίως στις τιμές της συσκευασίας, αλλά και στην αύξηση της μεταφοράς των προϊόντων των συγκεκριμένων στην υπόλοιπη εφοδιαστική αλυσίδα.
2: Για τι ποσοστό μιλάμε?
1: Μιλάμε για ένα ποσοστό 8-10% η ανατίμηση και θεωρώ ότι κλειδώνει μέχρι τέλος του μήνα, μέχρι τέλος του χρόνου αυτή η ανατίμηση εκεί, εκτός αν οι γεωπολιτικές συνθήκες εξακολουθήσουν να είναι οι ίδιες και αν είναι και χειρότερες, έχουμε ξανά ανατίμηση στην ίδια κατηγορία.
3: Ήδη έχουν ξεκινήσει πρώτες ανατιμήσεις, δειλά-δειλά. Ήδη ο Σύνδεσμος Αρθοποιών ανακοίνωσε ότι επίκειται αύξηση στην τιμή του ψωμιού. Λογικό, το ψωμί καταναλώνει ενέργεια για να ψηθεί στους φούρνους και εφόσον οι τιμές της ενέργειας ανεβαίνουν, θα συμπαρασύρει και την τιμή του ψωμιού προς τα πάνω. Δηλαδή το βασικότερο καταναλωτικό αγαθό που έχουμε σήμερα. Αυτή την ανωδική πορεία θα ακολουθήσουν και μία ολόκληρη σειρά προϊόντων πρώτης ανάγκης, βασικών προϊόντων, προϊόντων καθημερινής χρήσης, που θα αναγκάσουν τους καταναλωτές να συμπιεστούν ακόμη περισσότερο, παρότι συμπιέζονται τα τελευταία 5 χρόνια, οι ανατιμήσεις κρατάνε καλά τα τελευταία 5 χρόνια, ανωδική πορεία σχεδόν κάθε περίοδο βλέπουμε, αντί πτώση τιμών. Πτωτικές τάσεις ανακοινώνονται, αλλά τελικά δεν επικρατούν.
0: Την ίδια ώρα και η κρίση στην Μέση Ανατολή συντηρεί και την κρίση στη διεθνή αγορά ενέργειας, ενώ διατηρεί υψηλά τις τιμές των καυσίμων και επιβαρύνει επιπλέον τα νοικοκυριά.
1: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως βλέπετε, μένονται και δυστυχώς πλέον έχουν επηρεάσει όλο το κύκλο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πλέον τα κόστη που έχουμε από τις αυξήσεις των καυσίμων αλλά και στην ενέργεια, όλα αυτά μεταφέρονται και στο κόστος παραγωγής αλλά και στη μεταφορά τους, αλλά και στα υλικά συσκευασίας, καθώς τα υλικά συσκευασίας είναι παράγωγο του πετρελαίου και αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα και σαν συνέπεια να μπουν και να εισαχθούν αυτές οι αυξήσεις στα προϊόντα.
4: Στο αστυνομικό δελτίο, στη σύλληψη μιας 39χρονης γυναίκας για κατασκοπία προχώρησαν οι αρχές στα Χανιά μετά τον εντοπισμό της να φωτογραφίζει τις ναυτικές εγκαταστάσεις στη Σούδα. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας πει περισσότερα. Μάνο.
5: Το περιστατικό σημειώθηκε στις 4 Οκτωβρίου όταν η 39χρονη έγινε αντιληπτή να φωτογραφίζει το σημείο. Ακολούθησε η άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και η σύλληψη της σε βάρος της. Σχηματίστηκε δικογραφία για κατασκοπία, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας. Με εισαγγελική εντολή, η 39χρονη αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερη, ενώ ορίστηκε δικάσιμος για την υπόθεση.
4: Σε ορολογιακή βόμβα, κυρίες και κύριοι, για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση στους δρόμους της Κρήτης, με εκατοντάδες οχήματα να κυκλοφορούν πλημελώς ή ακόμη και καθόλου συντηρημένα. Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να προχωρήσουν άμεσα στους βασικούς ελέγχους εν ώψη του χειμώνα, επιλέγοντας αποκλειστικά αδειοδοτημένα συνεργεία, την ώρα που οι έλεγχοι της τροχιάς αυστηροποιούνται, φέρνοντας τσουχτερά πρόστιμα μέχρι και 1.000 ευρώ, αλλά και αφαίρεση πινακίδων για τους παραβάτες.
0: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση με τα πλημελώση και τα καθόλου συντηρημένα οχήματα στους δρόμους της Κρήτης. Όπως λένε μηχανικοί αυτοκινήτων, εκατοντάδες οχήματα που κυκλοφορούν αποτελούν άμεσο κίνδυνο στην ασφαλτό. Ήδη καλούν τους οδηγούς να ακολουθήσουν βασικά βήματα ελέγχου του οχήματός τους εν ώψη του χειμώνα, αλλά και να κάνουν σέρβις σε αδειοδοτημένα συνεργεία αυτοκινήτων.
6: Ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων. Να προσέχουν πού πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους για συντήρηση, να πηγαίνουν σε συνεργεία νόμιμα και αδειοδοτημένα που έχουν άδεια λειτουργίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά τα συνεργεία είναι υπεύθυνα, καταρτισμένα, με άρτιο προσωπικό και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό και μπορούν να ανταποκριθούν τεχνικά και υπεύθυνα στις ανάγκες επισκευής.

0: και συντήρηση του οχήματος, καθώς επίσης μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ανταλλακτικά λιπαντικά και παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους. Να αποφεύγουν παράνομα συνεργεία και σταρλατάνους για την επισκευή και συντήρηση του οχήματός τους. Το λιπαντικό τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ακριβώς στο μάξιμο. Βέβαια τα μάξια έχει κάνει τα χιλιόμετρα που θα γίνει αλλαγή. Αλλά οι ιδιοκτήτες πρέπει να κοιτάζουν μίνιμο και μάξιμο. Πρέπει να είναι κοντά στο μάξιμο. Όταν είναι πιο κάτω ή θέλει συμπλήρωμα ή έχει κάνει τα χιλιόμετρα του και θα χρειαστεί αλλαγή το λάδι. Το επόμενο σημείο. Το επόμενο σημείο είναι το ψυχτικό υγρό του κινητήρα. Είναι, πάει εδώ. Το οποίο πρέπει να ανοίξω με το δοχείο, να το ελέγξω με τη στάθμη. Πολλά δοχεία έχουν μίνιμο μάξιμο. Πρέπει να είναι στο μάξιμο. Επίσης.
1: Είναι πολλοί οδηγοί που δεν γνωρίζουν αυτά τα βασικά που μας περιμένουν.
0: Είναι αρκετοί οδηγοί και κάνουν κάποιους ελέγχους στα βενζινάδικα που εκεί τα παιδιά δεν ξέρουν να ανταποκριθούν. Βάλουν λάθος λιπαντικά, βάλουν λάθος υγρά ψυγείου. Γιατί το κάθε όχημα, τώρα που είναι, είμαστε στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κάθε λιπαντικό, το κάθε αυτοκίνητο θέλει και το δικό του λιπαντικό.
1: Κάθε περίοδος που αλλάζει, δηλαδή άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, πρέπει να κοιτάμε κάτι διαφορετικά πράγματα στο αυτοκίνητο.
0: Βεβαίως, πρέπει να κοιτάζουμε τα ελαστικά, το σύστημα διεύθυνσης, τις αναρτήσεις, τα φρένα. Όλα αυτά είναι ζωτική σημασία για την ασφάλεια του οδηγού.
2: Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, δεν λείπουν και οι οδηγοί που δεν κάνουν τα προγραμματισμένα σέρβις στα οχήματά του σε λέω οικονομική κρίση. Με τους μηχανικούς αυτοκινήτων να επισημαίνουν το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό για τη δημόσια ασφάλεια.
0: Είναι αρκετά, διότι υπάρχει οικονομική δυσχέρεια. Και οι άνθρωποι έρχονται εδώ στο συνεργείο, τους λες ότι έχουν τα οχήματα ανάγκες για αρκετές επισκευές και αυτοί προτιμούν να αλλάξουν μόνο τα λάδια και το φίδρο, γιατί οικονομικά δεν τους παίρνει. Με αποτέλεσμα τα οχήματα να μην κυκλοφορούν με ασφάλεια και να κινδυνεύουν και αυτοί και οι πεζοί υπόλοιποι.
3: Πρέπει να προσέχουμε στο δρόμο. Οι δρόμοι δεν είναι καλοί, πρέπει να πηγαίνουμε σιγά, να προσέχουμε, διότι πιο πολύ φταίμε εμείς σε ατυχήματα που γίνονται. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συντηρημένο. Αν δεν είναι, άστε στο σπίτι, καλύτερα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα συντηρούν και καθόλου.
3: Είναι πολλοί. Αυτή την οικονομία τώρα, τι να σου πω.
2: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα ανασφάλιστα οχήματα μέσα σε ένα χρόνο υπολογίζονται σε 240.000, ενώ τα οχήματα χωρίς κταίο φτάνουν τις 700.000, δηλαδή ένα στα τρία οχήματα. Τα πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ και συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας.
4: Στα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται να λειτουργήσει η πλατφόρμα My Καταγγελίες της ΑΔΕΣ, την οποία οι πολίτες θα μπορούν από το κινητό τους τηλέφωνο να κάνουν εύκολα και γρήγορα τις καταγγελίες τους για θέματα ακρίβειας, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να αποστείλουν στις ελεγκτικές αρχές και φωτογραφίες. Στόχος είναι οι έλεγχοι να είναι στοχευμένοι σε επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έχουν προχωρήσει σε αδικαιολόγητες ανατιμήσεις.
2: Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δημιουργία νέας εφαρμογής My Καταγγελίες από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στο τέλος Νοεμβρίου και θα λειτουργεί στα πρότυπα του MyCoast, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τις παραχωρήσεις στις παραλίες και να υποβάλουν καταγγελίες. Ειδικότερα, οι καταναλωτές θα μπορούν από το κινητό τους να υποβάλουν και να παρακολουθούν την πορεία μιας καταγγελίας, ώστε η καταγγελία να αποκτά ιχνηλατήσιμη διαδρομή και να οδηγεί σε ταχύτερη παρέμβαση και λύση.
5: Μαθαίνουμε ότι πρόκειται να βγει προς τα τέλη Νοεμβρίου στον αέρα η My Καταγγελίες, όπως λένε, την οποία θα έχει τη δυνατότητα, η πλατφόρμα αυτή προέρχεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και της Προστασίας του Καταναλωτή. Από όσο γνωρίζουμε, αυτή η πλατφόρμα θα φτάνει μέχρι τα κινητά των καταναλωτών, την οποία μπορούν να ανεβάσουν καταγγελίες οι καταναλωτές και να παρακολουθούν και την πορεία της καταγγελίας, όπως λέει, να γίνει η ιχνηλατήσιμη η διαδρομή της καταγγελίας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ευχάριστο το γεγονός να μία οι μισοί Έλληνες να πηγαίνουν να καταγγέλουν τους άλλους μισούς Έλληνες. Δηλαδή οι καταναλωτές να καταγγέλουν τους επιχειρηματίες, τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, οι οποίοι και εκείνοι είναι εν δυνάμει καταναλωτές.
2: Σύμφωνα με

0: τον σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομικών οι ελεγκτές, αφού λαμβάνουν τις καταγγελίες, θα μπορούν πολύ πιο γρήγορα και εύκολα να διασταυρώνουν τα στοιχεία, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να αποστέλουν άμεσα και ηλεκτρονικά το πρόστιμο στην επιχείρηση που παραβαίνει τον νόμο, χωρίς να απαιτείται καν επιτόπιος έλεγχος.
1: Οριζόμαστε, τα ενίκια είναι στα ύψη και η τιμή στο σούπερ μάρκετ είναι πολύ, πολύ ανεβασμένα. Δηλαδή. Θα πρέπει να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση να μας βοηθήσει περισσότερο οικονομικά.
2: Είναι από τα σοβαρότερα προβλήματα αυτή την περίοδο. Είναι πάρα πολύ ακριβά όλα, σούπερ μάρκετ, δεν φτάνουν οι μισθοί.

0: παρέμβαση. Έτσι. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει έλεγχος ή τι άλλο θα γίνει, αλλά πρέπει να υπάρξει κρατική παρέμβαση και μια ρύθμιση, ούτως ώστε αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη μετά τις 20 του μήνα να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες.
1: Έλεγχο από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση.
2: Με την ακρίβεια να συνεχίζεται και να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά, άλλο ένα σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης αυτού του γάλακτος και κρέατος αναμένεται να εφαρμοστεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Το σύστημα θα αφορά ελέγχους από την παραγωγή έως την μεταποίηση και τη διάθεση στην αγορά.
3: Θα έπρεπε να έχουμε αυξημένη συνείδηση και προσαρμοστικότητα στις τιμές των προϊόντων, αλλά να είναι αναλογικές τιμές και όχι υπέρογγες, ούτως ώστε και ο καταναλωτής να έχει τη δυνατότητα να αγοράσει και ο έμπορος να κερδίζει τον νόμιμο. Η πρότασή μου είναι οι εμπόροι να είναι προσεκτικότεροι, λογικότεροι και να αντιλαμβάνονται και τις ανάγκες της εποχής.
4: Ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο ΕΦΖΟ με τον καρκίνο θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου. Το ραντεβού έχει δοθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στη Λότζια με κεντρικό μήνυμα «Πρόληψη σημαίνει φροντίδα». Όλα τα έσοδα της δράσης θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση και την ψυχοκοινωνική στήριξη των ογκολογικών ασθενών και των οικογενειών τους.
5: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για τους επαγγελματίες του νομού μας, της πόλης μας, που μας στηρίζουν και φέτος. Είναι ακόμα περισσότεροι. Δεν έχουμε αρκετό χώρο να βάλουμε τα λογότυπά σας, να βάλουμε τα μπάνερ σας και να σας θαυμάσουμε και να βγούμε φωτογραφίες μαζί σας. Αλλά είναι πολύ μεγαλύτερη και η προσέλευση του κόσμου πλέον. Μπράβο στο κοινό του Ηρακλείου. Μπράβο που δεν φοβάται στο άκουσμα και στην τυπωμένη λέξη καρκίνος. Μπράβο στον κόσμο που κατεβαίνει μαζί μας και περπατάει μαζί μας, δίπλα στους ασθενείς, δίπλα στους φροντιστές των ασθενών, δίπλα στους ανθρώπους που πενθούν και θέλουν με αυτόν τον τρόπο να στηρίξουν αυτό το στόχο. Το να είμαστε δίπλα στον ογκολογικό ασθενή και την οικογένειά του. Να ενθαρρύνουμε όλους τους ανθρώπους να είναι συνεπείς με τους προληπτικούς τους ελέγχους, γιατί αυτό σηματοδοτεί και μια τελείως διαφορετική διαδικασία θεραπείας σε περίπτωση που δεν είναι πολύ καλά τα αποτελέσματά μας. Όλοι μαζί, λίγο πιο νωρίς, επιστημονική και σωστή αντιμετώπιση. Και σε αυτό μας βοηθάει πολύ ο κόσμος, ο οποίος σιγά σιγά καταλαβαίνει τη δύναμή του, επικοινωνεί το πρόβλημα και το αναδεικνύει μέσα από τη συμπεριφορά του. Έγκαιρη διάγνωση σημαίνει καλύτερη θεραπεία. Σημαίνει ότι απευθυνόμαστε σωστό επαγγελματία, οπότε όλα θα πάνε σίγουρα καλύτερα. Είναι εντυπωσιακό όμως ότι ο κόσμος έχει γίνει λίγο πιο δυνατός. Δεν φοβάται τόσο, ενημερώνεται και μιλάει για τη βοήθεια που του παρέχει ο Σύλλογος. Οπότε όλο και περισσότερος κόσμος απευθύνεται σε εμάς για να τον καθοδηγήσουμε και εμείς με τον τρόπο μας σε ένα καλύτερο μονοπάτι.
6: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
7: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσει.
1: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
0: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
0: Ξεβάνης. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
0: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
1: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
0: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
0: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνης.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρω με το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαντικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο Άιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Παρακαλώ.
10: Φτάνουμε.
9: Α, έχουμε ακόμα.
10: Τέλεια.
11: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, διπλωματικό θρίλερ και συναγερμός ασφαλείας στη σχέση σου Ουάσιγκτον και Λονδίνου. Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε την ευνηδιαστική απόσυρση όλων των αμερικανικών βομβαρδιστικών από τη Βρετανική βάση RAF, η οποία αποτελεί και το μοναδικό ορμητήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για επιχειρήσεις κατά του Ιράν εντός της Βρετανικής επικράτειας.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την απόφαση των Βρετανικών αρχών να αποφυλακίσουν με εγγύηση 6 άνδρες που συνελήφθησαν μετά από επεισόδιο κοντά σε βάση της RAF. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν την Κυριακή ότι έχουν αποσύρει

0: Όλα τα βομβαρδιστικά από τη βάση ΡΑΦ, τη Βρετανική αεροπορική βάση που βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας μετά από ένα μυστηριώδες περιστατικό ασφαλείας τον περασμένο μήνα. Η αστυνομία κλήθηκε στη βάση στην νοτιοδυτική Αγγλία στις 27 Σεπτεμβρίου αφού ένας ντόπιος αγρότης κατήγγειλε μια ομάδα ανδρών με αρκετά βαν που είχαν εμπλακεί σε ύποπτη δραστηριότητα. Ο συναγερμός οδήγησε στην εκένωση 85 κατοικιών κοντά στη βάση από την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Οι ερευνητές δεν εντόπισαν εκρηκτικά βαν, αλλά βρέθηκε μία ποσότητα βενζίνης σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική αστυνομία. Σε ανακοίνωση αξιωματούχου του Πενταγώνου αναφέρεται πως όλα τα αμερικανικά βομβαρδιστικά που είχαν αναπτυχθεί στη ΡΑΦ έχουν επιστρέψει στις μόνιμες βάσεις τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ανακοίνωση σημειώνει ότι ζητήματα επιχειρησιακής ασφάλειας επέτρεπαν την επιβεβαίωση σε πραγματικό χρόνο τη μετακίνηση των μέσων και των δυνάμεων. Οι εικασίες για τα κίνητρα πίσω από το περιστατικό κυμαίνονταν από τρομακτική απειλή μέχρι κλοπή καυσίμων, με τις τιμές της ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο να φτάνουν αυτή την εβδομάδα σε ιστορικά υψηλά. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πως το Ιράν είχε κάποιον ρόλο στο περιστατικό, κατηγορία που η Τεχεράνη απορρίπτει. 6 Βρετανοί που ζουν στο Λονδίνο και συνελήφθησαν για το περιστατικό αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση, εξέλιξη που προκάλεσε επικρίσεις από την Ουάσιγκτον. Η Βρετανία έδωσε την άδεια στην Ουάσιγκτον το Μάρτιο να χρησιμοποιεί τη βάση για συγκεκριμένες αμυντικές επιχειρήσεις προς το Ιράν. Και από τότε αμερικανικά βομβαρδιστικά και άλλα αεροσκάφη έχουν θεαθεί να απογειώνονται και να προσγειώνονται από τη βάση. Πρόκειται για την μοναδική αεροπορική βάση στην Βρετανική ενδοχώρα που χρησιμοποιείται για αυτόν τον σκοπό.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εκτός έδρας αναμέτρηση του Όφι με την ΑΕΚ στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Οι φίλαθλοι της κριτικής ομάδας που επιθυμούν να δώσουν το παρόν στη Νέα Φιλαδέλφια το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα μπορούν να προμηθευτούν το εισιτήριό τους μέσω του σχετικού link που έδωσε στη δημοσιότητα η ΠΑΕ Όφι. Ο Όφι επιστρέφει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις μετά τη διακοπή των 3 εβδομάδων λόγω των αγώνων της εθνικής ομάδας με ένα δύσκολο πρόγραμμα που περιλαμβάνει σημαντικές αναμετρήσεις για τη Super League αλλά και απαιτητικά παιχνίδια για το Europa League. Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια Πεντεδήμου. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρω με το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christy Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
8: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Creta24.gr.
9: Έξυπνες αγορές στα Hondo Center σε Billy Eilish, Nivea, Garnier Skin Care, Biotene Face, Gillette, Herbal Essences. Ανακαλύψτε τις στα Hondo Center.
10: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
12: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.
13: Παρακαλώ.
14: Φτάνουμε.
13: Α, έχουμε ακόμα.
14: Τέλεια.
15: Aegean for Families.
13: Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα, εδώ στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα, φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που κινείται με άνεση, θα έλεγα, ανάμεσα σε δύο φαινομενικά διαφορετικούς κόσμους, τη νομική και το θέατρο. Ο Μιχάλης Φαγιαννάκης δεν περιορίζεται στους ρόλους που του αποδίδονται, αντίθετα τους επαναπροσδιορίζει. Δικηγόρος, αλλά με βαθιά αγάπη για τη σκηνή και τη συγγραφή, φέρνει στο προσκήνιο πολύ συχνά ιστορίες που αντλούν δύναμη από την περίφημη κριτική παράδοση, τις οποίες και μεταφέρει στο σήμερα με έναν ιδιαίτερο και ταυτόχρονα ζωντανό τρόπο. Κύριε Σφαγιανάκη, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά. Ξέρετε, έχουμε πραγματοποιήσει έτσι μαζί αρκετές συζητήσεις, αρκετές συνεντεύξεις τα τελευταία χρόνια και θέλω λίγο να ξεκινήσουμε κάπως εναλλακτικά. Θα αποδεχόσασταν την ιδιότητα του καλλιτέχνη ακόμα και του δημιουργού. Και τι είναι για σας, να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά και να τα πιάσουμε από την αρχή. Και τι είναι για σας η τέχνη, πώς την ορίζετε, είναι ένα στοιχείο το οποίο κρύβεται μέσα μας, το έχουν όλοι μέσα τους ή αποτελεί κάτι ξεχωριστό ή αν θέλετε δυσέβρετο στις μέρες μας.
1: Κοιτάξτε τώρα, τα βάλατε μονομιά σε όλα και δεν ξέρω κατά πόσο θα ανταποκριθώ με την απάντηση σε τόσα.

0: Ερωτήματα θεμελιώδη που θέσατε.
1: Είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθείτε.
0: Εγώ νομίζω ότι η τέχνη σαν έκφραση του δημιουργού της είναι, αν θέλετε, πρώτα απ' όλα καλύπτει τη δικιά του ανάγκη. Καλύπτει τη δικιά του ανάγκη και στη συνέχεια προσφέρεται σε ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν λύσεις, έκφραση οι ίδιοι. Εν πάση περιπτώσει προβληματίζονται για τη ζωή που ζούνε και αξιοποιούν αυτή την έκφραση την ατομική κάτω από το δικό τους πρίσμα θέασης. Δηλαδή, εγώ τα βλέπω με τον τρόπο μου. Κάποιος άλλος δεν τα βλέπει με το δικό μου αποκλειστικά τρόπο, αλλά τα βλέπει, αν θέλετε, με το δικό του πρίσμα προσεγγίζει το ίδιο θέμα, αν θέλετε προσεγγίζει τις θέσεις μου. Γι' αυτό είμαι εγώ στην κρίση του και πάντα ελπίζω ότι δεν θα με απορρίψει με το καλημέρα. Δύο. Η ίδια η μορφή της ζωής μας σήμερα επιβάλλει, κατά τη γνώμη μου, για να μην βρεθούμε σε καταθλιπτικές καταστάσεις ατομικές, ή επειδή έχουμε βρεθεί, ή επειδή, εν πάση περιπτώσει, αγωνιούμε για την προσωπική μας κατάσταση, δηλαδή και την προσωπικότητά μας και το μέλλον μας και τις καθημερινές μας αντιμετωπίσεις. Η ίδια λοιπόν η ζωή επιβάλλει πάρα πολλές φορές να διηγηρεύουμε διεξόδους έκφρασης αυτών που αισθανόμαστε. Οι διέξοδες αυτές στον κάθε άνθρωπο έχουν τη μορφή τους. Όσο με αφορά, ξεκίνησαν με τη γραφή. Εμφανίστηκαν με τη γραφή. Ή προηγήθηκε η θεατρική εμπειρία και ακολούθησε η γραφή.
1: Θα τα πούμε και στην πορεία.
0: Σαν μορφή εκτόνωσης, αν θέλετε, συναισθημάτων, ίασης από καθημερινότητες που μας καταπιέζουν και πάει λέγοντας. Νομίζω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα από την τέχνη βγάζουν το συναίσθημά τους. Και κυρίως όλοι κατά τη γνώμη μου, βγάζουν την αγάπη τους προς αυτόν στον οποίο απευθύνονται, προσφέροντάς τους το συμπέρασμα της ζωής τους. Μέχρι τότε, κάθε φορά που προσφέρουν.
1: Η τέχνη δεν κρύβει αρνητικά συναισθήματα.
0: Πολλές φορές. Και πολλές φορές τα αρνητικά συναισθήματα που κρύβει η τέχνη ως αποτέλεσμα, αν θέλετε, των εμπειριών, είτε της συνολικής ζωής, είτε της περίοδου του καλλιτέχνη, είναι εξίσου σημαντικά ως προσφορά προς το κοινό και για την εκτίμηση άλλων παρόμοιων καταστάσεων ενός εκάστου, αλλά και για την εκτίμηση της ίδιας της ζωής του καλλιτέχνη και του τρόπου που τα προσεγγίζει. Δείτε να σας πω. Ερώτημα θα μπορούσε πραγματικά να είναι, έχουμε αρνητική τέχνη? Έχουμε. Δείτε τη μεγαλεπίβολη τέχνη του Τρίτου Ράιχ. Το Τρίτο Ράιχ στηρίχθηκε στην τέχνη. Χρησιμοποίησε την τέχνη για τους σκοπούς του ο ναζισμός. Αυτή η τέχνη οδήγησε, αν θέλετε, σε ανάδειξη συγκεκριμένων αξιακών χαρακτηριστικών που ο ναζισμός ως κοσμοθεωρία είχε στη συνείδησή του, είχε στις προσεγγίσεις του. Αυτή η τέχνη απεδείχθη ιστορικά αρνητική, αν θέλετε, απαξιώθηκε ιστορικά, ενώ ο καλλιτέχνης ο ίδιος θα μπορούσε να έχει τη τεχνική γνώση να καταστεί, να γίνει, να θεωρηθεί, να χαρακτηριστεί ως μεγάλος δημιουργός. Και έχασε αυτή την ιδιότητα γιατί οι ιδέες οι οποίες εξυπηρέτησε και τις οποίες προέβαλε ήταν αρνητικές για την ανθρωπότητα.
1: Στις μέρες μας υπάρχουν κάποιοι οποίοι εκμεταλλεύονται την τέχνη?
0: Βεβαίως. Παραδείγματος χάρη, είναι φοβερό να δείτε στην καθημερινότητα όσων παρακολουθούν το διαδίκτυο, παραδείγματος χάρη, τι αρνητικότητα μπορεί να εισπράξεις από εκατοντάδες χιλιάδες ταινιών, δημιουργιών τέλος πάντων οπτικοακουστικών, οι οποίες απλά καλλιεργούν πολύ αρνητικές και αν θέλετε επιζήμιες και αν θέλετε και ολέθριες πολλές
1: φορές.
0: Στοχευμένα και κυρίως απευθυνόμενοι σε νέους ανθρώπους. Δείτε πόσο όλες οι περιπτώσεις δολοφονιών στις

0: Πολιτείες, αλλά και στην Τουρκία πρόσφατα. Οι αναφορές των δολοφόνων που είναι συνήθως παιδιά ή νεότατοι άνθρωποι είναι σε υποκοσμικού χαρακτήρα έργα, τα οποία όμως προβάλλονται με την ίδια ευκολία που προβάλλονται μεγάλα ποιοτικά έργα στα ηλεκτρονικά μέσα. Αυτό δεν είναι στοχευμένο? Δηλαδή δεν ξέρει ο τάδε μεγάλος ηγέτης ενός δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών, είτε λέγεται Elon Musk, είτε λέγεται οποιοδήποτε, δεν ξέρει ότι αυτή η μορφή τέχνης κάνει ζημιά? Δεν έχει συμβούλους να του το πούνε? Δεν υπάρχουν πανεπιστήμια να παρέμβουν? Αλλού στοχεύουν και αλλού δια της σιωπής.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Πάμε να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω. Συγγραφέας θεατρικού κειμένου σε κριτική διάλεκτο.
0: Ναι, δύσκολο είναι.
1: Με χαρακτηριστικότερο το παράδειγμα του σατυρικού δράματος Τάλος.
0: Ναι.
1: Το οποίο άφησε εποχή και όσοι είχαν παρακολουθήσει τότε την παράσταση στο Κηποθέατρο, σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν γνώριζαν τον Μιχάλη Σφακιανάκη, τον γνώρισαν και εντυπωσιάστηκαν.
0: Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει. Να χαμηλώσουμε λίγο του τόνου, γιατί δεν είναι ο Μιχάλης Σφακιανάκης κανένας αρχαίος Έλληνας θεατρικός συγγραφέας. Ένας συγγραφέας καθημερινότητας είναι, ο οποίος έγραψε ένα έργο. Έχει μια ιδιαιτερότητα το έργο. Και το λέω με καμάρι. Είναι το πρώτο σατυρικό δράμα που γράφτηκε στην ελληνική λογοτεχνία μετά την κλασική αρχαιότητα. Γιατί? Διότι άλλοι το παρέλειψαν να το κάνουν.
1: Τότε δικαιολογεί το πρόλογο.
0: Εν πάση περιπτώσει, εσείς καλό πρόλογο κάνετε, γιατί είπατε τόσο ωραία λόγια για μένα. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, αυτό το βασικό του χαρακτηριστικό είναι αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Θέλετε να μιλήσω λίγο θεωρητικά. Και θα σας πω και το δυσκολία στο τέλος. Το σατυρικό δράμα θεωρώ ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες προσφορές των Ελλήνων στην ανθρωπότητα. Και είναι από τις μεγαλύτερες προσφορές των Ελλήνων στην ανθρωπότητα, το λέω με τα λόγω γνώσεως και το πιστεύω ακράδαντα, έχοντας υπόψη μας ότι από την αρχαιότητα μας μείνανε ένα σατυρικό δράμα ολόκληρο και ένα λίγο παραπάνω από το μισό. Άρα για τα κείμενα τα οποία έχουμε στα χέρια μας για να το αξιολογήσουμε, είναι ελάχιστα. Όμως, γνωρίζουμε ότι το σατυρικό δράμα έρχεται ως ανακουφιστική διαδικασία μετά από τρεις τραγωδίες, οι οποίες κατά κανόνα μιλάνε για το θάνατο, μιλάνε για το έγκλημα, μιλάνε για το εγώ, μιλάνε για τις αρνητικές καταστάσεις της ζωής. Σκοπός των τριών τραγωδιών, πέρα της λειτουργικότητας που έχουν για το θρησκευτικό τους ρόλο, είναι να διαπαιδαγωγήσουν την κοινωνία. Οι θεατές λοιπόν, αφού έχουν βιώσει τη φρίκη της τραγωδίας, έχουν προβληματιστεί, έχουν θεωρήσει τους εαυτούς τους μηδαμινούς απέναντι στο Θεό και τη μοίρα, απολαμβάνουν και ένα σατυρικό δράμα όπου ξεκαρδίζονται στα γέλια. Και μάλιστα ο Ευρυπίδης, ας πούμε, αποδεικνύεται ότι είναι εξίσου κωμικός με τον Αριστοφάνη, ή ο Σοφοκλής εξίσου κωμικός με τον Αριστοφάνη, μιλώντας για σεξουαλικά ζητήματα με ακόμα μεγαλύτερη αθυροστομία από ότι ο Αριστοφάνης, αλλά έχοντας ένα μοτίβο θανάτου σε αυτό. Κάποιος, η θυσία δηλαδή, η ανθρωποθυσία που συμβολίζει η τραγωδία, συνεχίζεται στο σατυρικό δράμα, ποτέ στη σκηνή, ποτέ δεν έχουμε γεγονός στη σκηνή, στην περιγραφή της, αλλά από την αστεία της μορφή. Σκεφτείτε το τώρα αυτό. Περιγράφοντας με αστείο τρόπο το θάνατο ή το Θεό, πόσο σημαντικό είναι στη συνείδηση του ανθρώπου που το παρακολουθεί να κατανοήσει ότι εγώ αξίζει να ζω. Αυτό είναι το βασικότερο μήνυμα της αρχαίας Ελλάδος. Αξίζει να ζούμε και αξίζει να ζούμε για δεκάδες λόγους. Ένας από τους λόγους είναι γιατί είναι πολύ διασκεδαστικός και ο Θεός, που έχει μικρότητες, που έχει ανθρώπινες πλευρές, που έχει αδυναμίες, αλλά και ο θάνατος. Γιατί ο θάνατος εδώ είναι κάτι το οποίο μπορεί να προέρθει για αστείους λόγους ή με αστείο τρόπο. Στον Τάλο, παραδείγματος χάρη, στο τέλος δεν ξέρουμε αν ζει ο Τάλος, αλλά η Ήρα λέει στους σατήρους να τρέξουν να προλάβουν, διότι από το σεξ υπάρχει κίνδυνος να έχει πεθάνει. Η Μίδια, όντας σε αποχή σεξουαλική, η ίδια μάγισσα θεά και εν πάση περιπτώσει μαθημένη να ασκεί τη μαγεία μέσα από τη σεξουαλική ένταση, έχει βρει ένα Τάλο, ο οποίος κατά τη γνώμη μας ήταν ένας κοντούλης μικρούλης πιλότος ενός αεροσκάφου της αρχαιότητος, τον έχει ξεζουμίσει και συνεχίζει να τον ξεζουμίζει. Και στο τέλος του έργου, αφού η Μίδια φεύγει, η Ήρα με αγωνία τους λέει: πηγαίνετε να τον βρείτε, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι ζει. Αυτό είναι η συμφιλίωση με το θάνατο. Φανταστείτε, ξαναλέω, σαν σκηνή.
1: Ένα καλοδουλεμένο έργο και θέλω λίγο ποιες ανάγκες κάλυψε ο Μιχάλης Σφαγιανάκης μέσα από αυτή την ξεχωριστή θεατρική διαδικασία.
0: Ακούστε. Ο Μιχάλης Σφαγιανάκης ξεκίνησε μεταφράζοντας τους τελευταίους εναπομείναντες στίχους από τους Κρήτες του Ευρυπίδη. Ο Ευρυπίδης, ο μεγαλύτερος κατά τη γνώμη μου αρχαίος Έλληνας τραγικός, γράφει την τραγωδία Κρήτες, αναφερόμενος στις τελετές λατρείας του Ζαγρέα, τα άνδρα των κρητικών βουνών και περιγράφει ως αποτέλεσμα, ως αμαρτία, ως κάτι τέλος πάντων αξιόλογο για να περιγραφεί το ζευγάρωμα της Πασιφάης με τον Ταύρο. Οι τελετές που περιγράφει ήδη το 200 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια λογοκρίθηκαν από τους φιλόλογους της εποχής, δεν χρειαζόταν και οι χριστιανοί για να καταστραφεί το έργο, ως κείμενο ανάξιο να περισωθεί στους αιώνες, διότι απεκάλυπτε τα μυστήρια, αυτό ήταν το βασικό του πρόβλημα, τα μυστήρια πρέπει να μένουν μυστικά, και καλλιεργούσε τη λαγνία στους νέους με την αναφορά που έκανε στην κτηνοβασία, την παθητική κτηνοβασία της Πασιφάης. Στην Κρήτη, ξέρετε, σε πολύ κοντινές εποχές και μάλιστα πριν από μερικά χρόνια είχαμε ζητήματα κτηνοβασίας. Στη Βιάρο το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει γίνει μια πολύ σοβαρή ποινική υπόθεση στο Ηράκλειο και πάει λέγοντας. Είναι ο τρόπος ζωής των αγροτικών κοινωνιών. Λογοκρίθηκε λοιπόν. Περισωθήκαν οι στίχοι της απολογίας της Πασιφάης σε ένα δικαστήριο που κάνει ο Μίνωας. Τους μετέφρασα στην κριτική διάλεκτο και μετά σκέφτηκα πώς θα μπορούσε να συμπληρωθεί το έργο με βάση τα κριτήρια της απόρριψής του. Ξεκίνησα γράφοντας ένα κείμενο. Έγραψα μετά ένα δεύτερο κείμενο, περισσότερο για να μιλήσω για την νομική την εξέλιξη των νόμων, της λειτουργίας του πολιτεύματος στην αρχαία Κρήτη, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι από τις ελάχιστες γνώσεις που έχω, γιατί στην Κρήτη φαίνεται να έχουμε μία εξαίρεση εξαιρετική για την αρχαιότητα, δηλαδή φαίνεται ότι δεν έχουμε ένα βασίλειο με τη συνέννοια των βασιλείων της ίδιας εποχής στις γειτονικές περιοχές Μεσοποταμίας, Αιγύπτου, τα Αχαϊκά βασίλεια κλπ. Αλλά έχουμε μία κοινωνία, πιστεύω, συνεταιρισμένων εντός εισαγωγικών λέξεις, τεχνητών, οι οποίοι προσέφεραν στην κοινωνία ό,τι μπορούσαν και ελάμβαναν από την κοινωνία ό,τι είχαν ανάγκη. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της διατήρησης της Μητριαρχίας στην Κρήτη, αλλά έχουμε και ένα σπουδαίο χαρακτηριστικό πάλι λόγω της Μητριαρχίας. Δεν έχουμε σκλάβους. Κανείς αρχαιολόγος σήμερα, από τους σπουδαιότερους μέχρι τους λιγότερους σπουδαίους, δεν τολμά να ισχυριστεί ότι έχουμε βεβαιωμένα σκλάβους στην Κρήτη την εποχή εκείνη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό γιατί που οδηγεί στη γη των μακάρων που καταχωρείται η Κρήτη με αυτή την έννοια σε όλους τους πολιτισμούς της αρχαιότητας. Διότι εδώ έχουμε ελεύθερους ανθρώπους, οι οποίοι είναι οργανωμένοι ισότιμα γύρω από μια λατρεία πιθανόν της μητέρας θεάς, το πιθανότερο, που έχει μυστήρια, που έχει αν θέλετε τη βία της, που έχει αυτά, αλλά έχει μια ευνομία. Γι' αυτό ο Πλάτωνας την κάνει πεδίο συζήτησης για τους νόμους. Αυτό έπρεπε να λυθεί με τον Τάλο μετά. Εκεί έπρεπε τουλάχιστον, γιατί καταλαβαίνετε ότι τα προηγούμενα έργα ήταν λίγο πιο σοβαρά. Γράφτηκε και ένα τρίτο για την Αριάδνη, πώς περάσαμε δηλαδή από την ακάλυπτη Μητριαρχία στη συγκεκαλυμένη Μητριαρχία της Αρχαίας Ελλάδας.
1: Μάλιστα.
0: Και ο Τάλος γράφτηκε ως σατυρικό δράμα της τριλογίας αυτής.
1: Επειδή μίλησα πριν από λίγο και αναφέρθηκα στο πόσο πρέπει να γυρίσουμε πίσω για να αναφερθούμε στον Τάλο, να πάμε ακόμα πιο πίσω και να θυμηθούμε λίγο τον Μιχάλη Σφαγιανάκη, πότε για πρώτη φορά έτσι έβαλε στο μυαλό του την υποκριτική και το θέατρο.
0: Κοιτάξτε, στο Πανεπιστήμιο είχα ασχοληθεί ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα, δεν τα καταφέραμε μάλιστα, γιατί δεν ναυάγησε το έργο, με σκηνοθέτη τον Γιώργο τον Κυρίτση στην Κομωτινή, ένα σπουδαίο σκηνοθέτη για τη Βόρεια Ελλάδα. Προσπαθήσαμε να ανεβάσουμε τον Δον Καμήλο. Δεν τα καταφέραμε. Επέστρεψα στην Ελλάδα μετά το έφυγα στο εξωτερικό, επέστρεψα στην Ελλάδα. Το 97 ο Δικηγορικός Σύλλογος ανέβασε τον καπετάν Μιχάλη του Καζαντζάκη σε διασκευή και στην σκηνοθεσία του Γιώργου του Μαρκόπουλου. Όχι

0: Ήδη έπαιξα στην παράσταση, έπαιξα ένα ρόλο του Πασά, διότι ουδής μπορούσε να αποδώσει τη βαρεσά που ένιωθε ο Πασάς με τη φωνή. Ο Μαρκόπουλος ήταν μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα για το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου και σίγουρα θα μπορούσε να σταθεί σε πολύ μεγάλες σκηνές στην Ελλάδα με βάση τη δική του σκηνοθετική λύσα. Δηλαδή την αγάπη του, τη γνώση του, την ικανότητά του να σκηνοθετεί. Ίσως με παροχημένους τρόπους, γιατί ο άνθρωπος σπούδασε τη δεκαετία του 60. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρωτοποριακά για το Ηράκλειο στα πλαίσια της καλλιτεχνικής παινίας. Ανέβηκε λοιπόν το έργο και συμμετείχα. Ας είναι καλά και συνάδελφοι, με αγάπη με περιέβαλαν και συνεχίστηκε. Συνεχίστηκε το 2007 με δεύτερη διασκευή και σκηνοθεσία Μαρκόπουλου για τους Αδερφοφάδες. Σας διαβεβαιώ και τα δύο έργα ο Μαρκόπουλος τα ξέρανε. Δηλαδή, όποιος ανεβάσει τον καπετάν Μιχάλη ή τους Αδερφοφάδες και δεν λάβει υπόψη του τη διασκευή και τη σκηνοθεσία Μαρκόπουλου, ξεφτυλίζει τα έργα. Ο Μαρκόπουλος έδωσε τη δυνατότητα στον θεατή του να απομυθοποιήσει τον ίδιο τον Καζαντζάκη ως συγγραφέα, φιλόσοφο, μεγάλη φιγούρα της Κρήτης.
1: Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στο... ή μάλλον ποιες είναι αυτές, υπάρχουν σίγουρα ανάμεσα στο επαγγελματικό και το ερασιτεχνικό θέατρο.
0: Βεβαίως, κοιτάξτε, ο επαγγελματίας έχει μια μεγάλη ικανότητα να έχει παιδεία θεατρική. Μεγάλο προσόν, σε σχέση με εμένα που δεν την έχω. Ο επαγγελματίας μπορεί να ρυθμίζει τη φωνή του, μπορεί να ρυθμίζει το βλέμμα του, μπορεί να ρυθμίζει. Έχει άλλη αντίληψη. Και κυρίως μπορεί να μαθαίνει πολύ πιο εύκολα το ρόλο του. Εμείς θα λάβετε υπόψη σας ότι εκτός των άλλων έχουμε και τη δουλειά μας. Δηλαδή δεν ζούμε από το θέατρο, ζούμε από τη δικηγορία. Και καταλαβαίνετε πόσο πιο δύσκολο είναι για μας. Από εκεί και ύστερα, στο επίπεδο αγαπώ αυτό που κάνω, πολλές φορές νομίζω ότι ο ερασιτέχνης αγαπά περισσότερο.
1: Κύριε Σφαγιανάκη, θέλω να σας ρωτήσω τι σας προσφέρει η σκηνή που ίσως δεν σας προσφέρει η δικηγορία, δηλαδή το επάγγελμά σας. Σίγουρα η συγγραφή αλλά και το θέατρο καλύπτουν κάποια κενά μιας καθημερινότητας με επίκεντρο, είμαι σίγουρος, στην οικογένεια αλλά και την εργασία σας. Και πώς ισορροπείτε ανάμεσα σε δύο τόσο απαιτητικούς κόσμους?
0: Κοιτάξτε, το ίδιο το δικαστήριο και χωροθετικά και οπτικά θυμίζει θέατρο. Και όλοι καλούμαστε να παίξουμε ένα ρόλο. Ο δικηγόρος δεν ταυτίζεται με τον πελάτη. Είναι υποχρεωμένος να τον υπερασπιστεί όμως για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα του πελάτη. Είτε είναι πολιτικός ενάγων, είτε είναι κατηγορούμενος. Ο δικαστής δεν ταυτίζεται με τον εισαγγελέα. Στις πολιτισμένες χώρες ο εισαγγελέας κάθεται και κάτω. Εδώ τον έχουμε στην έδρα και καμιά φορά κάνει και διάσκεψη. Ούτε ενδιαφέρονται για. Αλλά θέλω να πω. Σε αυτή την καθημερινότητα όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να αυξομειώνουμε τους τόνους της έντασής μας της προσωπικής. Να αυξομειώνουμε δηλαδή τους τόνους που διαθέτουμε, προσφέρουμε την ψυχή μας. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Στη σκηνή ξεκινάς με πιο ξεκάθαρο τρόπο. Πας να προσφέρεις την ψυχή σου ολόκληρη. Και ξέρεις ότι αν δεν την προσφέρεις κανονικά και σωστά και αληθινά, η σκηνή είναι στόμα και ανοίγει και σε καταπίνει. Αυτό, όπως φαντάζομαι, το ίδιο σημαίνει και με εσάς. Δηλαδή, όταν κάθεσαι, στη θέση που κάθεστε εσείς αυτή τη στιγμή και δεν αντιλαμβάνεστε το ρόλο σας, που συγγνώμη δεν αφορά εσάς.
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι. Δεν αισθάνεστε ότι από πίσω σας καταπίνει κάτι?
1: Θα μας καταπιεί, σωστά.
0: Έτσι.
1: Και η κριτική και τα μάτια.
0: Μα όχι, μα θα σε καταπιεί η ίδια η σκηνή.
1: Και η ίδια η σκηνή και η ίδια η δουλειά σου.
0: Έτσι.
1: Πολύ σωστά.
0: Το ίδιο ακριβώς νομίζω ότι ο καλλιτέχνης. Ο δικηγόρος πιθανόν λιγότερα, αλλά και αυτός έχει το ίδιο πρόβλημα.
1: Η δικηγορία επηρεάζει τον τρόπο που σκέφτεστε ως καλλιτέχνης?
0: Το θέατρο επηρεάζει τη δικηγορία. Ξέρετε πόσο γέλιο μου έρχεται, δηλαδή πόσο αστεία πράγματα συμβαίνουν.
1: Υπάρχουν στοιχεία θεατρικότητας σε μία δίκη.
0: Πάρα πολλά.
1: Και με μεγάλη χαρά θα δεχτώ και ένα παράδειγμα.
0: Τώρα θέλετε παράδειγμα. Τι να πρωτοπεί κανείς? Να σκεφτείτε απλά ότι υπάρχουν συνάδελφοι, ας πούμε. Εγώ δεν το κάνω. Δηλαδή έχω πιάσει τον εαυτό μου να το κάνει, αλλά δεν το κάνω επίτηδες. Αυτό το διαβεβαιώ. Που κάνουν κατά τη διάρκεια της δίκης μορφασμούς.

0: εντυπωσιάζονται ή απαξιώνουν. Αυτό όταν το κάνουν οι δικηγόροι είναι καλά. Όταν το κάνουν οι δικαστές να δείτε πόσο αστείο είναι. Διότι συμβαίνει, άνθρωποι είμαστε. Συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Δεν κρίνω τώρα τι σκέφτεται ένας δικαστής την ώρα της δίκης ή αν πρέπει να δείξει τι σκέφτεται. Λέω απλά ότι στο ανθρώπινο μέσα έχουμε και αυτό. Δηλαδή, ως άνθρωποι ατελείς με τα προβλήματά μας, έχουμε ήδη πάρει θέση για κάτι. Προσέξτε όμως κάτι. Άλλο παίρνω θέση και άλλο χρησιμοποιώ υποκριτικές τεχνικές αυτού του είδους που είναι γελίες για να προσπαθήσω με αυτόν τον τρόπο να επηρεάσω. Όλος προσφάτως, να πούμε τώρα και τρέχοντα, αυτό έχει αποδείξει μια αρχηγός πολιτικού κόμματος στην Ελλάδα, η οποία τη βλέπετε πως πάει στο δικαστήριο. Μπαίνει μέσα, παθαίνει illusion de grandeur, ας πούμε. Δηλαδή, χτυπιέται, ουρλιάζει, φωνάζει. Μετά μιλάει λίγο ήρεμα. Μετά ξανακρίνεται. Αυτά είναι θεατρικά δρόμενα. Θεατρικά δρόμενα με ένα πολύ πονηρό background από πίσω, ότι με αυτόν τον τρόπο εγώ κερδίζω πελάτες, πελάτες, πολιτικούς πελάτες και πάει λέγοντας.
1: Μία μετάφραση λοιπόν οδήγησε στον Τάλο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, υπάρχει κάποια αφορμή στις μέρες μας που θα οδηγήσει σε κάποιο νέο έργο?
0: Κοιτάξτε, εγώ παθαίνω το εξής πρόβλημα. Λειτουργώ με αυτόματη γραφή. Δηλαδή, όταν μου έρθει να το γράψω, το γράφω. Αυτή τη στιγμή δεν έχω κάτι μπροστά μου να μου έρθει. Αν θα έρθει, δεν θα μείνει σε καμιά περίπτωση εγκεφαλικά. Θα διατυπωθεί είτε στο χαρτί είτε στο κομπιούτερ.
1: Μάλιστα, λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μια ανωτελεία, ναι, να πάρουμε μια μεγάλη ανάσα και επιστρέφοντας θα μιλήσουμε μεταξύ άλλων για παράδοση, για πολιτιστικούς συλλόγους, για τις έννοιες και τους όρους. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Σφακιανάκη. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
3: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης.

0: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
1: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.
5: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας

0: τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Cretis 92,1. Κρέτα24.gr.
4: Έξυπνες αγορές στα Hondo Center σε Billie Eilish, Nivea, Garnier Skin Care, Bioten Face, Gillette, Herbal Essences. Ανακαλύψτε τις στα Hondo Center.
5: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Παρακαλώ.
7: Φτάνουμε.
6: Α, έχουμε ακόμα.
7: Τέλεια.
8: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Σημερινός καλεσμένος ο κύριος Μιχάλης Φακιανάκης, δικηγόρος και συγγραφέας βέβαια. Κύριε Φακιανάκη, να αγγίξουμε λίγο την παράδοση. Είναι μια ζωντανή διαδικασία η οποία μετασχηματίζεται κατά κάποιο τρόπο χωρίς να είναι αυτό που θεωρούν αρκετοί ένα στατικό πακέτο από το παρελθόν.
1: Κοιτάξτε, μόνο η λέξη παράδοση μας ανατρέχει σε παρελθοντικούς χρόνους, διότι παραλαμβάνουμε κάτι το οποίο έχει προϋπάρξει. Και σωστά. Αξίζει τον κόπο να προβληματιστεί και κανείς όταν λέμε παράδοση, εννοούμε τι. Γιατί η παράδοση είναι, αν θέλετε, μια έννοια που είναι χέρι και γλιστράει. Για να το κρατήσουμε όσο γίνεται πιο κοντά μας στα χέρια μας και να προσπαθήσουμε να το αναλύσουμε, θα χρειαστεί να καταλάβουμε ότι η παράδοση ως μνήμη, ως ήθος, ως έθιμο, ως μορφή αντίληψης κοινωνικής, ως πολιτιστική αντίληψη, πολιτισμική αντίληψη, αντίληψη που ξεκινάει από την ντύσιμο να πάει στη διατροφή, αντίληψη που περνάει από τη χρήση των φυσικών πηγών και την προστασία της φύσης, όλα αυτά είναι κάτι που έχει συμβεί πριν από μας, από μια άλλη κοινωνία η οποία σήμερα δεν υπάρχει και μας έχει αφαιθεί ως μνήμη των προγενεστέρων προς εμάς τους νεότερους και είμαστε υποχρεωμένοι νομοτελειακά, όχι επειδή το θέλουμε ή επειδή το επιλέγουμε, να την παραδώσουμε, να την επερισσώσουμε, να την μπούμε τέλος πάντων, να μιλήσουμε για αυτήν στις επόμενες γενιές. Παράδοση δεν είναι ούτε να στυλιζάρωμε ενδυματολογικά για να δείξω ότι είμαι της παράδοσης. Παράδοση δεν είναι να μιλάω μόνο με έναν τρόπο καλλιτεχνικής έκφρασης. Παράδοση δεν είναι να απλουστεύω τη μουσική, τους μουσικούς θησαυρούς που έχουμε παραλάβει από τους παλιότερους.
0: Το αντιλαμβάνεται αυτό η πλειονότητα της μοντέρνης κοινωνίας?
1: Όχι. Όχι.
0: Υποκρίνεται, φαντάζομαι.
1: Όχι, όχι. Κοιτάξτε, θα σας πω. Και παράδοση το κυριότερο δεν είναι το δημιουργώ ως αυθεντία ένα προϊόν και το εμπορεύομαι. Θα προσέξετε κάτι. Σε κάθε παρέλαση, σε κάθε δημόσια τελετή, σε κάθε υποδοχή και τα λοιπά. Λεβέντες κριτικοί, που δεν αμφιβάλλω καθόλου για τη λεβεδιά των ανθρώπων βέβαια, έτσι, ντυμένοι παραδοσιακά, εμφανίζονται να συνοδεύσουν αρχηγούς κρατών, βουλευτές, μητροπολίτες, εικονίσματα, επιταφίους, εικόνες και πάει λέγοντας. Παίρνουν στις εκκλησίες με τις σημαίες τους και στέκουν. Οι μεν γυναίκες δεν έχουν τι να κάνουν τα χέρια τους, και τους έχει υποδειχθεί να ακουμπάει το ένα χέρι το άλλο και όλα μαζί πάνω στο λαγκόνι. Τα ξεποστηβαστά πόνους την ώρα που στέκουν και το κρατάνε για να μην πονάνε. Εγώ όσο μεγάλωσα, γιατί μεγάλωσα σε χωριό, ποτέ δεν είδα γυναίκα να στέκει με αυτόν τον τρόπο. Ποτέ.
0: Πώς προέκυψε λοιπόν αυτή η στάση?
1: Αυτή είναι η στάση σκηνοθετημένη από χορογράφο, ο οποίος πρέπει να λύσει ένα πρόβλημα. Τι κάνω τα χέρια μου όταν δεν κουνιέμαι? Και το κάνουμε και στις παρελάσεις. Και βάζουμε το χέρι στη μέση αντί να το κουνάμε. Και είναι τάξεις πως πάμε σε καυγά. Δηλαδή πας με το χέρι εδώ και το άλλο χέρι να κουνιέται.
0: Είναι ο λεγόμενος μετασχηματισμός τώρα της
1: παράδοσης? Όχι. Είναι η λεγόμενη βλακεία του δημιουργού. Αυτή είναι η βλακεία του δημιουργού. Αλλά υπάρχει και άλλη μια βλακεία του δημιουργού, ακόμα χειρότερη. Όλοι οι καπετανοφέρνοντες με τις παραδοσιακές στολές μπαίνουν στην εκκλησία ή στον επίσημο χώρο ή στο γεύμα με το φέση. Είτε αυτό είναι μαντήλι, είτε είναι φέση. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ γέροντα άνθρωπο να μπει στην εκκλησία και να συνεχίζει να φοράει το σαρίκι. Το σαρίκι έβγαινε στην πόρτα της εκκλησίας. Τελεία. Δεν μπορούσες να μπει στον οίκο του Θεού σκεπασμένος. Σκεπασμένος ποιοι μπαίνουνε? Για να δείτε τώρα και τη βλακώδη προέκτατη, όταν αρχίζει με βλακεία, πού καταλήγει. Σκεπασμένοι ποιοι μπαίνουν? Οι Τούρκοι και οι Εβραίοι. Αυτοί μπαίνουν σκεπασμένοι στους ναούς. Στην Κρήτη ποτέ δεν μπήκε άντρα σκεπασμένος. Ο σκεπασμένος άνδρας, ο μοναδικός που υπάρχει στην Εκκλησία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, είναι ο παπάς.

προηγιασμένα. Και ο δεσπότης φοράει τη μήτρα του. Εδώ λοιπόν το έχουμε καθιερώσει. Και δεν βρέθηκε ποτέ κανείς να τους πει, παπάς, αφήστε να τους φιλολόγους, τους λαογράφους κλπ. Να τους πει, βγάλε παιδί μου το μαντήλι σου μπροστά στο εικόνισμα. Κανείς ποτέ. Όλοι καμαρώνουν γι' αυτό.

0: στο Ηράκλειο. Ίσως επίσης κατά τη γνώμη μου ο μεγαλύτερος εν ζωή λόγιος στην Κρήτη σήμερα, ο Γιώργος Σταματάκης. Ο άνθρωπος αυτός έχει ασχοληθεί ειδικά με τα ζητήματα αλλαγής νοοτροπιών και τη γραφικότητά τους κατά το διάστημα που ο χώρος του, αναφοράς του, τα Καπετανιανά, πέρασαν από το ισιώδιο άρωτρο στο Τραχτέρ, δηλαδή τη δεκαετία του 70-80. Εμείς το ζήσαμε στον Τιμπάκι καμιά δεκαετία νωρίτερα. Που πραγματικά φύγαμε από τα μουλάρια που κάνανε χωράφι και πήγαμε στα Τραχτέρ. Αυτό σήμαινε μια τομή στην κοινωνία. Και αρχίσανε όλα από εκεί και ύστερα, όπως το λέμε στην κριτική έκφραση, να κλουθούν του μπεγυριού. Δηλαδή χάθηκε κάθε έλεγχος. Έτσι λοιπόν, αρχίσαν οι χωροί να γίνονται επιθετικοί. Δεν υπήρχαν επιθετικοί χωροί στην Κρήτη. Ούτε καν ο Ανογενός Πυρικτός, ούτε καν αυτοί οι χωροί δηλαδή που είχαν μια μουσική επιθετικότητα, ήταν επιθετικοί χωροί. Ήταν χωροί διασκέδασης, χωροί ευχαρίστησης, χωροί που ο άλλος δεν πήγαινε να επιδειχθεί. Πήγαινε να ευχαριστήσει πρώτα απ' όλα τον εαυτό του και τους συνανθρώπους του. Κανείς δεν ήταν κράτη με ένα πηδό. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δείχνω πόσο καλός χορευτής είμαι. Και κυρίως κανείς δεν απαξίωνε τον τελευταίο. Απαξιώνω τον τελευταίο είναι το αξιώνω να είμαι πρώτος. Αυτά είναι αποτελέσματα τη δεκαετία του 70 και μετά. Νωρίτερα αυτά τα δέρνανε. Όπως λέει ο Σταματάκης, λέει, αυτές δεν τις λέμε χορεύτρες, αυτές τις λέμε γραντισμένες. Όποιες κάνουν.
1: Για ποιο λόγο λοιπόν αναδείχθηκε και προχώρησε έτσι αυτή η.
0: Γιατί είναι το απλό. Είναι το απλουστευμένο.
1: Και αυτό μας είπατε από το 70 και μετά. Παίζει ρόλο λίγο και η χρονική περίοδος.
0: Παίζει ρόλο, βέβαια. Ήταν η εποχή που άρχισε πλέον να γενικεύεται αυτό που ονομάζουμε αστικοποίηση, να χάνουμε το χαρακτήρα, να πεθαίνει η παραδοσιακή αγροτική οικονομία, η οποία κρατάει τον άνθρωπο, αν θέλετε, κοντά στην παράδοση, το παρελθόν δηλαδή, τις αξίες του παρελθόντος. Τον πετάει σε μια αρένα όπου στην αρένα αυτή καλλιεργείται μόνο ο ανταγωνισμός. Βλέπετε τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Biennale. Δεν είναι δραστηριότητες ελάτε να πάμε να δούμε. Είναι δραστηριότητες ελάτε να πάμε να ανταγωνιστούμε για να βγάλουμε λεφτά. Αυτή η παρακμιακή αντίληψη της Ευρώπης που καλλιεργήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν έχει κέρδος, δεν έχει νόημα να κάνει κάτι. Αυτό δεν είναι η βασική της αρχή. Έχει οδηγήσει σήμερα πάρα πολλούς ανθρώπους να περιστρέφονται, να επιβιώνουν μάλλον οικονομικά γύρω από ένα νεφέλωμα που ονομάζουν αυτή η παράδοση που τελικά ξέρετε πολύ, πολύ χειρότερα πράγματα. Δεν χάσαμε το χορό ή χάσαμε τη σεμνότητα του χορού. Είναι τεντώνω το δάχτυλό μου για να σας πω ότι αυτό είναι.
1: Πώς αντιλαμβάνεσαι τον όρο πολιτιστική κληρονομιά και αν είναι βέβαια ένα κληρονομημένο σύνολο στοιχείων?
0: Κοιτάξτε, η πολιτιστική κληρονομία υπάρχει σε όλους τους λαούς, σε όλες τις εποχές. Κάθε εποχή κληρονομεί στην επόμενη. Και ένα πραγματικά δεν είναι, το σύνολο, δεν είναι ένα σύνολο, είναι το σύνολο των στοιχείων της καθημερινότητάς της. Αυτό όμως, η πολιτιστική κληρονομιά που αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε κληρονομήσει, που ξεκινάει από την απότατη μινωική εποχή. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Στο Λασίθι χρησιμοποιείται το βεβαιωτικό επίρρημα ΑΔΙ. ΑΔΙ. Το έχω συναντήσει δύο φορές στον Ευρυπίδη και μία φορά στο Σοφοκλή με την ίδια ακριβώς χρήση. Αυτό είναι πολιτιστική κληρονομιά. Αυτό είναι πολιτιστική κληρονομιά. Υπάρχει στα κριτικά το ρήμα δικό, τον 9 το φαγητό, δικάθηκε τις 10. Τους αρκεί και στους 10. Φτάνει για να καλύψει τους 10. Ομοιρικό ρήμα. Το ίδιο, με την ίδια μορφή, με την ίδια χρήση. Είναι πολιτιστική κληρονομιά. Σίγουρα θα δούμε και δεκάδες άλλα παραδείγματα. Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε όμως είναι ότι εμείς από την πολιτιστική κληρονομιά δεν δικαιούμαστε να έχουμε την αυθεντία. Πολιτιστική κληρονομιά δεν δικαιούμαστε να πούμε ότι είναι μόνο η μαντινάδα και όποιος δεν ξέρει να κάνει μαντινάδες δεν είναι τίποτα, διότι εγώ ξέρω να κάνω μαντινάδες. Όχι εγώ, αυτός θα το πει. Πολιτιστική κληρονομιά στην Κρήτη είναι η ποίηση, η μακρά ποίηση. Οι διατυπώσεις δηλαδή με στίχους ολόκληρων ιστοριών και όχι μία μαντινάδας και δεν αξιολογούνται μαζί για να απορριφθεί μία. Πολιτιστική κληρονομιά είναι το να μην πεις ότι τα Ριζίτικα είναι ένα έχει ερ για την οριζιναλιτέ στις ρίζες των Χανίων. Τα Ριζίτικα είναι ένας τρόπος εκφοράς του τραγουδιού που μπορεί να είναι στα Χανιά διαφορετικός, μπορεί να είναι στο Ρέθυμνο διαφορετικός.

0: Μπορεί να υπάρχει στη θητεία διαφορετικός, γιατί είναι τραγούδια της Στράτας, αλλά αφορούν μεγάλη ποίηση.
1: Έχετε εστιάσει προσωπικά και έχετε επιχειρήσει και το έχετε πετύχει συνειδητά να εστιάσετε στην παράδοση της Κρήτης?
0: Όχι. Όχι, γιατί εγώ θεωρώ ότι όποιος στην Κρήτη ασχοληθεί με την έκφραση στην κριτική διάλεκτο, ασχολείται μόνο με την παράδοση της Κρήτης. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι μιλάω κριτικά, σημαίνει ακολουθώ μια λογική με εξαιρετικά λεπτεπίλεπτες διακρίσεις. Στην Κρήτη έχουμε άλλη διάλεκτο στις ορεινές περιοχές και άλλες λέξεις άγνωστες στον κάμπο, γιατί έχουμε κτηνοτροφία. Στον κάμπο έχουμε άλλες λέξεις άγνωστες στα βουνά, διότι έχουμε διάφορες μορφές καλλιεργιών. Και κυρίως έχουμε ρήματα τα οποία αφορούν χρόνους που έχουν να κάνουν με την οικονομική διαχείριση της αγροτικής οικονομίας. Αυτό γεννά μια πολυποικιλία, η οποία πολυποικιλία, αν θέλετε, είναι και μάταιο να τη συγχωνεύσουμε. Πολλές φορές τη χρησιμοποιούμε, δηλαδή πολλές φορές θα χρησιμοποιήσουμε λέξεις που δεν είναι συνηθισμένες, αλλά είναι μάταιο και να την επιδιώξουμε να τη συγχωνεύσουμε και να την αποκλείσουμε και να πούμε δεν τη συγχωνεύουμε.
1: Υπάρχει παραδοσιακή κουλτούρα των Κρητικών?
0: Ναι, υπάρχει.
1: Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία σας ελκύουν?
0: Ναι. Για μένα νομίζω ότι το βασικό της κριτικής κουλτούρας αποτυπώνεται σε μία σκηνή της ταινίας «Ο Ντελικανής», τόσο πραγματική και κυρίως τόσο σύγχρονη και τόσο βαθιά, που υποκλίνομαι μπροστά στο σκηνοθέτη και στο σεναριογράφο του έργου, αλλά κυρίως αυτόν που το παίζει το κομμάτι αυτό, που δεν είναι ηθοποιή, είναι κομπάρση. Ο Ντελικανής μπαίνει σε μια πλατεία ενός χωριού που κάποιοι γέροι χορεύουν πεντοζάλι, όχι ηθοποιοί, καθημερινοί άνθρωποι του χωριού, στη Λεβεντόκορμη, κάθονται και μπαίνει στην πλατεία φωνάζοντας «αμνηστία, αμνηστία, αμνηστία». Λέει ο ένας γέρος τον άλλο, «Είδα θέλει, μπρε». Λέει, «αμνηστία θέλει», λέει. Λέει, «δώσετε του την». Αυτή η ανεκτικότητα με τον πιο απλό τρόπο, αυτό είναι ο πυρήνας
1: της νομίζω, κουλτούρας.
0: Της κουλτούρας μας στην Κρήτη.
1: Της Κρήτης. Μιας και μιλήσαμε για παράδοση, πιστεύετε ότι αυτή η παράδοση κάνετε με την παράδοση του χρόνου?
0: Κοιτάξτε,
1: και ποιος ο ρόλος των λεγόμενων πολιτιστικών συλλόγων της Κρήτης?
0: Ακούστε, εδώ, για να μην αδικήσουμε κανένα, θα σας πω πρώτα απ' όλα ότι κάθε πολιτιστικό σύλλογος έχει τη δική του αντίληψη και τη δική του προσέγγιση των πραγμάτων. Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, άλλοι καλύτερα, άλλοι χειρότερα.
1: Διαχειρίζονται περισσότεροι την παράδοση ως διαδικασία ή μήπως ως κληρονομιά? Τι πιστεύετε?
0: Διαχειρίζονται περισσότεροι την παράδοση ως προϊόν ικανό να πακεταριστεί. Δηλαδή κρατάμε
1: διαδικασία,
0: το προσοδοφόρο μέρος. Νομίζω δηλαδή ότι τώρα μπορείτε να πείτε, το λέω δηλαδή εγώ σκοτώνω το λόγο μου τώρα, μπορείτε να έχετε την απέτηση από ένα πολιτιστικό σύλλογο να κάνει μόνο σοβαρές μελέτες δίκην εργαστηρίου πανεπιστημιακού? Όχι. Μπορείτε να πείτε από ένα πολιτιστικό σύλλογο να έχετε την απέτηση να κάνει μόνο μουσιακά τμήματα περίσσωσης υλικών της παράδοσης? Όχι. Μπορείτε να πείτε σε ένα πολιτιστικό σύλλογο ότι ξέρεις, μην κάνεις μόνο γλέντια? Ούτε αυτό. Τι μπορείτε να πείτε όμως σε ένα πολιτιστικό σύλλογο? Προσπάθησε να καλλιεργήσεις αξίες οι οποίες χαρακτηρίζουν τον κρητικό πολιτισμό, και αυτές οι αξίες δεν είναι οι αξίες του τεντωμένου δαχτύλου. Δεν είναι το εγώ. Είναι αξίες που δρώ συλλογικά ανέχομαι και κυρίως έχω τη σεμνότητα να μην προβάλλομαι.
1: Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην αναβίωση και στην αναπαράσταση ενός εθίμου?
0: Κοιτάξτε, ένα έθιμο παλιό, ο Κλείδωνας, παραδείγματος χάρη,
1: ναι,
0: δεν αναβιώνει. Όπως δεν αναβιώνει το έθιμο της Παναγίας της Πρωτοσπορίτισσας.
1: Καθώς τελεί το στέαμα από αυτή την άποψη.
0: Ναι. Δεν χρειάζεται σήμερα να πετάξουμε σπόρους στον ταράτσα τα φωτοκόλληβα για να φάνε τα πουλιά να μας δώσουν καλή σοδειά. Γιατί δεν έχουμε σοδειά. Τα πουλιά έχουν μείνει νηστικά, δηλαδή έτσι αλλιώς. Αυτό είναι μια αναπαράσταση, αν θέλετε, θεατρικού τύπου, όπου απλά το κάνουμε για να πούμε το κάναμε. Δεν νομίζω δηλαδή ότι έχει νόημα.
1: Και μιας και ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας και την εκπομπή μας με το θέατρο μπορεί να κρατήσει ζωντανή την παράδοση?
0: Όχι. Το θέατρο δυστυχώς δεν μπορεί, αν θέλει να λέγεται θέατρο με την έννοια της θέασης και της διαπαιδαγώγησης του πολίτη, δεν μπορεί να γίνει ηθογραφία. Ηθογραφίες είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο των ελληνικών θεάτρων. Αλλά οι ηθογραφίες ήδη όταν άρχισαν να γράφουν τα μεγάλα ηθογραφικά κείμενα μιλούσαν για ένα παρελθόν πεθαμένο. Δεν ξέρω δηλαδή αν αξίζει τον κόπο και να το σκεφτούμε. Δηλαδή τι να μιλήσουμε, γιατί αξίζει να μιλήσουμε. Εγώ ξέρετε είμαι κατά της φραγκούλιας ποιήσης. Αν όταν αρχίσουμε να κλαίμε για την Κρήτη που τρέχανε οι καταπότες στα νερά, που χελαδινούσαν τα πουλάκια, που γύριζε ο Νερόμυλος, που κάναμε, που δείχναμε, που ήταν μια Κρήτη της δεκαετίας του 30, πρώτα απ' όλα ήταν μια Κρήτη ιδανική, δεν υπήρχε παρά μόνο στο κεφάλι μας. Δεύτερον, για ποια εποχή μιλάμε? Για την εποχή της απόλυτης φτώχειας, της παιδικής θνησιμότητας, της απόλυτης εξάρτησης από τους πολιτικούς, της απόλυτης εξάρτησης μέσα στην οικογένεια και της βίας της ενδοοικογενειακής. Δεν είναι καμαρώνει για αυτή την εποχή. Ούτε ένα τρελαθής που πέθανε αυτή η εποχή. Μέσα στην εξέλιξη, την κοινωνική είναι. Ας μην πολύ κλαίμε λοιπόν γι' αυτά. Κάθε εποχή έχει τα θετικά της και έχει και τα αρνητικά της. Ας κοιτάξουμε να αναδείξουμε τα θετικά.
1: Θέλω να σας ρωτήσω προς το τέλος τώρα της εκπομπής μας. Δημόσιες τοποθετήσεις έχετε πραγματοποιηθεί με φόντο κακές συνήθειες των κρατικών. Να μου επιτρέψετε λίγο τον συγκεκριμένο όρο. Που έχουν να κάνουν με την παράνομη οπλοκατοχή, οπλοχρησία. Πρόσφατο το παράδειγμα περιοχής της Ενδοχώρας, όπου είχαμε και ένα φωνικό. Ζητήματα τα οποία μας απασχολούν, αλλά ακόμα δεν έχουμε βρει, κύριε Σφακιανάκη, κατά κάποιο τρόπο την άκρη του νήματος. Και δίπλα σε αυτή την συμπεριφορά και σε αυτή τη συνήθεια, να βάλω λίγο και την παραβατικότητα σε περιοχές της Ενδοχώρας, των νέων, να βάλω και την οδηγική συμπεριφορά των κρητικών. Είναι στοιχεία τα οποία είμαι σίγουρος που σας προβληματίζουν.
0: Κοιτάξτε, για να μιλάμε για την Ενδοχώρα, όχι γενικά. Εγώ έχω μεγαλώσει τον Τυμπάκι. Η πιο ήρεμη, ωραία, συμβιώσιμη εποχή της κοινωνίας των Βοριζίων με τη Μεσαρά ήταν τότε που ειδικευόταν μέσω ΝΕΛΕ στη Μελισσοκομεία. Οι άνθρωποι είχαν μια διέξοδο. Δεν είχαν ανάγκη να τσακώνονται μεταξύ τους. Κάποια στιγμή τέλειωσε αυτό. Βγήκαν κάποιοι επιχειρηματίες. Αυτό είναι ο ρόλος του κράτους. Θα δώσεις διεξόδους συνυφασμένες με τον τόπο και με τους ανθρώπους, ώστε να μην έχουν καιρό να τσακώνται. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεύτερο πρόβλημα. Όταν η κριτική παράδοση απλουστεύεται και γίνεται χαβαλές και γίνεται ελάστε να πάμε να πιούμε να περάσει η ώρα μας και μετά αρχίσουμε τις ουισκάρες και πίνουμε τα ουίσκια στον αεροπότηρο. Πρώτα απ' όλα αυτό δεν έχει να κάνει με την παράδοση. Δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο. Δεν ήταν αλκοολική η κριτική πριν ανακαλυφθεί το ουίσκι και το περάσανε στο ουίσκι. Δεν είχαμε. Κύματα αλκοολισμού δεν είχαμε στην Κρήτη. Όταν όμως συμβαίνει αυτό, ψάχνοντάς το, θα δούμε ότι μετά την νεκρή παράδοση, την περίοδο που πέθανε και άφησε παράδοση, εμείς αξιοποιήσαμε από την παράδοση όσα χαρακτηριστικά μας έδιναν τη δυνατότητα να δείξουμε το εγώ μας, να αποκτήσουμε μια ταυτότητα και να πούμε ότι εμείς είμαστε κριτικοί. Μόνο που το εμείς είμαστε κριτικοί είχε να κάνει με το πώς αντιλαμβανόταν ο εισέκαστος τον εαυτό του ως κριτικό. Με επιβολή, με τζαμπουκά, με χλεύει προς τους άλλους, δηλαδή λάθος. Δεν υπήρξαν τέτοιοι κριτικοί. Και να σας πω και ένα τελευταίο, το οποίο είναι προβληματισμός μου. Η ιδεολογική βάση του εγκλήματος σήμερα στην Κρήτη είναι ο καπετάν Μιχάλης του Καζαντζάκη, γιατί έχει διαβαστεί λάθος. Δεν νομίζω ότι ο Καζαντζάκης ήθελε κάτι τέτοιο προς Θεού, ούτε έγραψε κάτι τέτοιο. Επειδή διαβάστηκε λάθος, όλες αυτές οι νοοτροπίες του εγώ, του αρρωστημένου εγώ, που προβάλλονται στο έργο, γιατί αυτό

0: θέλει φιλοσοφικά να προσεγγίσει και απομυθοποιεί το Καζαντζάκης. Έχουν καταντήσει νοοτροπίες του κάθε βλάκα που δεν θέλει να καταλάβει από το, τίποτα άλλο παρά μόνο το εγώ του.
1: Ξεχωριστή η θεωρία, να πάμε λίγο και στην πράξη. Τι κάνουμε αύριο το πρωί και πώς μπορεί αυτή η κατάσταση μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να αλλάξει.
0: Δεν νομίζω ότι στην παρούσα φάση και για πολλά χρόνια ακόμα θα είναι εύκολο να αλλάξει. Αν δεν αναδημιουργηθούν οι κοινωνικές και οι οικονομικές δομές, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις ότι αυτό που κάνεις είναι εις όφελος της κοινωνίας. Σήμερα η κρατούσα άποψη, η πολιτική του κράτους, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναγκαστικά καθορίζει την πολιτική του κράτους, είναι η πολιτική του εγώ. Είναι η πολιτική του ανταγωνισμού. Είναι η πολιτική δηλαδή αυτή η οποία έχει κριτήριο το κέρδος και την επιβολή. Πέστε μου σας παρακαλώ, αν δεν αλλάξουν αυτές οι δομές και αν δεν συνειδητοποιήσει ο κόσμος την αναγκαιότητα αλλαγής τους, πώς θα αλλάξουν αυτά τα πράγματα.
1: Στα νεανικά σας χρόνια, αν σας δινόταν η ευκαιρία να γυρίζατε, θα ακολουθούσατε τον δρόμο της νομικής ή η καλλιτεχνική φλέβα θα χτυπούσε κάπως πιο έντονα και θα εισερχόσασταν σε άλλα
0: νομοπάτια. Στα νεανικά μου χρόνια, τα οποία έχουν περάσει προπολού, θα σας πω τι θυμάμαι. Μια λέξη από εκεί που συμπεράνετε εσείς. Θυμάμαι στο σχολείο το δημοτικό να είμαστε παιδιά, να τελειώνει το σχολείο, ήταν το σχολείο, το γήπεδο, ένα θερμοκήπιο και τα σύρματα του αεροδρομίου. Δεκάδες παιδάκια πήγαιναν το πρωί με 2-3 αυγά. Όχι γιατί πεινούσαν, αλλά γιατί θέλανε το άλλο που θα παίρνανε. Στέκαν στα σύρματα του αεροδρομίου, τα δίνανε στους Αμερικάνους στρατιώτες και παίρνανε κάτι κουτάκια σαν το κάμελ με φυστικοβούτυρο και άλλα φυστικοβούτυρο, άλλα μαρμελάδα, άλλα. Ήταν η βάση του ΝΑΤΟ στο τυμπάκι. Εγώ δεν αξιώθηκα επί ποινή ξυλοδαρμού δηλαδή να το κάνω, ήταν ο καημός μου. Αλλά αυτό δεν έχει φύγει ποτέ από τα μάτια μου. Εγώ δεν θέλω να βλέπω, δεν θέλω με τίποτα να σκεφτώ ότι θα ξαναγυρίσουμε σε μια εποχή που θα δίνουμε την καρδιά μας για να παίρνουμε ψευχές. Είτε αυτό είναι στη δικηγορία, είτε αυτό είναι στο θέατρο, είτε αυτό είναι οπουδήποτε. Αυτό θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια, αυτό με έχει καθορίσει τη ζωή μου. Και ξαναλέω, δεν ήταν ζητιάνοι, αντάλλασαν.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
1: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
2: We did well to decide to go back. I wish I had never been on that boat.
0: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις. Και με Bet Builder. Και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζεται μεγάλη μπάλα.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
3: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
4: Τι θα έλεγα?
5: Όλα θα πάνε καλά.
3: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
5: Να είσαι ο εαυτός σου.
6: Η ζωή είναι ωραία.
7: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
5: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
6: Θα τα καταφέρεις.
3: Αρκεί να το πιστέψεις.
5: Πίστεψέ το.
3: Με το διακρότημα μπορείς.
2: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
8: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους.
1: Δήμος Ηρακλείου. Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Έλα σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
2: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
3: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.
4: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
5: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
6: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά.

0: έχουμε 365 μέρες το χρόνο.
1: Το χώμα πρέπει να το τρως.
2: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
3: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
4: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
1: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
5: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
0: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
5: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
1: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
2: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
5: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
0: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
4: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
1: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
4: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
0: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
1: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Έξυπνες αγορές στα Honda Center σε Billy Eilish, Nivea, Garnier Skin Care, Biotene Face, Gillette, Herbal Essences. Ανακαλύψτε τις στα Honda Center.
8: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Παρακαλώ.
10: Φτάνουμε.
9: Α, έχουμε ακόμα.
10: Τέλεια.
11: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Το δύσκολο και απαιτητικό έργο της καταγραφής των καταστροφών σε υποδομές, ζωικό και φυτικό κεφάλαιο ξεκινά στην Κρήτη. Μετά την πενθήμερη κακοκαιρία που έπληξε το νησί με πρωτόγνωρες για την εποχή και ραγδαίες βροχοπτώσεις. Για τις ζημιές στο οδικό δίκτυο και τις βασικές υποδομές, τις δυσκολίες πρόσβασης σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις αλλά και τις απώλειες στον πρωτογενή τομέα, ενημερώθηκαν αναλυτικά σήμερα το πρωί ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, αλλά και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, οι οποίοι πραγματοποίησαν αυτοψία στις ορεινές περιοχές του Δήμου Μηλοποτάμου.

0: Ακόμα και σήμερα, συνεργεία του Δήμου Μυλοποτάμου και της Περιφέρειας Κρήτης προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις πληγές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε τα Ζωνιανά. Τρεις μέρες μετά και ακόμα μηχανήματα έργου προσπαθούν να καθαρίσουν το χωριό από φερτά υλικά και μπάζα. Στα Ζωνιανά βρέθηκε το πρωί ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μαζί με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Ανδριανό.
1: Το καταφέρατε να ανάπτω. Εγώ έρχομαι να πω μπράβο, πρόεδρε, και σε σένα και σε όλους για αυτό που πετύχατε. Το θέμα είναι η επόμενη μέρα. Τώρα έχω μια άλλη μέρα. Να δούμε τι έργα πρέπει να γίνουν. Τι
2: υπόσχεσαι
1: να πρέπει να φτιαχτούν και τι ζημιά υπάρχει. Πόσα ζώα έχουν. Να δούμε τι έχει ζημιά.
0: Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τόνισαν με έμφαση πως η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους πληγέντες, όμως αυτό που προέχει είναι να ολοκληρωθούν σύντομα η καταγραφή των ζημιών τόσο σε σπίτια και επιχειρήσεις, όσο και σε ζωικό και φυτικό κεφάλαιο, αλλά και στις υποδομές του Δήμου.
3: Για να δούμε τι ζημιές έχουν γίνει και στον αγροτικό τομέα, τι ζώα χαθήκανε και στην αγροτική οδοπία για να αποκτήσει ξανά η περιοχή πρόσβαση στα μαντριά. Τα ζώα πρέπει να συντηρηθούν, πρέπει να τα περιποιηθεί ο κάθε εκτινοτρόφος, να δούμε τι γίνεται και βεβαίως και να δούμε και τις ζημιές που έχουν προκληθεί στο χωριό και σε όλα τα χωριά. Να καταγραφούν, να γίνουν σωστές μελέτες και από εκεί και πέρα όλοι μαζί να κοιτάξουμε να τα φτιάξουμε. Γιατί ο τόπος πρέπει γρήγορα να ξαναβρει τους ρυθμούς του, οι κάτοικοι να ξαναβρούν τους ρυθμούς τους και να μπορέσουν να δουλέψουν για τα χωριά τους, για τις οικογένειές τους, για την περιοχή μας εδώ.
4: Η προτεραιότητα σε αυτή τη φάση είναι η αποκατάσταση των υποδομών και ιδιαίτερα της αγροτικής οδοποιίας, ώστε να μπορούν οι κτηνοτρόφοι να πάνε στις στάνες τους, γιατί πρέπει να ταΐσουν τα ζώα και να τα φροντίσουν. Επομένως, αυτό είναι το πρώτο βήμα μαζί με τις άλλες υποδομές και βεβαίως η καταγραφή και η αποτίμηση της ζημιάς για να προχωρήσουμε στις διαδικασίες αποζημίωσης των πληγέντων κτηνοτρόφων, παραγωγών, γιατί και το φυτικό κεφάλαιο έχει ζημιές. Επομένως, είμαστε στην διαδικασία της καταγραφής, της αποτίμησης, αφού προηγηθεί βέβαια η αποκατάσταση για να έχουν πρόσβαση στις κτηνοτροφικές μονάδες οι κτηνοτρόφοι μας.
0: Αυτό που τόνισε ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου είναι πως θα πρέπει ο σχεδιασμός των έργων αποκατάστασης να γίνει με την τοπική κοινωνία παρούσα, ώστε να μπορέσουν τα έργα να υλοποιηθούν όπως πρέπει.
5: Εδώ έχει πολλή δουλειά. Το χωριό έχει καταστραφεί και κατ' επέκταση και μεγάλο μέρος του Μυλοποτάμου. Δεν θα αφήσουμε πλέον κανένα μελετητή να ασχοληθεί για τον τόπο μας χωρίς εμάς. Οι μελέτες που θα γίνουν εδώ στα Ζωνιανά, στον υπόλοιπο Δήμο, θα είμαστε εμείς δίπλα στο μελετητή και θα αποφασίζουμε όλοι μαζί για το τι μελέτη θα γίνει. Δεν θα αφήσουμε το μέλλον μας σε κανενούς τα χέρια. Θα είμαστε και εμείς τώρα εδώ και θα αποφασίσουμε. Γιατί οι μελέτες θα γίνουν με τα σημερινά δεδομένα. Οι υπουργοί έχουν όλη την καλή διάθεση, είδανε την πραγματικότητα και την καταστροφή, τι πάει να πει αποκάλυψη.
0: Πάντως, όπως επεσήμαναν οι κάτοικοι των Ζωνιανών, θα πρέπει άμεσα η πολιτεία να προχωρήσει στην υλοποίηση όσων υποσχέθηκε για να μπορέσει το χωριό να βρει και πάλι την κανονικότητά του.
6: Ορίζω τους υπουργούς στα Ζωνιανά, πιστεύω ότι τα λόγια τους θα γίνουν συμβόλαιο για τις ζημιές. Μην έχουμε ένα χρόνο, δύο χρόνια καθυστερήσεις. Το πράγμα επήγει. Θέλω να ευχαριστήσω την πυροσβεστική, την αστυνομία, το στρατό από την πρώτη ημέρα, το πρώτο βράδυ. Μέναν εδώ, ξομέναν εδώ 3-4 μέρες.
7: Το πυροσβεστικό σώμα εδώ πέρα ανταποκρίθηκε πλήρως. Από την πρώτη στιγμή ήταν εδώ. Και μάλιστα υπερέβη κάθε αυτό και παρέβηκαν ακόμα και σε πράγματα που δεν είχαν αρμοδιότητα, βοήθησαν τον κόσμο και λύσαμε αρκετά προβλήματα. Το πυροσβεστικό σώμα, και αν έλειπε το πυροσβεστικό σώμα και τα μηχανήματα που έστειλε η περιφέρεια
8: και ο
7: Δήμος, δυστυχώς η κατάσταση εδώ πέρα θα ήταν τραγική και θα μιλούσαμε για πολύ μεγαλύτερες καταστροφές.
9: Στο στούντιο μαζί μου είναι ο Κώστας Μπογδανίδης. Κώστα, καλησπέρα. Πάμε να δούμε λίγο παρέα. Ολοκληρώθηκε αυτό το διήμερο επισκέψεων από το κυβερνητικό κλιμάκιο με αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης. Από εδώ και πέρα τι γίνεται.
2: Στις επισκέψεις μπορούμε να βάλουμε καλό βαθμό στο ΟΤΙΑ. Υπάρχει και εμβολία, ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ γρήγορα και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια γενικώς ο κρατικός μηχανισμός το κάνει αυτό όταν συμβεί κάτι, είναι εκεί. Το πρόβλημα, τα λέγαμε και χθες, αρχίζει από αύριο, από μεθαύριο. Δηλαδή όταν πρέπει να υλοποιηθούν οι πολιτικές. Δίνουν εντολή οι υπουργοί για τις αποζημιώσεις, για τις μελέτες ή όλα αυτά και βλέπεις ότι δυστυχώς οι καθυστερήσεις είναι μεγάλες με όσους δημάρχους, κυρίως δημάρχους που έχουμε μιλήσει όλες αυτές τις μέρες, είναι επιφυλακτικοί. Για να μην σου πω ότι είναι επιφυλακτικοί και οι κυβερνητικοί παράγοντες, έτσι. Μάζε τι είπε ο Υπουργός, δεν ξέρω αν έχει φτάσει στην περιφέρεια ακόμη, είπε. Λοιπόν, το βασικό είναι να δράσουν όλοι γρήγορα, γιατί ο μηχανισμός δεν είναι ούτε ο Υπουργός, ούτε ο Γενικός Γραμματέας μόνο. Είναι από κάτω μια σειρά ανθρώπων που φτιάχνουν τις διαδικασίες, οι διαδικασίες και τα γραφειοκρατικά συστήματα δεν πάνε από μόνα τους.

0: Έρχονται και άνθρωποι από πίσω που δημιουργούν πολλά ζητήματα. Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο, δυστυχώς, στον ελληνικό κρατικό μηχανισμό, σε έναν άνθρωπο να δίνεις ένα πρόβλημα και να σου δίνει χίλιες λύσεις, γιατί είναι πάρα πολύ ικανός και συγκροτημένος, και σε έναν άλλο να του δίνεις χίλιες λύσεις και να σου βρίσκει προβλήματα συνεχώς. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι μεγάλο, μεγάλο ζήτημα αυτό. Πρέπει να το δούμε, να το παρακολουθούμε. Φοβάμαι, μακάρι ξέρεις να διαψευστούμε, το λέμε πολύ συχνά, να δούμε αύριο το πρωί στα Ζωνιανά να αλλάζουν τα πράγματα, γιατί εκεί πρέπει να γίνουν και διευθετήσεις με το ρέμα, να γίνουν πολύ συγκεκριμένα
1: και
0: πράγματα.
1: Και εντωμεταξύ, μια ορεινή περιοχή, συγγνώμη που σε διακόπτω, οπότε σε ένα χρονικό διάστημα από σήμερα που μιλάμε, που ναι, μεν επανήλθε λίγο η καλοκαιρία, θα έχουμε χειμώνα. Δηλαδή τα πράγματα δεν θα είναι ευνοϊκά, ενώ τα καιρικά, για να γίνουν οι αποκαταστάσεις ή υποδομές που είναι απαραίτητες για αυτούς τους ανθρώπους.
0: 100% και θα έχουμε και δύσκολο χειμώνα, όχι γιατί είδαμε τα ημερομηνία, γιατί το νερό που έχει πέσει είναι πάρα πολύ, η υγρασία στην ατμόσφαιρα είναι πολύ υψηλή. Και ξέρουμε τι γίνεται με τον κύκλο του νερού. Θα έχουμε και νερό. Είδαμε και το πρώτο χιονάκι στο Ψιλορίτη. Όταν πέσουν εκεί οι θερμοκρασίες, θα υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα. Δεν είναι μόνο τα Ζωνιανά, είναι το ίδιο και για το Οροπέδιο, το ίδιο και για τους υπόλοιπους δήμους που κυρίως στην ενδοχώρα τους επλήγησαν. Είναι ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα. Δεν στέκομαι, ξέρεις, τόσο στους αγροτικούς δρόμους και στην οδοποίηση. Αυτά θα φτιαχτούν. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι να γίνουν σοβαρές μελέτες, διευθέτησης και πρόβλεψης για τα ρέματα που ακόμη και χρόνια έχουν να τρέξουν. Το έχουμε δει, το έχουμε ζήσει. Έχουμε πει το παράδειγμα της Σιτίας πολλές φορές. Έχουμε πει το παράδειγμα άλλων χυμάρων που έχουν να τρέξουν χρόνια. Αλλά το νερό θα βρει το δρόμο του. Περιμένουμε να απλουστευτούν οι διαδικασίες, να τρέξουν, ώστε να μην συζητάμε του χρόνου, παράδειγμα, τέτοιο καιρό. Α, ξέρεις, ακόμα δεν έχει προχωρήσει το ένα, ακόμα δεν έχει προχωρήσει το άλλο. Αλλά όλη η προϊστορία, όλα όσα έχουμε ζήσει στο πρόσφατο παρελθόν, δυστυχώς οδηγούν στο ότι η γραφειοκρατία πάντα βγαίνει νικητή σε αυτή την ιστορία.
1: Δυστυχώς. Ας ελπίσουμε τώρα να διαψευστούμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Στο Οροπέδιο Λασιθίου βρέθηκε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόϊχο των ανυπολόγιστων καταστροφών που προκάλεσε το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας στην ευρύτερη περιοχή. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μιλώντας στους παραγωγούς του Οροπεδίου, προανήγγειλε άμεσα κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις του κόμματος και ζήτησε από την κυβέρνηση εξάλληψη της γραφειοκρατίας, άμεση και πλήρη καταγραφή των ζημιών, ταχύτατη αποζημίωση των πληγέντων και πάγωμα όλων των οφειλών προς το δημόσιο.
2: Κακή περίσταση, αλλά
3: στο Οροπέδιο Λασιθίου, στον τόπο καταγωγής του, βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης για να δει από κοντά το μέγεθος της καταστροφής και να ακούσει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που για μία ακόμα φορά εξέφρασαν την αγωνία τους για το άμεσο μέλλον τους. Αυτό που όλοι τόνισαν στη συνάντηση που έγινε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου ήταν πως αν η πολιτεία δεν στηρίξει τους αγρότες του Οροπεδίου, ο χειμώνας θα είναι όχι απλά δύσκολος αλλά εφιαλτικός.
4: Τον ενημερώσαμε για το μέγεθος της καταστροφής που υπάρχει στο Οροπέδιο Λασιθίου και είπε ότι από τη δική του θέση θα προσπαθήσει να αναδείξει το πρόβλημά μας και θα ζητήσει λύσεις από τους συμβαίνοντες ώστε να μπορεί να βοηθήσει την περιοχή.
5: Το μέλλον του αγρότη θα σβήσει. Ο χειμώνας είναι δύσκολος για τα επόμενα χρόνια και η νέα καλλιέργεια του χρόνου, το Μάη, θα μπουν λίγοι στον κάμπο.
6: Εγώ διάλυσα. Περιμένω από το κράτος κάτι για να μπορώ του χρόνου, για να μπορώ του χρόνου να ξανακαλλιεργήσω. Είμαι νέος άνθρωπος, είμαι 33 χρονών. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί.
7: Ολοκληρωτική. Πνιγήκαμε. Δεν βλέπετε. Πλημμύρες, ζημιές, όλα.
3: Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως η πολιτεία οφείλει να προχωρήσει άμεσα στις καταγραφές των ζημιών και να αποζημιώσει τους πληγέντες, προσθέτοντας πως παράλληλα θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν η περιφέρεια και οι δήμοι έτσι ώστε να αποκαταστήσουν τις ζημιές στις υποδομές.
8: Στεκόμαστε στο πλευρό των κατοίκων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου και του Δήμου Μελοποτάμου που έχουν υποστεί μια πολύ μεγάλη καταστροφή μετά τα τελευταία ακραία καιρικά φαινόμενα. Το κράτος και η κυβέρνηση πρέπει να παραμερίσουν τη γραφειοκρατία και να δράσουν γρήγορα με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Άμεση καταγραφή των ζημιών. Ταχεία αποζημίωση για κατοίκους, κτηνοτρόφους και αγρότες. Πάγωμα των οφειλών προς το δημόσιο. και χρηματοδότηση.

0: του Δήμου και της Περιφέρειας για να υπάρξει αποκατάσταση των υποδομών που έχουν πληγεί. Πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο αντικατάστασης του ζωικού κεφαλαίου σε κάθε περίπτωση.
1: Είμαι εδώ για να αναδείξω ακόμα περισσότερο την καταστροφή που έχει υποστεί το οροπέδιο στη φυτική και ζωική παραγωγή, και αυτό που πρέπει να γίνει είναι άμεσα η κυβέρνηση να φροντίσει ώστε να στηριχθεί η περιοχή, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στους αγρότες και κτηνοτρόφους του οροπεδίου Λασιθίου. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε πως αν η περιοχή δεν στηριχτεί θα αντιμετωπίσει μεγαλύτερα δημογραφικά προβλήματα από αυτά που αντιμετωπίζει ήδη.
0: Ο κράτος πρέπει να σκεφτεί ότι σε αυτόν εδώ το Δήμο, το Δήμο του Οροπεδίου Λασιθίου, ήδη υπάρχουν τεράστια δημογραφικά προβλήματα. Ελάχιστοι νέοι έχουν μείνει στον τόπο τους για να κάνουν οικογένειες και να συνεχίσουν την εργασία των γονιών τους και των παππούδων τους. Σε αυτόν εδώ το κάμπο πρέπει να τους στηρίξουμε. Γι' αυτό πρέπει άμεσα η πολιτεία να κάνει αυτές τις παρεμβάσεις. Δεν πρέπει η τελευταία καταστροφή να επιδεινώσει περαιτέρω τη δημογραφική συρρήκνωση του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.
1: Την ίδια ώρα, κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον γραμματέα του κόμματος Γιάννη Βαρδακαστάνη επισκέφθηκε τα Ζωνιανά, όπου ενημερώθηκαν για την τεράστια καταστροφή που έχει υποστεί τόσο το χωριό όσο και ο ορεινός Μυλοπόταμος. Αυτό που ζήτησαν είναι να μην χαθεί ούτε μία μέρα για την αποζημίωση των πληγέντων και την αποκατάσταση των υποδομών.
2: Και εδώ απαιτείται η άμεση συνδρομή του κράτους. Δεν επιτρέπεται ο Μυλοπόταμος, τα Ζωνιανά, τα Λιβάδια να μετατραπούν σε περίπτωση αλκαλοχωρίου.
3: Οι ζημίες είναι πολύ μεγάλες. Πρέπει κατά την άποψή μου να υπάρξει πίεση και κοινοβουλευτικός έλεγχος σε τρία επίπεδα. Το πρώτο είναι να υπάρξει μια σοβαρή καταγραφή άμεση και αξιόπιστη. Το δεύτερο είναι να υπάρξει αποκατάσταση και αποζημίωση και επανόρθωση των ζημιών σε άμεσο χρόνο. Και το τρίτο είναι πρόληψη. Να έχουμε τις υποδομές, διότι η κλιματική κρίση είναι εδώ.
4: Ζημίες σε μεγάλο μέρος του οδικού, αγροτικού και δημοτικού δικτύου, στο αρδευτικό δίκτυο, στο βιολογικό δίκτυο, αλλά και σε οικίες ιδιωτών, καθώς επίσης και σε μέρος του ζωικού και φυτικού κεφαλαίου. Πρώτη στο μέλημά μας είναι να γίνει μια άμεση καταγραφή και αποκατάσταση των ζημιών και αποζημίωση στους δικαιούχους.
5: Είναι βιβλικές οι καταστροφές. Το χωριό σώθηκε από την ετοιμότητα των ανθρώπων, των χωριανών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του πυροσβεστικού και των εκπροσώπων της περιφέρειας.
6: Η καταστροφή είναι εκτεταμένη. Θα πρέπει να πιέσουμε ώστε να γίνει σύντομα και επαρκώς η καταγραφή των ζημιών, τόσο στις υποδομές όσο και στις κατοικίες, και σίγουρα η διαδικασία αποκατάστασης να κινηθεί με πάρα πολύ ταχύ τρόπο.
7: Επιστρέφω, κυρίες και κύριοι, στον Κώστα Μπογδανίδη. Κώστα, εντάξει, ήταν λίγο έως πολύ αναμενόμενο ο Νίκος Ανδρουλάκης, το λέω επειδή έχει και την καταγωγή του από το οροπέδιο μεταξύ των άλλων, να φτάσει σήμερα στην περιοχή, να διαπιστώσει ο ίδιος την καταστροφή, να ακούσει για να μπορεί να προτείνει και να πιέσει.
8: Ναι, έχει την καταγωγή του φυσικά από την Κρήτη, από το οροπέδιο, αλλά νομίζω ότι θα πήγαινε σε ό,τι οπουδήποτε είχαμε αυτή την καταστροφή. Η ιστορία όπως εξελίχθηκε στην Κρήτη και οι τεράστιες ζημιές νομίζω ότι έχουν προκαλέσει αίσθηση σε όλη την Ελλάδα, έτσι, γιατί οι άνθρωποι βλέπουν τις εικόνες και θυμούνται τα όσα συνέβησαν στο Θεσσαλικό κάμπο και αλλού. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε πολλές φυσικές καταστροφές εξαιτίας αυτής της κλιματικής κρίσης ή όχι, δεν έχει σημασία τώρα να το αναλύσουμε. Νομίζω ότι ήταν επιβεβλημένο αυτό που έκανε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να είναι παρόν με ένα μεγάλο κλιμάκιο. Δεν ήταν μόνο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ήταν βουλευτές, ήταν υποψήφοι, ήταν στελέχη του, ήταν ο γραμματέας, κόσμος που ήθελε και ήταν πραγματικά δίπλα στους πληγέντες. Πήγε παντού σήμερα και ο πρόεδρος, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, νομίζω ξεκαθάρισε αυτό, ότι πρέπει οι αποζημιώσεις να είναι άμεσες, να δοθούν γρήγορα για να μην υπάρχει όχι μόνο επιφύλαξη, αλλά για να μπορούν και οι ίδιοι άνθρωποι να προετοιμάσουν την επόμενη μέρα.
7: Ακριβώς.
8: Η οποία είναι η πιο δύσκολη.
7: Να καλλιεργήσουν το χρόνο.
8: Η πιο δύσκολη, για να μην πω και η μεθεπόμενη μέρα. Και νομίζω ότι ο κ. Βαρδακαστάνης το είπε, να μην γίνουμε αρκαλοχώροι. Αυτός είναι ο φόβος όλων. Είναι σημαντικό για την αντιπολίτευση, ξέρεις, πέραν από την κριτική, που έτσι κι αλλιώς από το Σύνταγμά μας είναι ταγμένη να κάνει, Το σημαντικό είναι να κάνει και δημιουργικές και επικοδομητικές προτάσεις, mm-hmm. να είναι παρούσα.

0: να αισθάνεται και κάθε κυβέρνηση αυτή, αν θέλει, την πίεση που καλώς δεν μπορεί να είναι μια κυβέρνηση μόνη της. Νομίζω ότι καλώς έπραξε το ΠΑΣΟΚ και σήμερα εδώ και οπουδήποτε να χτυπήσω ξύλο θα συμβεί κάτι, να είναι παρόν. Πρέπει να είσαι κοντά στον κόσμο, γιατί ο κόσμος, ξέρεις, έχει και όλο αυτό το, αν θες, καμιά φορά που μας οδηγεί σε απολύτικες εκτιμήσεις, ότι πού είναι η πολιτική, εξαφανίζονται, έρχονται μόνο στις εκλογές.
1: Σωστά.
0: Είδαμε τώρα ότι δεν πάνε μόνο στις εκλογές, έτσι, η πολιτική. Εντάξει, να μην είμαι άδικος, και η κυβέρνηση ήταν εκεί και η αντιπολίτευση, φαντάζομαι, και από άλλα κόμματα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι, Κώστα. Για ολοκληρωτική καταστροφή κάνουν λόγο η παραγωγή στο οροπέδιο Λασουηθίου, που είδαν τόνους από πατάτες και οποροκυπευτικά να βυθίζονται στο νερό μετά την σαρωτική κακοκαιρία των τελευταίων ημερών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου 25.000 στρέμματα αγροτικής γης πλημμύρισε, με τους παραγωγούς να σημειώνουν ότι είναι ανυπολόγιστες και οι ζημίες στον εξοπλισμό και τα παραγωγικά μέσα των αγροτών.
2: Το οροπέδιο Λασιθίου μετρά τις πληγές του. Εκεί όπου μέχρι πριν από λίγες ημέρες απλώνονταν καλλιέργειες, σήμερα υπάρχει μία απέραντη λίμνη. Χιλιάδες στρέμματα έχουν καλυφθεί από νερό, παρασύροντας τους κόπους μίας ολόκληρης χρονιάς και αφήνοντας πίσω εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής. Περισσότερα από 25.000 στρέμματα αγροτικής έκτασης έχουν πλημμυρίσει, ενώ τεράστιες είναι οι ζημιές όχι μόνο στη φυτική παραγωγή, αλλά και στον εξοπλισμό και τα παραγωγικά μέσα των καλλιεργητών.
3: Ολοκληρωτική. Πνιγήκαμε. Δεν βλέπετε. Πλημμύρες, ζημιές. Να σου πω τώρα, 40 στρέμματα πατάτες στα χωράφια, επί 3 τόνους στο στρέμμα, 120 τόνους ζημιά έχω πάθει εγώ.
4: Εγώ διάλυσα. Περιμένω από το κράτος κάτι για να μπορώ του χρόνου να ξανακαλλιεργήσω. Είμαι νέος άνθρωπος, είμαι 33 χρονών. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί. Είμαι 10-15 χρόνια στο επάγγελμα. Πρέπει να μας δώσει το κράτος τροφή να συνεχίσουμε να ταΐζουμε τον κόσμο.
2: Βρισκόμαστε στο χώνο οροπεδίου Λασιθίου. Η κατάσταση εδώ είναι πολύ σοβαρή λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Ο χώνος έχει συγκεντρώσει τεράστιες ποσότητες νερού και ουσιαστικά θυμίζει λίμνη.
5: Σύμφωνα με τα στοιχεία των παραγωγών, περίπου 6.000 στρέμματα με πατάτες έχουν καταστραφεί, με την απώλεια να υπολογίζεται σε 25.000 τόνους παραγωγής. Την ίδια ώρα, περίπου 3.000 στρέμματα με εκυπευτικά έχουν πληγεί, με 12.000 τόνους προϊόντων να βρίσκονται κάτω από το νερό.
6: Η καταστροφή, παιδιά, είναι ολοκληρωτική. Τα προϊόντα που είχαν μείνει στον κάμπο είναι τελείως καταστρεμμένα. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει πλέον συγκομιδή.
7: Θα πρέπει να πάω να βρω μια δουλειά. Και το αυτοκίνητό μου σκέφτομαι να πουλήσω για να τα δώσω στο γεωπόνο. Του χρωστάω το άνθρωπο. Πρέπει να πληρωθεί.
5: Οι παραγωγοί βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με την επόμενη μέρα. Όπως λένε, ο χειμώνας που έρχεται αναμένεται εξαιρετικά δύσκολος, ενώ οι συνέπειες της καταστροφής ενδέχεται να τους ακολουθούν για χρόνια. Μάλιστα, για πολλούς τίθεται ακόμη και ζήτημα επιβίωσης του ίδιου του επαγγέλματος.
8: Το μέλλον του αγρότη θα σβήσει. Ο χειμώνας είναι δύσκολος για τα επόμενα χρόνια. Και η νέα καλλιέργεια του χρόνου, το Μάη, θα μπουν λίγοι στον κάμπο. Θα σβήσει ο αγρότης, θα σβήσει.
5: Οι αγρότες ζητούν να ξεκινήσει άμεσα η καταγραφή των ζημιών, να προχωρήσουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις και να δοθούν γρήγορα οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις.
4: Οι απαντήσεις, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είναι σύντομες. Στην ερχόμενη εβδομάδα πρέπει να μας έχουν δώσει την απάντηση. Να μας έχουν δώσει τον τρόπο της αποζημίωσης. Αυτή είναι η απάντηση. Ο τρόπος αποζημίωσης.
1: Σε τρεις άξονες, κυρίες και κύριοι, για κτίρια και κατοικίες, επιχειρήσεις αλλά και υποδομές, θα κινούνται σύμφωνα με τις πληροφορίες τα μέτρα κρατικής αρρωγής για τους πλημμυροπαθείς της Κρήτης. Είναι πολύ πιθανό και εντός των επόμενων ωρών να έχουμε και τις σχετικές ανακοινώσεις, καθώς για σήμερα ήταν προγραμματισμένη η συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής, προκειμένου να οριστικοποιηθεί και αυτή η δέσμη των μέτρων για τους πληγέντες της Κρήτης. Είναι μαζί μου ο Σωτήρης Μεταξάς, να δούμε τι λένε οι πληροφορίες έως αυτήν την ώρα, Σωτήρη, καθώς δεν έχουμε, ξαναλέω, επίσημες ανακοινώσεις. Καλησπέρα.
9: Ναι. Καλησπέρα, Σώτια, κυρίες και κύριοι. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής επίσημες ανακοινώσεις. Γνωρίζαμε και από την σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια Κρήτης πριν από 2 ημέρες ότι σήμερα το μεσημέρι στις 4, στις 5 πρόκειτο να συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής. Φαντάζομαι ότι είναι θέμα ωρών μέχρι να υπάρξουν και οι σχετικές ανακοινώσεις. Όμως έναν οδικό χάρτη γνωρίζουμε για τις βασικές κατευθύνσεις

0: αυτής της αρρωγής. Για παράδειγμα, ότι για τα κτίρια που δεν παρουσιάζουν βλάβη στο φέροντα οργανισμό θα θεσπιστεί μία ενιαία εφάπαξ τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο για την επιτάχυνση των επισκευών. Mm-hmm. Για την περίπτωση των επιχειρήσεων, οι επιτροπές της περιφέρειας θα προχωρήσουν στην καταγραφή των επαγγελματικών χώρων προκειμένου να ακολουθήσουν αποζημιώσεις για τον εξοπλισμό που μπορεί να φτάσει μέχρι το 70%. Mm-hmm. Γνωρίζουμε επίσης ότι θα ενεργοποιηθούν αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για κατοίχους από περιοχές που επλήξαν. Όμως, ξέρεις, αυτό είναι το εύκολο κομμάτι. Mm-hmm. Λέω εύκολο γιατί έχουμε δει και σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν να ενεργοποιούνται οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί για την κρατική αρρωγή. Τα δύσκολα mm-hmm. είναι μπροστά. Έτσι. Και τα δύσκολα έχουν να κάνουν με τις αποζημιώσεις για τις καλλιέργειες, mm-hmm. έχουν να κάνουν με την καταγραφή που ακόμη είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι υπάρχουν ορεινές περιοχές που δεν έχουν πρόσβαση λόγω καταστροφών στο αγροτικό οδικό δίκτυο, οι κτηνοτρόφοι δηλαδή έτσι, να ακριβώς. ζουν τις απώλειες σε ζώα από την κακοκαιρία mm-hmm. και βεβαίως να τρέξουν οι διαδικασίες των χρηματοδοτήσεων για τις αποκαταστάσεις σε υποδομές. Αυτό είναι το μεγάλο δύσκολο μέτωπο yeah. και αυτό είναι και το στίχημα και η πρόκληση που έχει μπροστά της η κυβέρνηση.
1: Και μένει να δούμε και αν θα καταστεί δυνατόν να υλοποιηθεί η δέσμευση που ανέλαβε ο κ. Κατσαφάδος στο πλαίσιο της σύσκεψης στην περιφέρεια, δηλαδή ότι εντός 15 ημερών καλούνται οι Δήμοι να καταθέσουν τα αιτήματα για να υπάρξουν και να υπάρξει και η απόφαση για τις χρηματοδοτήσεις, μιλώντας και για τις υποδομές, Σωτήρη, για αυτό το προσθέτω.
0: Ναι, μένει πολύ σωστά, να γιατί είναι τεράστιες οι καταστροφές σε δίκτυα άρδευσης, σε δίκτυα ίδρευσης, κυρίως όμως σε οδικές υποδομές. Θα πρέπει να τρέξουν τις διαδικασίες οι Δήμοι και η Περιφέρεια, να σταλούν οι φάκελοι προς την πολιτεία και μετά βεβαίως να δούμε πώς θα ανταποκριθεί ο μηχανισμός.
1: Σε ευχαριστώ, Σωτήρη. Για πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι, μετά από 5 χρόνια και αφού προηγήθηκε μια παρατεταμένη περίοδος ανομβρίας, στο αφράγμα, όπως λέμε, είναι πλέον πολύ πιθανό να φτάσει τον χειμώνα του 2027 σε συνθήκες υπερχείλισης. Όπως τόνισε, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Άρης Παπαδογιάννης, το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας είχε ως αποτέλεσμα να εισρεύσουν στον ταμιευτήρα 4,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.
2: Θεαματικά άλλαξε η εικόνα στο φράγμα Ποσελέμη μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις στην Κρήτη, καθώς μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα εισέρευσαν εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού στον ταμιευτήρα. Έπειτα από μια μακρά περίοδο ανομβρίας, κατά την οποία τα περιορισμένα αποθέματα είχαν οδηγήσει την υποδομή σε οριακή λειτουργία, θεωρείται πλέον πολύ πιθανό το φράγμα να φτάσει σε υπερχείληση μέσα στο χειμώνα του 2027, για πρώτη φορά εδώ και 5 χρόνια. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, Άρης Παπαδογιάννης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, ανέφερε ότι το πρόσφατο σφοδρό κύμα κακοκαιρίας έφερε στον ταμιευτήρα 4,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.
3: Πρέπει να ομολογήσουμε ότι το φαινόμενο αυτό που αντιμετωπίσαμε το προηγούμενο τριήμερο ήταν πρωτοφανές. Ήταν κάτι που δεν είχε συμβεί τα προηγούμενα 20 χρόνια. Και θέλω να τονίσω ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο, το οποίο επαναλαμβάνω, δεν ήταν ένα συνηθισμένο πρόβλημα διαχείρισης νερού. Ήταν ένα ακραίο, το τονίζω αυτό, υδρολογικό γεγονός που υπερεύει αντικειμενικά την άμεση δυνατότητα αποχέτευσης της λεκάνης. Καμία ρεαλιστική επιχειρησιακή διαχείριση δεν θα μπορούσε να αποτρέψει την κατάσταση αυτή και να αποτρέψει πλήρως την κατάκληση. Μπορούσε, όπως και γίνεται, να περιορίσει την έκταση κατά τη στάθμη της στη διάρκεια της. Αυτό λοιπόν έγινε και στην προκειμένη περίπτωση. Έχουμε ένα διπλό ρόλο. Και αυτό το έχουμε ένα διπλό ρόλο. Θέλω να τονίσω ότι το φράγμα έχει ένα διπλό ρόλο. Από τη μία να εξυπηρετήσει και να τροφοδοτήσει με νερό της ΔΕΙΑ της Ανατολικής Κρήτης και από την άλλη να παίξει το ρόλο

0: της ανάσχεσης σε πλημμυρικά φαινόμενα. Όμως επαναλαμβάνω, αυτό που συνέβη δεν έχει προηγούμενο, δεν ήταν διαχειρίσιμο, δεν εμπίπτει σε κάποιο σφάλμα διαχειριστικό και αυτό πρέπει να το τονίσουμε.
1: Η αύξηση των αποθεμάτων δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς ο Αποσελέμης αναμένεται να δεχτεί και άλλες σημαντικές ποσότητες νερού.
0: Ανοίγει σαφέστατα η συζήτηση για το θέμα υπερχείλησης του φράγματος, για το θέμα ενίσχυσης συνολικά των φραγμάτων στην Κρήτη, γιατί πέρα από τον Αποσελέμη, στο Ρέθυμνο, στο φράγμα ποταμών, έχουμε ήδη 21 εκατομμύρια κυβικά στον ταμιευτήρα και απομένει περίπου 1,5 εκατομμύριο για να υπερχειλήσει το φράγμα. Όπως επίσης ενθαρρυντικό είναι και δυτικότερα αυτό που διέπει την Κρήτη, τη λίμνη του Κουρνά, ότι από τα 3,25 μέτρα έχει φτάσει στα 3,87, 3,90. Οι πηγές των μεσκλών έχουν ανοίξει, συνεπώς μιλάμε για ένα φαινόμενο που από τη μία είχε καταστροφικές συνέπειες, από την άλλη είχε, να το πούμε έτσι, θετικά αποτελέσματα στην ενίσχυση του υδατικού δυναμικού. Δεν σας κρύβω ότι στον ΟΑΚ προετοιμαζόμαστε, οριμάζουμε τις μελέτες εκείνες, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, ανέφερα και εγώ, το προηγούμενο διάστημα μιλούσαμε για την ενίσχυση του υδατικού δυναμικού, για την ενίσχυση των φραγμάτων, και ξαφνικά συνέβη αυτό το γεγονός. Δεν πρέπει να σταματήσουμε εδώ, πρέπει να συνεχίσουμε, να ολοκληρώσουμε τις μελέτες, να κάνουμε τις προτάσεις και να προχωρήσουμε στη δημιουργία ενός ολιστικού σχεδίου που θα προβλέπει και θα στοχεύει στην ενίσχυση των νερών, αλλά και από την άλλη στη δημιουργία των αντιπλημμυρικών, των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας.
2: Σημαντικές υδρολογικές μεταβολές, οι οποίες είναι πλέον ορατές ακόμη και από το διάστημα, προκάλεσαν εκτός από τα πλημμυρικά φαινόμενα οι πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν στην Κρήτη από την 1η έως τις 4 Οκτωβρίου. Η σύγκριση δορυφορικών εικόνων πριν και μετά την κακοκαιρία αποτυπώνει με σαφήνεια το μέγεθος των μεταβολών, τόσο στο όρο πέδιο Λασιθίου, όσο και στον ταμιευτήρα Αποσελέμη. Έχει ενεργοποιηθεί και η υπηρεσία Κοπέρνικους για την επίσημη χαρτογράφηση της έκτασης των πλημμυρών.
3: Είναι μια υπηρεσία που ενεργοποιήθηκε, θα δώσει επίσημη εικόνα, θα γίνει μια επίσημη χαρτογράφηση, γιατί το επίσημο είναι αυτό που μπορεί να δικαιολογήσει και αποζημιώσει και ούτω καθεξής. Οπότε είναι σημαντικό να έχουμε και επίσημη απεικόνηση και χαρτογράφηση, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε και ακρίβεια. Θα υπάρξουν δορυφορικές εικόνες με μεγάλη ανάλυση, μεγάλη ακρίβεια και προφανώς θα υπάρχουν και επιτόπιες παρατηρήσεις και επαληθεύσεις, προκειμένου να έχουμε μια συνολική εικόνα και να γίνει όσο πιο γρήγορα η διαδικασία του ελέγχου και των αποζημιώσεων, που είναι το ζητούμενο.
4: Είναι ένα σύστημα το οποίο αυτόματα ενεργοποιείται σε τέτοιες συνθήκες?
3: Νομίζω ότι πρέπει να δοθεί εντολή ενεργοποίησης, όπως δόθηκε. Οπότε, από τη στιγμή που δόθηκε η εντολή, έγινε αποδεκτή αυτή έτσι, το αίτημα και πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε αυτή την πληροφορία.
2: Ο Σωτήρης Μέταξας είναι ξανά μαζί μου. Σωτήρη, η ενεργοποίηση της υπηρεσίας Κοπέρνικους είναι κάτι που ήθιστε σε τέτοιες περιπτώσεις, ενώ όταν έχουμε τόσο έντονα καιρικά φαινόμενα και έχουμε είτε πλημμύρες, όπως τώρα στην Κρήτη, είτε καταστροφές από φωτιές.
4: Ναι, αλλά αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον το γεγονός ότι ενεργοποιείται το συγκεκριμένο δορυφορικό σύστημα κατόπιν αιτήματος, προφανώς από την ελληνική πολιτεία, που θέλει να προσθέσει ένα ακόμη πολύ σημαντικό εργαλείο στην διαδικασία της καταγραφής των καταστροφών που προκάλεσε αυτό το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που σάρωσε την Κρήτη. Και αυτή είναι μια δορυφορική χαρτογράφηση επί της ουσίας. Ξέρεις, είναι ένα επίσημο και είναι και ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο εργαλείο που προφανώς θα λειτουργήσει ενισχυτικά περισσότερο συνδυαστικά με τις καταγραφές και τις αυτοψίες που θα γίνουν στις πληγήσες περιοχές. Όμως θα δώσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, θα διαμορφώσει αυτή η δορυφορική απεικόνηση από ένα σύστημα, το Copernicus Emergency Management Service, ουσιαστικά είναι ένα δορυφορικό σύστημα αποτύπωσης από έναν διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό που θα έρθει να συμπληρώσει ως εικόνα την έκταση της καταστροφής στις πληγήσες περιοχές.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη. Εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, με επίκεντρο τα κεντρικά και κατά βάση ορεινά τμήματα του νησιού. Μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, ο

Λόγος Χαραλαμπός Φασουλάς υπογράμμισε ότι η κατάσταση θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερη, επισημαίνοντας πως ο τεράστιος όγκος νερού κατέληξε σε γεωλογικούς σχηματισμούς που έχουν την ιδιότητα να τον συγκρατούν. Σε αντίθετη περίπτωση, όπως τόνισε, οι πλημμύρες θα είχαν λάβει ακόμα πιο καταστροφικές διαστάσεις για το νησί.

0: Ο ίδιος μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα τόνισε ότι το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας, τόσο σε διάρκεια όσο και σε ένταση, άφησε πίσω του στον Ψιλορίτη τα λευκά όρη και τα λασιθιώτικα όρη εξαιρετικά μεγάλους όγκους νερού, οι οποίοι αναλογούν σε ποσότητες που πέφτουν σχεδόν μέσα σε ένα χρόνο.
1: Σίγουρα τα βουνά μας, οι ορεινοί όγκοι του Ψιλορίτη, των λευκών ωραίων και τα λασιθιώτικα, έχουν δεχτεί τεράστιες ποσότητες στο εσωτερικό τους και για να καταφέρει το νερό να βγαίνει και να ξεχυλίζει ακόμα και σε μεγάλα υψόμετρα, είτε αρτησιανά, σημαίνει ότι πλέον έχει κορεστεί. Έχουν μεγάλες ποσότητες τέλος πάντων νερού στο εσωτερικό τους. Όμως, θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτές οι ποσότητες του νερού που μπαίνουν στα βουνά μας δεν διαρκούν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αργά ή γρήγορα θα καταλήξουν στη θάλασσα και θα πρέπει να αναπληρωθούν με βροχές το χειμώνα, έτσι. Ένα παράδειγμα να σας πω μόνο, ότι όταν θα βρέξει έτσι καταρακτοδός στο Ψιλορίτη, στην Ήδα για παράδειγμα, το νερό αυτό φτάνει στον Αλμυρό σε 8,5 ώρες που θα πέσει. Άρα λοιπόν.
2: Και καταλήγει από τον Αλμυρό στη θάλασσα.
1: Διάστημα. Ακριβώς, ναι. Και ελπίζουμε όμως ότι θα έχουμε ένα χειμώνα τουλάχιστον αρκετά υγρό φέτος, έτσι ώστε να αναπληρώσουμε όλες αυτές τις ποσότητες που χάσαμε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Παράλληλα, όπως εξήγησε ο κύριος Φασουλάς, αν τα 300 χιλιοστά που έπεσαν τις πρώτες ημέρες σε Ανόγια, Ζωνιανά και Λιβάδια είχαν πέσει στα δυτικά Χανιά, όπου τα πετρώματα είναι στεγανά και δεν απορροφούν καθόλου το νερό, θα είχαν σημειωθεί τεράστιες πλημμυρές.
1: Δεν είναι συχνό φαινόμενο, έχετε απόλυτο δίκιο. Συνήθως τα πλημμυρικά φαινόμενα εμφανίζονται στις παιδινές περιοχές, εκεί όπου το νερό ρέει σε επίπεδες εκτάσεις, με μεγάλες ταχύτητες καθώς κατεβαίνει από τα ορεινά και αναγκαστικά πλημμυρίζει όταν πλέον συναντήσει ένα εμπόδιο ή οι ποσότητες είναι τόσο μεγάλες που δεν χωρούν πλέον από τις κήτες που έχουμε αφήσει ελεύθερες, ξεχυλίζει και πλημμυρίζει τις επαιδινές περιοχές. Είναι σπάνιο όντως στις ορεινές περιοχές. Αφήνουμε το ροπέδι του Λασιθί που είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί εκεί είναι ένα σύστημα ολόκληρο μέσα από τις καταβόθρες το οποίο πρέπει να προσεγγίσει το νερό. Και κατά καιρούς είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα. Για τον υπόλοιπο ορεινό όγκο, ναι, είναι λίγο σπάνια αυτά τα φαινόμενα και θα έλεγα ότι παρόλο που θα πρέπει να είχα συμβεί στο παρελθόν, γιατί για παράδειγμα στα Ζωνιανά καταλήγει ένα φαράγγι και για να δημιουργηθεί το φαράγγι σημαίνει ότι από εκεί μέσα περνάει νερό και επιφανειακά κάποιες φορές και σκάβει τα πετρώματα και δημιουργεί το φαράγγι, αλλά αν θυμάμαι καλά και είδα μάλιστα πρόσφατα μια σχετική φωτογραφία του 1950, θυμάμαι, έδειχνε πάλι το ποτάμι στα Ζωνιανά να κατεβαίνει με τις ίδιες ποσότητες και με την ίδια ταχύτητα. Δεν γνωρίζουμε όμως αυτό εάν ήταν αποτέλεσμα αυτής της δραχτυότητας ή ήταν ένας συνδυασμός έντονων βροχών, λιώσιμο του χιονιού, που συνήθως αυτό είναι που δημιουργεί αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, όπως έγινε και στο Νεπάλ, που είχαμε απότομο λιώσιμο τεράστιων ποσοτήτων χιονιού, και αυτό ανακατεύεται μαζί με το βρόχινο νερό και δημιουργεί αυτές τις τρομερές πλημμύρες. Αυτό, ναι, είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο. Δηλαδή, αυτή η ποσότητα νερού που έπεσε με τη μορφή βροχών και όχι χιονιού ή χαλαζιού, το οποίο έλειωσε στη συνέχεια, νομίζω ότι είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο, δεν το είχαμε δει.
3: Μήνυμα συνέχεια, συσπήρωση και εκλογική ετοιμότητα έστειλε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια τη ομιλία του στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση τη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκη εκτίμησε ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα είναι δύσκολη. Τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται τη σταθερότητα αλλά και την αλλαγή και υπογράμμισε την ανάγκη για μεγαλύτερη προσοχή όσο αυξάνεται ο χρόνο παραμονή στην εξουσία, μιλώντα για την ανάγκη τα στελέχη να παραμένουν σεμνά και ταπεινά.
0: Μήνυμα πολιτικής σταθερότητας εν ώψη των εκλογών της Άνοιξης του 2027 έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Προβάλλοντας τη Νέα Δημοκρατία ως δύναμη που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα με ασφάλεια σε μια περίοδο διεθνών αναταράξεων και αφήνοντας αιχμές κατά του λαϊκισμού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε τα μέλη και τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας για την παρουσία τους στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια του κόμματος, τονίζοντας ότι η φετινή γιορτή έχει διαφορετικό χαρακτήρα.
4: Όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία, τόσο πιο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε για να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τόσο πιο σεμνοί και ταπεινοί πρέπει να είμαστε. Πάρτε δυνάμεις λοιπόν για τον αγώνα που έρχεται. Θα διαψεύσουμε και πάλι τις προσδοκίες αυτών που πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να θέσουμε να πετύχουμε το στόχο που θέσαμε.
0: Το ενδιαφέρον ωστόσο στράφηκε στα πρόσωπα που βρέθηκαν αλλά και όσα απουσίαζαν από τη γιορτή του κόμματος.
5: Κύριε Καραμάλη, δεν μπορώ να απαντήσω, δεν έχω κάποια ενημέρωση. Το ίδιος επιλέγει, πόλεδε μάλλον ένας πρώην πρωθυπουργός, που θα παρευρεθεί. Ούτως ή άλλως, κάθε μέλος και κάθε πρόεδρος του κόμματος είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι της ιστορίας του, όπως αποτυπώθηκε και από τη χθεσινή ανάρτηση που έκανε η Νέα Δημοκρατία.
6: Σε μια οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα σας έλεγα ότι ήταν δικαίωμά τους. Εγώ τώρα σήμερα θα τους ήθελα εκεί. Ξέρετε γιατί θα τους ήθελα εκεί? Γιατί είμαστε

0: μια προεκλογική χρονιά με ένα πολύ ισχυρό διακύβευμα σε μια παγκόσμια αναταραχή. Θα τους ήθελα και τους δύο εκεί. Δεν υπάρχει περιθώριο για διάσπαση.
1: Και το Σαμαρά, και εμείς... παρότι λέει όλο αυτό.
0: Όλους θα τους ήθελα. Και αντί να βλέπω αυτά τα βιντεάκια που καθόλου σεβαστός πρόεδρος έβγαλε χθες και τη δήλωση που έκανε προχθές, θα τους ήθελα όλους μαζί.
2: Προτιμότερο θα ήταν, όχι μόνο τη σημερινή ημέρα, αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα και στην πορεία προς εκλογές, οι δυνάμεις της παράταξης, όχι μόνο του κόμματος, αλλά της παράταξης, να ήμασταν όλοι στην πρώτη γραμμή για τη διεκδίκηση μιας νέας εκλογικής νίκης.
3: Είναι μια γιορτή για όλα τα μέλη της παράταξης, για αυτούς που έχουν προσφέρει ανιδιοτελώς όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι για τον βουλευτή, δεν είναι για τα πρόσωπα που έχουν αξιώματα, είναι περισσότερο για το απλό στέλεχος.
4: Ο Κωστής Χατζηδάκης στο μεταξύ αναφέρθηκε και στην ίδρυση του κόμματος Σαμαρά.
5: Η εικόνα που έχω εγώ είναι ότι θα γίνει αυτό το κόμμα. Δεν θα ενισχύεται, πιστεύω εγώ, η Νέα Δημοκρατία, αν συνέχεια σχολιάζουμε θα γίνει αυτό το κόμμα, δεν θα γίνει το αυτό το κόμμα και πάμε τη συζήτηση εκεί.
6: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σύνδεσης της πλατείας Ευρώπης με το δίκτυο Άνδρος στο οροπέδιο Λασιθίου, που περιελάμβαναν εκτός από την ανάπλαση της ίδιας της πλατείας και τη διαμόρφωση μονοπατιών που οδηγούν στο Σπήλαιο. Το δίκτυο Άνδρο προσελκύει περίπου 200.000 επισκέπτες το χρόνο, αποτελώντας έναν δημοφιλή τουριστικό και πολιτιστικό προορισμό, αλλά και ένα σημαντικό οικονομικό πόρο για την περιοχή, καθώς ενισχύει σε ποσοστό άνω του 70% την τοπική οικονομία.
4: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σύνδεσης της πλατείας Ευρώπης με το δικτύο Άνδρος στο οροπέδιο του Λασιθίου. Οι εργασίες περιελάμβαναν την ανάπλαση της πλατείας καθώς και τη διαμόρφωση μονοπατιών που οδηγούν στο Σπηλαίο. Η μελέτη εκπονήθηκε από τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου και σε αυτή περιλαμβάνεται και χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στο μεταξύ, η Δημοτική Αρχή αναζητά πλέον χώρο προκειμένου να εξυπηρετούνται τα οχήματα.
7: Η πλατεία Ευρώπης έχει ολοκληρωθεί από τέλος Μαΐου. Έχει υπάρξει ένα πρόβλημα με το πάρκινγκ, ενώ ο Δήμος είχε υπάρξει προσωπική συμφωνία του Δήμου μεταξύ ιδιοκτητών σε έναν χώρο ο οποίος ήταν ένας χώρος κατάλληλος για τα πάρκινγκ. Αυτός ο χώρος αγοράστηκε από ιδιώτη, με αποτέλεσμα όλες οι προσπάθειες του Δήμου που είχαν γίνει αυτόν τον 1,5 χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί το μεγάλο έργο του δικτύου Άνδρου, ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου έμεινε χωρίς πάρκινγκ. Τώρα ο Δήμαρχος είναι σε αναζήτηση νέου χώρου. Σίγουρα δεν είναι εύκολο το να βρεθούν η απαραίτητη έκταση, η οποία να είναι νόμιμη, η οποία φυσικά να αγοραστεί με νόμιμο τρόπο, να διοδοτηθεί έτσι ώστε να λειτουργεί από του χρόνου ένα νέο πάρκινγκ για το δικτύο Άνδρο.
4: Πλέον ο σημαντικός αυτός αρχαιολογικός χώρος με μεγάλη επισκεψιμότητα γίνεται προσβάσιμο σε άτομα με κινητικά προβλήματα. Το Σπήλαιο, που βρίσκεται πάνω από το χωριό Ψυχρό του οροπεδίου Λασιθίου, προσελκύει περίπου 200.000 επισκέπτες, αποτελώντας ένα δημοφιλή τουριστικό και πολιτιστικό προορισμό.
7: Ο Δήμαρχος είχε ασχοληθεί ο ίδιος προσωπικά, είχε έθεσε σε προφορική συμφωνία με τους σχεδόν όλους τους ιδιοκτήτες. Παρ' όλα αυτά δεν κατέστη δυνατό λόγω της πρωτοβουλίας ενός ιδιώτη να αγοράσει τα στρέμματα αυτά. Για φέτος το πρόβλημα λύθηκε ότι ο Δήμος βρήκε ένα προσωρινό πάρκινγκ τουλάχιστον για τα λεωφορεία. Εξυπηρετήθηκε ο κόσμος που ήρθε. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για το λόγο ότι το δικτύο Άνδρο πλέον είναι ένας αρχαιολογικός χώρος ευρωπαϊκών μεροδιαγραφών. Και δεν το λέμε εμείς, το λένε οι χιλιάδες επισκέπτες και οι επίσημοι ξεναγοί που έχουν επισκεφτεί τον αρχαιολογικό χώρο μας.
6: Αντιμετωπίζουν με οικονομική καταστροφή βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, ψαράδες της Κρήτης. Με φόντο το εκρηκτικό κόστος των καυσίμων και τις καθυστερήσεις αποζημιώσεις από το 2024, οι αλλοίς οργανώνουν μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο λιμάνι του Ηρακλείου. Όπως καταγγέλουν, η καθημερινή έξοδος στη θάλασσα έχει γίνει ασύμφορη, ενώ η γραφειοκρατία, τα νέα δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης και η έξαρση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων χωρίς κρατική μέρημνα τους αναγκάζουν να δέσουν τα σκάφη τους.
8: Στα όρια τους βρίσκονται οι αλλοίς της Κρήτης, με τα προβλήματα να συσσωρεύονται και την αγωνία για το μέλλον του επαγγέλματος να μεγαλώνει. Πλέον δηλώνουν αποφασισμένοι να περάσουν από τις προειδοποιήσεις στις κινητοποιήσεις, εάν δεν δοθούν άμεσα λύσεις. Ψηλά στη λίστα των προβλημάτων βρίσκονται οι αποζημιώσεις για τα θαλάσσια θηλαστικά, τις οποίες, όπως υποστηρίζουν, δεν έχουν λάβει από το 2024. Την ίδια ώρα το υψηλό κόστος των καυσίμων και συνολικά η ακρίβεια πιέζουν ασφυκτικά το κλάδο.
9: Είπανε ότι θα αποζημιώνονται οι αλλοιείς για τα θηλαστικά, για φώκες, χελώνες, δελφίνια. Έκτοτε μας χρωστάνε τα χρήματα από το 2020.

0: 24 για τα θηλαστικά μέχρι και το 26. Το πετρέλαιο έχει φτάσει 2,26-27 σήμερα και δεν μπορούμε λόγω ακρίβειας να λύσουμε τα σκάφη μας, να πάμε να εργαστούμε, να βγάλουμε το μεροκάματό μας. Εμείς πληρώνουμε λοιπόν με τη σειρά μας ΦΠΑ, πληρώνουμε τέλη ελιμενισμού, τέλη επιθεωρήσεως, πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας για τα σκάφη, τέλη συντηρήσεως, πληρώνουμε τα πάντα. Δεν μας δίνουν τίποτα.
1: Επιπλέον πονοκέφαλο προκαλούν οι νέες υποχρεώσεις για συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονική καταγραφή των ελευμάτων, με τους μεγαλύτερους σε ηλικία ψαράδες να δυσκολεύονται περισσότερο να προσαρμοστούν.
0: Στα βαρκάκια, στα μικρά, συστήματα παρακολούθησης. Με αποτέλεσμα το σύστημα παρακολούθησης μας λέει θα σας τα αγοράσω εγώ, δεν θα πληρώνετε για 3 έτη, αλλά μετά από 3 έτη θα πληρώνετε, να πούμε, τα χρήματα που πληρώνουν και σήμερα τα μεγάλα σκάφη. Τι εννοούμε και γιατί ποσά μιλάμε. Το μήνα 240 ευρώ το σύστημα παρακολούθησης. Αυτή τη στιγμή να μας βάλει ηλεκτρονικό υπολογιστή να δηλώνουμε τα ψάρια ηλεκτρονικά. 74 χρονών ανθρώποι στη θάλασσα ξέρουν από τέτοια τεχνολογία να μπαίνουν στις υπολογιστές.
1: Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει και το μέτωπο των λαγοκέφαλων, καθώς σύμφωνα με τους αλλοείς το σχετικό πρόγραμμα δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.
0: Το θέμα του λαγοκέφαλου επίσης. Ήταν πιλωτικό το πρόγραμμα, μας έκανε την πρόσκληση για να ξεκινήσουμε να αλλιεύουμε τους λαγοκέφαλους με 5,33 ανά κιλό, το οποίο το πρόγραμμα αυτό δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Τα προβλήματα μας είναι αρκετά και μας έχουν κοροϊδέψει κατά επανάληψη όλοι οι υπουργοί και η κυβέρνηση αυτή.
1: Το πρώτο ραντεβού έχει δοθεί για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου, με τους αλλοείς να καλούν σε μαζική συμμετοχή και να προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας.
2: Μια σπουδαία παλαιοντολογική ανακάλυψη απολιθωμένου κρανίου ρινόκερου φέρνει στο φως άγνωστες πτυχές της προϊστορικής ιστορίας της Κρήτης. Η ανακάλυψη έγινε στο Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO της Σιτίας από επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών υπό τον καθηγητή Γιώργο Ηλιόπουλο. Και σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να αποδειχθεί η αρχή μιας σειράς νέων σημαντικών ευρημάτων.
3: Καταρχήν να πούμε ότι αυτή η ανακάλυψη δεν είναι η πρώτη. Φαντάζομαι όλοι σας γνωρίζετε και ίσως αρκετοί από και εσείς και κάποιοι από τους τηλεθεατές σας να έχετε επισκεφτεί το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Ηράκλειο και να έχετε δει το γιγάντιο δεινοθήριο που προέρχεται από τη Σιτία, την Αγία Φωτιά της Σιτίας. Και ουσιαστικά αυτό το έργο του ρινόκερου έρχεται να μας αποδείξει ότι το έβριμα αυτό του γιγάντιου δεινοθηρίου που είχε βρεθεί πριν από περίπου 20 κάτι χρόνια πάλι στην περιοχή της Σιτίας δεν ήταν μια τυχαία ανακάλυψη. Έρχεται να μας δείξει ότι εκείνη την περίοδο, μεταξύ του με 8,5 εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα, η Κρήτη που θα πρέπει να ήταν ενωμένη με τα Δωδεκάνησα και τη Μικρά Ασία να φιλοξενούσε μια ολοκληρωμένη χερσαία πανίδα παρόμοιας φύσης με αυτές που ζούσαν στον υπόλοιπο δυτικό ευρωασιατικό χώρο όπως το Πικέρμι της Αττικής, στη Σάμο, στη Κοιλάδα του Αξιού και σε άλλες περιοχές της Δυτικής Ευρασίας. Έτσι λοιπόν, μετά το δεινοθήριο, το οποίο έχει βρεθεί εκτός από την Αγία Φωτιά της Σιτίας στην Κάτω Ζάκρο, στη Μαρονιά και κάποια ευρήματα σποραδικά από κάποιους αγριόχειρους, ερχόμαστε να βρούμε και ένα κρανίο ενός ρινόκερου. Η θέση αυτή που προκαλεί

0: η έκπληξη, γιατί τη βρήκαμε σε παράκτιο χώρο. Μέχρι τώρα οι υπόλοιπες θέσεις που είχαν ανακαλυφθεί παρέμβαση της ηλικίας ευρήματα ήταν σε, θα λέγαμε, μακριά από τη θάλασσα. Η συγκεκριμένη είναι πλησίον του Αιγαιαλού. Και αυτό μας προκάλεσε αρχικά έκπληξη. Όμως, από την άλλη μεριά, μας δείχνει ότι ενδεχομένως οι αποθέσεις αυτές που περιέχουν το συγκεκριμένο απολύθωμα ή και τα συγκεκριμένα απολυθώματα στην περιοχή του Γεωπάρκου της Ιτίας είναι πολύ πιο εκτεταμένες. Και γι' αυτό είναι και το συμπέρασμα που καταλήξαμε και αναφέρατε και πιο πριν, ότι αναμένουμε να βρούμε και άλλες θέσεις και άλλα απολυθώματα και να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την μειοκαινική πανίδα που ζούσε στην Ανατολική Κρήτη εκείνη την περίοδο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο Άιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, η Τουρκία και το Πακιστάν δήλωσαν ότι θα προχωρήσουν σε ταχύ ανάπτυξη στρατευμάτων στη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο της συμφωνίας της Μέκκας και με φόντο τη συνεχιζόμενη σύγκρουση του βασιλείου με τους Χούθη της Ιεμένης. Οι τρεις χώρες, εκπρόσωποι των οποίων συναντήθηκαν στο Ριάντ, επιβεβαίωσαν εκ νέου την κατηγορηματική απόρριψη οποιασδήποτε επίθεσης ή απειλής κατά της ασφάλειας και της εδαφικής ακεραιότητας του βασιλείου, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση.
1: Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Ενώ την ίδια ώρα, Ριάντ, Άγκυρα και Ισλαμαμπάντ αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας που είχαν υπογράψει τον Αύγουστο στη Μέκκα. Το κίνημα Ανσαραλά, γνωστό ευρύτερα ως Χούθη και προσκύμενο στο Ιράν, υποστήριξε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους εναντίον στόχων στη Σαουδική Αραβία. Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με το στρατιωτικό εκπρόσωπο του κινήματος Γιαχά Σάρια, ήταν το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, εγκατάσταση πετρελαϊκής εταιρείας στη Ράμπιχ, καθώς και στρατιωτικές και αεροπορικές εγκαταστάσεις στο νότιο τμήμα της χώρας. Ισχυρές εκρήξεις αναφέρθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στη Σαουδαραβική πρωτεύουσα. Κάτοικοι περιοχών κοντά στο αεροδρόμιο δήλωσαν στο γαλλικό πρακτορείο ότι οι εκρήξεις ήταν ιδιαίτερα έντονες. Οι συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης, που υποστηρίζεται από το Ιράντ και τον Χούθη, έχουν αναζωπηρωθεί τους τελευταίους μήνες μετά από μια περίοδο σχετικής αποκλιμάκωσης. Η Ιεμένη έχει βρεθεί εκ νέου στο επίκεντρο της ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με ΙΤΑ ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στη National League 2, ο Όφη, καθώς έχασε με 93-81 από την αναγέννησή Πετραλώνων στο κλειστό γυμναστήριο Στρέφη.
1: Με ΙΤΑ ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στη National League 2, ο Όφη, καθώς έχασε με 93-81 από την αναγέννησή

0: κίνηση πετραλώνων στο κλειστό γυμναστήριο Στρέφη. Οι γηπεδούχοι πήραν από νωρίς το προβάδισμα και έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο στο 54-38. Όφι αντέδρασε στο τρίτο δεκάλεπτο, ανέβασε ρυθμούς και μείωσε τη διαφορά στους 8 και πλησίασε ακόμη και στους 5 πόντους στην τελευταία περίοδο, όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή. Πρώτος σκόρερ για τον Όφι ήταν ο Μάριος Πρωτογεράκης με 21 πόντους, ενώ ακολούθησαν η Ήλιτς με 16, Καψάλης με 12 και Μποχορίδης με 10.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 1,75% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.686,20 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 313,80 εκατομμύρια ευρώ. 61 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 52 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρετε όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
3: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
4: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone.

0: Box, το delivery που πάντα κερδίζει. Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet to Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
1: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
4: Πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
5: Τι θα έλεγα?
6: Όλα θα πάνε καλά.
4: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
6: Να είσαι ο εαυτός σου.
7: Η ζωή είναι ωραία.
8: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
6: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
7: Θα τα καταφέρεις.
4: Αρκεί να το πιστέψεις.
6: Πίστεψέ το.
4: Με το διακρότημα μπορείς.
3: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
9: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξίδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουνε όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor και 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
11: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
12: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
11: Αυτό.
13: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
11: Αλλά και αυτό.
14: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
11: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους.
1: Δήμος Ηρακλείου. Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας.
2: Για εμάς,

0: Το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε για την τροτότητα παράκτιων περιοχών της Κρήτης, για τον παράγοντα της κλιματικής κρίσης, για τον παράγοντα άνθρωπο και θα δούμε και ενδεικτικά σημεία μιας πολύ ενδιαφέρουσας μελέτης, η οποία παρουσιάστηκε πριν από μερικές ημέρες στο Ηράκλειο. Θα συζητήσουμε για την ανάγκη εφαρμογής μέτρων προσαρμογής. Θα συζητήσουμε για τα μοντέλα πρόβλεψης που δείχνουν αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών και διάβρωσης και βεβαίως να καταλήξουμε, θα επιχειρήσουμε σε συμπεράσματα αναφορικά με τις στρατηγικές θωράκισης για τις πλέον ευαίσθητες παράκτιες περιοχές της Κρήτης. Καλεσμένοι απόψε στο De Facto είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Κλιματικής Αλλαγής, ο κύριος Γιάννης Αναστασάκης. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Καμπάνης, Διευθυντής του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας. Καλησπέρα κύριε Καμπάνη, καλώς ήλθατε, ευχαριστώ.
2: Καλησπέρα κύριε Μεταξά, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
2: Ευκαιρία να μιλήσουμε εδώ για σημαντικά θέματα.
0: Είναι όντως πολύ σημαντικό, διότι αφορά και την οικονομία, αφορά την ανάπτυξη, αφορά τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας για την Κρήτη. Δεν είναι μια θεωρία επιχάρτου το να εντοπίσουμε την τροτότητα των παράκτιων περιοχών. Είναι μαζί μας και ο ερευνητής του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας, ο κύριος Γιώργος Αλεξανδράκης. Καλησπέρα κύριε Αλεξανδράκη, καλώς ήρθατε.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν κύριε Αναστασάκη, πόσο θα δούμε μετά και χάρτες που δείχνουν έτσι σημειακά τα προβλήματα στο Ρέθυμνο, στη Μεσαρά, στη Χρυσή, στο βόρειο-ανατολικό άκρο της Κρήτης, ενδεικτικά κάποια αποτελέσματα της μελέτης. Πόσο χρήσιμο είναι να κατανοήσουμε την τροτότητα αυτών των, γνωρίζουμε, ευαίσθητων παράκτιων περιοχών της Κρήτης με την κλιματική κρίση να είναι παρούσα εδώ και χρόνια?
1: Θα σας το θέσω λίγο γενικότερα και διαφορετικά. Χωρίς να κατανοήσουμε σε βάθος κάθε πρόβλημα που έχει προκύψει από όρια της κλιματικής νέας πραγματικότητας, της κλιματικής αλλαγής, δεν έχουμε τύχη να προσαρμοστούμε σωστά σε αυτό ή να το λύσουμε. Γιατί πρέπει να δούμε κατά περίπτωση αν πάμε για την προσαρμογή ή αν πάμε για την πλήρη επίλυση. Το θέμα της τροτότητας των ακτών, όπως αντιλαμβάνεστε, σε μια περιοχή που έχει τόσο μεγάλη ακτογραμμή και που η ακτογραμμή της είναι άρρηκτα συνδεμένη κυρίως με τον τουριστικό τομέα, αλλά όχι μόνο, και με τον αγροτικό τομέα, την αλληλεία, με όλες τις υποδομές και την πολιτική προστασία, είναι εκ των όνων ουκάνευ.

0: Είχαμε ζήσει, ακόμα και όταν δεν μιλούσαμε πολύ έντονα για κλιματική αλλαγή, φαινόμενα διάβρωσης ακτών με συνέπειες στις υποδομές. Ευτυχώς δεν είχαν κινδυνεύσει ανθρώπινες ζωές. Αλλά είχαμε αναρωτηθεί, είναι κάτι σημειακό, μία κακοκαιρία που έτυχε φέτος και θα την ξαναδούμε. Αποδείχθηκε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα και τα μοντέλα μας δείχνουν ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για άνοδο στάθμης της θάλασσας μέχρι και ένα μέτρο. Θα μας τα πούνε οι ειδικότεροι από μένα.
1: Τι δείχνουν τα μοντέλα, κύριε Καμπάνη?
2: Τα μοντέλα, κύριε Μεταξά, δείχνουν πραγματικά μια άνοδο της στάθμης της θάλασσας, δείχνουν μια αλλαγή των συνθήκων οι οποίες επηρεάζουν την ακτογραμμή, δηλαδή τις μετεωρολογικές της κατάστασης και βεβαίως και της σχηματικής που επάγεται από την μετεωρολογική κατάσταση. Βέβαια, εδώ θέλω να κάνω, με επιτρέπετε, μία παρένθεση για να ξεκινήσω.
1: Παρακαλώ.
2: Ότι θέλω να πω ότι εδώ στην Κρήτη πρωτοπορούμε. Πρωτοπορούμε ερευνητικά, διότι υπάρχει μια υψηλή ένταση έρευνας και ερευνητικής καινοτομίας και έτσι είμαστε ένας κόμβος καινοτομίας στην Κρήτη. Εδώ λοιπόν στην Κρήτη, με την συμβολή της περιφέρειας, του κ. Αναστασάκη εδώ που είναι ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, εμείς πλέον δεν παρατηρούμε και να λέμε «μα τι γίνεται στην διάβρωση, διαβρώνεται αυτή η ακτή, η άλλη και πόσο» κτλ. Εδώ έχουμε περάσει μπροστά από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας και έχουμε αρχίσει να έχουμε εργαλεία στα χέρια μας, τα οποία να πηγαίνουμε για την επόμενη μέρα, το πώς να τα αντιμετωπίσουμε αυτά τα πράγματα. Έχουμε στήσει δηλαδή εργαλεία τα οποία υφίστανται συστηματικά και ένα αυτό χαρακτηριστικό είναι το παρατηρητήριο κλιματικής αλλαγής που έχει δημιουργήσει η περιφέρεια, το οποίο κατά μένα είναι μια υποδομή για την περιφέρεια.
1: Mm-hmm.
2: Έτσι. Και κάτω από αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, πέρα από τα εσωτερικά ύδατα, ένα παρατηρητήριο εσωτερικών υδάτων, συμπεριφοράς των ρευμάτων, των ποτάμιων ρευμάτων κτλ. Ένας επίσης πολύ σημαντικ, μια πολύ σημαντική συνιστός αυτού του παρατηρητηρίου είναι το παρατηρητήριο των ακτών. Έχουμε δηλαδή θεσμοθετήσει πλέον και χαιρόμαστε που μας εμπιστεύτηκε η περιφέρεια, από τον κύριο Περιφέρεια, τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη εδώ και τους λοιπούς εμπλεκομένους, να το τρέχουμε αυτό το παρατηρητήριο, το παρατηρητήριο των ακτών. Έχουμε λοιπόν το εργαλείο έτοιμο, έχουμε την υποδομή έτοιμη, ούτως ώστε να μπορέσουμε μέσω αυτής να φτάσουμε στο να δώσουμε απαντήσεις στο πώς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα. Και όχι απλά να τα καταγράφουμε.
0: Έτσι, παίρνοντας την πάσα τον κύριο Καμπάνη, ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μια ενεργή κλιματική συμμαχία με όλα τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης, με τη βοήθεια του Εθνικού Αστεροσκοπείου αλλά και της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ, που τι ρόλο έχουν τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα να μας δώσουν λύσεις, όχι του κάποτε, άμεσες, όσο αυτό είναι εφικτό, για όλα τα ζητήματα που έχουμε αναγνωρίσει ότι συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Ένα από τα κορυφαία...
1: Θα δούμε στοχευμένες παρεμβάσεις. Είναι ένα εργαλείο χρήσιμο, είπε
0: φυσικά
1: ο κύριος Καμπάνης. Δεν είναι όμως μόνο για παρατήρηση.
0: Προσέξτε, σε αυτά τα ζητήματα που τη τεχνική λύση είναι δύσκολη, πρέπει να έχεις την παρατήρηση, την οριστικοποίηση της λύσης και μετά έχεις όλες τις προϋποθέσεις να βρεις χρηματοδότηση, γιατί τα θέματα άρσης κινδύνων ή αντιμετώπιση διάβρωσης ακτών είναι πάντα επιδοτούμενα εδώ και χρόνια και ανοίγουν οι πόρτες για να πάμε στην επίλυση, όχι στην παρατήρηση, γιατί κακά τα ψέματα, άμα μείνουμε μόνο στην παρατήρηση, κάναμε μια τρύπα στο νερό. Και ό,τι κάνουμε το συσχετίζουμε με πρακτικά πράγματα, αναγνωρίζοντας όμως ότι θέλει πάρα πολύ υπομονή και πολύ χρόνο μπροστά μας για να το φέρουμε σε ένα λογαριασμό. Αυτό που είναι το κλειδί και νομίζω θα προκύψει και από την κουβέντα σήμερα είναι ότι η περιφέρεια αυτή τη στιγμή κάνει μόχλευση επιστημονικού κεφαλαίου. Μπαίνει μπροστά, έχει βάλει μια μικρή χρηματοδότηση στο Πράσινο Ταμείο και με την καθοδήγηση του Περιφερειάρχη όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ενεργούσαν λίγο ως πολύ κατά μόνας και ίσως να τύχαινε ανταπόκριση η έρευνά τους, ίσως και όχι, πλέον συνεργάζονται σαν μια ορχήστρα. Θα δούμε σε τι εκπέμπουμε, πόσο καλή και συμφωνική είναι, για να δίνουμε λύσεις χωρίς γραφειοκρατία. Και αυτό είναι πρωτοπορία. Δεν είναι ένα παρατηρητήριο μόνο, αν με επιτρέψει ο κύριος Καμπάνης. Είναι μια ενεργή κλιματική συμμαχία που κάνει δουλειά. Και αυτό είναι πολύ καινοτόμο.
1: Κύριε Αλεξανδράκη, είναι παρήγορο το γεγονός ότι η συζήτηση έχει ανοίξει. Η τροτότητα των παράκτιων

0: των περιοχών είναι στο τραπέζι, ότι συνδέουμε την ανάπτυξη με τη διάδροση, ότι δημιουργούνται αυτά τα εργαλεία, ότι υπάρχει μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας θεσμικά της περιφέρειας με την επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Δείχνει κάτι, είναι ένα στοιχείο παρήγορο για την επόμενη ημέρα?
1: Σίγουρα δείχνει. Το βασικό είναι το ότι οι ερευνητικά αυτές οι δουλειές πάνε πολύ πίσω. Πάνε το 2010 και ίσως και πιο πίσω. Ακόμα και στο δικό μας το εργαστήριο οι πρώτες μελέτες ήταν το 2007, το συντάγαμε το μεσημέρι για κάποιο άλλο θέμα. Αλλά τώρα έχει ξεκινήσει μια διαδικασία η οποία έχει περάσει το στάδιο της παρατήρησης εδώ και πολλά χρόνια. Είναι η διαδικασία της συλλογής δεδομένων, καθώς και η ανοιχτή επιλογή των λύσεων από πάρα πολλά παραδείγματα και του εξωτερικού που είναι κάποια χρόνια μπροστά μας. Στη συγκεκριμένη μελέτη που είναι η αφορμή της σημερινής συζήτησης, είναι ίσως η πρώτη μελέτη που συνδυάζει την τροτότητα των ακτών με τα φυσικά οικοσυστήματα απευθείας και σε τοπική κλίμακα. Δεν υπάρχει, ούτε βιβλιογραφία υπήρχε όσο ψάχναμε τόσο συγκεκριμένη. Ενώ υπήρχε, ας πούμε, για περιοχές αστικές, για τουριστικές παραλίες, και εμείς είχαμε δουλέψει το 2014 και είμαστε, νομίζω ότι το έχουμε ξαναπαρουσιάσει και εδώ στο δικό σας κανάλι, την τότε μελέτη που συνδυάζει με τις επιπτώσεις στον τουρισμό, αλλά για τα φυσικά οικοσυστήματα που ήταν αυτή η μελέτη, είναι η πρώτη δουλειά πανελληνίως σίγουρα και εξετάζεται και αν είναι και πανευρωπαϊκά. Γιατί το δίκτυο Natura είναι ευρωπαϊκό. Οπότε έχει περάσει σε άλλο επίπεδο η κουβέντα πια, όχι μόνο στην παρατήρηση, έχουμε φύγει πολύ ερευνητικά, έχουμε φύγει πολλά χρόνια μακριά από την παρατήρηση, έχει στο πώς θα αξιοποιήσουμε τα δεδομένα που παρατηρούμε τόσα χρόνια, να δούμε αν υπάρχει η αντιμετώπιση ή η προσαρμογή, όπως είπε και ο κ. Αναστασάκης στην αρχή, και με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί δεν μπορούμε, θα δείξει και στα αποτελέσματα, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ακόμα και την ίδια παραλία μήκους ενός χιλιόμετρου με τον ίδιο τρόπο. Ναι. Πρέπει και τμηματικά να κάνουμε παρεμβάσεις.
0: Ακόμη δηλαδή ακόμα και σε ίδιες περιοχές οι ανάγκες είναι
1: ακόμα
0: διαφορετικές.
1: Ακόμα και σε πάρα πολύ μικρές περιοχές οι ανάγκες είναι διαφορετικές.
0: Παραδείγματα. Θα δούμε και παραδείγματα και θέλω να μας τα αναλύσετε.
2: Ναι,
0: κύριε Καπάνη, παρακαλώ.
3: Τώρα η κατάσταση πλέον στην επιστημονική προσέγγιση δεν είναι η συνολική μόνο σε μεγάλη κλίμακα, αλλά είναι αυτό που λέμε η αποκλιμάκωση των μοντέλων, η αποκλιμάκωση των προβλέψεων και βεβαίως και η αποκλιμάκωση των παρεμβάσεων, να τις βλέπουμε πολύ τοπικά και να βλέπουμε την αλληλεπίδρασή τους με το διπλανό περιβάλλον. Αυτό λοιπόν είναι που λέει ο κ. Αλεξανδράκης, ότι βλέπουμε πολύ τμηματικά και στοχευμένα το κάθε κομμάτι της ακτογραμμής, διότι ο καθένα έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, έχει τις δικές του ανάγκες για παρέμβαση και η κάθε παρέμβαση στο κάθε συγκεκριμένο κομμάτι έχει τις δικές της αναγκαίες προδιαγραφές για να είναι σωστή και να λειτουργήσει σωστά.
0: Ναι, κύριε Αναστασάκη, να πω εγώ ότι θα δούμε, έχουμε επιλέξει να δούμε τα συμπεράσματα της μελέτης για την περιοχή της Μεσαράς, για την περιοχή του Κουρεμένου, για την περιοχή του Ρεθύμνου, το παράκτιο βόρειο μέτωπο του Ρεθύμνου και για την περιοχή της Χρυσής, της νήσου Χρυσής. Ναι, κύριε
4: Αναστασάκη. Να σας το συνδέσω με αυτό που είπα προηγουμένως, γιατί το Εργαστήριο Παράκτειας Έρευνας του ΙΤΕ κάνει σπουδαία δουλειά που δεν μένει σε επίπεδο μόνο ερευνητικό, αλλά καταλήγει να είναι έργο υλοποιημένο. Να θυμίσω ότι η συνεργασία μας το 2016, από την εποχή που ήμουν αντιδήμαρχος τεχνικών νερών στο Ηράκλειο και υπεύθυνος για την Παλιά Πόλη, που ξεκινήσαμε να μελετάμε με αφορμή κάποιες φυσικές καταστροφές από έντονα καιρικά φαινόμενα όλο το βόρειο μέτωπο. Και η έρευνα αυτή, που ήταν μια πολύ σύνθετη δουλειά, θυμάμαι να έχω εντυπωσιαστεί από τον τρόπο προσέγγισης και από το παραδοτέο, κατέληξε τελικά να υλοποιηθεί ένα έργο προστασίας του κυματοθράφστη στο ενετικό φρούριο του Κούλε και να γίνει το πρώτο έστω μισό λειψό έργο της προστασίας του κόλπου του Δερματά, το οποίο ευτυχώς ορίμασε τα επόμενα χρόνια ακόμα περισσότερο και τώρα θα υλοποιηθεί μεγαλύτερη κλίμακα.
0: Σε τροχιά υλοποίηση, ναι.
4: Από αυτή την βασική παρατήρηση του βορείου μετώπου που έδειξε, για να καταλάβουμε τι σημαίνει επιστήμη, μοντελοποιήθηκε όλη η ακτογραμμή του Δήμου Ηρακλείου και κοκκίνησαν τα σημεία που ήδη είχαν προβλήματα και τα αντιμετωπίζαμε εμείς ως φυσική καταστροφή. Δηλαδή, αποδείχτηκε από το μοντέλο των επιστημόνων ότι πράγματι εδώ θα αναμενότανε,

0: αλλά εμείς δεν το περιμέναμε. Το είχαμε δει ήδη να εκδηλώνεται. Άρα, super source. Αυτή η έρευνα και αυτό το ερευνητικό μοντέλο, ό,τι μας δείχνει και για την υπόλοιπη Κρήτη, πρέπει να κάνουμε zoom και να αρχίσουμε να οριμάζουμε το έργο της επίλυσης του προβλήματος. Γιατί και η πολιτική, η αιρετή, καταλαβαίνετε ότι έχεις μια ακτογραμμή εκατοντάδες χιλιόμετρα. Πού να ξέρεις από πού ξεκινάς. Τη σειρά προτεραιότητας με βάση τη σειρά τροτότητας, την αδυναμία δηλαδή και όλες τις συνέπειες που θα έχει αν πάει κάτι πολύ στραβά από άποψη διάβρωσης, μας την δίνει το Εργαστήριο Παράκτειας Έρευνας και οι συνάδελφοι που ασχολούνται με τα ειδικά θέματα ακτομηχανικών μελετών και λιμενικά έργα.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν τους σχετικούς χάρτες, ξεκινώντας κυρίες και κύριοι με τον χάρτη της Μεσαράς και τα αποτελέσματα της μελέτης που διενεργήθηκε. Λοιπόν, κύριε Αλεξανδράκη, τι βλέπουμε, τα χρώματα νομίζω ότι είναι και διακριτά.
2: Να εξηγήσω λίγο πώς καταλήξαμε σε αυτό, γιατί αυτό είναι το τελικό συμπέρασμα, αλλά πιο πριν έχει μερικά βήματα, τα οποία είναι αρκετά σημαντικά για να καταλάβουμε πώς οδηγούμαστε εκεί. Όταν ξετάσαμε την περιοχή, αυτό που είδαμε στην αρχή ήταν να κάνουμε μια ανάλυση της ευρύτερης περιοχής της Κρήτης. Μετά περάσαμε σε μια ανάλυση της περιοχής Natura, που είναι, περιλαμβάνει και τα αστερούσια και ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι νότια από την περιοχή που φαίνεται. Κάναμε υπολογισμούς στους δείκτες τροτότητας σε περιφερειακή κλίμακα και σε τοπική, όπως είναι αυτή, που μας έδειξε ποιος παράγοντας σε κάθε κουκίδα που αντιστοιχεί σε 50 μέτρα ακτής επηρεάζει περισσότερο τη διάβρωση και την οπισθοχώρηση ακτής και αν την επηρεάζει σημαντικά. Και μετά, με βάση μια δουλειά που έγινε για την τεκμηρίωση των φυσικών οικοσυστημάτων, γιατί όπως είπα, η δουλειά αυτή που προέρχεται εστιάζει στις περιοχές Natura και στα οικοσυστήματα, να δούμε ποια κομμάτια της είναι πιο τρωτά στη διάβρωση. Αυτός ο χάρτης δεν είναι η τροτότητα, είναι η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε μετά, που δεν είναι το καινοτομικό της μελέτης αυτής, όπου ζωνοποιεί την περιοχή σε προτεραιότητα χρονική που θα πρέπει να έχω άμεση παρέμβαση, αλλά συνδυάζει ταυτόχρονα και την επιλογή των μέτρων. Δηλαδή, στην περιοχή την κόκκινη που ήταν στο βορρά, η οποία δεν είναι εκτός Natura, αλλά είναι η περιοχή που διαβρώνεται το παραλιακός δρόμος στο κόκκινο πύργο, είναι περιοχή άμεσης παρέμβασης, ενδεχομένως με κάποια πιο σκληρά μέτρα για τη στήριξη του δρόμου, παρόλο που δεν έχει πλήρη νομιμότητα ο δρόμος. Οι κίτρινες περιοχές είναι μια περιοχή που
1: έχει... Άρα εδώ βλέπουμε και το υπερτοπικό στοιχείο, σας διακόπτω, ναι, κύριε Καμπάνη, δηλαδή σε μια ακτογραμμή μερικών χιλιομέτρων, το κόκκινο σημείο το υπολογίζω σε μερικές δεκάδες, εκατοντάδες μέτρα, ναι, χρήζει, ιεραρχείται ως προτεραιότητα να υπάρξουν παρεμβάσεις. Αυτό είναι σωστά το καταλαβαίνω?
3: Πολύ σωστά το καταλαβαίνετε, κύριε Μεταχτά. Αυτό είναι λοιπόν το σημαντικό, ότι αφενός καταδεικνύουμε την σκοπιμότητα και αφετέρου καταδεικνύουμε την προτεραιότητα. Εδώ λοιπόν είναι ένα σημείο το οποίο δεν είναι ακριβώς το κρίσιμο σημείο για τα οικοσυστήματα, αλλά είναι το κρίσιμο σημείο για την σταθερότητα όλης της παραλίας, και αυτό είναι που έχουμε τη δυνατότητα με τις εξειδικευμένες μεθόδους τις οποίες χρησιμοποιούμε να καταδείξουμε και την σκοπιμότητα και την προτεραιοποίηση του από πού να ξεκινήσουμε για να αρχίσουμε να στηρίζουμε όλη την παραλία φτάνοντας και στο κρίσιμο σημείο, το οποίο είναι αυτό που είναι σημαντικό για τα οικοσυστήματα. Εδώ μου επιτρέπετε να κάνω και μια παρένθεση για να δώσω μια λίγο πιο ευχάριστη ατμόσφαιρα. Αναφερόμενος πίσω στο έργο της προστασίας της οράκης του λιμενοβρακίου, με ένα κατάλληλο ύφαλο, εκεί λοιπόν πήγαμε σε μια πολύ εξειδικευμένη τεχνική που χρησιμοποιήσαμε δορυφορικά δεδομένα για να δούμε. Το είχαμε δει αν κινείται λοιπόν ο λιμενοβρακίος, να το πω έτσι πολύ απλά, αν μετακινείται. Εκεί λοιπόν το είχαμε δει αυτό σε δορυφορικές με πολύ υψηλή ανάλυση, με πολύ εξειδικευμένες εικόνες από συγκεκριμένους εξειδικευμένους δορυφόρους. Είχαμε δει κτίσματα, ας πούμε στην Ιταλία, κάτι μεσαιωνικές πόλεις, είχαμε δει κτίσματα να καταγράφονται οι μικρομετακινήσεις. Μιλάμε για μιλιμέτρα. Λέμε, για να δούμε για τον Κούλε, για τον λιμενοβρασίωνα. Όταν λοιπόν το είδαμε, τότε είπαμε και εμείς την μεγάλη φράση. Κι όμως κινείται. Έτσι, πραγματικά είδαμε
1: ότι... Τα πάντα ρί, εν προκειμένου και το φρούριο.
3: Ακριβώς λοιπόν. Κι όμως κινείται. Δηλαδή είχαμε έτσι δει ότι σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων, είχε μικρομετακινήσεις που

0: Τα γραφόταν μόνο από ειδικές κάμερες, από ειδικούς δορυφόρους. Άρα λοιπόν, όταν το δείξει αυτό στους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται να σου πούνε να το χρηματοδοτήσω αυτό το έργο, να το προχωρήσω ή να μην το προχωρήσω, τότε τους έχεις, εκεί πέρα δηλαδή τους έχεις φέρει προδιαγεγραμμένη απάντηση ναι. Πρέπει να το κάνω, διότι τους το δείχνεις μέχρι και την τελευταία έτσι κρυμμένη του διάσταση. Το ίδιο και εδώ πέρα λοιπόν, δεν ήταν ακριβώς εκεί όπως εξήγησε πραγματικά ο Γιώργος Αλεξανδράκης πριν, δεν ήταν ακριβώς εκεί ήταν τα οικοσυστήματα, η έντονη παρουσία τους, το κρίσιμο σημείο, κάπου δίπλα. Από εκεί λοιπόν έπρεπε να ξεκινήσουμε και αυτό είχαν την ευκαιρία οι μέθοδοι τους οποίους ανέπτυξαν τα μοντέλα και που χρησιμοποίησαμε να ξεχωρίσουν και να μας καθοδηγήσουν.
1: Λοιπόν, επιστρέφω σε εσάς κύριε Αλεξανδράκη, ολοκληρώσαμε με την περίπτωση της Μεσαράς. Να δούμε ξανά τον χάρτη της Μεσαράς για να ολοκληρώσουμε. Φαίνεται λοιπόν πού πρέπει να γίνουν άμεσα παρεμβάσεις.
2: Ναι, στα κόκκινα σημεία, τα πάνω κοντά στο λιμενικό του Κόκκινου Πύργου είναι εκτός περιοχής Natura, αλλά δεν μπορούσαμε να τα αφήσουμε έξω, επειδή απλά και μόνο είχαμε το συγκεκριμένο κομμάτι. Νότια στο Καλαμάκι υπάρχει ήδη μια μελέτη που έχει χρηματοδοτηθεί την περιφέρεια και προτείνει κάποια μέτρα που είναι συμβατά με τα αποτελέσματα τα δικά μας. Οι πράσινες περιοχές είναι περιοχές οι οποίες έχουν χαμηλή τροτότητα, είτε γιατί είναι καλό το οικοσύστημα διατηρημένο από πίσω, έχει μεγάλο πράτος αμμοθυνών, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχει κάποια προβλήματα. Και σε αυτά πάλι, επαναλαμβάνω, κάθε ζώνη οριοθετεί τα μέτρα και χρονικά, αλλά και διαλέγει από μια δεξαμενή μέτρων, πιο ήπια, λιγότερο ήπια, πιο σκληρά, πιο άμεσα, για να μπορέσει να επιλέξει ο διαχειριστής, στην προκειμένη περίπτωση ο ΦΠΚΑ, πώς θα δράσει για να προστατεύσει συγκεκριμένες περιοχές. Προφανώς αυτή η μελέτη μπορεί να ανοίξει ακόμα περισσότερο και να πάει σε αστικό περιβάλλον, σε τουριστικό περιβάλλον και να υπάρχει ίδια ζωνοποίηση. Λοιπόν, αυτό είναι το κομμάτι του, να μπορείς να διαλέξεις χρονικά, αλλά και το είδος των μέτρων. Να μην μείνεις μόνο στο ότι είναι προτεραιότητά μου το βόρειο κομμάτι. Η προτεραιότητα ναι, αλλά θα πρέπει να πας και σε αυτά τα έργα, εφόσον έχεις αυτή την προτεραιότητα.
1: Να δούμε λοιπόν και το χάρτη για τα συμπεράσματα που προκύπτουν για την περιοχή του Κουρεμένου.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, να δούμε τον χάρτη. Είναι αυτός ο χάρτης. Τι βλέπουμε εδώ? Περισσότερα τα κόκκινα σημεία.
2: Όχι, δεν είναι κόκκινο, είναι μοβ.
1: Α, τα μοβ σημεία.
2: Και το
1: μοβ
2: έχει μία άλλη λογική. Τα κόκκινα σημεία είναι στο σημείο το οποίο υπάρχει ένας δρόμος ο οποίος ήδη έχει ένα πρόβλημα και έχει κάποια υποτυπώδη θωράκιση για να προστατευτεί. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται περαιτέρω μελέτης πλέον εξειδικευμένης άποψη έργων και εκεί είναι ύψης προτεραιότητας και αναγκαστικά θα πρέπει να πάμε σε πιο σκληρές λύσεις. Η διαφορά του Κουρεμένου στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι μοβ κουκίδες που είναι ανάμεσα στις δύο κίτρινες και κατεβαίνουν στο κεντρικό κομμάτι, στο οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχει πρόβλημα η παραλία. Αλλά το MOV σημαίνει ότι είναι ένα μελλοντικό hot spot διάβρωσης. Έδειξε το μοντέλο ότι το σημείο αυτό είναι το αμέσως επόμενο κρίσιμο.
1: Ότι θα προκύψει, ότι αλλά προλαβαίνουμε με συγκεκριμένες παρεμβάσεις.
2: Προλαβαίνουμε με κάποιες συγκεκριμένες παρεμβάσεις να το οριοθετήσουμε και να μην φτάσουμε στην κατάσταση που είναι το βόρειο τμήμα. Mm. Η υπόλοιπη περιοχή έχει κάποια κίνδυνα τα οποία είναι σε μια μέση κατάσταση και κάποια ένα-δύο σημεία πράσινα τα οποία είναι οριακά μεταξύ των δύο κατηγοριών μικρής έκτασης. Αλλά και πάλι εκεί το κρίσιμο είναι τα MOV σημεία, το ότι είναι ένα σημείο το οποίο δεν χρειάζεται άμεσης τεχνικής παρέμβασης, αλλά χρειάζεται άμεσης παρέμβασης σχεδιασμού πια. Να το έχουμε στο νου μας ότι σε μερικά χρόνια θα πρέπει κάτι να κάνουμε εκεί και πρέπει να το βάζουμε στο μυαλό μας από τώρα. Γιατί το θέμα με την κλιματική αλλαγή, τη διάδραση των ακτών, δεν είναι το ότι είναι κάτι το οποίο το βλέπεις, αλλά ακολουθεί πίσω και ένα δεύτερο και ένα τρίτο κύμα επιπτώσεων, το οποίο πρέπει να εσύ να το προβλέπεις.
1: Μάλιστα. Να δούμε και τον χάρτη που αφορά στην βόρεια ακτογραμμή του Ρεθύμνου και εδώ θέλω και το δικό σας σχόλιο, κύριε Αναστασάκη, γιατί θα δούμε μια περιοχή με πολύ μεγάλη αστική, οικονομική και τουριστική ανάπτυξη. Κύριε Αλεξανδράκη, τι βλέπουμε?
2: Ναι, εδώ είναι η περιοχή πάλι το κομμάτι της Natura, το κομμάτι από το ανατολικό τμήμα, το δυτικό τμήμα της περιοχής που φαίνεται τώρα μέχρι το Ρέθυμνο το έχουμε δουλέψει το 2014 που αφορά το καθαρά αστικό κομμάτι τουριστικό του Ρεθύμνου. Εκεί βλέπουμε την εξής διαφοροποίηση. Είναι ένα μέση με χαμηλή τροτότητα, έχει το κομμάτι που τελειώνει ο παραλιακός πεζόδρομος του Ρεθύμνου και δυτικά, όπου εκεί έχουμε ανεπτυγμένες στήνες, έχουμε τα κτίρια και τα ξενοδοχεία έχουν τραβηχτεί μακριά.

0: για την αυτογραμμή, δίνουν χώρο στο κύμα να λειτουργήσει. Κάποια σημεία που παραβάλλονται με κόκκινο είναι κάποια τεχνικά που είχαν φτιαχτεί δεκαετία του 90 ή του 80, τα οποία δημιουργήσαν μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό που προσπαθούσαν να επιλύσουν. Και υπάρχει και η κόκκινη περιοχή που είναι οι περιοχές της Καλέτας, Σταυρωμένος, νομίζω τώρα Σφακάκι, αυτές οι περιοχές, οι οποίες έχουν διαφορετική γεωμορφολογία, έχουν μαλακούς σχηματισμούς βραχώδεις με μικρούς κρυμνούς, οι οποίοι τρώγονται από τη θάλασσα πολύ πιο γρήγορα από την υπόλοιπη περιοχή. Και εκεί πάλι, ανάμεσα σε μια περιοχή 500 μέτρων, η τύπη παρέμβασης είναι και διαφορετική σε χρονικό ορίζοντα και διαφορετική σε τύπο. Και αυτό το κομμάτι είναι αυτό που πρέπει να έχεις μεγαλύτερη εστίαση και χρονικά και σε επίπεδο έργων.
1: Πώς μπορεί να παρέμβει η περιφέρεια σε μια περιοχή ευαίσθητη με πολύ μεγάλη ανάπτυξη, αντιμετωπίζοντας το δίλημα αν παρέμβει τεχνικά, τι δυσκολίες θα δημιουργήσει σε μια περιοχή με μεγάλη ανάπτυξη. Αν δεν παρέμβει όμως τεχνικά, στο μέλλον θα δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα. Αυτό είναι ένα δίλημα που καλείται να διαχειριστεί η περιφέρεια.
2: Πράγματι. Απλώς σε ό,τι αφορά στο Ρέθυμνο, η εμπειρία μου έχει δείξει ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα κοινά εκεί είναι αρκετά όρημοι σε ό,τι αφορά στη διαχείριση τέτοιων ζητημάτων κρίσιμων. Οπότε δεν θα ζυγίσουν σε εισαγωγικά κάποιο πολιτικό κόστος για να αναβάλουν μια τεχνική λύση. Άλλωστε, ήδη δουλεύουν προς την κατεύθυνση της διευθέτησης αυτών των προβλημάτων εδώ και πολλά χρόνια. Και ακόμα και η κοινωνία θεωρώ ότι εφόσον είμαστε έμφρονες και κάνουμε με σωστό τρόπο την εκτέλεση των έργων, θα μπορέσει να το αποδεχτεί. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε πολύ για να πείσουμε κανέναν για το τι έρχεται αν δεν κάνουμε κάτι σήμερα. Επομένως, είναι πιο έτοιμοι. Αυτό που οφείλουμε όμως όλοι να κάνουμε είναι να μπαίνουμε στη θέση των ανθρώπων που θίγονται έστω προσωρινά από την εφαρμογή των τεχνικών λύσεων και να τους δώσουμε στο βαθμό που είναι εφικτό ή κάποια εναλλακτική για τη λειτουργία τους ή κάποια ανακούφιση στο πλαίσιο που ορίζει και επιτρέπει η εκάστοτε νομοθεσία. Πάντα υπάρχουν πράγματα που μπορείς να κάνεις, όχι για να απαλύνεις 100% τη συνέπεια που θα έχει κάποιος, αλλά για να του δώσεις μία φροντίδα και μία έννοια ότι δεν γίνονται εντελώς απρόσωπα και τεχνοκρατικά τα πράγματα, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι επηρεάζονται οι άνθρωποι. Αλλά οφείλεις όμως, όποιος είναι σε θέση ευθύνης, να δει και λίγο πιο μπροστά και να προστατεύσει έγκαιρα, γιατί μετά κανείς δεν θα τον δικαιώσει για τη μη εφαρμογή λύσης για να μην διαταράξει το status quo μιας κατάστασης και μιας ειρήνης σημερινής.
1: Πάμε και στην περίπτωση της χρυσής και εδώ θέλω και το δικό σας σχόλιο μετά, κύριε Καμπάνη, διότι η περίπτωση της χρυσής είναι εντελώς διαφορετική, χωρίς να την επηρεάζει ο παράγοντας άνθρωπος, χωρίς ανάπτυξη υποδομών. Πάμε να δούμε ποια είναι τα δεδομένα που υπάρχουν για την ίσο χρυσή. Κύριε Αλεξανδράκη.
0: Ναι, εδώ η χρυσή έχει και το εξής ιδιαίτερο. Δεν έχει κατασκευασμένες λιμενικές υποδομές. Είχε τα προηγούμενα χρόνια μια πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα που δημιούργησε άλλου τύπου προβλήματα στην ενδοχώρα και στην παράκτια περιοχή, τα οποία είναι σε διαδικασία επίλυσης και προσαρμογής με κάποιες παρεμβάσεις που έγιναν τόσο στην πρόσβαση όσο και άλλες. Εδώ βλέπουμε το εξής, ότι το νότιο κομμάτι το οποίο είναι εκτεθειμένο στους νότιους σχηματισμούς, είναι περισσότερο τρωτό και έχει και μικρή ανάπτυξη του οικοσυστήματος, ενώ το βόρειο είναι σε καλύτερη κατάσταση. Πάλι και εδώ έχουμε ένα σημείο το οποίο είναι MOV, που δηλαδή σημαίνει ότι μελλοντικά ενδεχομένως να υπάρχει πρόβλημα, το οποίο πιστοποιείται και από τις επιτόπιες μετρήσεις που κάναμε στο ότι έχει ήδη αποκαλυφθεί το υπόβαθρο σε κάποια σημεία. Και η χρυσή έχει την εξής ιδιαιτερότητα, το ότι επειδή υπήρχαν οι παρεμβάσεις που γίνανε για να προστατευτεί από κάποια άλλη παρέμβαση ανθρώπινη που ήταν η επισκεψιμότητα η μεγάλη, αυτές έχουν λειτουργήσει κάπως θετικά στη σταθεροποίηση των θυνών και του οικοσυστήματος, ώστε να βοηθήσει και το σύστημα το παράκτιο να δουλέψει καλύτερα. Εδώ τα μέτρα, επειδή ο τρόπος που καταλήγουμε στα μέτρα είναι πολύ διαφορετικός, μάλλον πολύ πιο σύνθετος, δεν πάμε σε σκληρές παρεμβάσεις, αλλά σε ένα πολύ

0: προτείνουμε τουλάχιστον στη συγκεκριμένη μελέτη μια πολύ συγκεκριμένη παρακολούθηση και επανασχεδιασμό του ήδη υφιστάμενου έργου που έχει γίνει από την αποκεντρωμένη, νομίζω, που έχει κατοπίσει κάποιους φράχτες για την πρόσβαση ή κάποιες αμμοπαγίδες για τη σταθεροποίηση των θυνών. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει και σε συνδυασμό να ανοίξει και επισκεψιμότητα πάλι με πολύ καλή παρακολούθηση. Ναι. Αυτό είναι και κλειδί.
1: Κύριε Καμπάνη, εντελώς διαφορετική η προσέγγιση για την περίπτωση της

0: μια ευαίσθητη, θα έλεγα, περιοχή. Και βέβαια δεν έχουμε ακριβώς παρεμβάσεις επί της ακτογραμμής, δηλαδή δημιουργία κάποιων υποδομών μικρής ή μεγάλης διάστασης ή όχι. Απλά υπήρχε μια υπερχρήση, η οποία και αθέμητη υπερχρήση, ας πούμε, και υπέρ και με άστοχο τρόπο, όπου δημιουργούσε πίεση στο περιβάλλον και αυτές μεταφέρονταν βέβαια και στο παράκτιο περιβάλλον. Τώρα βέβαια όλη αυτή η τροτότητα η οποία αναδεικνύεται εδώ πέρα και όπως λέει ο Γιώργος με αυτό το ειδικό χρώμα, νομίζω μοβ το έλεγε Γιώργο, έτσι. Εδώ λοιπόν μας βάζει και τη χρονική διάσταση μέσα στο θέμα της, στην συνάρτηση, ας πούμε, αυτή της τροτότητας. Το κάνει και συνάρτηση του χρόνου, όπου αν σιγά σιγά καταστραφούν ή αρχίσουν να θύρονται κάποια σημεία εκατέρωθεν των μοβ σημείων, τελικά αυτά θα είναι μελλοντικά τα τροτά σημεία. Αυτά δηλαδή θα αρχίσουν να υποχωρούν στο μέλλον και πρέπει κανείς να τα προσέξει εξ αρχής. Αυτή είναι πρώτα απ' όλα μια πολύ σημαντική διάσταση, η οποία μπαίνει στη μελέτη μέσα. Αυτή η προβολή της κλιματικής αλλαγής, τα αποτελέσματα της μελέτης δηλαδή, με άλλα λόγια. Και βεβαίως πολλά από αυτά τα σημεία τα οποία πιέζονται και κυρίως στα νότια είναι ίσως και ακριβώς το αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Ενώ σε άλλα σημεία της ακτογραμμής βλέπουμε πιέσεις από την κλιματική αλλαγή και ανθρωπογενής, και καμιά φορά, αν είστε το κοιτάξει ποσοστιαία, είμαι σχεδόν σίγουρος στα περισσότερα σημεία θα πει ότι οι ανθρωπογενείς πιέσεις είναι αυτές που έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό επίδρασης. Εδώ λοιπόν είναι ένα καθαρό μέρος το οποίο όλη η επίπτωση που βλέπουμε στην τροτότητα προέρχεται κατά βάση από την κλιματική αλλαγή. Μην ξεχνάμε τους εντατικούς ανέμους, νότιους ανέμους, τους οποίους είχαμε παρατεταμένα και σε μεγάλη ένταση, σε πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια τον τελευταίο καιρό. Έτσι, όλοι αυτοί οι παρατεταμένοι νότιοι άνεμοι είχαν μια υπέρβαση στο θέμα της διάβρωσης νότια. Δηλαδή είχαν αρχίσει να ταλαιπωρούν πάρα πολύ τις παραλίες. Είχαμε μηνύματα και όχι παράπονα, αλλά απορίες, ερωτήματα. Αυτοί οι παρατεταμένοι νότιοι άνεμοι έχουν αρχίσει να εξαφανίζουν την παραλία. Και όχι μόνο με την μηχανική διάβρωση από τα κύματα, αλλά πολλές φορές και με τον ανεμογενός. Δηλαδή σήκωνε τόσο έντονος ο άνεμος, σήκωνε και την άμμο και την μετακινούσε. Είναι λοιπόν ένα σημείο ιδιαίτερο ενδιαφέροντος, διότι πραγματικά βλέπουμε την ένταση, την επίφαση εδώ της κλιματικής αλλαγής στο όλο πρόβλημα, όπως δημιουργείται.
1: Ναι, και αλληλένδετο με άλλα προβλήματα που είναι γνωστά λόγω της κλιματικής κρίσης, όπως η λειψιδρία. Έχουμε πολύ πιο εύκολη τη διάβρωση στα πρανία, ακριβώς επειδή είναι ξερά, να το πούμε απλά, και έχουν ανοίξει. Επομένως και οι νεροποντές που είναι πολύ πιο δυνατές σε σχέση με το παρελθόν, μπορεί να βρέχει πολύ κοντά σε νούμερο σε ετήσια βάση όπως παλιά, αλλά πέφτει σε πολύ λιγότερο,
2: σε λιγότερο χρονικό διάστημα. Άρα με μεγαλύτερη ένταση.
1: Άρα το κακό που συμβαίνει από αυτή την νεροποντή ίσως είναι μεγαλύτερο από το καλό της ίδιας της βροχής. Και έχουμε και αυτά τα φαινόμενα, ότι τα πρανοί καταραίουν, κατολισθήσεις, το ζήσαμε. Εγώ τώρα μπορώ να σας μιλάω και από την πλευρά του δέκτη του προβλήματος. Είχε απογειωθεί μέσα σε 10 χρόνια η δαπάνη που απαιτήθηκε και οι ανθρώπινοι πόροι που απαιτήθηκαν για να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις καταστάσεις αποκατολισθήσεις που συνέβαιναν απόρρια αυτών των νεροποντών και της διάβρωσης των πρανών, που δεν είναι ακτές κατά ανάγκη, αλλά είναι με ένας παρόμοιος μηχανισμός.
2: Λοιπόν, άρα το κόστος πρόληψης είναι μικρότερο από το κόστος αποκατάστασης όταν προκύπτουν τα προβλήματα.
1: Φυσικά. Και για να μην έχουμε την ψευδέστηση, δεν είναι όλα τα έργα μεγάλα και ακριβά. Ίσα-ίσα που υπάρχει μια στροφή τα τελευταία χρόνια να βρούμε ξανά λύσεις βασισμένες στη φύση, να θυμηθούμε δηλαδή παλιότερα τι κάναμε, γιατί αποδεικνύεται ότι είναι αρκετά αποτελεσματικά τα ήπια μέτρα που είναι και ανατάξιμα και είναι με χρήση φυσικών υλικών για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων που είναι του σήμερα. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να παρεμβαίνουμε και σε πολύ μεγαλύτερη έκταση, γιατί είναι πολύ φτηνότερα.
2: Λοιπόν, μια ανωτελεία, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, Έχουμε γίνει οικογένεια.
4: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στη συνεργασία.

0: ερχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Έλα, σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
2: Παππού, είσαι ο ηρωάς μου.
3: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ηρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλι.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Παρακαλώ.
8: Φτάνουμε.
7: Α, έχουμε ακόμα.
8: Τέλεια.
9: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. De facto, μέρος δεύτερο. Συζητάμε για την τροτότητα περιοχών της παράκτιας ζώνης της Κρήτης, για τα συμπεράσματα μελέτης που διενεργήθηκε και παρουσιάστηκε πριν από μερικές ημέρες στο Ηράκλειο. Είδαμε χαρακτηριστικά παραδείγματα για την ακτογραμμή της Μεσαράς, του βόρειου παραλιακού μετόπου του Ρεθύμνου, για την Ίσο Χρυσή, για τον Κουρεμένο στη Σιτία. Και κύριε Αλεξανδράκη, έκανε μία αναφορά λίγο νωρίτερα ο κύριος Καμπάνης. Σας ρωτώ και εσάς. Βάζοντας τη ζυγαριά την κλιματική κρίση και τον παράγοντα άνθρωπο ως προς την διάβρωση και την τροτότητα των ακτών,

0: παράκτειας ζώνης. Προς τα πού γέρνει η ζυγαριά, ποιος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη, μπορούμε να το προσδιορίσουμε?
1: Όχι άμεσα και όχι παντού με το ίδιο ποσοστό, να πω. Σίγουρα η κλιματική κρίση ή οι μεταβολές του κλίματος ή των ανεμολογικών κλιματικών χαρακτηριστικών παίζουν ένα μεγάλο ρόλο. Ωστόσο, στις περιοχές που το σύστημα έχει μια φυσική άμυνα ανεπτυγμένη, μπορεί να ανταποκριθεί, να αλλάξει ή να μεταβληθεί με ένα δικό του τρόπο. Γιατί αυτές οι αλλαγές μπορούν να συνέβαιναν πάντα. Ωστόσο, τα σημεία στα οποία έχουμε παρέμβει, είτε με κάποιο παραλιακό δρόμο, είτε με κάποια κατασκευή, είτε με αλλαγή της κλίσης της παραλίας μέσω κάποιων καθαρισμών, ας πούμε, ή οτιδήποτε άλλη παρέμβαση, ουσιαστικά επιταχύνει τις διαδικασίες. Οπότε ένα ξεκάθαρο ποσοστό, ότι 60-40 ή 50-50, δεν μπορούμε να πούμε. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι όμως ότι στις περιοχές που υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα, το πρόβλημα είναι πιο έντονο, όχι απαραίτητα ως προς την λειτουργία του συστήματος, αλλά ως προς τις επιπτώσεις. Και αυτό γιατί οι ανθρώπινες χρήσεις, όταν φτιάχτηκαν σε μια περιοχή, είχαν στο νου τους το περιβάλλον όπως ήταν την εποχή που φτιάχτηκαν. Mm. Όταν αυτό αλλάζει, αμέσως και οι ανθρώπινες χρήσεις πρέπει να προσαρμοστούν, να αλλάξουν ή να καταστραφούν. Παράδειγμα, παραλιακοί δρόμοι που υποσκάπτονται και πέφτουν, ξενοδοχεία τα οποία είχαν παραλία μπροστά τους και πλέον δεν έχουν, ή περιοχές που λιμάνια που ήταν βαθιά και τώρα πλέον είναι παραλίες. Έχουμε παραδείγματα τέτοια με προσαρμόσεις. Οπότε το σύστημα λειτουργεί με έναν τρόπο ώστε να βρει την καλύτερη ισορροπία. Όταν υπάρχει μια ανθρώπινη κατασκευή, αυτή η ισορροπία αλλάζει και το σύστημα θα βρει έναν τρόπο να έρθει σε μια δική του ισορροπία. Αυτή πάντα δεν είναι προς το συμφέρον μας.
0: Στην εξίσωση της συζήτησης, κύριε Αναστασάκη, εκ των πραγμάτων θα πρέπει να βάλουμε ζητήματα τοπικής οικονομίας, ζητήματα ανάπτυξης του τουρισμού, ζητήματα που αφορούν μέχρι και τον πρωτογενή τομέα, όλο το φάσμα δηλαδή της τοπικής οικονομίας και της ανάπτυξης.
2: Θα το πάω σε κάτι απλούστερο. Πρώτα απ' όλα χρειάζεται να εκπαιδευτούμε για να κατανοήσουμε όλοι μας πού μας επηρεάζει σήμερα το φαινόμενο και πού θα μας επηρεάσει ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Είναι το πιο σημαντικό όλων, γιατί αν δεν έχεις ανθρώπους που να μπορούν να έχουν τακτοποιήσει στο δικό τους το μυαλό, με τη δική τους επάρκεια επεξεργασίας δεδομένων και με συντεταγμένες που τους αφορούν στα αγροτικά, στα κτηνοτροφικά, στα μελισσοκομικά, στα τουριστικά, στα θέματα δημόσιας υγείας, έτσι να κουμπώσουν την πληροφορία για να καταλάβουν πώς τους αφορά, δεν τους έχεις εύκολα σε καμία συζήτηση. Άρα αυτοί οι άνθρωποι δεν θα είναι υποστηρικτικοί σε οποιαδήποτε αλλαγή. Θα περιμένουν να συμβεί το κακό και μετά θα ζητάνε βοήθεια από ένα κράτος, από μια περιφέρεια που δυστυχώς δεν θα μπορεί να βοηθήσει. Ξαναλέω ότι άμα δείτε τα οικονομικά, την οικονομετρία της διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής είναι τρομακτική. Θα γύρει πλάστικα όλου του προϋπολογισμού προς την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Θα σας δώσω δύο πρακτικά παραδείγματα που τα ξέρουμε όλοι. Θυμηθείτε πώς άλλαξε ο προϋπολογισμός μιας χώρας.
0: Την περίπτωση της Θεσσαλίας θα πείτε.
2: Που είναι ακόμα λόγω της περίπτωσης της Θεσσαλίας εγκλωβισμένη και δικαίως στο να παρέχει υποστήριξη για την ανασυγκρότηση μιας περιφέρειας. Αλλά σας πάω και σε τοπικό επίπεδο πώς άλλαξε όλη η προτεραιότητα του προϋπολογισμού της περιφέρειας εξαιτίας των φαινομένων που είχαμε στα Χανιά. Δικό μας συγκεκριμένο περιστατικό. Από εδώ και πέρα αυτό θα το έχουμε συνέχεια. Άρα καλό είναι να το κάνουμε και μια αναγωγή σε προσωπικό επίπεδο, σε προσωπικό είτε στο νοικοκυριό μας, είτε στο ξενοδοχείο μας, είτε στις καλλιέργειές μας, γιατί θα χρειαστεί να επεμβαίνουμε με αντίστοιχο τρόπο. Για να επέμβουμε σωστά όμως πρέπει να μάθουμε τα στοιχειώδη. Αν δεν ξέρεις τα στοιχειώδη, δυστυχώς δεν μπορείς να ξέρεις. Και όχι μόνο να τα ξέρεις, να τα μεταφράσεις και σε χρήματα. Τι σημαίνει κάνω

0: κάτι που εκεί είναι εύκολο το οικονομικό κομμάτι, κοστίζει τόσο, αλλά αυτό που δεν είναι εύκολο και θέλει κουβέντα είναι τι θα πληρώσω αν δεν το κάνω. Που εκεί τα πράγματα πάνε λίγο γεωμετρικά σε ό,τι αφορά στα νούμερα.
1: Θα επανέλθω για το επιμύθιο. Κύριε Καμπάνη, ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές μέθοδοι πρόληψης ή αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων?
2: Κοιτάξτε, αν εννοείτε την διάβρωση, υπάρχει μία γκάμα μεθοδολογιών που σε οδηγούν σε παρεμβάσεις.
0: Για τη διάβρωση της κοινωνίας δεν έχουμε βρει ακόμα.
2: Αυτό είναι ένα σοβαρό ζητούμενο. Και πρέπει να το δούμε. Ας πούμε, εμείς στην περίπτωση, θα κάνω την παρένθεση μου λοιπόν πριν επανέλθω, για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και δει της παράκτειας κοινωνίας, γιατί είμαστε κατά βάση παράκτεια κοινωνία, ίσως και σε όλη την Ελλάδα το μεγαλύτερο μέρος πληθυσμού είναι στην παράκτεια ζώνη και δει στην Κρήτη. Η ευαισθητοποίηση για την σχέση με την θάλασσα και την παράκτεια ζώνη και μάλιστα έχουμε και, το ξαναλέω και για να θα το διαφημίσω κιόλας λίγο, στις 22 του μήνα έχουμε κάνει μια συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή και με τον Οργανισμό Ενημέρωσης Ηρακλείου για να προωθήσουμε τέτοια εκπαίδευση προς την κοινωνία. Διότι την κοινωνία τη θέλουμε σύμμαχο σε αυτά. Θέλουμε να αποδέχεται την κάθε εγγύηση την οποία προτείνουμε, να την κατανοεί και να την υποστηρίζει. Γιατί αλλιώς δεν είναι βιώσιμη αυτή η λύση. Στις 22 του Μαΐου, λεπτομέρειες θα τις ανακοινώσουμε σύντομα. Το πρωί θα έχουμε μια τέτοια ημερίδα όπου θα είναι. Θα κάνουμε μια προσπάθεια επικοινωνίας, πρώτη προσπάθεια επικοινωνίας με το κοινό για ευαισθητοποίηση πάνω στα θέματα της θάλασσας ή της παράκτειας ζώνης. Πάρα θα λοιπόν να πω ότι οι μέθοδοι προσεγγίζουν τις λύσεις δηλαδή για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης. Πάμε από τις σκληρές λύσεις μέχρι τις πολύ ήπιες που προανέφερε και ο κύριος Αναστασάκης. Κατά βάση είναι και μια μόδα ανά εποχή. Και η μόδα αυτή έχει και μια αναγωγή στο πόσο εύκολα προσομοιώνεις τα φαινόμενα και τα μοντέλα σου και τις δυνατότητες που ανάγονται πίσω στην τεχνολογία, στις δυνατότητες των υπολογιστών. Μην ξεχνάμε, ας πούμε, ότι πριν από, ας πούμε, 50 χρόνια, μεταξύ 60 και 70, για παράδειγμα, εκείνες τις εποχές, ή και πιο πριν, κανείς δεν έβλεπε τα εκατέρωθεν ενός έργου, μιας παρέμβασης, τι επιπτώσεις υπάρχουν, γιατί δεν το έβλεπε. Πιθανόν να μην το είχαν σκεφτεί, αλλά και ακόμα κάποιοι που το είχαν σκεφτεί δεν είχαν δυνατότητα να υπολογιστεί, να κάνουν τόσο μεγάλα και πολύπλοκα τα μοντέλα τους. Να λένε όχι μόνο εδώ βλέπουμε, αλλά και τι γίνεται και δεξιά και αριστερά. Τώρα έχουμε άπειρη δυνατότητα με υπολογιστές, έχουμε άπειρες ταχύτητες, έχουμε άπειρες μνήμες, όση διαχείριση δεδομένων, τα πάντα. Άρα λοιπόν μπορούμε να μελετήσουμε και να δούμε συνολικά το πρόβλημα. Η απάντηση λοιπόν βρίσκεται στο ότι έχουμε από τις σκληρές μέχρι τις ήπιες και βεβαίως και ενδιάμεσα έχουμε και τους συνδυασμούς. Αυτό που μπορούσε να πει κανείς υβριδικές λύσεις. Και γιατί αυτό? Γιατί πολλές φορές οι λύσεις οι οποίες είναι στηριγμένες στην φύση είναι λίγο δύσκολο να υλοποιηθούν. Για παράδειγμα, εμείς στην Ελλάδα, στον χώρο στις ελληνικές θάλασσες, ελληνικές ακτογραμμές, δεν έχουμε τόση περίσσια άμμο. Η άμμος είναι και πιο βαθιά, πιο δύσκολο να ανασυρθεί. Υπάρχουν και νομικές πολυπλοκότητες στο να την πάρω, να την βγάλω ή όχι. Ακόμα και την άμμο την οποία βγάζουμε από την απάμωση, έτσι. Δεν είναι εύκολο να την επαναχρησιμοποιήσουμε. Κάνω μια παρένθεση εδώ, για παράδειγμα, στο Ρέθυμνο που ανέφερε ο Γιώργος Αναλυτικό, Αλεξανδράκης πριν αναλυτικά. Εκεί τους είχαμε εντοπίσει για τον Δήμο και για το Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου, όπου έχουμε μια μακροχρόνια συνεργασία σε θέματα σχεδιασμού για την παράκτεια ζώνη, γενικότερου σχεδιασμού και προστασίας, τους είχαμε εντοπίσει. Από εκεί φεύγει η περισσότερη άμμος. Μας την δίνεται όταν κάνετε απάμωση και πάει στο λιμάνι, στην είσοδο. Μας την δίνεται όταν κάνουμε απάμωση, να την πάμε πίσω και να κάνουμε ένα πείραμα στο πεδίο και να ξαναπαρακολουθήσουμε την διαδικασία, να δούμε έχει νόημα αυτό. Δηλαδή τη βγάζεις που τη βγάζεις, να την πάμε πίσω. Μπλέξαμε στη γραφειοκρατία, να μην πω λεπτομέρειες.
0: Αλλά ένα λεπτάκι, γιατί μου δίνετε μία πάσα τώρα και θυμώνω κιόλας. Γιατί σε αυτά τα νέα προβλήματα, αν κρατήσουμε την παλιά γραφειοκρατία, δεν έχουμε καμία τύχη. Και αυτό που είναι υποκριτικό σχεδόν είναι ότι θα περιμένουμε, επειδή σε κεντρικό επίπεδο δεν σκύβουμε στο να απλοποιήσουμε 2-3 πράγματα στις λύσεις που είναι κοινά αποδεκτές επιστημονικά για να πηγαίνουμε σε γρηγορότερη εφαρμογή. Αν δεν γίνει αυτό, τι κάνουμε? Περιμένουμε να μεγεθυνθεί το πρόβλημα ή να έρθει μια μεγάλη καταστροφή για να κάνουμε bypass. Μα δεν γίνεται έτσι δουλειά.

0: ή θα είμαστε ειλικρινείς για να πάμε να εφαρμόσουμε αυτό που εφαρμόζουν οι άλλες πιο προηγμένες χώρες με απλούστερες διαδικασίες, ή θα καλούμαστε πάντα εκ των υστέρων να κάνουμε τι, διαχείριση.
1: Διαχείριση κρίσης, αποκατάσταση καταστροφής.
0: Και να λέμε τώρα κάνουμε παρέκκληση των διαδικασιών από εδώ, παρέκκληση από εκεί, έκτακτες ανάγκες από εδώ, έκτακτες ανάγκες από εκεί. Γιατί, αφού είναι ηλίου φαϊνότερον τώρα. Και δεν συζητάμε μόνο για τη διάβρωση, το ίδιο ισχύει και για τη λειψιδρία, το ίδιο ισχύει και για άλλα ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.
2: Εδώ, κύριε Μεταξά, οφείλουμε να συγχαρούμε την περιφέρεια και το διοικητικό της κομμάτι και το πολιτικό βεβαίως.
0: Και το υπηρεσιακό.
2: Και το υπηρεσιακό και το πολιτικό. Διότι βλέπετε ότι υπάρχει μια ευαισθητοποίηση που είναι όχι μόνο στα προφανή, αλλά και αυτά που είναι κρυμμένα παρασκηνιακά. Δηλαδή διαδικασίες αδειοδοτήσεων, σε τι νόμους στηρίζονται και σε όλα τα σχετικά, σε τι διαδικασίες. Τέλος πάντων, είναι πίσω από ένα έργο, μια προσπάθεια δηλαδή να αναπτυχθεί ένα έργο. Βλέπετε, είναι μια ευαισθητοποίηση που υπάρχει εδώ πέρα και υπάρχει μια προσπάθεια να όλη αυτή η ευαισθητοποίηση να περάσει και σε κεντρικό επίπεδο διοικητικό. Έτσι.
0: Πάνω σε αυτό, αυτή η λύση είναι η μόνη που βλέπω να έχει πιθανότητες. Αν περιμένουμε να πιστούν όλοι, ζήτω που καήκαμε, κύριε Μεταξά. Θα πρέπει, και αυτό θα εφαρμόσουμε και σε τοπικό επίπεδο, οι λύσεις που είναι ξεκάθαρα ότι είναι επιθυμητό να εφαρμοστούν, να γίνουν κατά έναν τρόπο υποχρεωτικές μέσω της διασύνδεσης με τις χρηματοδοτήσεις και μέσω των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων. Άρα, εκπαιδεύεις, ενημερώνεις ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτά έρχονται. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή δεν περιμένουμε όλοι να ομονοήσουν για να δείξουν ευαισθησία, για κάποιο λόγο τα κλιματικά, παρότι έχουν πυκνώσει τόσο πολύ, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι δεν θα συμβούν σε εμάς.
1: Μάλιστα.
0: Αν συνδεθούν όμως με τις χρηματοδοτήσεις και με τις αδειοδοτήσεις των επιχειρήσεων, τότε θα μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό.
1: Κύριε Αλεξανδράκη, είναι μια τάση, μιλώντας για τη διάβρωση, η οποία επιδεινώνεται, γίνονται τα πράγματα όλο και χειρότερα. Είναι άμεση η ανάγκη ανάσχεσης αυτής της τάσης.
3: Ναι, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει διαθεσιμότητα. Αν μιλάμε για τις παραλίες, τη χαλαρά ειζήματα όπως είναι η Άμμος, αυτή δεν είναι απεριόριστη. Κάποια στιγμή θα φτάσει στο μητρικό πέτρωμα, θα φτάσει πάνω σε ένα κρυμό όπως είναι στο Ρέθυμνο. Δεν θα υπάρχει άλλη Άμμος, δεν θα υπάρχει παραλία. Οπότε εκεί πέρα, όσο το αφήνεις, τόσο και η δυνατότητα να επανέλθεις ή να το αντιμετωπίσεις και να έχεις τουλάχιστον ένα κομμάτι του περιβάλλοντος που είχες πριν, είναι ακόμα δυσκολότερο. Θα πρέπει να πας αντιαποκαταστάσεις, αναπληρώσεις ακτών με τα ίδια ειζήματα που δεν θα τα βρίσκεις εύκολα, συν όλη την γραφειοκρατία, θα γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Οπότε και πιέζει και χρονικά. Και είναι και θέμα διαθεσιμότητας. Χάνουμε αυτή τη στιγμή ό,τι χάνεται. Πολύ δύσκολα μπορεί να ανακτηθεί, ακόμα και με τεχνητό τρόπο. Με φυσικό είναι σχεδόν αδύνατο πια. Με τεχνητό τρόπο είναι ακόμα δύσκολο. Αλλά σε ό,τι αφορά τις λύσεις, το είπαν και οι δύο προηγούμενοι ομιλητές, νομίζω ότι η καλύτερη είναι αυτή που έχει κοινή αποδοχή από τον κόσμο και την τοπική κοινωνία. Και για να γίνει αυτό, πρέπει όταν θα φτάνουμε να προτείνουμε λύσεις, να γίνεται μια πραγματική διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, γιατί αν αναθεματιστεί μια λύση, εν τη γενιές, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να λειτουργήσει. Δεν θα υποστηρίζεται μετά από τη Δημοτική Αρχή για το φόβο του πολιτικού κόστους, πολύ λογικό. Θα υπάρχουν αντιδράσεις στην εφαρμογή της. Οπότε πρέπει πρώτα να επικοινωνήσεις τη λύση και την αναγκαιότητά της, αλλά και γιατί είναι σωστή αυτό που προτείνεις, με επιχειρήματα, όχι επιστημονικά, σε μια γλώσσα καταλαβίστικη, αλλά να πας εκεί και να τους εξηγήσεις ότι γίνεται αυτό, γιατί θα γίνει το συγκεκριμένο φαινόμενο. Αυτό το φαινόμενο οφείλεται εκεί πέρα, με απλά λόγια. Και όσο πιο απλά το πεις, τόσο πιο εύκολα θα απογίνει, αποδεχτεί και η λύση.
1: Στο επιμύθιο είναι αυτό το σημείο κλειδί, κύριε Αναστασάκη.
0: Το πιστεύω 100% μετά από 2,5 χρόνια σε αυτό το τομέα και βλέποντας το περιθώριο που έχουμε με τον κόσμο να τον πείσουμε εφόσον του εξηγήσουμε. Και πόσα αναχώματα προκύπτουν όταν ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος για αυτό που πας εσύ να του πεις ότι πρέπει να γίνει, έχοντας καεί και η γούνα μας από πολλά έργα και την εποχή του Δήμου Ηρακλείου.

0: Σας το λέω με βεβαιότητα, εκεί πρέπει να επενδύσουμε χώρο και χρόνο στο να εκπαιδευτούν άπαντες και στους άπαντες συμπεριλαμβάνω και τους αιρετούς και τους υπηρεσιακούς παράγοντες της εκάστοτε αρχής του δημοσίου ή της αυτοδιοίκησης. Γιατί δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα. Να το θυμάστε ότι είμαστε μια βαβέλ αυτή τη στιγμή. Γιατί έχουν εξειδικευτεί τόσο πολύ τα πράγματα λόγω της ανάπτυξης που ο καθένας έχει μπει σε ένα σιλό και έχει κάνει τόσο focus, τόσο zoom στο δικό του το κομμάτι που δεν ξέρει ποια είναι η γενική εικόνα. Πρέπει να αποκαταστήσουμε τη γενική εικόνα στα μάτια όλων για να μπορούμε να συνεννοηθούμε.
1: Κύριε Αναστασάκη, κύριε Καμπάνη, κύριε Αλεξανδράκη, ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και τον χρόνο να επικοινωνούμε τέτοια ζητήματα στον κόσμο και να έρχεται κοντά με αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
1: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνη μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή, να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά

0: Υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές, 5 αστέρια είστε Camelot, και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Έτοιμαζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Παρακαλώ.
9: Φτάνουμε.
8: Α, έχουμε ακόμα.
9: Τέλεια.
10: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, εδώ στο Ethereal Wide Resort με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Να καλωσορίσουμε λοιπόν στην σημερινή μας εκπομπή έναν άνθρωπο που σίγουρα έχει πολλές food stories να μας πει και είναι ο συνιδιοκτήτης και ιδρυτής του FNL Guide, Πάνος Δελιγιάννης.
1: Γεια σου, Χρήστο.
0: Πάνο, καλώς ήρθες. Σε μία περίοδο που όλοι ετοιμαζόμαστε για την προσεχή σεζόν που θα έρθει, για την καλοκαιρινή σεζόν μας, σε μία περίοδο ανακατατάξεων, προετοιμασίας, δύσκολη για μας, και σε μία περίοδο που συμβαίνουν διάφορα έτσι γαστρονομικά πράγματα στη χώρα, θα πρέπει να ξεκινήσουμε λιγάκι να βάλουμε σε μία σειρά την κουβέντα μας, γιατί θα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν μας ξέρουν, δεν σε ξέρουν και δεν ξέρουν τι σημαίνει FNL Guide. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να πούμε τι σημαίνει Food and Leisure Guide.
1: Food and Leisure Guide είναι ένα διαδικτυακό περιοδικό το οποίο ασχολείται με τη γαστρονομία στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, πιστεύω, και με την καλή ζωή γενικώς. Το ταξίδι, το κρασί, τα πουρα, το αλκοόλ, την ευζοία γενικά.
0: Πριν φτάσουμε να πούμε για το FNL Guide και για το τι κάνει τώρα και ποιος είναι ο στόχος του, θα θέλαμε λίγο να μας πεις, ο Πάνος Δελιγιάννης, για να φτάσει στο σημείο να δημιουργήσει το FNL Guide, πώς ξεκίνησε η δική του πορεία για να φτάσει ως εκεί?
1: Ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια, στα τέλη της δεκαετίας του 80, όταν τελείωσα το σχολείο, διάβασα ένα άρθρο για κρασί σε ένα περιοδικό της εποχής, του Ταχυδρόμου, το οποίο ήταν χάλια, το βλέπω εκ των υστέρων. Όμως εμένα μου κέρδισε το ενδιαφέρον και άρχισα λίγο να ασχολούμαι. Με αφορμή αυτό το άρθρο αγόρασα ένα βιβλίο που ήμουν τυχερός, γιατί ήταν το ιδανικό βιβλίο για να διαβάσει κανείς, έτσι, για να μπει στον κόσμο του κρασιού. Και επειδή τότε μόλις είχα περάσει στο πανεπιστήμιο, γιατί έχω σπουδάσει μαθηματικά, όλα τα χρήματα που είχαν δώσει οι γονείς, θείοι και παππούδες και λοιπά για δώρα, επειδή πέρασα στο πανεπιστήμιο, τα ψώνισα κρασιά.
0: Okay.
1: Οπότε ξεκίνησα να ασχολούμαι με αυτό. Και ήταν, ξέρεις, έρωτας με την πρώτη ματιά. Εκείνη την εποχή ήταν η εποχή που ξεκίναγε όλη η φάση του κρασιού στην Ελλάδα. Τότε ήμασταν ακόμα σε πρωτόλια κατάσταση. Δεν υπήρχαν σομελιέ ούτε ως έννοια, δεν υπήρχε τίποτα. Ξεκίνησαν όμως κάποια κλαμπ κρασιού. Οπότε μπόρεσα να έκανα κάποια σεμινάρια, δοκίμασα κρασιά, γνώρισα ανθρώπους. Έκανα κι εγώ ένα club, wine club τότε, με έναν φίλο, ο οποίος δεν είναι πλέον κοντά μας, σε ένα από τα καλύτερα εστιατόρια της εποχής, στον Παγιάτσο, στο οποίο ήμουν πελάτης και φίλος τελικά με τον ιδιοκτήτη, τον Klaus Feuerbach. Και τις Κυριακές που τον Παγιάτσο ήταν κλειστό, μας είχε δώσει τα κλειδιά και κάναμε εκεί πέρα δοκιμές κρασιών και σεμινάρια και παίζαμε. Ένα από τα μέλη αυτού του club τότε ήταν και ο Διονύσης ο Κούκης, ο οποίος ήταν ο συνιδιοκτήτης του Αθηνοράματος και ο άνθρωπος που είχε την Ελληνική Ακαδημία, που ήταν το μεγαλύτερο κλαμπ, ας πούμε, της εποχής. Μετά από κάποια χρόνια, λίγα χρόνια, μας λέει ο Κούκης, δεν σταματάτε να παίζετε και να έρθετε να δουλέψετε για μένα. Οπότε σταμάτησα να παίζω και ανέλαβα την Ακαδημία Ίνου. Το 1993. Ταυτόχρονα μπήκα και στην Επιτροπή των Χρυσών Σκούφων που τότε ξεκίναγαν, το 1993, και είχα την τύχη να ασχοληθώ για 7-8 χρόνια με το κρασί και την γαστρονομία πριν αρχίσω να γράφω. Άρχισα να γράφω το 1996. Δηλαδή φέτος που έχουμε τα γενέθλια του FNL, τα 15 χρόνια του FNL, έχω και εγώ 30 χρόνια γενέθλια στη δουλειά αυτή, αμοιβόμενη πλέον. Αυτό ήταν καλό για μένα, γιατί απέκτησα εμπειρίες πριν εκτεθώ γράφοντας την άποψή μου για πράγματα. Ξεκίνησε το 96 λοιπόν στο Αθηνόραμα και το περιοδικό τότε της εποχής που μόλις κυκλοφορήσει το F. Πέρασαν τα χρόνια, έγινε αρχισυντάκτης στο F και στον Alpha Guide, ήταν ένας οδηγός που βγάζαμε τότε με τα καλύτερα εστιατόρια και ξενοδοχεία της Ελλάδας κλπ. Έγινε διευθυντής στο F, που το αλλάξαμε και όλες το είπαμε Ευζήν τότε, γιατί όλος ο κόσμος έτσι κι αλλιώς Ευζήν το έλεγε. Αυτό έγινε το 2007, αν θυμάμαι καλά. Μετά ήρθε η κρίση, πήγε ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου στο Καστελόριζο, ζήτησε τη βοήθεια του Δουνουτού. την ώρα που ο Γιωργάκης ζήταγε τη βοήθεια του δούλου του, η εταιρεία που εξέδιδε το Αθηνόραμα και το ΕΦ αποφάσισε να πάψει να εκδίδει το ΕΦ. Ήταν η πρώτη απώλεια της κρίσης από τον κόσμο των περιοδικών. Μπήκαμε σε μια μηδέα δυσάρεστη κατάσταση. Έκατσα 2-3 μήνες ακόμα στην δέσμη και μετά έφυγα. Έφυγα τον Σεπτέμβριο του 10 και το FNL ανέβασε το πρώτο του άρθρο τον Μάρτιο του 11. Αυτά. Αυτό ήξερα να κάνω. Να ασχολούμαι την γαστρονομία σε υψηλό επίπεδο και με μια ποιότητα ζωής. Αυτό έκανε και το FNL. Και ήμασταν τυχεροί γιατί όλο αυτό έγινε σε μια περίπτωση, σε μια περίοδο βαθιάς κρίσης που το FNL έδωσε ένα ενδιαφέρον και προστατευμένο περιβάλλον για να ασχολείται με τα ωραία πράγματα της ζωής, απευθυνόμενο σε έναν κόσμο που αφενός είχε το ενδιαφέρον να τα διαβάσει, αφετέρου σε έναν βαθμό ενδεχομένως να έχει και την άνεση να τα υποστηρίξει. Οπότε μέσα εκεί στην γκρίζα περίοδο της κρίσης και των capital controls μετά κλπ, το FNL, δόξα τω Θεώ, πήγε καλά.
0: Έχουμε λοιπόν φτιάξει το FNL, έχουν βγει τα πρώτα άρθρα και αρχίζει μια διαδικασία να αρχίσεις να γίνεται μια δημοσίευση, να γίνεται κάποια αξιολόγηση εστιατορίων κτλ.
1: Εγώ στο Αθηνόραμα έκανα κριτικές εστιατορίων.
0: Ναι.
1: Οπότε και στο FNL το ίδιο πράγμα συνέχισα να κάνω και σου λέω, ήθελα να ασχολούμαι με την καλή ζωή.

0: γενικώς.
1: Ωραία.
0: Το FNL από την πρώτη στιγμή, ο ακρογωνίος λίθος του ήταν οι κριτικές των εστιατορίων. Καταρχήν, αλλά και κρασιών και άλλων πραγμάτων. Και η βασική του αρχή, από την πρώτη μέρα της λειτουργίας, ήταν η διακηρυγμένη μας θέση ότι δεν δεχόμαστε διαφήμιση από εστιατόρια. Όχι γιατί αν δεχόμασταν θα άλλαζε κάτι, αλλά γιατί θεωρούσα και θεωρώ ότι το σωστό και για επικοινωνιακούς λόγους ήταν να πούμε ότι δεν θέλουμε κανένα οικονομικό παρεδόσιο εστιατόρια. Να μπορούμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε όπως το κρίνουμε εμείς σκόπιμο. Να μην έχουμε την υποχρέωση να ασχοληθούμε με εστιατόρια που δεν κρίνουμε σκόπιμο να ασχοληθούμε, είτε γιατί δεν αφορούν εμάς, είτε γιατί θεωρούμε ότι δεν αφορούν το κοινό που είτε έχουμε είτε θεωρούμε ότι έχουμε. Οπότε αυτό διατηρήθηκε ως λογική και το FNL βγάζει τα χρήματά του από άλλους διαφημιζόμενους εκτός του κομματιού των...
1: Που δεν έχουν σχέση με επιχειρήσεις εστίασης.
0: Δεν έχουν σχέση με μία μικρή γκρίζα ζώνη κάποια ξενοδοχεία τα οποία μπορεί να έχουν εστιατόρια, τα οποία μπορούν να διαφημιστούν, αλλά όχι το εστιατόριό τους.
1: Πάμε λιγάκι λοιπόν να δούμε γιατί ξέρεις, ο πολύς ο κόσμος ακούει τι σημαίνει η λέξη αξιολόγηση κριτικών εστιατορίων κτλ. Αλλά έχουν κάποιες γνώσεις είτε θεωρούν ότι γίνεται με κάποιο τρόπο είτε φαντάζονται τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνεται. Εγώ λοιπόν θέλω από την ώρα που ξεκινάει ο Πάνος Αντελιγιάννης από το σπίτι του μέχρι την ώρα που θα επιστρέψει στο σπίτι του έχοντας πάει σε μια επίσκεψη σε κάποιο εστιατόριο να μου πεις τη διαδικασία που γίνεται σχεδόν με εκνευριστική ανάλυση.
0: Καλά, δεν θα το πω με εκνευριστική ανάλυση, δεν θα σας εκνευρίσω. Ωστόσο, κοίταξε, το πρώτο πράγμα είναι να αποφασίσεις σε ποιο εστιατόριο ή σε ποια εστιατόρια είναι αυτά τα οποία έλεγα προηγουμένως ότι μας ενδιαφέρουν. Όταν μιλάμε για την Αθήνα, τα πράγματα εντάξει, είναι λίγο πιο απλά με την έννοια ότι η βάση μας είναι η Αθήνα. Οπότε και έχουμε και τη δυνατότητα πιο εύκολα να επισκεπτόμαστε διάφορα. Με βάση τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ ολόκληρης της ομάδας του FNL αλλά και τις πληροφορίες που έχουμε και από άλλους ανθρώπους μαθαίνουμε κάποια νέα, μαθαίνουμε για εστιατόρια τα οποία πρόκειται να ανοίξουν, για τους σεφ, τους ιδιοκτήτες κλπ. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν εστιατόρια τα οποία θεωρούμε ότι έχουν ενδιαφέρον, ότι παρουσιάζουν ενδιαφέρον, υπάρχουν εστιατόρια τα οποία δεν θεωρούμε ότι είναι προτεραιότητά μας να τα δούμε. Αυτά τα οποία για τον Α ή τον Β λόγο πιστεύουμε ότι πρέπει να τα δούμε κάποια στιγμή. Τα επισκεπτόμαστε, τα δοκιμάζουμε, γράφουμε την άποψή μας γι' αυτά. Το ίδιο πράγμα με ένα ελαφρά διαφορετικό τρόπο θα σου πω γίνεται και σε εστιατόρια που μιλάμε για τα εκτός της Αθήνας, τα οποία τα βλέπουμε για τα βραβεία περισσότερο ή για κάποια εστιασμένα άρθρα. Αυτό που έχουμε εμείς στο μυαλό μας επισκεπτόμενοι ένα εστιατόριο είναι ο καταναλωτής. Έτσι, είναι δηλαδή τα εστιατόρια τα οποία θεωρούμε ότι για τον Α ή τον Β λόγο ενδιαφέρουν το κοινό μας. Δεν είναι ο στόχος μας ούτε να καλύψουμε όλα τα εστιατόρια της χώρας, ούτε να έχουμε μια άποψη καταγεγραμμένη για τον κάθε ένα που θέλει να ανοίξει ένα μεζεδοπολείο, μια ταβέρνα, ένα εστιατόριο, ένα οτιδήποτε. Εμείς θέλουμε να ασχολούμαστε με την αφρόκρεμα των προτάσεων. Η αφρόκρεμα δεν σημαίνει ούτε υψηλή γαστρονομία, ούτε fine dining, ούτε υψηλές τιμές. Σημαίνει όμως τα εστιατόρια εκείνα τα οποία παρουσιάζουν ένα πραγματικό ενδιαφέρον για τον επισκέπτη. Όπως θεωρούμε εμείς ότι ισχύει. Έτσι, προφανώς κάποιος άλλος μπορεί να θεωρεί κάτι διαφορετικό. Μιλάω για το FNL. Οπότε επισκεπτόμαστε. Τα δοκιμάζουμε. Συζητάμε άλλες φορές όχι με τον σεφ, τον ιδιοκτήτη κλπ. Να μάθουμε έτσι κάποιες περισσότερες πληροφορίες. Σχηματίζουμε μία άποψη. Ανάλογα με το αν το εστιατόριο είναι πολύ καινούριο, αυτή η άποψη καταρχάς εκφράζεται έτσι πιο γενικόλογα με μια μεγαλύτερη ας πούμε ευγένεια και με πιο μαλακό τρόπο γιατί είναι στα πρώτα του βήματα και σε μια δεύτερη τρίτη επίσκεψη μπορεί να οδηγήσει η επίσκεψη μια κριτική η οποία κριτική φωτογραφίζει ουσιαστικά τη στιγμή που ο κριτικός αποφασίζει να γράψει για το εστιατόριο αυτό. Και η κριτική πλέον είναι μια αποτύπωση της αλήθειας που βιώνει ο καθένας μας για το εστιατόριο αυτό. Παρουσιάζει όλες τις στοιχείες του εστιατορίου, αλλά αυτό στο οποίο εμείς επικεντρώνουμε είναι η γεύση. Και ο βαθμός τον οποίο βλέπει κάποιος μπαίνοντας μέσα στο FNL στις κριτικές, ο βαθμός που κυριαρχεί είναι ο βαθμός της γεύσης. Παρατίθενται και κάποιες αξιολογήσεις για την κάβα, το σέρβις, την ατμόσφαιρα, αλλά όλα αυτά δεν

0: βγάζουν ένα μέσο όρο. Mm-hmm. Για μας το σημαντικό είναι η γεύση.
1: Να πούμε ότι πάρα πολλοί κόσμος θεωρεί, και κάποιος άλλος φυσικά που δεν θεωρεί ότι πρέπει να συμβαίνει αυτό, είναι ότι ένας, ας πούμε, κριτικός θα πρέπει να γνωρίζει και ο ίδιος να μαγειρεύει. Ή θα πρέπει απαραίτητα να είναι σεφ.
0: Καλά, αυτό είναι μια διαστροφή που την έχει δημιουργήσει τηλεόραση.
1: Ναι. Σε αυτό λοιπόν θα ήθελα να το πούμε λιγάκι, ναι. Γιατί είναι
0: ένας
1: πολύ σημαντικό.
0: Ένας κριτικός εστιατορίων δεν πρέπει να είναι σεφ. Έτσι απαγορεύεται να είναι σεφ. Ένας κριτικός εστιατορίων. Ένας κριτικός εστιατορίων είναι δημοσιογράφος, ο οποίος έχει εμπειρία με την γαστρονομία, έχει γνώσεις, έχει δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα, στην ιδανική περίπτωση, έτσι, και καταγράφει την άποψή του απευθυνόμενος στον καταναλωτή για το εστιατόριο.
1: Γι' αυτό που τρώει.
0: Γι' αυτό που τρώει. Και γι' αυτό που βιώνει. Έτσι. Πρέπει να έχει εμπειρίες, πρέπει να έχει ταξιδέψει, πρέπει να έχει δοκιμάσει σπουδαία εστιατόρια, γιατί πρέπει να μπορεί να καλυμπράρει το άριστά του. Δηλαδή, όταν λες ότι αυτό είναι μια εξαιρετική τεμπούρα, καλό είναι να έχει φάει μια εξαιρετική τεμπούρα. Να μην λες ότι αυτή είναι μια εξαιρετική τεμπούρα, έχοντας φάει τρεις τεμπούρες στη ζωή σου μεταξύ Πατησίων και Κηφισιάς.
1: Ναι.
0: Καλό είναι να έχει πάει και λίγο παρά έξω. Όσο μεγαλύτερη εμπειρία έχεις, τόσο πιο αξιόπιστο είναι αυτό το οποίο λες. Ο σεφ είναι δημιουργός. Και ένας δημιουργός δεν μπαίνει στη λογική του να κάνει κριτική εστιατορίου, μπαίνει στη λογική του να κάνει κριτική πιάτου.
1: Στον σεφ.
0: Στο σεφ, και κυρίως μπαίνει στη λογική πώς θα το έκανα εγώ, εκείνος, αν το έκανα στη θέση σου. Το οποίο, sorry, αλλά δεν αφορά κανέναν. Μπορεί να αφορά το master chef, αλλά δεν αφορά κανέναν πελάτη. Δηλαδή, τι θα έκανες εσύ, πώς θα έκανες εσύ το πιάτο του συναδέλφου σου, δεν ενδιαφέρει κανέναν παρά μόνο εσένα και τον συναδελφό σου ενδεχομένως. Άρα, ο δημιουργός δεν μπορεί να είναι κριτής. Και η κριτική σε όλα τα πράγματα, γενικά, δεν είναι άνθρωποι που είναι δημιουργοί σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, η κριτική τέχνη δεν είναι ζωγράφη, η κριτική κινηματογράφου δεν είναι σκηνοθέτες. Και πάει λέγοντας. Δεν βλέπω για ποιο λόγο η κριτική εστιατορίων πρέπει να είναι σεφ.
1: Okay. Ίσα-ίσα. Okay. Σε έναν διαγωνισμό μαγειρικής ή σε έναν διαγωνισμό τηλεοπτικής μαγειρικής, θα μπορούσε ένας κριτικός εστιατορίου να είναι εκεί σαν, ας πούμε, κριτής?
0: Φυσικά. Απλώς προφανώς ο ίδιος δεν θα επικέντρωνε τόσο πολύ σε τεχνικά στοιχεία και σε λεπτομέρειες οι οποίες δεν ενδιαφέρουν κανέναν. Mm-hmm. Θα επικέντρωνε περισσότερο στην τελική εικόνα. Δηλαδή, αν η σάλτσα είναι λίγο πιο υδαρής ή τα άδεια υλικά είναι λίγο διαφορετικά κομμένα ή το στήσιμο του πιάτου δεν είναι όπως το δείξαμε. Τώρα λέω όλες αυτές τις ιστορίες όπως τις βλέπουμε όλοι στο MasterChef, για παράδειγμα.
1: Mm-hmm.
0: Αυτά αφορούν τους παίκτες και τους κριτές. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει κυρίως η γεύση, τον ενδιαφέρει η αρμονία, τον ενδιαφέρει η ποιότητα των πρώτων υλών, τον ενδιαφέρει η τεχνική, τον ενδιαφέρει η παρουσίαση, όλα αυτά, αλλά κυρίως αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η συνολική εικόνα και το συνολικό αποτέλεσμα του πιάτου.
1: Στην Ελλάδα έχουμε γαστρονομική παιδεία για να μπορέσουμε να κρίνουμε και να είμαστε σε θέση να διαχωρίζουμε τα εστιατόρια και τους τόπους που τέλος πάντων θα πρέπει να αξιολογήσουμε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εγώ πηγαίνω εξωτερικό σε μια γαστροταβέρνα να φάω ή σε μια ταβέρνα, ας πούμε, της Κυριακής που λέμε, ή σε ένα καλό εστιατόριο. Θα πρέπει να έχουμε την ίδια αντίληψη και την ίδια, ας πούμε, λογική, αξιολογώντας εμείς σαν καταναλωτές και όχι σαν, ας πούμε, κριτική εστιατορίων.
0: Ο καταναλωτής καλείται να ζήσει και να αποφασίσει σε ένα δικό σύμπαν. Μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Τελεία. Πάω, δεν πάω. Αυτό. Εμείς έχουμε διαχειριστούμε όλο το ενδιάμεσο. Mm-hmm. Παιδεία γαστρονομική στην Ελλάδα αποκτάμε με τον καιρό. Γιατί η γαστρονομία, ειδικά η γαστρονομία υψηλού επίπεδου στην Ελλάδα, είναι μια υπόθεση, θα πω οριακά 30 ετών, στην πραγματικότητα 20. Έτσι, οπότε μέσα σε αυτό το διάστημα, προφανώς καλλιεργείται ένα κοινό καταναλωτών, έτσι, καλλιεργούνται και επαγγελματίες ταυτόχρονα και όλο μαζί αυτό το πράγμα βελτιώνεται. Αλλά δεν πάβει να είναι κάτι αρκετά φρέσκο για την Ελλάδα. Έτσι, και υπάρχουν πολλές περιοχές της χώρας που έχουν γαστρονομική παράδοση, η Κρήτη, Φερρυππίν, η Θεσσαλονίκη, οι οποίες ακριβώς επειδή έχουν γαστρονομική παράδοση, επειδή το καθημερινό φαγητό είναι πολύ καλό, γευστικό, ποιοτικό κ.ο.κ., έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία στο να αντιληφθούν την γαστρονομία ενός άλλου επίπεδου. Είναι πάρα πολύ

0: στήρι και, και κτείνουν ώρα να τα κρίνουν με βάση την κουζίνα της μαμάς, της γιαγιάς και πάει λέγοντας. Αυτό το πράγμα βάζει με τροχοπέδι. Η αντίληψη της γαστρονομίας, όπως η αντίληψη κάθε είδους τέχνης θα πω, είναι θέμα παιδείας και θέμα καλλιέργειας. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι επειδή κάποιος τρώει και του αρέσει το Α ή το Β, έχει την καλλιέργεια να αντιληφθεί κάτι το οποίο είναι πιο περίπλοκο και πιο σύνθετο και πιο πρωτοποριακό ενδεχομένως ή πιο ξένο από αυτά που είναι στο γνωστικό του περιβάλλον. Εγώ, για παράδειγμα, που είμαι άσχετος από κινηματογράφο, όταν πάω να δω μια ταινία η οποία είναι αριστούργημα, συνήθως δεν περνάω καλά. Γιατί δεν έχω την παιδεία να αντιληφθώ. Δεν έχω
1: την
0: ώρα να καταλάβω για ποιο λόγο ο σκηνοθέτης έχει κάνει κάτι πολύ σπουδαίο με τα συγκεκριμένα πλάνα ή να συλλάβω τις αλληγορίες που μπορεί να θέλει να μου μεταφέρει και πάει λέγοντας. Δουλειά του κριτικού είναι και να εκπαιδεύσει τον κόσμο. Έτσι, δουλειά του κριτικού είναι και να προσπαθήσει να εξηγήσει και να κάνει τη γέφυρα μεταξύ του σεφ και του πιάτου του και του τελικού καταναλωτή. Δεν είναι μόνο να κρίνει, είναι να γίνει και ο φορέας που θα επικοινωνήσει αυτό που έχει ο σεφ στο μυαλό του και να δώσει ίσως και μια διαφορετική εικόνα από αυτή που κάποιος αντιλαμβάνεται. Ο κριτικός δεν πρέπει να καθοδηγεί με βάση τη συμφωνία. Πρέπει να καθοδηγεί με βάση την όσο το δυνατόν αντικειμενική αλήθεια. Και από εκεί πέρα ο καθοδηγούμενος, ας πούμε, καταναλωτής, μπορεί να συμφωνεί ή να διαφωνεί μαζί του. Το θέμα είναι να μπορεί να τον καθοδηγεί. Εμένα, ας πούμε, ο κριτικός κινηματογράφου του Αθηνοράματος, ο Μακαρίτης, ο Μπάμπης Οξόγλου, όταν ήμουν εγώ στο Αθηνόραμα, με καθοδηγούσε ως κριτικός κινηματογράφου. Δεν συμφωνούσα μαζί του, αλλά με καθοδηγούσε. Όταν έλεγε ο Μπάμπης ότι η ταινία είναι αριστούργημα, ήξερα ότι δεν είναι για μένα. Αν έλεγε η ταινία είναι χολιγουντιανή, υπερπαραγωγή και παίρνει
1: διαφωνώντας μαζί του.
0: Ακριβώς. Έλεγα πάρα πολύ ωραία, εδώ είμαστε. Εδώ, αυτό θα πάω να δω. Έτσι, με καθοδηγούσε. Διαφωνούσα, αλλά με καθοδηγούσε.
1: Θα ήθελα να πω κάτι. Ότι όταν μιλάμε για την Ελλάδα και μιλάμε για μια χώρα η οποία. Είχαμε και μια έτσι παρόμοια συζήτηση με τον Λευτέρη, τον Λαζάρο, πριν από κάποιες μέρες εδώ. Και λέγαμε ότι έρχεται ένας, ας πούμε, φιλοξενούμενος είτε τουρίστας από την υπόλοιπη, ας πούμε, Ευρώπη και έρχεται στην Ελλάδα, στην Κρήτη. Θα συναντήσει στον ίδιο δρόμο 5 μαγαζιά για σούσι, 5 μαγαζιά για μεξικάνικο, 5 μαγαζιά για ιταλικό και όλα αυτά κακής ποιότητας και δεν θα συναντήσει κανένα ή ένα με χαμηλή ποιότητα επίσης κριτικών, ας πούμε, πρώτων υλών. Θέλω λίγο να μου πεις, η δική σου η γνώμη προσωπική για την θέση της ελληνικής κουζίνας και για της κριτικής κουζίνας, μια που είμαστε, ας πούμε, στο νησί. Ποια θα πρέπει να ήταν, ποια είναι και αν θα μιλούσαμε με λίγο, ας πούμε, τρόπο ρεαλιστικό, τι θα μπορούσε να γίνει στο μέλλον.
0: Κάθε χώρα οφείλει καταρχάς να υπερασπίζεται την εθνική της κουζίνα και τις τοπικές κουζίνες,
1: ναι,
0: που την απαρτίζουν. Είναι σημάδι αυτού που λέγαμε προηγουμένως ότι οριμάζει η κατάσταση γαστρονομικά στην Ελλάδα, οριμάζει η Ελλάδα σαν αγορά και αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι η ελληνική κουζίνα πλέον έχει πολύ μεγαλύτερο μερίδιο από ό,τι είχε στο παρελθόν. Δηλαδή αυτό που περιγράφεις με το Ηράκλειο και τα Μεξικάνικα και τα Σούς και λοιπά, είναι μια κατάσταση η οποία θεωρώ ότι στο παρελθόν συνέβαινε πολύ πιο έντονα. Τώρα υπάρχουν πολύ περισσότερα κριτικά εστιατόρια στο Ηράκλειο ή στην Αθήνα υπάρχουν πολύ περισσότερα ελληνικά εστιατόρια ή ελληνικές ταβέρνες από ό,τι υπήρχαν παλιότερα. Γιατί τώρα πλέον οι σεφ έχουν αποενοχοποιηθεί στο να ασχοληθούν με την κουζίνα της πατρίδας τους. Και αυτό δεν έγινε ούτε εύκολα ούτε τυχαία. Χρειάστηκαν κάποιοι άνθρωποι να πρωτοπορήσουν και να σύρουν μαζί τους όλη αυτή την ιστορία. Εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004 στην Αθήνα, η ελληνικότητα ξαφνικά απέκτησε μία λάμψη που δεν την είχε μέχρι τότε. Το αποτέλεσμα είναι ότι ενώ μέχρι το 2003 δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρξει εστιατόριο με ελληνική κουζίνα υψηλής επένδυσης, τότε άρχισαν να γίνονται τέτοια πράγματα. Και ο Ντόρις ο Μαργέλος άνοιξε το 48 και το 48 για μένα είναι από τα πιο σημαντικά εστιατόρια που έχουν δημιουργηθεί ποτέ στην Ελλάδα, γιατί είναι το εστιατόριο εκείνο με σεφ τον Μπέσκια τότε,

0: οποίο ήταν το πρώτο, η πρώτη μεγάλη επένδυση, το πρώτο πολυσυζητημένο opening εστιατορίου, το οποίο πούλησε μοντέρνα ελληνική κουζίνα. Αυτό το πράγμα δημιούργησε μία λέλαπα. Έτσι, βρήκε μιμητές και τώρα είμαστε σε μία φάση πια όπου αυτό το υπερήφημη αυτή σύγχρονη ελληνική κουζίνα, με ό,τι σημαίνει αυτό και με ό,τι διαστροφές μπορεί οι συνάδελφοί σου να τις εφαρμόζουν, πάντως είναι αυτή τη στιγμή το δημοφιλέστερο είδος κουζίνας στην Ελλάδα ως όφιλε να είναι. Γιατί είμαστε σε μια χώρα που έχει γαστρονομική παράδοση και η ελληνική κουζίνα, είτε στην παραδοσιακή της μορφή, είτε στη σύγχρονη, είτε στη δημιουργική, είτε στην υψηλή γαστρονομία, πρέπει να έχει το μερίδιο του λέοντος. Δεν μπορεί να έχουμε γαλλικά, ιταλικά, κινέζικα, σούσι, μεξικάνικα κλπ. Και να μην έχουμε ελληνικά.
1: Το πρόβλημα είναι ότι όλο αυτόν τον καιρό η μιμητική διάθεση των Ελλήνων επιχειρηματιών ήταν στο να κάνουν κάτι πιο εύκολο στο κομμάτι της γαστρονομίας. Γιατί το να κάνεις σωστή κουζίνα ελληνική δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα.
0: Κοίτα, έτσι. Καταρχάς, δεν είναι εύκολο πράγμα να κάνεις κάτι που να είναι καλό και απλό.
1: Ναι, σωστά.
0: Έτσι. Σου λέω, όλα αυτά είναι, έχουν να κάνουν με την έλλειψη παιδείας, η οποία σιγά σιγά διορθώνεται. Mm-hmm. Και πραγματικά θα σου πω ότι πλέον είναι ελάχιστα τα εστιατόρια τα οποία ανοίγουν και είναι πραγματικά κακά. Όταν ξεκίνησα να κάνω αυτή τη δουλειά, ήταν ελάχιστα τα εστιατόρια τα οποία ανοίγαν και ήταν απλά συμπαθητικά. Όταν ξεκινήσαμε τους Χρυσούς Σκούφους το 1993, τότε οι Σκούφοι ήταν top 10. Τα 10 καλύτερα εστιατόρια της Αθήνας. Έτσι. Οι πρώτες 4-5 θέσεις, πάει και έρχεται, ήταν καλά εστιατόρια. Οι επόμενες 5 κάθε χρόνο ήταν άλλα. Γιατί κάθε χρόνο προσπαθούσαμε να βρούμε 5 να βάλουμε 6, 7, 8, 9, 10. Έτσι. Η Αθήνα δεν είχε 10 καλά εστιατόρια για να βραβεύσεις. Τώρα έχει 100.
1: Μπορεί να είναι ένας, ας πούμε, κριτικός εστιατορίων να έχει τόση αυτοσυγκράτηση ώστε να παραμελήσει το δικό του προσωπικό γούστο στην αξιολόγηση.
0: Ο ορισμός της δουλειάς. Δηλαδή, κανένας δεν ενδιαφέρεται ποιο είναι το προσωπικό μου γούστο. Δηλαδή, αλίμονα. Γι' αυτό ενδιαφέρονται οι φίλοι μου, την οικογένειά μου. Πάμε να φάμε όλοι παρέα, να περάσουμε καλά. Οπότε εκεί η μοιραία υποκύπτει στα γούστα διαφόρων. Η δουλειά του κριτικού δεν είναι να πει το προσωπικό του γούστο. Τότε δεν είναι κριτικός. Δεν είναι καν δημοσιογράφος που γράφει για εστιατόρια. Η δουλειά μας είναι να περιγράψουμε μια κατάσταση και να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τι είναι καλό και τι δεν είναι καλό. Το τι μου αρέσει και τι δεν μου αρέσει είναι τελείως διαφορετικό. Είναι το απόλυτο κριτήριο για τον κάθε καταναλωτή. Μ' αρέσει, πάω, δεν μ' αρέσει, δεν πάω. Και είναι το τελευταίο πράγμα το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει έναν κριτικό εστιατορίων. Που δεν έχει σημασία τι μ' αρέσει και τι δεν μ' αρέσει. Εγώ, σαν πελάτης, πηγαίνω σε κάποιο εστιατόριο, δεν θα το πω, στο οποίο αν του έκανα κριτική, θα του βάζα 5,5, που για μας είναι ένας κακός βαθμός. Γιατί πάω, γιατί μου αρέσουν άλλα πράγματα, γιατί μου θυμίζει πράγματα, γιατί τα δύο πράγματα που τρώω είναι ωραία. Αλλά αν ως κριτικός εστιατόριο θα το έθαβα. Ως καταναλωτής, μου αρέσει. Άρα η δουλειά μου ποια είναι.
1: Ναι, να μην παραμβαίνει το τέλος πάντων.
0: Μα δεν ενδιαφέρει κανένα προσωπικό γούστο. Δηλαδή, αν εγώ δεν τρώω ψάρι, ας πούμε, πάει να πει ότι όταν πηγαίνω σε εστιατόριο για ψάρι πρέπει να το θάβω.
1: Όταν μπαίνει ο συναισθηματικός παράγοντας, δηλαδή όλοι έχουμε φίλους, όλοι έχουμε γνωστούς, όλοι έχουμε κάποιο εστιατόριο το οποίο είναι φύλλα προσκύμενο σε εμάς, αν πας έναν φίλο σου σε εισαγωγικά, είτε χωρίς εισαγωγικά.
0: Καλά, αν πάω σε εισαγωγικά δεν με νοιάζει.
1: Ναι. Αν πας τέλος πάντων σε ένα φίλο ο οποίος είναι σεφ. Έτσι.
0: Κοίταξε, δεν έχω ιδιαίτερους φίλους σεφ, ούτε από το χώρο, γιατί οι περισσότεροι σεφ μπορεί να είναι φίλοι μου σήμερα, θα πάψουν να είναι αύριο ενδεχομένως και μπορεί να ξαναγίνουν μεθαύριο, δεν έχει να κάνει. Έχω κάποιους φίλους από το χώρο, προφανώς. Δεν με επηρεάζει. Αλήθεια, δηλαδή δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή δεν έχω πρόβλημα να πω κάτι κακό σε ένα φίλο μου. Αυτό που μπορεί να κάνω σε ό,τι αφορά το κομμάτι το δημοσιογραφικό είναι κάτι το οποίο είναι κακό και θεωρώ ότι έχει περίπτωση βελτίωσης κλπ. Να μην γράψω. Δηλαδή αυτό μπορώ να το κάνω. Δηλαδή είμαστε φίλοι, θα έρθω να φάω στο εστιατόριο και θα είναι δράμα. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να μην γράψω τίποτα. Όχι να γράψω ότι ήταν καλό ή συμπαθητικό.
1: Να μην σε θάψω, αλλά να μην σε.
0: Να μην ασχοληθώ μαζί σου.
1: Ναι. Δηλαδή, να περιμένω να γίνεις καλύτερος.
0: Ή αν δεν γίνεις, να μην ασχοληθώ μαζί σου. Ναι. Αν τώρα είναι σε εστιατόριο το οποίο πραγματικά η αγορά διψάει για την άποψη του FNL γι' αυτό, γιατί είναι talk of the town και δεν συμμαζεύεται, τότε φιλίες ξεφιλίες θα γράψουμε αυτό που πρέπει να γράψουμε. Το πολύ πολύ θα πάει κάποιο άλλο που δεν θα είναι φίλο του. Από

0: Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.
7: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
8: Έξυπνες αγορές στα Honda Center σε Billie Eilish, Nivea, Garnier Skin Care, Biotem Face, Gillette, Herbal Essences. Ανακαλύψτε τις στα Honda Center.
9: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
11: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Παρακαλώ.
14: Φτάνουμε.
13: Α, έχουμε ακόμα.
14: Τέλεια.
15: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρετε όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Εδώ λοιπόν επιστρέψαμε στην κουβέντα μας με τον Πάνο τον Δελιγιάννη. Πάνο, είναι πολλές φορές παραπλανητικά τα social media για την ποιότητα ενός ας πούμε εστιατορίου? Δηλαδή έχει τύχει ας πούμε να έχει γίνει πάρα πολύς ντόρος και να έχει υπάρξει πάρα πολύ φασαρία γύρω από κάποιο εστιατόριο ή από για κάποιο χώρο εστίασης όπου να σε έχει οθήσει να πας να το δεις και τελικά να καταλάβεις ότι δεν άξιζε τον κόπο?
1: Δεν εννοείται. Τα social media είναι κάτι σχετικά καινούριο και η ιδέα των influencers και λοιπά στο κομμάτι του φαγητού επίσης είναι κάτι σχετικά καινούριο. Εγώ θα πω ότι όταν ξεκίνησε η όλη ιστορία με τα social media και τους influencers και λοιπά, όλοι το είδαμε με ένα σχετικό ενδιαφέρον, γιατί θεωρούσαμε ότι είναι πιο ανεξάρτητα, πιο, ξέρεις, δεν τα παίρνουν και όλες αυτές τις ιστορίες. Νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει με τους influencers κάθε είδους, με τη δημοσιογραφία και τα μέσα, όσο και να οι θεωρίες συνωμοσίες να τα θέλουν διαπλεκόμενα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν, δηλαδή πραγματικά δεν υπάρχει πάτος σε αυτό το πηγάδι που λέγεται influencers και social media. Mm-hmm. Προφανώς υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν μια χαρά τη δουλειά τους, έτσι δεν το συζητάω. Και προφανώς το social media είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κανάλι πρόθεσης για όλα. Και για τα εστιατόρια και για καταστήματα και για το FNL και για τα πάντα. Η επικοινωνία όμως έχει να κάνει με το τελικά, ξέρεις, αν κάτι συζητιέται, αν κάτι είναι ενδιαφέρον και ούτω καθεξής. Θα βαρύνει στο να αποφασίσουμε να το δούμε ή να μην το δούμε, αν κάτι είναι πολύ συζητημένο. Αλλά το ποια θα είναι η άποψή μας γι' αυτό δεν έχει σε τίποτα να κάνει με το ποιο τρόπο προβάλλεται ένα εστιατόριο.
0: Μπορούν όλοι να έχουν άποψη?
1: Ασφαλέστατα και όχι. Άποψη προφανώς έχει κάθε άνθρωπος που τρώει, κάθε άνθρωπος που βλέπει. Άποψη με σημασία.
0: Για να κάνω καλύτερη την ερώτησή μου. Να έχουν όλοι άποψη για όλα.
1: Ναι. Καλά. Στην εποχή του social media αυτό είναι υποχρεωτικό. Όλοι έχουν άποψη για όλα. Έτσι. Και διάφοροι άνθρωποι, τέλος πάντων. Εγώ το θεωρώ αστείο. Όλοι έχουμε άποψη για το τι μας αρέσει. Και το τι μας αρέσει είναι και το απόλυτο κριτήριο. Δεν πάει να λέει ο Δελιγιάννης, ο κάθε Δελιγιάννης, ότι το τάδε είναι καλό, το άλλο είναι κακό και δεν συμμαζεύεται. Εσύ θα αποφασίσεις με βάση το γούστο σου. Ο Δελιγιάννης απλά προσπαθεί να σε ενημερώσει. Το ότι έχεις άποψη για το τι σ' αρέσει, με γεια σου, με χαρά σου, πρέπει να την έχεις, τρως. Άρα έχεις άποψη για το τι τρως. Βλέπεις, άρα έχεις άποψη για το τι βλέπεις. Ακούς, έχεις άποψη για το τι ακούς. Το αν η άποψή σου έχει την οποιαδήποτε βαρύτητα ή το οποιοδήποτε ενδιαφέρον για τους υπόλοιπους, είναι θέμα γνώσης και παιδείας και εμπειρίας. Η άποψή μου για το ποια ταινία είναι καλή έχει μηδενική αξία. Αφορά εμένα και τους φίλους μου που έχουν τέτοια γούστα με μένα. Η άποψή μου για το ποια μουσική είναι καλή και όχι, επίσης. Η άποψή μου για τη μοντέρνα τέχνη, ειλικρινά, είναι κάτω του μηδενός. Έτσι. Το ότι δεν ξέρω να κρίνω έναν πίνακα μοντέρνας τέχνης και θεωρώ ότι, το που λέγαμε προηγουμένως, ότι ο Πόλοκ, ας πούμε, ξέρεις, είναι ένα άσπρο και άλλο και έχει πετάξει χρώματα, και εγώ αυτό μπορώ να αντιληφθώ με την παιδεία που έχω, δεν σημαίνει ότι ταυτόχρονα, επειδή εμένα δεν μ' αρέσει,
0: για να τον πάρει,
1: θα απαξιώσω όλο το σύστημα και θα πω ότι ο Πόλοκ ήταν ένα απατεώνας, οι συλλέκτες που έχουν δώσει εκατομμύρια είναι ηλίθιοι, οι κριτικοί που είπαν ότι ο Πόλοκ είναι μεγάλος ζωγράφος, τα πήρανε και έχει γίνει ένα ολόκληρο πλέγμα ανθρώπων, επειδή απλά εγώ δεν κατανοώ το για ποιο λόγο αυτός είναι σπουδαίος. Το ότι εγώ δεν κατανοώ για ποιο λόγο αυτός είναι σπουδαίος έχει να κάνει με τη δική μου ανεπάρκεια. Το να αναζητήσω τη θεωρία συνωμοσίας πίσω από το γιατί αυτός είναι σπουδαίος έχει να κάνει με την ελληνική ψυχοσύνθεση. Λοιπόν, ο καθένας δικαιούται να έχει άποψη. Και η άποψή του είναι το απόλυτο κριτήριο για το πού να πάει και πού να μην πάει. Το ότι έχει μία άποψη α, ένας καταναλωτής, και ένας κριτικός που κάνει καλά τη δουλειά του, δεν λέω όλοι, έχει μία άποψη β, και ο καταναλωτής λέει αυτό μου αρέσει και ο κριτικός λέει αυτό είναι κακό, δεν σημαίνει ότι ο καταναλωτής έχει δίκιο και ο κριτικός έχει άδικο, δεν σημαίνει ότι ο κριτικός τα έχει πάρει, δεν σημαίνει ότι ο σεφ είναι καταπληκτικός και ο κριτικός τον αδίκησε. Σημαίνει απλά ότι ο καταναλωτής του άρεσε αυτό το πράγμα. Με γεια του, με χαρά του. Δεν σημαίνει
0: και κρίνει με το δικό του κριτήριο γεύσης και όχι με την αντικειμενικότητα που μπορεί να κρίνει.
1: Με το δικό του κριτήριο μου αρέσει ή δεν μου αρέσει. Ναι. 0-1. Αυτό. Γι' αυτό και οι κριτικές από TripAdvisor και δεν συμμαζεύεται, έχουν ακριβώς αυτή την αξία. 0. Έτσι. Έχουν μία αξία γιατί αν μαζευτούν 100.000 απόψεις και λένε 99.500 ότι αυτό είναι καταπληκτικό και 500 λένε ότι είναι αηδία, εντάξει, προφανώς έχει μια βαρύτητα. Σε αγορές μικρές όπως είναι η ελληνική, που δεν υπάρχουν τέτοιου είδους νούμερα, το TripAdvisor πραγματικά και κάθε ξέρεις, Google κριτικές και δεν συμμαζεύεται, είναι φεδρά. Και αν δει κανείς δηλαδή κατά καιρούς τα εστιατόρια τα οποία ήταν πρώτα στο TripAdvisor στην Αθήνα, ας πούμε, είναι να γελάς. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα σημαντικό εστιατόριο και είναι κάτι ξέχασέ με.
0: Τα τελευταία 30 χρόνια που είσαι στο χώρο σαν δημοσιογράφος, θέλω να μου πεις κάποια από τα εστιατόρια που για σένα, για τη δική σου προσωπική άποψη, έθεσαν τις βάσεις και έχουν κάνει την πιο σπουδαία δουλειά στην ελληνική γαστρονομία. Είτε σαν αρχή, είτε σαν ξεκίνημα, είτε σαν βάση.
1: Κοίταξε, εγώ σου πω, τα 30 χρόνια που είμαι εγώ στο χώρο, έχω την τύχη ότι ξέρεις, βασικά ξεκίνησα να είμαι εγώ στο χώρο όταν άρχισε να δημιουργήσει και ο χώρος. Οπότε αυτό έχει ένα έξτρα ενδιαφέρον. Λοιπόν, το πρώτο για μένα εστιατόριο το οποίο ιστορικά έβαλε το λιθαράκι του για αυτό που λένε υψηλή γαστρονομία είναι το Μπαγιάτσο. Είναι το εστιατόριο στο οποίο είχα κάνει και εγώ το Wine Club τότε.
0: Κλάους Φόγενμπαχ.
1: Κλάους Φόγενμπαχ. Ο Κλάους ήταν ένας πολύ σπουδαίος σεφ, πρωτοπόρος, οραματιστής, έκανε μια κουζίνα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, φουτουριστική εκείνη την εποχή. Μια κουζίνα η οποία σήμερα μοιάζει πολύ παροχημένη και τελικά ξέρεις, η διεθνής γαστρονομία δεν εξελίχθηκε προς την κατεύθυνση που έβλεπε ο Κλάους, πήγε κάπου αλλού. Αλλά τον Μπαγιάτσο το 1987 που άνοιξε στην Ήδρα ή το 86 και μετά το 87 νομίζω στο Κολωνάκι ήταν ένα εστιατόριο το οποίο πέρα από ότι ήταν το εστιατόριο που βγήκε πρώτο στους κούφους τα πρώτα 10 χρόνια. Ήταν το πρώτο εστιατόριο που πήρε αστέρι Μισελέν στην Ελλάδα. Ήταν το πρώτο εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας, πιστεύω, και ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε το Μπαγιάτσο έχει αυτοδικαίως την αξία του. Ένα άλλο εστιατόριο το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι το 48 που λέγαμε πριν. Είναι το εστιατόριο το οποίο έβαλε στο χάρτη την ελληνική κουζίνα. Πραγματικά. Δηλαδή ήταν το εστιατόριο εκείνο το οποίο αποενοχοποίησε το μεγάλη επένδυση υψηλού προφίλ εστιατόριο και ελληνική κουζίνα. Ήταν το πρώτο που τα συνδύασε. Ένα εστιατόριο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, εξακολουθεί να γιορτάζει και αυτό τα 30 χρόνια, είναι η Σπονδή. Η οποία ναι, μεν γαλλικό εστιατόριο δεν έκανε, δεν δημιούργησε τάσεις κλπ. Όμως πάρα πολλοί από τους σεφ για τους οποίους συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι σεφ
0: και είναι τώρα καταξιωμένοι στον χώρο.
1: Έχουν περάσει από τη Σπονδή. Σπονδή για μένα είναι το μεγαλύτερο γαστρονομικό πανεπιστήμιο που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα.
0: Φυτώριο.
1: Ένα εστιατόριο το οποίο αν άνοιγε σήμερα, το 2026, όπως ακριβώς άνοιξε το 1999, θα ήταν το opening της χρονιάς για την Αθήνα, είναι το αριστερά-δεξιά. Όπου εκεί το design, η λίστα των κρασιών και η κουζίνα του Χρήστα του Καραμολέγκου, ο οποίος είναι ένας τρομερός δημιουργός που πάντα κάνει τη δικιά του κουζίνα, χωρίς να ακολουθεί τάσεις τεχνικές περίεργες, χωρίς να το αλλάζει στην πραγματικότητα. Μια κουζίνα που ξέρεις πάντα ότι είναι χρύσανθος. Όλο αυτό το πακέτο, όπως δημιουργήθηκε τότε από το Χρύσανθο και τον Λίτινα και τον κύριο Κρήτονα ως designer του αριστερά-δεξιά, είναι πραγματικά ένα από τα πιο σημαντικά εστιατόρια που έχουν ανοίξει ποτέ στη χώρα. Θα πω το Ετρούσκο. Ο Έκτορας, ο οποίος τον πρωτοδοκίμασα ή 99, ήταν ή 2000 και ήταν ακόμα υπό την σκέπη και την επίβλεψη του πατέρα του, ήταν ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος έφερε στην Ελλάδα όλη αυτή την ιστορία με τη μοριακή κουζίνα, τις μοντέρνες τεχνικές και όλα αυτά. Τα έκανε με πάρα πολύ καλό τρόπο. Έμαθε και πολλούς άλλους σεφ να τα κάνουν. Πολλοί εμπνεύστηκαν από αυτόν και έκαναν μας ταλαιπώρησαν απίστευτες παπαριές. Συγγνώμη, με απίστευτες. Όχι καλές δημιουργίες, αλλά εν πάση περιπτώσει σίγουρα καθόρισε τα πράγματα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Άλλο εστιατόριο το οποίο είναι πραγματικά πολύ σημαντικό και δεν μιλά πάντα για τα καλύτερα, έτσι. Ήταν ο Βεζενές. Ο Βεζενές, ο Άρης, το 2011 είναι συνομήλικος. Μάρτιο του 2011 είναι και το Βεζενέ. Όρισε την νέα εκδοχή του Fine Dining στην εποχή της κρίσης στην Αθήνα. Είναι το εστιατόριο το οποίο βοήθησε στο είδος του να εκδημοκρατιστεί λιγάκι όλη αυτή η ιστορία της γαστρονομίας και του fine dining και ούτω καθεξής. Είναι επίσης πολύ σημαντικό εστιατόριο και καθόρισε πάρα πολύ τις τάσεις γενικώς. Πολύ σημαντικά εστιατόρια είναι αυτά που έκανε και ο Γιάννης Λουκάκης, το λέγαμε προηγουμένως, τη Μούργα και τη Συντροφή στην Θεσσαλονίκη και τα Άκρα στην Αθήνα, που δεν είναι τα τρομερά.

0: εστιατόρια, γαστροταβέρνες. Όμως όλο αυτό το κίνημα της μπιστρονομίας από το εξωτερικό κλπ. Ο Γιάννης το μετέφρασε με έναν ωραίο τρόπο, με την ιδέα της γαστροταβέρνας, και αυτό το πράγμα είναι σημαντικό γιατί έχει επηρεάσει σε βαθμό ενοχλητικό πλέον όλη την κατάσταση. Δηλαδή, η Αθήνα που δεν είχε ταβέρνες και πάντα οι ξένοι μας ρωτάγανε πού να πάμε να φάμε και λοιπά στις ταβέρνες, εννοώντας και τους λέγανε πουθενά. Τώρα ξαφνικά έχουν ανοίξει 30 γαστροταβέρνες, που οι μισές είναι της πλάκας και απλά μιμούνται την επιτυχία που έκαναν τα Άκρα ή που έκανε το Φαραώ και ούτω καθεξής. Αλλά δεν πάβει να είναι αυτά σε πολύ σημαντικά εστιατόρια γιατί διαμόρφωσαν μια αγορά. Και τώρα ξεχνάω και ένα φορό καλά, το Βαρούλκο.
1: Ο Βαγγέλης Ολιάκου, Ολιάκου
0: το Σπύρο. Το Βαρούλκο, γιατί είναι το εστιατόριο και ο Λαζάρου είναι ο σεφ ο οποίος μας έδειξε μια άλλη κουζίνα ψαριού από αυτή που παραδοσιακά ξέραμε στην Ελλάδα που απλά ψήναμε το ψάρι τελεία. Η αδερφή Λιάκη, όχι μόνο για τον Base Grill που είναι ένα από τα success story της Αθήνας, αλλά γιατί δημιούργησαν την Κουκουβάγια, γιατί δημιούργησαν μια κολεκτίβα μαγείρων και το επικοινώνησαν προς τα έξω. Ασχολήθηκαν πάρα πολύ με την πρώτη ύλη, κάναν αυτό το πολύ πετυχημένο συνέδριο προμερικών μηνών. Είναι άνθρωποι που έχουν επιδράσει τα μάλα στο κομμάτι της γαστρονομίας. Σίγουρα ξεχνάω από
1: καλά, σίγουρα.
0: Δεν κάνουμε μια καταγραφή, αλλά εν πάση έτσι από παλιά και από καινούργια μια.
1: Η σεφ από την περιφέρεια δεν είναι λίγο, ας το πούμε, στα φώτα λιγότερο από τους έφτων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
0: Προφανώς.
1: Αυτό πώς θα μπορούσε να αλλάξει,
0: δεν
1: να δοθεί έτσι περισσότερη σημασία?
0: Δεν μπορεί να αλλάξει εύκολα. Να σου πω γιατί. Γιατί η σεφ της επαρχίας δεν είναι η σεφ της επαρχίας. Είναι εμείς στο βαθμό που μπορούμε το παρακολουθούμε. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς είμαστε μια ιδιωτική επιχείρηση, έτσι, οπότε έχουμε αναγνώστες, διαφημιζόμενους και ούτω καθεξής. Αν γράψουμε για ένα εστιατόριο της Αθήνας, το διαβάσουν 1.000 άνθρωποι, τα νούμερα τυχαία. Αν γράψουμε για ένα εστιατόριο του Ηρακλείου, το διαβάσουν 200. Γιατί οι αναγνώστες μας είναι περισσότεροι Αθηναίοι από ότι είναι οι Ηρακλειώτες. Mm-hmm. Και όταν προσεγγίζουμε έναν προορισμό όπως το Ηράκλειο ή ένα νησί ή μια πόλη της υπηρετικής Ελλάδας, οι άνθρωποι στους οποίους απευθυνόμαστε είναι περισσότερο επισκέπτες αυτού του τόπου παρά κάτοικοι. Για καθαρά δημογραφικούς λόγους, έτσι. Οπότε μοιραία δεν μπορούμε να ασχολούμαστε τόσο πολύ με τους σεφ και τα εστιατόρια της υπόλοιπης Ελλάδας. Βέβαια τα βραβεία αυτό ακριβώς προσπαθούν να κάνουν και αυτό φωτίζουμε και πιστεύω πραγματικά ότι είναι ελάχιστες οι πραγματικά πολύ αξιόλογες προσπάθειες που μας έχουν ξεφύγει. Και σίγουρα προσπαθούμε να τις ανακαλύψουμε και να τους βρούμε όπου και αν είναι. Η Ελλάδα είναι μια πολύ δύσκολη χώρα από άψη γεωγραφίας για να πας σε κάθε χωριό ή σε κάθε νησί και να δεις τη δουλειά που κάνει ο καθένας. Και πολλές φορές είναι πάρα πολύ ακριβή η ιστορία το να το κάνεις. Με το να βρεθούμε και να χάσουμε τρεις μέρες για να πάμε σε ένα νησάκι όπου κάποιος ενδεχομένως κάνει μια αξιόλογη δουλειά και να το δούμε, είναι μια ιστορία η οποία δεν μπορεί να πληρωθεί για να γίνει. Είναι μια δυσανάλογα μεγάλη επένδυση για το FNL. Για να το κάνει. Εδώ πέρα βλέπεις ότι ο Μισλέν χρειάστηκε να περάσουν 500 χρόνια για να γίνουν μπίλες με το Υπουργείο Τουρισμού για να τους δώσουν λεφτά να πάνε τελικά πού, στη Σαντορίνη και στη Θεσσαλονίκη και να δουν και την Αθήνα λίγο έξω από την πλάκα. Δηλαδή να πάνε στο Χαλάνδερ και να δουν τον Ποτρίνης, πέρασαν 5 χρόνια. Δεν είναι πολύ απλό. Ξέρεις, δεν είμαστε δημόσιο. Δεν επιδοτούμαστε. Όλη αυτή η ιστοριούλα, ξέρεις, κάνεις διακοπές τσάμπα και τρως από εδώ και από εκεί. Για έλα κάτω. Να δεις πόσο επιδιαβάζει ο Σάκος και πόσο εύκολο είναι. Είναι δύσκολο. Και ναι, λοιπόν, καλό θα ήταν να φωτίζονται περισσότερο όλες αυτές τις προσπάθειες και φωτίζονται στο βαθμό του δυνατού και μακάρι να μπουν και άλλοι στο παιχνίδι αυτό και να φωτίζονται. Γιατί και η Θεσσαλονίκη, μην νομίζεις, επειδή δεν έχει τύπο τέτοιο και περιμένει πότε θα γράψει κάτι το FNL ή πότε θα γράψει κάποιο κάτι, η σεφ της Θεσσαλονίκης μέχρι πριν από 7-8 χρόνια, 10. Δεν του ξέρουν τη μάνα του. Δηλαδή, έλεγες, ήταν ένα εστιατόριο τη μόδα στην μικρή κοινότητα πούμε, των Θεσσαλονικαίων που βγαίνανε και έλεγες ποιος είναι ο σεφ, ρε παιδιά, και έλεγες, α, είναι ο Γιάννης. Ποιος Γιάννης, α, ο Γιάννης. Έχω ρωτήσει τον εστιατόρα για ένα γνωστό τότε εστιατόριο τη Θεσσαλονίκη, πώς το λένε το σεφ, μου λέει Γιάννη. Λέω Γιάννη, τι. Μου λέει, δεν θυμάμαι. Εντάξει. Την επόμενη χρόνια ο Γιάννης πήγε κάπου αλλού και έγινε το άλλο εστιατόριο τη μόδα. Χωρίς τύπο. Όσο και να μας μισείτε ή να σχολιάζετε και να κάνετε, δεν γίνεται.

0: Δεν λέει κάποιο που να γράφει τα ονόματά σα.
1: Θεωρώ πολύ σπουδαία και πολύ σημαντική την κριτική εστιατορίων. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι
0: και
1: ένα κίνητρο για μας.
0: Δεν θεραπεύουμε τον καρκίνο.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Και δεν πρέπει να δίνεις μεγαλύτερη σημασία από αυτή που πραγματικά έχει.
1: Όχι.
0: Η κριτική, τα βραβεία, οι λίστες και δεν συμμαζεύεται.
1: Εννοώ ότι είναι πολύ σημαντικό για κάποιον ο οποίος του αρέσει η δουλειά του, αγαπά αυτό που κάνει, θέλει να βελτιώνεται. Θεωρώ ότι εκτός από την πρώτη κριτική την οποία δεχόμαστε σαν σεφ από τους πελάτες μας δηλαδή, η οποία πολλές φορές θα έρθει και ενάντια λίγο στην πραγματική εικόνα που εμείς έχουμε σαν σεφ. Η δική σας, η, ας το πούμε, ουδέτερη και αντικειμενική κριτική σε πάρα πολλές φορές, σε πάρα πολλές περιπτώσεις κάνει τους σεφ να γίνονται μια βελτιωμένη έκδοση του εαυτού του.
0: Κοίταξε, η κριτική ούτως ή άλλως βοηθάει στο πράγμα. Είτε είναι καλή, είτε είναι κακή, είτε είναι από κάποιον που ξέρει. Που... Γενικά, καλό είναι να ακούμε και μια άλλη άποψη. Δεν είναι κακό.
1: Εντάξει, το μόνο μπράβο και το να πηγαίνουμε, ας πούμε, γιατί ξέρεις, υπάρχει το ας πούμε σενάριο, πάμε σε ένα εστιατόριο και είτε μας αρέσει κάτι, είτε δεν μας αρέσει κάτι, θα πρέπει να χειροκροτήσουμε. Εγώ αυτό δεν συμφωνώ σε αυτό.
0: Κοίταξε.
1: Δεν μπορείς να μεταφέρεις μια λάθος εικόνα στον άνθρωπο. Να...
0: Και από την άλλη μεριά, βέβαια, όταν είσαι καταναλωτής και σε ρωτάει ο άλλος πώς φάγατε, δεν είσαι υποχρεωμένος να ξεκινήσεις και να χαλάσεις το βράδυ σου ή να αρχίσεις να μπαίνεις σε μια διαδικασία, σε μια συζήτηση ότι δεν μ' άρεσε αυτό ή δεν μ' άρεσε.
1: Μπορείς να πεις την προσωπική σου άποψη. Ότι για μένα
0: δεν
1: αυτό.
0: Δεν έχεις υποχρέωση να την πεις.
1: Όχι, δεν έχεις.
0: Δηλαδή εκείνη την ώρα έχεις δώσει τα λεφτά σου, έχεις βγει και δεν σε ενδιαφέρει να επικοινωνήσεις.
1: Ναι, όχι.
0: Την άποψή σου.
1: Εάν πια, θέλει έτσι, να την πει την άποψή του, δεν μιλάω γι' αυτό. Μιλάω
0: τώρα
1: για το...
0: πια όλοι θέλουν να την πούν την άποψή του, γιατί θα τη βγάλουν φωτογραφία, θα τη γράψουν στο social media και ούτω καθεξής. Αλλά γενικά θα σου πω δεν είμαι στην υποχρέωση. Ούτε καν του κριτικού δεν είμαι στην υποχρέωση αυτό. Δηλαδή έρχομαι στο εστιατόριο, τρώω και με ρωτάς πώς έφαγες. Δεν έχω καμία υποχρέωση που πω πώς έφαγα. Θα το διαβάσεις.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Επιλέγω να σου το πω. Γιατί βαριέμαι μετά την ιστορία, δεν μου είπες, δεν έκανες κλπ. Αλλά δεν είναι υποχρέωσή μου αυτό. Εμένα η υποχρέωση μου είναι απέναντι στον καταναλωτή, δεν απέναντι στο σεφ ή τον εστιατόρα. Ο πελάτης μου, εμένα, είναι ο αναγνώστης. Και ο αναγνώστης είναι ο καταναλωτής. Δεν είναι το εστιατόριο.
1: Ποιος είναι ο διαχρονικά καλύτερος σεφ τα τελευταία χρόνια για τον Πάνο Τηλιγιάννη?
0: Κοίταξε, το έχω γράψει κιόλας και το έχω πει γενικά. Για μένα είναι ο Μποτρίνη. Δηλαδή, ο Έκτορας τα τελευταία 25 χρόνια έχει αποδείξει ότι καταρχάς τρέχει σταθερά ίσως το καλύτερο εστιατόριο της χώρας. Για μένα το Ετρούσκο στην Κέρκυρα είναι το καλύτερο εστιατόριο της χώρας. Είναι άλλος και το μόνο που του δίνουμε 4 αστέρια στο Stephen Elbe's Restaurant Awards. Έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαχειρίζεται σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο άλλα 3-4 εστιατόρια τα οποία παίρνουν σε εμάς 3 ή 2 αστέρια ίσως. Τα Μποτρίνη, στο Χαλάδα ή στα ξενοδοχεία κλπ. Κάνει επιμέλειες οι οποίες έχουν ουσία, εντάξει, όχι όλες το ίδιο πετυχημένες, αλλά γενικά. Έχει αποδείξει ότι μέσα στα χρόνια αυτά έχει την ικανότητα να επανεφεύρει τον εαυτό του και την κουζίνα του και να την εξελίσσει. Δεν βρήκε μια μανιέρα τι κάνει αυτή. Έχει οριμάσει μέσα αυτά τα χρόνια και έχει και αυτός αφομοιώσει πολύ περισσότερο την ελληνικότητα και, την έχει, και με αυτή έχει μπολιάσει την κουζίνα του και τα πιάτα του και ούτω καθεξής. Εν πάση περιπτώσει, για πολλούς λόγους έχει βγάλει πολύ κόσμο και αυτό στο κουρμπέτι. Έχουν περάσει άνθρωποι από τα χέρια του κλπ. Θεωρώ ότι είναι από τους ίσως σημαντικότερους Έλληνα σεφ.
1: Χαίρομαι πολύ που δεν είπε σε μένα, γιατί θα ήμουν σε πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Κι εγώ. Θα με πιάνατε να ψεύδω με τον κάμερα.
1: Η ομάδα του FNL είναι άνθρωποι οι οποίοι τους γνωρίζεις χρόνια. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχεις ξανά δουλέψει μαζί τους και στο παρελθόν.
0: Κοίταξε, το FNL από την πρώτη μέρα στηρίχθηκε σε ένα μοντέλο διπλό. Δηλαδή το ένα ήταν, υπήρχαν κάποιοι συνάδελφοι και φίλοι πια από τότε, με τους οποίους όντως έχουμε δουλέψει μαζί, είναι πολλά χρόνια στο κουρμπέτι, περισσότερα και από μένα διάφοροι. Όπως Θάλια, Τσιχλάκη. Αλλά από την πρώτη στιγμή θέλαμε να φτιάξουμε και την επόμενη φουρνιά. Οπότε ο πρώτος άνθρωπος που ήρθε στο FNL και ξεκίνησε την καριέρα του στο FNL για αυτή τη δουλειά είναι ο Τάσος Μητσελής, ο οποίος είναι μαζί μας 13 χρόνια πια. Είναι από τη δεύτερη χρονιά του FNL, τρίτη. Και γενικά η λογική μας είναι μαζί με τους πολύ έμπειρους να αναπτύξουμε και καινούριους. Και μακάρι να βρούμε και

0: Είμαστε στη φάση που ψάχνουμε. Έχουμε την Ελεάνα που είναι επίσης πολύ καλή. Έχουμε ανθρώπους, αλλά μακάρι να βρούμε και 20άριδες που να, ξέρεις, να τους εκπαιδεύσουμε.
1: Μα γίνει και το FNL φυτώριο για τους.
0: Ναι, τουλάχιστον για να κάνουμε τη δουλειά μας. Γιατί ξέρεις, πρέπει λίγο να. Δεν φιλοδοξώ να φτάσω 85 και να κάνω. Να πηγαίνω να βλέπω εστιατόρια και ιστορίες. Θα κάνω άλλα πράγματα, αν είμαι εν ζωή.
1: Ναι.
0: Το Τάσος φιλοδοξεί να κάνει άλλα πράγματα στη ζωή του. Θέλει να γράφει πολύ για το εξωτερικό, να ταξιδεύει, να κάνει. Πρέπει να βρούμε κάποιον να τον αντικαταστήσει. Άρα ξέρεις, πρέπει να είμαστε σε αναζήτηση. Αν μα ακούει κανένα 20χρονο με ταλέντο, εδώ είναι το πεδίο δόξου λαμπρό.
1: Πάνω Θελιγιάννη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Ήταν πολύ ωραία κουβέντα. Και χαλάρη.
1: Νομίζω ότι, κοίτα, είναι καλό να δίνουμε κάποιες, ας πούμε, επεξηγήσεις σε κόσμο ο οποίος δεν γνωρίζει τι σημαίνει αξιολόγηση, δεν γνωρίζει τι σημαίνει κριτικός.
0: Εννοείται. Και αν μπορούμε να καταρρύψουμε και καμιά θεωρία συνωμοσίας από αυτές που λατρεύουμε στην Ελλάδα, δεν κάνει κακό.
1: Να πούμε λοιπόν τα χρόνια μας πολλά στο FNL Guide, που είναι κλινητά 15 χρόνια.
0: 15 χρόνια FNL και 10 χρόνια FNL Awards.
1: Okay.
0: Και 30 χρόνια εγώ.
1: Και 30 χρόνια εσύ.
0: Outnumbered.
1: Δεν σου φαίνεται.
0: Όχι, αλήθεια δεν μου φαίνεται, είμαι μικρός.
1: Έτσι λοιπόν, με τον πάνω τον Θελιγιάννη στο Ethereal White Resort και το Food Project Stories, θα κλείσουμε και τη σημερινή μας πολύ ωραία συζήτηση. Όπως λέω συνήθως, θα κλείσω και τώρα. Το λέω 10 χρόνια τώρα, να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνη μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον

0: μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθέναν έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Τι είναι αυτή η κεραυνή, λες να βρέξει?
9: Θα βρέξει δώρα, μα τον Δία.
8: Παίζεις Gates of Olympus ρουλέτε.
10: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet θα βρεις την ολοκένουργια ρουλέτα Gates of Olympus με θεϊκά έπαθλα κάθε μέρα. Novibet.
11: Παρακαλώ.
12: Φτάνουμε.
11: Α, έχουμε ακόμα.
12: Τέλεια.
13: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Το δύσκολο και απαιτητικό έργο της καταγραφής των καταστροφών σε υποδομές, ζωικό και φυτικό κεφάλαιο ξεκινά στην Κρήτη μετά την πενθήμερη κακοκαιρία που έπληξε το νησί με πρωτόγνωρες για την εποχή και ραγδαίες βροχοπτώσεις. Για τις ζημιές στο οδικό δίκτυο και τις βασικές υποδομές, τις δυσκολίες πρόσβασης σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις αλλά και τις απώλειες στο πρωτογενή τομέα, ενημερώθηκαν αναλυτικά σήμερα το πρωί ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς αλλά και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, οι οποίοι πραγματοποίησαν αυτοψία στις ορεινές περιοχές του Δήμου Μηλοποτάμου.

0: Ακόμα και σήμερα, συνεργεία του Δήμου Μυλοποτάμου και της Περιφέρειας Κρήτης προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις πληγές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε τα Ζωνιανά. Τρεις μέρες μετά και ακόμα μηχανήματα έργου προσπαθούν να καθαρίσουν το χωριό από φερτά υλικά και μπάζα. Στα Ζωνιανά βρέθηκε το πρωί ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μαζί με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Ανδριανό.
1: Το καταφέρατε να ανάπτω. Εγώ έρχομαι να πω μπράβο, πρόεδρε, και σε σένα και σε όλους για αυτό που πετύχατε. Το θέμα είναι η επόμενη μέρα. Τώρα έχω μια άλλη μέρα. Να δούμε τι έργα πρέπει να γίνουν. Τι πρέπει να φτιαχτούν και τι σε μια επιβάτη. Πώς θα ζωάει. Να δούμε τι έχει μια.
0: Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τόνισαν με έμφαση πως η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους πληγέντες, όμως αυτό που προέχει είναι να ολοκληρωθούν σύντομα η καταγραφή των ζημιών τόσο σε σπίτια και επιχειρήσεις, όσο και σε ζωικό και φυτικό κεφάλαιο, αλλά και στις υποδομές του Δήμου.
2: Για να δούμε τι ζημιές έχουν γίνει και στον αγροτικό τομέα, τι ζώα χαθήκανε και στην αγροτική οδοπία για να αποκτήσει ξανά η περιοχή πρόσβαση στα μαντριά. Τα ζώα πρέπει να συντηρηθούν, πρέπει να περιποιηθεί ο κάθε κτηνοτρόφος, να δούμε τι γίνεται και βεβαίως και να δούμε και τις ζημιές που έχουν προκληθεί στο χωριό και σε όλα τα χωριά. Να καταγραφούν, να γίνουν σωστές μελέτες και από εκεί και πέρα όλοι μαζί να κοιτάξουμε να τα φτιάξουμε. Γιατί ο τόπος πρέπει γρήγορα να ξαναβρει τους ρυθμούς του, οι κάτοικοι να ξαναβρούν τους ρυθμούς τους και να μπορέσουν να δουλέψουν για τα χωριά τους, για τις οικογένειές τους. Για την περιοχή μας εδώ.
3: Η προτεραιότητα σε αυτή τη φάση είναι η αποκατάσταση των υποδομών και ιδιαίτερα της αγροτικής οδοποιίας, ώστε να μπορούν οι κτηνοτρόφοι να πάνε στις στάνες τους, γιατί πρέπει να ταΐσουν τα ζώα και να τα φροντίσουν. Επομένως, αυτό είναι το πρώτο βήμα μαζί με τις άλλες υποδομές και βεβαίως η καταγραφή και η αποτίμηση της ζημιάς για να προχωρήσουμε στις διαδικασίες αποζημίωσης των πληγέντων κτηνοτρόφων, παραγωγών, γιατί και το φυτικό κεφάλαιο έχει ζημιές. Επομένως, είμαστε στην διαδικασία της καταγραφής, της αποτίμησης, αφού προηγηθεί βέβαια η αποκατάσταση για να έχουν πρόσβαση στις κτηνοτροφικές μονάδες οι κτηνοτρόφοι μας.
0: Αυτό που τόνισε ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου είναι πως θα πρέπει ο σχεδιασμός των έργων αποκατάστασης να γίνει με την τοπική κοινωνία παρούσα, ώστε να μπορέσουν τα έργα να υλοποιηθούν όπως πρέπει.
4: Εδώ έχει πολλή δουλειά. Το χωριό έχει καταστραφεί και κατ' επέκταση και μεγάλο μέρος του Μυλοποτάμου. Δεν θα αφήσουμε πλέον κανένα μελετητή να ασχοληθεί για τον τόπο μας χωρίς εμάς. Οι μελέτες που θα γίνουν εδώ στα Ζωνιανά, στον υπόλοιπο Δήμο, θα είμαστε εμείς δίπλα στο μελετητή και θα αποφασίζουμε όλοι μαζί για το τι μελέτη θα γίνει. Δεν θα αφήσουμε το μέλλον μας σε κανενούς τα χέρια. Θα είμαστε και εμείς τώρα εδώ και θα αποφασίσουμε. Γιατί οι μελέτες θα γίνουν με τα σημερινά δεδομένα. Οι υπουργοί έχουν όλη την καλή διάθεση, είδανε την πραγματικότητα και την καταστροφή, τι πάει να πει αποκάλυψη.
0: Πάντως, όπως επεσήμαναν οι κάτοικοι των Ζωνιανών, θα πρέπει άμεσα η πολιτεία να προχωρήσει στην υλοποίηση όσων υποσχέθηκε για να μπορέσει το χωριό να βρει και πάλι την κανονικότητά του.
5: Ρίζω τους υπουργούς στα Ζωνιανά, πιστεύω ότι τα λόγια τους θα γίνουν συμβόλαιο για τις ζημιές. Μην έχουμε ένα χρόνο, δύο χρόνια καθυστερήσεις. Το πράγμα επήγει. Θέλω να ευχαριστήσω την πυροσβεστική, την αστυνομία, το στρατό από την πρώτη ημέρα, το πρώτο βράδυ. Μέναν εδώ, ξομέναν εδώ 3-4 μέρες.
6: Το πυροσβεστικό σώμα εδώ πέρα ανταποκρίθηκε πλήρως. Από την πρώτη στιγμή ήταν εδώ. Και μάλιστα υπέρευε κάθε αυτό και παρέβηκαν ακόμα και σε πράγματα που δεν είχαν αρμοδιότητα, βοήθησαν τον κόσμο και λύσαμε αρκετά προβλήματα. Το πυροσβεστικό σώμα, και αν έλειπε το πυροσβεστικό σώμα και τα μηχανήματα που έστειλε η περιφέρεια και ο Δήμος, δυστυχώς η κατάσταση εδώ πέρα θα ήταν τραγική και θα μιλούσαμε για πολύ μεγαλύτερες καταστροφές.
7: Στο στούντιο μαζί μου είναι ο Κώστας Μπογδανίδης. Κώστα, καλησπέρα. Πάμε να δούμε λίγο παρέα. Ολοκληρώθηκε αυτό το διήμερο επισκέψεων από το κυβερνητικό κλιμάκιο με αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης. Από εδώ και πέρα τι γίνεται?
8: Στις επισκέψεις μπορούμε να βάλουμε καλό βαθμό σε ό,τι αν. Υπάρχει και εμβολία, ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ γρήγορα και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια γενικώς ο κρατικός μηχανισμός το κάνει αυτό όταν συμβεί κάτι, είναι εκεί. Το πρόβλημα, τα λέγαμε και χθες, αρχίζει από αύριο, από μεθά.

0: αύριο. Δηλαδή, όταν πρέπει να υλοποιηθούν οι πολιτικές. Δίνουν εντολή οι υπουργοί για τις αποζημιώσεις, για τις μελέτες και όλα αυτά. Και βλέπεις ότι δυστυχώς οι καθυστερήσεις είναι μεγάλες. Με όσους δημάρχους, κυρίως δημάρχους που έχουμε μιλήσει όλες αυτές τις μέρες, είναι επιφυλακτικοί. Για να μην σου πω ότι είναι επιφυλακτικοί και οι κυβερνητικοί παράγοντες. Θυμάσαι τι είπε ο υπουργός. Δεν ξέρω αν έχει φτάσει στην περιφέρεια ακόμη, είπε. Λοιπόν, το βασικό είναι να δράσουν όλοι γρήγορα. Γιατί ο μηχανισμός δεν είναι ούτε ο υπουργός, ούτε ο Γενικός Γραμματέας μόνο. Είναι από κάτω μια σειρά ανθρώπων που φτιάχνουν τις διαδικασίες. Οι διαδικασίες και τα γραφειοκρατικά συστήματα δεν πάνε από μόνα τους. Κρύβονται και άνθρωποι από πίσω που δημιουργούν πολλά ζητήματα. Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο, δυστυχώς, στον ελληνικό κρατικό μηχανισμό, σε έναν άνθρωπο να δίνεις ένα πρόβλημα και να σου δίνει χίλιες λύσεις, γιατί είναι πάρα πολύ ικανός και συγκροτημένος, και σε έναν άλλο να του δίνεις χίλιες λύσεις και να σου βρίσκει προβλήματα συνεχώς. Δηλαδή, είναι μεγάλο, μεγάλο ζήτημα αυτό. Πρέπει να το δούμε, να το παρακολουθούμε. Φοβάμαι, μακάρι ξέρεις να διαψευστούμε, το λέμε πολύ συχνά, να δούμε αύριο το πρωί στα Ζωνιανά να αλλάζουν τα πράγματα, γιατί εκεί πρέπει να γίνουν και διευθετήσεις με το ρέμα. Να γίνουν πολύ συγκεκριμένα
1: πράγματα. Και εντωμεταξύ, μια ορεινή περιοχή, συγγνώμη που σε διακόπτω, οπότε σε ένα χρονικό διάστημα από σήμερα που μιλάμε, που ναι, έπαιξε λίγο η καλοκαιρία, θα έχουμε χειμώνα. Δηλαδή, τα πράγματα δεν θα είναι ευνοϊκά, εννοώ τα καιρικά, για να γίνουν οι αποκαταστάσεις ή υποδομές που είναι απαραίτητες για αυτούς τους ανθρώπους.
0: 100% και θα έχουμε και δύσκολο χειμώνα, όχι γιατί είδα τα ημερομηνία, γιατί το νερό που έχει πέσει είναι πάρα πολύ, η υγρασία στην ατμόσφαιρα είναι πολύ υψηλή. Και ξέρουμε τι γίνεται με τον κύκλο του νερού. Θα έχουμε και νερό. Είδαμε και το πρώτο χιονάκι στο Ψιλορίτη. Όταν πέσουν και οι θερμοκρασίες, θα υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα. Δεν είναι μόνο τα Ζωνιανά, είναι το ίδιο και για το Οροπέδιο, το ίδιο και για τους υπόλοιπους δήμους που κυρίως στην ενδοχώρα τους επλήγησαν. Είναι ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα. Δεν στέκομαι, ξέρεις, τόσο στους αγροτικούς δρόμους και στην οδοποίηση. Αυτά θα φτιαχτούν. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι να γίνουν σοβαρές μελέτες, διευθέτησης και πρόβλεψης για τα ρέματα που ακόμη και χρόνια έχουν να τρέξουν. Το έχουμε δει, το έχουμε ζήσει. Έχουμε πει το παράδειγμα της Σιτίας πολλές φορές. Έχουμε πει το παράδειγμα άλλων χυμάρων που έχουν να τρέξουν χρόνια. Αλλά το νερό θα βρει το δρόμο του. Περιμένουμε να απλουστευτούν οι διαδικασίες, να τρέξουν, ώστε να μην συζητάμε του χρόνου, παράδειγμα, τέτοιο καιρό. Α, ξέρεις, ακόμα δεν έχει προχωρήσει το ένα, ακόμα δεν έχει προχωρήσει το άλλο. Αλλά όλη η προϊστορία, όλα όσα έχουμε ζήσει στο πρόσφατο παρελθόν, δυστυχώς οδηγούν στο ότι η γραφειοκρατία πάντα βγαίνει νικητή σε αυτή την ιστορία.
1: Δυστυχώς. Ας ελπίσουμε τώρα να διαψευστούμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Στο Ροπέδιο Λασιθίου βρέθηκε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόϊχο των ανυπολόγιστων καταστροφών που προκάλεσε το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας στην ευρύτερη περιοχή. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μιλώντας στους παραγωγούς του Οροπεδίου, προανήγγειλε άμεσα κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις του κόμματος και ζήτησε από την κυβέρνηση εξάλληψη της γραφειοκρατίας, άμεση και πλήρη καταγραφή των ζημιών, ταχύτατη αποζημίωση των πληγέντων και πάγωμα όλων των οφειλών προς το δημόσιο.
2: Στο Οροπέδιο Λασιθίου, στον τόπο καταγωγής του, βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης για να δει από κοντά το μέγεθος της καταστροφής και να ακούσει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που για μία ακόμα φορά εξέφρασαν την αγωνία τους για το άμεσο μέλλον τους. Αυτό που όλοι τόνισαν στη συνάντηση που έγινε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου ήταν πως αν η πολιτεία δεν στηρίξει τους αγρότες του Οροπεδίου, ο χειμώνας θα είναι όχι απλά δύσκολος αλλά εφιαλτικός.
3: Τον ενημερώσαμε για το μέγεθος της καταστροφής που υπάρχει στο Οροπέδιο Λασιθίου και είπε ότι από τη δική του θέση θα προσπαθήσει να αναδείξει το πρόβλημά μας και θα ζητήσει λύσεις από τους κυβερνώντες ώστε να μπορούν να βοηθήσει την περιοχή.
4: Το μέλλον του αγρότη θα σβήσει. Ο χειμώνας είναι δύσκολος για τα επόμενα χρόνια. Και η νέα καλλιέργεια του χρόνου, το Μάη, θα μπουν λίγοι στον κάμπο.
5: Εγώ διάλυσα. Περιμένω από το κράτος κάτι για να μπορώ του χρόνου, για να μπορώ του χρόνου να ξανακαλλιεργήσω. Είμαι νέος άνθρωπος, είμαι 33 χρονών. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί.
6: Ολοκληρωτική. Πνιγήκαμε. Δεν βλέπετε. Πλημμύρες, ζημιές, όλα.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως η πολιτεία οφείλει να προχωρήσει άμεσα στις καταγραφές των ζημιών και να αποζημιώσει τους πληγέντες προσθέτοντας πως παράλληλα θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν οι περιοχές

0: περιφέρεια και οι Δήμοι, έτσι ώστε να αποκαταστήσουν τις ζημιές στις υποδομές.
1: Στεκόμαστε στο πλευρό των κατοίκων του Δήμου Οροπεδίου Λασιδίου και του Δήμου Μελοποτάμου, που έχουν υποστεί μια πολύ μεγάλη καταστροφή μετά τα τελευταία ακραία καιρικά φαινόμενα. Το κράτος και η κυβέρνηση πρέπει να παραμερίσουν τη γραφειοκρατία και να δράσουν γρήγορα, με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Άμεση καταγραφή των ζημιών. Ταχεία αποζημίωση για κατοίκους, κτηνοτρόφους και αγρότες. Πάγωμα των οφειλών προς το δημόσιο. Και χρηματοδότηση του Δήμου και της Περιφέρειας για να υπάρξει αποκατάσταση των υποδομών που έχουν πληγεί. Πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο αντικατάστασης του ζωικού κεφαλαίου σε κάθε περίπτωση.
0: Είμαι εδώ για να αναδείξω ακόμα περισσότερο την καταστροφή που έχει υποστεί το οροπέδιο στη φυτική και ζωική παραγωγή. Και αυτό που πρέπει να γίνει είναι άμεσα η κυβέρνηση να φροντίσει ώστε να στηριχθεί η περιοχή, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στους αγρότες και κτηνοτρόφους του οροπεδίου Λασιθίου. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε πως αν η περιοχή δεν στηριχτεί θα αντιμετωπίσει μεγαλύτερα δημογραφικά προβλήματα από αυτά που αντιμετωπίζει ήδη.
1: Ο κράτος πρέπει να σκεφτεί ότι σε αυτόν εδώ το Δήμο του Οροπεδίου Λασιθίου, ήδη υπάρχουν τεράστια δημογραφικά προβλήματα. Ελάχιστοι νέοι έχουν μείνει στον τόπο τους για να κάνουν οικογένειες και να συνεχίσουν την εργασία των γονιών τους και των παππούδων τους. Σε αυτόν εδώ το κάμπο πρέπει να τους στηρίξουμε. Γι' αυτό πρέπει άμεσα η πολιτεία να κάνει αυτές τις παρεμβάσεις. Δεν πρέπει η τελευταία καταστροφή να επιδεινώσει περαιτέρω τη δημογραφική συρρήκνωση του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.
0: Την ίδια ώρα, κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον γραμματέα του κόμματος Γιάννη Βαρδακαστάνη επισκέφθηκε τα Ζωνιανά, όπου ενημερώθηκαν για την τεράστια καταστροφή που έχει υποστεί τόσο το χωριό όσο και ο ορεινός Μυλοπόταμος. Αυτό που ζήτησαν είναι να μην χαθεί ούτε μία μέρα για την αποζημίωση των πληγέντων και την αποκατάσταση των υποδομών.
2: Και εδώ απαιτείται η άμεση συνδρομή του κράτους. Δεν επιτρέπεται ο Μυλοπόταμος, τα Ζωνιανά, τα Λιβάδια να μετατραπούν σε περίπτωση αλκαλοχωρίου.
3: Οι ζημίες είναι πολύ μεγάλες. Πρέπει κατά την άποψή μου να υπάρξει πίεση και κοινοβουλευτικός έλεγχος σε τρία επίπεδα. Το πρώτο είναι να υπάρξει μια σοβαρή καταγραφή άμεση και αξιόπιστη. Το δεύτερο είναι να υπάρξει αποκατάσταση και αποζημίωση και επανόρθωση των ζημιών σε άμεσο χρόνο. Και το τρίτο είναι πρόληψη. Να έχουμε τις υποδομές, διότι η κλιματική κρίση είναι εδώ.
4: Ζημιές σε μεγάλο μέρος του οδικού, αγροτικού και δημοτικού δικτύου, στο αρδευτικό δίκτυο, στο βιολογικό δίκτυο, αλλά και σε οικίες ιδιωτών, καθώς επίσης και σε μέρος του ζωικού και φυτικού κεφαλαίου. Πρώτη στο μέλημά μας είναι να γίνει μια άμεση καταγραφή και αποκατάσταση των ζημιών και αποζημίωση στους δικαιούχους.
5: Είναι βιβλικές οι καταστροφές. Το χωριό σώθηκε από την ετοιμότητα των ανθρώπων, των χωριανών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του πυροσβεστικού και των εκπροσώπων της περιφέρειας.
6: Η καταστροφή είναι εκτεταμένη. Θα πρέπει να πιέσουμε ώστε να γίνει σύντομα και επαρκώς η καταγραφή των ζημιών, τόσο στις υποδομές όσο και στις κατοικίες, και σίγουρα η διαδικασία αποκατάστασης να κινηθεί με πάρα πολύ ταχύ τρόπο.
7: Επιστρέφω, κυρίες και κύριοι, στον Κώστα Μπογδανίδη. Κώστα, εντάξει, ήταν λίγο έως πολύ αναμενόμενο ο Νίκος Ανδρουλάκης, το λέω επειδή έχει και την καταγωγή του από το οροπέδιο μεταξύ των άλλων, να φτάσει σήμερα στην περιοχή, να διαπιστώσει ο ίδιος την καταστροφή, να ακούσει για να μπορεί να προτείνει και να πιέσει.
8: Ναι, έχει την καταγωγή του φυσικά από την Κρήτη, από το οροπέδιο, αλλά νομίζω ότι θα πήγαινε σε ό,τι οπουδήποτε είχαμε αυτή την καταστροφή. Η ιστορία όπως εξελίχθηκε στην Κρήτη και οι τεράστιες ζημιές νομίζω ότι έχουν προκαλέσει αίσθηση σε όλη την Ελλάδα, έτσι, γιατί οι άνθρωποι βλέπουν τις εικόνες και θυμούνται τα όσα συνέβησαν στο Θεσσαλικό κάμπο και αλλού. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε πολλές φυσικές καταστροφές εξαιτίας αυτής της κλιματικής κρίσης ή όχι, δεν έχει σημασία τώρα να το αναλύσουμε. Νομίζω ότι ήταν επιβεβλημένο αυτό που έκανε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να είναι παρόν με ένα μεγάλο κλιμάκιο. Δεν ήταν μόνο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ήταν βουλευτές, ήταν υποψήφοι, ήταν στελέχοι του, ήταν ο γραμματέας.

0: κόσμος που ήθελε και ήταν πραγματικά δίπλα στους πληγέντες. Πήγε παντού σήμερα και ο πρόεδρος, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, νομίζω ξεκαθάρισε αυτό, ότι πρέπει οι αποζημιώσεις να είναι άμεσες, mm-hmm. να δοθούν γρήγορα, για να μην υπάρχει όχι μόνο επιφύλαξη, αλλά για να μπορούν και οι ίδιοι άνθρωποι να προετοιμάσουν την επόμενη μέρα. Ακριβώς. Η οποία είναι η πιο δύσκολη.
1: Να καλλιεργήσουν το χρόνο.
0: Η πιο δύσκολη, για να μην πω και η μεθεπόμενη μέρα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ο κ. Βαρδακαστάνης το είπε, να μην γίνουμε αρκαλοχώροι. Αυτός είναι ο φόβος όλων. Είναι σημαντικό για την αντιπολίτευση, ξέρεις, πέραν από την κριτική, που έτσι κι αλλιώς από το Σύνταγμά μας είναι ταγμένη να κάνει, το σημαντικό είναι να κάνει και δημιουργικές και επικοδομητικές προτάσεις, mm-hmm. να είναι παρούσα, να αισθάνεται και κάθε κυβέρνηση αυτή, αν θέλει, την πίεση που καλώς δεν μπορεί να είναι μια κυβέρνηση μόνη της. Νομίζω ότι καλώς έπραξε το ΠΑΣΟΚ και σήμερα εδώ και οπουδήποτε να χτυπήσω ξύλο θα συμβεί κάτι, να είναι παρόν. Πρέπει να είσαι κοντά στον κόσμο, mm-hmm. γιατί ο κόσμος, ξέρεις, έχει και όλο αυτό το, αν θες, καμιά φορά που μας οδηγεί σε απολύτικες εκτιμήσεις, ότι πού είναι η πολιτική, εξαφανίζονται, έρχονται μόνο στις εκλογές.
1: Σωστά.
0: Είδαμε τώρα ότι δεν πάνε μόνο στις εκλογές, έτσι, η πολιτική. Εντάξει, να μην είμαι άδικος, και η κυβέρνηση ήταν εκεί και η αντιπολίτευση, φαντάζομαι, και από άλλα κόμματα.
1: Mm-hmm. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι, Κώστα. Για ολοκληρωτική καταστροφή κάνουν λόγο η παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου, που είδαν τόνους από πατάτες και οποροκυπευτικά να βυθίζονται στο νερό μετά την σαρωτική κακοκαιρία των τελευταίων ημερών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου 25.000 στρέμματα αγροτικής γης πλημμύρισε, με τους παραγωγούς να σημειώνουν ότι είναι ανυπολόγιστες και οι ζημίες στον εξοπλισμό και τα παραγωγικά μέσα των αγροτών.
2: Το οροπέδιο Λασιθίου μετρά τις πληγές του. Εκεί όπου μέχρι πριν από λίγες ημέρες απλώνονταν καλλιέργειες, σήμερα υπάρχει μία απέραντη λίμνη. Χιλιάδες στρέμματα έχουν καλυφθεί από νερό, παρασύροντας τους κόπους μίας ολόκληρης χρονιάς και αφήνοντας πίσω εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής. Περισσότερα από 25.000 στρέμματα αγροτικής έκτασης έχουν πλημμυρίσει, ενώ τεράστιες είναι οι ζημιές όχι μόνο στη φυτική παραγωγή, αλλά και στον εξοπλισμό και τα παραγωγικά μέσα των καλλιεργητών.
3: Ολοκληρωτική. Νιγήκαμε. Δεν βλέπετε. Πλημμύρες, ζημιές. Να σου πω τώρα, 40 στρέμματα πατάτε στα χωράφια, επί 3 τόνους στο στρέμμα, 120 τόνους ζημιά έχω πάθει εγώ.
4: Εγώ διάλυσα. Περιμένω από το κράτος κάτι για να μπορώ του χρόνου να ξανακαλλιεργήσω. Είμαι νέος άνθρωπος, είμαι 33 χρονών. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί. Είμαι 10-15 χρόνια στο επάγγελμα. Πρέπει να μας δώσει το κράτος τροφή να συνεχίσουμε να ταΐζουμε τον κόσμο.
2: Βρισκόμαστε στο χώνο οροπεδίου Λασιθίου. Η κατάσταση εδώ είναι πολύ σοβαρή λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Ο χώνος έχει συγκεντρώσει τεράστιες ποσότητες νερού και ουσιαστικά θυμίζει λίμνη.
5: Σύμφωνα με τα στοιχεία των παραγωγών, περίπου 6.000 στρέμματα με πατάτες έχουν καταστραφεί, με την απώλεια να υπολογίζεται σε 25.000 τόνους παραγωγής. Την ίδια ώρα, περίπου 3.000 στρέμματα με εκυπευτικά έχουν πληγεί, με 12.000 τόνους προϊόντων να βρίσκονται κάτω από το νερό.
6: Η καταστροφή, παιδιά, είναι ολοκληρωτική. Τα προϊόντα που είχαν μείνει στον κάμπο είναι τελείως καταστρεμμένα. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει πλέον συγκομιδή.
7: Θα πρέπει να πάω να βρω μια δουλειά. Και το αυτοκίνητό μου σκέφτομαι να πουλήσω για να τα δώσω στο γεωπόνο. Του χρωστάω το άνθρωπο. Πρέπει να πληρωθεί.
5: Οι παραγωγοί βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με την επόμενη μέρα. Όπως λένε, ο χειμώνας που έρχεται αναμένεται εξαιρετικά δύσκολος, ενώ οι συνέπειες της καταστροφής ενδέχεται να τους ακολουθούν για χρόνια. Μάλιστα, για πολλούς τίθεται ακόμη και ζήτημα επιβίωσης του ίδιου του επαγγέλματος.
8: Το μέλλον του αγρότη θα σβήσει. Ο χειμώνας είναι δύσκολος για τα επόμενα χρόνια. Και η νέα καλλιέργεια του χρόνου, το Μάη, θα μπουν λίγοι στον κάμπο. Θα σβήσει ο αγρότης, θα σβήσει.
5: Οι αγρότες ζητούν να ξεκινήσει άμεσα η καταγραφή των ζημιών, να προχωρήσουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις και να δοθούν γρήγορα οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις.
4: Οι απαντήσεις, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είναι σύντομες. Στην ερχόμενη εβδομάδα πρέπει να μας έχουν δώσει την απάντηση. Να μας έχουν δώσει τον τρόπο της αποζημίωσης. Αυτή είναι η απάντηση. Ο τρόπος αποζημίωσης.
1: σε τρεις άξονες, κυρίες και κύριοι, για κτίρια και κατοικίες, επιχειρήσεις αλλά και υποδομές, θα κινούνται σύμφωνα με τις πληροφορίες τα μέτρα κρατικής αρρωγής για τους πλημμυροπαθείς της Κρήτης. Είναι πολύ πιθανό και εντός των επόμενων ωρών να έχουμε και τις σχετικές ανακοινώσεις, καθώς για σήμερα ήταν προγραμματισμένη η συνεδρίαση της κυβερνήσεως.

0: Κεντρικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής, προκειμένου να οριστικοποιηθεί και αυτή η δέσμη των μέτρων για τους πληγέντες της Κρήτης. Είναι μαζί μου ο Σωτήρης Μεταξάς, να δούμε τι λένε οι πληροφορίες έως αυτή την ώρα, Σωτήρη, καθώς δεν έχουμε, ξαναλέω, επίσημες ανακοινώσεις. Καλησπέρα. Ναι.
1: Καλησπέρα, Σώτια, κυρίες και κύριοι. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής επίσημες ανακοινώσεις. Γνωρίζαμε και από την σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια Κρήτης πριν από 2 ημέρες ότι σήμερα το μεσημέρι στις 4, στις 5 πρόκειτο να συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής. Φαντάζομαι ότι είναι θέμα ωρών μέχρι να υπάρξουν και οι σχετικές ανακοινώσεις. Όμως, έναν οδικό χάρτη γνωρίζουμε για τις βασικές κατευθύνσεις αυτής της αρρωγής. Για παράδειγμα, ότι για τα κτίρια που δεν παρουσιάζουν βλάβη στο φέροντα οργανισμό θα θεσπιστεί μία ενιαία εφάπαξ τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο για την επιτάχυνση των επισκευών. Για την περίπτωση των επιχειρήσεων, οι επιτροπές της περιφέρειας θα προχωρήσουν στην καταγραφή των επαγγελματικών χώρων προκειμένου να ακολουθήσουν αποζημιώσεις για τον εξοπλισμό που μπορεί να φτάσει μέχρι το 70%. Γνωρίζουμε επίσης ότι θα ενεργοποιηθούν αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για κατοίχους από περιοχές που επλήξαν. Όμως, ξέρεις, αυτό είναι το εύκολο κομμάτι. Λέω εύκολο γιατί έχουμε δει και σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν να ενεργοποιούνται οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί για την κρατική αρρωγή. Τα δύσκολα είναι μπροστά. Έτσι. Και τα δύσκολα έχουν να κάνουν με τις αποζημιώσεις για τις καλλιέργειες, έχουν να κάνουν με την καταγραφή που ακόμη είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι υπάρχουν ορεινές περιοχές που δεν έχουν πρόσβαση λόγω καταστροφών στο αγροτικό οδικό δίκτυο. Οι κτηνοτρόφοι δηλαδή να ζουν τις απώλειες σε ζώα από την κακοκαιρία. Και βεβαίως να τρέξουν οι διαδικασίες των χρηματοδοτήσεων για τις αποκαταστάσεις σε υποδομές. Αυτό είναι το μεγάλο δύσκολο μέτωπο και αυτό είναι και το στίχημα και η πρόκληση που έχει μπροστά της η κυβέρνηση.
0: Και μένει να δούμε και αν θα καταστεί δυνατόν να υλοποιηθεί η δέσμευση που ανέλαβε ο κ. Κατσαφάδος στο πλαίσιο της σύσκεψης στην περιφέρεια, δηλαδή ότι εντός 15 ημερών καλούνται οι Δήμοι να καταθέσουν τα αιτήματα για να υπάρξουν και να υπάρξει και η απόφαση για τις χρηματοδοτήσεις, μιλώντας και για τις υποδομές, Σωτήρη, γι' αυτό το προσθέτω.
1: Ναι, μένει πολύ σωστά, γιατί είναι τεράστιες οι καταστροφές σε δίκτυα άρδευσης, σε δίκτυα ίδρευσης, κυρίως όμως σε οδικές υποδομές. Θα πρέπει να τρέξουν τις διαδικασίες οι Δήμοι και η Περιφέρεια, να σταλούν οι φάκελοι προς την πολιτεία και μετά βεβαίως να δούμε πώς θα ανταποκριθεί ο μηχανισμός.
0: Σε ευχαριστώ, Σωτήρη. Για πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι, μετά από 5 χρόνια και αφού προηγήθηκε μια παρατεταμένη περίοδος ανομβρίας, το αφράγμα, όπως λέμε, είναι πλέον πολύ πιθανό να φτάσει τον χειμώνα του 2027 σε συνθήκες υπερχείλισης. Όπως τόνισε, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Άρης Παπαδογιάννης, το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας είχε ως αποτέλεσμα να εισρεύσουν στον ταμιευτήρα 4,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.
2: Θεαματικά άλλαξε η εικόνα στο φράγμα Ποσελέμη μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις στην Κρήτη, καθώς μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα εισέρευσαν εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού στον ταμιευτήρα. Έπειτα από μια μακρά περίοδο ανομβρίας, κατά την οποία τα περιορισμένα αποθέματα είχαν οδηγήσει την υποδομή σε οριακή λειτουργία, θεωρείται πλέον πολύ πιθανό το φράγμα να φτάσει σε υπερχείληση μέσα στο χειμώνα του 2027, για πρώτη φορά εδώ και 5 χρόνια. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, Άρης Παπαδογιάννης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, ανέφερε ότι το πρόσφατο σφοδρό κύμα κακοκαιρίας έφερε στον ταμιευτήρα 4,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.
3: Πρέπει να ομολογήσουμε ότι το φαινόμενο αυτό που αντιμετωπίσαμε το προηγούμενο τριήμερο ήταν πρωτοφανές. Ήταν κάτι που δεν είχε συμβεί τα προηγούμενα 20 χρόνια. Και θέλω να τονίσω ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο, το οποίο επαναλαμβάνω, δεν ήταν ένα συνηθισμένο πρόβλημα διαχείρισης νερού, ήταν ένα ακραίο, το τονίζω αυτό, υδρολογικό γεγονός που υπερεύει αντικειμενικά την άμεση δυνατότητα αποχέτευσης της λεκάνης. Καμία, καμία, μα καμία ρεαλιστική επιχειρησιακή διαχείριση

δεν θα μπορούσε να αποτρέψει την κατάσταση αυτή και να αποτρέψει πλήρως την κατάκληση. Μπορούσε, όπως και γίνεται, να περιορίσει την έκταση κατά της στάθμης της στη διάρκεια της. Αυτό λοιπόν έγινε.

0: άλλο της ανάσχεσης σε πλημμυρικά φαινόμενα. Όμως επαναλαμβάνω, αυτό που συνέβη δεν έχει προηγούμενο, δεν ήταν διαχειρίσιμο, δεν εμπίπτει σε κάποιο σφάλμα διαχειριστικό και αυτό πρέπει να το τονίσουμε.
1: Η αύξηση των αποθεμάτων δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς ο Αποσελέμης αναμένεται να δεχτεί και άλλες σημαντικές ποσότητες νερού.
0: Ανοίγει σαφέστατα η συζήτηση για το θέμα υπερχείλησης του φράγματος, για το θέμα ενίσχυσης συνολικά των φραγμάτων στην Κρήτη, γιατί πέρα από τον Αποσελέμη, στο Ρέθυμνο, στο φράγμα ποταμών, έχουμε ήδη 21 εκατομμύρια κυβικά στον ταμιευτήρα και απομένει περίπου 1,5 εκατομμύριο για να υπερχειλήσει το φράγμα. Όπως επίσης ενθαρρυντικό είναι και δυτικότερα αυτό που διέπει την Κρήτη, τη λίμνη του Κουρνά, ότι από τα 3,25 μέτρα έχει φτάσει στα 3,87, 3,90. Οι πηγές των Μεσκλών έχουν ανοίξει, συνεπώς μιλάμε για ένα φαινόμενο που από τη μία είχε καταστροφικές συνέπειες, από την άλλη είχε, να το πούμε έτσι, θετικά αποτελέσματα στην ενίσχυση του υδατικού δυναμικού. Δεν σας κρύβω ότι στον ΟΑΚ προετοιμαζόμαστε, οριμάζουμε τις μελέτες εκείνες, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, ανέφερα και εγώ, το προηγούμενο διάστημα μιλούσαμε για την ενίσχυση του υδατικού δυναμικού, για την ενίσχυση των φραγμάτων και ξαφνικά συνέβη αυτό το γεγονός. Δεν πρέπει να σταματήσουμε εδώ, πρέπει να συνεχίσουμε, να ολοκληρώσουμε τις μελέτες, να κάνουμε τις προτάσεις και να προχωρήσουμε στη δημιουργία ενός ολιστικού σχεδίου που θα προβλέπει και θα στοχεύει στην ενίσχυση των νερών, αλλά και από την άλλη στη δημιουργία των αντιπλημμυρικών, των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας.
2: Σημαντικές υδρολογικές μεταβολές, οι οποίες είναι πλέον ορατές ακόμη και από το διάστημα, προκάλεσαν εκτός από τα πλημμυρικά φαινόμενα οι πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν στην Κρήτη από την 1η έως τις 4 Οκτωβρίου. Η σύγκριση δορυφορικών εικόνων πριν και μετά την κακοκαιρία αποτυπώνει με σαφήνεια το μέγεθος των μεταβολών, τόσο στο οροπέδιο Λασιθίου, όσο και στον ταμιευτήρα Αποσελέμη. Έχει ενεργοποιηθεί και η υπηρεσία Κοπέρνικους για την επίσημη χαρτογράφηση της έκτασης των πλημμυρών.
3: Είναι μια υπηρεσία που ενεργοποιήθηκε, θα δώσει επίσημη εικόνα, θα γίνει μια επίσημη χαρτογράφηση, γιατί το επίσημο είναι αυτό που μπορεί να δικαιολογήσει και αποζημιώσει και ούτω καθεξής. Οπότε είναι σημαντικό να έχουμε και επίσημη απεικόνηση και χαρτογράφηση, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε και ακρίβεια. Θα υπάρξουν δορυφορικές εικόνες με μεγάλη ανάλυση, μεγάλη ακρίβεια και προφανώς θα υπάρχουν και επιτόπιες παρατηρήσεις και επαληθεύσεις, προκειμένου να έχουμε μια συνολική εικόνα και να γίνει όσο πιο γρήγορα η διαδικασία του ελέγχου και των αποζημιώσεων, που είναι το ζητούμενο.
4: Είναι ένα σύστημα το οποίο αυτόματα ενεργοποιείται σε τέτοιες συνθήκες?
3: Νομίζω ότι πρέπει να δοθεί εντολή ενεργοποίησης, όπως δόθηκε. Οπότε, από τη στιγμή που δόθηκε η εντολή, έγινε αποδεκτή αυτή έτσι, το αίτημα και πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε αυτή την πληροφορία.
2: Ο Σωτήρης Μέταξας είναι ξανά μαζί μου. Σωτήρη, η ενεργοποίηση της υπηρεσίας Κοπέρνικους είναι κάτι που ήθιστε σε τέτοιες περιπτώσεις, ενώ όταν έχουμε τόσο έντονα καιρικά φαινόμενα και έχουμε είτε πλημμύρες, όπως τώρα στην Κρήτη, είτε καταστροφές από φωτιές.
4: Ναι, αλλά αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον το γεγονός ότι ενεργοποιείται το συγκεκριμένο δορυφορικό σύστημα κατόπιν αιτήματος, προφανώς από την ελληνική πολιτεία, που θέλει να προσθέσει ένα ακόμη πολύ σημαντικό εργαλείο στην διαδικασία της καταγραφής των καταστροφών που προκάλεσε αυτό το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που σάρωσε την Κρήτη. Και αυτή είναι μια δορυφορική χαρτογράφηση επί της ουσίας. Ξέρεις, είναι ένα επίσημο και είναι και ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο εργαλείο που προφανώς θα λειτουργήσει ενισχυτικά περισσότερο συνδυαστικά με τις καταγραφές και τις αυτοψίες που θα γίνουν στις πληγήσες περιοχές. Mm-hmm. Όμως θα δώσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, θα διαμορφώσει αυτή η δορυφορική απεικόνηση από ένα σύστημα, το Copernicus Emergency Management Service, ουσιαστικά είναι ένα δορυφορικό σύστημα αποτύπωσης από έναν διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό που θα έρθει να συμπληρώσει ως εικόνα την έκταση της καταστροφής στις πληγήσες περιοχές.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη. Εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, με επίκεντρο τα κεντρικά και κατά βάση ορεινά τμήματα του νησιού. Μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, ο

0: Λόγος Χαραλαμπός Φασουλάς υπογράμμισε ότι η κατάσταση θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερη, επισημένοντας πως ο τεράστιος όγκος νερού κατέληξε σε γεωλογικούς σχηματισμούς που έχουν την ιδιότητα να τον συγκρατούν. Σε αντίθετη περίπτωση, όπως τόνισε, οι πλημμύρες θα είχαν λάβει ακόμα πιο καταστροφικές διαστάσεις για το νησί.
1: Το πρωτόγνωρο και εξαιρετικά σπάνιο γεγονός, όπου ορεινοί όγκοι του νησιού βρέθηκαν αντιμέτωποι με σφοδρά πλημμυρικά φαινόμενα, εξήγησε με όρους γεωλογίας ο γεωλόγος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Χαράλαμπος Φασουλάς. Ο ίδιος, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, τόνισε ότι το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας, τόσο σε διάρκεια όσο και σε ένταση, άφησε πίσω του στον Ψιλορίτη τα λευκά όρη και τα λασιθιώτικα όρη εξαιρετικά μεγάλους όγκους νερού, οι οποίοι αναλογούν σε ποσότητες που πέφτουν σχεδόν μέσα σε ένα χρόνο.
2: Σίγουρα τα βουνά μας, οι ορεινοί όγκοι του Ψιλορίτη, των λευκών ωραίων και τα λασιθιώτικα, έχουν δεχτεί τεράστιες ποσότητες στο εσωτερικό τους, και για να καταφέρει το νερό να βγαίνει και να ξεχυλίζει ακόμα και σε μεγάλα υψόμετρα, είτε αρτησιανά, σημαίνει ότι πλέον έχει κορεστεί. Έχουν μεγάλες ποσότητες τέλος πάντων νερού στο εσωτερικό τους. Όμως, θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτές οι ποσότητες του νερού που μπαίνουν στα βουνά μας δεν διαρκούν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αργά ή γρήγορα θα καταλήξουν στη θάλασσα και θα πρέπει να αναπληρωθούν με βροχές το χειμώνα, έτσι. Ένα παράδειγμα να σας πω μόνο, ότι όταν θα βρέξει έτσι καταρρακτωδώς στο Ψιλορίτη, στην Ήδα για παράδειγμα, το νερό αυτό φτάνει στον Αλμυρό σε 8,5 ώρες που θα πέσει. Άρα λοιπόν.
3: Και καταλήγει από τον Αλμυρό στη θάλασσα.
2: Διάστημα. Ακριβώς, ναι. Και ελπίζουμε όμως ότι θα έχουμε ένα χειμώνα τουλάχιστον αρκετά υγρό φέτος, έτσι ώστε να αναπληρώσουμε όλες αυτές τις ποσότητες που χάσαμε τα προηγούμενα χρόνια.
1: Παράλληλα, όπως εξήγησε ο κύριος Φασουλάς, αν τα 300 χιλιοστά που έπεσαν τις πρώτες ημέρες σε Ανόγια, Ζωνιανά και Λιβάδια είχαν πέσει στα δυτικά Χανιά, όπου τα πετρώματα είναι στεγανά και δεν απορροφούν καθόλου το νερό, θα είχαν σημειωθεί τεράστιες πλημμυρές.
2: Δεν είναι συχνό φαινόμενο, έχετε απόλυτο δίκιο. Συνήθως τα πλημμυρικά φαινόμενα εμφανίζονται στις παιδινές περιοχές, εκεί όπου το νερό ρέει σε επίπεδες εκτάσεις, με μεγάλες ταχύτητες καθώς κατεβαίνει από τα ορεινά, και αναγκαστικά πλημμυρίζει όταν πλέον συναντήσει ένα εμπόδιο ή οι ποσότητες είναι τόσο μεγάλες που δεν χωρούν πλέον από τις κήπες που έχουμε αφήσει ελεύθερες, ξεχυλίζει και πλημμυρίζει τις επενδυνές περιοχές. Είναι σπάνιο όντως στις ορεινές περιοχές. Αφήνουμε το ροπέδι του Λασιθιού, που είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί εκεί είναι ένα σύστημα ολόκληρο μέσα από τις καταβόθρες, το οποίο πρέπει να προσεγγίσει το νερό. Και κατά καιρούς είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα. Για τον υπόλοιπο ορεινό όγκο, ναι, είναι λίγο σπάνια αυτά τα φαινόμενα, και θα έλεγα ότι παρόλο που θα πρέπει να είχα συμβεί στο παρελθόν, γιατί για παράδειγμα στα Ζωνιανά καταλήγει ένα φαράγγι, και για να δημιουργηθεί το φαράγγι σημαίνει ότι από εκεί μέσα περνάει νερό και επιφανειακά κάποιες φορές και σκάβει τα πετρώματα και δημιουργεί το φαράγγι. Αλλά αν θυμάμαι καλά, και είδα μάλιστα πρόσφατα μια σχετική φωτογραφία του 1950, θυμάμαι, έδειχνε πάλι το ποτάμι στα Ζωνιανά να κατεβαίνει με τις ίδιες ποσότητες και με την ίδια ταχύτητα. Δεν γνωρίζουμε όμως αυτό εάν ήταν αποτέλεσμα αυτής της δραχδιότητας ή ήταν ένας συνδυασμός έντονων βροχών, λιώσιμο του χιονιού, που συνήθως αυτό είναι που δημιουργεί αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, όπως έγινε και στο Νεπάλ, που είχαμε απότομο λιώσιμο τεράστιων ποσοτήτων χιονιού, και αυτό ανακατεύεται μαζί με το βρόχινο νερό και δημιουργεί αυτές τις τρομερές πλημμύρες. Αυτό, ναι, είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο. Δηλαδή, αυτή η ποσότητα νερού που έπεσε με τη μορφή βροχών και όχι χιονιού ή χαλαζιού, το οποίο έλειωσε στη συνέχεια, νομίζω ότι είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο, δεν το είχαμε δει.
0: Μήνυμα συνέχειας, συσπήρωσης και εκλογικής ετοιμότητας έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης εκτίμησε ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα είναι δύσκολη. Τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται τη σταθερότητα αλλά και την αλλαγή, και υπογράμμισε την ανάγκη για μεγαλύτερη προσοχή όσο αυξάνεται ο χρόνος παραμονής στην εξουσία, μιλώντας για την ανάγκη τα στελέχη να παραμένουν σεμνά και ταπεινά.
1: Μήνυμα πολιτικής σταθερότητας εν ώψη των εκλογών της Άνοιξης του 2027 έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, προβάλλοντας τη Νέα Δημοκρατία ως δύναμη που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα με ασφάλεια σε μια περίοδο διεθνών αναταράξεων και αφήνοντας αιχμές κατά του λαϊκισμού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε τα μέλη και τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας για την παρουσία του στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια του κόμματος, τονίζοντας ότι η φετινή γιορτή έχει διαφορετικό χαρακτήρα.
4: Όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία, τόσο πιο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε για να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τόσο πιο σεμνοί και ταπεινοί πρέπει να είμαστε. Πάρτε δυνάμεις λοιπόν για τον αγώνα που έρχεται. Θα διαψεύσουμε και πάλι τις προσδοκίες.

0: ψυχές αυτών που πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να θέσουμε να πετύχουμε το στόχο που θέσαμε.
1: Το ενδιαφέρον ωστόσο στράφηκε και στα πρόσωπα που βρέθηκαν αλλά και όσα απουσίαζαν από τη γιορτή του κόμματος.
2: Κύριε Καραμάλη, δεν μπορώ να απαντήσω, δεν έχω κάποια ενημέρωση. Το ίδιος επιλέγει, μάλλον ένας πρώην πρωθυπουργός, που θα παρευρεθεί. Ούτως ή άλλως, κάθε μέλος και κάθε πρόεδρος του κόμματος είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι της ιστορίας του, όπως αποτυπώθηκε και από τη χθεσινή ανάρτηση που έκανε η Νέα Δημοκρατία.
3: Σε μια οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα σας έλεγα ότι ήταν δικαίωμά τους. Εγώ τώρα σήμερα θα τους ήθελα εκεί. Ξέρετε γιατί θα τους ήθελα εκεί? Γιατί είμαστε σε μια προεκλογική χρονιά με ένα πολύ ισχυρό διακύβευμα σε μια παγκόσμια αναταραχή. Θα τους ήθελα και τους δύο εκεί. Δεν υπάρχει περιθώριο για διάσπαση.
4: Και το Σαμαρά, και εμείς... παρότι λέει όλο
3: αυτό. Όλους θα τους ήθελα. Και αντί να βλέπω αυτά τα βιντεάκια που καθόλου σεβαστός πρόεδρος έβγαλε χθες και τη δήλωση που έκανε προχθές, θα τους ήθελα όλους μαζί.
5: Προτιμότερο θα ήταν, όχι μόνο τη σημερινή μέρα, αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα και στην πορεία προς εκλογές, οι δυνάμεις της παράταξης, όχι μόνο του κόμματος, αλλά της παράταξης, να ήμασταν όλοι στην πρώτη γραμμή για τη διεκδίκηση μιας νέας εκλογικής νίκης.
6: Είναι μια γιορτή για όλα τα μέλη της παράταξης, για αυτούς που έχουν προσφέρει ανιδιοτελώς όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι για τον βουλευτή, δεν είναι για τα πρόσωπα που έχουν αξιώματα, είναι περισσότερο για το απλό στέλεχος.
1: Ο Κωστής Χατζηδάκης στο μεταξύ αναφέρθηκε και στην ίδρυση του κόμματος Σαμαρά.
7: Η εικόνα που έχω εγώ είναι ότι θα γίνει αυτό το κόμμα. Δεν θα ενισχύεται, πιστεύω εγώ, η Νέα Δημοκρατία, αν συνέχεια σχολιάζουμε θα γίνει αυτό το κόμμα, δεν θα γίνει το αυτό το κόμμα και πάμε τη συζήτηση εκεί.
8: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σύνδεσης της πλατείας Ευρώπης με το δίκτυο άνδρος στο οροπέδιο Λασιθίου, που περιελάμβαναν εκτός από την ανάπλαση της ίδιας της πλατείας και τη διαμόρφωση μονοπατιών που οδηγούν στο Σπήλαιο. Το δίκτυο άνδρο προσελκύει περίπου 200.000 επισκέπτες το χρόνο, αποτελώντας έναν δημοφιλή τουριστικό και πολιτιστικό προορισμό, αλλά και ένα σημαντικό οικονομικό πόρο για την περιοχή, καθώς ενισχύει σε ποσοστό άνω του 70% την τοπική οικονομία.
1: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σύνδεσης της πλατείας Ευρώπης με το δικτύο άντρο στο οροπέδιο του Λασιθίου. Οι εργασίες περιελάμβαναν την ανάπλαση της πλατείας καθώς και τη διαμόρφωση μονοπατιών που οδηγούν στο Σπηλαίο. Η μελέτη εκπονήθηκε από τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου και σε αυτή περιλαμβάνεται και χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στο μεταξύ, η Δημοτική Αρχή αναζητά πλέον χώρο προκειμένου να εξυπηρετούνται τα οχήματα.
9: Η πλατεία Ευρώπης έχει ολοκληρωθεί από τέλος Μαΐου. Έχει υπάρξει ένα πρόβλημα με το πάρκινγκ, ενώ ο Δήμος είχε υπάρξει προσωπική συμφωνία του Δήμου μεταξύ ιδιοκτητών σε έναν χώρο ο οποίος είχε βρεθεί, ο οποίος ήταν ένας χώρος κατάλληλος για τα πάρκινγκ. Αυτός ο χώρος αγοράστηκε από ιδιώτη, με αποτέλεσμα οι όλες προσπάθειες του Δήμου που είχαν γίνει αυτόν τον 1,5 χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί το μεγάλο έργο του δικτύου άνδρου, ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου έμεινε χωρίς πάρκινγκ. Τώρα ο Δήμαρχος είναι σε αναζήτηση νέου χώρου. Σίγουρα δεν είναι εύκολο το να βρεθούν η απαραίτητη έκταση, η οποία να είναι νόμιμη, η οποία φυσικά να αγοραστεί με νόμιμο τρόπο, να διοδοτηθεί έτσι ώστε να λειτουργεί από του χρόνου ένα νέο πάρκινγκ για το δικτύο άνδρο.
1: Πλέον ο σημαντικός αυτός αρχαιολογικός χώρος με μεγάλη επισκεψιμότητα γίνεται προσβάσιμο σε άτομα με κινητικά προβλήματα. Το Σπήλαιο, που βρίσκεται πάνω από το χωριό Ψυχρό του οροπεδίου Λασιθίου, προσελκύει περίπου 200.000 επισκέπτες, αποτελώντας ένα δημοφιλή τουριστικό και πολιτιστικό προορισμό.
9: Ο Δήμαρχος είχε ασχοληθεί ίδιος προσωπικά, είχε έθεσε σε προφορική συμφωνία με τους σχεδόν όλους τους ιδιοκτήτες. Παρ' όλα αυτά δεν κατέστη δυνατό λόγω της πρωτοβουλίας ενός ιδιώτη να αγοράσει τα στρέμματα αυτά. Για φέτος το πρόβλημα λύθηκε με την ότι ο Δήμος βρήκε ένα προσωρινό πάρκινγκ τουλάχιστον για τα λεωφορεία. Εξυπηρετήθηκε ο κόσμος που ήρθε. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για το λόγο ότι το δικτύο άνδρο πλέον είναι ένας αρχαιολογικός χώρος ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Και δεν το λέμε εμείς, το λένε οι χιλιάδες επισκέπτες και οι επίσημοι ξεναγοί που έχουν επισκεφτεί τον αρχαιολογικό χώρο μας.
8: Αντιμετωπίζουν με οικονομική καταστροφή βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, ψαράδες της Κρήτης. Με φόντο το εκρηκτικό κόστος των καυσίμων και τις καθυστερήσεις αποζημιώσεις από το 2024, οι αλλοίς οργανώνουν μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο λιμάνι του Ηρακλείου. Όπως καταγγέλουν, η καθημερινή έξοδο στη θάλασσα έχει γίνει ασύμφορη, ενώ η γραφειοκρατία, τα νέα δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης και η έξαρση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων χωρίς κρατική μέρημνα τους αναγκάζουν να δέσουν τα σκάφη τους.
10: Στα όρια τους βρίσκονται οι αλλοίς της Κρήτης, με τα προβλήματα να συσσωρεύονται και την

0: αγωνία για το μέλλον του επαγγέλματος να μεγαλώνει. Πλέον δηλώνουν αποφασισμένοι να περάσουν από τις προειδοποιήσεις στις κινητοποιήσεις, εάν δεν δοθούν άμεσα λύσεις. Ψηλά στη λίστα των προβλημάτων βρίσκονται οι αποζημιώσεις για τα θαλάσσια θηλαστικά, τις οποίες, όπως υποστηρίζουν, δεν έχουν λάβει από το 2024. Την ίδια ώρα, το υψηλό κόστος των καυσίμων και συνολικά η ακρίβεια πιέζουν ασφυκτικά το κλάδο.
1: Είπανε ότι θα αποζημιώνονται οι αλληλείς για τα θηλαστικά, για φώκες, χελώνες, δελφίνια. Έκτοτε μας χρωστάνε τα χρήματα από το 2024 για τα θηλαστικά μέχρι και το 2026. Το πετρέλαιο έχει φτάσει 2,26-27 σήμερα και δεν μπορούμε λόγω ακρίβειας να λύσουμε τα σκάφη μας, να πάμε να εργαστούμε, να βγάλουμε το μεροκάματό μας. Εμείς πληρώνουμε λοιπόν με τη σειρά μας ΦΠΑ, πληρώνουμε τέλη ελιμενισμού, τέλη επιθεωρήσεως, πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας για τα σκάφη, τέλη συντηρήσεως, πληρώνουμε τα πάντα. Δεν μας δίνουν τίποτα.
0: Επιπλέον πονοκέφαλο προκαλούν οι νέες υποχρεώσεις για συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονική καταγραφή των ελευμάτων, με τους μεγαλύτερους σε ηλικία ψαράδες να δυσκολεύονται περισσότερο να προσαρμοστούν.
1: Στα βαρκάκια, στα μικρά, συστήματα παρακολούθησης. Με αποτέλεσμα το σύστημα παρακολούθησης μας λέει θα σας τα αγοράσω εγώ, δεν θα πληρώνετε για 3 έτη, αλλά μετά από 3 έτη θα πληρώνετε, να πούμε, τα χρήματα που πληρώνουν και σήμερα τα μεγάλα σκάφη. Τι εννοούμε και γιατί ποσά μιλάμε. Το μήνα 240 ευρώ το σύστημα παρακολούθησης. Αυτή τη στιγμή να μας βάλει ηλεκτρονικό υπολογιστή να δηλώνουμε τα ψάρια ηλεκτρονικά. 74 χρονών ανθρώποι στη θάλασσα ξέρουν από τέτοια τεχνολογία να μπαίνουν στις υπολογιστές.
0: Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει και το μέτωπο των λαγοκέφαλων, καθώς σύμφωνα με τους αλληλείς το σχετικό πρόγραμμα δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.
1: Το θέμα του λαγοκέφαλου επίσης. Ήταν πιλωτικό το πρόγραμμα, μας έκανε την πρόσκληση για να ξεκινήσουμε να αλλιεύουμε τους λαγοκέφαλους με 5,33 ανά κιλό, το οποίο το πρόγραμμα αυτό δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Τα προβλήματα μας είναι αρκετά και μας έχουν κοροϊδέψει κατά επανάληψη όλοι οι υπουργοί και η κυβέρνηση αυτή.
0: Το πρώτο ραντεβού έχει δοθεί για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου, με τους αλληλείς να καλούν σε μαζική συμμετοχή και να προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας.
2: Μια σπουδαία παλαιοντολογική ανακάλυψη από λιθωμένου κρανίου ρινόκερου φέρνει στο φως άγνωστες πτυχές της προϊστορικής ιστορίας της Κρήτης. Η ανακάλυψη έγινε στο Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO της Ιτίας από επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών υπό τον καθηγητή Γιώργο Ηλιόπουλο. Και σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να αποδειχθεί η αρχή μια σειρά νέων σημαντικών ευρημάτων.
3: Καταρχήν να πούμε ότι αυτή η ανακάλυψη δεν είναι η πρώτη. Φαντάζομαι όλοι σας γνωρίζετε και ίσως αρκετοί από και εσείς και κάποιοι από τους τηλεθεατές σας να έχετε επισκεφτεί το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Ηράκλειο και να έχετε δει το γεγάντιο δεινοθήριο που προέρχεται από τη Σιτία, την Αγία Φωτιά της Σιτίας. Ουσιαστικά αυτό το έργο του ρινόκερου έρχεται να μας αποδείξει ότι το έβριμα αυτό του γιγάντιου δεινοθηρίου που είχε βρεθεί πριν από περίπου 20 κάτι χρόνια πάλι στην περιοχή της Σιτίας δεν ήταν μια τυχαία ανακάλυψη. Έρχεται να μας δείξει ότι εκείνη την περίοδο, μεταξύ το με 8,5 εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα, η Κρήτη που θα πρέπει να ήταν ενωμένη με τα Δωδεκάνησα και τη Μικρά Ασία να φιλοξενούσε

0: μια ολοκληρωμένη χερσαία πανίδα, παρόμοια φύσης με αυτές που ζούσαν στον υπόλοιπο δυτικό ευρασιατικό χώρο, όπως το Πικέρμι της Αττικής, στη Σάμο, στη Κοιλάδα του Αξιού και σε άλλες περιοχές της Δυτικής Ευρασίας. Έτσι λοιπόν, μετά το δεινοθήριο, το οποίο έχει βρεθεί εκτός από την Αγία Φωτιά της Ιθίας στην Κάτω Ζάκρο, στη Μαρονιά, και κάποια ευρήματα σποραδικά από κάποιους αγριόχειρους, ερχόμαστε να βρούμε και ένα κρανίο ενός ρινόκερου. Η θέση αυτή που προκαλεί έκπληξη, γιατί τη βρήκαμε σε παράκτιο χώρο. Μέχρι τώρα οι υπόλοιπες θέσεις που είχαν ανακαλυφθεί παρόμοιας της ηλικίας ευρήματα ήταν σε, θα λέγαμε, μακριά από τη θάλασσα. Η συγκεκριμένη είναι πλησίον του Αιγαιαλού. Και αυτό μας προκάλεσε αρχικά έκπληξη. Όμως, από την άλλη μεριά, μας δείχνει ότι ενδεχομένως οι αποθέσεις αυτές που περιείχουν το συγκεκριμένο απολίθωμα ή και τα συγκεκριμένα απολιθώματα στην περιοχή του Γεωπάρκου της Ιθίας είναι πολύ πιο εκτεταμένες. Και γι' αυτό είναι και το συμπέρασμα που καταλήξαμε και αναφέρατε και πιο πριν, ότι αναμένουμε να βρούμε και άλλες θέσεις και άλλα απολιθώματα και να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την μειοκαινική πανίδα που ζούσε στην Ανατολική Κρήτη εκείνη την περίοδο.
1: No more bets, please.
2: Τι κάνεις?
1: Ετοιμάζομαι για τα live τραπέζια της Novibet.
2: Αφού είναι και στα ελληνικά.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet βρίσκεις live καζίνο με Έλληνες dealers και περισσότερα από 700 live παιχνίδια με μεγάλα έπαθλα. Novibet.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Στείνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας.

0: Αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Παρακαλώ.
4: Φτάνουμε.
3: Α, έχουμε ακόμα.
4: Τέλεια.
5: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Οι τρεις χώρες, εκπρόσωποι των οποίων συναντήθηκαν στο Ριάντ, επιβεβαίωσαν εκ νέου την κατηγορηματική απόρριψη οποιασδήποτε επίθεσης ή απειλής κατά της ασφάλειας και της εδαφικής ακεραιότητας του βασιλείου, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση.
1: Μια κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Ενώ την ίδια ώρα, Ριάντ, Άγκυρα και Ισλαμαμπάντ αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας που είχαν υπογράψει τον Αύγουστο στη Μέκα. Το κίνημα Ανσαραλά, γνωστό ευρύτερα ως Χούθη και προσκύμενο στο Ιράν, υποστήριξε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους εναντίον στόχων στη Σαουδική Αραβία. Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με το στρατιωτικό εκπρόσωπο του κινήματος Γιαχά Σάρια, ήταν το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, εγκατάσταση πετρελαϊκής εταιρείας στη Ράμπιχ, καθώς και στρατιωτικές και αεροπορικές εγκαταστάσεις στο νότιο τμήμα της χώρας. Ισχυρές εκρήξεις αναφέρθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στη Σαουδαραβική πρωτεύουσα. Κάτοικοι περιοχών κοντά στο αεροδρόμιο δήλωσαν στο γαλλικό πρακτορείο ότι οι εκρήξεις ήταν ιδιαίτερα έντονες. Οι συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης, που υποστηρίζεται από το Ιράντ και τον Χούθη, έχουν αναζωπηρωθεί τους τελευταίους μήνες μετά από μια περίοδο σχετικής αποκλιμάκωσης. Η Ιεμένη έχει βρεθεί εκ νέου στο επικέντρο της ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με ΙΤΑ ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στη National League 2, ο Όφη, καθώς έχασε με 93-81 από την αναγέννησή Πετραλαιόνων στο κλειστό γυμναστήριο Στρέφη.
1: Με ΙΤΑ ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στη National League 2, ο Όφη, καθώς έχασε με 93-81 από την αναγέννησή Πετραλαιόνων στο κλειστό γυμναστήριο Στρέφη. Οι γηπεδούχοι πήραν από νωρίς το προβάδισμα και έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο στο 54-38. Όφη αντέδρασε στο τρίτο δεκάλεπτο, ανέβασε ρυθμούς και μείωσε τη διαφορά στους 8 και πλησίασε ακόμη και στους 5 πόντους στην τελευταία περίοδο, όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή. Πρώτο σκόρερ για τον Όφη ήταν ο Μάριος Πρωτογεράκης με 21 πόντους, ενώ ακολούθησαν η Ήλιτς με 16, Καψάλης με 12 και Μποχορίδης με 10.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 1,75% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.000.

0: 686,20 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 313,80 εκατομμύρια ευρώ. 61 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 52 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: κέραυνη, λες να βρέξει.
1: Θα βρέξει δώρα, μάτ τον Δία.
0: Παίζεις Gates of Olympus ρουλέτε.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet θα βρεις την ολοκένουργια ρουλέτα Gates of Olympus με θεϊκά έπαθλα κάθε μέρα. Novibet.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εικόνες απόλυτης καταστροφής καταγράφονται και στο οροπέδιο Λασιθίου. Καλλιέργειες και δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, ξεπερνώντας μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις και τα 4 μέτρα σε νερό, με τους κατοίκους να κάνουν λόγο για 100% απώλεια της οδειάς. Οι ίδιοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και ζητούν να δοθεί από την πολιτεία η κατάλληλη μέριμνα, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις συνέπειες που θα αφήσει πίσω της η άνευ προηγουμένου κακοκαιρία στον αγροτικό κόσμο της περιοχής.
1: Τα λαχανικά και τα τσιπευτικά έχουν καταστραφεί και η πατάτα που δεν έχει βγει το 80%, δυστυχώς, ναι.
0: Τι άλλες ζημιές είδαμε?
1: Και οι υποδομές έχουν καταστραφεί και είναι επικίνδυνο να καταστραφούν και διάφορα πηγάδια κτλ. Αλλά γενικώς η εισοδιά χάθηκε εντελώς. Αυτό είναι το θέμα.
0: Τι ζητάτε?
1: Τι ζητάμε? Να δώσει το κράτος το ενδιαφέρον που πρέπει και το πρόβλημα ότι δεν υπάρχουν εγκυαστήρια στα πιο πολλά χωράφια και πρέπει ούτως ή άλλως να δοθεί κάποια αρρωγή για τους αγρότες, γιατί δεν πρόκειται πλέον να ξανακαλλιεργήσουν του χρόνου. Αυτό θα είναι το θέμα.
0: Το ποσοστό καταστροφής...
1: 100%. Εάν γυρίσετε και τον κάμπο, τουλάχιστον σε ένα χωράφι που έχω εκεί κάτω, είναι γύρω στα 4 μέτρα νερό.
0: Μάλιστα, η τελευταία κακοκαιρία του Μαΐου είχε καθυστερήσει σημαντικά τις καλλιέργειες, ενώ τα τελευταία φαινόμενα ισοπαίδωσαν κάθε ελπίδα για τη φετινή παραγωγή.
2: Η καταστροφή είναι τεράστια, διότι από το Μάιο που είχε βρέξει η χρονιά πήγε πίσω. Καθυστερήσανε να καλλιεργήσουν ένα μήνα και τώρα περιμένανε να βγάλουν τις πατάτες και να πάρουν τη συγκομιδή αγρότες. Τα έξοδα είναι τεράστια.
0: Και τι παράγει η περιοχή εδώ?
2: Ως επιτοπλίστων πατάτες, ντομάτες, όλα τα λαχανικά, οπωροκυπευτικά τα πάντα. Και είχαν πολύ ελάχιστα πάρει από το χωράφι. Τα περισσότερα είναι μέσα. Εγώ ξέρω από δικούς μου ανθρώπους που έχουν 60 στρέμματα άβγαρτες πατάτες. Γιατί δεν μπορούσαν να τις βγάλουν νωρίτερα, επειδή η χρονιά είχε πάει πίσω.
0: Οι ίδιοι καταγγέλουν επαναλαμβανόμενα προβλήματα λόγω της υπερχείλισης του κάμπου, αλλά και έλλειψη κατάλληλων αποζημιώσεων στο Λασίθι, όπως τα άρμοζες, τις καταστροφές και τα προβλήματα που προκύπτουν όταν σημειώνονται τέτοιου είδους φαινόμενα στην περιοχή.
3: Όμως περιμέναμε από τώρα και έπειτα να βγάλουμε ένα εισόδημα να ζήσουμε κι εμείς.
0: Γιατί ξεκινάει η ελαικομική περίοδος.
3: Ναι. Τώρα, γιατί την αρχή καθυστερήσαμε να φυτέψουμε λόγω πάλι των βροχοπτώσεων και τώρα μας έπιασε και είναι τία η πλημμύρα που δεν έχουν γίνει έργα. Κάθε χρόνο, δηλαδή κάθε 2-3 χρόνια έχουμε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή μετά που γίνηκε το φράγμα εδώ και φράξανε τη ροή του νερού, έχουμε προβλήματα. Κάθε χρόνο έχουμε προβλήματα. Γιατί περιμένει να ωφεληθεί να γεμίσει το φράγμα και πλημμυρίζει ο κάμπος όλος. Όλος και μετά να φύγει από το ξεχυλίδι. Το πουλάκι πέταξε.
1: Ποτέ στο Λασίδι δεν έχει δοθεί η αποζημίωση που πρέπει και ειδικά τέτοιο καιρό που δεν έχει ξαναγίνει και ποτέ.
0: Ανυπολόγιστες ζημιές και μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε το πέρασμα της κακοκαιρίας σε αρκετές περιοχές της Κρήτης, με τους Δήμους να σπέβδουν να μαζέψουν τα ασημάζευτα. Πιο συγκεκριμένα στις Γούβες, μία από τις πιο γνωστές τουριστικές περιοχές της Χερσονήσου, οι εικόνες είναι ενδεικτικές της έντασης των φαινομένων. Ο Κουβιανός ποταμός φούσκωσε και μετατράπηκε σε ορμητικό χύμαρο, παρασύροντας αυτοκίνητα και προκαλώντας σοβαρές ζημιές στην περιοχή.
4: Όλοι είμαστε επιποδός. Αυτό το οποίο διαπιστώσαμε μόνο εδώ στην περιοχή των Γουβών ήταν και προηγουμένως είχε ξεκινήσει το πρόβλημα νότια στις Ξεροκαμάρες, όπου για πρώτη φορά

0: εκεί που κατασκευάζεται το δίδυμο τούνελ για το νέο αεροδρόμιο, είχαν υπερσυλλήσει τα τεχνικά έργα τα οποία υπήρχαν, γιατί οι ποσότητες των νερών που ερχόταν από το Δήμο Μινώα ήταν πάρα πολλές. Τρία αυτοκίνητα τα οποία είχαν αφαιθεί μέσα στην κήτη του Γουβιανού ποταμού άρχισαν να κατεβαίνουν προς τη θάλασσα μόλις άρχισε η ποσότητα να ανεβαίνει και να είναι πάρα πολύ μεγάλη, με αποτέλεσμα να προσκρούσουν στις υφιστάμενες γέφυρες οι οποίες είχαν τοποθετηθεί από τους επιχειρηματίες για να εξυπηρετούνται στην περιοχή. Έδειξαν ιδιαίτερη επαγγελματική δεξιότητα και με άμεσο τρόπο απομάκρυναν τα οχήματα, και θέλω να πω ότι αυτό ήταν εμπολής στο πρόβλημα το οποίο ευτυχώς απεφεύχθη εξαιτίας του ότι λειτουργήσε η φύση από μόνη της, παρέκαμψε τα εμπόδια και οδήγησε τις πολύ μεγάλες ποσότητες νερού προς τη θάλασσα.
1: Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες της περιοχής των Γουβών καταγγέλουν έλλειψη μέρημνα στην περιοχή, καθώς το φαινόμενο είναι επαναλαμβανόμενο και κατά τους χειμερινούς μήνες, κάνοντας μάλιστα λόγο για ανυπολόγιστη οικονομική ζημιά.
2: Φαινόμενο πλέον με την κλιματική αλλαγή, ο ποταμός αυτός να πλημμυρίζει. Δεν πάσαμε τη ζημιά που είχαν πάθει το 20, αλλά είναι μία ζημιά και η Λυκή είναι μία ζημιά δυσφήμιση, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο, οι ξένοι τα χάσανε, δεν ξέρουν τι γινότανε. Χάσαμε κάποια πράγματα, εμείς χάσαμε και κάποια τραπέζια μας πήρε από εδώ και τα λοιπά. Δεν ήταν υλικές ζημιές τόσο πολύ, ήταν η ζημιά όμως, και δεν υπάρχει κανείς να μεριμνήσει τόσα χρόνια για αυτή την κατάσταση. Εμείς πάσαμε πάρα πολύ ζημιά, απολύσαμε άτομα, χάσαμε πελατεία που περιμέναμε τον Οκτώβριο να δουλέψουμε, και αυτά όλα διότι δεν υπάρχει μέρημνα από κανένα. Όλο το χειμώνα η περιοχή κόβεται στα τρία. Από εδώ δεν μπορείς να περάσει, είναι η κατάσταση αυτή. Πάνω το ίδιο, δηλαδή εμείς έχουμε πάθει ανυπολόγιστη οικονομική ζημιά.
1: Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης επισημαίνει πως η περιβαλλοντική κρίση είναι εδώ και πως η τροτότητα είναι δεδομένη. Ο ίδιος τονίζει μάλιστα πως οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί πρέπει επιτέλους να υλοποιηθούν.
0: Γιατί ακούω πολλές φορές και πολίτες και φορείς να λένε ότι η πολιτεία. Η πολιτεία κάνει αυτό που πρέπει. Πρέπει όμως εμείς ως πολίτες να συμπεριφερόμεθα σωστά και να μην δημιουργούμε καταστάσεις οι οποίες είναι μη αντιμετωπίσιμες. Δεν έχουμε πλέον μόνο θέματα που αφορούν την περιβαλλοντική κρίση. Η κρίση είναι εδώ, έχει αρχίσει και εκδηλώνεται, η τροτότητα είναι δεδομένη. Οι μελέτες λοιπόν που έχουν γίνει και από τον ΟΑΚ και την περιφέρεια και από το Δήμο, κάποια στιγμή επιτέλους θα πρέπει να υλοποιηθούν και να δεσμευτούν πόροι από την πολιτεία για να κατασκευαστούν τα έργα διευθέτησης και οριοθέτησης των ρεμάτων. Η περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, μέσα από το τέλος αντεκτικότητος που επιβάλλει η πολιτεία για κάθε διανυχτέρευση στα πολυτελή ξενοδοχεία που είναι 15 ευρώ η βραδιά, εισπράττει 40 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο μόνο από το Δήμο Χερσονήσου. Αυτά τα χρήματα είναι προκειμένου να γίνουν τα έργα υποδομής που εμπροκειμένου θα πρέπει να γίνουν αντιπλημμυρικά, θα πρέπει να γίνουν φράγματα ανάσκεσης στην ενδοχώρα, να συγκρατούν την ορμή για τις ποσότητες του νερού και να μην έχουμε τέτοια προβλήματα.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Δοξαστάκη, μάλιστα, η περιφέρεια τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αναθέσει το έργο της θωράκισης του παραλιακού των Γουβών, που έχει υποστεί διάβρωση.
0: Εξαιτίας της τελευταίας κακοκαιρίας, όντως υπήρξαν κάποια προβλήματα τροτότητας των ακτών, η σφοδρή θαλασσοταραχή και η ισχυρή άνεμη και στη Χερσόνησο και εδώ στις Γούβες, που το πρόβλημα της διάβρωσης ήδη έχει τεθεί σε διαδικασία υλοποίησης, έχουν δοθεί τα χρήματα και τις επόμενες μέρες η περιφέρεια θα αναθέσει το έργο της θωράκισης του παραλιακού των Γουβών, εκεί που έχει διαβρωθεί στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου. Υπάρχουν κάποια ζητήματα στην περιοχή του Ανισαρά και της Χερσόνησο, τα οποία επιδεινώθηκαν με τις πρόσφατες συνθήκες τις καιρικές τις δύσκολες, και νομίζω ότι σιγά σιγά η πολιτεία μαζί με το σχεδιασμό το δικό μας θα μπορέσουμε και να θωρακίσουμε την περιοχή, αλλά να μην επαναλαμβάνονται τέτοιου είδους φαινόμενα. Αλλά όπως θα έχετε παρατηρήσει, όλη η Κρήτη που επλήγει, μιλάμε για συνήθιστες καταστάσεις, για πολύ μεγάλες ποσότητες νερού, και δεν θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί όλα αυτά τα οποία μέχρι σήμερα καταγράφουμε.
3: Ναι, συμφωνούμε νομίζω όλοι ότι ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Οι ποσότητες των βροχοπτώσεων που έπεσαν στο νησί και συγκεκριμένες περιοχές ήταν

0: τεράστιες. Τα νούμερα δηλαδή που έχουμε μπροστά μας πλέον για αυτό το πενθήμερο σε συγκεκριμένες περιοχές είναι τρομακτικά. Μέσα σε 5 μέρες έπεσε σχεδόν το νερό που πέφτει συνήθως σε 1 χρόνο. Και από εκεί καταλαβαίνει κανείς πόσο ένταση είχαν αυτά τα φαινόμενα και μπορεί να δικαιολογήσουν και τις επιπτώσεις τις οποίες βλέπουμε όλοι μας, τουλάχιστον στις περιοχές που είναι στα παράκτια και όπου καταλήγουν ουσιαστικά όλα αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα από τους διάφορους χήμαρους, παραπόταμους και ποταμούς της Κρήτης. Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι τουλάχιστον για την περιοχή του Ψιλορίτη που δέχτηκε πρώτη ίσως αυτό το κύμα τις πρώτες μέρες με πραγματικά τρομακτικές ποσότητες, σχεδόν 300 χιλιοστά μέσα σε ένα 24ωρο, σε 2 μέρες, ότι εκεί υπάρχουν και πολύ ιδιαίτεροι γεωλογικοί σχηματισμοί, γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι τα πετρώματα πάνω στα οποία έπεσε αυτό το νερό και δημιούργησαν τα φαινόμενα στα Ζωνιανά ή σε άλλες περιοχές, είναι πετρώματα τα οποία είναι σφουγγάρια. Στην ουσία ρουφούν όλο το νερό το οποίο πέφτει στο εσωτερικό τους. Και αυτό βέβαια το διοχετεύουν στη συνέχεια μέσα από τα σπήλαια στις παιδινές περιοχές. Είτε σχηματίζοντας στις πηγές, όπως είναι ο Αμυρός, ο οποίος φούσκωσε και αυτός και μας έδωσε εικόνες που βλέπουμε συνήθως τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο, όταν αρχίζουν να λιώνουν και τα πρώτα χιόνια και ακολουθούν τις βροχοπτώσεις, αλλά και σε περιοχές όπως είναι στον Μπουρσόνα, όπου και εκεί το σπήλαιο του Σάρχου, το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο σπήλαιο, κατά καιρούς και αυτό όταν γεμίσει μέσα το βουνό σε νερό, εκτοξεύει μάλιστα σαν πίδακας από την έξοδό του το νερό. Είδαμε παρόμοιες φάσεις και στις γεωτρήσεις που αναφέρατε και εσείς, σε κάποιες γεωτρήσεις το νερό που είναι υποπίεση μέσα στα πετρώματα εκτινασόταν προς τα πάνω. Ευτυχώς που το νερό έπεσε σε αυτά τα πετρώματα, διότι μια πολύ μεγάλη ποσότητα νερού τις πρώτες μέρες απορροφήθηκε από αυτά τα πετρώματα και διοχετεύτηκε υπογείως, που σημαίνει ότι οι υπόγειοι υδροφορείς των βουνών της Κρήτης, ειδικά στα Λασιθιώτικα και στα Λευκά Όρη, γέμισαν από τις πρώτες μέρες με νερό. Εάν φανταστούμε ότι αυτή η ποσότητα, τα 300 ας πούμε χιλιοστά σε 2 μέρες που έπεσαν στα Ανόγια, στα Ζωνιανά και στα Λιβάδια, έπεφταν στα Χανιά, στα Δυτικά Χανιά, όπου τα πετρώματα αυτά είναι στεγανά, δεν ρουφούν καθόλου νερό, καταλαβαίνουμε ότι όλη η ποσότητα αυτή θα έφτανε στις παραλιακές περιοχές και θα είχαμε τεράστιες πλημμύρες. Δηλαδή, αν δεν ήταν αυτά τα πετρώματα να ρουφήξουν έτσι άδεια που ήταν εδώ 3 χρόνια από αυτές τις ποσότητες νερού που μας έλειπαν, να ρουφήξουν το μεγαλύτερο μέρος του νερού, θα είχαμε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα και στην ορεινή ζώνη και στην παιδινή πολύ περισσότερο.
1: Δύο τροχαία δυστυχήματα σημειώθηκαν στο Ηράκλειο μέσα σε ένα 24ωρο, αυξάνοντας τον αριθμό των νεκρών στην άσφαλτο. Στον Άγιο Βλάση, ένας 32χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στις 11 το βράδυ του Σαββάτου, όταν σύμφωνα με πληροφορίες κινούταν με το αυτοκίνητό του στην περιοχή. Για λόγους που παραμένουν αδιευκρίνιστοι, το όχημα βγήκε από την πορεία του. Άμεσα κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η νέα απώλεια έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά το θανατηφόρο τροχαίο στη Χερσόνησο, όπου ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε προσέκρουσε σε κολόνα.
2: Δυστυχώς η χρονιά δεν εξελίσσεται καλά και ο μήνας Οκτώβρης δεν μπήκε με τον καλύτερο τρόπο. Έφερε μαζί με τις καταστροφές τις πλημμυρικές, έφερε και 2 τροχαίους θανάτους και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο ένας θάνατος 16χρονο παλικαράκι στη Χερσόνησο και ο 32χρονος στον Άγιο Βλάση ήρθαν για να μας υπενθυμίσουν ότι η επόμενη μέρα, η οποιαδήποτε στιγμή, δεν ξέρουμε τι μπορεί να φέρει. 33 οι θάνατοι φέτος στο νησί μας, έναντι των 25 που είχαμε πέρυσι την ίδια μέρα, το ίδιο διάστημα, από την αρχή του χρόνου. Νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε ακόμη περισσότερο. Το είχαμε πει και πέρυσι. Το είχαμε πει ότι η καλή περσινή χρονιά με τους 38 δυστυχώς θανάτους θα έπρεπε να περιμένουμε αρκετό διάστημα, στα 2-3 χρόνια, να δούμε ότι δεν ήταν ένα συγκυριακό γεγονός. Δυστυχώς από την πρώτη και όλα στις επόμενη χρονιά φαίνεται να επιβεβαιώνεται.
1: Σύμφωνα με τον Γιάννη Λιονάκη, κρίσιμο εξακολουθεί να είναι το ζήτημα της οδικής ασφάλειας στο νησί και ιδιαίτερα της επικινδυνότητας στο επαρχιακό δίκτυο, στο οποίο και σημειώνονται τα περισσότερα τροχαία δυστυχήματα διαχρονικά. Ο δοφωτισμός, επαρκή αστυνόμευση και οι προδιαγραφές που μπορούν να περιορίσουν τις συνέπειες ενός ανθρώπινου λάθους εξακολουθούν να αποτελούν ζητούμενα, ιδιαίτερα στην ενδοχώρα.
2: Η χρήση της ζώνης και του κράνους πρέπει να γίνουν καθημερινότητα. Δεν μπορεί στο νησί μας να γίνονται σήμερα, μετά από τόσες προσπάθειες, έλεγχοι και να έχουμε πάνω από 200-250 νέους

0: κυρίως να καταλαμβάνονται και να οδηγούν μηχανή χωρίς κράνος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κυρίως αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι πρέπει να έχουμε κινητό, είναι γνωστά με μπαταρία, να έχουμε καύσιμα, φουλαρισμένο συνεχώς αυτή την εποχή, τι δύσκολη οικονομικά, αλλά πρέπει να είναι το ντεπόζιτό μας, να έχει επαρκή ποσότητα. Το κινητό μας, όπως είπαμε, να είναι σε καλή κατάσταση τα ελαστικά, έτσι. Οι αλλοκαθαριστήρες επίσης σε καλή κατάσταση και όσο είναι δυνατόν, το λένε όλοι και να το πω και εγώ, να αποφεύγουμε τις μετακινήσεις μας όταν ο καιρός δεν είναι όπως πρέπει. Γιατί πρέπει να επισημάνω για πολλωστή φορά ότι καλός οδηγός είναι αυτός ο οποίος προσαρμόζει την οδήγησή του στις συνθήκες που κάθε φορά επικρατούν.
1: Στα όρια τους βρίσκονται οι αλλοί της Κρήτης με τα προβλήματα να συσσωρεύονται και την αγωνία για το μέλλον του επαγγέλματος να μεγαλώνει. Πλέον δηλώνουν αποφασισμένοι να περάσουν από τις προειδοποιήσεις στις κινητοποιήσεις εάν δεν δοθούν άμεσα λύσεις. Ψηλά στη λίστα των προβλημάτων βρίσκονται οι αποζημιώσεις για τα θαλάσσια θηλαστικά, τις οποίες όπως υποστηρίζουν δεν έχουν λάβει από το 2024. Την ίδια ώρα το υψηλό κόστος των καυσίμων και συνολικά η ακρίβεια πιέζουν ασφυκτικά το κλάδο.
2: Είπανε ότι θα αποζημιώνονται οι αλληλείς για τα θηλαστικά, για φώκες, χελώνες, δελφίνια. Έκτοτε μας χρωστάνε τα χρήματα από το 2024 για τα θηλαστικά μέχρι και το 2026. Το πετρέλαιο έχει φτάσει 2,26-27 σήμερα και δεν μπορούμε λόγω ακρίβειας να λύσουμε τα σκάφη μας, να πάμε να εργαστούμε, να βγάλουμε το μεροκάματό μας. Εμείς πληρώνουμε λοιπόν με τη σειρά μας ΦΠΑ, πληρώνουμε τέλεια λιμενισμού, τέλεια επιθεωρήσεως, πληρώνουμε τέλεια κυκλοφορίας για τα σκάφη, τέλη συντηρήσεως, πληρώνουμε τα πάντα, δεν μας δίνουν τίποτα.
1: Επιπλέον πονοκέφαλο προκαλούν οι νέες υποχρεώσεις για συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονική καταγραφή των ελευμάτων, με τους μεγαλύτερους σε ηλικία ψαράδες να δυσκολεύονται περισσότερο να προσαρμοστούν.
2: Στα βαρκάκια, στα μικρά, συστήματα παρακολούθησης. Με αποτέλεσμα το σύστημα παρακολούθησης μας λέει θα σας τα αγοράσω εγώ, δεν θα πληρώνετε για 3 έτη, αλλά μετά από 3 έτη θα πληρώνετε, να πούμε, τα χρήματα που πληρώνουν και σήμερα τα μεγάλα σκάφη. Τι εννοούμε και γιατί ποσά μιλάμε? Το μήνα 240 ευρώ το σύστημα παρακολούθησης. Αυτή τη στιγμή να μας βάλει ηλεκτρονικό υπολογιστή να δηλώνουμε τα ψάρια ηλεκτρονικά. 74 χρονών ανθρώποι στη θάλασσα ξέρουν από τέτοια τεχνολογία να μπαίνουν στους υπολογιστές.
1: Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει και το μέτωπο των λαγοκέφαλων, καθώς σύμφωνα με τους αλλοίς, το σχετικό πρόγραμμα δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.
2: Το θέμα του λαγοκέφαλου επίσης. Ήταν πιλωτικό το πρόγραμμα, μας έκανε την πρόσκληση για να ξεκινήσουμε να αλλιεύουμε τους λαγοκέφαλους με 5,33 ανά κιλό, το οποίο το πρόγραμμα αυτό δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Τα προβλήματά μας είναι αρκετά και μας έχουν κοροϊδέψει κατά επανάληψη όλοι οι υπουργοί και η κυβέρνηση αυτή.
1: Το πρώτο ραντεβού έχει δοθεί για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου, με τους αλλοίς να καλούν σε μαζική συμμετοχή και να προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας.
3: Ένα-ένα φαίνεται να βάζουν στο καλάθι του νοικοκυριού οι καταναλωτές τα προϊόντα από καταστήματα τροφίμων αλλά και διαρκή αγαθά σε μια περίοδο που οι τιμές βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με την Ένωση Καταναλωτών Κρήτης, το διαθέσιμο εισόδημα δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών, με αρκετούς να αναζητούν ακόμα και δανεικά για να καλύψουν τις ανάγκες τους κάθε μήνα.

0: ανατιμήσεων φαίνεται να είναι πρώτων πυλών για τους καταναλωτές, την ώρα που το κόστος της καθημερινότητας παραμένει υψηλό και τα νοικοκυριά προσπαθούν να περιορίσουν τα έξοδά τους. Η πίεση στο κόστος παραγωγής, η μειωμένη διαθεσιμότητα ορισμένων πρώτων υλών, το ενεργειακό κόστος και οι διεθνείς εξελίξεις δημιουργούν νέο σκηνικό στην αγορά, με αρκετές κατηγορίες προϊόντων να βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο.
1: Οι αυξήσεις αυτές είναι όντως ξεκινάνε από τα γαλακτομικά προϊόντα, κυρίως στα προϊόντα τα οποία είναι σε βάκουμ και σε μικρές συσκευασίες των 200-400 γραμμαρίων και θα δούμε και του ενός κιλού. Είναι πιο πολύ κυρίως στις τιμές της συσκευασίας, αλλά και στην αύξηση της μεταφοράς των προϊόντων των συγκεκριμένων στην υπόλοιπη εφοδιαστική αλυσίδα.
2: Για τι ποσοστό μιλάμε?
1: Μιλάμε για ένα ποσοστό 8-10% η ανατίμηση. Και θεωρώ ότι κλειδώνει μέχρι τέλος του μήνα, μέχρι τέλος του χρόνου αυτή η ανατίμηση εκεί, εκτός αν οι γεωπολιτικές συνθήκες εξακολουθήσουν να είναι οι ίδιες και αν είναι και χειρότερες, έχουμε ξανά ανατίμηση στην ίδια κατηγορία.
3: Ήδη έχουν ξεκινήσει πρώτες ανατιμήσεις, δειλά-δειλά. Ήδη ο Σύνδεσμος Αρθοποιών ανακοίνωσε ότι επίκειται αύξηση στην τιμή του ψωμιού. Λογικό, το ψωμί καταναλώνει ενέργεια για να ψηθεί στους φούρνους και εφόσον οι τιμές της ενέργειας ανεβαίνουν, θα συμπαρασύρει και την τιμή του ψωμιού προς τα πάνω, δηλαδή το βασικότερο καταναλωτικό αγαθό που έχουμε σήμερα. Αυτή την ανωδική πορεία θα ακολουθήσουν και μία ολόκληρη σειρά προϊόντων πρώτης ανάγκης, βασικών προϊόντων, προϊόντων καθημερινής χρήσης, που θα αναγκάσουν τους καταναλωτές να συμπιεστούν ακόμη περισσότερο, παρότι συμπιέζονται τα τελευταία 5 χρόνια. Οι ανατιμήσεις κρατάνε καλά τα τελευταία 5 χρόνια. Ανωδική πορεία σχεδόν κάθε περίοδο βλέπουμε, αντί πτώση τιμών. Πτωτικές τάσεις ανακοινώνονται, αλλά τελικά δεν επικρατούν.
0: Την ίδια ώρα και η κρίση στην Μέση Ανατολή συντηρεί και την κρίση στη διεθνή αγορά ενέργειας, ενώ διατηρεί υψηλά τις τιμές των καυσίμων και επιβαρύνει επιπλέον τα νοικοκυριά.
1: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως βλέπετε, μένονται και δυστυχώς πλέον έχουν επηρεάσει όλο το κύκλο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πλέον τα κόστη που έχουμε από τις αυξήσεις των καυσίμων αλλά και στην ενέργεια, όλα αυτά μεταφέρονται και στο κόστος παραγωγής αλλά και στη μεταφορά τους, αλλά και στα υλικά συσκευασίας, καθώς τα υλικά συσκευασίας είναι παράγωγο του πετρελαίου και αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα και σαν συνέπεια να εισαχθούν αυτές οι αυξήσεις στα προϊόντα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Το δύσκολο και απαιτητικό έργο της καταγραφής των καταστροφών σε υποδομές

Ζωικό και φυτικό κεφάλαιο ξεκινά στην Κρήτη μετά την πενθήμερη κακοκαιρία που έπληξε το νησί με πρωτόγνωρες για την εποχή και ραγδαίες βροχοπτώσεις. Για τις ζημιές στο οδικό δίκτυο και τις βασικές υποδομές, τις δυσκολίες πρόσβασης σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις αλλά και τις απώλειες στο πρωτογενή τομέα, ενημερώθηκαν αναλυτικά σήμερα το πρωί ο Υπουργός.

0: Ακόμα και σήμερα, συνεργεία του Δήμου Μυλοποτάμου και της Περιφέρειας Κρήτης προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις πληγές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε τα Ζωνιανά. Τρεις μέρες μετά και ακόμα μηχανήματα έργου προσπαθούν να καθαρίσουν το χωριό από φερτά υλικά και μπάζα. Στα Ζωνιανά βρέθηκε το πρωί ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μαζί με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Ανδριανό.
1: Το καταφέρατε να ανάπτω. Εγώ έρχομαι να πω μπράβο, πρόεδρε, και σε σένα και σε όλους για αυτό που πετύχατε. Το θέμα είναι η επόμενη μέρα. Τώρα έχω μια άλλη μέρα. Να δούμε τι έργα πρέπει να γίνουν. Τι
2: υπόσχεσαι να
1: πρέπει να φτιαχτούν και τι ζημιά επιβάλλει. Πώς θα ζω έτσι. Να δούμε τι έχει ζημιά.
0: Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τόνισαν με έμφαση πως η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους πληγέντες, όμως αυτό που προέχει είναι να ολοκληρωθούν σύντομα η καταγραφή των ζημιών τόσο σε σπίτια και επιχειρήσεις, όσο και σε ζωικό και φυτικό κεφάλαιο, αλλά και στις υποδομές του Δήμου.
3: Για να δούμε τι ζημιές έχουν γίνει και στον αγροτικό τομέα, τι ζώα χαθήκανε και στην αγροτική οδοπία για να αποκτήσει ξανά η περιοχή πρόσβαση στα μαντριά. Τα ζώα πρέπει να συντηρηθούν, πρέπει να περιποιηθεί ο κάθε κτηνοτρόφος, να δούμε τι γίνεται και βεβαίως και να δούμε και τις ζημιές που έχουν προκληθεί στο χωριό και σε όλα τα χωριά. Να καταγραφούν, να γίνουν σωστές μελέτες και από εκεί και πέρα όλοι μαζί να κοιτάξουμε να τα φτιάξουμε. Γιατί ο τόπος πρέπει γρήγορα να ξαναβρει τους ρυθμούς του, οι κάτοικοι να ξαναβρούν τους ρυθμούς τους και να μπορέσουν να δουλέψουν για τα χωριά τους, για τις οικογένειές τους, για την περιοχή μας εδώ.
4: Η προτεραιότητα σε αυτή τη φάση είναι η αποκατάσταση των υποδομών και ιδιαίτερα της αγροτικής οδοποιίας, ώστε να μπορούν οι κτηνοτρόφοι να πάνε στις στάνες τους, γιατί πρέπει να ταΐσουν τα ζώα και να τα φροντίσουν. Επομένως, αυτό είναι το πρώτο βήμα μαζί με τις άλλες υποδομές και βεβαίως η καταγραφή και η αποτίμηση της ζημιάς για να προχωρήσουμε στις διαδικασίες αποζημίωσης των πληγέντων κτηνοτρόφων, παραγωγών, γιατί και το φυτικό κεφάλαιο έχει ζημιές. Επομένως, είμαστε στην διαδικασία της καταγραφής, της αποτίμησης, αφού προηγηθεί βέβαια η αποκατάσταση για να έχουν πρόσβαση στις κτηνοτροφικές μονάδες οι κτηνοτρόφοι μας.
0: Αυτό που τόνισε ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου είναι πως θα πρέπει ο σχεδιασμός των έργων αποκατάστασης να γίνει με την τοπική κοινωνία παρούσα, ώστε να μπορέσουν τα έργα να υλοποιηθούν όπως πρέπει.
5: Εδώ έχει πολλή δουλειά. Το χωριό έχει καταστραφεί και κατ' επέκταση και μεγάλο μέρος του Μυλοποτάμου. Δεν θα αφήσουμε πλέον κανένα μελετητή να ασχοληθεί για τον τόπο μας χωρίς εμάς. Οι μελέτες που θα γίνουν εδώ στα Ζωνιανά, στον υπόλοιπο Δήμο, θα είμαστε εμείς δίπλα στο μελετητή και θα αποφασίζουμε όλοι μαζί για το τι μελέτη θα γίνει. Δεν θα αφήσουμε το μέλλον μας σε κανενού στα χέρια. Θα είμαστε και εμείς τώρα εδώ και θα αποφασίσουμε. Γιατί οι μελέτες θα γίνουν με τα σημερινά δεδομένα. Οι υπουργοί έχουν όλη την καλή διάθεση, είδανε την πραγματικότητα και την καταστροφή, τι πάει να πει αποκάλυψη.
0: Πάντως, όπως επεσήμαναν οι κάτοικοι των Ζωνιανών, θα πρέπει άμεσα η πολιτεία να προχωρήσει στην υλοποίηση όσων υποσχέθηκε για να μπορέσει το χωριό να βρει και πάλι την κανονικότητά του.
6: Ορίζω σε τους υπουργούς στα Ζωνιανά, πιστεύω ότι τα λόγια τους θα γίνουν συμβόλαιο για τις ζημιές. Μην έχουμε ένα χρόνο, δύο χρόνια καθυστερήσεις. Το πράγμα επήγει. Θέλω να ευχαριστήσω την πυροσβεστική, την αστυνομία, το στρατό από την πρώτη ημέρα, το πρώτο βράδυ. Μέναν εδώ, ξομέναν εδώ 3-4 μέρες.
7: Το πυροσβεστικό σώμα εδώ πέρα ανταποκρίθηκε πλήρως. Από την πρώτη στιγμή ήταν εδώ. Και μάλιστα υπέρευε κάθε αυτό και παρέβηκαν ακόμα και σε πράγματα που δεν είχαν αρμοδιότητα, βοήθησαν τον κόσμο και λύσαμε αρκετά προβλήματα. Το πυροσβεστικό σώμα, και αν έλειπε το πυροσβεστικό σώμα και τα μηχανήματα που έστειλε η περιφέρεια
8: και
7: ο Δήμος, δυστυχώς η κατάσταση εδώ πέρα θα ήταν τραγική και θα μιλούσαμε για πολύ μεγαλύτερες καταστροφές.
9: Στο στούντιο μαζί μου είναι ο Κώστας Μπογδανίδης. Κώστα, καλησπέρα. Πάμε να δούμε λίγο παρέα. Ολοκληρώθηκε αυτό το διήμερο επισκέψεων από το κυβερνητικό κλιμάκιο με αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης. Από εδώ και πέρα τι γίνεται?
2: Στις επισκέψεις μπορούμε να βάλουμε καλό βαθμό, Σότια. Υπάρχει και εμβόλια, ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ γρήγορα και νομίζω ότι

0: τα τελευταία χρόνια γενικώς ο κρατικός μηχανισμός το κάνει αυτό όταν συμβεί κάτι, είναι εκεί. Το πρόβλημα, τα λέγαμε και χθες, αρχίζει από αύριο, από μεθαύριο. Δηλαδή όταν πρέπει να υλοποιηθούν οι πολιτικές. Δίνουν εντολή οι υπουργοί για τις αποζημιώσεις, για τις μελέτες και όλα αυτά και βλέπεις ότι δυστυχώς οι καθυστερήσεις είναι μεγάλες με όσους δημάρχους, κυρίως δημάρχους που έχουμε μιλήσει όλες αυτές τις μέρες. Είναι επιφυλακτική. Για να μην σου πω ότι είναι επιφυλακτική και οι κυβερνητικοί παράγοντες. Θυμάσαι τι είπε ο Υπουργός. Δεν ξέρω αν έχει φτάσει στην περιφέρεια ακόμη, είπε. Λοιπόν, το βασικό είναι να δράσουν όλοι γρήγορα. Γιατί ο μηχανισμός δεν είναι ούτε ο Υπουργός, ούτε ο Γενικός Γραμματέας μόνο. Είναι από κάτω μια σειρά ανθρώπων που φτιάχνουν τις διαδικασίες. Οι διαδικασίες και τα γραφειοκρατικά συστήματα δεν πάνε από μόνα τους. Κρύβονται και άνθρωποι από πίσω που δημιουργούν πολλά ζητήματα. Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο δυστυχώς. Στον ελληνικό κρατικό μηχανισμό, σε έναν άνθρωπο να δίνεις ένα πρόβλημα και να σου δίνει χίλιες λύσεις, γιατί είναι πάρα πολύ ικανός και συγκροτημένος, και σε έναν άλλο να του δίνεις χίλιες λύσεις για να σου βρίσκει προβλήματα συνεχώς. Δηλαδή, είναι μεγάλο, μεγάλο ζήτημα αυτό. Πρέπει να το δούμε, να το παρακολουθούμε. Φοβάμαι, μακάρι ξέρεις να διαψευστούμε, το λέμε πολύ συχνά, να δούμε αύριο το πρωί στα Ζωνιανά να αλλάζουν τα πράγματα, γιατί εκεί πρέπει να γίνουν και διευθετήσεις με το ρέμα, να γίνουν πολύ συγκεκριμένα
1: και
0: πράγματα.
1: Και εντωμεταξύ, μια ορεινή περιοχή, συγγνώμη που σε διακόπτω, οπότε σε ένα χρονικό διάστημα από σήμερα που μιλάμε, που ναι, μεν έπληθε λίγο η καλοκαιρία, θα έχουμε χειμώνα. Δηλαδή τα πράγματα δεν θα είναι ευνοϊκά, εννοώ τα καιρικά, για να γίνουν οι αποκαταστάσεις, οι υποδομές που είναι απαραίτητες για αυτούς τους ανθρώπους.
0: 100% και θα έχουμε και δύσκολο χειμώνα, όχι γιατί είδα τα ημερομηνία, γιατί το νερό που έχει πέσει είναι πάρα πολύ. Η υγρασία στην ατμόσφαιρα είναι πολύ υψηλή και ξέρουμε τι γίνεται με τον κύκλο του νερού. Θα έχουμε και νερό. Είδαμε και το πρώτο χιονάκι στο Ψιλορίτη. Όταν πέσουν εκεί οι θερμοκρασίες, θα υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα. Δεν είναι μόνο τα Ζωνιανά, είναι το ίδιο και για το Οροπέδιο, το ίδιο και για τους υπόλοιπους δήμους που κυρίως στην ενδοχώρα τους επλήγησαν. Είναι ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα. Δεν στέκομαι, ξέρεις, τόσο στους αγροτικούς δρόμους και στην οδοποίηση. Αυτά θα φτιαχτούν. Το πρόβλημα είναι να γίνουν σοβαρές μελέτες, διευθέτησης και πρόβλεψης για τα ρέματα που ακόμη και χρόνια έχουν να τρέξουν. Το έχουμε δει, το έχουμε ζήσει. Έχουμε πει το παράδειγμα της Σιτίας πολλές φορές. Έχουμε πει το παράδειγμα άλλων χυμάρων που έχουν να τρέξουν χρόνια. Αλλά το νερό θα βρει το δρόμο του. Περιμένουμε να απλουστευτούν οι διαδικασίες, να τρέξουν ώστε να μην συζητάμε του χρόνου, παράδειγμα, τέτοιο καιρό, ξέρεις, ακόμα δεν έχει προχωρήσει το ένα, ακόμα δεν έχει προχωρήσει το άλλο. Αλλά όλη η προϊστορία, όλα όσα έχουμε ζήσει στο πρόσφατο παρελθόν, δυστυχώς οδηγούν στο ότι η γραφειοκρατία πάντα βγαίνει νικητή σε αυτή την ιστορία.
1: Δυστυχώς. Ας ελπίσουμε τώρα να διαψευστούμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Στο Οροπέδιο Λασιθίου βρέθηκε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόϊχο των ανυπολόγιστων καταστροφών που προκάλεσε το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας στην ευρύτερη περιοχή. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μιλώντας στους παραγωγούς του Οροπεδίου, προανήγγειλε άμεσα κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις του κόμματος και ζήτησε από την κυβέρνηση εξάλληψη της γραφειοκρατίας, άμεση και πλήρη καταγραφή των ζημιών, ταχύτατη αποζημίωση των πληγέντων και πάγωμα όλων των οφειλών προς το δημόσιο.
2: Στο Οροπέδιο Λασιθίου, στον τόπο καταγωγής του, βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης για να δει από κοντά το μέγεθος της καταστροφής και να ακούσει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που για μία ακόμα φορά εξέφρασαν την αγωνία τους για το άμεσο μέλλον τους. Αυτό που όλοι τόνισαν στη συνάντηση που έγινε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου ήταν πως αν η πολιτεία δεν στηρίξει τους αγρότες του Οροπεδίου, ο χειμώνας θα είναι όχι απλά δύσκολος αλλά εφιαλτικός.
3: Τον ενημερώσαμε για το μέγεθος της καταστροφής που υπάρχει στο Οροπέδιο Λασιθίου και είπε ότι από τη δική του θέση θα προσπαθήσει να αναδείξει το πρόβλημά μας και θα ζητήσει λύσεις από τους κυβερνώντες ώστε να μπορούν να βοηθήσουν την περιοχή.
4: Το μέλλον του αγρότη θα σβήσει. Ο χειμώνας είναι δύσκολος για τα επόμενα χρόνια. Και η νέα καλλιέργεια του χρόνου, το Μάη, θα μπουν λίγοι στον κάμπο.
5: Εγώ διάλυσα. Περιμένω από το κράτος κάτι για να μπορώ του χρόνου, για να μπορώ του χρόνου να ξανακαλλιεργήσω. Είμαι νέος άνθρωπος, είμαι 33 χρονών. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί.
6: Ολοκληρωτική. Πνιγήκαμε. Δεν βλέπετε. Πλημμύρες, ζημιές, όλα.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης τον

0: τόνισε πως η πολιτεία οφείλει να προχωρήσει άμεσα στις καταγραφές των ζημιών και να αποζημιώσει τους πληγέντες, προσθέτοντας πως παράλληλα θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν η περιφέρεια και οι δήμοι έτσι ώστε να αποκαταστήσουν τις ζημιές στις υποδομές.
1: Στεκόμαστε στο πλευρό των κατοίκων του Δήμου Οροπεδίου Λασιδίου και του Δήμου Μελοποτάμου, που έχουν υποστεί μια πολύ μεγάλη καταστροφή μετά τα τελευταία ακραία καιρικά φαινόμενα. Το κράτος και η κυβέρνηση πρέπει να παραμερίσουν τη γραφειοκρατία και να δράσουν γρήγορα, με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Άμεση καταγραφή των ζημιών. Ταχεία αποζημίωση για κατοίκους, κτηνοτρόφους και αγρότες. Πάγωμα των οφειλών προς το δημόσιο. Και χρηματοδότηση του Δήμου και της Περιφέρειας για να υπάρξει αποκατάσταση των υποδομών που έχουν πληγεί. Πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο αντικατάστασης του ζωικού κεφαλαίου σε κάθε περίπτωση.
0: Είμαι εδώ για να αναδείξω ακόμα περισσότερο την καταστροφή που έχει υποστεί το οροπέδιο στη φυτική και ζωική παραγωγή. Και αυτό που πρέπει να γίνει είναι άμεσα η κυβέρνηση να φροντίσει ώστε να στηριχθεί η περιοχή, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στους αγρότες και κτηνοτρόφους του οροπεδίου Λασιθίου. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε πως αν η περιοχή δεν στηριχτεί θα αντιμετωπίσει μεγαλύτερα δημογραφικά προβλήματα από αυτά που αντιμετωπίζει ήδη.
1: Ο κράτος πρέπει να σκεφτεί ότι σε αυτόν εδώ το Δήμο του Οροπεδίου Λασιθίου, ήδη υπάρχουν τεράστια δημογραφικά προβλήματα. Ελάχιστοι νέοι έχουν μείνει στον τόπο τους για να κάνουν οικογένειες και να συνεχίσουν την εργασία των γονιών τους και των παππούδων τους. Σε αυτόν εδώ το κάμπο πρέπει να τους στηρίξουμε. Γι' αυτό πρέπει άμεσα η πολιτεία να κάνει αυτές τις παρεμβάσεις. Δεν πρέπει η τελευταία καταστροφή να επιδεινώσει περαιτέρω τη δημογραφική συρρήκνωση του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.
0: Την ίδια ώρα, κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον γραμματέα του κόμματος Γιάννη Βαρδακαστάνη επισκέφθηκε τα Ζωνιανά, όπου ενημερώθηκαν για την τεράστια καταστροφή που έχει υποστεί τόσο το χωριό όσο και ο ορεινός Μυλοπόταμος. Αυτό που ζήτησαν είναι να μην χαθεί ούτε μία μέρα για την αποζημίωση των πληγέντων και την αποκατάσταση των υποδομών.
2: Και εδώ απαιτείται η άμεση συνδρομή του κράτους. Δεν επιτρέπεται ο Μυλοπόταμος, τα Ζωνιανά, τα Λιβάδια να μετατραπούν σε περίπτωση αλκαλοχωρίου.
3: Οι ζημίες είναι πολύ μεγάλες. Πρέπει κατά την άποψή μου να υπάρξει πίεση και κοινοβουλευτικός έλεγχος σε τρία επίπεδα. Το πρώτο είναι να υπάρξει μια σοβαρή καταγραφή άμεση και αξιόπιστη. Το δεύτερο είναι να υπάρξει αποκατάσταση και αποζημίωση και επανόρθωση των ζημιών σε άμεσο χρόνο. Και το τρίτο είναι πρόληψη. Να έχουμε τις υποδομές, διότι η κλιματική κρίση είναι εδώ.
4: Ζημιές σε μεγάλο μέρος του οδικού, αγροτικού και δημοτικού δικτύου, στο αρδευτικό δίκτυο, στο βιολογικό δίκτυο, αλλά και σε οικίες ιδιωτών, καθώς επίσης και σε μέρος του ζωικού και φυτικού κεφαλαίου. Πρώτη στο μέλημά μας είναι να γίνει μια άμεση καταγραφή και αποκατάσταση των ζημιών και αποζημίωση στους δικαιούχους.
5: Είναι βιβλικές οι καταστροφές. Το χωριό σώθηκε από την ετοιμότητα των ανθρώπων, των χωριανών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του πυροσβεστικού και των εκπροσώπων της περιφέρειας.
6: Η καταστροφή είναι εκτεταμένη. Θα πρέπει να πιέσουμε ώστε να γίνει σύντομα και επαρκώς η καταγραφή των ζημιών, τόσο στις υποδομές όσο και στις κατοικίες, και σίγουρα η διαδικασία αποκατάστασης να κινηθεί με πάρα πολύ ταχύ τρόπο.
7: Επιστρέφω, κυρίες και κύριοι, στον Κώστα Μπογδανίδη. Κώστα, εντάξει, ήταν λίγο έως πολύ αναμενόμενο ο Νίκος Ανδρουλάκης, το λέω επειδή έχει και την καταγωγή του από το οροπέδιο μεταξύ των άλλων, να φτάσει σήμερα στην περιοχή, να διαπιστώσει ο ίδιος την καταστροφή, να ακούσει για να μπορεί να προτείνει και να πιέσει.
8: Ναι, έχει την καταγωγή του φυσικά από την Κρήτη, από το οροπέδιο, αλλά νομίζω ότι θα πήγαινε σε ό,τι οπουδήποτε είχαμε αυτή την καταστροφή. Η ιστορία, όπως εξελίχθηκε στην Κρήτη και οι τεράστιες ζημιές, νομίζω ότι έχουν προκαλέσει αίσθηση σε όλη την Ελλάδα, έτσι, γιατί οι άνθρωποι βλέπουν τις εικόνες και θυμούνται όσα συνέβησαν στο Θεσσαλικό κάμπο και αλλού. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια έχουμε πολλές φυσικές καταστροφές εξαιτίας αυτής της κλιματικής κρίσης, ή όχι, δεν έχει σημασία τώρα να το αναλύσουμε. Νομίζω ότι ήταν επιβεβλημένο αυτό που έκανε το

0: κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, mm-hmm. να είναι παρόν με ένα μεγάλο κλιμάκιο. Δεν ήταν μόνο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ήταν βουλευτές, ήταν υποψήφοι, ήταν στελέχη του, ήταν ο γραμματέας. Κόσμος που ήθελε και ήταν πραγματικά δίπλα στους πληγέντες. Πήγε παντού σήμερα και ο πρόεδρος, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, νομίζω ξεκαθάρισε αυτό, ότι πρέπει οι αποζημιώσεις να είναι άμεσες, mm-hmm. να δοθούν γρήγορα για να μην υπάρχει όχι μόνο επιφύλαξη, αλλά για να μπορούν και οι ίδιοι άνθρωποι να προετοιμάσουν την επόμενη μέρα. Ακριβώς. Η οποία είναι η πιο δύσκολη.
1: Να καλλιεργήσουν το χρόνο.
0: Η πιο δύσκολη, για να μην πω και η μεθεπόμενη μέρα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ο κ. Μπαρδακαστάνης το είπε, να μην γίνουμε αρκαλοχώροι. Αυτός είναι ο φόβος όλων. Είναι σημαντικό για την αντιπολίτευση, ξέρεις, πέραν από την κριτική, που έτσι κι αλλιώς από το Σύνταγμά μας είναι ταγμένη να κάνει, το σημαντικό είναι να κάνει και δημιουργικές και επικοδομητικές προτάσεις, mm-hmm. να είναι παρούσα, να αισθάνεται και κάθε κυβέρνηση αυτή, αν θέλει, την πίεση που καλώς δεν μπορεί να μια κυβέρνηση μόνη της. Νομίζω ότι καλώς έπραξε το ΠΑΣΟΚ και σήμερα εδώ και οπουδήποτε να χτυπήσω ξύλο θα συμβεί κάτι, να είναι παρόν. Πρέπει να είσαι κοντά στον κόσμο, mm-hmm. γιατί ο κόσμος, ξέρεις, έχει και όλο αυτό το, αν θες, καμιά φορά που μας οδηγεί σε απολύτικες εκτιμήσεις, ότι πού είναι η πολιτική, εξαφανίζονται, έρχονται μόνο στις εκλογές.
1: Σωστά.
0: Είδαμε τώρα ότι δεν πάνε μόνο στις εκλογές, έτσι, η πολιτική. Εντάξει, να μην είμαι άδικος, και η κυβέρνηση ήταν εκεί και η αντιπολίτευση, φαντάζομαι, και από άλλα κόμματα.
1: Mm-hmm. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι, Κώστα. Για ολοκληρωτική καταστροφή κάνουν λόγο η παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου, που είδαν τόνους από πατάτες και οποροκυπευτικά να βυθίζονται στο νερό μετά την σαρωτική κακοκαιρία των τελευταίων ημερών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου 25.000 στρέμματα αγροτικής γης πλημμύρισε, με τους παραγωγούς να σημειώνουν ότι είναι ανυπολόγιστες και οι ζημίες στον εξοπλισμό και τα παραγωγικά μέσα των αγροτών.
2: Το οροπέδιο Λασιθίου μετρά τις πληγές του. Εκεί όπου μέχρι πριν από λίγες ημέρες απλώνονταν καλλιέργειες, σήμερα υπάρχει μία απέραντη λίμνη. Χιλιάδες στρέμματα έχουν καλυφθεί από νερό, παρασύροντας τους κόπους μίας ολόκληρης χρονιάς και αφήνοντας πίσω εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής. Περισσότερα από 25.000 στρέμματα αγροτικής έκτασης έχουν πλημμυρίσει, ενώ τεράστιες είναι οι ζημιές όχι μόνο στη φυτική παραγωγή, αλλά και στον εξοπλισμό και τα παραγωγικά μέσα των καλλιεργητών.
3: Ολοκληρωτική. Νιγήκαμε. Δεν βλέπετε. Πλημμύρες, ζημιές. Να σου πω τώρα, 40 στρέμματα πατάτες στα χωράφια, επί 3 τόνους στο στρέμμα, 120 τόνους ζημιά έχω πάθει εγώ.
4: Εγώ διάλυσα. Περιμένω από το κράτος κάτι για να μπορώ του χρόνου να ξανακαλλιεργήσω. Είμαι νέος άνθρωπος, είμαι 33 χρονών. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί. Είμαι 10-15 χρόνια στο επάγγελμα. Πρέπει να μας δώσει το κράτος τροφή να συνεχίσουμε να ταΐζουμε τον κόσμο.
2: Βρισκόμαστε στο χώνο οροπεδίου Λασιθίου. Η κατάσταση εδώ είναι πολύ σοβαρή λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Ο χώνος έχει συγκεντρώσει τεράστιες ποσότητες νερού και ουσιαστικά θυμίζει λίμνη.
5: Σύμφωνα με τα στοιχεία των παραγωγών, περίπου 6.000 στρέμματα με πατάτες έχουν καταστραφεί, με την απώλεια να υπολογίζεται σε 25.000 τόνους παραγωγής. Την ίδια ώρα, περίπου 3.000 στρέμματα με εκυπευτικά έχουν πληγεί, με 12.000 τόνους προϊόντων να βρίσκονται κάτω από το νερό.
6: Η καταστροφή, παιδιά, είναι ολοκληρωτική. Τα προϊόντα που είχαν μείνει στον κάμπο είναι τελείως καταστρεμμένα. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει πλέον συγκομιδή.
7: Θα πρέπει να πάω να βρω μια δουλειά. Και το αυτοκίνητό μου σκέφτομαι να πουλήσω για να τα δώσω στο γεωπόνο. Του χρωστάω το άνθρωπο. Πρέπει να πληρωθεί.
5: Οι παραγωγοί βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με την επόμενη μέρα. Όπως λένε, ο χειμώνας που έρχεται αναμένεται εξαιρετικά δύσκολος, ενώ οι συνέπειες της καταστροφής ενδέχεται να τους ακολουθούν για χρόνια. Μάλιστα, για πολλούς τίθεται ακόμη και ζήτημα επιβίωσης του ίδιου του επαγγέλματος.
8: Το μέλλον του αγρότη θα σβήσει. Ο χειμώνας είναι δύσκολος για τα επόμενα χρόνια. Και η νέα καλλιέργεια του χρόνου, το Μάη, θα μπουν λίγοι στον κάμπο. Θα σβήσει ο αγρότης, θα σβήσει.
5: Οι αγρότες ζητούν να ξεκινήσει άμεσα η καταγραφή των ζημιών, να προχωρήσουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις και να δοθούν γρήγορα οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις.
4: Οι απαντήσεις, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είναι σύντομες. Στην ερχόμενη εβδομάδα πρέπει να μας έχουν δώσει την απάντηση. Να μας έχουν δώσει τον τρόπο της αποζημίωσης. Αυτή είναι η απάντηση. Ο τρόπος αποζημίωσης.
1: Σε τρεις άξονες, κυρίες και κύριοι, για κτίρια και κατοικίες, επιχειρήσεις αλλά και υποδομές, θα κινούνται σύμφωνα με τις πληροφορίες τα μέτρα κρατικής αρρωγής.

0: για τους πλημμυροπαθείς της Κρήτης. Είναι πολύ πιθανό και εντός των επόμενων ωρών να έχουμε και τις σχετικές ανακοινώσεις, καθώς για σήμερα ήταν προγραμματισμένη η συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αλλαγής, προκειμένου να οριστικοποιηθεί και αυτή η δέσμη των μέτρων για τους πληγέντες της Κρήτης. Είναι μαζί μου ο Σωτήρης Μεταξάς, να δούμε τι λένε οι πληροφορίες έως αυτήν την ώρα, Σωτήρη, καθώς δεν έχουμε, ξαναλέω, επίσημες ανακοινώσεις. Καλησπέρα. Ναι.
1: Καλησπέρα, Σώτια, κυρίες και κύριοι. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής επίσημες ανακοινώσεις. Γνωρίζαμε και από την σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια Κρήτης πριν από 2 ημέρες ότι σήμερα το μεσημέρι στις 4, στις 5 πρόκειτο να συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής. Φαντάζομαι ότι είναι θέμα ωρών μέχρι να υπάρξουν και οι σχετικές ανακοινώσεις. Όμως, έναν οδικό χάρτη γνωρίζουμε για τις βασικές κατευθύνσεις αυτής της αρρωγής. Για παράδειγμα, ότι για τα κτίρια που δεν παρουσιάζουν βλάβη στο φέροντα οργανισμό θα θεσπιστεί μία ενιαία εφάπαξ τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο για την επιτάχυνση των επισκευών. Για την περίπτωση των επιχειρήσεων, οι επιτροπές της περιφέρειας θα προχωρήσουν στην καταγραφή των επαγγελματικών χώρων προκειμένου να ακολουθήσουν αποζημιώσεις για τον εξοπλισμό που μπορεί να φτάσει μέχρι το 70%. Γνωρίζουμε επίσης ότι θα ενεργοποιηθούν αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για κατοίχους από περιοχές που επλήγησαν. Όμως, ξέρεις, αυτό είναι το εύκολο κομμάτι. Λέω εύκολο γιατί έχουμε δει και σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν να ενεργοποιούνται οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί για την κρατική αρρωγή. Τα δύσκολα είναι μπροστά. Έτσι. Και τα δύσκολα έχουν να κάνουν με τις αποζημιώσεις για τις καλλιέργειες, έχουν να κάνουν με την καταγραφή που ακόμη είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι υπάρχουν ορεινές περιοχές που δεν έχουν πρόσβαση λόγω καταστροφών στο αγροτικό οδικό δίκτυο, οι κτηνοτρόφοι δηλαδή. Έτσι, να ακριβώς. Ζουν τις απώλειες σε ζώα από την κακοκαιρία. Και βεβαίως να τρέξουν οι διαδικασίες των χρηματοδοτήσεων για τις αποκαταστάσεις σε υποδομές. Αυτό είναι το μεγάλο δύσκολο μέτωπο. Βέβαια. Και αυτό είναι και το στίχημα και η πρόκληση που έχει μπροστά της η κυβέρνηση.
0: Και μένει να δούμε και αν θα καταστεί δυνατόν να υλοποιηθεί η δέσμευση που ανέλαβε ο κ. Κατσαφάδος στο πλαίσιο της σύσκεψης στην περιφέρεια, δηλαδή ότι εντός 15 ημερών καλούνται οι Δήμοι να καταθέσουν τα αιτήματα για να υπάρξουν και να υπάρξει και η απόφαση για τις χρηματοδοτήσεις, μιλώντας και για τις υποδομές, Σωτήρη, για αυτό το προσθέτω.
1: Ναι, μένει πολύ σωστά, γιατί είναι τεράστιες οι καταστροφές. Βέβαια, σε δίκτυα άρδευσης, σε δίκτυα ίδρευσης, κυρίως όμως σε οδικές υποδομές, θα πρέπει να τρέξουν τις διαδικασίες οι Δήμοι και η Περιφέρεια, να σταλούν οι φάκελοι προς την πολιτεία και μετά βεβαίως να δούμε πώς θα ανταποκριθεί ο μηχανισμός.
0: Σε ευχαριστώ, Σωτήρη. Για πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι, μετά από 5 χρόνια και αφού προηγήθηκε μια παρατεταμένη περίοδος ανομβρίας, το αφράγμα, όπως λέμε, είναι πλέον πολύ πιθανό να φτάσει τον χειμώνα του 2027 σε συνθήκες υπερχείλισης. Όπως τόνισε, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Άρης Παπαδογιάννης, το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας είχε ως αποτέλεσμα να εισρεύσουν στον ταμιευτήρα 4,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.
2: Θεαματικά άλλαξε η εικόνα στο φράγμα από Σελέμη μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις στην Κρήτη, καθώς μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα εισέρευσαν εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού στον ταμιευτήρα. Έπειτα από μια μακρά περίοδο ανομβρίας, κατά την οποία τα περιορισμένα αποθέματα είχαν οδηγήσει την υποδομή σε οριακή λειτουργία, θεωρείται πλέον πολύ πιθανό το φράγμα να φτάσει σε υπερχείληση μέσα στο χειμώνα του 2027, για πρώτη φορά εδώ και 5 χρόνια. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, Άρης Παπαδογιάννης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, ανέφερε ότι το πρόσφατο σφοδρό κύμα κακοκαιρίας έφερε στον ταμιευτήρα 4,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.
3: Πρέπει να ομολογήσουμε ότι το φαινόμενο αυτό που αντιμετωπίσαμε το προηγούμενο τριήμερο ήταν πρωτοφανές. Ήταν κάτι που δεν είχε συμβεί τα προηγούμενα 20 χρόνια. Και θέλω να τονίσω ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο, το οποίο επαναλαμβάνω δεν ήταν ένα συνηθισμένο πρόβλημα διαχείρισης νερού, ήταν ένα ακραίο, το τονίζω αυτό, υδρολογικό γεγονός, που υπερεύει αντικειμενικά

0: την άμεση δυνατότητα αποχέτευσης της λεκάνης. Καμία ρεαλιστική επιχειρησιακή διαχείριση δεν θα μπορούσε να αποτρέψει την κατάσταση αυτή και να αποτρέψει πλήρως την κατάκληση. Μπορούσε, όπως και γίνεται, να περιορίσει την έκταση κατά τη στάθμης της στη διάρκεια της. Αυτό λοιπόν έγινε και στην προκειμένη περίπτωση. Έχουμε ένα διπλό ρόλο. Και αυτό το έχουμε ένα διπλό ρόλο, θέλω να τονίσω ότι το φράγμα έχει ένα διπλό ρόλο. Από τη μία να εξυπηρετήσει και να τροφοδοτήσει με νερό της ΔΕΙΑ της Ανατολικής Κρήτης και από την άλλη να παίξει το ρόλο της ανάσχεσης σε πλημμυρικά φαινόμενα. Όμως επαναλαμβάνω, αυτό που συνέβη δεν έχει προηγούμενο, δεν ήταν διαχειρίσιμο, δεν εμπίπτει σε κάποιο σφάλμα διαχειριστικό και αυτό πρέπει να το τονίσουμε.
1: Η αύξηση των αποθεμάτων δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς ο Αποσελέμης αναμένεται να δεχτεί και άλλες σημαντικές ποσότητες νερού.
0: Ανοίγει σαφέστατα η συζήτηση για το θέμα υπερχείλησης του φράγματος, για το θέμα ενίσχυσης συνολικά των φραγμάτων στην Κρήτη, γιατί πέρα από τον Αποσελέμη, στο Ρέθυμνο, στο φράγμα ποταμών, έχουμε ήδη 21 εκατομμύρια κυβικά στον ταμιευτήρα και απομένει περίπου 1,5 εκατομμύριο για να υπερχειλήσει το φράγμα. Όπως επίσης ενθαρρυντικό είναι και δυτικότερα αυτό που διέπει την Κρήτη, τη λίμνη του Κουρνά, ότι από τα 3,25 μέτρα έχει φτάσει στα 3,87, 3,90. Οι πηγές των Μεσκλών έχουν ανοίξει, συνεπώς μιλάμε για ένα φαινόμενο που από τη μία είχε καταστροφικές συνέπειες, από την άλλη είχε, να το πούμε έτσι, θετικά αποτελέσματα στην ενίσχυση του υδατικού δυναμικού. Δεν σας κρύβω ότι στον ΟΑΚ προετοιμαζόμαστε, οριμάζουμε τις μελέτες εκείνες, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, ανέφερα και εγώ, το προηγούμενο διάστημα μιλούσαμε για την ενίσχυση του υδατικού δυναμικού, για την ενίσχυση των φραγμάτων, και ξαφνικά συνέβη αυτό το γεγονός. Δεν πρέπει να σταματήσουμε εδώ, πρέπει να συνεχίσουμε, να ολοκληρώσουμε τις μελέτες, να κάνουμε τις προτάσεις και να προχωρήσουμε στη δημιουργία ενός ολιστικού σχεδίου που θα προβλέπει και θα στοχεύει στην ενίσχυση των νερών, αλλά και από την άλλη στη δημιουργία των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας.
2: Σημαντικές υδρολογικές μεταβολές, οι οποίες είναι πλέον ορατές ακόμη και από το διάστημα, προκάλεσαν εκτός από τα πλημμυρικά φαινόμενα οι πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν στην Κρήτη από την 1η έως τις 4 Οκτωβρίου. Η σύγκριση δορυφορικών εικόνων πριν και μετά την κακοκαιρία αποτυπώνει με σαφήνεια το μέγεθος των μεταβολών, τόσο στο όρο πέδιο Λασιθίου, όσο και στον ταμιευτήρα Ποσελέμη. Ενώ έχει ενεργοποιηθεί και η υπηρεσία Κοπέρνικους για την επίσημη χαρτογράφηση της έκτασης των πλημμυρών.
3: Είναι μια υπηρεσία που ενεργοποιήθηκε, θα δώσει επίσημη εικόνα, θα γίνει μια επίσημη χαρτογράφηση, γιατί το επίσημο είναι αυτό που μπορεί να δικαιολογήσει και αποζημιώσει και ούτω καθεξής. Οπότε είναι σημαντικό να έχουμε και επίσημη απεικόνηση και χαρτογράφηση, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε και ακρίβεια. Θα υπάρξουν δορυφορικές εικόνες με μεγάλη ανάλυση, μεγάλη ακρίβεια και προφανώς θα υπάρχουν και επιτόπιες παρατηρήσεις και επαληθεύσεις, προκειμένου να έχουμε μια συνολική εικόνα και να γίνει όσο πιο γρήγορα η διαδικασία του ελέγχου και των αποζημιώσεων, που είναι το ζητούμενο.
4: Είναι ένα σύστημα το οποίο αυτόματα ενεργοποιείται σε τέτοιες συνθήκες?
3: Νομίζω ότι πρέπει να δοθεί εντολή ενεργοποίησης, όπως δόθηκε. Οπότε, από τη στιγμή που δόθηκε η εντολή, έγινε αποδεκτή αυτή έτσι, το αίτημα και πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε αυτή την πληροφορία.
2: Ο Σωτήρης Μέταξας είναι ξανά μαζί μου. Σωτήρη, η ενεργοποίηση της υπηρεσίας Κοπέρνικους είναι κάτι που ήθιστε σε τέτοιες περιπτώσεις, ενώ όταν έχουμε τόσο έντονα καιρικά φαινόμενα και έχουμε είτε πλημμύρες, όπως τώρα στην Κρήτη, είτε καταστροφές από φωτιές.
4: Ναι, αλλά αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον το γεγονός ότι ενεργοποιείται το συγκεκριμένο δορυφορικό σύστημα κατόπιν αιτήματος, προφανώς από την ελληνική πολιτεία, που θέλει να προσθέσει ένα ακόμη πολύ σημαντικό εργαλείο στην διαδικασία της καταγραφής των καταστροφών που προκάλεσε αυτό το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που σάρωσε την Κρήτη. Και αυτή είναι μια δορυφορική χαρτογράφηση επί της ουσίας. Ξέρεις, είναι ένα επίσημο και είναι

0: και ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο εργαλείο που προφανώς θα λειτουργήσει ενισχυτικά περισσότερο συνδυαστικά με τις καταγραφές και τις αυτοψίες που θα γίνουν στις πληγήσες περιοχές. Mm-hmm. Όμως θα δώσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, θα διαμορφώσει αυτή η δορυφορική απεικόνηση από ένα σύστημα, το Copernicus Emergency Management Service, ουσιαστικά είναι ένα δορυφορικό σύστημα αποτύπωσης από έναν διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό που θα έρθει να συμπληρώσει ως εικόνα την έκταση της καταστροφής στις πληγήσες περιοχές.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη. Εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, με επίκεντρο τα κεντρικά και κατά βάση ορεινά τμήματα του νησιού. Μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, ο γεωλόγος Χαραλαμπός Φασουλάς υπογράμμισε ότι η κατάσταση θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερη, επισημαίνοντας πως ο τεράστιος όγκος νερού κατέληξε σε γεωλογικούς σχηματισμούς που έχουν την ιδιότητα να τον συγκρατούν. Σε αντίθετη περίπτωση, όπως τόνισε, οι πλημμύρες θα είχαν λάβει ακόμα πιο καταστροφικές διαστάσεις για το νησί.
2: Το πρωτόγνωρο και εξαιρετικά σπάνιο γεγονός, όπου ορεινοί όγκοι του νησιού βρέθηκαν αντιμέτωποι με σφοδρά πλημμυρικά φαινόμενα, εξήγησε με όρους γεωλογίας ο γεωλόγος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Χαράλαμπος Φασουλάς. Ο ίδιος, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, τόνισε ότι το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας, τόσο σε διάρκεια όσο και σε ένταση, άφησε πίσω του στον Ψιλορίτη τα λευκά όρη και τα λασιθιώτικα όρη εξαιρετικά μεγάλους όγκους νερού, οι οποίοι αναλογούν σε ποσότητες που πέφτουν σχεδόν μέσα σε ένα χρόνο.
3: Σίγουρα τα βουνά μας, οι ορεινοί όγκοι του Ψιλορίτη, των λευκών ωραίων και τα λασιθιώτικα, έχουν δεχτεί τεράστιες ποσότητες στο εσωτερικό τους και για να καταφέρει το νερό να βγαίνει και να ξεχυλίζει ακόμα και σε μεγάλα υψόμετρα, είτε αρτησιανά, σημαίνει ότι πλέον έχει κορεστεί. Έχουν μεγάλες ποσότητες τέλος πάντων νερού στο εσωτερικό τους. Όμως θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτές οι ποσότητες του νερού που μπαίνουν στα βουνά μας δεν διαρκούν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αργά ή γρήγορα θα καταλήξουν στη θάλασσα και θα πρέπει να αναπληρωθούν με βροχές το χειμώνα, έτσι. Ένα παράδειγμα να σας πω μόνο, ότι όταν θα βρέξει έτσι καταρακτοδός στο Ψιλορίτη, στην Ήδα για παράδειγμα, το νερό αυτό φτάνει στον Αλμυρό σε 8,5 ώρες που θα πέσει. Άρα λοιπόν.
0: Και καταλήγει από τον Αλμυρό στη θάλασσα.
3: Διάστημα. Ακριβώς, ναι. Και ελπίζουμε όμως ότι θα έχουμε ένα χειμώνα τουλάχιστον αρκετά υγρό φέτος, έτσι ώστε να αναπληρώσουμε όλες αυτές τις ποσότητες που χάσαμε τα προηγούμενα χρόνια.
2: Παράλληλα, όπως εξήγησε ο κύριος Φασουλάς, αν τα 300 χιλιοστά που έπεσαν τις πρώτες ημέρες σε Ανόγια, Ζωνιανά και Λιβάδια είχαν πέσει στα δυτικά Χανιά, όπου τα πετρώματα είναι στεγανά και δεν απορροφούν καθόλου το νερό, θα είχαν σημειωθεί τεράστιες πλημμυρές.
3: Δεν είναι συχνό φαινόμενο, έχετε απόλυτο δίκιο. Συνήθως τα πλημμυρικά φαινόμενα εμφανίζονται στις παιδινές περιοχές, εκεί όπου το νερό ρέει σε επίπεδες εκτάσεις, με μεγάλες ταχύτητες καθώς κατεβαίνει από τα ορεινά και αναγκαστικά πλημμυρίζει όταν πλέον συναντήσει ένα εμπόδιο ή οι ποσότητες είναι τόσο μεγάλες που δεν χωρούν πλέον από τις κήτες που έχουμε αφήσει ελεύθερες, ξεχυλίζει και πλημμυρίζει τις επενδυνές περιοχές. Είναι σπάνιο όντως στις ορεινές περιοχές. Αφήνουμε το ροπέδι του Λασιθιού που είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί εκεί είναι ένα σύστημα ολόκληρο μέσα από τις καταβόθρες το οποίο πρέπει να προσεγγίσει το νερό. Και κατά καιρούς είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα. Για τον υπόλοιπο ορεινό όγκο, ναι, είναι λίγο σπάνια αυτά τα φαινόμενα και θα έλεγα ότι παρόλο που θα πρέπει να είχα συμβεί στο παρελθόν, γιατί για παράδειγμα στα Ζωνιανά καταλήγει ένα φαράγγι και για να δημιουργηθεί το φαράγγι σημαίνει ότι από εκεί μέσα περνάει νερό και επιφανειακά κάποιες φορές και σκάβει τα πετρώματα και δημιουργεί το φαράγγι. Αλλά αν θυμάμαι καλά, και είδα μάλιστα πρόσφατα μία σχετική φωτογραφία του 1950, θυμάμαι, έδειχνε πάλι το ποτάμι στα Ζωνιανά να κατεβαίνει με τις ίδιες ποσότητες και με την ίδια ταχύτητα. Δεν γνωρίζουμε όμως αυτό εάν ήταν αποτέλεσμα αυτής της δραχδιότητας ή ήταν ένας συνδυασμός έντονων βροχών, λιώσιμο του χιονιού, που συνήθως αυτό είναι που δημιουργεί αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, όπως έγινε και στο Νεπάλ, που είχαμε απότομο λιώσιμο τεράστιων ποσοτήτων χιονιού, και αυτό ανακατεύεται μαζί με το βρόχινο νερό και δημιουργεί αυτές τις τρομερές πλημμύρες. Αυτό, ναι, είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο. Δηλαδή, αυτή η ποσότητα νερού που έπεσε με τη μορφή βροχών και όχι χιονιού ή χαλαζιού, το οποίο έλειωσε στη συνέχεια, νομίζω ότι είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο, δεν το είχαμε δει.
1: Μήνυμα συνέχειας, συσπήρωσης και εκλογικής ετοιμότητας έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης εκτίμησε ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα είναι δύσκολη. Τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται

0: τη σταθερότητα αλλά και την αλλαγή και υπογράμμισε την ανάγκη για μεγαλύτερη προσοχή όσο αυξάνεται ο χρόνος παραμονής στην εξουσία, μιλώντας για την ανάγκη τα στελέχη να παραμένουν σέμνα και ταπεινά.
1: Μήνυμα πολιτικής σταθερότητας εν ώψη των εκλογών της Άνοιξης του 2027 έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Προβάλλοντας τη Νέα Δημοκρατία ως δύναμη που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα με ασφάλεια σε μια περίοδο διεθνών αναταράξεων και αφήνοντας αιχμές κατά του λαϊκισμού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε τα μέλη και τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας για την παρουσία τους στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια του κόμματος, τονίζοντας ότι η φετινή γιορτή έχει διαφορετικό χαρακτήρα.
2: Όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία, τόσο πιο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε για να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τόσο πιο σεμνοί και ταπεινοί πρέπει να είμαστε. Πάρτε δυνάμεις λοιπόν για τον αγώνα που έρχεται. Θα διαψεύσουμε και πάλι τις προσδοκίες αυτών που πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να θέσουμε να πετύχουμε το στόχο που θέσαμε.
1: Το ενδιαφέρον ωστόσο στράφηκε και στα πρόσωπα που βρέθηκαν αλλά και όσα απουσίαζαν από τη γιορτή του κόμματος.
3: Κύριε Καραμάλη, δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν έχω κάποια ενημέρωση. Το ίδιος επιλέγει, μάλλον ένας πρώην πρωθυπουργός. Που θα παρευρεθεί. Ούτως ή άλλως, κάθε μέλος και κάθε πρόεδρος του κόμματος είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι της ιστορίας του, όπως αποτυπώθηκε και από τη χθεσινή ανάρτηση που έκανε η Νέα Δημοκρατία.
4: Σε μια οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα σας έλεγα ότι ήταν δικαίωμά τους. Εγώ τώρα σήμερα θα τους ήθελα εκεί. Ξέρετε γιατί θα τους ήθελα εκεί? Γιατί είμαστε σε μια προεκλογική χρονιά με ένα πολύ ισχυρό διακύβευμα σε μια παγκόσμια αναταραχή. Θα τους ήθελα και τους δύο εκεί. Δεν υπάρχει περιθώριο για διάσπαση.
5: Και το Σαμαρά, και εμείς... παρότι λέει ολόκληρο.
4: Όλους θα τους ήθελα. Όλους θα τους ήθελα. Και αντί να βλέπω αυτά τα βιντεάκια που καθόλου σεβαστός πρόεδρος έβγαλε χθες και τη δήλωση που έκανε προχθές, θα τους ήθελα όλους μαζί.
6: Προτιμότερο θα ήταν, όχι μόνο τη σημερινή μέρα, αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα και στην πορεία προς εκλογές, οι δυνάμεις της παράταξης, όχι μόνο του κόμματος, αλλά της παράταξης, να ήμασταν όλοι στην πρώτη γραμμή για τη διεκδίκηση μιας νέας εκλογικής νίκης.
7: Είναι μια γιορτή για όλα τα μέλη της παράταξης, για αυτούς που έχουν προσφέρει ανιδιοτελώς όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι για τον βουλευτή, δεν είναι για τα πρόσωπα που έχουν αξιώματα, είναι περισσότερο για το απλό στέλεχος.
1: Ο Κωστής Χατζηδάκης στο μεταξύ αναφέρθηκε και στην ίδρυση του κόμματος Σαμαρά.
8: Η εικόνα που έχω εγώ είναι ότι θα γίνει αυτό το κόμμα. Δεν θα ενισχύεται, πιστεύω εγώ, η Νέα Δημοκρατία, αν συνέχεια σχολιάζουμε θα γίνει αυτό το κόμμα, δεν θα γίνει το αυτό το κόμμα και πάμε τη συζήτηση εκεί.
0: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σύνδεσης της πλατείας Ευρώπης με το δίκτυο άνδρος στο οροπέδιο Λασιθίου, που περιελάμβαναν εκτός από την ανάπλαση της ίδιας της πλατείας και τη διαμόρφωση μονοπατιών που οδηγούν στο Σπήλαιο. Το δίκτυο άνδρο προσελκύει περίπου 200.000 επισκέπτες το χρόνο, αποτελώντας έναν δημοφιλή, τουριστικό και πολιτιστικό προορισμό, αλλά και ένα σημαντικό οικονομικό πόρο για την περιοχή, καθώς ενισχύει σε ποσοστό άνω του 70% την τοπική οικονομία.
1: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σύνδεσης της πλατείας Ευρώπης με το δικτύο άντρο στο οροπέδιο του Λασιθίου. Οι εργασίες περιελάμβαναν την ανάπλαση της πλατείας καθώς και τη διαμόρφωση μονοπατιών που οδηγούν στο Σπηλαίο. Η μελέτη εκπονήθηκε από τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου και σε αυτή περιλαμβάνεται και χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στο μεταξύ, η Δημοτική Αρχή αναζητά πλέον χώρο προκειμένου να εξυπηρετούνται τα οχήματα.
9: Η πλατεία Ευρώπης έχει ολοκληρωθεί από τέλος Μαΐου. Έχει υπάρξει ένα πρόβλημα με το πάρκινγκ, ενώ ο Δήμος είχε υπάρξει προσωπική συμφωνία του Δήμου μεταξύ ιδιοκτητών σε έναν χώρο ο οποίος είχε βρεθεί, ο οποίος ήταν ένας χώρος κατάλληλος για τα πάρκινγκ. Αυτός ο χώρος αγοράστηκε από ιδιώτη, με αποτέλεσμα οι όλες προσπάθειες του Δήμου που είχαν γίνει αυτόν τον 1,5 χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί το μεγάλο έργο του δικτύου άνδρου, ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου έμεινε χωρίς πάρκινγκ. Τώρα ο Δήμαρχος είναι σε αναζήτηση νέου χώρου. Σίγουρα δεν είναι εύκολο το να βρεθούν η απαραίτητη έκταση, η οποία να είναι νόμιμη, η οποία φυσικά να αγοραστεί με νόμιμο τρόπο, να διοδοτηθεί έτσι ώστε να λειτουργεί από του χρόνου ένα νέο πάρκινγκ για το δικτύο άνδρο.
1: Πλέον ο σημαντικός αυτός αρχαιολογικός χώρος με μεγάλη επισκεψιμότητα γίνεται προσβάσιμο σε άτομα με κινητικά προβλήματα. Το Σπήλαιο, που βρίσκεται πάνω από το χωριό Ψυχρό του οροπεδίου Λασιθίου, προσελκύει περίπου 200.000 επισκέπτες, αποτελώντας ένα δημοφιλή τουριστικό και πολιτιστικό προορισμό.
9: Ο Δήμαρχος είχε ασχοληθεί ίδιος προσωπικά, είχε έθεσε σε προφορική συμφωνία με τους σχεδόν όλους τους ιδιοκτήτες. Παρ' όλα αυτά δεν κατέστη δυνατό λόγω της πρωτοβουλίας ενός ιδιώτη να αγοράσει τα στρέμματα αυτά. Για φέτος το πρόβλημα λύθηκε. ότι ο Δήμος βρήκε ένα προσωρινό πάρκινγκ τουλάχιστον.

0: για τα λεωφορεία. Εξυπηρετήθηκε ο κόσμος που ήρθε. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για το λόγο ότι το Δικτύον Άνδρων πλέον είναι ένας αρχαιολογικός χώρος ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Και δεν το λέμε εμείς, το λένε οι χιλιάδες επισκέπτες και οι επίσημοι ξεναγοί που έχουν επισκεφτεί τον αρχαιολογικό χώρο μας.
1: Αντιμετωπή με οικονομική καταστροφή βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, ψαράδες της Κρήτης. Με φόντο το εκρηκτικό κόστος των καυσίμων και τις καθυστερήσεις αποζημιώσεις από το 2024, οι αλλοίς οργανώνουν μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο λιμάνι του Ηρακλείου. Όπως καταγγέλουν, η καθημερινή έξοδος στη θάλασσα έχει γίνει ασύμφορη, ενώ η γραφειοκρατία, τα νέα δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης και η έξαρση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων χωρίς κρατική μέρημνα τους αναγκάζουν να δέσουν τα σκάφη τους.
2: Στα όρια τους βρίσκονται οι αλλοίς της Κρήτης με τα προβλήματα να συσσωρεύονται και την αγωνία για το μέλλον του επαγγέλματος να μεγαλώνει. Πλέον δηλώνουν αποφασισμένοι να περάσουν από τις προειδοποιήσεις στις κινητοποιήσεις εάν δεν δοθούν άμεσα λύσεις. Ψηλά στη λίστα των προβλημάτων βρίσκονται οι αποζημιώσεις για τα θαλάσσια θηλαστικά, τις οποίες όπως υποστηρίζουν δεν έχουν λάβει από το 2024. Την ίδια ώρα το υψηλό κόστος των καυσίμων και συνολικά η ακρίβεια πιέζουν ασφυκτικά το κλάδο.
3: Είπανε ότι θα αποζημιώνονται οι αλλοιείς για τα θηλαστικά, για φώκες, χελώνες, δελφίνια. Έκτοτε μας χρωστάνε τα χρήματα από το 2024 για τα θηλαστικά μέχρι και το 2026. Το πετρέλαιο έχει φτάσει 2,26-27 σήμερα και δεν μπορούμε λόγω ακρίβειας να λύσουμε τα σκάφη μας, να πάμε να εργαστούμε, να βγάλουμε το μεροκάματό μας. Εμείς πληρώνουμε λοιπόν με τη σειρά μας ΦΠΑ, πληρώνουμε τέλεια λιμενισμού, τέλεια επιθεωρήσεως, πληρώνουμε τέλεια κυκλοφορίας για τα σκάφη, τέλη συντηρήσεως, πληρώνουμε τα πάντα, δεν μας δίνουν τίποτα.
2: Επιπλέον πονοκέφαλο προκαλούν οι νέες υποχρεώσεις για συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονική καταγραφή των ελευμάτων, με τους μεγαλύτερους σε ηλικία ψαράδες να δυσκολεύονται περισσότερο να προσαρμοστούν.
3: Στα βαρκάκια, στα μικρά, συστήματα παρακολούθησης. Με αποτέλεσμα το σύστημα παρακολούθησης μας λέει θα σας τα αγοράσω εγώ, δεν θα πληρώνετε για 3 έτη, αλλά μετά από 3 έτη θα πληρώνετε, να πούμε, τα χρήματα που πληρώνουν και σήμερα τα μεγάλα σκάφη. Τι εννοούμε και γιατί ποσά μιλάμε? Το μήνα 240 ευρώ το σύστημα παρακολούθησης. Αυτή τη στιγμή να μας βάλει ηλεκτρονικό υπολογιστή να δηλώνουμε τα ψάρια ηλεκτρονικά. 74 χρονών ανθρώποι στη θάλασσα ξέρουν από τέτοια τεχνολογία να μπαίνουν στις υπολογιστές.
2: Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει και το μέτωπο των λαγοκέφαλων, καθώς σύμφωνα με τους αλλοίς, το σχετικό πρόγραμμα δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.
3: Το θέμα του λαγοκέφαλου επίσης ήταν πιλωτικό το πρόγραμμα. Μας έκανε την πρόσκληση για να ξεκινήσουμε να αλλιεύουμε τους λαγοκέφαλους με 5,33 ανά κιλό, το οποίο το πρόγραμμα αυτό δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Τα προβλήματά μας είναι αρκετά και μας έχουν κοροϊδέψει κατά επανάληψη όλοι οι υπουργοί και η κυβέρνηση αυτή.
2: Το πρώτο ραντεβού έχει δοθεί για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου, με τους αλλοίς να καλούν σε μαζική συμμετοχή και να προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας.
1: Μια σπουδαία παλαιοντολογική ανακάλυψη απολιθωμένου κρανίου ρινόκερου φέρνει στο φως άγνωστες πτυχές της προϊστορικής ιστορίας της Κρήτης. Η ανακάλυψη έγινε στο Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO της Ιτίας από επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών υπό τον καθηγητή Γιώργο Ηλιόπουλο. Και σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να αποδειχθεί η αρχή μια σειρά νέων σημαντικών ευρημάτων.
4: Καταρχήν να πούμε ότι Αυτή η ανακάλυψη δεν είναι η πρώτη. Φαντάζομαι όλοι σας γνωρίζετε και ίσως αρκετοί από και εσείς και κάποιοι από τους τηλεθεατές

σας να έχετε επισκεφτεί το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Κρήτη, στο Ηράκλειο, και να έχετε δει το γιγάντιο δεινοθήριο που προέρχεται από τη Σιτία, την Αγία Φωτιά της Σιτίας. Ουσιαστικά αυτό το έβριμα του Ρινόκερου έρχεται να μας αποδείξει ότι το έβριμα αυτό του γιγάντιου δεινοθηρίου που είχε βρεθεί πριν από περίπου 20 κάτι χρόνια πάλι στην περιοχή της Σιτίας, δεν ήταν μια τυχαία ανακάλυψη. Έρχεται να μας δείξει ότι εκείνη την περίοδο, μεταξύ 8 με 8,5 εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα, η Κρήτη, που ήταν, θα πρέπει να ήταν ενωμένη με τα Δωδεκάνησα και τη Μικρά Ασία, να φιλοξενούσε μια ολοκληρωμένη χερσαία πανίδα παρόμοιας φύσης με αυτές που ζούσαν στον υπόλοιπο δυτικό ευρασιατικό χώρο, όπως το Πικέρμι της Αττικής, στη Σάμο, στη Κοιλάδα του Αξιού και σε άλλες περιοχές της Δυτικής Ευρασίας. Έτσι λοιπόν, μετά το δεινοθήριο, το οποίο έχει βρεθεί εκτός από την Αγία Φωτιά της Σιτίας, στην Κάτω Ζάκρο, στη Μαρονιά, και κάποια ευρήματα σποραδικά από κάποιους αγριόχειρους, ερχόμαστε να βρούμε και ένα κρανίο ενός ρινόκερου. Η θέση αυτή που προκαλεί έκπληξη, γιατί τη βρήκαμε σε παράκτιο χώρο. Μέχρι τώρα οι υπόλοιπες θέσεις που είχαν ανακαλυφθεί παρόμοιας της ηλικίας ευρήματα ήταν σε, θα λέγαμε, μακριά από τη θάλασσα. Η συγκεκριμένη είναι πλησίον του Αιγαιαλού. Και αυτό μας προκάλεσε αρχικά έκπληξη. Όμως, από την άλλη μεριά, μας δείχνει ότι ενδεχομένως οι αποθέσεις αυτές που περιείχουν το συγκεκριμένο απολίθωμα ή και τα συγκεκριμένα απολιθώματα στην περιοχή του γεωπάρκου της Σιτίας είναι πολύ πιο εκτεταμένες. Και γι' αυτό είναι και το συμπέρασμα που καταλήξαμε και αναφέρατε και πιο πριν, ότι αναμένουμε να βρούμε και άλλες θέσεις και άλλα απολιθώματα και να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την μειοκαινική πανίδα που ζούσε στην Ανατολική Κρήτη εκείνη την περίοδο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Οι τρεις χώρες, εκπρόσωποι των οποίων συναντήθηκαν στο Ριάντ, επιβεβαίωσαν εκ νέου την κατηγορηματική απόρριψη οποιασδήποτε επίθεσης ή απειλής κατά της ασφάλειας και της εδαφικής ακεραιότητας του βασιλείου, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση.
1: Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Ενώ την ίδια ώρα, Ριάντ, Άγκυρα και Ισλαμαμπάντ αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας που είχαν υπογράψει τον Αύγουστο στη Μέκα. Το κίνημα Ανσαραλά, γνωστό ευρύτερα ως Χούθη και προσκύμενο στο Ιράν, υποστήριξε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους εναντίον στόχων στη Σαουδική Αραβία. Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με το στρατιωτικό εκπρόσωπο του κινήματος Γιαχά Σάρια, ήταν το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, εγκατάσταση πετρελαϊκής εταιρείας στη Ράμπιχ, καθώς και στρατιωτικές και αεροπορικές εγκαταστάσεις στο νότιο τμήμα της χώρας. Ισχυρές εκρήξεις αναφέρθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στη Σαουδαραβική πρωτεύουσα. Κάτοικοι περιοχών κοντά στο αεροδρόμιο δήλωσαν στο γαλλικό πρακτορείο ότι οι εκρήξεις ήταν ιδιαίτερα έντονες. Οι συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης, που υποστηρίζεται από το Ιράντ και τον Χούθη, έχουν αναζωπηρωθεί τους τελευταίους μήνες μετά από μια περίοδο σχετικής αποκλιμάκωσης. Η Ιεμένη έχει βρεθεί εκ νέου στο επίκεντρο της ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με ΙΤΑ ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στην National League 2, ο Όφη, καθώς έχασε με 93-81 από την αναγέννησή Πετραλώνων στο κλειστό γυμναστήριο Στρέφη.
1: Με ΙΤΑ ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στην National League 2, ο Όφη, καθώς έχασε με 93-81 από την αναγέννησή Πετραλώνων στο κλειστό γυμναστήριο Στρέφη. Οι γηπεδούχοι πήραν από νωρίς το προβάδισμα και έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο στο 54-38. Όφη αντέδρασε στο τρίτο δεκάλεπτο, ανέβασε ρυθμούς και μείωσε τη διαφορά στους 8 και πλησίασε ακόμη και στους 5 πόντους στην τελευταία περίοδο, όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή. Πρώτο σκόρερ για τον Όφη ήταν ο Μάριος Πρωτογεράκης με 21 πόντους, ενώ ακολούθησαν η Ήλιτς με 16, Καψάλης με 12 και Μποχορίδης με 10.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 1,75% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.686,20 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 313,80 εκατομμύρια ευρώ. 61 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 52 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα εδώ στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επιστημονικής έρευνας τόσο στην Ελλάδα αλλά και σε ένα διεθνές επίπεδο. Έναν άνθρωπο ο οποίος δεν κοιτά μόνο τα άστρα αλλά και το μέλλον της έρευνας στη χώρα μας. Ο κύριος Βασίλης Χαρμανδάρης είναι αστροφυσικός, ερευνητής διεθνούς κύρους και βέβαια πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ενός από τα σημαντικότερα ερευνητικά κέντρα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Να σας καλησπέρισω.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Σήμερα θα επιχειρήσουμε, πρόεδρε, να μιλήσουμε για μία σειρά θεμάτων, τα οποία αφορούν το πού βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα στο ερευνητικό επίπεδο, αν μπορεί η επιστήμη κατά κάποιο τρόπο να αλλάξει την οικονομία και τους δείκτες της, το περίφημο brain drain και αν μπορεί να αντιστραφεί και αν το σύμπαν βέβαια εξελίσσεται και ποια η θέση του ανθρώπου σε αυτό. Λοιπόν, θέλω λίγο να ξεκινήσω με κάποιες προσωπικές ερωτήσεις, να ξεκινήσουμε λίγο κάπως εναλλακτικά τη συζήτησή μας και να σας ρωτήσω αν δεν γινόσασταν αστροφυσικός ο Βασίλης Χαρμανδάρης, τι θα ήταν?
1: Αυτή είναι καλή ερώτηση. Νομίζω αν δεν γινόμουν αστροφυσικός θα γινόμουν μηχανικός. Γιατί αυτό που μου άρεσε πάντοτε ήταν να καταλαβαίνω πώς λειτουργούν τα πράγματα. Μηχανικός εννοώ στο Πολυτεχνείο. Απλώς η αστροφυσική έδινε λίγο περισσότερο ενδιαφέρον με την έννοια ότι χρειαζόσουν να ξέρεις λίγο από διάφορα θέματα. Τα δεδομένα και οι μετρήσεις είναι κάπως ασαφείς στην αστροφυσική. Δεν έχουμε κάτι πάνω στο τραπέζι να το μετρήσουμε με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Οπότε η φαντασία και μπορεί να παίξει λίγο παραπάνω ρόλο για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα σενάριο. Και η ερώτηση είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα και ασφαλής, γιατί απαντάμε σε ερωτήσεις που δεν έχουν σχέση με την καθημερινότητα. Και αυτό δίνει μία απόσταση από τις δυσκολίες της καθημερινής ζωής που όλοι μας, οι περισσότεροι από εμάς, πρέπει να απαντήσουμε και στην οικογένειά μας, αλλά και στην καθημερινότητα, στα περισσότερα επαγγέλματα, ρίνουμε πρακτικά προβλήματα. Στην αστροφυσική απαντούμε σε έτσι λίγο φιλοσοφικής υφής ερωτήσεις, αλλά χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία της σύγχρονης φυσικής.
0: Ήταν λίγο μια εναλλακτική επιλογή το να ακολουθήσετε την αστροφυσική στην εποχή σας?
1: Δεν θα το έλεγα. Για μένα ήταν το ενδιαφέρον, ήταν εμένα και οι δύο γονείς μου ήταν δάσκαλοι, οπότε η εκπαίδευση ήταν κάτι το οποίο ήταν σημαντικό και γενικά

Κότερα από τη στιγμή που ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, το να ακολουθήσεις κάτι το οποίο δεν απαιτούσε κάποιο κεφάλαιο ήταν μια εύκολη λύση. Αυτό προβλημάτιζε τους γονείς μου όταν τελείωσα τις σπουδές μου και δεν είπα ότι δεν θέλω να γίνω καθηγητής, αλλά θέλω να συνεχίσω μετά το πτυχίο φυσικής και να κάνω σπουδές στην αστροφυσική και μάλιστα να πάω στην Αμερική. Είχα πάρει μια υποτροφία τότε και ο πατέρας μου προβληματιζόταν για ποιο λόγο κάποιος να μου δώσει υποτροφία για να

0: κάποιο ρίσκο που κληθήκατε έτσι να πάρετε στην αρχή της πορείας σας, της καριέρας σας?
1: Θα έλεγα ειλικρινώς ότι το ρίσκο δεν ήταν, ήταν η εύκολη απόφαση εκείνη την περίοδο, διότι πήρα το πτυχίο μου στα 22 χρόνια, οπότε είχαμε δύο επιλογές. Ή θα πήγαινα στο στρατό, ή θα χρησιμοποιούσα αυτή την υποτροφία και θα πήγαινα στην Αμερική. Υπήρχε ένα άγχος, γιατί με δύο βαλίτσες έφευγες από την Ελλάδα τότε που δεν μπορούσαμε και να... Η επικοινωνία δεν ήταν τόσο εύκολη, ήταν πολύ πιο ακριβή. Αυτό ήταν η μόνη. Αλλά όταν είσαι 22 ετών, είσαι πολύ πιο αισιόδοξος. Θέλεις να ανακαλύψεις τον κόσμο και την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
0: Ξέρετε, στην πορεία ενός ερευνητή, ενός επιστήμονα, δεν υπάρχουν μόνο οι καλές στιγμές, δεν υπάρχουν μόνο οι επιτυχίες, υπάρχουν και οι αποτυχίες. Υπάρχει μια αποτυχία που αντικειμενικά καθόρισε την πορεία σας?
1: Αποτυχία θα έλεγα, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε αυτή. Όταν τελείωσα το διδακτορικό μου, είχα σχετική δυσκολία στο να βρω μια θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή. Και μια σειρά από συγκυρίες το έφερε και βρήκα, ενώ δεν ήταν από τις πρώτες μου επιλογές, βρήκα θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή στο Παρίσι, σε ένα ερευνητικό κέντρο, και ίσως με μερικούς μήνες καθυστέρηση από ό,τι θα ήθελα, και παράλληλα πήρα και μια υποτροφία Marie Curie. Και το γεγονός ότι πήγα στην Γαλλία και στο Παρίσι ήταν έτσι πολύ ενδιαφέρον για δύο λόγους. Ο πρώτος ήταν γιατί, φεύγοντας από την Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 80, οι περισσότεροι από τους συμφοιτητές μου είχαμε την εντύπωση ότι την καλή έρευνα μπορείς να την κάνεις μόνο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, γιατί νέος κόσμος, μεγάλες δυνατότητες, τα μεγάλα πανεπιστήμια ήταν εκεί. Δεν, ούτε καν είχα σκεφτεί να κάνω αιτήσεις στην Ευρώπη, ήταν και η πληροφόρηση ήταν τόσο καλή. Και η Αγγλία, τα μεγάλα πανεπιστήμια της Αγγλίας που ήταν πολύ γνωστά, κάπως θεωρούσα ότι ήταν λίγο ντεμοντέ. Αμερική ήταν το μέρος που έπρεπε να πάει κάποιος. Γυρίζοντας στη Γαλλία, αφενός είδα ότι μπορείς να κάνεις πολύ καλή έρευνα στην Ευρώπη. Και επειδή μάλιστα οι θέσεις που είχα βρει ήταν στο Παρίσι, καταλάβαινα ότι και η ποιότητα ζωής είναι πολύ καλύτερη. Το Παρίσι είναι μια εξαιρετικά όμορφη πόλη. Οπότε αυτό ήταν το ένα κριτήριο. Και παράλληλα το γεγονός ότι δούλεψα στη Γαλλία με βοήθησε πάρα πολύ και στη συνέχεια της καριέρας μου, αλλά και ακόμη και τώρα που είμαστε στην Ελλάδα, σε μια σειρά πλήθος θεμάτων, γιατί και ερευνητικά αλλά και κοινωνικά οι επαφές που έκανα εκεί με βοήθησαν πάρα πολύ.
0: Οπότε αυτά κρατάτε από την περίοδο του Παρισίου.
1: Ναι, εξαιρετική.
0: Τι σας γοητεύει περισσότερο στις μέρες μας, η ανακάλυψη ή η προσφορά?
1: Και τα δύο. Νομίζω στους περισσότερους από εμάς θέλουμε, νομίζω, να αισθανόμαστε καλά και να αισθανόμαστε και χρήσιμοι. Η προσφορά όταν γίνεται μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο την εκτιμά, είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά για μένα πολύ τρομερά ευχάριστο. Δηλαδή, γιατί θέλουμε να αλλάζουμε τον κόσμο γύρω μας, τουλάχιστον στο μυαλό μας προς τον καλύτερο τρόπο, να κάνουμε τη ζωή των φοιτητών μας λίγο καλύτερη, να μαθαίνουν κάποια πράγματα όταν κάνουμε μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, να αλλάζουμε τις διαδικασίες έτσι ώστε η ζωή μας να γίνει πιο εύκολη. Και αυτό ήταν κάτι που εγώ το έβρισκα εξίσου συναρπαστικό με το να καταλαβαίνεις πώς τον ουρανό και τα άστρα.
0: Να εστιάσουμε λίγο στον τομέα της έρευνας και να σας ρωτήσω πού βρίσκεται τη δεδομένη χρονική στιγμή η Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη της έρευνας.
1: Έχουν γίνει διάφορες μελέτες για αυτό το θέμα και νομίζω ότι οι περισσότερες καταλήγουν στο ότι υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στην ποιότητα της έρευνας η οποία γίνεται σε μια χώρα και στο κατακεφαλήν εισόδημα ή τις δαπάνες που κάνει η πολιτεία για να υποστηρίξει αυτή την έρευνα. Και η Ελλάδα, είναι γραμμική αυτή η σχέση, και η Ελλάδα πραγματικά πηγαίνει λίγο καλύτερα από ό,τι θα περιμέναμε με βάση τις επενδύσεις που κάνει η χώρα και την οικονομική κατάσταση της χώρας. Οπότε, παρά το γεγονός ότι πολλές φορές έχουμε την τάση να λέμε ότι αναξιοκρατία, τα πράγματα δεν πάνε καλά, οι μισθοί είναι πολύ χαμηλοί κτλ. Η Ελλάδα είναι, όπως λέει και ο Στέφανος ο Τραχανάς εκεί έξω, υπάρχει ένα πεδίο το οποίο είμαστε λίγο καλύτεροι από ό,τι νομίζουμε. Όχι για να αισθανθούμε καλά, αλλά πραγματικά υπάρχουν τα πειραματικά δεδομένα που το δείχνουν αυτό. Οπότε νομίζω ότι και το ΙΤΕ είναι μια τέτοια απόδειξη.
0: Ποιοι είναι οι τομείς που είμαστε καλύτεροι από όσο νομίζουμε? Στο μέτωπο της έρευνας, στο μέτωπο των επιστημών.
1: Για μένα είναι δύσκολο να το εκτιμήσω αυτό, γιατί δεν έχω μια σφαιρική άποψη της επιστημονικής συνεισφοράς σε κάθε πεδίο. Εγώ αυτό πολύ εύκολα μπορώ να πω ότι με τα βιώματα που έχω στην Κρήτη τα τελευταία 20 χρόνια, 22 χρόνια που είμαι εδώ, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης αρχικά και στο ΙΤΕ, αυτό το οποίο βλέπουμε ότι σε μια σειρά

0: από παιδεία, στις θετικές επιστήμες σίγουρα, φυσική, βιολογία, στα μαθηματικά. Η συνεισφορά μας είναι εξαιρετική. Στους υπολογιστές πρέπει να σκεφτούμε ότι το πρώτο τμήμα επιστήμης υπολογιστών είχε γίνει εδώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, όλη την Ελλάδα. Παλαιότερα ήταν ηλεκτρολόγοι, η μηχανική ήταν το γνωστικό αντικείμενο στα πολυτεχνία. Πρωτοπόροι. Το ίντερνετ στην Ελλάδα ήρθε χάρη στους ανθρώπους του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών και του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ. Αυτά ήταν καινοτομίες. Η έρευνα η οποία γινόταν και τότε και τώρα είναι σε παγκόσμιο επίπεδο, με βάση πάντοτε τις υποδομές τις οποίες έχουμε, τους μισθούς που μπορούμε να δώσουμε κτλ.
1: Οπότε, επειδή αναφερθήκατε πριν από λίγο σε προβλήματα όπως είναι η οικονομική κατάσταση της χώρας, όπως είναι οι επενδύσεις που ίσως δεν γίνονται στους ρυθμούς που επιθυμεί ο ίδιος ο ερευνητής, το μεγαλύτερο εμπόδιο στο μέτωπο της ανάπτυξης της έρευνας στην Ελλάδα ποιο είναι? Είναι το οικονομικό σκέλος?
0: Εγώ δεν νομίζω ότι είναι το οικονομικό σκέλος, με την έννοια ότι τα λεφτά είναι πάντοτε χρήσιμα, αλλά δεν είναι το μόνο κριτήριο. Σίγουρα η γραφειοκρατία είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το γεγονός ότι η δομή των ερευνητικών κέντρων αλλά και των πανεπιστημίων δεν επιτρέπει στα ιδρύματα να έχουν μια ευελιξία που μπορεί να τα κάνει πιο εύκολα ανταγωνιστικά σε διεθνές επίπεδο. Πολλές φορές ακόμη και οι ίδιες χρηματοδοτήσεις, οι οποίες μας δίνει η πολιτεία, δεν είναι ευκαταφρόνητες, έρχονται με μια σειρά από περιορισμούς που είναι αντίστοιχες με ένα δημόσιο έργο ή κατασκευή ενός δρόμου, όσον αφορά την περιγραφή, τα παραδοτέα, τη χρηματοδότηση κτλ. Οπότε, κατ' εμέ, η γραφειοκρατία είναι σίγουρα το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το γεγονός ότι η Ελλάδα, ειδικά την τελευταία δεκαετία, έχει περάσει μια πολύ σημαντική κρίση που τη βιώσαμε όλοι με διαφορετικές μορφές, έχει αλλάξει σίγουρα λίγο τη δυναμική.
1: Και η οικονομική και η υγειονομική κρίση.
0: Ακριβώς. Στο παρελθόν, από ό,τι μου λένε οι παλαιότεροι συνάδελφοι, αλλά και το θυμάμαι κι εγώ, όταν τελείωνα τις σπουδές μου πριν από 30-40 χρόνια, η ιδέα ήταν να βγεις στο εξωτερικό και να γυρίσεις πίσω. Ειδικά την εποχή μετά τη μεταπολίτευση, όλες οι αλλαγές που συμβαίνανε στην κοινωνία, το γεγονός ότι η κοινωνία γινόταν λίγο πιο φιλελεύθερη, έκανε ανθρώπους εξαίρετους επιστήμονες από το εξωτερικό που βλέπανε την ευκαιρία να έρθουν στην Ελλάδα και να δημιουργήσουν κάτι νέο και σωστό. Έτσι δημιουργήθηκε το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΙΤΕ στα τέλη της δεκαετίας 70, αρχές δεκαετίας 80.
1: Επειδή
0: τώρα είναι πιο δύσκολο.
1: Μιλήσατε για γραφειοκρατία. Το κράτος, η πολιτεία αντιλαμβάνεται στην τελική την αξία της έρευνας? Αντιλαμβάνεται τα προβλήματα τα οποία προκαλεί η γραφειοκρατία?
0: Η πολιτεία τα αντιλαμβάνεται, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει αναγκαστικά η βούληση στο βαθμό που απαιτείται, έτσι ώστε αυτά τα προβλήματα να λυθούν με πρακτικό τρόπο. Και ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτό είναι διότι τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα είμαστε φορείς του δημοσίου. Για λόγους δημοσιονομικής πολιτικής έχουν στηθεί κάποιοι μηχανισμοί, ενιαία αρχή πληρωμών, το μισθολόγιο το συγκεκριμένο κτλ. Οι άδειες, το ένα το άλλο, που είναι πολύ δύσκολο για την πολιτεία να πει θα κάνουμε μία εξαίρεση σε εσάς, μετά θα μπορούσε να ζητήσει και κάποιος άλλος εξαίρεση και ένας άλλος εξαίρεση. Οπότε τα προβλήματα τα οποία είχαμε πριν από 15 χρόνια που δεν ξέραμε πόσους δημόσιους υπαλλήλους είχαμε και αν πληρωνόμασταν από το δημόσιο και από την τοπική αυτοδιοίκηση και από δεξιά και αριστερά, όλα αυτά τα προβλήματα η πολιτεία προφανώς θέλει να τα αποφύγει. Οπότε η πολιτεία έχει μία δυσκολία, ο εκάστοτε πολιτικός το καταλαβαίνουμε και όπως μου έχουν πει και διάφοροι εδώ πολύ επιτυχημένοι τοπικοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε αντίθεση με την τοπική αυτοδιοίκηση που έχει και αυτή τις δικές της προκλήσεις, ο εκάστοτε υπουργός δεν ξέρει πόσο καιρό θα είναι. Ο βουλευτής δεν ξέρει καν θα βγάλει τη τετραετία. Οπότε ο τρόπος που πρέπει να πάρει αυτές τις αποφάσεις, ακόμη και αν έχει την πλήρη γνώση και την θέληση, δεν είναι τόσο προφανής όσο για εμάς που είμαστε απ' έξω και το βλέπουμε.
1: Ως θεατές, να περάσουμε στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Ποια είναι η θέση του Ιδρύματος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο?
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορες κατατάξεις. Εμείς σαν Ίδρυμα είμαστε στο επιστημονικό κομμάτι, αν το κανονικοποιήσουμε με βάση το μέγεθος του Ιδρύματος, πόσους το ερευνητικό μας προσωπικό, είμαστε σίγουρα στην πρώτη δεκάδα. Αντίστοιχα είναι και στις ικανότητες τις οποίες έχουν οι ερευνητές μας.

0: ίσως στις πρώτες 15 θέσεις όσον αφορά το θέμα της χρηματοδότησης. Στο ΙΤΕ στη συγκεκριμένη περίπτωση το 20% της χρηματοδότησης έρχεται από την πολιτεία, το 80% έρχεται από ανταγωνιστικά προγράμματα χάρη στις ιδέες, τη σκληρή δουλειά και τις προτάσεις που υποβάλλουν οι ερευνητές του Ιδρύματος. Αυτό σημαίνει ότι κρινόμαστε καθημερινά τα τελευταία 40 χρόνια, κλείσαμε 40 χρόνια και οι επιτυχίες οι οποίες έχουμε σε αυτό αναδεικνύονται μέσα από αυτές τις χρηματοδοτήσεις. Σε σχέση με τα άλλα ιδρύματα της χώρας που έχουμε πιο εύκολα στοιχεία και μπορούμε να συγκριθούμε, το ΙΤΕ από πλευράς χρηματοδότησης είμαστε στη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή. Στην πρώτη θέση είναι το ΕΚΕΤΑ, το οποίο είναι μια εξαιρετικά επιτυχημένο ερευνητικό ίδρυμα, το οποίο δημιουργήθηκε μαζί με το ΙΤΕ και χάρη στο ΙΤΕ. Δεν ξέρω αν θυμάστε την ιστορία. Το ΙΤΕ δημιουργήθηκε όταν το Ινστιτούτο από τη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Βασάλο και το Ινστιτούτο από την Πάτρα με τον κύριο Παπαθεοδόρου ενώθηκαν. Και κάποια στιγμή το 2000 το Ινστιτούτο στη Θεσσαλονίκη ανεξαρτητοποιήθηκε και δημιουργήθηκε ένα νέο ερευνητικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη εξαιρετικής ποιότητας, ακολουθώντας τις ίδιες αρχές λειτουργίας του ΙΤΕ. Η έρευνα που κάνει είναι περισσότερο εφαρμοσμένη από τη βασική έρευνα η δική μας, με αποτέλεσμα να έχει και περισσότερες δυνατότητες χρηματοδότησης, μια που αυτή τη στιγμή η εφαρμοσμένη έρευνα και οι υπηρεσίες υποστηρίζονται περισσότερο για τις ανάγκες της κοινωνίας.
1: Πρόεδρε, στο μέτωπο της έρευνας στην Ελλάδα υπάρχει συγκεκριμένη ενιαία στρατηγική ή λόγω προβλημάτων όπως είναι τα οικονομικά, οι χρηματοδοτήσεις, οι υποδομές σε πολλές περιπτώσεις εκτός είτε μας κάνουν να λειτουργούμε λίγο αποσπασματικά.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντική η παρατήρησή σας. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική. Το να υπάρξει συγκεκριμένη πολιτική θα έπρεπε η πολιτεία να αποφασίσει κάποιες κατευθύνσεις, 2, 3, 5, που νομίζει η πολιτεία με όποια πληροφορία έχει ότι είναι σημαντικό για τη χώρα μας και να χρηματοδοτήσει αυτές τις κατηγορίες. Γιατί αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι και είχε αναφερθεί στο, άμα δείτε το όραμα των πρωτεργατών του ΙΤΕ, των ανθρώπων, ήταν για ποιο λόγο θέλαν να δημιουργήσουν αυτό το ίδρυμα. Ήταν γιατί εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε μηχανισμός στα πανεπιστήμια έτσι ώστε να εκτελούν ερευνητικά προγράμματα, δεν υπήρχαν οι δομές. Και πιστεύαν ότι η έρευνα, θέλαμε ένα ερευνητικό κέντρο το οποίο να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της έρευνας και τεχνολογίας, να εκπαιδεύσει τις νέες γενιές, αλλά και να βοηθήσει στην ανάπτυξη της οικονομίας του τόπου. Η οικονομική ανάπτυξη είναι ένας πολύ βασικός συντελεστής, γιατί γι' αυτό οι φορολογούμενοι πολίτες συνεισφέρουν, θέλουν οι ερευνητές να κάνουν τα πειράματά τους στα εργαστήρια ή στις βουνοκορφές του σχήνακα, αλλά ο λόγος για τον ένα από τα αποτελέσματα που πρέπει να είναι αυτό, πρέπει να είναι η οικονομική ανάπτυξη.
1: Αν είχατε απεριόριστους λοιπόν πόρους, το πρώτο πράγμα που θα αλλάζατε ποιο θα ήταν?
0: Αν είχα απεριόριστους πόρους, εγώ δεν θα ήθελα απεριόριστους πόρους. Εγώ θα ήθελα, για παράδειγμα, η πολιτεία να μας δίνει μια ευελιξία και κάποια κίνητρα. Έτσι, υπήρχε, για παράδειγμα, στο παρελθόν κάποιοι πόροι επιβράβευσης. Η πολιτεία αυτό το οποίο έκανε, έλεγε οι ερευνητές του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατάφεραν και φέραν από ανταγωνιστικά προγράμματα ένα χι ποσό την προηγούμενη χρονιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποσό που δεν θα είχαμε αν αυτοί οι άνθρωποι δεν προσπαθούσαν σκληρά. Ως πόρος επιβράβευσης τους δίνω το 10, 20, 30% αυτού του ποσού, το δίνω στο φορέα έτσι ώστε να το αξιοποιήσει και να το επενδύσει όπως νομίζει αυτός καλύτερα. Γιατί αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν μια πολύ σοφή τακτική, γιατί ουσιαστικά έδινες χρήματα σε ανθρώπους που ήξερες ότι ήδη ήταν ικανοί, σε φορείς που ήταν ήδη ικανοί. Και με αυτόν τον τρόπο ο φορέας μπορούσε να πάρει ένα καινούριο τηλεσκόπιο στο αστεροσκοπείο Σχήνακα, να πάρει ένα καινούριο επιστημονικό όργανο, να δώσει κάποιες υποτροφίες. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται αυτό. Αυτό σταμάτησε να γίνεται και λόγω της οικονομικής κρίσης. Τα ερευνητικά κέντρα, τα Ινστιτούτα δεν έχουν πραγματική δυνατότητα διαχείρισης πόρων για αναπτυξιακή πολιτική. Εσείς μπορείτε να είστε πολύ επιτυχημένος ερευνητής, να πάρετε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, 5 εκατομμύρια. Αλλά αυτό το 5 εκατομμύρια το οποίο θα το πάρετε για να απαντήσετε σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα το οποίο εσείς θέσατε πολύ καλά. Και αυτό το πρόβλημα θεωρήθηκε πολύ καλό, πολύ σημαντικό.
1: Δεν σου δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης.
0: Δεν μπορείς

0: περαιτέρω βελτίωσης.
1: Βρεθήκαμε όλοι οι ερευνητές του Ινστιτούτου Πληροφορικής ή του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και να πούμε, ξέρετε, θα ήταν πολύ καλά αν μπορούσαμε να αγοράσουμε μια σημαντική υποδομή για να είμαστε ανταγωνιστικοί.
0: Δεν σου δίνει αυτή τη δυνατότητα.
1: Ακριβώς.
0: Να περάσουμε λίγο στους νέους επιστήμονες και στο brain drain, ένας όρος που τον έμαθαν όσοι δεν τον γνώριζαν κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και βέβαια φιλοξενώντας εδώ στην εκπομπή ανθρώπους του δικού σας βεληνικούς και της δικής σας διεθνούς αναγνώρισης, τους ρωτώ για ποιο λόγο φεύγουν οι νέοι από την Ελλάδα και κατευθύνονται στο εξωτερικό και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις, αν όχι στην πλειονότητα των περιπτώσεων, δεν επιστρέφουν.
1: Εγώ νομίζω ότι το γεγονός ότι οι νέοι θέλουν να φύγουν είναι κάτι πολύ καλό και υγιές. Θέλεις να ανοίξεις τα φτερά σου και να δεις μέχρι πού μπορούν να σπάνε οι ικανότητες και να πετύχεις τα όνειρά
0: σου. Αυτά τα φτερά δεν μπορείς να τα ανοίξεις μέσα στην ελληνική επικράτεια.
1: Σίγουρα μπορείς να τα ανοίξεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει μόνο στην... ας υποθέσουμε ότι δεν είστε ερευνητής, αλλά είστε ένας πολύ επιτυχημένος νεαρός ποδοσφαιριστής, ο οποίος παίζει στο παιδικό του Εργοτέλη και ελπίζει ότι θα πάει στον Όφι.
0: Σωστά.
1: Και ίσως πάει τον πάρει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός. Αλλά αν είναι αρκετά καλός, θα ήθελε να παίξει Champions League σε μια ομάδα η οποία προκρίνεται πιθανόν στα ημιτελικά κάθε χρόνο.
0: Ξένοι ποδοσφαιριστές έρχονται στην Ελλάδα προκειμένου να συνεχίσουν την καριέρα τους.
1: Σωστά.
0: Ξένοι ερευνητές και επιστήμονες έρχονται στην Ελλάδα.
1: Ξένοι ερευνητές και επιστήμονες έρχονται πραγματικά στην Ελλάδα και θα μπορούσαν να έρχονται περισσότεροι αν η νομοθεσία ήταν λίγο πιο ευέλικτη.
0: Πηγαίνουμε πάλι στο κομμάτι της γραφειοκρατίας και της ευελιξίας.
1: Κοιτάξτε, κάποια από αυτά είναι, εγώ μπορώ να σας το πω, ένας Έλληνας. Ένας Αμερικανός, ένας Γερμανός μπορεί να βρει πολύ εύκολα δουλειά στη Γαλλία ως ερευνητής. Δεν απαιτείται να ξέρεις γαλλικά. Στην Ελλάδα, αν θέλει να έρθει κάποιος ερευνητής σε ένα ερευνητικό ίδρυμα, όχι καθηγητής που θα πρέπει να διδάξει, πρέπει να ξέρει ελληνικά επίπεδο Α2. Επίπεδο Α2 είναι σχετικά εύκολο. Οι περισσότεροι τουρίστες που θα έχουν έρθει 5-6 φορές στην Ελλάδα, γνωρίζουν τα βασικά. Το θέμα είναι όταν όμως εσύ κάνεις μία αίτηση, και αυτό είναι προαπαιτούμενο για να μπορέσει να εξεταστεί η αίτησή σου, όχι θα σε εξετάσουμε στο επιστημονικό κομμάτι και στα 3 χρόνια αργότερα που θα μονιμοποιηθείς, αφού ξεκινήσεις, θα σου δώσω ένα χρόνο. Αυτό αποθαρρύνει την περίπτωση, εκτός από ανθρώπους που είναι ερωτική μετανάστες ή οτιδήποτε, έχουν άλλο λόγο που θέλουν να έρθουν υποχρεωτικά.
0: Οπότε για να εστιάσουμε λίγο στον Έλληνα επιστήμονα που φεύγει στο εξωτερικό, είναι θέμα χρημάτων ή θέμα καλών συνθήκων στην εργασία και στην έρευνα και γενικότερο θέμα νοοτροπίας?
1: Εγώ νομίζω ότι εξαιρετικές συνθήκες στην έρευνα έχουμε και εδώ. Εγώ νομίζω ότι και έχουμε παραδείγματα φοιτητών μας, οι οποίοι πηγαίνουν σε πανεπιστήμια και σε ερευνητικά κέντρα χειρότερα από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΙΤΕ. Είναι γιατί θέλουν να ανακαλύψουν τον κόσμο. Γιατί λες, θέλω να πάω μεταπτυχιακά, να κάνω το διδακτορικό μου στην Αμερική, γιατί η Αμερική είναι ένας καινούριος κόσμος. Ασχέτως αν το πανεπιστήμιο που θα πάει στην Αμερική και οι ερευνητικές ομάδες που θα δουλέψει εκεί δεν είναι τόσο καλές όσο αυτές που έχουμε σίγουρα στην Κρήτη που τους ξέρουμε. Από την άλλη, το να ανακαλύψεις κάτι είναι κάτι το οποίο είναι ευχάριστο,
0: είναι
1: για το νέο.
0: Είναι ελκυστικό. Είναι ελκυστικό.
1: Τώρα, προφανώς, οι πολύ καλοί φοιτητές μας που πάνε σε μεγάλα, πολύ καλύτερα ιδρύματα από εμάς, αν συνεχίσουν εκεί να πηγαίνουν καλά και να έχουν πολλές δυνατότητες, ίσως είναι λίγο δύσκολο να θέλουν να γυρίσουν πίσω. Είναι σαν να λέμε: έχουμε έναν εξαιρετικό νέο που τον είδαν, τον πήραν στη Ρεάλ. Ακόμη και αν η μισθή που δίνει ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, ας πούμε, τις καλοπληρωμένες ομάδες, για παράδειγμα, ο κύριος Μαρινάκης. Ο άλλος θα θέλει να καθίσει στη Ρεάλ και ακόμη και αν παίζει, ξέρω εγώ, ένα δεκάλεπτο ή ένα τέταρτο, από το να είναι στάρτερ στον Ολυμπιακό. Αυτό νομίζω ότι είναι λογικό. Απ' την άλλη, έχουμε πραγματικά παραδείγματα εξαιρετικών ανθρώπων. Εγώ μπορώ να σας πω από το Ινστιτούτο Αστροφυσικής που μέχρι πέρσι ήμουν διευθυντής, ο Γιάννης Ολιοδάκης, ο οποίος ήταν δικός μας φοιτητής εδώ, ο οποίος έφυγε από την Κρήτη για να είναι λίγο μακριά από τους γονείς του, πήγε στην Πάτρα για να πάρει το πτυχίο του. Θα μπορούσε άνετα να είχε πάρει το πτυχίο του εδώ. Ήρθε εδώ, έκανε το διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Είδε το φως μετά το πρώτο πτυχίο στην Πάτρα. Και μετά πήρε υποτροφία, πήγε στο Στάνφορντ. μια υποτροφία του Στάνφορ εξαιρετική. Μετά πήρε υποτροφία από το Ευρωπαϊκό Νότιο Παρατηρητήριο, ήταν στη Φιλανδία, νέα υποτροφία από την Άγγλια.

0: Και στη συνέχεια ήρθε με χρηματοδότηση από το European Research Council, το οποίο το ξέρετε εσείς, και έφερε, το οποίο του έδωσε πρόσωπο παγή θέση, χρηματοδότηση 1,5 εκατομμύριο και θέση μόνιμου ερευνητή στο Ηράκλειο, που είναι πίσω η οικογένειά του.
1: Οπότε επέστρεψε.
0: Επέστρεψε. Κάποιοι άλλοι δεν έχουν επιστρέψει ακόμη και ίσως να μην επιστρέψουν.
1: Προϋπόθεση για να επιστρέψουν.
0: Εγώ νομίζω προϋπόθεση για να επιστρέψουν, πρώτον, να υπάρξουν θέσεις, ναι, και δεύτερον, να θέλουν να αισθάνονται ότι είναι χαρούμενοι με το που να έρθουν εδώ. Δηλαδή, πάντοτε πρέπει να θέλεις να φέρεις ανθρώπους οι οποίοι αισθάνονται καλά στο συγκεκριμένο μέρος.
1: Οπότε ο Βασίλης ο Χαρμανδάρης, απευθυνόμενος σε ένα 18χρονο, ο οποίος σκέφτεται και δεν σκέφτεται τι πρέπει να πράξει για το μέλλον του, τι θα τον συμβούλευε?
0: Εγώ αυτό το οποίο θα έλεγα, το πιο σημαντικό κριτήριο, είναι να αξιοποιούμε την ημέρα μας με τον καλύτερο τρόπο. Δηλαδή να είναι δημιουργικός ο καθένας μας. Από τη στιγμή, αν υποθέσουμε ότι πέρασε στο πανεπιστήμιο και σπουδάζει, τα βιώματα αυτά να είναι δημιουργικά, να μάθει όσο το δυνατόν περισσότερα για το αντικείμενό του αλλά και για τη ζωή. Και αν θέλει να συνεχίσει τις σπουδές του, πραγματικά να πάει στο εξωτερικό, στο καλύτερο μέρος που θα μπορούσε να πάει, γιατί η ζωή σε όλα είναι ανταγωνιστική, και να προσπαθήσει να εκπαιδευτεί ο ίδιος όσο το δυνατόν καλύτερα. Και μετά ο δρόμος θα τον φέρει να είτε πίσω, αν αυτό είναι που θα τον κάνει πιο ευτυχισμένο και θα μας κάνει και εμάς πολύ καλύτερους, ή να μείνει εκεί, αν αυτό τον κάνει ευτυχισμένο.
1: Συναντάμε την έρευνα στην καθημερινότητά μας. Πώς μπορεί ένας απλός πολίτης να αντιληφθεί την έρευνα στην καθημερινότητά του?
0: Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα και είναι και μία πρόκληση που συχνά μας απευθύνουν αυτοί που μας χρηματοδοτούν, οι οποίοι λένε, ωραία, εμείς δίνουμε ένα χ ποσό, 13,6 εκατομμύρια παίρνει το ΙΤΕ κάθε χρόνο από την πολιτεία, ή αντίστοιχα άλλα 45 εκατομμύρια, ίσως περισσότερο, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παίρνετε όλα αυτά τα χρήματα, κάνετε τις ανακαλύψεις, με ποιον τρόπο εκπαιδεύετε τους συμπολίτες σας στη σημασία της έρευνας και στη σημασία της ανακάλυψης. Και υπάρχουν μια σειρά από πρωταβουλίες οι οποίες γίνονται σε αυτό. Στο ΙΤΕ έχουμε κάνει μια σειρά από αυτές. Στην αστροφυσική κάναμε αντίστοιχα, θερινά σχολεία, ένα από αυτά τρέχει και τώρα. Νομίζω ότι ο πολίτης, επί της αρχής, ο πιο εύκολος τρόπος για να καταλάβει τη σημασία της έρευνας είναι να έρθει κοντά στα ερευνητικά ιδρύματα, είτε με τη μορφή της βραδιάς ερευνητή, η οποία γι' αυτό το λόγο έχει θεσπιστεί κάθε χρόνο, ή να παρακολουθήσει κάποιες από τις μια σειρά εκλαϊκευτικών ομιλιών και εκδηλώσεων οι οποίες οργανώνονται. Και το πιο σημαντικό γι' αυτό είναι ότι είμαστε σε μια εποχή που η καθημερινότητά μας κατακλείζεται και καθορίζεται από τεχνολογικές ανακαλύψεις, δηλαδή από το κινητό που έχουμε όλοι μας. Και ο γεγονός ότι για να πάμε οπουδήποτε, αν θέλουμε να βρούμε ένα εστιατόριο, βάζουμε το Google Maps, και ο λόγος που δουλεύει αυτό είναι γιατί υπάρχει το GPS και το σύστημα Γαλιλαίο, και αυτό που σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιοι δορυφόροι σε τροχιά γύρω από τη Γη που είναι σε συνεχή επικοινωνία με το κινητό μας χωρίς να το ξέρουμε, και αυτό μας κινούμαστε σε ένα χάρτη που εσείς είστε μικρός, δεν το θυμάστε, αλλά εγώ θυμάμαι ως μαθητής στην τρίτη ηλικίου πήγαμε πρώτη φορά από τις Σέρρες που μεγάλωσα με 2-3 φίλους μας στην Αθήνα και είχαμε πάρει ένα χάρτη εκεί στον Μπακάκο στην Ομόνια και δεν ξέραμε από πού ήταν η Πανεπιστημίου και πού ήταν η Σταδίου και τα λοιπά, και προσπαθούσε να τον κρύψεις κιόλας για να μην σε καταλάβουν ότι ήσουν τουρίστας και όλα τα σχετικά. Όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν στο παρελθόν και έχουν λυθεί σήμερα χάρη στην τεχνολογία έγιναν γιατί έγιναν μια σειρά από επιστημονικές ανακαλύψεις.
1: Υπάρχει όμως μια απόσταση ακόμα ανάμεσα στην έρευνα και στην κοινωνία, Τζίνα?
0: Υπάρχει και αυτό είναι ευθύνη των ερευνητών και των ερευνητικών ιδρυμάτων να την κάνουν μικρότερη. Αλλά παράλληλα πρέπει να καλλιεργήσουμε και από τα σχολεία μας, ίσως και σε μικρότερο επίπεδο, το ενδιαφέρον των πολιτών, έτσι ώστε να πιστούν ότι ο θετικός τρόπος σκέψης, η επιστήμη, η τεχνολογία είναι μέρος της ζωής μας. Και αν κατανοήσουμε αυτού του είδους τη μεθοδολογία της επιστημονικής ανακάλυψης, και θα γίνουμε και καλύτεροι πολίτες και δεν θα μας εκμεταλλεύονται και τόσο εύκολα. Γιατί η επιστημονική ανακάλυψη είναι πολύ σαφής. Έχω μετρήσει 2-3 πράγματα. Με βάση αυτές τις 2-3 μετρήσεις κάνω μια υπόθεση, αναπτύσσω μια θεωρία η οποία προτείνει μια νέα μέτρηση, ένα νέο πείραμα. Και αν αυτή η νέα μέτρηση, την οποία θα κάνουμε για πρώτη φορά, συμφωνήσει με αυτό που η θεωρία λέει, σημαίνει ότι η θεωρία είναι σωστή. Αν η μέτρηση, που είναι η πραγματική αλήθεια, δεν συμφωνήσει με τη θεωρία, σημαίνει η θεωρία είναι λάθος. Και αυτό είναι κάτι ως μεθοδολογία που μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να αξιολογήσουμε πολιτικούς που μας αναπτύσσουν τις διάφορες θεωρίες τους.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μια άνω τελεία, να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα το καθιερωμένο και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, κύριος Βασίλης Χαρμανδάρης. Κύριε Χαρμανδάρη, πάμε να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Και θέλω να σας ρωτήσω πώς μία ιδέα, μία ερευνητική ιδέα, μπορεί και με ποιο τρόπο και ποιος ο δρόμος για να μετατραπεί σε ένα προϊόν.
1: Αυτό είναι μία εξαιρετική ερώτηση. Και αυτό είναι πραγματικά το ζητούμενο από την ίδια την πολιτεία. Πώς με ποιον τρόπο πραγματικά μπορούμε μια ιδέα να την αναπτύξουμε έτσι ώστε να κάνει τη ζωή μας πολύ καλύτερη. Η απάντηση σε αυτό είναι σχετικά δύσκολη γιατί εξαρτάται από το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται ο κάθε ερευνητής. Δύσκολα θα μπορούσε να πει κάποιος ότι μια ιδέα η οποία έχει ένας αστροφυσικός μπορεί αυτή η ιδέα να κάνει την καθημερινότητά μας καλύτερη. Αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι πιθανόν η μεθοδολογία η οποία θα αναπτυχθεί και οι τεχνικές οι οποίες θα αναπτυχθούν να μας είναι χρήσιμες. Υπάρχουν όμως σαφώς μια σειρά από παραδείγματα. Μπορούμε να θυμηθώ εγώ πιο πρόσφατα την περίπτωση της πανδημίας για παράδειγμα, όπου συγκεκριμένες τεχνικές ανάπτυξης φαρμάκων και αντιδραστηρίων οι οποίες υπήρχαν για να γίνουν επιστημονικές μελέτες και χαρακτηρισμός δειγμάτων στο Ίδρυμα, έδωσαν τη δυνατότητα και τις ιδέες σε ερευνητές, έτσι ώστε να δημιουργήσουν, να κάνουν μια πατέντα, να δημιουργήσουν μια εταιρεία. Και έχουμε τέτοιου είδους παραδείγματα, στο συγκεκριμένο παράδειγμα του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, η κυρία Γκιζελή, που έκανε μια εταιρεία η οποία ουσιαστικά λειτουργήσε την εποχή της πανδημίας ως πιλωτικά και αυτή τη στιγμή υπάρχει στο εξωτερικό και αναπτύσσεται ακόμη περισσότερο και παράγει προϊόντα. Αντίστοιχα, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες αναπτύχθηκαν, το αναφέρω γιατί είχε συζητηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΤΕ πρόσφατα, το Ινστιτούτο Πληροφορικής, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τεχνικές εικονικής πραγματικότητας, έχουν αναπτύξει μια σειρά από εργαλεία, τα οποία σε πρώτη φάση φαίνονται απλά τύπου video games και κινούμαστε σε έναν εικονικό κόσμο με χαρακτήρες, αλλά με την κατάλληλη επένδυση και ιδέες τις οποίες είχαν, αυτά τα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Υπάρχει μια εταιρεία, Orama VR, η οποία ουσιαστικά εκπαιδεύει, χωρίς τη χρήση ασθενών, γιατρούς, έτσι ώστε να εκπαιδευτούν, έτσι ώστε να κάνουν δύσκολες εγχειρήσεις σε αυτήν την εικονική πραγματικότητα του υπολογιστή. Και αυτό μειώνει τρομερά το κόστος, το κάνει πολύ πιο ασφαλές και όπως οι πιλότοι μαθαίνουν να οδηγούν ένα αεροπλάνο όντας στον προσομοιωτή, αντίστοιχα αυτή τη στιγμή αυτό το προϊόν του να εκπαιδεύσεις γιατρούς οι οποίοι θα μάθουν να κάνουν δύσκολες εγχειρήσεις χωρίς να τον κάνουν να χρησιμοποιούν σε εσάς και εμάς και εμένα ως για να κάνουν τα πειράματά τους, είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν τέτοιου είδους παραδείγματα άμεσα, αλλά πολλές φορές αυτό το οποίο γίνεται είναι οι ανακαλύψεις και οι τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται γίνονται ενώ δεν το περιμένεις. Δηλαδή το γεγονός ότι για παράδειγμα για την εξερεύνηση του πλανητικού συστήματος έπρεπε να αναπτυχθούν κεραίες και συστήματα εκπομπής και λήψης, έτσι ώστε με πολύ λίγη ενέργεια να μπορούμε να επικοινωνούμε εμείς με τα Voyager που είχαν εκτοξευθεί πριν από 50 χρόνια. Αυτή η τεχνολογία στη συνέχεια μετακινήθηκε και χρησιμοποιείται για καθημερινές
0: χωρίς να το περιμένατε αρχικά. Είστε ικανοποιημένος από τη συνεργασία ανάμεσα σε ένα πανεπιστήμιο και σε μια ιδιωτική επιχείρηση?
1: Νομίζω ναι. Τα παραδείγματα τα οποία έχω δει εγώ δεν είναι κάτι το οποίο μας δημιουργεί πρόβλημα. Είναι διαφορετικός ο στόχος της επιχείρησης, διαφορετικός ο στόχος του Πανεπιστημίου. Αν και οι δύο πλευρές γνωρίζουν...
0: Η επιτυχία όμως είναι ένας κοινός,
1: ναι, η επιτυχία είναι ένα κοινό μέτωπο. Έχουμε παραδείγματα. Εγώ γνωρίζω για παράδειγμα και μπορώ να φέρω σίγουρα για παράδειγμα, ξέρω ότι τα Πλαστικά Κρήτης για παράδειγμα, που είναι μια εξαιρετική εταιρεία, είναι ένα τοπική εδώ, είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα που συνεργάζονται χρόνια για παράδειγμα με θέματα πολυμερών, τόσο με το Τμήμα Χημείας αλλά όσο και με το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ και είναι αμοιβαία επωφελής συνεργασία. Η πολιτεία το υποστηρίζει αυτό. Υπάρχουν προγράμματα χρηματοδοτούμενα, ερευνό καινοτομό και διάφορα, τα οποία θέλουν τη σύμπραξη εταιριών με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Το πόσο εύκολα μπορεί να γίνει αυτό έχει να κάνει και με το πανεπιστήμιο και το ερευνητικό κέντρο, αλλά και με την ίδια η εταιρεία. Αν η εταιρεία έχει διάθεση να καινοτομήσει, μπορεί να υποφεληθεί. Αν μια εταιρεία ίσως είναι περισσότερο μεταπρατική και είναι πιο εύκολο να πάρει ένα έτοιμο προϊόν από την Κίνα ή από κάπου αλλού, οπότε δεν έχει ανάγκη να αναπτύξει καινούρια δική της τεχνογνωσία, η συνεργασία θα είναι πιο περιορισμένη. Αλλά δεν νομίζω ότι είμαστε τόσο άσχημα σε αυτό.
0: Η Ελλάδα μπορεί να παράγει τεχνολογία ή μόνο έχει την τάση να την καταναλώνει?
1: Κοιτάξτε, εμείς νομίζω μπορούμε να παράξουμε τεχνολογία. Και υπάρχουν εξαιρετικές ιδέες. Για παράδειγμα, μπορώ να σας αναφέρω πάλι στο ΙΤΕ, στο ένας καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Υλικών και που είναι και στο Ινστιτούτο Πληροφορικής, είχαν μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Κάνανε μια εταιρεία τεχνολογική για θέματα επικοινωνίας του διαδικτύου. Ήρθε μια πολύ μεγάλη αμερικανική εταιρεία, η Cisco, τους αγόρασε, τους κράτησε να εργάζονται εκεί και έχει επενδύσει και στο ΙΤΕ και πιθανό να θέλει να επενδύσει περισσότερο και στην Κρήτη και στη βιομηχανική περιοχή αναπτυξιακά. Το θέμα είναι ότι το πώς λέμε ότι θα αναπτυχθεί αυτό είναι λίγο, το επόμενο βήμα είναι λίγο πιο δύσκολο, με την έννοια ότι εσείς μπορεί να έχετε μια πάρα πολύ καλή ιδέα, να αναπτύξετε κάτι τεχνολογικά και το επόμενο βήμα ποιο είναι? Ή θα έρθει μια μεγάλη εταιρεία, θα σας εξαγοράσει την ιδέα σας, θα γίνετε εσείς πλούσιος, το προϊόν θα πάρουν την ιδέα, το προϊόν μπορεί να κατασκευάζεται, ας πούμε, στην Κίνα και να πωλείται στην Αμερική. Η τοπική κοινωνία δεν έγινε αναγκαστικά πιο πλούσια. Γιατί η εκμετάλλευση έγινε εκτός της χώρας. Το γεγονός ότι η εκμετάλλευση έγινε εκτός της χώρας δεν φταίτε εσείς ή το ίδιο το ερευνητικό κέντρο ή το πανεπιστήμιο που αναπτύχθηκε. Είναι γιατί ενδογενώς η δομή της Ελλάδος είναι τέτοια, η οικονομία μας είναι λίγο πιο μικρή, το να πουλήσεις προϊόντα ακόμη και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τόσο εύκολο έτσι ώστε να πουλήσεις το ίδιο προϊόν στις Ηνωμένες Πολιτείες που η αγορά είναι μία, οι εταιρείες είναι οι ίδιες και δεν χρειάζεται. Οπότε υπάρχουν και άλλοι περιορισμοί στο πώς να εκμεταλλευτούμε την τεχνολογία. Αλλά είμαι σίγουρος, γιατί ξέρω παραδείγματα που πραγματικά η τεχνολογία δημιουργούνται νέες ιδέες εδώ. Μάλιστα. Η εκμετάλλευση είναι λίγο πιο δύσκολη.
0: Να πιάσουμε λίγο ένα όρο, τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. AI. Πολύπλοκο ζήτημα. Πολλά έχουν ακουστεί και θεωρώ ότι εισήλθε στη ζωή μας με ένα απότομο και με ένα άναρχο τρόπο και δεν ξέρω πώς θα διαχειριστεί.

0: διαχειριστούμε αυτή την εξέλιξη. Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη κάποια στιγμή να μας προσπεράσει, να μας ξεπεράσει?
1: Κοιτάξτε, εγώ που είμαι λίγο πιο μεγάλος, θυμάμαι την ταινία I'll Be Back, ξέρετε τι λέω εκεί, το Terminator 1, το 1984, τότε που είχε βγει, που έλεγε πως οι μηχανές θα οδηγήσουν, θα γίνουν πιο ικανές από τους ανθρώπους και θα οδηγήσουν στο τέλος της ανθρωπότητας. Πολλοί το συζητούν αυτό αυτή τη στιγμή. Σίγουρα η τεχνητή νοημοσύνη, εγώ δεν είμαι ειδικός στο αντικείμενο. Το
0: ανθρώπινο ακόμη... δημιούργημα.
1: Κοιτάξτε, όλα είναι ανθρώπινα δημιουργήματα. Και εγώ νομίζω ότι αυτό δεν είναι κακό, με την έννοια του ότι αν πάμε, τι χρειάζεται να πάμε, ας πάμε 50 χρόνια πίσω, αν μιλούσαμε με τους παππούδες μας ή ανθρώπους οι οποίοι τώρα είναι, ας πούμε, 85 ετών και ζουν και είναι καλά, θυμούνται την εποχή πριν το κομπιουτεράκι. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρός στο χωριό που για να πας να αγοράσεις κάτι από τον μπακάλι πρέπει να ξέρεις πρόσθεση και αφαίρεση. Γιατί πήγαινες με τα λεφτά, όχι με ανέπαφη επαφή, με το κινητό, και έπρεπε να ξέρεις να πάρεις ρέστα. Και η διαφήμιση έλεγε τυρί, ρύζι, καφέ κτλ. Οπότε αυτή η... θα ήταν δύσκολο να φανταστεί κάποιος πώς είναι δυνατόν ένα παιδί να μην ξέρει προπαίδεια ή να μην ξέρει πρόσθεση. Αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται να ξέρεις τίποτα από αυτά, γιατί όλοι μας έχουμε ένα κινητό και σε αυτό το κινητό υπάρχει πάντοτε ένας υπολογιστής και δεν χρειάζεται καν να ξέρεις, γιατί δεν θα δώσεις ποτέ χρήματα, οπότε δεν θα έχεις συναλλαγές.
0: Αυτό οδηγεί σε μονοπάτια έτσι υποβάθμισης της γνώσης.
1: Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Από πολύ μικρή ηλικία. Δεν χρειάζεται
1: είναι
0: να
1: πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο θα έλεγα, ο κίνδυνος είναι ο ακόλουθος. Το γεγονός, στο πολύ παρελθόν, αν πάμε στην αρχαιότητα.
0: Με γυρίστε πίσω, δηλαδή σε κάθε ερώτηση πάμε και πιο πίσω.
1: Πάμε πιο πίσω. Όταν δεν υπήρχε γραφή, ή υπήρχε αλλά δεν ήταν εύκολα γραμμένη, η ιστορία για να διατηρηθεί έπρεπε να είχαμε την Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Με έμετρο τρόπο έπρεπε να κρατάμε. Η μνήμη ήταν πάρα πολύ σημαντική για να αποκομίσουμε τη γνώση. Ακόμη και όταν εμείς μεγαλώναμε και εσείς, έπρεπε να απομνημονεύσουμε πράγματα, τους νομούς της Ελλάδος, πρωτεύουσες, τι παράγει ο ένας νομός, τι παράγει ο άλλος, πληθυσμούς κτλ. Με το γεγονός ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή η Wikipedia και δεν χρειάζεται να πάμε Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα στο σπίτι να ανοίξουμε την εγκυκλοπαίδεια για να το βρούμε, πολύ εύκολα μπορείς να βρεις μία απάντηση στο ερώτημα, σε όποιο ερώτημα θέλεις. Και τώρα που έχουμε και διαδίκτυο, όπου και αν βρισκόμαστε, σηκώνουμε το κινητό, έχουμε μία απορία, βρίσκουμε την απάντηση. Δεν θα εξετάσω, εσείς θα ξέρετε καλύτερα από μένα, κατά πόσον αυτό που βρίσκουμε είναι αληθές ή όχι. Αλλά ας υποθέσουμε ότι είναι όλα αληθή. Το πρόβλημα, αυτό που έχει γίνει αυτή τη στιγμή και είναι γενικότερο το πρόβλημα, είναι ότι η γνώση βρίσκεται έξω από εμάς. Οπότε το γεγονός ότι εμείς δεν χρειάζεται να θυμόμαστε πρακτικά πολλά πράγματα, αλλά μπορούμε να βρούμε γρήγορα τη σωστή απάντηση, σημαίνει ότι αν το ψάξω λίγο, θα βρω σίγουρα μια απάντηση που είναι 100% σωστή και δεν θα χρειαστεί να περιμένω να πάω το βράδυ στο σπίτι να δω την εγκυκλοπαίδεια. Αλλά το γεγονός ότι δεν θυμόμαστε κάποια πράγματα απ' έξω, σημαίνει ότι η πρώτη μας αντίδραση σε μια, όταν σας πω εγώ κάτι, επειδή δεν θυμάστε απ' έξω αν η Ελλάδα είναι 10 εκατομμύρια ή 10 δισεκατομμύρια, μπορεί να παραπλανηθούμε πολύ πιο εύκολα. Γιατί το να θυμόμαστε κάποια πράγματα απ' έξω είναι πολύ χρήσιμο στο να βγάλουμε μια γρήγορη απάντηση. Ο κύριος Χαρμανδάρης λέει αλήθεια ή ψέματα. Αυτό που λέει σίγουρα είναι λάθος, αλλά δεν θα πω τίποτα, άρα να προσέξω πώς θα τον αντιμετωπίσω στη συνέχεια. Αυτό του είδους τη γνώση είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να την ξέρουμε για να δημιουργήσουμε και να έχουμε μία άποψη.
0: Η μεγαλύτερη ευκαιρία μετά την εξέλιξη ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης για τη χώρα μας ποια είναι?
1: Δεν ξέρω, δύσκολα να σας απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Η χώρα μας επενδύει στην τεχνητή νοημοσύνη, γίνονται ερευνητικές υποδομές στην Αθήνα, στο Λαύριο. Εντάσσονται αυτού του είδους όλες οι τεχνικές στην καθημερινότητά μας και στις επιχειρήσεις αλλά και στα ερευνητικά κέντρα. Τι θα κάνουμε στη συνέχεια είναι δύσκολο.
0: Αναγκαστικά όμως τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις.
1: Τις καθορίζουμε και σε μεγάλο βαθμό. Είναι μια παγκόσμια αγορά. Οι μεγάλες χώρες, έξυπνοι άνθρωποι συνεισφέρουν με τον καλύτερο τρόπο. Κάποιοι από τους δικούς

0: Μας ερευνητές επίσης συνεισφέρουν. Απλώς είμαστε και πιο μικροί, δεν μπορούμε να είμαστε πρωτοπόροι σε όλα.
1: Αστροφυσική και τεχνητή νοημοσύνη συνδέονται.
0: Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Τα τελευταία 10-15 χρόνια, 15 ίσως, τα 4 Νόμπελ που δόθηκαν στη φυσική ήταν στην αστροφυσική. Ο λόγος ήταν κυρίως λόγω του ότι η τεχνολογία, καλύτεροι αισθητήρες, μεγαλύτερα τηλεσκόπια, μεγαλύτερη δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων, μας επέτρεψε να κάνουμε αυτές τις ανακαλύψεις. Αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη και οι ισχυροί υπολογιστές δίνουν τη δυνατότητα στους αστροφυσικούς, αντί να κοιτάνε με το μάτι και με το τηλεσκόπιο που κοιτούσε ο Γαλιλαίος πριν από 415 χρόνια, παίρνουν ψηφιακές φωτογραφίες, γράφουν ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή και με την τεχνητή νοημοσύνη μπορούν μέσα από αυτές τις εικόνες να κάνουν ανακαλύψεις που δεν θα μπορούσαν να έχουν κάνει μόνοι τους. Οπότε πραγματικά είναι τρομερή η δυνατότητα.
1: Υπάρχει γεωπολιτική στην επιστήμη, υπάρχουν χώρες που συναγωνίζονται, που ανταγωνίζονται μεταξύ τους στο μέτωπο των επιστημονικών εξελίξεων.
0: Ναι, και αυτό είναι επίσης ένα ενδιαφέρον πρόβλημα. Η πρόκληση της παγκοσμιοποίησης η οποία έγινε και των αλλαγών που βλέπουμε τώρα. Η επιστήμη είναι κατεξοχήν το πιο δημοκρατικό που θα υπήρχε. Δηλαδή, εμένα αυτό που μου άρεσε όταν άρχισα μετά τις σπουδές μου και πήγαινα σε συνέδρια ήταν μπορούσες να πας σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου σε ένα επιστημονικό
1: Υπήρχαν
0: συνέδριο.
1: Υπήρχαν δεδομένα.
0: Όχι, πήγαινες σε ένα επιστημονικό συνέδριο, έβλεπες έναν Γερμανό, έναν Κινέζο, έναν Αμερικανό και είχες ένα κοινό θέμα να συζητήσεις, ήταν τα κοινά ερωτήματα τα οποία είχες. Και το γεγονός και υπήρχε μία άνεση γιατί έδαινε στον τρόπο σκέψης, στις δικές σου μετρήσεις, υπήρχε μία αντικειμενικότητα που είναι κατεξοχήν δημοκρατική. Αυτό που, επομένως, η επιστήμη αναπτυσσόταν σε παγκόσμιο επίπεδο, πιθανόν με εξαίρεση την εποχή του ψυχρού πολέμου, που λόγω πυρηνικών και τα λοιπά, κάποιες περιοχές επιστήμης, τι κάνανε οι Ρώσοι, δεν θέλανε να το ξέρουν οι Αμερικανοί και το αντίστοιχο. Και επίσης ο ανταγωνισμός ήταν παγκόσμιος. Αυτό που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια είναι ότι οι τεχνολογικές ανακαλύψεις λόγω των γεωπολιτικών περιορισμών, αρχικά από την Κίνα σε πολύ μεγάλο βαθμό, η οποία ήθελε να πάρει τεχνολογία με οποιοδήποτε τρόπο, αλλά να μην προσφέρει, έχει αρχίσει να δημιουργούν κάποια στεγανά και να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και να λέμε ότι η Ευρώπη θα συνεργαστούμε περισσότερο ανάμεσα στους ευρωπαϊκές χώρες και να αποκτήσουμε αυτοδυναμία σε θέματα ψηφιακής ανάπτυξης και έρευνας.
1: Αναφερθήκατε στην Κίνα. Μπορεί η Ευρώπη να ανταγωνιστεί και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλά και την Κίνα?
0: Πολύ δύσκολο. Νομίζω οι αριθμοί κάνουν τη διαφορά. Η Κίνα είναι μια υπερδύναμη, πάνω από ένα δισεκατομμύριο, έτσι ίσως ένα δισεκατομμύριο τώρα μειώθηκε κάπως ο πληθυσμός. Έχει πολύ έξυπνους ανθρώπους και η πολιτεία έχει μια πολύ ισχυρή βούληση στην ανάπτυξη και της τεχνολογίας και της έρευνας. Αν δούμε δηλαδή το τι έχουν καταφέρει μετά το τέλος της δεκαετίας του 70, μετά τον Τενγκ Σιαοπίνγκ και το άνοιγμα το οποίο έγινε, είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
1: Τελικά η επιστήμη, Πρόεδρε, ενώνει με πώς διχάζει τον κόσμο σε μια παγκόσμια κλίμακα?
0: Εγώ νομίζω ότι η επιστήμη μας ενώνει, δεν είναι το που διχάζει, γιατί υπάρχουν κοινά ερωτήματα στα οποία όλοι μας θέλουμε να απαντήσουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, το πώς θα μοιραστούμε αυτή τη γνώση και την απάντηση την οποία έχει δώσει ο καθένας μας στα ερωτήματα, αυτό πολλές φορές μας το καθορίζουν οι πολιτικοί και όχι οι ίδιοι οι επιστήμονες.
1: Νομίζω ότι και οι τηλεθεατές μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, επιθυμούν κλείνοντας να αναπτύξουμε μία σειρά ερωτήσεων και απαντήσεων που έχουν σχέση με την αστροφυσική. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο μυστήριο του σύμπαντος στις μέρες μας ποιο είναι?
0: Υπάρχουν πολλά. Νομίζω ότι το μυστήριο του σύμπαντος, αν πούμε αμιγώς στην αστροφυσική, είναι πώς ακριβώς δημιουργήθηκε το σύμπαν. Νομίζω αυτό εξακολουθεί να είναι και γιατί εξελίσσεται με τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται, γιατί έχουμε επιταχυνόμενη διαστολή του σύμπαντος, τι είναι αυτό που λέμε σκοτεινή ύλη και σκοτεινή ενέργεια. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι στις περισσότερες ερευνητικές προτάσεις, είναι αυτό το οποίο συζητάμε. Στη συνέχεια, το δεύτερο που θα έλεγα στην αστροφυσική είναι για τη ζωή, που έχει σχέση η αστροβιολογία, είναι ένα θέμα πολύ δημοφιλές αυτή την περίοδο.
1: Υπάρχει ζωή αλλού, τι πιστεύετε?
0: Αυτό είναι επίσης ένα πολύ δύσκολο ερώτημα και η απάντηση που δίνω σε αυτό το ερώτημα είναι Δεν έχει σημασία τι μπορώ να πιστέψω, τι πιστεύω εγώ, αλλά τι μπορώ να αποδείξω.

0: Και αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να
1: αποδείξουμε ότι
0: κάτι,
1: υπάρχει ζωή.
0: Ότι υπάρχει. Αλλά όπως είχε πει και ο Άρθουρ Κλάρκ, που είναι έτσι πολύ ενδιαφέρον, το είτε λέμε είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει, η απάντηση είναι εξίσου τρομακτική. Αν δεν υπάρχει ή αν υπάρχει, αν το σκεφτούμε λίγο.
1: Είναι τελικά τόσο μικρός εντός πολλών εισαγωγικών ο άνθρωπος?
0: Είμαστε πάρα πολύ μικροί. Εγώ νομίζω ότι αυτό που εμένα μου κάνει πολύ εντύπωση και το αισθάνομαι τώρα περισσότερο που μεγαλώνω, είναι αν έχουμε μία αίσθηση των μεγεθών και των αποστάσεων. Δηλαδή, αν πούμε ότι ο πλανήτης μας, μπορούμε να τον πούμε ότι είναι σαν ένα αυγό. Και λιγότερο από το μισό από το τσόφλι του αυγού είναι το πάχος στην επιφάνεια του πλανήτη, στο οποίο εσείς και εγώ μπορούμε να ζήσουμε χωρίς να πεθάνουμε μέσα σε ένα-δύο λεπτά. Και αυτό το αυγό είναι τόσο εύθραυστο και γυρίζει γύρω από τον ήλιο και κάνει μια περιστροφή, περιφορά μια 365 μέρες και ο ήλιος είναι ένα πολύ μικρό αστέρι σε ένα πολύ τυπικό γαλαξία κτλ. Και βλέπουμε πόσο αφιλόξενο είναι το σύμπαν. Το σύμπαν σαν σύνολο είναι πολύ αφιλόξενο. Το γεγονός ότι εμείς μπορούμε και ζούμε αυτή τη στιγμή και αν κάνουμε μια κατάδυση στα 15-20 μέτρα χωρίς αναπνευστήρες, καταλαβαίνουμε πόσο αφιλόξενο είναι η θάλασσα, ή αν ανεβούμε στα 5.000 μέτρα σε ένα ψηλό βουνό, μπορούμε να αισθανθούμε πόσο αφιλόξενος είναι ο ίδιος ο κόσμος στον οποίο ζούμε. Οπότε, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο καλό είναι να μας φέρνει λίγο στην πραγματικότητα σε κοσμική κλίμακα.
1: Η επιστήμη θεωρείται ότι δίνει απαντήσεις ή μήπως γεννά περισσότερα ερωτήματα?
0: Σίγουρα δίνει απαντήσεις.
1: Για τον απλό κόσμο.
0: Εγώ νομίζω έχουμε απαντήσει ένα σωρό ερωτήματα, τα οποία δεν ήταν τελείως σαφή το παρελθόν. Το γεγονός ότι πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας για να μην αρρωστήσουμε, να μην πεθάνουμε, είναι κάτι το οποίο το καταλάβαμε πριν από 140 χρόνια. Κάνανε χειρουργικές επεμβάσεις, γινόταν και στο παρελθόν, αλλά δεν είχαν καταλάβει οι γιατροί ότι πρέπει να πλένονται. Οπότε, αυτό που θέλω να πω είναι υπάρχουν ένα σωρό από βασικές απαντήσεις, τις οποίες έχουν καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε σήμερα, οι οποίες προήλθαν από απαντήσεις σε επιστημονικά ερωτήματα. Και φυσικά η πρόοδος οδηγεί νέα ερωτήματα και αυτό είναι το ενδιαφέρον στη ζωή.
1: Αν πρέπει, τελευταία ερώτηση, να βάζατε έναν τίτλο στην επιστήμη της Ελλάδας του 2035, ποιος θα ήταν αυτός?
0: Ακόμη καλύτερα. Εγώ νομίζω ότι το μέλλον είναι λαμπρό. Νομίζω ότι είμαστε καλύτερα τώρα από ότι είμαστε στο παρελθόν και πρέπει να συνεχίσουμε με τον ίδιο ενθουσιασμό και προσπάθεια.
1: Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ακόμα και σήμερα, συνεργεία του Δήμου Μυλοποτάμου και της Περιφέρειας Κρήτης προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις πληγές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε τα Ζωνιανά. Τρεις μέρες μετά και ακόμα, μηχανήματα έργου προσπαθούν να καθαρίσουν το χωριό από φερτά υλικά και μπάζα. Στα Ζωνιανά βρέθηκε το πρωί ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μαζί με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Ανδριανό.
1: Το καταφέρατε να ανάπτω. Εγώ έρχομαι να πω μπράβο, πρόεδρε, και σε σένα και σε όλους για αυτό που πετύχατε. Το θέμα είναι η επόμενη μέρα. Τώρα έχω μια άλλη μέρα. Να δούμε τι έργα πρέπει να γίνουν. Τι
2: υπόσχεσαι
1: να πρέπει να φτιαχτούν και τι ζημιά υπάρχει. Πόσα ζώα έχουν. Να δούμε τι έχει ζημιά και γίνει και πώς μπορούμε να...
0: Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τόνισαν με έμφαση πως η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους πληγέντες, όμως αυτό που προέχει είναι να ολοκληρωθούν σύντομα η καταγραφή των ζημιών τόσο σε σπίτια και επιχειρήσεις, όσο και σε ζωικό και φυτικό κεφάλαιο, αλλά και στις υποδομές του Δήμου.
3: Για να δούμε τι ζημιές έχουν γίνει και στον αγροτικό τομέα, τι ζώα χαθήκανε, και στην αγροτική οδοπία, για να αποκτήσει ξανά η περιοχή πρόσβαση στα μαντριά, τα ζώα πρέπει να συντηρηθούν, πρέπει να περιποιηθεί ο κάθε εκτινοτρόφος, να δούμε τι γίνεται και βεβαίως και να δούμε και τις ζημιές που έχουν προκληθεί στο χωριό και σε όλα τα χωριά. Να καταγραφούν, να γίνουν σωστές μελέτες και από εκεί και πέρα όλοι μαζί να κοιτάξουμε να τα φτιάξουμε. Γιατί ο τόπος πρέπει γρήγορα να ξαναβρει τους ρυθμούς του, οι κάτοικοι να ξαναβρούν τους ρυθμούς τους και να μπορέσουν να δουλέψουν για τα χωριά τους, για τις οικογένειές τους, για την περιοχή μας εδώ.
4: Η προτεραιότητα σε αυτή τη φάση είναι η αποκατάσταση των υποδομών και ιδιαίτερα της αγροτικής οδοποιίας, ώστε να μπορούν οι κτηνοτρόφοι να πάνε στις στάνες τους, γιατί πρέπει να ταΐσουν τα ζώα και να τα φροντίσουν. Επομένως, αυτό είναι το πρώτο βήμα μαζί με τις άλλες υποδομές και βεβαίως η καταγραφή και η αποτίμηση της ζημιάς, για να προχωρήσουμε στις διαδικασίες αποζημίωσης των πληγέντων κτηνοτρόφων, παραγωγών, γιατί και το φυτικό κεφάλαιο έχει ζημιές. Επομένως, είμαστε στην διαδικασία της καταγραφής, της αποτίμησης, αφού προηγηθεί βέβαια η αποκατάσταση, για να έχουν πρόσβαση στις κτηνοτροφικές μονάδες οι κτηνοτρόφοι μας.
0: Αυτό που τόνισε ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου είναι πως θα πρέπει ο σχεδιασμός των έργων αποκατάστασης να γίνει με την τοπική κοινωνία παρούσα, ώστε να μπορέσουν τα έργα να υλοποιηθούν όπως πρέπει.
5: Εδώ έχει πολλή δουλειά. Το χωριό έχει καταστραφεί και κατ' επέκταση και μεγάλο μέρος του Μυλοποτάμου. Δεν θα αφήσουμε πλέον κανένα μελετητή να ασχοληθεί για τον τόπο μας χωρίς εμάς. Οι μελέτες που θα γίνουν εδώ στα Ζωνιανά, στον υπόλοιπο Δήμο, θα είμαστε εμείς δίπλα στο μελετητή και θα αποφασίζουμε όλοι μαζί για το τι μελέτη θα γίνει. Δεν θα αφήσουμε το μέλλον μας σε κανενού στα χέρια. Θα είμαστε και εμείς τώρα εδώ και θα αποφασίσουμε. Γιατί οι μελέτες θα γίνουν με τα σημερινά δεδομένα. Οι υπουργοί έχουν όλη την καλή διάθεση. Είδανε την πραγματικότητα και την καταστροφή. Τι πάει να πει αποκάλυψη.
0: Πάντως, όπως επεσήμαναν οι κάτοικοι των Ζωνιανών, θα πρέπει άμεσα η πολιτεία να προχωρήσει στην υλοποίηση όσων υποσχέθηκε, για να μπορέσει το χωριό να βρει και πάλι την κανονικότητά του.
6: Ορίζω τους υπουργούς στα Ζωνιανά, πιστεύω ότι τα λόγια τους θα γίνουν συμβόλαιο για τις ζημιές. Μην έχουμε ένα χρόνο, δύο χρόνια καθυστερήσεις. Το πράγμα επήγει. Θέλω να ευχαριστήσω την πυροσβεστική, την αστυνομία, το στρατό από την πρώτη ημέρα, το πρώτο βράδυ. Μέναν εδώ, ξωμέναν εδώ 3-4 μέρες.
7: Το πυροσβεστικό σώμα εδώ πέρα ανταποκρίθηκε πλήρως. Από την πρώτη στιγμή ήταν εδώ. Και μάλιστα υπερέβη κάθε αυτό και παρέβηκαν ακόμα και σε πράγματα τα οποία δεν είχαν αρμοδιότητα, βοήθησαν τον κόσμο

0: και λύσαμε αρκετά προβλήματα. Το πυροσβεστικό σώμα, και αν έλειπε το πυροσβεστικό σώμα και τα μηχανήματα που έστειλε η περιφέρεια
1: και ο Δήμος,
0: δυστυχώς η κατάσταση εδώ πέρα θα ήταν τραγική και θα μιλούσαμε για πολύ μεγαλύτερες καταστροφές.
2: Στο οροπέδιο Λασιθίου, στον τόπο καταγωγής του, βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης για να δει από κοντά το μέγεθος της καταστροφής και να ακούσει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που για μία ακόμα φορά εξέφρασαν την αγωνία τους για το άμεσο μέλλον τους. Αυτό που όλοι τόνισαν στη συνάντηση που έγινε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου ήταν πως αν η πολιτεία δεν στηρίξει τους αγρότες του οροπεδίου, ο χειμώνας θα είναι όχι απλά δύσκολος αλλά εφιαλτικός.
3: Τον ενημερώσαμε για το μέγεθος της καταστροφής που υπάρχει στο οροπέδιο Λασιθίου και είπε ότι από τη δική του θέση θα προσπαθήσει να αναδείξει το πρόβλημά μας και θα ζητήσει λύσεις από τους συμβενόντες ώστε να μπορούν να βοηθήσει την περιοχή.
4: Το μέλλον του αγρότη θα σβήσει. Ο χειμώνας είναι δύσκολος για τα επόμενα χρόνια και η νέα καλλιέργεια του χρόνου, το Μάη, θα μπουν λίγοι στον κάμπο.
5: Εγώ διάλυσα. Περιμένω από το κράτος κάτι για να μπορώ του χρόνου, για να μπορώ του χρόνου να ξανακαλλιεργήσω. Είμαι νέος άνθρωπος, είμαι 33 χρονών. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί.
6: Ολοκληρωτική. Πνιγήκαμε. Δεν βλέπετε. Πλημμύρες, ζημιές, όλα.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως η πολιτεία οφείλει να προχωρήσει άμεσα στις καταγραφές των ζημιών και να αποζημιώσει τους πληγέντες, προσθέτοντας πως παράλληλα θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν η περιφέρεια και οι δήμοι έτσι ώστε να αποκαταστήσουν τις ζημιές στις υποδομές.
7: Στεκόμαστε στο πλευρό των κατοίκων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου και του Δήμου Μελοποτάμου που έχουν υποστεί μια πολύ μεγάλη καταστροφή μετά τα τελευταία ακραία καιρικά φαινόμενα. Το κράτος και η κυβέρνηση πρέπει να παραμερίσουν τη γραφειοκρατία και να δράσουν γρήγορα με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Άμεση καταγραφή των ζημιών. Ταχεία αποζημίωση για κατοίκους, κτηνοτρόφους και αγρότες. Πάγωμα των οφειλών προς το δημόσιο. Και χρηματοδότηση του Δήμου και της Περιφέρειας για να υπάρξει αποκατάσταση των υποδομών που έχουν πληγεί. Πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο αντικατάστασης του ζωικού κεφαλαίου σε κάθε περίπτωση.
2: Είμαι εδώ για να αναδείξω ακόμα περισσότερο την καταστροφή που έχει υποστεί το οροπέδιο στη φυτική και ζωική παραγωγή και αυτό που πρέπει να γίνει είναι άμεσα η κυβέρνηση να φροντίσει ώστε να στηριχθεί η περιοχή, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στους αγρότες και κτηνοτρόφους του οροπεδίου Λασιθίου. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε πως αν η περιοχή δεν στηριχθεί θα αντιμετωπίσει μεγαλύτερα δημογραφικά προβλήματα από αυτά που αντιμετωπίζει ήδη.
7: Ο κράτος πρέπει να σκεφτεί ότι σε αυτόν εδώ το Δήμο του Οροπεδίου Λασιθίου, ήδη υπάρχουν τεράστια δημογραφικά προβλήματα. Ελάχιστοι νέοι έχουν μείνει στον τόπο τους για να κάνουν οικογένειες και να συνεχίσουν την εργασία των γονιών τους και των παππούδων τους. Σε αυτόν εδώ το κάμπο πρέπει να τους στηρίξουμε. Γι' αυτό πρέπει άμεσα η πολιτεία να κάνει αυτές τις παρεμβάσεις. Δεν πρέπει η τελευταία καταστροφή να επιδεινώσει περαιτέρω τη δημογραφική συρρήκνωση του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.
2: Την ίδια ώρα, κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον γραμματέα του κόμματος Γιάννη Βαρδακαστάνη επισκέφθηκε τα Ζωνιανά, όπου ενημερώθηκαν για την τεράστια καταστροφή που έχει υποστεί τόσο το χωριό όσο και ο ορεινός Μυλοπόταμος. Αυτό που ζήτησαν είναι να μην χαθεί ούτε μία μέρα για την αποζημίωση των πληγέντων και την αποκατάσταση των υποδομών.
8: Και εδώ απαιτείται η άμεση συνδρομή του κράτους. Δεν επιτρέπεται ο Μυλοπόταμος, τα Ζωνιανά, τα Λιβάδια να μετατραπούν σε περίπτωση αλκαλοχωρίου.
9: Οι ζημίες είναι πολύ μεγάλες. Πρέπει κατά την άποψή μου να υπάρξει πίεση και κοινοβουλευτικός έλεγχος σε τρία επίπεδα. Το πρώτο είναι να υπάρξει μια σοβαρή καταγραφή άμεση και αξιόπιστη. Το δεύτερο είναι να υπάρξει αποκατάσταση και αποζημίωση και επανόρθωση των ζημιών σε άμεσο χρόνο. Και το τρίτο είναι πρόληψη. Να έχουμε τις υποδομές, διότι η κλιματική κρίση είναι εδώ.
10: Ζημιές σε μεγάλο μέρος του οδικού, αγροτικού και δημοτικού δικτύου, στο αρδευτικό δίκτυο, στο βιολογικό δίκτυο, αλλά και σε οικίες

0: ιδιωτών, καθώς επίσης και σε μέρος του ζωικού και φυτικού κεφαλαίου. Πρώτη στο μέλημά μας είναι να γίνει μια άμεση καταγραφή και αποκατάσταση των ζημιών και αποζημίωση στους δικαιούχους.
1: Είναι βιβλικές οι καταστροφές. Το χωριό σώθηκε από την ετοιμότητα των ανθρώπων

ταμείων, τόσο στις υποδομές όσο και στις κατοικίες, και σίγουρα να η διαδικασία αποκατάστασης να κινηθεί με πάρα πολύ ταχύ τρόπο.

0: Εικόνες απόλυτης καταστροφής καταγράφονται και στο οροπέδιο Λασιθίου. Καλλιέργειες και δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, ξεπερνώντας μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις και τα 4 μέτρα σε νερό, με τους κατοίκους να κάνουν λόγο για 100% απώλεια της οδειάς. Οι ίδιοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και ζητούν να δοθεί από την πολιτεία η κατάλληλη μέρημνα, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις συνέπειες που θα αφήσει πίσω της η άνευ προηγουμένου κακοκαιρία στον αγροτικό κόσμο της περιοχής.
1: Τα λαχανικά και τα τσιπευτικά έχουν καταστραφεί και η πατάτα που δεν έχει βγει το 80%, δυστυχώς. Ναι.
2: Τι άλλες ζημιές είδαμε?
1: Και οι υποδομές έχουν καταστραφεί και είναι επικίνδυνο να καταστραφούν και διάφορα πηγάδια κτλ. Αλλά γενικώς η σοδειά χάθηκε εντελώς. Αυτό είναι το θέμα.
2: Τι ζητάτε?
1: Τι ζητάμε? Να δώσει το κράτος το ενδιαφέρον που πρέπει και το πρόβλημα ότι δεν υπάρχουν εγκυαστήρια στα πιο πολλά χωράφια και πρέπει ούτως ή άλλως να δοθεί κάποια αρρωγή για τους αγρότες, γιατί δεν πρόκειται πλέον να μπορούν να ξανακαλλιεργήσουν του χρόνου. Αυτό θα είναι το θέμα.
2: Το ποσοστό καταστροφής...
1: 100%. Εάν γυρίσετε και τον κάμπο, τουλάχιστον σε ένα χωράφι που έχω εκεί κάτω, είναι γύρω στα 4 μέτρα νερό.
0: Μάλιστα, η τελευταία κακοκαιρία του Μαΐου είχε καθυστερήσει σημαντικά τις καλλιέργειες, ενώ τα τελευταία φαινόμενα ισοπαίδωσαν κάθε ελπίδα για τη φετινή παραγωγή.
3: Η καταστροφή είναι τεράστια, διότι από το Μάιο που είχε βρέξει, η χρονιά πήγε πίσω. Καθυστερήσανε να καλλιεργήσουν ένα μήνα και τώρα περιμένανε να βγάλουν τις πατάτες και να πάρουν τη συγκομιδή οι αγρότες. Τα έξοδα είναι τεράστια.
2: Και τι παράγει η περιοχή εδώ?
3: Ως επιτοπλίστων πατάτες, ντομάτες, όλα τα λαχανικά, οπωροκυπευτικά τα πάντα. Και είχαν πολύ ελάχιστα πάρει από το χωράφι. Τα περισσότερα είναι μέσα. Εγώ ξέρω από δικούς μου ανθρώπους που έχουν 60 στρέμματα άβγαρτες πατάτες. Γιατί δεν μπορούσαν να τις βγάλουν νωρίτερα, επειδή η χρονιά είχε πάει πίσω.
0: Οι ίδιοι καταγγέλουν επαναλαμβανόμενα προβλήματα λόγω της υπερχείλισης του κάμπου, αλλά και έλλειψη κατάλληλων αποζημιώσεων στο Λασίθι, όπως τα άρμοζες, τις καταστροφές και τα προβλήματα που προκύπτουν όταν σημειώνονται τέτοιου είδους φαινόμενα στην περιοχή.
4: Κόσμος, περιμέναμε από τώρα και έπειτα να βγάλουμε ένα εισόδημα να ζήσουμε κι εμείς.
2: Γιατί ξεκινάει η ελαικομική περίοδος.
4: Ναι. Τώρα, γιατί την αρχή καθυστερήσαμε να φυτέψουμε λόγω πάλι των βροχοπτώσεων και τώρα μας έπιασε και είναι τι η πλημμύρα που δεν έχουν γίνει έργα. Κάθε χρόνο, δηλαδή κάθε 2-3 χρόνια έχουμε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή μετά που γίνει το φράγμα εδώ και φράξανε τη ροή του νερού, έχουμε προβλήματα. Κάθε χρόνο έχουμε προβλήματα. Γιατί περιμένει να ωφεληθεί να γεμίσει το φράγμα και πλημμυρίζει ο κάμπος όλος. Όλος και μετά να φύγει από το ξεχυλίδι. Το πουλάκι πέταξε.
1: Ποτέ στο Λασίδι δεν έχει δοθεί η αποζημίωση που πρέπει και ειδικά τέτοιο καιρό που δεν έχει ξαναγίνει και ποτέ.
0: Ανυπολόγιστες ζημιές και μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε το πέρασμα της κακοκαιρίας σε αρκετές περιοχές της Κρήτης, με τους Δήμους να σπέβδουν να μαζέψουν τα ασημάζευτα. Πιο συγκεκριμένα στις Γούβες, μία από τις πιο γνωστές τουριστικές περιοχές της Χερσονήσου, οι εικόνες είναι ενδεικτικές της έντασης των φαινομένων. Ο Κουβιανός ποταμός φούσκωσε και μετατράπηκε σε ορμητικό χύμαρο, παρασύροντας αυτοκίνητα και προκαλώντας σοβαρές ζημιές στην περιοχή.
5: Όλοι είμαστε επιποδός. Αυτό το οποίο διαπιστώσαμε μόνο εδώ στην περιοχή των Γουβών ήταν και προηγουμένως είχε ξεκινήσει το πρόβλημα νότια στις Ξεροκαμάρες, όπου για πρώτη φορά

0: εκεί που κατασκευάζεται το δίδυμο τούνελ για το νέο αεροδρόμιο, είχαν υπερσυλλήσει τα τεχνικά έργα τα οποία υπήρχαν, γιατί οι ποσότητες των νερών που ερχόταν από το Δήμο Μινώα ήταν πάρα πολλές. Τρία αυτοκίνητα τα οποία είχαν αφαιθεί μέσα στην κήτη του Γουβιανού ποταμού άρχισαν να κατεβαίνουν προς τη θάλασσα μόλις άρχισε η ποσότητα να ανεβαίνει και να είναι πάρα πολύ μεγάλη, με αποτέλεσμα να προσκρούσουν στις υφιστάμενες γέφυρες οι οποίες είχαν τοποθετηθεί από τους επιχειρηματίες για να εξυπηρετούνται στην περιοχή. Έδειξαν ιδιαίτερη επαγγελματική δεξιότητα και με άμεσο τρόπο απομάκρυναν τα οχήματα, και θέλω να πω ότι αυτό ήταν εμπολής στο πρόβλημα το οποίο ευτυχώς απεφεύχθη εξαιτίας του ότι λειτουργήσε η φύση από μόνη της, παρέκαμψε τα εμπόδια και οδήγησε τις πολύ μεγάλες ποσότητες νερού προς τη θάλασσα.
1: Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες της περιοχής των Γουβών καταγγέλουν έλλειψη μέρημνα στην περιοχή, καθώς το φαινόμενο είναι επαναλαμβανόμενο και κατά τους χειμερινούς μήνες, κάνοντας μάλιστα λόγο για ανυπολόγιστη οικονομική ζημιά.
2: Φαινόμενο πλέον με την κλιματική αλλαγή, ο ποταμός αυτός να πλημμυρίζει. Δεν πάσαμε τη ζημιά που είχαν πάθει το 20, αλλά είναι μία ζημιά και η Λυκή είναι μία ζημιά δυσφήμιση, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο. Οι ξένοι τα χάσανε, δεν ξέρουν τι γινότανε. Χάσαμε κάποια πράγματα. Εμείς χάσαμε και κάποια τραπέζια μας πήρε από εδώ κτλ. Δεν ήταν υλικές ζημιές τόσο πολύ. Ήταν η ζημιά όμως, και δεν υπάρχει κανείς να μεριμνήσει τόσα χρόνια για αυτή την κατάσταση. Εμείς πάσαμε πάρα πολύ ζημιά, απολύσαμε άτομα, χάσαμε πελατεία που περιμέναμε τον Οκτώβριο να δουλέψουμε, και αυτά όλα διότι δεν υπάρχει μέρημνα από κανένα. Όλο το χειμώνα η περιοχή κόβεται στα τρία. Από εδώ δεν μπορείς να περάσεις, είναι η κατάσταση αυτή. Πάνω το ίδιο, δηλαδή εμείς έχουμε πάθει ανυπολόγιστη οικονομική ζημιά.
1: Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης επισημαίνει πως η περιβαλλοντική κρίση είναι εδώ και πως η τρωτότητα είναι δεδομένη. Ο ίδιος τονίζει μάλιστα πως οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί πρέπει επιτέλους να υλοποιηθούν.
0: Γιατί ακούω πολλές φορές και πολίτες και φορείς να λένε ότι η πολιτεία. Η πολιτεία κάνει αυτό που πρέπει. Πρέπει όμως εμείς ως πολίτες να συμπεριφερόμεθα σωστά και να μην δημιουργούμε καταστάσεις οι οποίες είναι μη αντιμετωπίσιμες. Δεν έχουμε πλέον μόνο θέματα που αφορούν την περιβαλλοντική κρίση. Η κρίση είναι εδώ, έχει αρχίσει και εκδηλώνεται, η τρωτότητα είναι δεδομένη. Οι μελέτες λοιπόν που έχουν γίνει και από τον ΟΑΚ και την περιφέρεια και από το Δήμο, κάποια στιγμή επιτέλους θα πρέπει να υλοποιηθούν και να δεσμευτούν πόροι από την πολιτεία για να κατασκευαστούν τα έργα διευθέτησης και οριοθέτησης των ρεμάτων. Η περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, μέσα από το τέλος αντεκτικότητας που επιβάλλει η πολιτεία για κάθε διανυχτέρευση στα πολυτελή ξενοδοσία που είναι 15 ευρώ η βραδιά, εισπράττει 40 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο μόνο από το Δήμο Χερσονήσου. Αυτά τα χρήματα είναι προκειμένου να γίνουν τα έργα υποδομής που εμπροκειμένου θα πρέπει να γίνουν αντιπλημμυρικά, θα πρέπει να γίνουν φράγματα ανάσκεσης στην ενδοχώρα, να συγκρατούν την ορμή και τις ποσότητες του νερού και να μην έχουμε τέτοια προβλήματα.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Δοξαστάκη, μάλιστα, η περιφέρεια τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αναθέσει το έργο της θωράκισης του παραλιακού των Γουβών, που έχει υποστεί διάβρωση.
0: Εξαιτίας της τελευταίας κακοκαιρίας, όντως, υπήρξαν κάποια προβλήματα τροτότητας των αχτών, η σφοδρή θαλασσοταραχή και η ισχυρή άνεμη και στη Χερσόνησο και εδώ στις Γούβες, που το πρόβλημα της διάβρωσης ήδη έχει τεθεί σε διαδικασία υλοποίησης, έχουν δοθεί τα χρήματα και τις επόμενες μέρες η περιφέρεια θα αναθέσει το έργο της θωράκισης του παραλιακού των Γουβών, εκεί που έχει διαβρωθεί στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου. Υπάρχουν κάποια ζητήματα στην περιοχή του Ανισαράκη της Χερσόνησο, τα οποία επιδεινώθηκαν με τις πρόσφατες συνθήκες τις καιρικές τις δύσκολες, και νομίζω ότι σιγά σιγά η πολιτεία μαζί με το σχεδιασμό το δικό μας θα μπορέσουμε και να θωρακίσουμε την περιοχή, αλλά να μην επαναλαμβάνονται τέτοιου είδους φαινόμενα. Αλλά όπως θα έχετε παρατηρήσει, όλη η Κρήτη που επλήγει, μιλάμε για συνήθιστες καταστάσεις, για πολύ μεγάλες ποσότητες νερού, και δεν θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί όλα αυτά τα οποία μέχρι σήμερα καταγράφουμε.
3: Ναι, συμφωνούμε νομίζω όλοι ότι ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Οι ποσότητες των βροχοπτώσεων που έπεσαν στο νησί και συγκεκριμένες περιοχές

0: τεράστιες. Τα νούμερα δηλαδή που έχουμε μπροστά μας πλέον για αυτό το πενθήμερο σε συγκεκριμένες περιοχές είναι τρομακτικά. Μέσα σε 5 μέρες έπεσε σχεδόν το νερό που πέφτει συνήθως σε 1 χρόνο. Και από εκεί καταλαβαίνει κανείς πόσο ένταση είχαν αυτά τα φαινόμενα και μπορεί να δικαιολογήσουν και τις επιπτώσεις τις οποίες βλέπουμε όλοι μας, τουλάχιστον στις περιοχές που είναι στα παράκτια και όπου καταλήγουν ουσιαστικά όλα αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα από τους διάφορους χήμαρους, παραπόταμους και ποταμούς της Κρήτης. Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι τουλάχιστον για την περιοχή του Ψιλορίτη, που δέχτηκε πρώτη ίσως αυτό το κύμα τις πρώτες μέρες με πραγματικά τρομακτικές ποσότητες, σχεδόν 300 χιλιοστά μέσα σε ένα 24ωρο, σε 2 μέρες, ότι εκεί υπάρχουν και πολύ ιδιαίτεροι γεωλογικοί σχηματισμοί, γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι τα πετρώματα πάνω στα οποία έπεσε αυτό το νερό και δημιούργησαν τα φαινόμενα στα Ζωνιανά και σε άλλες περιοχές, είναι πετρώματα τα οποία είναι σφουγγάρια. Στην ουσία ρουφούν όλο το νερό το οποίο πέφτει στο εσωτερικό τους. Και αυτό βέβαια το διοχετεύουν στη συνέχεια μέσα από τα σπήλαια στις παιδινές περιοχές. Είτε σχηματίζονται στις πηγές, όπως είναι ο Αμυρός, ο οποίος φούσκωσε και αυτός και μας έδωσε εικόνες που βλέπουμε συνήθως τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο, όταν αρχίζουν να λιώνουν και τα πρώτα χιόνια και ακολουθούν τις βροχοπτώσεις, αλλά και σε περιοχές όπως είναι στον Κουρσόνα, όπου και εκεί το σπήλαιο του Σάρχου, το οποίο είναι ένα πολύ ιδιαίτερο σπήλαιο, κατά καιρούς και αυτό όταν γεμίσει μέσα το βουνό σε νερό, εκτοξεύει μάλιστα σαν πίδακας από την έξοδό του το νερό. Είδαμε παρόμοιες φάσεις και στις γεωτρήσεις που αναφέρατε και εσείς, σε κάποιες γεωτρήσεις το νερό που είναι υποπίεση μέσα στα πετρώματα εκτινασόταν προς τα πάνω. Ευτυχώς που το νερό έπεσε σε αυτά τα πετρώματα, διότι μια πολύ μεγάλη ποσότητα νερού τις πρώτες μέρες απορροφήθηκε από αυτά τα πετρώματα και διοχετεύτηκε υπογείως, που σημαίνει ότι οι υπόγειοι υδροφορείς των βουνών της Κρήτης, ειδικά στα Λασσιώτικα και στα Λευκά Όρη, γέμισαν από τις πρώτες μέρες με νερό. Εάν φανταστούμε ότι αυτή η ποσότητα, τα 300 ας πούμε χιλιοστά σε 2 μέρες που έπεσαν στα Ανόγια, στα Ζωνιανά και στα Λιβάδια, έπεφταν στα Χανιά, στα δυτικά Χανιά, όπου τα πετρώματα αυτά είναι στεγανά, δεν ρουφούν καθόλου νερό, καταλαβαίνουμε ότι όλη η ποσότητα αυτή θα έφτανε στις παραλιακές περιοχές και θα είχαμε τεράστιες πλημμύρες. Δηλαδή, αν δεν ήταν αυτά τα πετρώματα να ρουφήξουν έτσι άδεια που ήταν εδώ 3 χρόνια από αυτές τις ποσότητες νερού που μας έλειπαν, να ρουφήξουν το μεγαλύτερο μέρος του νερού, θα είχαμε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα και στην ορεινή ζώνη και στην παιδινή πολύ περισσότερο.
1: Δύο τροχαία δυστυχήματα σημειώθηκαν στο Ηράκλειο μέσα σε ένα 24ωρο, αυξάνοντας τον αριθμό των νεκρών στην άσφαλτο. Στον Άγιο Βλάση, ένας 32χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στις 11 το βράδυ του Σαββάτου, όταν σύμφωνα με πληροφορίες κινούταν με το αυτοκίνητό του στην περιοχή. Για λόγους που παραμένουν αδιευκρίνιστοι, το όχημα βγήκε από την πορεία του. Άμεσα κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η νέα απώλεια έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά το θανατηφόρο τροχαίο στη Χερσόνησο, όπου ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε προσέκρουσε σε κολόνα.
2: Δυστυχώς η χρονιά δεν εξελίσσεται καλά και ο μήνας Οκτώβρης δεν μπήκε με τον καλύτερο τρόπο. Έφερε μαζί με τις καταστροφές τις πλημμυρικές, έφερε και 2 τροχαίους θανάτους και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο ένας θάνατος 16χρονο παλικαράκι στη Χερσόνησο και ο 32χρονος στον Άγιο Βλάση ήρθαν για να μας υπενθυμίσουν ότι η επόμενη μέρα, η οποιαδήποτε στιγμή, δεν ξέρουμε τι μπορεί να φέρει. 33 οι θάνατοι φέτος στο νησί μας, έναντι των 25 που είχαμε πέρυσι την ίδια μέρα, το ίδιο διάστημα, από την αρχή του χρόνου. Νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε ακόμη περισσότερο. Το είχαμε πει και πέρυσι. Το είχαμε πει ότι η καλή περσινή χρονιά με τους 38 δυστυχώς θανάτους θα έπρεπε να περιμένουμε αρκετό διάστημα, στο 2-3 χρόνια, να δούμε ότι δεν ήταν ένα συγκυριακό γεγονός. Δυστυχώς από την πρώτη και όλα σε επόμενη χρονιά φαίνεται να επιβεβαιώνεται.
1: Σύμφωνα με τον Γιάννη Λιονάκη, κρίσιμο εξακολουθεί να είναι το ζήτημα της οδικής ασφάλειας στο νησί και ιδιαίτερα της επικινδυνότητας στο επαρχιακό δίκτυο, στο οποίο και σημειώνονται τα περισσότερα τροχαία δυστυχήματα διαχρονικά. Ο δοφωτισμός, επαρκή αστυνόμευση και οι προδιαγραφές που μπορούν να περιορίσουν τις συνέπειες ενός ανθρώπινου λάθους εξακολουθούν να αποτελούν ζητούμενα, ιδιαίτερα στην ενδοχώρα.
2: Η χρήση της ζώνης και του κράνους πρέπει να γίνουν καθημερινότητα. Δεν μπορεί στο νησί μας να γίνονται σήμερα, μετά από τόσες προσπάθειες, έλεγχοι και να έχουμε πάνω από 200-250 νέους

0: κυρίως να καταλαμβάνονται και να οδηγούν μηχανή χωρίς κράνος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κυρίως αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι πρέπει να έχουμε κινητό, είναι γνωστά με μπαταρία, να έχουμε καύσιμα, φουλαρισμένο συνεχώς αυτή την εποχή. Τι δύσκολη οικονομικά, αλλά πρέπει να είναι το ντεπόζιτό μας, να έχει υπαρκή ποσότητα. Το κινητό μας, όπως είπαμε, να είναι σε καλή κατάσταση τα ελαστικά, έτσι. Οι αλλοκαθαριστήρες, επίσης, σε καλή κατάσταση. Και όσο είναι δυνατόν, το λένε όλοι και να το πω κι εγώ, να αποφεύγουμε τις μετακινήσεις μας όταν ο καιρός δεν είναι όπως πρέπει. Γιατί πρέπει να επισημάνω για πολλωστή φορά ότι καλός οδηγός είναι αυτός ο οποίος προσαρμόζει την οδήγησή του στις συνθήκες που κάθε φορά επικρατούν.
1: Στα όρια τους βρίσκονται οι αλλοίς της Κρήτης με τα προβλήματα να συσσωρεύονται και την αγωνία για το μέλλον του επαγγέλματος να μεγαλώνει. Πλέον δηλώνουν αποφασισμένοι να περάσουν από τις προειδοποιήσεις στις κινητοποιήσεις εάν δεν δοθούν άμεσα λύσεις. Ψηλά στη λίστα των προβλημάτων βρίσκονται οι αποζημιώσεις για τα θαλάσσια θηλαστικά, τις οποίες όπως υποστηρίζουν δεν έχουν λάβει από το 2024. Την ίδια ώρα το υψηλό κόστος των καυσίμων και συνολικά η ακρίβεια πιέζουν ασφυκτικά το κλάδο.
2: Είπανε ότι θα αποζημιώνονται οι αλλοιείς για τα θηλαστικά, για φώκες, χελώνες, δελφίνια. Έκτοτε μας χρωστάνε τα χρήματα από το 2024 για τα θηλαστικά μέχρι και το 2026. Το πετρέλαιο έχει φτάσει 2,26-27 σήμερα και δεν μπορούμε λόγω ακρίβειας να λύσουμε τα σκάφη μας, να πάμε να εργαστούμε, να βγάλουμε το μεροκάματό μας. Εμείς πληρώνουμε λοιπόν με τη σειρά μας ΦΠΑ, πληρώνουμε τέλη ελιμενισμού, τέλη επιθεωρήσεως, πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας για τα σκάφη, τέλη συντηρήσεως, πληρώνουμε τα πάντα. Δεν μας δίνουν τίποτα.
1: Επιπλέον πονοκέφαλο προκαλούν οι νέες υποχρεώσεις για συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονική καταγραφή των ελευμάτων, με τους μεγαλύτερους σε ηλικία ψαράδες να δυσκολεύονται περισσότερο να προσαρμοστούν.
2: Στα βαρκάκια, στα μικρά, συστήματα παρακολούθησης. Με αποτέλεσμα το σύστημα παρακολούθησης μας λέει θα σας τα αγοράσω εγώ, δεν θα πληρώνετε για 3 έτη, αλλά μετά από 3 έτη θα πληρώνετε, να πούμε, τα χρήματα που πληρώνουν και σήμερα τα μεγάλα σκάφη. Τι εννοούμε και γιατί ποσά μιλάμε? Το μήνα 240 ευρώ το σύστημα παρακολούθησης. Αυτή τη στιγμή να μας βάλει ηλεκτρονικό υπολογιστή να δηλώνουμε τα ψάρια ηλεκτρονικά. 74 χρονών ανθρώποι στη θάλασσα ξέρουν από τέτοια τεχνολογία να μπαίνουν στις υπολογιστές.
1: Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει και το μέτωπο των λαγοκέφαλων, καθώς σύμφωνα με τους αλλοίς, το σχετικό πρόγραμμα δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.
2: Το θέμα του λαγοκέφαλου επίσης. Ήταν πιλωτικό το πρόγραμμα, μας έκανε την πρόσκληση για να ξεκινήσουμε να αλλιεύουμε τους λαγοκέφαλους με 5,33 ανά κιλό, το οποίο το πρόγραμμα αυτό δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Τα προβλήματά μας είναι αρκετά και μας έχουν κοροϊδέψει κατά επανάληψη όλοι οι υπουργοί και η κυβέρνηση αυτή.
1: Το πρώτο ραντεβού έχει δοθεί για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου, με τους αλλοίς να καλούν σε μαζική συμμετοχή και να προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας.
3: Ένα-ένα φαίνεται να βάζουν στο καλάθι του νοικοκυριού οι καταναλωτές τα προϊόντα από καταστήματα τροφίμων αλλά και διαρκή αγαθά σε μια περίοδο που οι τιμές βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα.

0: Σύμφωνα με την Ένωση Καταναλωτών Κρήτης, το διαθέσιμο εισόδημα δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών, με αρκετούς να αναζητούν ακόμα και δανεικά για να καλύψουν τις ανάγκες τους κάθε μήνα. Το νέο κύμα ανατιμήσεων φαίνεται να είναι πρώτον πυλών για τους καταναλωτές, την ώρα που το κόστος της καθημερινότητας παραμένει υψηλό και τα νοικοκυριά προσπαθούν να περιορίσουν τα έξοδά τους. Οι πιέσεις στο κόστος παραγωγής, η μειωμένη διαθεσιμότητα ορισμένων πρώτων υλών, το ενεργειακό κόστος και οι διεθνείς εξελίξεις δημιουργούν νέο σκηνικό στην αγορά, με αρκετές κατηγορίες προϊόντων να βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο.
1: Οι αυξήσεις αυτές είναι όντως ξεκινάνε από τα γαλακτομικά προϊόντα, κυρίως στα προϊόντα τα οποία είναι σε βάκουμ και σε μικρές συσκευασίες των 200-400 γραμμαρίων και θα δούμε και του ενός κιλού. Είναι πιο πολύ κυρίως στις τιμές της συσκευασίας, αλλά και στην αύξηση της μεταφοράς των προϊόντων των συγκεκριμένων στην υπόλοιπη εφοδιαστική αλυσίδα.
2: Για τι ποσοστά μιλάμε?
1: Μιλάμε για ένα ποσοστό 8-10% η ανατίμηση και θεωρώ ότι κλειδώνει μέχρι τέλος του χρόνου αυτή η ανατίμηση εκεί, εκτός αν οι γεωπολιτικές συνθήκες εξακολουθήσουν να είναι οι ίδιες και αν είναι και χειρότερες έχουμε ξανά ανατίμηση στην ίδια κατηγορία.
3: Ήδη έχουν ξεκινήσει πρώτες ανατιμήσεις, δειλά-δειλά. Ήδη ο Σύνδεσμος Αρθοποιών ανακοίνωσε ότι επίκειται αύξηση στην τιμή του ψωμιού. Λογικό, το ψωμί καταναλώνει ενέργεια για να ψηθεί στους φούρνους και εφόσον οι τιμές της ενέργειας ανεβαίνουν, θα συμπαρασύρει και την τιμή του ψωμιού προς τα πάνω. Δηλαδή το βασικότερο καταναλωτικό αγαθό που έχουμε σήμερα. Αυτή την ανωδική πορεία θα ακολουθήσουν και μία ολόκληρη σειρά προϊόντων πρώτης ανάγκης, βασικών προϊόντων, προϊόντων καθημερινής χρήσης, που θα αναγκάσουν τους καταναλωτές να συμπιεστούν ακόμη περισσότερο, παρότι συμπιέζονται τα τελευταία 5 χρόνια, οι ανατιμήσεις κρατάνε καλά τα τελευταία 5 χρόνια, ανωδική πορεία σχεδόν κάθε περίοδο βλέπουμε, αντί πτώση τιμών. Πτωτικές τάσεις ανακοινώνονται, αλλά τελικά δεν επικρατούν.
0: Την ίδια ώρα και η κρίση στη Μέση Ανατολή συντηρεί και την κρίση στη διεθνή αγορά ενέργειας, ενώ διατηρεί υψηλά τις τιμές των καυσίμων και επιβαρύνει επιπλέον τα νοικοκυριά.
1: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως βλέπετε, μένονται και δυστυχώς πλέον έχουν επηρεάσει όλο το κύκλο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πλέον τα κόστη που έχουμε από τις αυξήσεις των καυσίμων αλλά και στην ενέργεια, όλα αυτά μεταφέρονται και στο κόστος παραγωγής αλλά και στη μεταφορά τους, αλλά και στα υλικά συσκευασίας, καθώς τα υλικά συσκευασίας είναι παράγωγο του πετρελαίου και αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα και σαν συνέπεια να εισαχθούν αυτές οι αυξήσεις στα προϊόντα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Food Project Stories και σήμερα με νέο επεισόδιο εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort από την τηλεόραση Κρέτα με τους χορηγούς μας, την εταιρεία Crivec και την Καλημέρα Φρούτα. Θα υποδεχτούμε έναν φίλο, έναν πολύ καλό συνάδελφο που μας χωρίζουν μερικά χιλιόμετρα μέχρι το Ρέθυμνο, τον Μιχάλη το Χάσικο. Μιχάλη, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Είσαι σε φάση που πρέπει να πάρεις ένα δικό σου αεροπλάνο, γιατί πλέον νομίζω ότι έχουν γίνει τα πράγματα πολύ δύσκολα.
1: Οικονομικά. Οικονομικά δύσκολα.
0: Και δύσκολα οικονομικά και από θέμα χρόνου.
1: Οπότε πώς θα πάρω αεροπλάνο.
0: Πήγαινε στο αεροδρόμιο, ξαναφύγει από το αεροδρόμιο, δηλαδή εντάξει, είναι λίγο...
1: Η αλήθεια ότι ένα καλοκαίρι ολόκληρο την έβγαλα αεροπλάνα και καράβια.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Τουλάχιστον μαζεύεις μίλια.
1: Και αυτό, ναι, αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
0: Ναι. Πάμε λίγο να πούμε τα πράγματα λίγο, γιατί ξέρεις, είσαι ένας άνθρωπος όπου κάνει πάρα πολλά πράγματα, διαφορετικά πράγματα, και εμείς εδώ στην Ανατολική Κρήτη λίγο σας αναζητάμε τους από εκεί, λίγο προς τη Δυτική. Πάμε λίγο να πούμε κάποια πράγματα από το ξεκίνημα του Μιχάλη του Χάσικου. Από...
1: Δεν είναι και πολύ εντυπωσιακό το ξεκίνημα και όλα αυτά. Τέλος πάντων, εγώ μεγάλωσα στη Λαχαναγορά με τον μπαμπά, τα αδέρφια μου. Αλλά ποτέ δεν με κέρδισε η δουλειά του πατέρα μου, δεν μου άρεσε. Οπότε αυτό που λάτρευα και που από μικρός έκανα ήταν να μαγειρεύω. Ήμουνα συνέχεια στις κουζίνες από πιτσιρικάς. Κάποια στιγμή άρχισα να μπαίνω στις κουζίνες, από εδώ από εκεί. Φαντάσου ότι κάναμε διανομή τότε τα φρούτα, οπότε έμπαινα στις κουζίνες μέσα στο ξενοδοχείο με τους τότε μαγείρους, πολύ μεγάλοι μάγειροι. Και στο Ρέθυμνο, λόγω των μεγάλων ξενοδοχείων που είχαμε καταπληκτικούς μαγείρους. Ξεκινώντας λοιπόν και με πολύ μουρμούρα, φίλοι, βρες τι κάνεις αφού δεν σ' αρέσει εδώ από εκεί, στα 25 μου πια μπαίνω επαγγελματικά στις κουζίνες.
0: Και αφού ήξερες να διαλέγεις καλά λαχανικά.
1: Καταρχήν, ναι, αυτό ήταν το που με βοήθησε πάρα πολύ και που ακόμα αυτό με οδηγεί σε αυτά που κάνω, είναι το προϊόν. Δηλαδή, εγώ όταν μπήκα να μαγειρέψω, ήξερα ότι δεν υπήρχε προϊόν να μην το γνωρίζω. Ήταν και οι εποχές τότε που ψάχνανε όλοι πολύ περίεργα πράγματα, τα εισαγόμενα. Ήταν τότε της μόδας όλα αυτά.
0: Ναι. Όταν
1: οπότε γνώρισα
0: ξεκίνησε.
1: Κάθε τι που βγαίνει στον κόσμο, κάθε τι που υπάρχει, και γνώριζα και πάρα πολύ καλά τα δικά μας προϊόντα. Σε ποια φάση όμως, δηλαδή, ήξερα τους παραγωγούς που βγάζανε το σωστό προϊόν.
0: Έτσι.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όταν αγόραζα ντομάτες, ήξερα τι ντομάτες θα πάρω. Όταν έπαιρνα το μαϊντανό, ήξερα ότι μαϊντανό θα δουλέψω. Οπότε μπήκα στις κουζίνες με ένα ατού και ένα αέρα του τύπου ότι ναι, ξέρω, ακόμα και με ένα τηλέφωνο μπορώ να πάρω καλές ντομάτες.
0: Πολύ σημαντικό αυτό, ειδικά τώρα που έχει δυσκολέψει όλο αυτό με τις ας πούμε αγορές.
1: Αξί ήταν και η οικογένειά μου όλη πίσω, ξέρεις, τα φρούτα. Οπότε θα έπαιρνα τον αρφό μου, του έλεγα: στείλε μου τις ντομάτες, αυτό είναι του παραγωγού, ρε παιδί μου. Δεν θέλω κάτι άλλο. Θέλω αυτό, ναι. Τέλος.
0: Okay. Μπήκαμε λοιπόν στις κουζίνες.
1: Ξεκινήσαμε. Συναντάω Γιάννη Μπαξεβάνη, μπαμπάς μου, μαγειρικά. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ξεκινάει το έργο. Σιγά-σιγά, από εδώ, από εκεί, μέχρι που ξαναγυρνάμε Ρέθυμνο. Και κάνουμε το. Νομίζω το 7 με τον Γιάννη τον Παξεβάνη το πρώτο μαγαζί στο Ρέθυμνο, το Εμπλό.
0: Okay.
1: Και από εκεί ξαναξεκινάμε στο Ρέθυμνο, γυρνάω και αρχίζω στην μαγαζιά, δουλεύω από εδώ, από εκεί. Μέχρι που το 2018, 17 με 18 αν θυμάμαι καλά, ανοίγω το Χάσικα.
0: Μάλιστα. Χάσικα λοιπόν, σταθμό στο Ρέθυμνο, στη γαστρονομία του Ρεθύμνου. Ένα μαγαζί που έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να προάγει το Ρέθυμνο και την γενικότερα ας πούμε, τοπική κοινωνία.
1: Μας αγκάλιασε ο κόσμος από τις πρώτες μέρες. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ξέρεις, Χρήστο, σημαντικό είναι να σε αγκαλιάσει ο κόσμος και να σε θέλει. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να κάνεις αυτή τη δουλειά. Πρέπει να τον αφουγκράζεσαι, να νιώθεις τον παλμό της πόλης σου γιατί είναι ένα πόλη μου. Μεγάλωσα. Εκεί που είναι το μαγαζί μου και ακριβώς μεγάλωσα. Και όλο αυτό, ξέρεις, όταν σε αγαπάει ο κόσμος, σε κάνει πιο δυνατό και προχωράς και κάνεις πιο μεγάλα πράγματα. Όσο έχεις.
0: Και πέρα από τον κόσμο της τοπικής κοινωνίας, σε έχει αγκαλιάσει και όλη η υπόλοιπη Κρήτη. Δηλαδή, ξέρω πολύ κόσμο που φεύγει από εδώ, από το Ηράκλειο.

0: ή από τον Άγιο
1: να
0: Νικολάου.
1: Να είναι καλά, και... οι άνθρωποι να φτιάξουν και το ΒΟΑΚ να μπορούν να έρχονται πιο εύκολα.
0: Ναι, και θα έρθει να φάει στο Χάσικα, ας πούμε.
1: Ναι. Ναι, η αλήθεια αυτή είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς πελάτες από όλη την Κρήτη. Μας αγαπάνε, μας εκτιμούν και πραγματικά και εμείς προσπαθούμε κάθε χρόνο να αλλάζουμε, να γινόμαστε καλύτεροι, να μπορούμε να κρατάμε τον κόσμο και να είμαστε ευχαριστημένοι και εμείς και αυτοί.
0: Και μετά έρχεται το γιαγιά.
1: Πρώτα ήρθε το μπαρ δίπλα.
0: Το... Ναι, εντάξει.
1: Που κάναμε, ήταν η προέκταση του Χάσικα βασικά. Προϋπήρχε η Μέδουσα.
0: Η Μέδουσα.
1: Η οποία δεν έφυγα ποτέ από εκεί. Δηλαδή ήταν μαζί με τον κουμπάρο μου τον Νίκο.
0: Στον Πλακιά, ε.
1: Στον Πλακιά. Είναι ένα τρεμένο μαγαζί. Θέλω να το, θα σου το πω γιατί είναι ένα σχετικά μικρό μαγαζί που δουλεύει μόνο βράδυ. Καλοκαιρινά, καλοκαίρι το βράδυ. Και πραγματικά δουλεύουμε τόσο αγνά προϊόντα εκεί. Δηλαδή παίρνουμε μόνο προϊόντα από την περιοχή. Είναι πολύ ωραίο. Είναι λίγες συνταγές, πολύ ωραίο. Ναι. Είναι η έννοια
0: του. Οι ντομάτες του κουμπάρου, του ξαδέρφου,
1: είναι
0: το
1: η έννοια
0: κρεμμύδι.
1: Του εστιατορίου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν λέμε εστιατόριο, εμείς μαγειρικά εννοώ αυτό ακριβώς. Τη Μέδουσα. Δηλαδή, είναι. Θα έχουμε, δεν θα πάρουμε δηλαδή, να φέραμε ένα κυβότιο ντομάτες. Θέλουμε ένα κιλό ντομάτες. Δεν πετάμε τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι ο όρος του εστιατορίου.
0: Ό,τι καλό υπάρχει μέσα στη μέρα, το παίρνουμε.
1: Ναι, ψώνια κάνουμε... δικά μας. Ναι. Τα πάντα, πάντα, πάντα.
0: Μετά από τον Πλακιά ήρθε πρώτα. Το καφενείο.
1: Ήταν συγχρόνος.
0: Ή... Συγχρόνος, ε.
1: Δηλαδή ανοίξαμε πρώτα το γιαγιά στις Πέτσες.
0: Με τον Χάρη
1: τον Νικολούζο και με τον Νίκο το Φραγκιδάκη. Ένα πολύ καλό παιδί και ο Νίκος δεν είναι βέβαια μάγειρας, αλλά είναι στην εστίαση αυτός χρόνια. Και ανοίγουμε. Βασικά ο Νίκος μας πήγε στις Πέτσες. Εγώ στις Πέτσες δεν είχα πάει ποτέ ζωή μου. Ούτε ήξερα πού είναι οι Πέτσες, να σου πω την αλήθεια.
0: Πολύ.
1: Καταρχήν το είχα ακούσει μόνο ιστορικά.
0: Ναι.
1: Σπέτσες, οκ. Okay. Οπότε μια μέρα με λέει ο Νίκος, ξέρετε, έχουμε πάρει μαγαζί Σπέτσες. Τι μαγαζί Σπέτσες πήραμε. Θα πάμε να το δούμε. Ρε, εσύ είσαι καλά, δεν προλαβαίνουμε το μαγαζί τα δικά μας. Πού να έχουμε τόσα πράγματα να κάνουμε. Θα πάμε Σπέτσες να δείτε το μαγαζί. Πάμε λοιπόν Σπέτσες. Βλέπουμε ένα υπέροχο μαγαζί στο παλιό λιμάνι. Και λέμε, αφού το πήραμε, πάμε, προχωράμε. Και πράγματι είχε δίκιο. Δηλαδή, εισπέτσε ένα υπέροχο μέρος. Ένα πολύ μικρό νησί, φαντάζομαι πιο μικρή από τη Γάβδο. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Σε καλό κόσμο. Φαντάζομαι είναι όλοι οι εφοπλιστές της Ελλάδος μένουν εκεί. Δηλαδή, οι άνθρωποι καλά οικονομικά μένουν στις Πέτσες. Τι καταφέραμε στις Πέτσες. Καταφέραμε να κάνουμε μια κουζίνα κερκυραϊκή μαζί με κριτική. Βάλαμε τις συνταγές, γι' αυτό βγήκε η γιαγιά, τις συνταγές του Χάρη παλιά. Τις συνταγές δικές μου από παλιά, πώς είχαμε μεγαλώσει και κάναμε ένα κατάλογο με Κυρά και Κρήτη. Προϊόντα προσπαθούσαμε όσο μπορούμε να πάρουμε από την περιοχή, δεν έχει και πολλά παραπάνω, αλλά οκ. Okay. Φέραμε πολλά πράγματα από την Κρήτη, στείλαμε πολύ προϊόντα από την Κρήτη.
0: Okay.
1: Φαντάζομαι ότι κάθε Παρασκευή έμπαινα στο πλοίο, είχε ένα γρήγορο από το Ρέθυμνο, πήγαινα Πειραιά, έφτανα 2 ώρα το μεσημέρι στον Πειραιά. Έτρεχα να πάω να πάρω το γρήγορο, να πάω στις Πέτσες. Δούλευα. Κυριακή έφευγα πάλι. Γύριζα Ρέθυμνο. Έκανα μια μπαλέτα πράγματα. Την έβαζα στη μεταφορική. Την Πέμπτη έφτανε η μπαλέτα στις Πέτσες. Και δούλευα με ξινό μεζίθρα, γαλό μεζίθρα, γραβιέρα, ντομάτες από την Κρήτη, ξυλάγκουρα, μπάμιες, ψάρια.
0: Okay.
1: Οπότε δώσαμε το 100%. Αποδώσαμε δηλαδή την κουζίνα ακριβώς όπως είναι εδώ στην Κρήτη. Γιατί για μένα το προϊόν παίζει μεγάλη σημασία.
0: Καφενείο.
1: Το καφενείο είναι μια τρέλα που έχω. Είναι και μια αγάπη. Καλός ή κακός μεγάλωσα μες στα καφενεία. Δηλαδή ο πατέρας μου με τριγύριζε εκεί στην αγορά που μεγαλώναμε. Ήμασταν συνεχώς σε ένα καφενείο να πιούμε μια τσικουδιά, να μιλήσουμε. Το καφενείο είναι η κοινωνική δικτύωση εκείνης της εποχής. Εκεί μάθανες τα πάντα. Εκεί δεν είχαμε κινητό τότε. Όπως θυμάσαι πολύ καλά. Το καφενείο
0: τα ήταν. Όλα εκεί το καφενείο.
1: Το καφενείο ήταν.
0: Τα αποτελέσματα από την μπάλα, από τις ομάδες.
1: Τα πάντα το καφενείο.
0: Ναι. Εκλογές στο καφενείο.
1: Πέθανε ο τάδε, βγαίνεις ο άλλος. Ναι, από εκεί τα μάθανες. Παντρεύεται ο τάδε.
0: Ναι.
1: Οπότε ήταν ένα κομμάτι της ζωής μου που έχω μεγαλώσει. Κάποια στιγμή λοιπόν με φωνάζουν από το Δήμο Αγίου Βασιλείου

0: να κάνουν ένα φεστιβάλ και θέλουν να βάλουν κάποιο γαστρονομικό κομμάτι μέσα. Συνήθως μου ζητάνε να μαγειρέψω ή κάτι τέτοιο. Παιδιά, δεν είναι. Εγώ να πάω να μαγειρέψω στον Άι Βασίλη που έχει τόσο μεγάλη γαστρονομία, έχει τόσες νοικοκυρές, το θεωρώ τουλάχιστον κακό. Θέλετε να οργανώσουμε κάτι? Θέλετε να κάνουμε ένα χάρτη, να βάλουμε τα καφενεία του Αγίου Βασιλείου σιγά σιγά και να το. Να κάνουμε μια βόλτα, να δούμε τι είναι, να μιλήσουμε με τους καφετζίδες, να το κάνουμε. Γιατί καλό είναι να γνωρίσουν οι επισκέπτες του τόπου μας και ένα πλούτο που τον έχουμε παρατημένο, την Ύπαιθρο. Να ξεκινήσει πάλι να κινείται, να έχει αφορμή ένας άνθρωπος να ξαναγυρίσει στο χωριό του, να ανοίξει ένα καφενείο ή να φτιάξει ένα κήπο με ντομάτες. Να ξαναβρούμε κάτι. Οπότε προκύπτει αυτό, το δέχονται, ξεκινάμε έτσι. Στην πορεία, επειδή είμαι και πρόεδρος εστίασης Δεθύμνου, μπλέκουμε με την περιφέρεια για τον πλοηγό στο πλαίσιο Κρήτη, περιφέρεια, γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης για το 26. Τους λέω ότι κάνουμε αυτό το χάρτη και τώρα προσπαθούμε να τον μεγαλώσουμε. Θα κάνουμε 300 χωριά του Ρεθύμνου, πιο επαγγελματικά, με κοινωνιολόγους, γλωσσολόγους και αρχιτέκτες, είναι πολύ μεγάλο. Να κάνουμε κάτι σωστό, να μπορέσουμε να κρατηθεί ζωντανό ό,τι έχει μείνει από τα καφενεία και αν μπορούμε να δημιουργηθούν, να αναβιώσουν τα παλιά καφενεία που αρχιτεκτονικά βοηθάνε,
1: okay,
0: να το κάνουμε. Θέλει πάρα πολύ χρόνο.
1: Και γιατί όχι μετά να πάει και στους υπόλοιπους νομούς.
0: Στους υπόλοιπους νομούς, το έχουμε πει.
1: Νομίζω ότι θα είναι.
0: Απλά ξέρεις, φαντάσου το αριθμό, μόνο το αριθμό είναι 300 χωριά.
1: Οκ. Okay. Ναι, αυτό θέλει χρόνο προφανώς. Δεν είναι κάτι εύκολο.
0: Έτσι. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του λατρεμένου μου project, λέω δεν ανοίγω κι εγώ ένα καφενείο. Οπότε έγινε, δεν ξέρω, είναι σαν να με ακούει κάποιος. Με παίρνει η Λιάνα τηλέφωνο η Μαλίκη και μου λέει το καφενείο που είναι απέναντι από το σπίτι μου, από το σπίτι της Ηλιάνας, ξενικιάστηκε. Να το πάρουμε? Τη λέω πάρ' το. Παίρνουμε το καφενείο, το ανοίγουμε. Καλά να είναι οι άνθρωποι και εκεί μας βοήθησαν. Η αλήθεια βέβαια είναι, να σου το πω τη μεγάλη αλήθεια, ότι δεν μπορεί, άμα είναι γέννη ο μάγειρας από μέσα σου, το καφενείο, ξέρεις είναι. Λουμπίνι, παππούλες, ένα λάχανο,
1: μια πατάτα οφτή,
0: κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Δεν είχε τώρα. Δεν μπορεί, έβαλα εγώ και κατσαρόλα. Έκανα 2-3 φαγητά τη μέρα.
1: Σε πολλά καφενεία στην Κρήτη, πιο παλιά υπήρχε και η κατσαρόλα.
0: Κοιτάξτε,
1: θα έβρισες και μια κατσικακοκίνηση.
0: Το καφενείο είχε πάντα την έννοια του να πάω να πιω 2 τσικουδιές, να ανοίξει η όρεξή μου, να πάω στο σπίτι μου να φάω.
1: Ναι. Στο πιατέλο.
0: Στο πιατελάκι.
1: Ναι, ό,τι ήταν πάντα.
0: Μια πατάτα δεν τρώγανε 4 άνθρωποι.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν ήταν. Το ίδιο είναι και στο Βόλο τα τσιπουράδικα. Αυτή ήταν η έννοια. Εντάξει, τώρα ο καιρός έχει παρασύρει γενικότερα όλη αυτή την έννοια. Έχει πάει λίγο παραπάνω το φαγητό. Εντάξει, απλά φαΐ φαντάσου τότε τα καφενεία. Δηλαδή, γιατί. Και τότε είχαν ανάγκες να ξέρεις να τις μπεις λίγο παραπάνω. Στους καλούς πελάτες αν είναι καμιά κοσέρμα ή αν είσαι περισσέψει τίποτα από την προηγούμενη μέρα από το σπίτι του καφετζή. Να κρατεί την κατσαρόλα, να την πάει, έτσι, να το ζεστάνει λίγο και αλλά πάλι στο πιατελάκι. Δεν είχε μεγάλο πιάτο, δηλαδή. Και γιατί δεν είχε μεγάλο πιάτο? Ήταν του καφέ τα πιατάκια.
1: Έτσι.
0: Οπότε αυτά ήταν. Δεν είχε κάτι άλλο κάπου να σερβίρει. Και έτσι ήταν το. Τώρα δεν ξέρω τι να πρωτοκάνω.
1: Εντάξει, κοίταξε. Με μια καλή διαχείριση χρόνου νομίζω θα γίνουν όλα.
0: Γίνονται, ναι.
1: Ξέρω ότι έχεις και. Βοηθούς,
0: έχω δυνατούς βοηθούς.
1: Τα παιδιά,
0: ναι,
1: τα οποία έχουν μπει και αυτοί ενεργά πολύ μέσα στον χώρο.
0: Ναι, η Φρόσο μαγειρεύει κανονικά, ο μικρός κάνει τα ψωμιά, ο μεγάλος ασχολείται με το πιο κομμάτι του γραμματιακό. Οπότε ναι, έχω πίσω μου και με βοηθάνε, η αλήθεια είναι.
1: Πώς νιώθεις γι' αυτό που έχεις?
0: Κοίταξε, να σου πω, είναι και καλό και κακό. Νιώθω πολύ καλά που είναι τα παιδιά μου δίπλα μου, δεν το συζητώ. Η αλήθεια είναι ότι στο πίσω μέρος του μυαλού μου δεν θέλω να τα βάλω σε αυτή τη σκλαβιά. Γιατί το ξέρεις πολύ καλά ότι αυτή η δουλειά είναι σκλαβιά. Τώρα η μικρή θέλει να παντρευτεί, ο μεγάλος έκανε ένα παιδί. Ξέρεις, όσο να είναι, είναι πολύ πιεστικό το ωράριο και η δουλειά αυτή. Τώρα τι να σου πω. Έχουν